0: είμαστε δυστύχημα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται για άλλους λόγους ο καθένας.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο κόσμος, να πούμε και αυτό, έχουμε ακούσει και διάφορα σενάρια. Αν μπούμε λίγο στο ίντερνετ και να τρέξουμε, θα δούμε ότι γίνεται αναφορά και στα εμβόλια. Αν είχε κάνει εμβόλια ο Κόκοτας, ποιο εμβόλιο είχε κάνει, αν είχε κάνει. Θέλω να πω ότι τα σενάρια είναι ανοιχτά παντού.
1: Ναι.
0: Και ακούμε διάφορα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό το λέω, το αφήνω ως τροφή για σκέψη.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δηλαδή μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι κάτι πάει λάθος μετά την πανδημία.
1: Δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ κρίμα. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ θερμώς.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, κάποτε τελειώσαμε. Έπεσε πάνω μας και αυτή η ιστορία. Νεκρός λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης, σήμερα το απόγευμα κατέληξε στο νοσοκομείο Ελπή σε ηλικία 54 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά το δρομολόγιο θανάτου του Παντελή Παντελίδη, μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ήρθε και ο ευνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης, τον ήξερα προσωπικά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι τον έφαγε το κεφάλι του. Τέλος πάντων. Ακολουθεί η εκπομπή το μεγάλο δισογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8 από την Ιωάννα Ηλιάδη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, καλό ξημέρωμα. Αν και σε λίγο, στις εκπομπές θα παρουσιάζουμε εδώ στο Μάχη FM, θα λέμε συνέχεια καλό ξημέρωμα. Γιατί τα εξαγγελθέντα υποτίθεται οικονομικά μέτρα του κ. Μητσοτάκη, στη μόνη ευχή που μπορούν να παραπέμψουν είναι στο καλό ξημέρωμα. Ένας πρωθυπουργός ψευτολόγος. Αλλά ο πρώτος που τον ανταγωνίζει είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτός είναι ο πρώτος ψευτολόγος χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά του είναι νηπιαγωγείο. Πρώτος είναι ο Τσίπρας, μετά ο Μητσοτάκης. Προσπάθησε κυρίες και κύριοι να μας πείσει και με τον υπουργό του, τον κύριο Πυρακάκη, ότι όλα τα κάνουν για το καλό του ελληνικού λαού. Είναι χονδροειδέστατα ψέματα και παραμύθια όλα αυτά, από τη στιγμή που υπολογιστικά αυτό το οποίο μπορεί να μείνει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη ως αύξηση είναι ένα 0,2% στους μισθούς. Με βάση την ακρίβεια και το πώς κινούνται αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην κλίμακα της ακρίβειας, όταν κυρίες, κύριοι, φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι 2,08, πανελλαδικά, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο, το Brent, έχει εξακοντιστεί στα 97-98 δολάρια και προσεγγίζει το 100, αυτό δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως για την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει κάνει τις απαραίτητες οικονομικές ταχυδακτυλουργίες, έτσι, μην κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. Αν είσαι ένας καλός υπουργός οικονομικών και ένας καλός πρωθυπουργός, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι υποφελία του λαού σου. Δεν θέλεις να τα κάνεις. Από τη μία, γιατί δεν θες να είσαι αντιπαράθεση με τους πετρελαιάδες της χώρας, πού να τα βάλεις μαζί τους. Έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, μην ξεχνάτε. Το δηληστήριο Βαρδινογιάννη και το δηληστήριο Λάτσι. Πώς θα τα βάλει ο κλικαδόρος Μητσοτάκης με τους Λάτσιδες και τους Βαρδινογιάννηδες. Εμείς μπορεί να λέμε κάποια πράγματα κριτικής για τα δηληστήρια. Ότι δεν βοηθούν καθόλου στο να μπορεί ο ελληνικός λαός να κυκλοφορεί σαν άνθρωπος. Να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του σαν άνθρωπος, διότι εδώ έχουμε μια τεράστια οικονομική, βιωτική και πάνω απ' όλα εμπορική αλυσίδα. Όταν πηγαίνει η βενζίνη στο 2,08 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,95 με 1,97, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα αγαθά τα οποία αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και τους φούρνους ανατιμώνται. Άκουσα σήμερα τους φουρναραίους όλης της Ελλάδος να λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχουν πάρει όλα πάνω, είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις τιμές μας. Το ίδιο βεβαίως λένε και οι νομενκλατούρες του τόπου, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι και αυτοί είναι υπέρ του αξιώματος. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και δίνουν τεράστιες αυξήσεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Αλίμονο. Μα αυτοί έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση. Οι δύο που έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση ήταν οι πετρελαιάδες και οι σούπερ μαρκετάδες. Και ακούω επίσης και τους εργατοπατέρες των βενζινοπολών. Κύριοι, θα μου επιτρέψετε, και κυρίες, γιατί υπάρχουν και κυρίες, κυρίες με βαμμένο ξανθό μαλλί, που βγαίνουν και μας κάνουν τις ηρωίδες, ότι απειλούνται, ότι ναι, κι εγώ απειλούμαι. Ήρθαν και μου ρίξαν ένα βόλο έξω από το σπίτι μου και με απείλησαν τη νύχτα. Αμόλυσαν ένα σκυλί που γάβγιζε ή μια γάτα που ανέβηκε στα κεραμίδια. Οι εργατοπατέρες των βενζινοπολών
Λυπάμαι πολύ που θα τους στεναχωρήσω, αν είναι ψεύτες. Όποιος θέλει εδώ, στο 2-17-18.000, ακούω κάτι περίεργα ονόματα που κυκλοφορούν στα κανάλια όλο αυτό το διάστημα της εμπείρετης, γιατί για πυρετό μιλάμε, πυρετό ακρίβειας, μιας εμπείρετης οικονομικής πραγματικότητας. Ακούω έναν Ασμάτογλου που βγαίνει. Ρε Ασμάτογλου, εσύ δεν είσαι που έχεις ένα βενζινάδικο τσέκο, τι έχεις εκεί, στο Γέρακα. Πρώην, τέος είσαι. Μια φορά ήρθαμε να σε ρωτήσουμε για το πετρέλαιο, για την κρίση και μόνο που δεν μας έδιρες. Γιατί ήσουν απασχολημένος, είχες δουλειά. Τι λες, μωρέ. Μη βγαίνετε στα κανάλια και λέτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να σας ρωτήσουν. Συνέχεια ανατιμήσεις. Συνέχεια μου ήρθε το χθεσινό τιμολόγιο. Συνέχεια είχα το με τη χθεσινή τιμή. Συνέχεια τα ίδια λέτε. Δεν σας είδα όμως να κάνετε καμιά απεργία. Δεν σας είδα να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Όλο μέσα είστε. Φεσωμένοι. Σας βλέπω πόσο φεσωμένοι είστε. Δεν μου λέτε κάτι κύριοι εργατοπατέρες των Βενζινοπολών και των υπολείπων αεριούχων ποτών. Η κρίση σας φτώχινε ή σας πλούτησε. Γέμισε ή άδειασε η τσέπη σας. Αυτά να μας πείτε. Ποια είναι η συνεργασία με τα δηληστήρια και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τις μεγάλες φίρμες του πετρελαίου και των καυσίμων. Αλλά δεν στα λέει κανένας αυτά. Οι τραπεζικές σας καταθέσεις μειώθηκαν ή αυξήθηκαν. Αυτά να μας πείτε. Και να αφήσετε τους ηρωισμούς και τους παλικαρισμούς. Δεν έχουμε, φτωχύναμε, σε λίγο θα σας κάνουμε και έρανο. Θα έρθουμε να κάνουμε έρανο έξω από τα βενζινάδικα. Δεν τα έχω μαζί σας, ούτε με τις βενζινοπόλες. Αν και πάει η νοθεία, σύννεφο. Σύννεφο. Κιτρινίζει αμέσως το λαμπάκι του κινητήρα. Τι ρίχνετε μέσα. Νερό. Πιτηρίδα. Τι ρίχνετε μέσα. Την πιτηρίδα τα μαλλιά σας, τα λιπωμένα, τα λιπαρά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας τα λέει. Έχετε συνηθίσει μονολόγους. Όπως και ο άλλος. Που το βγάλανε, το βγάζουνε κάθε μέρα τον βλέπω τον Γιαννάκο. Γιαννακόπος τον λέει αυτόν. Της Ποεδίν. Έχει γίνει γιατρός. Εξπέρ. Ειδήμονας. Detective. Κάθε φορά που λένε κάτι είναι ο Γιαννακός. Γιαννάκος πως το λένε. Ο Μαϊντανός των καναλιών. Πήρανε σβάρνα τα κανάλια εργατοπατέρες. Για ποιο λόγο. Από την άλλη εκπρόσωποι των πετρελαϊκών εταιριών και των δηληστήριων τσιμουδιά. Δεν είδα κανένα να βγει άνθρωπο τουλάχιστον του Βαρδινογιάννη στην αφάνεια. Είναι προτιμότερο. Βέβαια. Από τη στιγμή που οι ισολογισμοί έδειξαν ότι τα πράγματα είναι διωγγωμένα όσον αφορά τις τιμές, εδώ υπάρχει κυρίες και κύριοι εταιρεία που έβγαλε 5 δις στην κρίση. 5 δις! Μήπως πρέπει να κλαφτούμε μαζί? Να έρθουμε να κλάψουμε μαζί για τη μιζέρια σας. Την ίδια ώρα, το δάσος της Κόνιτσας για ένα τη μέρα εξακολουθεί να καίγεται. Αυτό είναι εσκεμμένο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε μία επαναδιατύπωση, μία ευθυγράμμιση με τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Δαδιά πέρσι, που έκαιγε ένα μήνα, κατακάηκαν τα πάντα. Μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή ενός από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο πιο σημαντικός βιότοπος της χώρας, και έγινε στάχτη. Και στην Κόνιτσα αυτές τις ώρες ένα πολύ όμορφο μέρος που αν το πατήσει θα χάσει το μυαλό σου πραγματικά από την ομορφιά και για το όλο το δάσος. Για ποιο λόγο δεν μπορείτε 9 μέρες να σβήσετε τη φωτιά? Τι είστε, ανίκανοι? Είναι σε δύσβατα μέρη. Άκουγα χθες τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι σχετικός με τη δασοπυρόσβεση. Και είπε μια σωστή κουβέντα. Η φωτιά δεν ανάβει στο γήπεδο. Ανάβει στο δάσος, στα βουνά, στα απάτητα λαγκάδια. Ήσασταν υποχρεωμένοι να βρείτε
τρόπους πυρόσβεσης. Εν αέριους τρόπους πυρόσβεσης. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα και αυτός που μου το έστειλε είναι σωστός απέναντι στην κοινή γνώμη, ένα από τα νοικιασμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα μάλλον, της πυρόσβεσης, της ασοπυρόσβεσης, το Σικόρσκι 61 νι, κατασκευής 1980, με δύο General Electric κινητήρες, το οποίο χρησιμοποιείται για πυροσβεστική χρήση, είναι χαλασμένο στο ελαιοχώρι Καβάλας. Νοικιάστηκε για 17 μέρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση του φίλου, και τον ευχαριστώ, για 1 εκατομμύριο ευρώ, και είναι σπασμένος ο ελικάς του. Αυτά είναι τα αεροσκάφη που χρησιμοποιείται στην ασοπυρόσβεση για να αφήνετε το δάσος της Κόνιτσας να καίγεται 9 και 10 μέρες. Από την άλλη, άκουγα μια συνέντευξη του συστημικού νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Τουρνά. Γλου γλου γλου γλου γλου. Τουρνόγαλε. Τι είναι αυτά ρε που έλεγες, γάλε, παπαγάλε. Τον είχε βάλει απέναντι ο κύριος Πορτοσάλτε και του έκανε αβανταδόρικες ερωτήσεις. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη της ο Σκάι. Τι έλεγε. Έλεγε, πήραμε λέει και τα air tractor για να σβήσει τη φωτιά. Τι λέει ρε ψευτολόγε. Αλλά δεν βρέθηκε κανένα σε ερωτήσει και να σου πει ότι τα air tractor που ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα πήγε και στα εγγένεια των air tractor της παρελαβής τους, δεν μπορεί να σηκωθούν όταν φυσάει 5 ή 6 μποφόρ. Ποια air tractor, η μεγαλύτερη μίζα, κονόμα και απάτη που βγήκε από την αγορά των συγκεκριμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι τα air tractor. Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια θέμα στο δελτίο του alert. Έπεσε και πήγε η μίζα σύννεφο. Και έχετε το θράσος να μιλάτε για πυροσβεστικά μέσα όταν έχετε φάει τον αγλέουρα στις μίζες, στις προμήθειες, για να μεγαλώσει το ταμείο της μαφίας. Αλλά και αυτά δεν μιλάει κανένας. Αβανταδόρικες συνεντεύξεις στους υπουργούς και τσιμουδιά για να γεμίσει τσέπη μας. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία απίστευτη βεντέτα η οποία έχει σχέση με τη σύγκρουση, την υποτιθέμενη και σικέ σύγκρουση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.

0: είναι μια σύγκρουση τεχνιέντος φτιαγμένη για να δημιουργήσει ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο η εφημερίδα μας έχει ένα πραγματικά εντός εισαγωγικών εξοντωτικό ρεπορτάζ. Η κυρία Μπακογιάννη δίνει από εδώ και από εκεί συνεντεύξεις, συνεχώς. Δεν έχει αφήσει στασίδι για στασίδι. Στο παιχνίδι δε, βάλανε και αυτό το πολιτικό τυχοδιώκτη. Το ξοφλημένο πολιτικά, Γιώργο Καρατζαφέρη. Όπου και αν γυρίσεις, τον Καρατζαφέρη βλέπεις. Για να βγει να πει τι ο Καρατζαφέρης. Είναι ένα στημένο παιχνίδι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τρέμει στην ιδέα ότι κάποιοι επιχειρούν αυτές τις ώρες να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Και αυτοί είναι συγκεκριμένα άτομα, δύο είναι. Θα τους δούμε αύριο σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για την εφημερίδα μας. Ο κύριος Σαμαράς και ένας ακόμα. Προσπαθούν να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χαθεί το κόμμα από τα χέρια τους, τελειώσανε πολιτικά. Τελειωμένοι είναι ήδη πολιτικά. Αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν ούτε 22% και πολλά λέω. Επιδιώκουν λοιπόν αυτές τις ώρες με ό,τι μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι δίπλα τους, είτε τσιμπολογώντας, είτε χαρτζηλικωμένο, είτε με άλλα τερτύπια ειδωμένο, να κάνουν μια φοβερή κομματική προπαγάνδα απέναντι στον μπλοκ του άλλου τυχοδιώκτη, του έτερου τυχοδιώκτη της πολιτικής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με σκοτεινές περιόδους του κοινοβουλευτικού βίου. Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Πρώτον, έχει άριστη σχέση με την Αμερικανική πρεσβεία και αυτό λέει πολλά. Και δεν την έχει τώρα τη σχέση, την έχει εδώ και 30 χρόνια. Αμερικανοσπουδαγμένο παιδάκι από το Χάρβαρντ. Η φωτογραφία του με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα χαρακτηριστική. Ο κύριος Σαμαράς είναι μη σθαρνό όργανο του κοινοβουλευτισμού. Και αυτό γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν το 1993 έρχεται στην κυβέρνηση, επαρότρισε κόκαλη και σύμφωνα με συνεντεύξεις χρηματισμό του από τον τότε κρατεό μεγαλοπαράγοντα της χώρας, ο Κράτη Κόκαλη, συνεντεύξεις έχουμε παίξει από εδώ και τα έχουν πει οι ίδιοι, τα λέμε εμείς. Συγγενικά του πρόσωπα που έχουν εκμυστηρευτεί ότι στο σπίτι του πηγαίνανε χαρτοσακούλες με λεφτά. Δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι για να εξηγούμαστε. Και δεν διαψεύσει τίποτα από αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν μαζί με έναν ακόμα, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προσπαθούν να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας είπα, θα έχουμε ένα μεγάλο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην αυριανή εφημερίδα. Πολλούς πιθανόν τους καταπλήξει. Όμως οι νεοδημοκράτες οφείλουν να γνωρίζουν τα αλήθεια. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν αποσυρθείτε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Είναι η τελευταία προτίμηση που θα μπορούσατε να έχετε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο είναι μίζερο, ένα κόμμα το οποίο φθήνει κομματικά, ένα κόμμα το οποίο δεν εκφράζει τίποτα αυτή την ώρα παρά μόνον τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, της μεγάλης φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Δουλίτσες κάνουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δουλίτσες. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λυσαλαίο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι Μητσοτάκηδες για να μην τους κλέψουν το κόμμα οι Σαμαράδες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Καραμαλής, ο οποίος το παίζει ελεύθερος, ωραίος και ανεξάρτητος, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα στηρίξει Μητσοτάκη. Θα στηρίξει Σαμαρά. Και αυτό είναι σίγουρο. 100% επιβεβαιωμένο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φεύγει από τα χέρια της γνωστής, όπως τη λέμε, Αγίας Οικογένειας και πηγαίνει σε άλλα παραστρατήματα, σε άλλες παραστρατημένες οδούς. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτη φορά βλέπω να επιστρατεύουν μέχρι και τον Καρατζαφέρη, το χέρι-χέρι με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος βγαίνει όπου υπάρχει πικραμένη ψυχή και πικραμένο μικρόφωνο, τον βλέπεις μπάστακα. Σήμερα έχει δώσει το πρώτο θέμα. Στον κύριο Δανίκα. Από πότε ένας κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου κάνει συνεντεύξεις σε πολιτικούς? Αλλά βέβαια, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι το αντικείμενο του κινηματογραφικού δημοσιογράφου, του κυρίου Δανίκα, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο ίδιος ένα τεράστιο θέατρο. Ένα κουκλοθέατρο ανοίξαμε και σας περιμέναμε. Γιώργος Καρατζαφέρης. Καραγκιός Μπερντέ. Για ακούστε την κυρία Μπακογιάννη να δείτε με τι αγωνία μιλάει αυτές τις ώρες για να μην χαθεί το κόμμα από τα χέρια του Μητσοτακισμού. Θα είναι καταστροφή για αυτούς. Ξέρετε γιατί? Και θα χαθεί μεγάλη κονόμα, μεγάλη μάσα και θα πάει σε άλλα χέρια. Και γι' αυτό φροντίζει ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, σε ποιον θα θέλατε να ανήκει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Στη θεία σας? Μα από ό,τι μου λένε είστε σκοτωμένος μαζί της, εντός εισαγωγικών. Η μοναδική αναχωματική κατάσταση που επικρατεί, το ανάχωμα και το ανάθεμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού, κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία βεβαίως στη δεδομένη χρονική στιγμή της απώλειας πρωθυπουργίας από τον άντρα της, μην την είδατε και μην την απαντήσατε. Η κυρία Γκραμπόφσκη ενδιαφέρεται για την προσωπική της τσέπη. Λυπάμαι που το λέω και απογοητεύω και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι αυτός το ξέρει καλύτερα. Μπακογιάννη.
1: Θα συσπηρώσει, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Mm-hmm. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα, γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ, τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
2: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
1: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
2: Εντελώς προσωπικό.
1: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
1: Θα το κάνει, ναι. Το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Η ρήξη είναι οριστική με το
3: Είδαμε
2: Σαμαρά.
3: Είδαμε ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που να αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
1: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
3: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή, τη καταστροφή.
1: Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν έκανε ζημιά.
3: Προφανώς.
1: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα, έλα που εγώ είμαι παλιά.
3: Μιλάει στους δεξιούς ψηφοφόρους τώρα. Σε ποιο κόσμο μιλάει ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή?
1: Μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
3: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσει τώρα. Μην μπω τώρα στην κουβέντα πώς
3: θα απαντήσει. Τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
1: Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργός, ήσουν ή δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Κάζους Μπέλη. Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Κάζους Μπέλη και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα. Γιατί δεν τα έκανες εσύ. Δηλαδή.
3: Να μας πείτε.
0: Εναγώνιες προσπάθειες συγκράτησης του κόμματος για να μην πάει σε άλλο ιδιοκτήτη. Λέουν καταλάβει όμως όλοι τους ότι αυτό το κόμμα δεν έχει ιδιοκτησία. Το κόμμα αυτό είναι και έχει ενοικιαστές. Είναι ενοικιοστάσιο. Είδα φως και μπήκα. Ξέρετε πώς αρχηγούσε και αλλάξει η Νέα Δημοκρατία.

Δύο λέξεις υπήρχαν εκείνη την εποχή στη γλώσσα του κυρίου Σαμαρά. Αναβίση, Ευάγγελος Αβέροφ. Τι κοινό είχαν και οι δύο? Εδώ σας στέλνω. Τι κοινό είχε μια τραγουδίστρια με ένα πολιτικό αρχηγό? Τον Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα. Ή αλλιώς Ροζαλία. Ροζαλία! Γιατί λέγαν τον Αβέροφ Ροζαλία, ε? Να ρωτήσετε στα Γιάννενα, σας πούν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ουδέν είδα ότι ουδέν είδα. Ε, κύριε Σαμαρά, πνευματικό παιδί της Ροζαλίας ο κύριος Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ, στα Γιάννενα το λένε. Να πάτε να τους βρείτε. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η γάγρενα του κοινοβουλευτισμού, ο Γέρο Μητσοτάκης, ο αποστάτης του 65, η ανομαλία του κοινοβουλευτισμού, ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Και μετά, όταν ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, γιατί τον πλέρωσε ο Κόκαλης και η Σίμενς, αφήστε τα αυτά, είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τα λέει και ο Καρατζαφέρης σήμερα. Ο Κόκαλης παρενέβη. Σόπαρε, Γιώργο. Έπρεπε να περάσει μισό αιώνα για να μην τα πει. Δεν μπορεί να μα πει και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Εδώ σε θέλω. Όχι μαγκές, Γιώργο. Θα λες τα πράγματα με το όνομά του. Όπως έλεγε η Μαρίκα. Την προσκυνώ. Με βοήθησε. Με έκανε άνθρωπο. Θα πει και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Έτσι εξηγούνται οι άνθρωποι της αλήθειας. Εκτός, Γιώργο μου, εάν ισχύει αυτό που μου αναφέρει ένας αναγνώστης. Ο Γιάννης. Ο Καρατζαφέρης σιγοντάρει την αδημοκρατία, λέει ο Γιάννης. Μπας και γλιτώσει τα 5 εκατομμύρια από τους offshore. Γιώργο, για ποιες offshore, λέει ο ακροατής. Για ποια 5 εκατομμύρια συζητάει? Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να μας βγάλεις μια ανακοίνωση και να μας διαφωτίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, Γιώργο? Έχεις τριμοξίδια? Εκτός από τη συνηγορία του Καρατζαφέρη, βλέπουμε τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να παίρνει αυτές τις ώρες θέση για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τη γαλάζια, και αυτά τα Αντώνη Σαμαρά. Ακούμε άλλα περίεργα ονόματα. Ποιοι θα παρτίσουν, λέει, ποιο ψηφοδέλτιο να παρτίσουν? Το ψηφοδέλτιο ενός 75χρονου δεινόσαυρου, ο οποίος με απαρχαιωμένες ιδέες, ξύλινο πολιτικό λόγο, καμία φαντασία, καμία ορμή, κανένα νεανισμό, κανένα νεωτερισμό σ' απόψεις του να διεκδικήσεις. Τι ρε κακομύρι. Τι ρε κακομύρι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τους Μητσοτακό Σαμαράδες και το ξύλο, πολύ ξύλο που πέφτει μεταξύ τους. Ρινκ, η Νέα Δημοκρατία. Ξένες εφημερίδες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγείται στη διάσπαση. Πιθανόν, μέχρι να φτάσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, αν υπάρξει ένας λόγος που μπορεί να κάνει νωρίτερα τις εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι για να μην διαλυθεί τελείως η Νέα Δημοκρατία. Και πάει στις εκλογές με μισό κόμμα. Αύριο θα δείτε τι μεθοδεύεται μέσα στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι επιδιώκουν να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με μισό κόμμα. Όπως μου επισημαίνει πολύ σωστά και η φίλη Σοφία, τι άγχος βγάζει η φωνή της Νονάς Ντόρας. Μα το είπα, είναι μια εναγώνια, βίαιη, φραστικά προσπάθεια να μην χάσει ο Μητσοτάκης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και ενδιαφέρει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι έμειναν λίγοι πια. Το κόμμα έχει διεμβολιστεί. Έχουν ψαρευτεί και καπαρωθεί βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για τη μεγάλη διάσπαση. Πάρτε το χαμπάρι. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξόφλησε. Θα πάει

τις εκλογές με μισό κόμμα. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Αυτά περί νέας δημοκρατίας, γιατί όταν κάνεις ένα μικρό αντισυστημικό δελτίο, πρέπει να κάνεις και μια δημοσιογραφική ανάλυση, αλλά βασισμένη πάνω σε πηγές. Δεν τα λέμε στο κουτουρού, γνωρίζουμε κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς αυτή την ώρα έχει λεφτά. Που τα βρήκε, θα μάθετε αύριο. Ποιος του τα έδωσε, θα μάθετε αύριο. Που τα κονόμησε, θα μάθετε αύριο. Το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Αντώνη, το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Και θα πρέπει να λογοδοτήσεις και εσύ που το πήρες και αυτοί που το δώσανε. Όπως έγινε το 93. Άλλωστε εσύ έχεις συνηθίσει να δέχεσαι χαρτούς σακούλες στο σπίτι σου. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπόπουλε Θεοφιλόπουλε Χαραλαμπίδη. Σου βάλω τρία ονόματα.

Ακρογιάλη, Γιάννης Καλατζής. Στον κύριο Σαμαρά. Αναβήσει! Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο? Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο, Αντωνί!

0: κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Τεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα πέσει πολύ γέλιο μέχρι τις εκλογές. Και όχι μόνο θα γέλιο, θα πέσει και πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Θυμάστε παλιά που πλακώνονταν στα πούλμαν της Νέας Δημοκρατίας οι φιλοσαμαρικοί που ρίχνανε τα νεράτσια με τα ξηραφάκια στο δρόμο για την Καλαμάτα. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θα πέσει πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Και δεν είναι απαραίτητα βρωμόξυλο, θα πέσει πολύ τηλεοπτικό ξύλο. Στα κάγκελα είναι τώρα. Στα κάγκελα μη χάσει το περιουσιακό απόκτημα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ανήκει. Ανήκει στους ψηφοφόρους της. Δεν είναι δημιούργημά σας. Δεν είναι περιουσία σας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν κάποτε, που δεν είναι τώρα, δεν ανήκει ούτε στους Μητσοτάκηδες, ούτε στους Μπακογιάννηδες, ούτε στους διαφόρους ξυλούριδες από τα συγχαμένα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στους αγνούς ψηφοφόρους που πίστεψαν κάποτε κάποια μέρα, παραπλανήθηκαν, εξοβελίστηκαν, περιθωριοποιήθηκαν, υπήρξαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και υγιή και έντιμα, τους έδιωξαν. Υπήρχαν κομματικά στελέχη της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Αν έχει κάνει πατριωτικά πράγματα στον τόπο η Νέα Δημοκρατία, τους οποίους τους εξοβέλησαν, τους απέκρουσαν, τους έριξαν στα χαντάκια της παρακμής τους. Υπήρξαν ηθικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που επιδίωξαν να εφαρμόσουν τα ψεύτικα λόγια του ιδρυτή της, ενός τυχοδιώκτη από το Παρίσι, που του πήγαινε την εφημερίδα το πρωί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και ο Δημοσθένης Βεργής με τα μεγάλα πολιτικά προσόντα. Ο απόγονος, πολιτικός απόγονος του Εφταξία, του Θόδωρου της Μικόνου, του Δημήτρη Χόρν και του Μάνιου Χατζηδάκη ατύχησε. Διότι δεν διόρισε αυτούς που έπρεπε για να συνεχίσουν την παρακμιακή Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων. Ο νεότερος ψάχνει να βρει καμιά χάσα από ταβέρνα για να φάει κανένα σπλινάτερο. Ο δε άλλος, εν δε όδερ, ο άλλος, του Αχιλλέως, ο φωνιάς των τεμπών, ριάλα τυρβάζει. Αυτό συντάζει την κονόμα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη σερών, το παλιό κιουπκιόι, είναι μια παρακμιακή κοινοβουλευτική έδρα, η οποία προσετερίζεται την ιδιότητα της εγκληματικής συμμορίας, η οποία έστειλε 57 παιδιά στον τάφο. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και επίσης κάτι ακόμα. Ποτέ στην Ελλάδα και στον κοινοβουλευτικό της βίο η παράταξη δεν γνώριζε τόσο πολλούς ανώμαλους και παιδεραστές. Ανώμαλους και παιδεραστές. Για ρίξτε μια ματιά στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Κατοδολοφονηθέντα στα Παντήσια, Γαλάζιο, ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Δείτε το. Το βούλευμα που το παρέπεμπε για παιδεραστία. Η πολύκροτη δίκη και η σύλληψη από την αστυνομία. Όμως, ο Σταύρος Γεωργίου, ο δολοφονηθής Γεωργίου, έκρυβε και άλλα πράγματα. Ήταν μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν δολοφονήθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε, πολλοί πίστεψαν ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μια σέριδας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Γεωργίους έρνει πίσω του τη νομική υπεράσπιση ενός από τα παιδιά που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν ότι σκότωσαν τον τότε 11χρονο Άλεξ Μεσχισβίλη. Κυρίες και κύριοι, και αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη, κάποιοι συγκεκριμένοι νομικοί και επιστημονικοί παράγοντες ετοιμάζουν αυτές τις ώρες ένα αίτημα αναψηλάφισης της δίκης για τον Άλεξ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την καταδικαστική απόβαση αλλά και την έκτηση της ποινής σε αναμορφωτικά κέντρα, τέσσερα παιδιά, δύο Έλληνες, ένας Αλβανός και ένας Βορειπηρώτης, κουβάλισαν το άψυχο σώμα του Άλεξ, τον οποίο σκότωσαν στα σκαλοπάτια της Βέρειας, στην περιοχή Μπαρμπούτα. Το θέμα έχει τεράστια κοινωνική και πολιτική σημασία. Στην Μπαρμπούτα λοιπόν με το καρότσι κουβάλισαν τέσσερα παιδιά ένα σκοτωμένο συνομήλικό τους. Όμως τα γεγονότα διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των παιδιών. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο ποινικολόγος, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2004 για παιδεραστία, πήγε σε δικαστήριο και αθώθηκε λόγω αμφιβολιών, γιατί κατέθεσε γι' αυτόν και ένας γνωστός δικαστικός συντάκτης, ο κύριος Βορίνας, κύριος Τέλειος Βορίνας. Μάλιστα, όταν τον είδα στα δικαστήρια και του είπαν, βάβρε Στέλιο, λέει, τι να κάνω, έπρεπε να πω την αλήθεια. Την είπε Στέλιο? Την είπα, λέει. Καλώς. Ο Γεωργίου αθώθηκε από αυτή τη δίκη. Το θέμα το είχα βγάλει στην τότε εφημερίδα Εσπρέσο. Σήμερα θα διαβάσετε το παραπεμπτικό βούλευμα που έστειλε τον Γεωργίου σε δίκη. Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι το συνέλαβαν πήγαν στα σύνορα. Ο Γεωργίου, εκτός από δικηγόρος, είναι απολύτως σίγουρο ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Δεν θέλω να πω άλλα για το θέμα, θα το διαβάσει στην εφημερίδα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα αποδεικνύεται ή τουλάχιστον ενισχύεται η άποψη ότι το παιδάκι που χάθηκε στη Βέρεια και θεωρείται σκοτωμένο, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του, δεν βρέθηκε καν DNA στο αίμα που χύθηκε στα σκαλοπάτια την ώρα που τον χτύπησαν. Δεν υπήρχε DNA. Ποιο σκουπίσαν? Όσο και να το σκουπίσεις, αν δεν το πλύνεις πεντακάθαρα, δεν φεύγει το DNA. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το DNA βρίσκεται στα ρούχα, στα μαλλιά, στα χέρια. Δεν βρέθηκε ίχνος DNA του Άλεξ. Και ίχνος ούτε από μία τρίχα του. Το παιδί αγνοείται από το 2006 και θεωρήθηκε δολοφονημένο. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. Ο Γεωργίου ήταν δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους νεαρούς ανηλίκους του Βορειοπηρώτη. Και εκεί λέγονται πολλά. Και εκεί λέγονται πολλά. Τα οποία βεβαίως θα τα ξετυλίξουμε. Για να δούμε τελικά τι απέγινε το παιδάκι. Οι εξαφανίσεις παιδιών είναι ένα... είναι μια μεγάλη κοινωνική πληγή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τις εξαφανίσεις παιδιών. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ρεμπέτα Σκέρ, βουλευτής της περιοχής στην περίοδο της εξαφάνισης του Άλεξ, ήταν ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λέγεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε κάποια συγγενικά πρόσωπα που την εποχή εκείνη διατηρούσαν μπαρ με κονσομασιόν γυναίκες στην περιοχή της Ιμαθίας. Ο Χρυσοχοΐδης λέγεται ότι προστάτευσε αυτούς που ήταν μπλεγμένοι στην ιστορία του Άλεξ. Γιατί αυτοί οι οποίοι επιχειρούν αναψηλάφιση προβάλλουν το κατά τους ίδιους ακλόνητο τεκμήριο ότι ο Άλεξ έπεσε θύμα παιδεραστικών δραστηριοτήτων. Και προβάλλουν και ένα άλλο επιχείρημα, ότι ο Άλεξ ζει. Εγώ δεν θα φέρω αυτές τις θεωρίες ως θέσφατο. Θα επιχειρηματολογήσω, αλλά δεν θα τις θεωρήσω θέσφατο. Ένας, κυρίες και κύριοι, από τους τέσσερις ανηλίκους πριν από λίγες ώρες άνοιξε το στόμα του και μίλησε στο site Σκοτεινές Εξαφανίσεις. Είμαστε ήδη σε επαφή με το παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί πια. Είναι 31 ετών. Ο αδερφός του κλείστηκε στο αναμορφωτήριο και απέκτησε σοβαρής μορφής ψυχιατρικά προβλήματα. Ο Λευτέρης μίλησε στη Ρόζα, την κοπέλα των σκοτεινών εξαφανίσεων. Ακούστε τι της είπε και θα κλονιστείτε όπως κλονίστηκα κι εγώ.
1: Άκουγα φωνές από τα άλλα γραφεία, τα άλλα παιδιά αρουλιάζουνε. Σηκώνεται πάνω, με δίνει κάτι χαστούκια χωρίς λύπηση και μου λέει, πες μου τι τον κάνατε τον Άλεξ. Δεν μου μιλούσε για δολοφονία και τέτοια. Τι τον κάνατε? Στην κουβέντα πάνω στη συζήτηση στην κατάθεση άρχισε να μου λέει ότι κοίταξε, ο ένας από τα παιδιά μέσα ομολόγησε ότι συναντήσατε τον Άλεξ, το χτυπήσατε και το σκοτώσατε κιόλας. Έπαθα σοκ. Και τον έλεγα ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ότι δεν τον είδαμε τον Άλεξ και συνέχιζε να με χτυπάει αλίπητα. Με έβαλε να μιλάω σε μια εικόνα που είχε πίσω στο γραφείο του στον τοίχο κρεμασμένη. Ήταν η εικόνα της Παναγίας και μου έλεγε μίλα με την εικόνα και να πεις την εικόνα τι έχει γίνει, τι έκανες εκείνο το βράδυ. Και κοιτούσα την εικόνα και έλεγα στην εικόνα ότι Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν είδα τον Άλεξ. Και μετά από λίγο με πήρε ο ύπνος, καθώς μιλούσε, γιατί είχαν περάσει πάνω από μια μισή ώρα μόνος μου στο γραφείο. Και με δίνει ένα χαστούκι πολύ δυνατό, με ρίχνει στο πάτωμα από τον καναπέ, τρόμαξα, με έδωσε και μια κλωτσιά στα πόδια κάπου. Έτσι ελαφρά, δεν ήταν τόσο όλα, αλλά με χτύπησε. Με σήκωσε πάνω και μου λέει, καλά, εγώ σε έβαλα να μιλάς στην εικόνα και εσύ κοιμήθηκες. Με είχαν κάνει ένα κύκλο και μου λέγανε, κοίταξε μικρέ, πες μας, γιατί όλοι έχουν ομολογήσει, ακόμα και ότι τον Άλεξ το σκοτώσατε. Ακόμα δεν καταλάβαινα τίποτα, άρχισα να φοβάμαι. Έλεγα, θέλω τη μάνα μου και να φύγω. Σηκώθηκαν κι άλλοι αστυνομικοί, με χαστούκησε ένας, μία ο ένας, με σηκώνα στον αέρα ήρθε ένας άλλος αστυνομικός, τον οποίο δεν το θυμάμαι το όνομα, αλλά θυμάμαι το πρόσωπό του, πολύ έντονα, ο οποίος με έπιασε σαν τις φαβορίτες, με σήκωσε ένας αστυνομικός και ο άλλος με χτυπούσε. Μου έλεγε τα λόγια που λέγανε θεωρητικά οι άλλοι και μου λέει, ο Βρυπηρώτης έκανε αυτό. Έτσι δεν είναι? Και λέγα όχι. Μετά μου λέει, έκανε αυτό, έτσι δεν είναι? Και τον έλεγα, συνέχιζα να λέω όχι, γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έλεγε, ελάτε πάντε, τον λέει, πάντε τον στα ποντίκια κάτω, λέει, να το φάνε κάτω στη φυλακή, λέει, μέχρι να ομολογήσει. Και καθώς με χτυπούσαν μετά οι αστυνομικοί, τους λέω, εντάξει, θα σας πω ό,τι θέλετε, πείτε μου. Και μου λέει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το κυνηγήσατε, μου λέει, έτσι δεν είναι? Και τον έλεγα ναι. Δεν έλεγα όμως, δεν μιλούσα, δεν τον έδινα λεπτομέρειες, γιατί δεν είχα να το πω κάτι. Απλά τον έλεγα ναι. Και μου έλεγε, έτσι δεν έγινε, ας πούμε, το κυνηγήσατε μέχρι εκεί, ναι. Ο βορειοπηρώτης μας είπε ότι εσύ ήσουν αυτός, έτσι δεν είναι? Και έλεγα ναι. Και καθώς μιλούσα και έλεγα ναι, έτρωγα και μια σφαλιάδα. Μετά ο ένας δεν το μάζεψε το αίμα, ναι, σε ποιο, πού τον πήγατε, και δεν τον πήγατε, έτσι δεν είναι? Και μόνο έλεγα ναι, και αυτός έγραφε. Με πήγανε στο σπίτι μετά από ξύλο που είχα φάει και τους είπα ότι ό,τι ακριβώς θέλα να ακούσουμε, δηλαδή δεν είχα κάτι να πω. Τους έλεγα ναι, μόνο και μόνο να φύγω, να πάω στο σπίτι μου. Δεν μας είχαν δώσει φαγητό, δεν μας είχαν δώσει νερό. Ήμασταν άϊπνοι, μυστικοί και δεν είχαμε πιει και νερό. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να... Πριν συναντηθούμε με τον δικηγόρο, ας πούμε, και μπορέσουμε να βρούμε κάποιος να μας βοηθήσει. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη προλάβει και ήρθαν και μας πήραν από το σπίτι. Και όταν πήγαμε ξανά για δεύτερη φορά στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή μιλάμε τώρα μέσα σε 3-4 ώρες. Μας είχαν βάλει σε ένα γραφείο μέσα και ξανασυνέχιζε να μας χτυπάει. Και συγκεκριμένα ένας ήταν αυτός που χτυπούσε, που τον θεωρώ και ύποπτο, γιατί ο ίδιος μου έλεγε τι να πω. Το θεωρώ ύποπτο γιατί ο ίδιος μου έλεγε να πω αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν ήταν δικά μου λόγια, ούτε των άλλων παιδιών. Ένα από τα παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ευρωπυρώτης ή ο Αλβανός, τον ανοίξαν το στόμα και τον βάλανε πιστόλι και τον απειλούσαν ότι θα το χτυπήσουν με το πιστόλι, ας πούμε. Και αυτά μπορεί να τα ακούν οι ακροατές αυτή τη στιγμή και να λένε ότι αποκλείεται να έγιναν αυτά, και όμως γίνανε.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Λευτέρης ο Έλληνας, όπως το λέγανε, σήμερα 31 ετών, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του τότε 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη στη Βέρεια. Θα είναι ένα από τα για τους ίδιους ακλόνητα τεκμήρια, τα οποία θα προβληθούν για την ετούμενη από τους ίδιους υπερασπιστές των παιδιών και επιστημονικούς τους συνεργάτες για την αναψηλάφιση της δίκης. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αναψηλάφιση της δίκης. Κάποιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια νέα ακροματική διαδικασία για να αποδειχτεί τι? Ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε από τα 4 παιδιά. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος είχε σχέση με παιδιά, είχε σχέση αποδεδειγμένα με ανήλικους, είχε σχέση με ανήλικες τους οποίους φιλοξενούσε στο σπίτι. Δεν ξέρω τους λόγους. Αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Εγώ έβγαλα ένα βούλευμα. Το 2004. Παραπέμφθηκε σε δίκη για παιδεραστία, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Συνάντησα και τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τότε τον ποινικό λόγο. Τα χειρότερα μου είπαν. Η υπόθεση όμως πήγε στο δικαστήριο και κρίθηκε. Άρα ήταν αθώος. Γιατί όμως μετά ένας αθώος, ο οποίος κατά το κατηγορητήριο έπαιρνε ανήλικους νεαρούς Αλβανούς για να γιορτάζει τα γενέθλιά του όπως αυτός ήθελε. Δικαίωμα του. Το τι κάνει καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμα του. Όμως, όταν είσαι ποινικολόγος και παίρνεις μια υπόθεση στη Βέρεια του Άλεξ και ενός παιδιού το οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλεξ και πάει φυλακή στο αναμορφωτήριο για τη δολοφονία του Άλεξ και ακούγονται πολλά και διάφορα για παιδεραστία στη συγκεκριμένη υπόθεση, τότε κυρίες και κύριοι γίνεται ένα μεγάλο υψώδες ερωτηματολόγιο. Τι συνέβη στη Βέρεια το 2006? Εδώ υπάρχει κατηγορούμενος και καταδικαστής, ποιος λέει μας πήγαν στην αστυνομία, μας τσουβάλιασαν στο ξύλο. Αυτά τα ισχυρίζεται στη συνέντευξη. Με βάλανε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μου λέγαν οι αξιωματικοί υπηρεσίας, σε αυτή θα μιλάς, αυτά είναι καψόνια. Αυτά δεν είναι ανάκριση, ούτε προανάκριση. Αυτά είναι καψόνια. Αυτά είναι βασανιστήρια. Εάν επιβεβαιωθεί ο νεαρός και τον επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Είναι δυνατόν να συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο? Ήταν τόσο ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή? Ήταν. Ποιος ήταν υπουργός εκεί? Ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κ. Σογοίδης. Τι ξέρει ο κ. Σογοίδης για την υπόθεση? Να μας πει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να βγει ένα νέο βιβλίο για την υπόθεση. Υπό τον τίτλο «Ο Άλεξ Ζή». Να μην μάθουμε για το παιδάκι. Να μην μάθουμε για τα άλλα εξαφανισμένα παιδιά. Να μην μάθουμε αν υπήρχε στην υπόθεση όπως προέβαλε ντόνος τότε. Η ψυχολόγος η οποία έκανε και τις ψυχολογικές και τις αναλύσεις κλπ. Κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε «Είναι παιδεραστία! Είναι κυκλώματα, σκληρά κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα έλεγε ξεκάθαρα. Δεν επιβεβαιώθηκε. Τώρα επιχειρείται μια νέα προσπάθεια. Το παιδί δεν βρέθηκε. Δεν πρέπει να επιχειρηθεί. Αφού το παιδί δεν βρέθηκε, κυρίες και κύριοι. Αφού το παιδί δεν υπάρχει πουθενά. Βεβαίως, έχουν υπάρξει ανθρωποκτονίες, έχουν καταδικαστεί κατηγορούμενοι, ακόμα και χωρίς ύπαρξη νεκρού σώματος. Η υπόθεση Παπαγεωργίου, του νεαρού ο οποίος απήχθη, και κάποιοι μανιάτες, περίεργοι τύποι του υποκόσμου, ζητούσαν λίτρα και τον σκότωσαν, κατά τους ισχυρισμούς και το κατηγορητήριο της αστυνομίας. Δεν είχε πτώμα. Ήταν μια υπόθεση χωρίς πτώμα. Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις χωρίς πτώμα. Και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Όμως, αυτή η υπόθεση είναι ξεχωριστή. Διότι αφορά παιδιά, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να μάθουμε κάποτε πού είναι χαμένος ο Μπεν, πού είναι χαμένος ο Άλεξ, πού είναι χαμένη η Μαντλίν, όλα αυτά τα παιδιά. Χιλιάδες παιδιά το χρόνο που εξαφανίζονται από τις οικογένειές τους. Επαναλαμβάνω ότι στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που ασχολείται μόνο με τις εξαφανίσεις ανηλίκων παιδιών, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Μην πω και εκατομμύρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Και θα πρέπει επιτέλους να μας πει ο κ. Σοχοίδης τι ξέρει για την υπόθεση. Κύριε Ξοχοίδη, από μένα δεν πρόκειται να ξεφύγετε. Και να σας πω γιατί. Όχι γιατί έχω κάποιο μένος εναντίον σας. Ίσα-ίσα. Σας είπα και πάλι, μου είστε πολύ συμπαθείς. Και μου είναι πολύ συμπαθές και το κομμωτήριο στο οποίο πηγαίνετε. Μου είναι πολύ συμπαθής η βαφή που κάνετε στα μαλλιά σας. Πείτε μου που είναι να έρθω. Πείτε μου που είστε να έρθω. Θέλω να τα βάψω! Θέλω να τα βάψω! Τι είδους χρησιμοποιείτε! Πείτε μου τη συνταγή! Είστε άψογος! Άψογος βαψομαλιάς! Εγώ τους βαψομαλιάδες τους πω με χίλια γιατί είναι μερακλίδες. Είναι μερακλίδες και φιτζίδες. Τους πάω. Τον πάω τον Μιχάλη. Είναι δύναμη. Ρε Μπαγάσα, τι βαφή έχεις κάνει. Δε φεύγει τρίχα, κυρίες και κύριοι. Τον είδατε χτες μια φωτογραφία που ρίχνει το φυλάκι στο μαγουλάκι της Αγαπηδάκη. Τρίχα δε φεύγει από το μαλλί. Άρε Μιχάλη γίγαντα. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα τελευταίο θέμα. Ένας χριστιανός, μέρα μεσημέρι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο την άμεσο δράση, γιατί στο σταθμό Λαρίσης γινόταν της κακομοίρας. Με νεφορία και με φανάρια που δεν δούλευαν. Αφού περίμενε ένα 50 με 2 λεπτά στο τηλέφωνο, τελικά του έδωσαν την απάντηση που την άξιζε. Για όσους παίρνετε την άμεσο δράση, ακούστε το ηχητικό.
2: Η σας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Αμεσή δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Αμεσή δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας.

0: κύριε, σας ενημερώνω απλώς ότι αυτή είναι η ώρα καθυστέρησης για να μιλήσει κάποιος με τον εκφωνητή της αμέσου δράσεως. Ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε τι γίνεται, πόση ώρα περιμένει στο τηλέφωνο. Φανταστείτε και αυτή την ώρα σας φάζουν. Σας έχουν βάλει κάτω και να σας φάζουν τον κόκορα. Ακούστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Ονομάζομαι το οδηγός αστικού λεωφορείου, λεωφοριακή γραμμή Α15. Έχω πάρει τηλέφωνο από τις 4 η ώρα και σας έχω αναφέρει για την επικινδυνότητα ότι δεν έχει σηματοδότες στο σταθμό Λαρίσης, Ιουλιανού και Δηληγιάννη. Από τις 4 η ώρα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματίες, μηχανάκι με ταξί από αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, ή στείλτε τη σηματοδότηση ή πείτε στην τροχαία που είναι 250 μέτρα να στείλει ένα τροχονόμο. Πρέπει να σκοτωθεί κανένας δηλαδή. Δύο ώρες και 10 λεπτά είναι που έχω πάρει τηλέφωνο εγώ προσωπικά.
2: Ναι, τη βλέπω την κλίση σας. Έχω ενημερωθεί, θα κάνω εγώ μια κλίση πάλι, εντάξει.
1: Καλή μου κυρία, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω και το βαθμό σας. Το μηχανάκι τυχαία γλίτωσε τώρα. Μπορούσε να ήταν σκοτωμένη η κοπέλα με το μηχανάκι. Σα παρακαλώ πολύ.
2: Θα ενημερώσω εγώ πάλι την τροχιά να
1: φτιάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. 200 μέτρα είναι η τροχιά, για όνομα του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από ό,τι με ενημερώνει και εδώ και ο κύριος Χαλαμπίδης, αυτό συμβαίνει τώρα μια εβδομάδα, έτσι. Δεν δουλεύουν τα φανάρια έξω από το σταθμό Λαρίσης. Τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, 100 μέτρα από τα κεντρικά γραφεία της Τροχαίας Αττικής, στην οδό Δηληγιάννη. Ρε εσείς, πάτε καλά εκεί μέσα, άντε ρε ξυπνάτε, πιείτε κανένα καφέ να ξυπνήσετε. Πρέπει να φωνάζουμε στα μικρόφωνα, τραβάτε να φτιάξετε τα φανάρια ρε. Hey! Hey!

Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Τι να τους πω, να αρχίσω να φωνάζω, να σφυρίζω κλέφτικα. Αυτοί δεν είναι τροχονόμοι εκεί πέρα. Αυτοί είναι τσοπάνιδες. Και προσβάλλω τους τσοπάνιδες που κάνουν μια μεγάλη και άγια δουλειά. Το κλείσατε το μαγαζάκι εκεί. Κλείστε το, βάλτε του λουκέτο και πηγαίνετε για ρετσίνα. Αϊ, καλό ξημέρωμα.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες στον Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε τώρα ζωντανή την εκπομπή, ολοζωντανή σαν τα φρέσκα ψάρια, αν και τα ψάρια εμένα ανέκαθεν μου φέρνουν αγουρσουζιά. Ούτε να τα φάω ήθελα γιατί φοβάμαι να πνιγώ, ούτε να τα βλέπω γιατί ήταν λαχτάρα. Και τέτοια λαχτάρα έχουμε αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα εκεί έγινε πόλεμος. Και σας μιλάω για απόγευμα Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. 4 Σεπτεμβρίου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κρατάτε το γεγονός και αφήστε την ώρα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, έγινε πόλεμος στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας πάρει ένα σπαθί στο χέρι, μια μεγάλη κάμα, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τα έκανε λαμπόγιαλο, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φρουρό. Αυτή είναι η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος έχει πιάσει 500 εγκληματικές οργανώσεις. Να επιτεθεί στον αστυνομικό φρουρό, να τον τραυματίσει, να επιτεθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, και ευτυχώς που βρέθηκε ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν αυτό, αμούστακο παιδί, το οποίο σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε το δράστη στο θώρακα. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δράστης να νοσηλεύεται, σοβαρά τραυματισμένος, έχει μεταβερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκε τη μαχαιριά. Επαναλαμβάνω, απόγευμα Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Όλης της χώρας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έχω επισκεφτεί πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, απαράδεκτα και προσβάλλουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να ρωτήσω αυτόν εκεί επάνω, τον Κομωδινάτο, τον Βαψωμαλιά, τι είναι αυτά ρε! Τι είναι αυτά ρε! Ποιες εγκληματικές οργανώσεις έχεις πιάσει! Τροχονό με τον παραβατικό συνομιλητή των κατακαθιών του υποκόσμου, συνομιλητή της μαφίας, συνομιλητή των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είναι αυτή η κατάσταση στη Μάντρα! Επαναλαμβάνω την είδηση. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να μας δουλέψει. Έχουμε επισημάνει 200 φορές τα ασφάλματα της αστυνομίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, φυσικής ηγεσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας κάνει δημόσιες σχέσεις με τους παραβατικούς. Συνομιλεί με τα κατακάθια του υποκόσμου που καθυβρίζουν δημοσιογράφους, αστυνομικούς, πολιτικούς αρχηγούς, επειδή είναι πατριώτες και τους γουστάρουνε. Δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα. Έχουν βγει στα βρωμερά ιστολογιά τους και καθυβρίζουνε δημοσιογράφους της έρευνας, πολιτικούς πατριώτες, στελέχη πολιτικών κομμάτων με πατριωτικούς ψαρατολισμούς. Αυτά τα κατακάθια, οι πίθηκοι, οι δύσμορφοι, οι αρτέμι μάτσες της κατοχής, με χειρότερη μούρη από αυτούς. Η είδηση λοιπόν είναι η εξής, και πάρτε το χαμπάρι, αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ βούτυξε ένα μαχαίρι, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, πήγε να σκοτώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, πήγε να σκοτώσει τον αστυνομικό φρουρό, τον έναν τον χαράκο στην κοιλιά, και ευτυχώς που βρέθηκε ένας ξύπνιος νεαρός αστυνομικός που του ρίξε στον ψαχνό και καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Και τον έστειλε στο Θριάσιο. Και θα βρει και τον πελάτη τώρα ο αστυνομικός. Θα βρει και τον πελάτη του. Από τη φοβερή δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα. Θα πάει κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Πήγε να μπήκε μέσα ο τρελός να τους μαχαιρώσει όλους. Όσοι έχετε πληροφόρηση και είστε στη Μάνδρα, 2-10-7-18.000. Τα μηνύματά σας. 6-43-63-54-50. Όχι, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά να ξεκινάμε τα δελτία ειδήσεων με πολεμικά ανακοινοθέντα που συμβαίνουν στα αποψηλωμένα, στα ισοπεδωμένα αστυνομικά τμήματα της χώρας, τα οποία είναι τμήματα για την εξυπηρέτηση πολίτη και γίνονται στάβλοι. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η κυρία Δημογλίδου. Τι να την κάνουμε την ανακοίνωση, κυρά μου? Να τη βάλουμε μπλάστρι για τις κρύες νύχτες του χειμώνα? Απογευματινές ώρες σήμερα, λέει η ανακοίνωση αστυνομίας, η Μεδαπός, τι είμαι Μεδαπός? Η Μεδαπός με λαμψός ή κίτρινος? Ή τι καλοκέφαλος? Τι με λαμψός? Τι είμαι Μεδαπός? Η Μεδαπός. Η Μεδαπός και θα βγει τουρκόγυφτας. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Μετέβη. Μετέβη η Μεδαπός στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι. Ναι, μόνο που δεν του κάνανε και το τραπέζι. Και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις, ο άντρας δεν ανταποκρίθηκε. Ακούστε την ξύλινη γλώσσα. Την ξύλινη γλώσσα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εν έτη 2026. Του δώσανε, λέει, σαφείς εντολές. Λες και μπήκε κανένας για να κάνει σουλάτσο. Γεια σας, ήρθα με το μαχαίρι να σας σκοτώσω. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Δεν ανταποκρίθηκε, λέει, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είναι σοβαρό το συμβάν, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη φορά ο άλλος πήρε το δίκανο και ξεκίνησε από τον Κολονό και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, πυροβολώντας τους πάντες και τα πάντα. Λες τα Ρίγκο. Και βγήκε ο Κομοδυνάτος να μας πει δεν έφταιγε η αστυνομία, οι δικαστικοί πάλι φταίγανε. Τι λένε, Κομοδυνάτε, εσύ που εξιχνίασες 500 εγκληματικές οργανώσεις και αφήνεις τα κατακάθια του υποκόσμου να καθυβρίζουν πατριώτες δημοσιογράφους, πατριώτες πολιτικούς, να εκβιάζουν τον κόσμο. Οι συλληφθέντες της νομικής, με τους οποίους συναλλάσσεστε. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά οράματα για τη γούνα σας. Θα σας πάμε κατηγορούμενους. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει αιματηρά. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε τον άντρα στην Κυλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, σαν το άλλο περιστατικό στο αστυνομικό του Αγίων Αναργύρων, που έλεγε αυτός ο βλάκας εκφωνητής. Το περιπολικό δεν είναι ταξί? Τώρα τι είναι? Θα σας πω εγώ τι είναι, γιατί έχω κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και κανένας δεν μπορεί να μου τη βγει, ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχω βρεθεί σε εγκλήματα. Νύχτα. Νύχτες ολόκληρες. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μπάχαλο. Και μιλάω για την αστυνομία της καθημερινότητας. Είναι ένα μπάχαλο. Κυριολεκτικά μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι πετσοκομμένα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι για τα πανηγύρια. Οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Ρίχνουν στα σκοπευτήρια με δικές τους σφαίρες και τις πληρώνουν από τσέπη τους. Τα περιπολικά, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 200 περιπολικά αποδορές δίνουν στους αστρονομικούς όλα τα σαράβαλα. Και τα υπόλοιπα τα προωθούν στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να κάνει το εφέ του και να πηγαίνει με 300 συνοδευτικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα αυτή που σας μιλάω, όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα απέραντο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Έχουν ανέβει όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσει αύριο ο Μεσσίας με το βλακώδες DNA, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μεσσίας με το DNA της Κότας και του Περιστεριού. Τα Περιστέρια είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Ο Μεσσίας με το DNA του Βλάκα. Πολύ περίεργο. Αφού ο πατέρας του ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πώς βγήκε Βλάκας. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά στη σύμιξη. Κάτι δεν πήγε καλά στο μπλέιζερ. Κάτι δεν πήγε καλά στο μίξερ. Ε! Στο μπλέιζερ! Αλλά όταν ανακατεύεις ροδόκινα με φράουλες και ντομάτες, ο πολιτός θα βγει κόκκινος. Όταν ανακατεύεις μπανάνα με γαριφαλέλαιο, ο πολιτός θα βγει κίτρινος. Και όταν ανακατεύεις κούλι με κούλαινα, ο πολιτός θα βγει βλάκας. Αυτό είναι το πρώτο. Πολύ κακό συμβάν σε αστυνομικό τμήμα του λεκανοπεδίου. Μπάχαλο. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Θα τα πει μετά και η κυρία Ηλιάδη στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνο. Δεύτερο θέμα. Έχουν ανέβει όλα τα κοντοπαλίκαρα, γεροντοπαλίκαρα, μπουρτζοπαλίκαρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υποδεχθούν αύριο το Μεσσία με το βλακώδες DNA, ο οποίος θα εξαγγείλει πάλι ψέματα, πάλι παραμύθια. Έχουμε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να υφιστάμεθα εδώ και 40-50 χρόνια, που είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα τεράστιο καλάθι ψεμάτων. Από όλους αυτούς τους βραδίνοες. Βραδίνοες, κυριολεκτικά. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι της χώρας δεν ασχολούνται με την πολιτική. Με την πολιτική αυτή την ώρα ασχολούνται οι τεμπέληδες, οι ψεύτες, οι τυχοδιώκτες και οι κλέφτες. Έχετε δει ένα σοβαρό άνθρωπο να ασχολείται με την πολιτική? Παρακαλάνε επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική. Ξέρετε τι λένε? Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Αυτοί είναι κοπρόσκυλα. Αυτούς τους ταΐζουμε. Θα ανακατευτώ εγώ με ανθρώπους που τους ταΐζω? Που έρχονται σαν τους ζητιάνους για να πάρουν λεφτά από την τσέπη μου? Ξέρετε τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί? Έχουν ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όλοι τους. Υπουργοί, παραυπουργοί, τσαντιρομαχαλάδες, ψευτοπαλικαράδες, κομματόσκυλα, μετακλητοί υπάλληλοι, γραμματείς υπουργείων, βίζιτες, ιδίως αυτό. Όλα τα βιζιτόνια. Όλα τα βιζιτόνια. Απανταχού της γης τις έχουν πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μεγάλο μεροκάματο αυτές τις μέρες. Οι βιζιτούδες όλες. Ελάτε τώρα που κάνετε, δεν τα ξέρετε. Εγώ θα σας τα πω. Τι πάνε και κάνουν αυτοί επάνω, οι πολιτικοί? Πάνε να απατήσουν τις γυναίκες τους. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, οι γυναίκες. Φεύγουν και ξεπορτίζουν από τα σπίτια τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη για να σας απατήσουν. Γι' αυτό πάνε. Είδατε τι ρουφιάνος είμαι? Να έχετε το νου σας. Πάνε να σας κερατώσουν στη Θεσσαλονίκη. Καλούνε βίζιτες στα ξενοδοχεία για να περάσουν 2 μέρες καλά. Γυναίκες των υπουργών και των πολιτικών και των βουλευτών. Αυτό κάνουν. Και επειδή εγώ είμαι ρουφιάνος, τους ρουφιανεύω. Να έχετε το νου σας. Να πάτε κι εσείς. Να πάτε να τους έχετε από κοντά. Γιατί πάνε εκεί για να σας απατήσουν και να σας κερατώσουν. Να, για να μην σας το χρωστάω. Τι νομίσατε? Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνε στο ξενοδοχείο να κάνουν το μπανάκι, να φορέσουν το μπουρνουζάκι και μετά να πάρουν τηλέφωνα στα γνωστά νούμερα που τους τα έχουν ετοιμάσει οι μπιστικοί τους για να πάρουν τα βιζιτήρια στα ξενοδοχεία και να περάσουν όλη τη νύχτα. Γι' αυτό πάνε. Ονόματα να μην λέμε. Να μην λέμε ονόματα και να πούμε ονόματα και πούμε στην ονοματολογία θα γίνει σκολάσεως εδώ πέρα. Έτσι Άδωνη. Σκολάσεως θα γίνει. Έτσι κύριε Καναπετρίτη. Όχι, δεν εννοώ τίποτα. Τυχαία σας λέω. Έτσι κύριε Βορύδη. Έτσι κύριε Πλεύρη. Μιλάω για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι κυρία Κεραμέως. Έτσι κυρία Ζαχαράκη. Που ασχέτησε και το Εθνικό Απολυτήριο. Εθνικό μνημόσυνο φτιάχνει, όχι Εθνικό Απολυτήριο. Θα σας πάω, αύριο θα δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα. 4 με 7. Αύριο θα δείτε. Θα δώσω και τηλέφωνο στον αέρα. Θα πάρω βίζες στον αέρα, θα τις βγάλω στον αέρα. Και δεν παίζει μόνο αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν βγει και οι έμποροι. Όχι οι έμποροι οπλικών συστημάτων, οι έμποροι ουσιών. Κάτι κόκκες, κάτι κρυσταλλικά, κάτι τέτοια. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα για τις διεθνείς εκθέσεις Σαλονίκης ήτανε η οργιώδης κατάσταση όλων των πολιτικάντιδων. Πηγαίναν στη Σαλονίκη να ξεσκάσουν και πέρανε μαζί κάτι δημοσιογράφους που τους χαρτζηλικώνουν για να περάσουν και αυτοί καλά. Και τη νύχτα πηγαίναν στα μπουζούκια. Αυτά θα κάνουν και τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει. Δεν θα πάνε κυρίες και κύριοι για να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή για τον Έλληνα πολίτη. Θα πάνε για να περάσουν αυτοί καλά. Να πάρουν τη βίζα, την κόκα, την ουσία, τη γραμμή και να μην λέω άλλα πράγματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Θα πάνε να μπεκροπιούν, να μπεκροταΐσουν και να μπεκροκολατσίσουν. Ξέρετε καλά τι λέω. Οι γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών να πάνε μαζί τους. Θέλουν να σας κερατώσουν. Μητσοτάκης δεθ, κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τι θα το ρωτούσαν οι Θεσσαλονικείς?
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα γιατί οι φοιτητές γενικά βγαίνουν έξω. Γιατί φεύγουν και βρίσκουν δουλειά έξω.
1: Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν είχατε την ευκαιρία, τι θα το ρωτούσατε?
3: Για την ακρίβεια.
4: Μισθό αύξηση θα έχουμε? Στον κατώτατο. Σίγουρα αυτό θα μου ερχόταν τώρα στο μυαλό.
5: Γιατί δεν μας λύνει τα προβλήματα που έχουμε τη καθημερινότητά μας? Το κυριότερο είναι δικαιοσύνη. Σε κάθε πλευρά της ζωής μας υφιστάμεθα πολλές αδικίες, όχι μία.
6: Μπράβο του τον έλεγα. Μπράβο του, όλα τα πήτυχε.
1: Ναι.
6: Η καλύτερη εξωτική πολιτική.
0: Ο Παππούλης είναι να τον συγχωρείτε, έχει πάθει 8 κεφαλικά. Να τον συγχωρείτε ο Παππούλης, έχει πάθει, του έχει τα μπλάς.
7: Θα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
8: Θα το ρωτούσα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα με μισθούς της πείνας όπως αυτούς που δίνει.
9: Αν όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
10: Πώς θα γίνει να απαλλαγούμε από αυτόν?
11: Αν είναι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.
12: Θα τον ρωτούσα κυρίως πώς αισθάνεται που έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι έτσι, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, οι νέοι να φεύγουμε εξωτερικό. Να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει?
0: Κύριε Μητσοτάκη, αυτός είναι ο λαός σου. Σ' αγαπάει πολύ. 150 αστυνομικοί για τον κύριο Μητσοτάκη, 5.000 αστυνομικοί στη διεκδίκηση Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, μπράβο σας. Ένα απέραντο τοπίο σαπίλας, διαφθοράς και συχαμάρας. Απλώνεται αυτή την ώρα επάνω από το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης. Θειασότες αυτής της σαββατιάτικης αυριανής μέρας της διαφθοράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεμάλια που έχει βγάλει η πολιτική. Και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Ο Κούλης Μητσοτάκης με το προβληματικό DNA. Πόσα χρόνια ακόμα και πόσο καιρό θα τον τρώμε στη μάπα μας. Αλλά και

0: να προλάβει το Μητσοτάκη και να καταλάβετε για το τι χάνους μας περνάνε. Να βγει πρώτος αυτός να πει τις οικονομικές του εξαγγελίες. Να πει δηλαδή ότι θα δώσει, κυρίες και κύριοι, 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάει τον βασικό μισθό στα 1000 ευρώ. Ο ψευτολόγος που έκλεισε τις τράπεζες. Τι νομίσατε? Θα τους αφήσουμε έτσι? Όχι βέβαια. Ο ψευτολόγος που δίθεν θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Που θα τις καταργήσει, κακομοίρη. Καταρχήν πες μας από πού πήρες το πτυχίο, ρε. Το πτυχίο του Πολυτεχνείου από πού είναι φερμένο, ρε? Από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας? Με τα πολλά μπορντέλα? Εκεί το πήρες το πτυχίο? Βάλτε τον κι αυτόν.
1: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό.
2: Το κλούβα, το ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να ξανακερδίσουμε τη Μακεδονία.
3: Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
4: Θα μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
5: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη να βγει και να μου πει: ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες.
6: Τα ψέματα τελείωσαν.
7: Να μην λέμε λόγια του αέρα.
8: Δεν θέλω να λέω ψέματα στην κόσμο.
7: Και σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Και θα φορολογήσουμε τον πλούτο, το μεγάλο πλούτο.
9: 17 ώρες μάχη.
10: Ναι. Τι έγινε,
9: κύριε?
11: Μόνο ο ΦΠΑ αυξήθηκε ένα 100%.
12: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
13: Εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα.
14: Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς με τα λιτότητα, ξέρει καλύτερο. Δεν ξέρω σκούσα μάρα στο γήπεδο.
15: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
16: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Είναι Παρασκευή, μια κακή Παρασκευή για τη χώρα, διότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ενημερώνουμε έχει και πάρα πολλές φωτιές. Και μιλάμε για το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια φωτιά στην Ανά. Επαναλαμβάνω, για όσους είναι ζωντανά εκπομπή, για αυτούς που ακούν σε επανάληψη, να μην λογίζουν τις ώρες. Να καταγράφουν μόνο τα γεγονότα. Στην Ανάβησο υπάρχει μια φωτιά. Στην Χαλκιδική επίσης υπήρχε μέχρι πριν από λίγη ώρα μια φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, στο Δίστομο. Στην Πρέβεζα επίσης υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, στο Θεσπρωτικό. Και υπάρχει και μια φωτιά στην Παιανία, η οποία σβήστηκε νωρίτερα. Επίσης το μεσημέρι κατεγράφει μια φωτιά στην Ηλία, κοντά στο Βαρθολομιό. Και είχαμε και μια φωτιά στη Μεσσηνία, στο Ασπρόχωμα. Έχετε πάει στο Ασπρόχωμα? Μην πάτε καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τι να πάει να κάνει στη Μεσσηνία? Να δεις τον Κώστα Ναβαρίνο, τον Κωνσταντακοπουλέον? Έχουν καταπατήσει εκεί τη μισή έκταση και έχουν φτιάξει μια περιοχή γεμάτη με γήπεδα του γκολφ για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων, ακούστε, επειδή έχω μια ζωή ρεπορτάζ έκανα. Πήγαινα και πλήρωνα στο Κώστα Ναβαρίνο. Πλήρωνα από την τσέπη μου για να κάνω ρεπορτάζ. Έχετε δει κανέναν άλλον παλαβό να πηγαίνει να πληρώνει στο Κώστα Ναβαρίνο για να κάνει ρεπορτάζ? Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είχε αναδείξει σήμερα η εφημερίδα Μακελιό είναι αυτή η ιστορία με τους μπακοκαϊμενάκηδες. Αυτοί οι δύο, και θα συνδεθούμε με την Τρίπολη σε λίγο, αυτοί οι δύο είναι δύο παμπλουτοί κύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν κόμπλεξ με τους πλούσιους. Εμείς τους αγαπάμε τους πλούσιους. Τους αγαπάμε. Γιατί κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Το ερώτημα όμως είναι όταν ο νόμος του πλουσίου γίνεται και νόμος του κράτους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα? Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι ότι για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω στον ελληνικό χώρο, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να συνδεθούμε με την Τρίπολη και με την κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου. Καλό σας απόγευμα, κυρία Παπαδοπούλου.
10: Καλησπέρα, κύριε Χιό. Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμώς που είστε στη γραμμή. Πείτε μου κάτι. Σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο στηρίζεται σε καταγγελίες και δικές σας και κατοίκων της περιοχής. Και μιλάμε για μια δασόδη, για ένα σπουδαίο δάσος της περιοχής Αρκαδίας, στο οποίο ένα ωραίο πρωί οι προύρχοντες της περιοχής και σημερινοί ολιγάρχες του τόπου, ο κύριος Μπάκος και ο κ. Καημενάκης, θέλησαν σκόπο να αρχίζουν να το σκάβουν και να ανοίγουν δρόμους μέσα στο δάσος. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε παρακολουθήσει το θέμα και δεν είστε τυχαία, είστε μια μορφωμένη γυναίκα, οδοντίατρος, η οποία παρακολουθείτε την περιβαλλοντολογική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εξαγοράσουν όλο τον κόσμο με τον νόμο των λεφτάδων, εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος, κυρία Παπαδοπούλου?
10: Μάλλον δεν κάνετε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, γιατί το ψάχνετε πολύ πιο βαθιά το θέμα από εμάς. Αυτό με τα δέντρα και το δάσος της Κυρίτιδας συνέβη το 2021, όταν όλος ο κόσμος ήταν τρυπωμένος στα σπίτια του γιατί φοβόταν μη πεθάνει από τον κορονοϊό. Τότε ειδοποιήθηκα εγώ και έφτασα εκεί και έκανα αυτό το ρεπορτάζ με αυτές τις φωτογραφίες που είδατε, κάποιες από αυτές που είχα βγάλει τότε. Ναι. Προέκυψε να το ξαναβγάλω προχθές για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα σε αυτό το δάσος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο διοργανωμένο, εδώ και 7 χρόνια διοργανωμένο από το Δίδυμο των Σλιδάτων που προαναφέρατε, ένα συμβάν, αγώνες δρόμου δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται Σκυρίτι Δαράν. Έχει γίνει πλέον, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός, θεσμός. Και διοργανωνόταν πριν την προηγούμενο Σάββατο στις 29 του Αυγούστου. Από την Παρασκευή το μεσημέρι λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που βγήκε το δελτίο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και έδειχνε την περιοχή ότι είναι βαθμού 3.
0: Όλη κίτρινη, όλη κίτρινη περιοχή.
10: Όλη κίτρινη. Και με δεδομένο την απόφαση που είχε πάρει στα τέλος του Απρίλη το ΣΟΠ, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αρκαδία, και υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μανδρώνη ότι με 3, 4 και 5 απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση μέσα σε αγροτικές και δασικές περιοχές, και δεδομένου ότι το Σκυρίτι Δαράν ξεκινάει μένα από το χωριό Κολίνες, που είναι επαρχιακό το δίκτυο και μέχρι ενό σημείου του παλιού επαρχιακού δικτύου που φτάνει μέχρι το Λογκανίκο κάτω τη Σπάρτη, ακολουθεί επαρχιακό δίκτυο, αλλά από ένα σημείο και πέρα που είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα ο δρόμος είναι αγροτικός και η περιοχή δασική. Ναι. Και μέχρι που φτάνουν στη Φάρμα τον
0: Μπακοκαϊμενάκη εδώ.
10: Ναι. Την αρκαδική οικολογική.
0: Των ολιγαρχών της περιοχής.
10: Εκεί λοιπόν.
0: Όχι της περιοχής, όλης της Ελλάδος.
10: Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή, πολύ νωρίς το απόγευμα, εγώ προσωπικά έστειλα ένα mail στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αστυνομία και την πυροσβεστική, όχι ζητώντας να ακυρωθεί η εκδήλωση, όπως είπε την επόμενη μέρα ο κύριος Καημενάκης ψευδός, αλλά ζητώντας από τις αρχές και για την προστασία των χιλιάδων πολιτών που θα μετέβαιναν εκεί με δωρεάν πληροφορία, γιατί το βράδυ ακολουθούσε σουβλακοκατάσταση.
0: Σουβλακοκατάσταση, βάλανε ψισταριές δηλαδή.
10: Και ο Χρήστος Μάστορας εκεί πέρα και
0: παγκαλικά. Ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.
10: Βέβαια, μέχρι πρωία. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο εκεί, ζητούσα απλώς από τις αρχές να εφαρμόσουν τις απαγορευτικές διατάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τα υπογεγραμμένα και τους όρους της πολιτικής προστασίας. Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, τι ζητούσατε?
10: Να μην γίνει η εκδήλωση και να γίνει την άλλη μέρα που είχε δύο, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτή την ημέρα της επικινδυνότητας, με τις κακές καιρικές συνθήκες, όταν είχε απαγορέψει σε όλη την Ελλάδα η πολιτική προστασία να κάνουν ενέργειες μέσα στο δάσος. Άρχισαν και στείλανε σούβλες και ψισταριές και ψήνανε μέσα στο δάσος.
10: Τρέξανε 5.000 άνθρωποι, κύριε Χίο.
0: 5.000 άνθρωποι
10: πήρανε λεωφορεία και γιοταχή. Έτρεχαν από πολύ νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα. Είχαν ώρα ραντεβού στις κολλήνες όλοι και έφταναν ανά μισά ώρα, νομίζω, ανάλογα με το δρόμο που είχαν να κάνουν. Είχαν ανέβει επάνω οι άνθρωποι που έλεγχαν το δρόμο από πλευράς της διοργάνωσης, ενώ για να δίνουν νερά, να παρακολουθούν τις. Είχαν ανέβει ασθενοφόρα περιπολικά, δεκάδες περιπολικά επάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος που ανέβηκε με τα λεωφορεία
0: μέσα στο δάσος.
10: Μέσα στο δάσος. Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν είναι δασική περιοχή πλέον, γιατί περιέλαμβανε το 2001 που είδα τυχαία ένα εγγραφό 15.000 στρέμματα. Σήμερα με τις επεκτάσεις που έχει πάρει δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Όμως ο δρόμος μέχρι εκεί που έτρεχαν οι δρομοί είναι αγροτικός και είναι δασική περιοχή. Το εύλογο ήταν η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
0: Μα εννοείται.
10: Με υποκίνησε, διότι τρεις μέρες πριν ακριβώς στην Τρίπολη γινόταν μια εκδήλωση στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη και που έχει ένα θεατράκι των 500 θέσεων. Γινόταν μια θεατρική παράσταση, η οποία αναβλήθηκε γιατί ζήτησε ο Δήμαρχος έκτακτο ΣΟΠ, συντονιστικό δηλαδή όργανο πολιτικής προστασίας, για να πάρει εξαίρεση και δεν του τη δώσαν την εξαίρεση. Δεν ψήφισε κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, με λίγα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι λεφτάδες, επειδή είναι ολιγάρχες του τόπου, επειδή έχουν τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς. Επειδή φέρνουν το LNG στην Ελλάδα και επειδή έχουν ανακατευτεί με όλες αυτές τις ιστορίες και τον Άκτορα, ο οποίος φτιάχνει τους μισούς δρόμους της Ελλάδος, δεν υπακούν στους νόμους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι λεφτάδες και ο νόμος του λεφτά. Αυτό επικρατεί. Καταργήσανε όλους τους νόμους. Εγώ δεν έχω κάτι με τον πλούτο.
10: Κανένας μα δεν έχει.
0: Δεν είμαστε κομπλέξικοι.
10: Ο πλούτος και εμένα και εσάς.
0: Αλλά εδώ ή υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους, ή εφαρμόζεται μόνο για τους φτωχούς.
10: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να ρωτήσω. Στην περιοχή του δάσους της Μαύρης Πεύκης έχουν υπάρξει...
10: Δάσους της Κυρίτιδας.
0: Ορίστε.
10: Του δάσους της Κυρίτιδας.
0: Μπράβο. Έχουν υπάρξει.
10: Έχουν φτιάξει κάτοικοι μαζί με έναν δασολόγο.
0: Τον κύριο Στεφάν. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος.
10: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, εκεί φτιαχτεί ένα σπουδαίο δάσος. Μέσα στο δάσος έχουν κοπεί δέντρα και έχουν ανοιχτεί δρόμους από τους ολιγάρχες για να κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό
10: είναι. Χιλιάδες δέντρα. Το 2021.
0: Κόπηκαν τα δέντρα. Από πού πήραν άδεια για να κόψουν τα δέντρα?
10: Δεν την έχω βρει ακόμα αυτή την άδεια, κύριε Χίο, όσο και να ψάχνω. Αλλά υπάγεται η περιοχή στο δασαρχείο Τρίπολη. Δεν την έδωσα
0: δασαρχείο
10: εγώ.
0: Τρίπολης. Και πήγαν αυτοί και κόψαν όλα τα δέντρα για να ανοίξουν δρόμους.
10: Δεν κόψαν απλώς δέντρα. Άνοιξαν λεωφόρους. Από κάποιες φωτογραφίες που πιθανά έχετε δει.
0: Βεβαίως, τις είδαμε, τις δημοσιεύουμε σήμερα.
10: Είναι τρελό αυτό που βλέπετε.
0: Δηλαδή, μέσα στο δάσος φτιάξαν λεωφόρο, κόψαν όλα τα δέντρα.
10: Είπαν ότι διαπλατείνουν κάποιες στροφές, δεν ήταν έτσι όμως, γιατί στροφές για τη φάρμα τους, που, γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, το χωριό Κολίνες, από όπου ξεκινάει, από όπου περνάει ο δρόμος που πάει για τη φάρμα, είναι ένα μικρό χωριό, αγροτοκτηνοτροφικό χωριό, με 250 κατοίκους. Δεν έχει κίνηση και από εκεί ο δρόμος δεν πάει πουθενά, πάει σε 2-3 χωριά και βγαίνει κάτω στη Λακωνία. Δεν χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος τόσο πολύ. Αυτός ο δρόμος όμως, όταν άνοιξε η φάρμα επάνω, που άνοιξε γύρω στο 2001...
0: Η φάρμα της ολιγαρχίας.
10: Της ολιγαρχίας. Η αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Μάλιστα, τυχαίρονται.
10: Μέσα από την οποία, από φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το site της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου, είναι η κυρία παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
10: Μέσα από φωτογραφίες που βρήκα εκεί πέρα φαίνεται ότι περνάει και ο ποταμός Ευρώτας.
0: Μάλιστα.
10: Μέσα από τη φάρμα.
0: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, αυτό για το δασαρχεία και τις αποχαρακτηρισμούς που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
10: Και όποιος κατάλαβε.
0: Ναι.
10: Ο δρόμος λοιπόν που πάει στη Φάρμα είναι καθαρά ιδιωτικός. Μέσα από το δάσος η πρόσβαση είναι με έναν επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είχε διαπλατηθεί τουλάχιστον 2-3 φορές, με τελευταία το 2015. Είχαν διαπλατηθεί οι στροφές, χωρίς να κοπούνε δέντρα ή τουλάχιστον...
0: Εντάξει, κατάλαβα. Μπάτε, σκύλια, λέστε.
10: Αυτό που έγινε το 2021 ήταν οικολογική καταστροφή. Και δεν ανάθαινε κανένας. Το έστειλα με καταγγελίες παντού, ούτε καταγράφηκε ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Θυμάστε, τότε δεν λειτουργούσε και τίποτα. Έτσι, ούτε περιφέρειες, ούτε αστυνομίες, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Και αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τότε, που εντελώς σιωπηρά, και εγώ ειδοποιημένη από έναν πυροφύλακα, ο οποίος άνθρωπος έβλεπε και τρελαινόταν αυτά που γίνονταν, και επειδή έτυχε να είχα ασθενείς τους γονείς του, με πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει: πήγαινε μια βόλτα στο δάσος, θα τρελαθείς. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικά. Και πραγματικά πήγα 5 φορές στο δάσος, δεν πήγα μία. Και δεν μπορούσα να το συλλάβω αυτό το φαραωνικό έργο που φτιαχνότανε. Και μετά τα τοπικά sites εδώ πέρα γράφανε ότι με δικά τους έξοδα οι επιχειρηματίες άνοιξαν δρόμους για να διευκολύνουν την Φάρμα τους.
0: Εξήραν το έργο.
10: Πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο σε ένα χωράφι που έχω και δεν υπάρχει δρόμος και πρέπει να κάνω χρήση δουλείας, κυρία Ιασχείο, να δούμε πότε θα μας συλλάβουν. Ελάτε να πάμε να ανοίξουμε ένα μονοπάτι.
0: Τι λέτε, κυρία Παλαπούλη, θα μας βάλουν χειροπέδες την ίδια ώρα.
10: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι δεν αφορά μόνο το δάσος αυτό. Αφορά και το Μέναλο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, έτσι.
10: Στο Μέναλο, για την Τρίπολη και τα Πέριξ με τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες των κυρίων που προείπαμε.
0: Θα τα πούμε αυτά σε.
10: Και για το Μέναλο μπορούμε να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες.
0: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
10: Καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε. Είσαι ολιγάρχης, έχεις τράπεζες, έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, κανάλια. Οι κύριοι αυτοί έχουν, το επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πλούτο τους. Να τα έχουν, να τα χαίρονται. Όμως, ο νόμος είναι ίσος ενώπιον όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον παραβαίνει. Δεν μπορεί, επειδή είσαι ο Μπάκος, ο Καημενάκης, ο Εξάρχου και οποιοδήποτε άλλος, να ανοίγεις δρόμους στο δάσος, να στείνεις ψισταριές την ώρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα στο δάσος. Αν έμπαινε μια φωτιά και κεγόταν το δάσος, ξέρετε, θα λέγανε, οι πολίτες φταίνε. Αλλά βέβαια, όταν έχεις εκεί να καλέσεις τον Μάστορα, τον Χρήστο τον Μάστορα, τον Μπεκρή, που τον πιάσα στον δρόμο μεθυσμένο, που θέλει να παίξει και τον ρόλο του Καζαντζίδη. Την τύβλα σου που θες να παίξει και τον Καζαντζίδη. Άντε να πεις κανένα ουίσκι. Βάλε Μητροπάνο και συνεχίζουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούστε να δείτε. Εδώ τα πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μπάκος, ποιος είναι ο Καημενάκης, ποιος είναι ο Εξάρχου, ποιος είναι ο Σαβίδης, ποιος είναι ο Μαρινάκης, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Κανένας τους. Η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να υπάρχει. Για να ακούει τον παλμό, το σφιγμό του Έλληνα πολίτη και να μεταδίδει τα γεγονότα αυτούσια. Και πάνω απ' όλα να πηγαίνει στην πηγή των γεγονότων. Στους κατοίκους, στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να καταβαραθρώνεις τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεις το σύνταγμα του κράτους. Το δάσος είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Την περιουσία της ζωής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, και εγώ και οι Έλληνες πολίτες, να καταπολεμούν, να καταπατούν και να καταδικάζουν τη ζωή μας. Αυτό το οποίο γίνεται συλλήμβδιν τώρα και το τελευταίο μισό αιώνα. Ένας εκ των πολιτικών, ο οποίος είχε πει κάποια καλά γαλλικά για αυτό το περίεργο σύμπλαγμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, και το έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα υπάρχουν 5 ολιγάρχες. Να έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται. Εμείς δεν τα ζηλέψαμε. Εγώ ξέρω δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος στη ζωή μου. Το χρήμα το συχαίνομαι. Το χρήμα είναι μόνο μία μετάβαση για να μπορείς να περνάς καλά. Για να μπορούν να στερούνται τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος. Να μην πιεζόμαστε. Να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και πέφτει ποτικός και ψοφάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω 5 δραχμές στην τσέπη μου και να μπορώ να κουμαντάρω την οικογένειά μου και τα προβλήματα υγείας όταν και εφόσον παρουσιάζονται να μπορούν να τα λύνουμε και να μην τρέχουμε σε δημόσια νοσοκομεία, δυστυχώς. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ένας φίλος μου στείλε το εξής μήνυμα στις 5 το πρωί. Θα μου πεις, κοιμάσαι? Πού να κοιμηθώ? Εύκολο να κοιμηθείς. 5 ώρα το πρωί λοιπόν, ένας φίλος πηγαίνει στον Ευαγγελισμό, στα εφημερεύοντα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ένας απλός ακροατής μας. Τι μας λέει? Στον Ευαγγελισμό, εφημέρευε το πρωί. Εφημέρευε μάλλον όλη τη νύχτα. Αυγανή. Δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Εγώ σας περιγράφω την εικόνα του Ευαγγελισμού, 5 το ξημέρωμα. Αυγανή, Πακιστανή, πυροβολημένη, Μπαγκλαντεζιανή, στη μέση του δρόμου στα Πατήσια. Ένας μαύρος, του είχαν κατεβάσει τη μούρη με μια σιδερογλωθιά. Δεν φαινόταν πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου λέει, δεν γνώρισα πρόσωπο. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Είχε και εμείς κάτω διάδρομος με αίμα. 150 άνθρωποι να περιμένουν στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Είμαι εδώ από τις 2, έχει πάει 5 και ακόμα όχι δεν έχω μπει, δεν έχω εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί να παλεύουν, οι νοσοκόμοι να παλεύουν να δέσουν τα τραύματα, να γίνεται αλλαλαγμός κυρίου, κύριε Γεργιάδη. Δεν είναι κατάσταση αυτή εξωτερικών ιατρίων. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, κάντε επιτέλους ένα διαχωρισμό. Πείτε, έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους αλλοδαπούς. Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία για τους Έλληνες. Δεν κάνω καμία ρατσιστική αναφορά. Αλλά δεν περιμένω και από το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες ισάξια και ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους. Οι γιατροί, τι να κάνουν οι γιατροί? Οι νοσοκόμοι, τι να κάνουν οι νοσοκόμοι? Πανικόβλητοι όλοι, 200 άτομα. Είχε μπουκώσει ο διάδρομος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τα έχω ζήσει αυτά τα περιστατικά με συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν κατάσταση αυτή. Και βγάζει και ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο κύριος Πατούλης. Να βγεις, κύριε Πατούλη, να μας τα πεις. 6.500 γιατροί έχουν ξενιτευτεί, λέει, και έχουν πάει στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις συνθήκες. Τις συνθήκες της τρέλας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Τι ρολόι, ρε! Έπρεπε να σας τα σπέτε το πρωί στον Ευαγγελισμό. Μέχρι την έξοδο. Ο δρόμος είχε κλείσει ο κάθετος στον Ευαγγελισμό. Και μου μιλάτε για εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά βέβαια, αυτές τις ώρες έχετε να λύσετε άλλα προβλήματα. Έχετε να λύσετε ποιοι θα πάτε στη ΒΕΘ, ποιοι θα τσιμπολογήσετε, τι θα τσιμπολογήσετε, να πάτε σε κανένα περίεργο μαγαζάκι εκεί που σερβίρουνε βιζιτούδες και κερνάνε την κόκα, να φορέσετε το μπουρνουζάκι, να πατήσετε τη γυναίκα σας. Αυτά να κάνετε. Και εμείς περιμένουμε αύριο το Μεσσία. Το Μεσσία με το μειωμένο καταλογιστικό DNA. Ο Κούλης βγήκε από λάθος μίξερ. Τα πάμε, μην τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι διαστάβρος είναι αυτός. Είναι pitbull με λυκόσκυλο? Είναι κανείς με τσοπανόσκυλο? Τι διασταύρωση είναι αυτός, ρε παιδιά? Αυτός πρέπει να είναι η διασταύρωση της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Αυτός είναι διασταύρωση της διασταυρώσεως. Με το μειωμένο DNA. Και περιμένουμε από ένα βλάκα αύριο να σωθεί η ζωή μας. Και ένας κατεπάγγελμαν ψεύτης, καθέξιν ψευτολόγος, ο Τσίπρας, πρόλαβε τις εξελίξεις. Έρχεται ο Ιησούς να αναστήσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ποιος ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που είχε πάει με τον Λαφαζάνη στη Ρωσία και παρακάλαγε τον Πούτιν να τυπώσει, λέει, δραχμή. Να τυπώσει δραχμή στα νομισματοκοπία της Ρωσίας. Οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει σχέδιο. Ρε Λαφαζάνη. Ρε Λαφαζάνη, μυαλό θα βάλεις? Έχεις φτάσει, ρε κακομύρη, στα 90 και κυκλοφορείς ακόμα με τις φωτογραφίες του Τσάβεζ, ρε γραφικέ. Γραφικέ τύπε. Και μαζί τους και η άλλη τσαχπίνα, η κυρά Κωνσταντοπούλου, που την ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για πρόεδρο της Βουλής. Να μην σας τα χρωστάω. Η οποία έχει τσακωθεί, με το μόνο που δεν έχει τσακωθεί, πιθανότατα να με τον πατέρα της. Και περιμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς να σώσει την Ελλάδα. Την Κωνσταντοπούλου, την Κινάλη, την Κοκορόφωνη, την Καριστιανού. Πού είναι αυτή, χάθηκε? Πού είσαι εσύ, χάθηκες? Βάλε μια φωνή να σε ακούσουμε. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική που θα σώσει την Ελλάδα. Ο μειωμένου καταλογιστικού DNA, ο ψευτολόγος που είχε βάλει τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη να φυλάνε τσίλιες για να κλέψουν, λέει, την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάρουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ατρελαίνεστε. Οι άνθρωποι που κλείσαν τις τράπεζες, που κάναν το δημοψήφισμα, αυτοί οι οποίοι μπήκε μέσα ξένος ανταποκριτής στο Μαξίμου και βρωμοκόπαγε χασίς. Έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν είναι? Που κάνω λάθος? Ήταν μέσα ο Παπάς? Ήταν μέσα ο Μαδούρο? Ήταν μέσα ο άλλος, ο Πετσίτης? Και καπνίζανε μαύρο. Και μπήκανε μέσα οι ξένοι ανταποκριτές και φρίξανε. Είχανε καταντήσει, και ο Καρανίκας. Είχανε καταντήσει το Μαξίμου, χασίσω καλλιέργεια. Πού λέω ψέματα? Αυτά που λέω είναι καταγεγραμμένα όλα. Όλα! Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φιλές φλαχνός ως προς τους ολιγάρχες. Γιατί επί των ημερών του, 3 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, πέρασε ένα νομοσχέδιο. Ποιο ήταν? Να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Με αποτέλεσμα στον ποινικό κώδικα να ευνοηθεί ένας που δικαζόταν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. ο οποίος είχε σκάσει 600 χιλιάρικα στον κύριο Λάμπρου, γιατί δικαζόταν για τη μεγάλη δωροδοκία που του σκάσε τα 600 χιλιάρικα για την υπόθεση του έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κύριος Μυτιλινέος και έχει το δράσος, ρε ψεύτη! Να έρχεσαι τώρα και να μας λες ότι είσαι κατά της ολιγαρχίας, ε! Και ότι θα βάλεις 1% πατριωτική εισφορά. Σε ποιον θα βάλεις 1% ρε? Στο Μυτιλινέο, τον οποίον τον αθώωσες με δικό σου νόμο και έπρεπε να είσαι φυλακή! Αυτή είναι η πολιτική. Να τους χαίρεστε, να τους ξαναψηφίσετε και να τους έχετε Ευαγγέλιο στο κεφάλι σας. Γιατί όπως λένε και στην πατρίδα μου, ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Όχι, οι αλήθειες τα λέγονται. Εγώ εδώ πέρα δεν παίζω, ούτε αστείευομαι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσια σχέση με τους πολιτικούς. Και επισημαίνω και πάλι στις γυναίκες των πολιτικών. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει κέρατο μάγαζο εκεί. Θα φορέσουν το μπουρνζάκι, θα κάνουν το μπανάκι τους, θα πάρουν τηλέφωνο τη visit, αυτά κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν, ναι, είμαι καρφί ρουφιάνος. Όχι για να σας χαλάσω τις οικογένειες, αλλά για να καταλάβετε ότι όπως εμείς υφιστάμεθα τη φτώχεια, εσείς θα υποστείτε την κρεβατομουρμούρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση αυτών των εκπομπών. Θα σας έχουμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο συνεργείο δημοσιογράφων οι οποίοι σας παρακολουθούν. Ξέρουν και πού... χρειάζεται να το πω. Ξέρουν σε ποια ξενοδοχεία μένετε. Ξέρουν ποια τηλέφωνα παίρνετε. Ξέρεις πού συχνάζω, που λέει και το τραγούδι. Από κοντά σας έχουμε, σαν τα λυκόσκυλα. Γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών, πηγαίνετε μαζί τους. Εκτός κι αν κι εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από την παρουσία τους για να πάτε κι εσείς για κοκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να βρείτε δηλαδή κι εσείς δύο μέρες ανάπαυλας να πάτε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό. Τι έχετε, κυρία Ηλιάδη, σήμερα? Λάτε μέσα να μας πείτε. Τι έχετε σήμερα?
1: Ασπίδα
0: του Αχιλλέα, ναι. Και για τη ΔΕΘ.
1: Πώς λειτουργεί τηλεματική στα τρένα.
0: Μας
1: είπανε διάφορα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Η ασπίδα του Αχιλλέα, θα βγάλετε κάποιον να μιλήσει.
1: Για τον ντρόουν το κένταυρος.
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχει, κυρία Ηλιάδη. Πρέντατορ και βίζιτα, μου λέει ο Βαγγέλης. Πρέντατορ και βίζιτα. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Ακούστε την ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε τον Μάκη τον Ιωαννίδη στην αθλητική ενημέρωση. 9 με 11 έχουμε τον πολύ καλό Ηλία Κακλαμάνη, φίλο ηθοποιό, το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Ηλία, βεβαίως, για την... Ο Ηλίας είναι από τους λίγους που κάνει διαφήμιση στο πρόγραμμα του Mike FM. Η εκπομπή του Ηλία Κακλαμάνη ακούγεται στον κόσμο. Έχει πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές που μιλάει με τον κόσμο. Μετά έχουμε 11 με 2 τον Μπυριώτη, την Αμαλιάδα, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, 2 με 5 έχουμε εκπομπή Ραδιομακελάριδες επανάληψη. Και αύριο 4 με 7 το απόγευμα τους μεγάλους, τους big Ραδιομακελάριδες. Όπως λέμε, big Λαβράνος, ας πούμε. Big Λαβράνος, big Δημητριάδης, big Σάρα Χάμου, έτσι. Και big Μπίτζιος. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 και σήμερα είμαστε μαζί, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στην ρύθμιση του ήχου, Μάχη σου ανέβει στο μικρόφωνο, θα τα πούμε για την επόμενη μέρα, ώρα, με αρκετά που έχουν να κάνουν, με ποδόσφαιρο, με ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε εξελίξεις και αρκετούτσικο ρεπορτάζ, κυρίως για Ολυμπιακό, εκεί που τα πράγματα φαίνεται να τρέχουν με τα χίλια, αν και αυτό δίνουν οι ενδείξεις. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη υπόθεση. Έχουμε φυσικά την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ και η επόμενη μέρα με τους ενωσίτες να είναι ασφαλώς στον 7ο ουρανό, στα αστέρια του Champions League, και δικαιολογημένα με αυτή τη νίκη που έκαναν, ξεκίνησαν με το δεξί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μια διοργάνωση η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με δύο αναμετρήσεις. Καθώς είμαστε στο 20ο λεπτό, Μπαρτσελόνα Φέγγεναρντ ήδη έχουμε το 1-0. Μόλις σκοράρει και η Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 1-0 για την Στουτγκάρδη. Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε αρκετά νωρίς στο σκορ με μαγική ενέργεια του Ραφίνια, ο οποίος βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έκανε ένα μαγικό και έστειλε τους αντιπάλους του να φύγουν από την άλλη μεριά. Δεν χρειάστηκε και πολύ στο τέτα-τέτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει έτσι το 1-0. Ενώ τώρα η Στουτγκάρδη στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και αυτή με τη σειρά της βρίσκεται στο 1-0 με την ομάδα της Στουτγκάρδης να πετυχαίνει τον γκολ ο Ντεμίροβιτς με ασίστ του Στίλερ. Μια Στουτγκάρδη η οποία δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, με την Βίκινγκ να έχει δύο καλές τελικές, με την ομάδα όμως της Γερμανίας να καταφέρει να παίρνει την πρόκριση, να σκοράρει. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής, θα πάμε και λίγο αργότερα, τρισάγιο άμεσα στον Παναθηναϊκό. Κέντρικ Ναν, Νέτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, ήρθε και ο επόμενος να γίνει το καρέ, Μουσταφά Φαλ, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπέστη θλάση στη σημερινή προπόνηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να το πούμε 100%. Να δούμε πρώτα το μέγεθος της θλάσης. Είναι στον επιστιαίο μοιραίο. Πόσο μεγάλη είναι, για να εκτιμηθεί και ο χρόνος της απουσίας. Αλλά με απλά μαθηματικά, από 1 έως 3 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν εκεί στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο και θα πρέπει να προλάβουν εγκαταστάσεις. Είχαμε χθες την συγκλονιστική εικόνα με τον Καρέτσα, ο οποίος χωρίς να έχει πίεση από αντίπαλο κυριολεκτικά σοριάστηκε στο έδαφος και σε όλους ήρθαν στο μυαλό μας τα χειρότερα, με αποτέλεσμα να τρέμουμε στην ιδέα μετά το όσα έπαθε 1-1 τώρα η Βίκινγκ. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Λέγαμε λοιπόν μετά τα όσα έπαθε ο Κωνσταντέλιας, η Ντόρτμουντ αντίκρισε τον Καρέτσα να σοριάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι έμειναν έκπληκτοι, όλοι προσπαθούσαν να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Πήγε στο νοσοκομείο, η ενημέρωση που υπάρχει, ό,τι μας λένε σας λέμε, είναι μια αφυδάτωση η οποία τον δημιούργησε καρδιογειακά προβλήματα. Μακάρι να είναι μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο, και τις επόμενες μέρες να είναι ξανά στις προπονήσεις της ομάδας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε. 2-0 η Μπαρτσελόνα μόλις τώρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνουμε σήμερα. Πολύ νωρίς μπήκαν τα γκολ. Για να δούμε τώρα εδώ το γκολ της Μπαρτσελόνα. Ο Ντεμπελέ, ο Αντιγέμι εδώ, ωραία, παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κλασικό, φινέ σουτ. Η μπάλα πάει στην απέναντι γωνία. Εύκολα λοιπόν το 2-0 απέναντι στην Φέγενορτ, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να βάλουν τις βάσεις για να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με καταρακτώδη βροχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν αδειάσει οι κερκίδες, όλοι προσπάθησαν να προφυλαχτούν. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον σταμάτησε η βροχόπτωση γιατί ξαναγέμισαν οι κερκίδες. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες πέτυχε την νίκη που την έφερε ξανά στην κορυφαία διοργάνωση, την πρώτη νίκη μετά από αρκετά χρόνια στην League Face, και όλα αυτά εξαιτίας της ευφυΐας ή αν θέλετε της ποιότητας του Μαρίν, ο οποίος με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου εκεί έστειλε το μήνυμα ότι αυτή η ΑΕΚ δεν χάνει σήμερα, και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν και η ομάδα της ΛΑΣΚ έδειξε μια ομάδα αρκετά καλή, έδειξε μια ομάδα γυμνασμένη, έδειξε μια ομάδα η οποία μπορούσε να τις δημιουργήσει και τις δημιούργησε προβλήματα. Η ΑΕΚ όμως έκανε τα πάντα και το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο για να πάρει τη νίκη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ κατάφερε να δείξει ότι, να στείλει μάλλον το μήνυμα ότι στην φετινή σεζόν δεν θέλει απλά να είναι κομπάρσο σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά θέλει να έχει μια καλή πορεία, και αυτό το έδειξε με το καλημέρα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν κατάμεστο το γήπεδο της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ με τους βαθμούς που πήρε μπαίνει πλέον και σε σενάρια σιγά σιγά. Εντάξει, είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ νωρίς, αλλά λέει πήρα 3 βαθμούς. Πόσους θέλω ακόμα για να μπορέσω να βγω να προκριθώ? Νομίζω ότι με άλλους 8, 9, 8 βαθμούς σίγουρα είσαι μέσα στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για την ΑΕΚ να πούμε καταρχάς ότι την έδωσε και ένα μπόνους, γιατί ανέβηκε 4 θέσεις στο UEFA Club Ranking, το οποίο είναι σημαντικό αυτό και θα το εισπράξει στο επόμενο διάστημα. Ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ γενικά δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Τώρα, αν θέλουμε να μείνουμε στο παιχνίδι, η Ένωση ήταν αυτή η οποία με το καλημέρα θέλησε να μπει αποφασιστικά μέσα στο παιχνίδι, έψαχνε τον γκολ, δεν το είχε. Κάποια στιγμή οι Αυστριακοί πήγαν να απειλήσουν, στην κατάλληλη στιγμή όμως τον γκολ του Μαρίν έδωσε το boost αυτό, προκειμένου η ΑΕΚ να μπορέσει να πάρει την νίκη. Η ΑΕΚ, η οποία και πάλι είχε σε πολύ καλή μέρα τον Βιντάλης, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ουγγρό, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά σε αυτή την ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Ο Μαρίν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο Μάγερ είναι ο παίχτης πλέον, μου θυμίζει Μόντριτς. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική η θέση, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι το μηχανάκι από όλες τις πλευρές μέσα στο γήπεδο για την ΑΕΚ. Και φυσικά το δίδυμο φωτιά μπροστά, Γιώβιτς Βάργκας, έκανε και πάλι καλά τη δουλειά του. Γκόλα κυρώθηκαν. Πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ ο Γιώβιτς, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε μετρήσει. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ πήρε την νίκη. Δεν μένουμε σε αυτό το γκολ. Και η ΑΕΚ πλέον κοιτάει τις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σχολίασε αυτή την μεγάλη νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ, τη στιγμή που η Στουτγκάρδη κάνει το 2-0. 2-0 λοιπόν Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, 2-0. 2-1 μάλλον, 2-1 Μπαρτσελόνα, άντε να το πάμε από την αρχή να το πούμε σωστά, 2-1 Μπαρτσελόνα, δεν μας πάει σήμερα, 2-1 η Στουτγκάρδη με τη Βίγκινγκ, 2-0 η Μπαρτσελόνα με τη Φέγενο, το είπαμε επιτέλους σωστά, άρα κερδίσαμε, άρα μπορούμε να πάμε να ακούσουμε πλέον το προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ για την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη ΛΑΣΚ.
1: Of course, very happy for the good start in the Champions League. Very happy for the because this night will be remembered in the history of this stadium because the first ever victory in New Agia Sofia in Champions League for AEK. This team deserves to be written with the golden letters in this way in the history. About the game, congratulations for the players. Amazing performance, good performance, tactically almost perfect all the time. With a lot of intensity, with a lot of running, good quality with the ball, I think well deserved. Victory. Practically almost all the game we had more or less control of what's happening on the pitch. Only if I can find some small details that we didn't close the game, that we didn't lock the game with the second goal, which normally should come because of the chances that we have all around the game in the first and second half. And one more detail, that the last few minutes we go back to the low zone, which was not planned, but you have to understand, same like me, that it's very difficult for the players on the bench to enter in the game of this intensity, and so this was not the idea to move back low, but just opposite, to go high. But anyway, we have chances in this moment also to lock the game and to score. second goal. Amazing ambience tonight, amazing atmosphere here again. It's really every time makes all of us proud to and we enjoy so much every football night here in Azia Sofia. I can just say thanks for the fans, congratulations for the players, 3 points in our account and more.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι ως προπονητής. Να είδε, τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας εξαιρετικός τροματοφυλάκας, πάρα πολύ καλός.
1: Club of this level need to have minimum two
2: good goalkeepers. His experience,
1: he's as a person, he's very good, very stable. He knows his role. He made a big contribution for the team. He deserves this night. This is what I want to say. Because it's not easy to have 33, 4, 5 years. And to see practically all the season step up when the team need you, and then he was rewarded. We talk maybe he tell to somebody there, if we talk about this in beginning of camp in Poland, because he was one of the players who was desperate to play Champions League, because he never played before. And then destiny make it happen like this, that with this small injury that Thomas Hell, he can make a debut tonight and he gets his reward. He gets rewarded because he deserves.
2: Και πραγματικά το άξιζε.
1: Because the things were going good.
2: Τα πράγματα πήγαιναν
1: things
2: καλά.
1: Were going good, our way on the pitch.
2: Πήγαιναν όπως τα θέλαμε στο
1: you know
2: χώρο και ξέρετε ότι κάποιες φορές
1: me and my staff, we changed very early sometimes, even in the first half. We saw this in the recent games.
2: Το είδαμε πρόσφατα.
1: If it's necessary, sometimes in the half-time, sometimes during the half-time, but not to do changes, just to do it.
2: Πιο μετά, αλλά δεν κάνεις αλλαγές μόνο για να τις κάνεις.
1: You have to do it. Things were looking good on the pitch and the other thing what I said, because this game was very demanding.
2: Ο τακτικαλί, αγώνας αυτός ήταν πολύ απαιτητικός. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Those guys who were on the pitch, they were up to the challenge. They were in the requested level. And then every change is a bit difficult to understand if the new player will step and continue the same way or because of their specific game they play. If one, only one, don't move in a proper way, all the team is in the problem. That's why we moved for the low zone for the last 5 minutes, like I said, which was completely out of plan. But anyway, in some other games we'll make changes early. How it looks today after some examinations, it's not a very big deal. Most probably he will be absent until 50. FIFA break now in the next 3 games. I speak about Asteras, Panserraikos and Cup and Veros. Maybe even before, but looks like that during the FIFA break he'll be back in full form. In the last game here against Aris, he get one ball he didn't put his...
2: Σε μια φάση στην αμέτρηση τον Άρη δεν έβαλε τα χέρια του σωστά, αρκετά δυνατά και σε μια παλιά έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό
1: ράγισμα.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό και είμαστε χαρούμενοι που δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τραυματισμό, αλλά δεν θα λύσει πολύ γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο.
1: And regarding the first part of the question, it's very important, of course, we spoke yesterday about this and I... I declare very clearly that even in this level, which is elite level of European football, there is nothing more than this.
2: We,
1: once we are here, we want to compete, not to be just part of the competition. We said this in Kebana on the table, you know, flowers on the table to make for others to look nice. Now we are able to collect 3 points, but this doesn't mean nothing more than 3 points. It's still 3 points in the table, which is very big, very long, and 7 more very difficult rounds. But of course, it's better to have 3 tonight than 1 or 0.
2: It's 3 points. This is what it is.

0: Ακούσαμε λοιπόν και νομίζω ότι άξιζε να μείνουμε στα λεγόμενα του Μάρκο Νίκολιτς για το χθεσινό παιχνίδι, τα όσα είπε για τον Μπρινιόλι, για τους παίκτες του, για το πώς βλέπει τη διοργάνωση και το πώς βλέπει τη σεζόν. Θα μείνουμε όμως σε κεντρικό μαύρο φόντο και θα πάμε σε έναν παίκτη που για μένα ήταν εξαιρετικός εχθές, ήταν ο Βιντάλης, ο οποίος με το καλημέρα, με την έλευσή του πλέον στην ομάδα της Ένωσης, έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που θα είναι καθοριστικός στο παιχνίδι της στη φετινή σεζόν.
1: Είναι αλήθεια ότι ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Ελπίζω να μην είναι και τελευταία, να συνεχίζουν να έχουν και άλλες συμμετοχές στα παιχνίδια του Champions League. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είμαι το πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να συνεχίσουμε την ομάδα να έχουμε καλές εμφανίσεις.
2: But they were unbelievable support. So I don't know what can I say. We are happy, but we need to continue the work.
1: Μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να είναι το πάθος μας σε συνδυασμό με αυτόν τον κόσμο που ήταν εδώ. Δώσαμε την καρδιά μας, κάναμε κατάθεση και πραγματικά ζήσαμε κάτι το απίστευτο. Οπότε αυτό που θέλω να πούμε είναι να συνεχίσουμε το ίδιο. Εντάξει, ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν έχει τύχει να παίξω με τέτοια ατμόσφαιρα εγώ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Οπότε θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και ελπίζω και στη συνέχεια να ζήσω παρόμοιες στιγμές.
2: Everybody want to beat us home, so we need to always
1: one 100%. Το σίγουρο είναι ότι κάθε νίκη σου δίνει έξτρα ψυχολογία, κάθε νίκη σου δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο απόδοση, την ίδια απόδοση, μάλλον. Είμαστε συγκεντρωμένοι απόλυτα στο και να δίνουμε το 110% σε κάθε παιχνίδι και ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωταθλήματο. Διαφορετικά τα πράγματα κάνει διαφορετικά. Οπότε απόλυτα συγκεντρωμένοι 110% ο καθένας μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει σε κάθε παιχνίδι.
3: Το γκολ του Μαρίν, του άρεσε?
4: Did you like Marine goals?
2: Of course, of course.
1: Φυσικά. No question. Δεν το συζητάω.

0: Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ από χθες, να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας της ΛΑΣΚ, ο οποίος με τη σειρά του απλά περιορίστηκε να πει ότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα του να αντιμετωπίσει αυτή την ΑΕΚ.
1: Χάσαμε από λεπτομέρειες. Είναι καλό που είδαμε αυτό το πράγμα, ότι είχαμε τις ευκαιρίες να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο και να μάθουμε από αυτό. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν παίξαμε καλά τις δικές μας μπαλιές. Δεχτήκαμε ένα ωραίο γκολ και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν ήμασταν επικίνδυνοι. Η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τα λάθη μας, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Είδαμε ότι σε πολλές φάσεις ήταν η πιο όρημη ομάδα. Είχαμε κι εμείς μια καλή ευκαιρία. Η ΑΕΚ ήθελε από μια συμπιέπειτα να αμυνθεί και μέσω αντεπιθέσεων να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ τα κατάφερε και γνωρίζουμε ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βελτιωθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη ομάδα από εμάς και πρέπει να μάθουμε από αυτό.
0: Δικαιωματικά θα παραμείνουμε φυσικά στην ΑΕΚ, η οποία χθες έζησε μια ιστορική βραδιά με την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Μια νίκη που ουσιαστικά την βάζει ξανά μέσα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Όχι πως δεν ήταν, αλλά το Champions League είναι η κορονίδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και εκεί θέλει να παίζει η ΑΕΚ, εκεί μεγαλώνει σαν ομάδα, εκεί γιγαντώνεσαι και έρχονται και τα έσοδα. Η ΑΕΚ με τη χθεσινή νίκη έπαιξε άλλα περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ και αν μη τι άλλο δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, ο κύριος Σταύρος Σταμάτης. Είναι μαζί μας. Κύριε Σταμάτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να ανοίξουμε λίγο και την επικοινωνία για να ακούμε καλύτερα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, το περιμένατε χθες η ΑΕΚ να μπει τόσο αποφασιστικά και στο τέλος να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ?
2: Το όνομα της αντιπάλου δεν ήταν αναφόβητρο, όπως θα παίξουμε τη Ρεάλ με την Τόρτου, με την Μάλτερ Σίτι. Δεν ήταν αναφόβητρο, ήταν μια ομάδα η οποία μαζί με εμάς βγήκε από το τέταρτο γκρουπ. Άρα είμαστε σχεδόν ισοδύναμοι. Πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ στην Ελλάδα, πήρε η ΛΑΣΚ, πήρε στην Αυστρία. Πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μιλάμε τόσο αγωνιστικό χώρο, τόσο αγωνιστικό χώρο, άλλα πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κέρδισε και 5-1 τη Σέλτικ και πέρασε.
0: Αλλά αυτό δεν ήταν, με φόβησε.
2: Ναι. Ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε μια τεράστια, είναι βέβαια τεράστια επιτυχία γιατί μπήκε με το δεξί στους ομίλους, σε αυτό το τσάπιζιν το οποίο είναι η κορονίδα, είναι αβαρχίδα, είναι της UEFA. Κάναμε μια νίκη, πολύ καλά, έχουμε ένα αγώνα τώρα δεύτερο που παίζουμε με τη Σαχτάρ, δηλαδή τις πιο, θεωρητικά τις πιο δύο αδύνατες ομάδες, όχι το Σαχτάρ είναι λίγη, απλώς Σαχτάρ παίζει στο Λονδίνο. Τις έχουμε μπροστά μας και εκτός εδάς μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο νικηφόρα και στο δεύτερο αγώνα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας 100%. Απλά ήμουν λίγο επιφυλακτικός γιατί οι Αυστριακοί με αυτή την ανατροπή που κάνανε δεν κέρδισαν 5-1, αλλά κάνανε μεγάλη ανατροπή για να πάρουν την πρόκληση από τη Σέλτικ.
2: Χάναν 3-0, προηγήθηκαν μέσα στην Αυστρία με γκολ και μετά φάγανε 4, φάγανε 4 και αποκλεισίκαν και με ένα γκολ στην παράταση.
0: Ναι. Αυτό. Πάντως, τώρα κρατάω από τη χθεσινή ΑΕΚ ότι ήταν πολύ συμπαγής η ομάδα, πολύ παθιασμένη και σου δίνει την αίσθηση από το πρώτο λεπτό ότι θα το πάρω το παιχνίδι σήμερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, χάσαμε μια ευκαιρία με τον Βάρκας η οποία δεν απόκρουσε αυτό το, όταν απεκρούσε το κεφάλι, δεν απόκρουσε. Δεν υποδοσφαιριστής του τερματοφύλακας.
0: Κίνησε το κεφάλι του.
2: Ναι, είχε μια τυχερή απόκρουση και αυτά. Έχασε ευκαιρίες για μένα. Για να μην λέμε επειδή χάσαμε ευκαιρίες και αυτά, για να λέμε ένα 2-0, όταν έφυγε ο Βάρκας στο πρώτο ημίχρονο και δεν πρόλαβε να κάνει αυτή την τρίπλα και αυτά που μπορούσε να μην τάτε, θα μπορούσε η ΑΕΚ 2-0. Το δίκαιο αποτέλεσμα για μένα ήταν 2-0 άνετα και εύκολα.
0: Ναι.
2: Έκαναν ευκαιρίες. Αυτή μια ευκαιρία κάνα που έπρεξε πριν, τίποτα άλλο.
0: Αθλητική ομάδα ήταν μέχρι εκεί νομίζω, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα αυτή η νίκη αποσυμπιέζει την ΑΕΚ και τι εννοώ, έκανε η ΑΕΚ το αυτονόητο να πάρει την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα της. Σιγά σιγά θα βρει μπροστά τα μεγαθύρια, είτε λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης είτε λέγεται Ντόρτμουντ, θα παίξει περισσότερο απελευθερωμένα στην προσπάθειά της να πάρει κάποιους βαθμούς και να διεκδικήσει μια καλή πορεία.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι απελευθερωμένα, δεν είπα απελευθερωμένα, δηλαδή και τη Σαχτάρ να κερδίσει είπα να πει ότι θα παίξει με τη Manchester City έξω ή με την Dortmund έξω ή με τη Real μέσα, θα παίξει άνετο και καλά ο κάνει. Δύο νίκες, καλό όμως είναι να κάνει κάποιες νίκες, γιατί αυτές τις ομάδες δεν προλαβαίνεις να πάρεις χαμπάρι και σου βάζουν 3-4-5 γκολ. Πρέπει να πάρεις χαμπάρι, γιατί μετράει και η εμφάνιση, μετράει και, το σκορ, μετράνε τα πάντα. Μετράει η εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τότε με τον κύριο Αλμέιδα που παίξαμε στους Champions League, δεν έχει και τη συχνή περισσότερο να παίζει συχνά στους Champions League. Δεν έχει η Ελλάδα την βαθμολογία την κατάλληλη ώστε να πάει ο πρώτος και ο δεύτερος ομίλους. Αυτά πρέπει να παίξουν από τον Ιούλιο μπαράς. Και κατά τα ψέματα, επειδή ποδοσφαιριστής ήμουνα, άλλο να κάνεις κανονική προετοιμασία και να παίζεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, και άλλο να παίζεις τον Ιούλιο που ο ποδοσφαιριστής όταν τελειώνει δεν προλαβαίνει να κάνει καλή προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Έχω την εκτίμηση ότι οι μεταγραφές της ΑΕΚ φέτος τις βγήκανε πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Λόβρο Μάγερ και ο Βιντάλης, ο Καϊράνιν θα το δουλεύουμε σιγά σιγά να μπαίνει και αυτός μέσα στην εξίσωση. Όλα τα παιδιά με το καλημέρα δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ΑΕΚ. Άρα έγινε καλή δουλειά, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι.
2: Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνουν έγινε καλή δουλειά. Βέβαια για μένα, αν με ρωτούσατε προσωπικά, γιατί είναι άλλοι υπεύθυνοι να μιλήσουν για αυτό το πράγματα και είναι ο προπονητής, είναι ο κ. Τριμπάλτα, είναι άλλοι να μιλήσουν. Για μένα, όπως το βλέπω τώρα, αυτό που λείπει από την ομάδα πρώτα απ' όλα είναι ένα δεξιμπακ, γιατί θεωρητικά εμείς είχαμε πει ότι ο Γεωργίεφ παίζει στο δεξιμπακ, το παιδί δεν είναι δεξιμπακ και ως εκ τούτου, όπως είδαμε και όλες από την ευρωπαϊκή λίστα, τον απέκλεισε ο κύριος Νικολής. Αλλά αυτή τη στιγμή καθαρό μπακ δεξί δεν υπάρχει κανένας. Κανένα δεξιμπακ δεν υπάρχει καθαρό. Δεν υπάρχει παίκτης στο ρόστο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για δεξιμπακ, όχι μόνο στο Champions League που είναι τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Δεν υπάρχει και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για μένα δεν ξέρω αν, τι, πώς και αυτά, μην με ρωτάτε. Πρέπει να πάρει ένα δεξιμπακ όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε. Γιατί δεν μπορεί κατά ψέματα τώρα, επειδή έχουμε παίξει μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση στο εκατομμύριο ρότα να βγάλει Champions League, κύπελλο και πρωτάθλημα μόνος. Δεν υπάρχει. Θα κλατάρει το παιδί το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη θα πρέπει να μείνει έξω ένα μήνα, να ξεκουραστεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε δεξιμπακ. Εκτός και έχει δει κάτι ο κύριος Νίκολης. Αλλά από ό,τι είχαμε δει μια φορά, θυμάμαι, είχε βάλει.

0: καλή. Δικαιωματικά πήρε την ισοπαλία και μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι απλό. Δηλαδή σου λες τώρα θα παίξω με τη Ρεάλ και την κέρδισα και θα παίξω μετά με τον Πανετολικό και θα κάνω περίπετο, θα βάλω το γιο του Ριμπάλτα, το γιο του Νίκολης και το γιο του Μουκουτή να παίξω μπάλα.
1: Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, η ΑΕΚ το πλήρωσε και άλλοι θα το πληρώσουν. Δεν είναι εύκολο φέτος το πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Και μια που μιλάμε για πρωτάθλημα, κύριε Σταμάτη, όπου η ΑΕΚ είναι για μένα η πιο έτοιμη ομάδα. Κράτησε τον κορμό, έκανε σωστές μεταγραφές, όπως είπαμε, τη βλέπουμε ξεκίνησε καλά. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός που έριξαν πολλά χρήματα για μεταγραφές. Μέχρι στιγμής, ειδικά στον Ολυμπιακό, δεν φαίνεται αυτό. Θα πούμε αργότερα τι γίνεται στην ομάδα του Πειραιά. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, αγωνιστικά, βάσει αποτελεσμάτων, τα πάει καλά, σαν εικόνα δεν τα πάει καλά. Και ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολύ πίσω. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε φέτος το πρωτάθλημα?
0: Κοιτάξτε, γίνεται και τον Ολυμπιακό που λέτε, και αυτοί κάναν αυτερά. Σε έκανε μόνο τον Ελκαμπή μπροστά και δεν έκανε στον Τερφόρ. Και χτύπησε το παιδί. Γιατί εγώ δεν λέω ότι χτύπησε, που καταρχήν περαστικά στο παιδί, κανένα ποδοσφαιριστή δεν θέλει να χτυπάει κανένα άλλο ποδοσφαιριστή. Ήταν μόνο του, δεν είχαν βάλει τον Γιάννη, ούτε τίποτα. Επιτρέπεται να μην έχω πάρει Τερφόρ. Δεύτερον, Ολυμπιακό. Δεν έκανε τις μεταγραφές όταν έπρεπε. Τις μεταγραφές τις έκανε τελευταία στιγμή. Αυτοί οι παίκτες για να βοηθούν με την ομάδα και να συντονιστούν και να συγχρονιστούν την ομάδα θέλει χρόνο. Και ο χρόνος του Ολυμπιακού δυστυχώς τελειώνει, γιατί ξεκινάει και το Europa League. Για τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάτε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι μια ομάδα καινούργια. Μια ομάδα η οποία έχει πάρει 15-20 παίκτες τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να συντονιστούν. Νέος προπονητής, νέα πράγματα, άλλοι παίκτες, και αυτοί θέλουν συντονισμό. Δεν έχει δείξει καλή εικόνα, παρόλο έχει πάρει αποτελέσματα και με τους, Σέρβους και με τους, τους Τσέχους. Δύο ομάδες οι οποίες δεν ήταν πιο χαμηλό επίπεδο και αυτά. Στο ένα πέρασε το 121 και στο άλλο ισοφάρισε στο 88. Δεν έχει δείξει, βέβαια. Πήρε και τον Ουναχή, πήρε και τον άλλο τον Κάγκουα εκεί πέρα. Έχει πάρει καλούς παίκτες. Το θέμα είναι, όπως το βλέπω εγώ τον Παναθηναϊκό, θέλει να συγχρονιστούν οι παίκτες. Δεν μπορεί ξαφνικά να πούνε σε μια ομάδα 8 νέοι παίκτες και να αφομοιώσουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για τον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δείτε, έφυγε ένας παίκτης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, όπως Αντέλιας, ο οποίος στηριζόταν πολύ η μεσοπιθετική υπέκδοση του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκος δεν έπαιξε, που έκανε βλακεία συνάδελφα και αυτά, και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ στο αποκλεισμό του και από το conference. Από εκεί πέρα και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μεταγραφές. Εμένα αυτός ο μπροστά που παίζει στο Δερφόρ, τον είδα, είναι δυνατό παιδί.
1: Ο Ενδιαγέ.
0: Είναι δυνατό παιδί και αυτό, και αυτοί θέλουν τέτοια. Αλλά υπάρχει μια διαφορά τώρα, ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο προπονητής, έφυγε αυτό για αυτό για αυτό. Ορισμένοι παίκτες. Οι φίλαθλοι, όπως ξέρετε, δεν έχουν υπομονή, δηλαδή δεν έχουν να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε νέα η ομάδα και αυτά. Και αυτό έχει ίσως το πιο πολύ άγχος από όλους. Δεν ξέρετε, και με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, από το 15ο λεπτό πήγαμε 10 παίκτες. Ναι. Δυσκόλευσε πολύ παραπάνω την αποστολή του ΠΑΟΚ η αποβολή. Το 15ο λεπτό. Εγώ πιστεύω, όπως το βλέπω, το πρωτάθλημα θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα πεις ότι θα τις πάρουν όλες τις ομάδες, γιατί είναι όχι λόγω ανικανότητας ή λόγω δεφορμαρίσματος ή ακόμα δεν έχουν συνδεθεί. Έχουν ανέβει και άλλες ομάδες. Ο Λεβαδιακός, παρόλο που έχει κάνει καμπίτσες, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Αστέρας, που είναι τελευταίος, είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Πανετολικός έχει ανέβει. Είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Γιατί και αυτοί βλέπουν. Οι προπονείς πια, προπονητές έχουν γυμναστές, έχουν διατροφολόγους, έχουν 100 βοηθούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο πίσω θα πει μέσα η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, θα παίξει με τον Πανετολικό και θα το λιώσει. Έχουν και αυτοί καλούς προπονητές, ο Αναστασίου Παναθηναϊκός έχει πάει και στο εξωτερικό και αυτά είναι προπονητής στον Πανετολικό και πάει πολύ καλά. Τα πράγματα απλά, μην νομίζει κάποιος ότι αν κερδίσουμε εμείς 2-0 και παίξουμε τον Πανετολικό και στο θα κάνουμε περίπατο. Αυτός όπως το λέει γελιέται.
1: Συμφωνώ. Ανέβηκε και ο Ηρακλής, ανέβηκαν και άλλες ομάδες. Έχει κόσμο, θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, όπου υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Καταρχάς, η αλλαγή που υπήρξε με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να αποτελεί παρελθόν και την έλευση του Κορδόν, σε αυτούς που βλέπουν πίσω από τα γράμματα μπορούν να σημαίνει πολλά. Σίγουρα ο Κορδόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού και δεν είναι άλλη αυτή από την κατάκτηση του Conference. Ήρθε και σε χρόνο ντετέ έκανε έναν Ολυμπιακό τέτοιο που πρωταγωνίστησε και μάλιστα πήγε σε μεγάλες επιτυχίες. Άρα λοιπόν εδώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλησε να έχει μια γνώριμη, μια γνωστή συνταγή, πετυχημένη συνταγή, για να αλλάξει αυτή η εικόνα που υπάρχει στον Ολυμπιακό, όχι μόνο φέτος, αλλά έχω την αίσθηση και από την περσινή σεζόν, από το τελείωμα της περσινής σεζόν, ο Ολυμπιακός έδειχνε να το έχει και να μην μπορεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ανεξήγητο αυτή όλα το ρόστερ εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ξόδεψε για μεταγραφές σε φέτος 80 εκατομμύρια και να μην μπορεί να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ας μην νικήσει, λέω εγώ, στο χειρότερο σενάριο. Μπορεί μπάλα είναι, ρε παιδί μου, θα κάνεις 30 ευκαιρίες και δεν θα μπει μπάλα μέσα. Αλλά δεν αποδίδει. Δείχνει ο Ολυμπιακός α ή ότι έγινε γνωστό πλέον το παιχνίδι του και τον έχουν μάθει. Δεύτερον, δεν μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό. Τρίτον, δεν υπάρχει σωστή χημεία μέσα στην ομάδα. Τέταρτον, ότι ίσως οι παίχτες να μην χρησιμοποιούνται σε σωστές θέσεις. Και πολλές άλλες αιτίες που μπορεί να υπάρχουν για να δείχνει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός. Κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά είναι ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, τον οποίο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον σέβονται και τον εκτιμούν και τον αγαπούν. Αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν αυτή την εικόνα ενός Ολυμπιακού να βολοδέρνει να κερδίσει τον Βόλο, να χάνει, να αποκλείεται από την Αϊμέγκεν. Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν τώρα στο Champions League και να το βλέπαμε στην τηλεόραση. Τουλάχιστον να προσπαθήσει. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα που να δίνει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Και μάλιστα την ίδια στιγμή η ενελάδη παρουσία των υπολείπων ομάδων είναι ισχυροποιημένη. Για την ΑΕΚ δεν το συζητώ, τα πάμε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός τα έχει κάνει όλα άψογα βάσει αποτελεσμάτων. Πήρε τις τρεις προκρίσεις, κέρδισε τα παιχνίδια τα οποία έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα, κέρδισε στο κύπελο, αλλά όχι με καλή εικόνα. Φυσικά και εδώ υπάρχουν πολλές δικαιολογίες ότι είναι μια καινούργια ομάδα και θα βρει τα πατήματά της κτλ. Με ένα προπονητή, οκ, το δέχομαι. Αλλά ο Παναθηναϊκός χειρότερα δεν μπορεί να πάει, μόνο καλύτερα. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι εγκλωβισμένος, να έχει πρόβλημα. Ψάχνουν λύση. Αν ήταν άλλος προπονητής, νομίζω ότι άμεσα θα υπήρχε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και ο Μαρινάκης το πήρε πάνω του και πρόσφατα είχε δηλώσει ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Europa League. Και μάλιστα το έκανε πράξη αυτό με τις μεταγραφές που έφερε, είτε Γκοζάλβες, είτε Πουέρτα, είτε όλων αυτών των παιχτών που ήρθαν φέτος στον Ολυμπιακό. Παρένθεση, χθες ο Γκοζάλβες χθες ήταν πάρα πολύ καλός και δείχνει ότι μπορεί να είναι ο παίχτης που μπορεί να αναλάβει το φορτίο για το σκοράρισμα. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά δεν μπορεί να μπει σε μια άμεση ρήξη ή σε μια άμεση αντίδραση απέναντι στο Μετελίμπαρ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο ότι ήδη στον Ολυμπιακό έχουν εντοπίσει έναν Ισπανό Βάσκο πάλι προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος για χρόνια συνδέθηκε με την Real Sociedad και την έκανε την ομάδα η οποία από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να πρωταγωνιστεί πλέον και στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα οποία συμμετείχε. Τώρα, εάν αυτό είναι κάτι φιλολογικό, αν είναι κάτι έμπρακτο, αν είναι κάτι το οποίο ήταν μια υπόθεση εργασίας what if για τον Ισπανό τεχνικό, δεν το ξέρω. Αλλά σιγά σιγά βγαίνει η εικόνα ότι ο Μετελίμπαρ δεν πατάει καλά στα πόδια του. Και ακόμα και χθες ο Ολυμπιακός που κέρδισε 3-2 θα μπορούσε να είχε κάνει ευκολότερη τη ζωή του, αλλά πάλι ένας Βόλος που ήρθε με ελλείψεις, που ήρθε με προβλήματα, κατάφερε να πετύχει 2 γκολ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ασφαλώς δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και αφετέρου αναγκάζουν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δηλαδή κυρίως τον Κορδόν. Γι' αυτό τώρα ήρθε ο Κορδόν στην ομάδα. Αυτός θα βγει μπροστά και θα πει: ξέρεις, Χωσέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Θα είσαι πάντα εδώ στην καρδιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο προπονητή. Γι' αυτό ήρθε ο Κορδόν, ο οποίος θα ξεδιαλύνει την κατάσταση. Βέβαια, ο Κορδόν έχει και άλλες δουλειές για να απεγκλωβίσει λίγο, να αποσυμφορήσει λίγο το ρόστερ το οποίο υπάρχει, είτε με τον Βεζέο, είτε με τον Κλέιτον, που κι αυτός ήρθε, είδε και μάλλον θα απέλθει από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα είναι άνθρωπος που θα το πάρει πάνω του. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε χθες ο Μετελίμπαρ, αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο, 3-2. Να ακούσουμε τον Βάσκο προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Αν θα πρέπει να κρατήσετε κάτι από το σημερινό παιχνίδι, θα έχει να κάνει κυρίως με την εικόνα, για παράδειγμα, και την εμφάνιση του Πουέρτα ή ενδεχομένως το αγωνιστικό κομμάτι, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε αμυντικά η ομάδα του.
2: Να, yo creo que. A ver, Πουέρτα está muy bien. Acapara mucho balón. Estaba siempre.
3: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα. Ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες. Και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
4: Είδαμε από τον Ολυμπιακό να αποδίδει το κάθε το παιχνίδι, και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβη την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο πιθανό είναι να αφομοιώσετε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και σε επερχόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος με ομάδες που πιθανότητα να παίζουν με κλειστές άμυνες και να έχουν κλείσει τους χώρους? Να εφαρμόσετε δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο στο παιχνίδι σας.
2: No, si al final lo que tenemos que intentar es abrir las defensas de los equipos rivales. Juego directo, juego combinado, jugando por fuera, jugando.
3: Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως το κάθε το ποδόσφαιρο, το κάθε το παιχνίδι δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγεις τις κάθετες άμυνες. Ιδιαίτερα σε εμάς, πολλές φορές που το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν βγαίνει πάντα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους, να βρούμε έξοδο για πιο μπροστά. Και πολλές φορές ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε, γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίχτης για να ζητήσει την μπάλα και να παίχτει το ποδόσφαιρο έτσι κάθετα, όπως λέτε. Επομένως, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα.
5: Πιστεύετε ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες μπορεί να γίνει άξιος αντικαταστάτης του Αγίου Μπελκαμπή? Πείτε μας λίγα λόγια του ντεμπούτο του Γκουστάβο Πουέρτα.
2: Creo que el comentario de Porta ya lo he hecho. Y bueno, va a jugar la misma posición. Armando Hormiga juega la misma posición que Ayú.
3: Ναι, το σχόλιο για τον Πουέρτα έχει ήδη γίνει. Νομίζω πως ήδη έχει σχολιάσει την επίδοση του Πουέρτα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκονσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό. Αλλά και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Τώρα θα έρθει λοιπόν ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι ακόμα ψάχνεται, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, με τον Μάριο Μουαλανταλατζή, αν λέω σωστά το όνομά του, να είναι στο στόχος για την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως τουλάχιστον μεταφέρουν οι πληροφορίες από το Βέλγιο, για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος όμως αγωνίζεται στην Τουρκία με την Samsunspor. Μάλιστα, η Samsunspor φαίνεται να αξιώνει μια αμοιβή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός να κινηθεί για μια τέτοια μεταγραφή, αν και ο παίχτης είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσάντ με 27 συμμετοχές. Φέτος έχει ένα γκολ, μια συμμετοχή, ενώ πέρσι είχε 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 αγώνες. Παλιότερα είχε αγωνιστεί και στην ομάδα της Πόρτο. Αυτά με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Να πάμε να ακούσουμε όμως και τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, τι δήλωσε και αυτός με τη σειρά του για την εμφάνιση της θεσσαλικής ομάδας μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκη.
6: Καλησπέρα. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμείς ήρθαμε με αρκετές απουσίες. που είχαμε να διαχειριστούμε. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δυσκολέψαμε τον Ολυμπιακό να φτάσει στην περιοχή μας και προσπαθήσαμε να είμαστε επικίνδυνοι στις αντιπιθέσεις. Φτάναμε στο τελικό τρίτο, αλλά εκεί δεν είχαμε καθαρή επιλογή στην τελική πάσα. Και με μια στατική φάση δεχτήκαμε τον γκολ που άλλαξε τις ισορροπίες στον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε δύο γκολ. Ήμασταν λίγο αφελείς σε αυτό το διάστημα του αγώνα, γιατί μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί και περισσότερα. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν πιστεύεις και είσαι τολμηρός σου ανταποδίδει και μας ανταπέδωσε δύο γκολ στο τέλος του αγώνα και το σκορ έληξε 3-2. Αλλά εγώ κρατάω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ ήταν 2-2. Ήταν μια καλή προσπάθεια από την ομάδα μου έναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και μεγάλο βάθος. Εμείς και δώσαμε χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και δώσαμε βήμα σε 4 νέα παιδιά να μπουν μέσα και να δείξουν τις ικανότητές τους και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό.

0: Κλείνουμε με Ολυμπιακό και πάμε να δούμε σε λίγο τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Να δώσω όμως και τους διαιτητές, ξεκινώντας από το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟ Κάρης. Ιταλός διαιτητής, ξένο διαιτητής για πρώτη φορά σε ΠΑΟ Κάρης, ο Ανδρέα Κολόμπο με βοηθούς του Τζουζέπι Περότη, Τζουζέπι Περέτη. Τέταρτος θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ στο ΒΑΡ θα υπάρχει ο Μάρκο Ντιπιέλο και ο Ιβάνο Πιτσούτο. Ο Κολόμπο έχει παίξει στην Ελλάδα και άλλες φορές. Κυρίως στην ομάδα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ήταν στο Ολυμπιακό ΑΕΚ 1-0 στα play-off, ενώ στις 17 Μαΐου σφύριξε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ιδιαίτερα επιρρεπής διαιτητής, μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια έδωσε 12 κίτρινες και 4 κόκκινες κάρτες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Βασίλης Φωτιάς στο Ολυμπιακός Όφιο, ο Τάσος Παπαπέτρου στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Ατρόμητος, Ελευθέριος Κοτόπης θα είναι ο διαιτητής, Καλαμάτα Βόλος, ο Βασίλης Βίτσας. Λοιπόν, πάμε και Κηφισιά Λεβαδιακός, ο Κωνσταντίνος Τσέτιλας. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη να κάνουμε τη σύνδεση με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM, προκειμένου να μας δώσει τα νέα για ΠΑΟ Κάρη και Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, οπότε θα ενημερωθούμε μόλις είμαστε έτοιμοι. Για τον ΠΑΟΚ καταρχάς, πριν φύγουν, μάλλον να σας δώσω και το τι γίνεται στα παιχνίδια στο Champions League. Το Μπαρτσελόνα Φέγενορντ είναι στο 2-0 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ραφίνια στο 2, Αντιγέμι στο 22 είναι οι παίκτες που πέτυχαν τα γκολ. Σαρωτική Στουτγκάρντ, αν και δεν ξεκίνησε με αυτή την εικόνα, ο Ντεμίροβιτς έχει κάνει hat-trick με γκολ στο 20-26-32. Στο 22 ο Τρίπιτς είχε σκοράρει για την ομάδα της Viking. Στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα είναι αρκετά για το Champions League. Στις 10 λοιπόν έχουμε το Liverpool Αθλητικό Μαδρίτης, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain, Σλόβα Μπρατισλάβας και Sporting Γαλατά Σαράι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια και αμφίροπα θα έλεγα εγώ. Οπότε αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσετε. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, έλεγα ότι είναι σε μια διαδικασία όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και κυρίως πώς θα ανταπεξέλθει τις δυσκολίες που υπάρχουν με τους πολλούς τραυματισμούς που έχει η ομάδα, και μέσα σε όλα αυτά προσπαθεί να κάνει και κάποιες ακόμα μεταγραφικές κινήσεις για να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ωραία. Θα συνεχίσουμε τότε να δώσουμε εμείς το ρεπορτάζ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αφήσουμε λίγο τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος όπως σας είπα έχει κάνει, συνεχίζει να κάνει αναζητήσεις για παίχτες που θέλει να φέρει στο ρόστερ της ομάδας, προκειμένου να δείξει ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Ήδη ακούγονται πολλά, ακόμα και τώρα, για παίχτες όπως ο Μπαϊράμ από την Κράιοβα, που σενάρια τον φέρουν να είναι υποψήφιος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο ατζέντης του, ο Σίλβιο Μποντγκάν από τη Ρουμανία, είπε ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα θετικό σενάριο για την ομάδα του Δικεφάλου. Περισσότερα θα μας πει όμως ο Νίκος Πετρουλάκης, που είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Ο ΠΑΟΚ είπα λίγο στο ξεκίνημα για τον Μπαϊράμ.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Λέω, είπα στο ξεκίνημα λίγο για τον Μπαϊράμ και ένα σενάριο που έρχεται από τη Ρουμανία για έναν παίχτη.
1: Σενάριο. Σαν αυτό κάθε μέρα βγαίνουν 10. Απλώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το πλέον σίγουρο για να πούμε και στον κόσμο, είναι ότι ανακοίνωσε το Γιάκιτς, έχει τον Κώστα, προπονήθηκε ο Γιάκιτς, αυτά είναι. Τώρα υπάρχουν άλλοι 20 σαν το συγκεκριμένο που μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, προτάθηκαν, τώρα δεν έχει αποκτηθεί κάποιος. Πρέπει όμως υποχρεωτικά μέχρι τις 15 του μηνός να γίνει οπωσδήποτε μία ακόμη μεταγραφή σε σεντερφόρ τουλάχιστον, για να μην πω και δεξιμπάκ, γιατί ο Γιάκιτς παίζει δεξιμπάκ στην εθνική ομάδα της χώρας του και λένε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην θέση αυτή αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Κένι, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ θέλει και ένα δεξιμπάκ στη θέση του Κένι, για backup του Κένι, φυσιολογικά. Δεν είναι τα πράγματα super, αλλά από την άλλη πλευρά και τι να κάνεις. Ο προπονητής ο κύριος Αλέσιο Λύση θέλει όλους τους παίκτες να τους έχει εδώ στην μίνι προετοιμασία των τριών εβδομάδων που θα κάνει με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Και επίσης το γεγονός ότι ο δικέφαλος του Βορρά, όπως τουλάχιστον λέγεται, δεν αποκλείεται έναν ακόμη παίχτη να τον δώσει. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Σορετήρε, όπως ακούγεται, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για το Σορετήρε. Ίσως στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να έχουμε άλλη μια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά στον Άρη, αύριο παίζει 6 παράταρτο στην Τρίπολη με τον Αστέρα, αγώνας κυπέλου, με τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορίου, να έχει στη διάθεσή του τον Φαμπιάνο, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει γιατί θα θέλει να τον προστατεύσει ενώ στο αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και θα είναι στον πάγκο ο Φαμπιάνο, κανονικά. Ο Σούταλο με τον Γένσεν θα είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην ομάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως ο Άρης δίνει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, που όπως ξέρουμε όλοι σε όλη την Ελλάδα, αιώνιοι αντίπαλοι, εκεί είναι μάχη ψυχολογίας, μάχη ουσίας, μάχη βαθμολογίας, μάχη κυρίως ποιος θα μπορέσει να κερδίσει τον άλλον ή τέλος πάντων να έχει τον πρώτο λόγο στην πόλη, αν μπορεί να λεχθεί αυτό, που αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και οι δύο ομάδες δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ήττα και από όχι καλή πορεία μέχρι στιγμής, όπως τουλάχιστον ξέρουμε όλοι, και κακή ψυχολογία λόγω πώλησης Κωνσταντέλια. Ο δε Άρης μετά την πεντάρα που έφαγε από την ΑΕΚ, που είναι πραγματικά ένα σοκ το 5-0, προσπαθεί να πατήσει τα πόδια του και θα δούμε πώς θα αντιδράσει και στην Τρίπολη αύριο και την Κυριακή στην Τούμπα. Τέλος να πω, ο Ηρακλής, ο οποίος προετοιμάζεται για τον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο το Βόλ, με αντίπαλο το, στο Παθεσσαλικό, να συμπληρώσω, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε 9 ώρα το βράδυ και γίνεται στο Παθεσσαλικό γιατί δεν είναι έτοιμο το Καθατζόγλιο. Στο Καθατζόγλιο ο Χλωτάπητας δεν είναι έτοιμος. Ευτυχώς για τον Ηρακλή υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής το επόμενο παιχνίδι παίζει εκτός έδρας στο Χαριλάου, στο Κλειάνθης Βικελίδης με τον Άρη, άρα δεν θα χρειαστεί το γήπεδο. Και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Ηρακλής θα έχει πλέον τον Καθατζόγλιο, πιστεύουμε, σε καλή κατάσταση και πανέτοιμο για να τον υποδεχτεί.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Στον μπάσκετ, λοιπόν, έχουμε σήμερα τη συμφωνία για την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την χρήση της Σουνέλ Αρένα. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός λύνει το πρόβλημά του και θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη έδρα για τις υποχρεώσεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λοιπόν, τώρα αποκαταστάθηκαν όλα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έφτασαν σε συμφωνία για τη Σουνέλ Αρένα. Με αποτέλεσμα πλέον ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη έδρα. Και με αυτόν τον τρόπο λύθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική. Το Περιστέρι ήταν αυτό το οποίο θα ήταν το πιθανό γήπεδο που θα φιλοξενούσε τον Ολυμπιακό, αλλά με πολύ λιγότερα εισιτήρια. Πάντως, σε αυτή την εξέλιξη, ίσως να έχει σχέση, που έχει σχέση τώρα, εντάξει, να μην συγκριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και η συμφωνία που έγινε για την παραχώρηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος μετά από χρόνια άφησε τον Ολυμπιακό, συνεχίζει την καριέρα του πλέον στην ΑΕΚ, ο διεθνής Έλληνας αθλητής, ο οποίος θέλει ασφαλώς να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Η ΑΕΚ μπορεί να του το εξασφαλίσει αυτό τη στιγμή που στον Ολυμπιακό οι πιθανότητες αυτές ήταν πολύ περιορισμένες. Στον ΠΑΟΚ τώρα, και αυτός στα χνάρια του Παναθηναϊκού, η μία ατυχία πίσω από την άλλη. Μετά λοιπόν τον Μπριν Τάιρι, ο Αντρέα Τικέρι χάνει προσωρινά και τον Γκρέι, ο οποίος ένιωθε ενοχλήσεις σήμερα στο αριστερό πόδι. Έγιναν εξετάσεις, βρέθηκε να έχει πρόβλημα το οποίο θα του κοστίσει με 2-3 εβδομάδες εκτός προπονήσεων. Ο Τρικέρι δεν θα τον έχει στα επόμενα παιχνίδια και θα αποφυσιάσει ασφαλώς και από το τουρνουά του Παύλου Γιανακόπουλου, όπου συμμετέχει και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Πολλά προβλήματα με τους αθλητές του μπάσκετ, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, όπως σας τα είπαμε και νωρίτερα, δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ειδικά αυτή η περίπτωση τώρα του ΦΑΛ δημιουργεί έτσι μεγάλη, όχι προβληματισμό, δεν ξέρουν πραγματικά πώς να αντιδράσουν. Πρόβλημα όμως έχει και η ΑΕΚ, καθώς υπάρχει η περίπτωση του Williams, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί να έχει παρουσία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Έχει μια κάκωση στο γαστροκνήμιο του δικεφάλου. Αυτό τον αφήνει έξω για το παιχνίδι, για τα φιλικά κόντρα σε Παναθηναϊκό, σε Σπάρτακα, στην Ρόδο. 11 και 13 Σεπτέμβρη είναι το τουρνουά αυτό. Και επιπλέον τραυματίες στην ομάδα της ΑΕΚ είναι και ο Δημήτρης Οφλιώνης και ο Γκρεκ Μπράουν και ο Κίζιν Φιζέλ. Παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο από το χώρο του μπάσκετ. Να πω εγώ τώρα τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το 2-0 της Μπαρτσελόνα με τη Φόγενορντ παραμένει στο 55, στο ίδιο χρονικό σημείο. Είμαστε και στο Στουγκάδι Βίκινγκ. Εδώ το σκορ είναι 3-1. Να θυμίσω τα παιχνίδια που ακολουθούν σε μία περίπου ώρα. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης. Όλοι περιμένουν τη Λίβερπουλ να αντιδράσει και να δείξει ένα καλό διαφορετικό πρόσωπο από αυτό το οποίο έχει δείξει στην Πρέμια Λίγκ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Απέναντί της πάντα η επικίνδυνη σκληροτράχηρη Αθλέτικο Μαδρίτης. Νάπολη Άρσεναλ. Η Άρσεναλ δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Νάπολη, σε μία καυτή έδρα. Η Νάπολη είναι μια ομάδα που βγάζει σφιγμό μέσα στην έδρα της, αρκετά δυνατή. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε ένα αφύρωπο παιχνίδι. Και η Παρή, η οποία δεν έχει καλό ξεκίνημα στην Γαλλία, θέλει την νίκη απέναντι στην Σλόβα Μπρατισλάβας και με μεγάλο σκορ. Και κλείνουμε με το Sporting Γαλατασαράι. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

στη ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες και ανθρώπους με αυτοκίνητα, κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος. Για εμάς οι Βορειοελλαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε, τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος δεν έφτασε πολλούς νόμους, δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, Βορειοελλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου, τους Αθηναίους υπουργούς, να νουθετήσουν τους Βορειοελλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτος του Κολονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός. Και δηλώνει το εξής, δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική Εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής: η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει πρωθυπουργός, το 19. Σήμερα τι λέει? Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες.

Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον εκπομπή, με 2-3 ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το ένα είναι το παραμυθάκι της ΔΕΘ, γιατί πρόκειται περί παραμυθιού. Να πιστεύουν κάποιοι δηλαδή ότι θα επιληθούν τα προβλήματα της χώρας κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν. Είμαι κάθετα αντίθετος και θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγίσκοι, γιατί περί τέτοιων πρόκειται, οι λιλιπούτοι αυτοί οι αρχηγοί που δεν κάνουν για την πατρίδα, να αναλάβουν το κόστος των ψεμάτων που έχουν πει εδώ και περίπου 50 χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα. Των ψεμάτων που έχουν πει για την περιφέρεια. Να μην πατήσουν το πόδι τους στη ΔΕΘ. Είμαι μόνο, με μια εξαίρεση, στον κάθε πρωθυπουργό που μπορεί να πηγαίνει, να ανοίγει την έκθεση και να φεύγει. Αυτά συμβαίνουν σε σοβαρές χώρες. Δεν πηγαίνει ο κάθε ψεύτης Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για δικαιοσύνη και έχει παραβιάσει τη δημοκρατία και το δημοψήφισμα και πρόδωσε τη Μακεδονία, να πηγαίνει στη Μακεδονία και να μιλάει. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Μητσοτάκης κάθε χρόνο και να αναμασάει τα ίδια πράγματα. Όταν η Θεσσαλονίκη απέκτησε ένα κουτσό μετρό, ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο και ένα μετρό που δεν πηγαίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και κοροϊδεύουν τους Βορειοελλαδίτες χωρίς έργα υποδομής. Ένα λιμάνι άθλιο, γιατί δεν θέλουν το Σαββίδι, δικαίωμά τους είναι, απόψη τους είναι. Να μην κάνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηρόδρομο και με οδικό άξονα. Ούτε αυτά κάνανε. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη που έχει αποβιομηχανοποιηθεί να υποδέχεται έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει δεν μπορούμε να κάνουμε σιδηρόδρομο, λέει, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Δηλαδή πραγματικά το θράσος τους είναι απίστευτο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω, βολεμένοι, κλακαδόροι, χειροκροτητές, σφουγκοκολάριοι. Ξέρετε τι σημαίνει σφουγκοκολάριος? Σφουγκοκολάριοι βγαίνουν από το σφουγγάρι και το πισινό. Ήταν στο Βυζάντιο για τους αυτοκράτορες αυτοί που σκουπίζαν τον ποπό του αυτοκράτορα. Ναι, σφουγκοκολάριοι του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των περίεργων τύπων που κυβερνάνε την Ελλάδα και την αδικούν συνεχώς. Να συνεχίζουν να υπάρχουν, να μην πατήσουν στην Βόρεια Ελλάδα. Το έχω πει. Να πάει ο Πρωθυπουργός να κάνει τη δουλειά του και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Ο Πρωθυπουργός σε κάθε σοβαρή χώρα αυτό γίνεται. Ταλαιπωρούν τη Βόρεια Ελλάδα. Κλείνουν δρόμους. Περνάνε περιπολικά, συνοδευτικά, αστυνομία, υπουργικά. Καθίστε ρε εσείς. Και όλα αυτά γιατί τρέμετε την ελληνική λύση. Τρέμετε εμάς. Και φαίνεται. Άκουγα τον οικονόμο, το είπα και στη Βουλή. Με φωνή τρεμάμε να λέει πώς γίνεται ο Βελόπουλος να είναι πρώτος και δεύτερος στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές. Γίνεται ρε μεγάλε, γιατί ξέρω να δουλεύω, εργάζομαι, δουλεύω, παράγω, έχω πρόταση, έχω σχέδιο. Η ελληνική λύση μπορεί να ξανακάνει την Ελλάδα περήφανη. Τι να κάνουμε τώρα? Τα βασικά δεν ξέρουμε. Περνάει ο Αθηναίος, σας δώσω ένα παράδειγμα, από το νοσοκομείο το Αρετέιο. Άμα τους ρωτήσω γιατί λέγεται Αρετέιο, δεν ξέρουν. Κανένας δεν ξέρει, το βλέπουν μόνο. Ψάξε βρε αδερφέ, μάθε τι είναι. Ένας εθνικός ευεργέτης με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ο Κωνσταντινίδης, θα κάνουμε και μαθήματα ιστορίας. Παύτοχος, ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε ιατρική, έκανε μεταπτυχιακά διδακτορικά στη Γερμανία, πήρε υποτροφίες, γύρισε στην Ελλάδα, ήταν ο καλύτερος χειρουργός του 19ου αιώνος, με τη γυναίκα του, δεν έκανε παιδιά, έβγαλε πάρα πολλά λεφτά και δεν τα έκανε τα λεφτά, ξέρετε. Όχι όπως ο Μητσοτάκης την παρέα του και την οικογένειά του. Τα έδωσε για να γίνει το αρετέ το νοσοκομείο. Και γυροκομείο και ορφανοτροφείο. Όλα. Και προς τιμή του υπάρχει πλάκα. Αρετέιο. Γιατί ονομάστηκε Αρετέιο όμως? Γιατί ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης ήθελε και πήρε το όνομα του ιατρού Αρετέου από την Καπαδοκία. Αρχαίος ιατρός. Δεν το λέγανε Αρετέο. Αυτά τα μικρά που σημαίνουν πολλά πράγματα μαζί για έναν ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Περνάει απ' έξω και το βλέπει. Ψάξτε, ρε, κρίντε, επιτέλους, σκαλίξτε. Μην πιστεύετε τα ψέματα που σας λένε. Το τι είχε ακούσει η ελληνική λύση από όλους, από ακροδεξιούς φασίστες, ναζιστές, ακροαριστερούς, ναζιστές, φασίστες. Δεν ξέρω, κεντρώους, πασόκους, νεοδημοκράτες, μας βρίζουν όλοι. Όσο και τώρα εδώ και οικογενειακά, τις Νέες Δημοκρατίες δεν μας αφορούν. Μα το λένε όλοι. Το είπε και ο Σκορδάς που είναι του Σαμαρά. Ναι, λέει, θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός του Σαμαράς μια άλλη κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη. Με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τσουκαλάς λέει στις δεύτερες εκλογές βλέπουμε τι θα κάνουμε αν συγκυβερνήσουμε. Δεν το βλέπετε θα συγκυβερνήσουνε. Και ο Τσίπρας στο κόλπο είναι όλοι μαζί.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Θα μιλήσουμε για τις γελοιότητες της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική. Οι άνθρωποι είναι γελοί και επικίνδυνοι. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Και γελοί και επικίνδυνοι. Γελοιότητα 1. Η Τουρκία απέτυσε από την Ελλάδα να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και η κυβέρνηση τους έδιωξε αμέσως. Άμεσα. Μια κυβέρνηση εθνικά επιζήμια. Αφού κατάντησε να τη χειροκροτάει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Παίρνει τους Patriot από εκεί και την επόμενη μέρα βγάζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωση. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που πήρε τους Patriot. Δεν είναι γελοί αυτοί. Γελοιότητα 2. Τα είπα στη Βουλή μέσα. Τουρκικά drones φτάνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει η Ελλάδα? Στέλνει F-16 να τα αναχαιτήσει. Ξοδεύει δηλαδή κυροζήνη για να διώξει μη επανδρομένα drones, επειδή δεν έκανε drones, δεν έχει drones και δεν έχει αντι-drones. Και όταν το 19 έλεγα στην κυβέρνηση, ελάτε σοβαρευτούμε λίγο. Το 18 ξεκίνησε η Τουρκία, 17 να δημιουργεί βάσεις για να κάνει drones. Ελάτε το 19 να μιλήσουμε, να πάμε στη Βουλή, να κάνουμε εργοστάσιο drones. Ακόμα δεν κάναν τίποτα. Και στέλνουμε F-16 με κυροζήνη να αναχαιτήσουν μη επανδρομένα. Θα μας σηκώσουν 2.000 drones. Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 τα 2.000 drones? Δεν γίνονται αυτά. Είναι γελοί οι τύποι. Γελοιότητα 3. Στην εξωτερική πολιτική. Μεταβιβάζουν την εθνική μας κυριαρχία σε μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία. Αυτή που θα βάλει το καλώδιο. Για να στείλει email αυτή η εταιρεία και όχι η Ελλάδα στους Τούρκους για να μας αφήσουν να βάλουμε το καλώδιο που είναι νόμιμο διεθνές δικαίωμά μας. Δεν είναι διεκδικό κάτι. Σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει. Και τους λέω μες στη Βουλή, η εθνική κυριαρχία δεν μεταβιβάζεται, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που κάνετε? Υπερασπίζεται. Την υπερασπίζεσαι την εθνική σου κυριαρχία. Γελοιότητα 4. Οι Τούρκοι κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά των Ελλήνων να κάνουμε χαμάμ, τεκέδες, τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή πόσο γελοί μπορεί να είναι αυτοί οι τύποι? Για πείτε μου εσείς. Γελοιότητα 5. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έβγαλε ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός ο ίδιος κατά της Ρωσίας και υπέρ της Γερμανίας, επειδή η Ρωσία, λέει, έστειλε ντρόουν στη Λειψία. Έτσι λένε οι Γερμανοί. Μούφα! Σιγά μη στείλει τώρα η Ρωσία ντρόουν στην Λειψία εναντίον των Γερμανών για να πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Προβοκάτσια κανονική πρέπει να είναι, κάτι την άποψή μου. Αλλά και προβοκάτσια να μην είναι. Είδατε ποτέ τη Γερμανία να λέει κάτι για τα ντρόουν των Τούρκων πάνω από το Αιγαίο και να τα βάζει με την Ελλάδα, με την Τουρκία, και να λέει τι κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος? Και τα κατεχόμενα έβγαλε ποτέ ανακοίνωση η Γερμανία? Γιατί πρέπει να μισείτε τον Πούτιν, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να μισώ εγώ τη Ρωσία? Εξηγήστε μου επιτέλους. Τι στο καλό μας έχει κάνει? Έχει κάνει ποτέ η Γερμανία μια δήλωση υπέρ της Ελλάδος? Μία. Έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση στην Ελλάδα η Γερμανία με δικά της λεφτά? Ποτέ. Ποτέ. Στην Τουρκία έχει κάνει όμως. Όπως και η Ιταλία και η Ολλανδία και άλλες χώρες. Γελοιότητα 6. Για να δείτε πόσο γελία κυβέρνηση έχουμε. Ο μεγάλος ηγέτης ο Μητσοτάκης. Επιτρέπουν στην Google να αποτυπώνει στους χάρτες στα στρατόπεδα, αποθήκες στα αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Η Google Earth αποτυπώνει τα ελληνικά στρατόπεδα, τις αποθήκες πυρομαχικών, ελεύθερα. Τις βλέπουν όλοι. Άλλες χώρες απέτυσαν από την Google να έχουν ψηφιδοποίηση. Παλαιότερα υπήρχε ψηφιδοποίηση, τώρα δεν υπάρχει. Ούτε λιωμένα. Ξέρεις που έχει πυρομαχικά η Ελλάδα. Γελοιότητα 7. Έρχεται μυστικά στην Ελλάδα ο αρχηγός της ΜΜΤ. Και μια εβδομάδα μετά βγάζουν ερευνητικό στο Καστελόριζο οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν ένταση. Και βγαίνει και ο Ερντογκάν και μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών ταυτόχρονα. Ποιος μου λέει εμένα ότι οι δύο αυτοί πρακτοράτζες δεν συμφώνησαν για μια ένταση επειδή βολεύει Μητσοτάκη και Ερντογκάν? Ποιος μου το εγγυάται αυτό? Γιατί ο Ερντογκάν το βολεύει η ένταση. Και θα πάει και θα κυβερνήσει άλλα 5 χρόνια χωρίς εκλογές. Μιλάμε για επικίνδυνη κυβέρνηση. Γελοιότητα 8. Το 2025 μας είπαν κάνουν θαλάσσια πάρκα. Κάτι από τη Μύκονο, να είχαμε να λέγαμε, και στο Ιόνιο. Και έβγαινε ο Πρωθυπουργός, και έβγαινε ο Δένδιας, και έβγαινε ο Γεραπετρίτης και λέγανε τα θαλάσσια πάρκα, η κυριαρχία μας κτλ. Οι Τούρκοι τα κάναν πριν 1,5 μήνα τα θαλάσσια πάρκα τα δικά τους. Τα παράνομα. Τα τουρκικά αποτυπώνονται στους διεθνείς κάρτες Marine Traffic. Τα ελληνικά δεν αποτυπώνονται. Γιατί δεν τα ζήτησε η Ελλάδα. Δεν τα ζήτησε να αποτυπωθούν. Πουθενά δεν βρέπονται.
Μόνο στο μυαλό του Μητσοτάκη, του Κεραπετρίνη και της Νέας Δημοκρατίας είναι τα θαλάσσια πάρκα. Πουθενά! Εδώ πλέον ξεκάθαρα μου μυρίζει στημένη δουλίτσα. Μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Δεν μπορώ άλλος το πω. Πάμε σε συνεκμετάλλευση ολοταχώς. Πάμε σε συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για πρέσπες του Αιγαίου και ο Τσίπρας είναι ο καταλύτης των εξελίξεων. Σας προειδοποιώ από τώρα. Για μένα η λύση είναι μία. Μία είναι η λύση. Η στρατηγική της ασυμμετρίας, έτσι λέγεται, ή της ασύμμετρης ανταπόδοσης που λειτουργεί απέναντι στο θράσος των Τούρκων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που υπερφορολογεί τους Έλληνες, τους έχει ξετινάξει, τους έχει ρημάξει, όταν από τα αρχαιότητα των χρόνων έλεγαν οι οικονομολόγοι της αρχαίας Ελλάδος, Ξενοφών και άλλοι, ότι η φορολογία πρέπει να γίνεται με βάση το κοινό καλό και το κοινωνικό, να το πω διαφορετικά, σύνολο. Εδώ σε υπερφορολογούν για ό,τι αναπνέεις, ό,τι πίνεις, ό,τι κάνεις, ό,τι πορεύεσαι, με βρώμικο έσχιστο τρόπο. Με βρώμικο τρόπο, ρε παιδιά. Όλα υπερφορολόγηση. Και λέει η ελληνική λύση, οριζόντες φόρος 15% και τελείωσε. Αλλά μιλάμε για λαμόγια, για κανονικά λαμόγια. Με το αίμα είδατε τι έγινε τον Αύγουστο, με αυτούς που έχουν ανεμία. Πήγαν κάνει ένα πρόγραμμα, έναν αλγόριθμο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μια εταιρεία θα έκανε το κουμάντο να ελέγχει τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Ξυπνάει ένα πρωί ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και λέει, τέρμα τα 2,5 εκατομμύρια, τα πήρατε, φύγετε από εδώ πέρα. Βάζω άλλες εταιρείες. 12,5 εκατομμύρια η business. Από 2 πήγε 12,5 εκατομμύρια. Η ίδια δουλειά για να τα πάρουν οι κολλητοί και οι φίλοι. Μιλάμε για λαϊλασία του χρήματος, του οικονομικού, δηλαδή του Ελλήνου, του Έλληνα πολίτη. Σας κλέβουν κανονικά. Έλεγα για την πίσνα στα καλά νερά της Μαγνησίας που έχουν την καταγγελία από τον Δήμαρχο. Πήγε ο ιδιώτης με 1 εκατομμύριο Μπλέτσας, ωραίος τύπος ο Μπλέτσας, με 1 εκατομμύριο πήρε 48 στήματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Που το στρέμμα εκεί πάει 300-200 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα. Με 1 εκατομμύριο. Και δεν φτάνει που πήρε στα καλά νερά το χώρο. Δεν από παρατύπωση από το Ταϊπέδ, αλλά μαϊμουνιά φαίνεται. Εδώ τουλάχιστον για μένα μυρίζει περίεργη κατάσταση. Πάει να πάρει και το λιμάνι από κάτω του Δήμου. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων. Α, πού να ξεκινήσω, πού να σταθώ. Δεν είναι πραγματικά, παιδιά, δεν σας το λέω έτσι για να σας το πω. Αλλά όλα αυτά μυρίζουν σαπίλα, πτωμαΐλα, μυρίζουν σκάνδαλα. Σκάνδαλα, διαπλοκή παντού. Άλλο σκάνδαλο, το έγραψε ο βουλγαρικός τύπος. Η Βουλγαρία, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι η ψευδής ανάπτυξη. Σας λέω ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη. Ξέρετε από πού βγαίνει? Από το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και από τα φαντς. Θεωρείται ότι είναι χρήμα αυτό ανάπτυξης. Δηλαδή να ξεπουλάει ο Έλληνας τον Τούρκο το σπίτι του. Να ξεπουλάει ο Έλληνας στο Σκοπιανό, στο Ρουμάνο, στο Βούλγαρο, το σπίτι του, στον ταβατζή, στον τράφικινγκ, στον τύπο που κάνει εμπορία ναρκωτικών γιατί δεν λέει κανένας. Θεωρείται ανάπτυξη. Οι Βούλγαροι λοιπόν ζήτησαν από την Ελλάδα σύμφωνα με τον βουλγαρικό τύπο, ακούστε, να γίνονται έλεγχοι, κανονικοί έλεγχοι από την Ελλάδα για το χρήμα που έρχεται από τη Βουλγαρία γιατί είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων. Το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας το ζητάει επισήμως από το ελληνικό κράτος. Αυτό που λέω εγώ. Χάνουμε κάθε χρόνο 2 με 2,5 δις λεφτά, ελληνικά λεφτά, γιατί φεύγουν Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισραήλ. Γιατί με το Airbnb που νοικιάζουν όταν αυτά μένουν εκεί. Και τους λέει ακόμα η Βουλγαρία, οι αγορές που κάνουν οι δικοί μας, λέει, μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα και ένα ξέπλυμα. Η Αθήνα τι έκανε, το αγνόησε. Το αγνόησε. Οι πολυτελείς κατοικίες στην Χαλκιδική έχουν αγοραστεί από Βαλκάνιους, Ισραηλινούς, Τούρκους, οι οποίοι το νοικιάζουν πανάκριβα σε ομοεθνείς τους και τα χρήματα μένουν εκεί στις χώρες τους. Είναι δίκαιο αυτό να πάει να πάρεις ένα σπίτι με 200 χιλιάρικα, με 150 άντα έχεις και να σε ελέγχουν από παντού την ώρα που ο Βούλγαρος φέρνει 2 εκατομμύρια σε βαλίτσα και τον έλεγχε κανένας. Στη Χαλκιδική λοιπόν όλα τα πολυτελή σπίτια και οι βίλες ανήκουν πλέον σε Βουλγάρους, Ρουμάνους, Σκοπιανούς. Οι αγορές συνδέονται με κεφάλαια αμφιβόλου προελεύσεως, λέει το κράτος της Βουλγαρίας και ο τύπος της Βουλγαρίας. Και ο Μπιτσιλής τι κάνει? Τίποτα. Τι θα κάνει? Κάθεται στην καρέκλα. Κυνηγάει τον Έλληνα. Φορομπηχτικά
Του κλείνει την εταιρεία, του κλείνει το μαγαζί, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον τσεκουρώνουν. Τους άλλους, όχι. Ρατσιστικό κράτος εναντίον των Ελλήνων φτιάξανε. Αυτά όλα η ελληνική λύση θα τα ανατρέψει. Ξέρετε ότι θεωρείται η εξαγορά ενός ακινήτου ως άμεση επένδυση. Είμαστε καλά στις επενδύσεις, λέει ο Μητσοτάκης. Τι καλά, όταν αγοράζει το σπίτι του Έλληνα ο άλλος είναι επένδυση. Δίνει δουλειές. Δίνει υπεραξία. Δεν ενισχύουν την παραγωγικότητα αυτές οι εξαγορές ή οι αγορές ακινήτων. Ούτε την καινοτομία, ούτε την τεχνολογική ανάπτυξη. Πουθενά. Αγοράζει τον Τουβάρη, ο Σκοπιανός, τον νοικιάζει Airbnb στο Σκοπιανό που έρχεται για 10 μέρες, παίρνει τα λεφτά στα Σκόπια και λέει τι μένει. Τι μένει στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, η Ελλάδα δεν αποθαρρύνει τις αγορές από λαδαπούς. Και όταν αποθαρρύνει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι μέσα στο κόλπο. Ξεπουλούνται τα πάντα. Και έλεγαν για τα φαντς και τους είπα και απατεώνες μες στη Βουλή. Τους είπα μπαταχτσίδες και απατεώνες, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ του Ανδρουλάκη και μιλάει για τα φαντς. Και κάνει για καλά προτάσεις που αντιγράφει από εμάς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τους λέω καλά. Εσείς χρωστάτε ένα δις 200 εκατομμύρια και οι δυο. Και λέτε παταχτσίδες στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους γιατί χάσαν τη δουλειά τους. Που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τους λέτε παταχτσίδες. Οι πρώτοι παταχτσίδες είστε εσείς, λέω, οι πρώτοι απατεώνες. Άχνα δεν βγάλανε μεριά. Άχνα. Αυτά μόνο εμείς τα λέμε στην ελληνική λύση. Και ξέρουμε και μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και να τα αλλάξουμε μαζί. Μαζί.

0: Πάμε στο επόμενο. Γιατί η ελληνική λύση πάει καλά. Δείτε τι λέει δημοσιογράφος καναλιού της Ναυτεμπορικής, που είναι του κύριου Μελισανίδη, ο οποίος προωθεί τον κύριο Τσίπρα μαζί με τον κύριο Μαρινάκη. Τι λένε για μας. Τι λένε για την ελληνική λύση. Εμείς τον πόλεμο το δεχόμαστε από όλους. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση. Αλλά ό,τι και να κάνουν, είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος.
1: Δεν είναι θετικές για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι σε πάρα πολλούς νομούς, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Πολύ υψηλά ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου. Κάστρα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση. Και γι' αυτό το λόγο το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξορμήσεις και στελεχών εκ νέου, υπουργών, αλλά και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τι έκανε λοιπόν το σύστημα? Πριν 8 μήνες, ένα χρόνο, εφήβρε δύο κόμματα. Το 23 εφήβρε τα γνωστά, τα δεκανίκια, τα υποδεκανίκια τους, αυτά τα πανηγύρια. Που νομίζουν ότι η πολιτική είναι, ξέρω εγώ, το σχολείο που διδάσκεις. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν, η πολιτική είναι πολύ σκληρή και είναι μαραθώνιος. Τώρα λοιπόν βγάζουν άλλα πανηγύρια. Μια τον Τσίπρα, μια τον άλλο, μια την άλλη. Βγάζουν ό,τι να είναι. Και βλέπουν ότι δεν ταρακουνιόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα τα τελευταία 60 χρόνια στο κοινοβούλιο που μπήκε με 4,5% και συνεχίζει να ανεβαίνει συνεχώς. Δεν ξεφούσκωσε. Τους φαίνεται περίεργο. Τους φαίνεται παράλογο. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν στην κοινωνία. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κοντά στον κόσμο. Μιλάω μαζί τους. Έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα κανονικό. Όχι μούφα. Να λέω ό,τι θέλω από το κεφάλι μου, όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης, και να λέω συνεχώς ψέματα. Και αυτό το κάστρο, η πρωτιά μας σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, σε ευχαριστώ από τα βάθη ψυχής μου, και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο και στη Ρεά Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου μας ακούτε, να ξέρετε, θέλω να μας εμπιστευτείτε. Τρομοκρατημένοι είναι όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Κανάλι του Μελισανίδη είναι αυτό που στηρίζει τον Τσίπρα, να ξέρετε. Είναι ευτεμπορική. Δεν λέω για δημοσιογράφο, λέω γενικά για το κανάλι. Όπως το Μέγκα στηρίζει Τσίπρα, γνωστά πράγματα αυτά. Και το Open στηρίζει Σαμαρά, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, στηρίζει Ανδρουλάκη. Ποιος στηρίζει την ελληνική λύση? Μόνο εσείς.

0: Η Χούντα του Λιγανίδη λαμβάνει τις πρώτες εμπιστευτικές εκθέσεις για πετρέλαιο στον Πρίνο. Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη που πίστευε ότι έτσι θελινόντουσαν όλα τα προβλήματα της χώρας.
1: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον Πρίνο.
2: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμόν στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
3: Το θέμα τέθη ουσιαστικά.

0: κανονικά που λένε που θα γίνουν εξορίξεις. Τα σημεία τα συγκεκριμένα που σήμερα ακόμα συζητάμε. Ακούσατε όμως τι έγινε μετά. Και αυτό το ότι με βάση τα πετρέλαια έγιναν οι εντάσεις μας στην Κύπρο, η εισβολή, δεν έγινε για τα πετρέλαια. Οι διεκδικήσεις και ο αφανισμός των Τούρκων και οι διώξεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο και στην Τένεδο και δεν έγινε μόνο για τα πετρέλαια. Έτσι είναι οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι. Αυτά βάρβαρα στήφη που ήρθαν από τη Μογγολία. Έτσι έχουν μάθει να συμπεριφέρονται, σαν ζώα, σαν κτίνη. Να εισβάλλουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι γεννήτσαρες γίνονται χειρότερα από τους Τούρκους. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Αλλά όταν έχεις πρωθυπουργό που έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση, να ζητάει ποσοστό, ακούστε, επί των κερδών, να παίρνουμε ποσοστό από τα κέρδη ως χώρα για τις εξορίξεις που θα κάνει η Αμερικανική εταιρεία, το είναι προδοσία. Όταν πάει και δίνει το γάλλιο, που είναι προϊόν που επεξεργασία του βοξίτη μαζί με μια αντίδραση που γίνεται, δεν ξέρω χημία, αλλά αυτά τα μαθαίνω και εγώ αναγκαστικά. Το γάλλιο δεν είναι ορυκτό μόνο του, αλλά προέρχεται από το βοξίτη, αλουμίνα κτλ. Και βγαίνει το γάλλιο που είναι πανάκριβο, πανάκριβο. Και έχει η Ελλάδα παντού, έχει, ειδικά εκεί στα καμένα από κάτω στο βοξίτη. Ξέρει ο Μητυλινέος, έτσι. Έχει. Και στη Νέα Πέραμο αυτό, καταλάβατε, έχει. Να πω δεν έχει, έχει παιδιά. Αυτά θέλουν να φάνε όλοι. Αλλά έχεις πρωθυπουργό ο οποίος σου λέει ψέματα κατάμετρα και κανένας δεν μιλάει. Βγήκε και είπε ο Μητσοτάκης για να πας από την Αθήνα στη Φλόρινα θες 4,5 ώρες. Το λιγότερο θες 5,5 με 6 ώρες. Ακούστε το.
1: Σήμερα για να έρθεις ας πούμε στη Φλόρινα από την Αθήνα θες κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες. Και όσο το φανταζόταν πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα μεγάλο έργο υποδομής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα μιας ολόκληρης περιφέρειας.
0: Και από κάτω τα βλήματα χειροκροτούσαν. Αθήνα, Φλόρινα, 4,5 ώρες, λέει λίγο παραπάνω. Τι λες, αδερφέ. 5,5 με 6 ώρες είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει ψέματα, είτε γιατί δεν ξέρει, άρα είναι επικίνδυνος, είτε γιατί ξέρει, άρα είναι βλάξ. Ή το αντίστροφο. Καλύτερα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ελπίζω να μας κάνετε καλό ποδαρικό στην πρώτη έτσι, εκπομπή. Είμαι
1: αν
0: σίγουρη πως.
1: Από την παρουσία της ελληνικής λύσης, ναι, θα σας κάνω καλό ποδαρικό.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Γιατί, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να μας εξαφανίσει και του συστήματος, εμείς δεν εξαφανιζόμαστε με τίποτα.
0: Πάντως
1: αυτό που λέγατε, ναι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη όντως φλέγεται. Γιατί από το Πόρτο Παλάς βγαίνουν καπνοί, ξέρετε. Και γιατί αυτά που λέει ο Τσίπρας έχει βάλει φωτιά σε όλο
0: αυτό,
1: το
0: αυτό,
1: σκηνικό.
0: Αυτό για πείτε μας, γι' αυτό θέλω να μου πείτε για τα οικονομικά Τσίπρα. Πώς τα ακούσατε και πώς τα είδατε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, μιας και έκανε και εκεί στα μέρη σας, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες.
1: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λέει για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις, δύο μπορείς. Για πάντα όχι. Εντάξει, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη Μακεδονία, είδαμε τι γίνεται. Πρόδωσε τη Μακεδονία, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στα οικονομικά, αφού θέλετε οικονομικά. Πώς να πιστέψω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Τον άκουγα να λέει, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς. Σε κάθε περιοχή λέει και ένα κέντρο υγείας, σε κάθε περιοχή και γιατρό, σε κάθε περιοχή και σχολείο και σε κάθε περιοχή. Ήσουν 6 χρόνια κυβέρνηση. Απέτυχες και τώρα θα τα κάνεις. Δεν γίνεται. Ακούστε. Δυστυχώς, αυτό το ασόβαρο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει οδηγήσει το 50% των Ελλήνων να πάει να ψηφίσει. Mm. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ότι το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Και τους παρακαλώ πάρα πολύ στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν.
0: Αυτό
1: ό,τι θέλουν.
0: Είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε
1: Πρόεδρε. Ό,τι θέλουν. Δεν λέω να ψηφίσουν Ελληνική Λύση, που είναι το καλύτερο κόμμα κατά την άποψή μου, υποκειμενικά με το πρόγραμμά του και το σχέδιό του. Όχι. Να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί όταν δεν πάνε να ψηφίσει κάποιο.

0: Ποιος δίνει την πρώτη του ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη, στο πρώτο κόμμα. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τον κύριο Τσίπρα, δεν θα του κάνω τη χάρη.
1: Δηλαδή,
0: γιατί...
1: εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θέλετε, αλλά απ' την άλλη είπε μερικά 1000 ευρώ κατώτατος μισθός μέσα στο 27.
0: Αυτός μπορεί να ζήσει με 1000 ευρώ.
1: Εσείς δηλαδή τι λέτε?
0: Ακούστε,
1: αυτοί που παίρνουν σήμερα 900
0: Τσίπρα,
1: δεν ζουν ούτως ή άλλως με 900, θα πω εγώ.
0: Κάθε 30 του μηνός, έτσι, σχεδιάζω πώς θα πληρώσω 31 ή από τις 29 για τις 30 το προσωπικό που έχω. Ξέρω τι σημαίνει να πληρώνεις. Για να πληρώσεις πρέπει να μαζέψεις, να ξέρεις να παράγεις πλούτο. Ο κύριος Τσίπρας ως άεργος πολιτικός, όπως ο κύριος Μητσοτάκης ως άεργη πολιτική, δεν έχουν σχεδιάσει ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Τα βρήκαν όλα άτοιμα και απορώ βέβαια πώς μπορούν και επιβιώνουν. Εγώ δουλεύω 16 ώρες την
1: μέρα. Σε αυτό που είπατε, πώς μπορούν και επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές...
0: Όχι πολιτικά, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ξέρω.
1: Εννοείται και οικονομικά.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει μια μηνυτήρια αναφορά η οποία ήρθε στη Βουλή και ο κ. Καλαμάνης περιέργως δεν την φέρει στην Ολομέλεια. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα πήρε ο Τσίπρας σε σχέση και με τους ποινικούς κώδικες και με όλα τα υπόλοιπα που έκανε με το Μάτι που μείωσε τις ποινές και των παιδεραστών της Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου εργολάβου, μεγάλου εφοπλιστού, μεγάλου ανθρώπου, ξέρω εγώ, οικονομικού ολιγάρχου, για να μην πάει φυλακή αυτό, του έκανε ολόκληρο νόμο ο κ. Τσίπρας. Αυτά μου φαίνονται περίεργα. Τα υπόλοιπα, σας επαναλαμβάνω, για την οικονομία μπορούμε να τα συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλετε. Δεν τον άκουσα που να τα βάζει με τους εργολάβους. Δεν άκουσα τίποτα για τους εργολάβους εγώ, τίποτα. Για τους μεγαλοκαναλάρχες, για αυτούς που έχουν τα λεφτά και παίρνουν τα μεγάλα ποσά από ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό θεωρείτε γιατί? Γιατί δεν τα ακούσατε?
0: Γιατί η σχέση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη με τη διαπλοκή στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Αν δεν υπήρχε διαπλοκή, δεν θα υπήρχε ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο?
0: Χειρότερος από το παρελθόν. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ποιοι το προάγουν και ποιοι προωθούν. Ξέρετε, στο παρελθόν ο Τσίπρας ήρθε από το κύμα. Τον βοήθησε η συγκυρία, η ιστορική, καμιά φορά λέμε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλο σημείο ήσουνα και σε πήρε η μπάλα, σε πήρε το κύμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας προωθείται από το σύστημα. Ξεκάθαρα. Από δύο ολιγάρχες. Εγώ λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα εσείς εδώ. Τα λέω τα ονόματα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: ελεύθερα.
0: Είναι γνωστό και παθομολογούμενο ότι ο κ. Μαρινάκης τον βοηθάει, ο κ. Μελισσανίδης τον βοηθάει, ο κ. Λαβρεντιάδης τον βοηθάει. Τον βοηθούν, δεν κακό. Έτσι, ο επιχειρηματίας επενδύει σε ένα άλογο. Σου λέει αυτό το άλογο μου αρέσει, θα κάνει τα χατήρια μου, επενδύω επάνω του. Δεν κακό. Πολιτικό
1: αυτό
0: άλογο.
1: Αυτό έχετε στοιχεία και το λέτε, κύριε Βελόπουλε.
0: Εγώ. Δεν χρειάζεται απλά στοιχεία, να σας πάρω σε ένα επιχείρημα απλό. Δείξτε μου άλλη φορά στην πολιτική περίοδο του τόπου που κανάλια παρουσίαζαν ισότιμα κόμματα εκτός Βουλής με κόμματα εντός Βουλής.
1: Ναι, εγώ έκανα κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται μέσα στην Βουλή.
0: Πηγαίνω στο Open, σας λέω ονόματα, στο Μέγκα. Έτσι, στο Αντένα, στο Sky, οπουδήποτε. Βλέπετε πάντα έναν εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, έναν του Πασόκ, έναν της Νέας Δημοκρατίας και καμιά φορά κανένα ξόπαρο από τα άλλα κόμματα. Πώς γίνεται ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή να εκπροσωπείται ισότιμα με κόμματα του Κοινοβουλίου?
1: Μήπως όμως εγώ θα κάνω
0: ειδικά
1: λίγο,
0: το Μέγκα και το Open.
1: Θα προσπαθήσω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
0: Μήπως
1: γιατί το κόμμα αυτό αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά δεν
0: ήξερα,
1: δεν σας
0: ότι
1: λέω εγώ
0: θα ακυρώσω τις εκλογές για τις δημοσκοπήσεις.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι,
0: να ακυρώσουμε τις εκλογές για να πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Εννοείται, ναι,
0: δεν υπάρχει
1: προ. Καταλαβαίνω πώς
0: εγώ ενθυμούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την έδειχναν με 21% πριν ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο και τώρα την ξεφουσκώσαν την κακομοίρα. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ήξεραν 19% και τώρα του ξεφουσκώσαν πάλι. Mm. Την άλλη την κυρία που έκανε το νέο κόμμα πάνω στα Τέμπη, την κυρία
1: Καριστίνη.
0: Μπράβο, την είχαν δώσει 19, 30, 40, την ξεφουσκώσανε. Αν κάναμε λοιπόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, έπαιγε η Κωνσταντοπούλου είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Τον κύριο Τσίπρα τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά σας λέω δεν μου αρέσουν και απεχθάνω με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί
1: για
0: αυτές είναι εργαλεία του συστήματος. Εγώ είμαι απέναντί τους γιατί ξέρω πώς γίνονται, ξέρω ποιοι τις κάνουν, ξέρω ποιοι τις πληρώνουν, γι' αυτό και δεν σχολιάζω ποτέ μου. Κάνουν τη δουλίτσα τους οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά μου εγώ. Τι λέει και Παύλα.
1: Πάμε τώρα στη δουλειά σας και πάμε τώρα στην ελληνική λύση που είναι το μείζον θέμα και αυτό που αφορά και πολλούς και γι' αυτό είστε εδώ και θέλω να σας ακούσουν. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αν και βέρος Θεσσαλονικιός, δεν θα συμμετάσχετε σε όλο αυτό το
0: πανηγυράκι.
1: Πανηγυράκι, ήμουν σίγουρη ότι θα το αποκαλέσετε.
0: Μα είναι πανηγύρι. Ναι. Το 2018, πριν το κόμμα δηλαδή και μπει στη Βουλή, και πολύ πριν, εγώ έλεγα ότι. Ακούστε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Ναι ή όχι. Ωραιότατα. Ποιοι συμμετέχουν? Επιχειρηματίες και οικονομικοί παράγοντες. Δυστυχώς αυτή η έκθεση, έτσι όπως την καταντήσανε, το 50% περιπτέρων είναι από υπουργεία και φορείς. Το άλλο 50 είναι από επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες με προϊόντα, με παραγωγή πλούτου, με αγροτικά προϊόντα κτλ. Επίσης, για να μαζέψουν κόσμο, κάνουν και διάφορα φεστιβάλ. Ξέρετε, καλούν κάποιους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές του Συρμού πολλές φορές και χοροπηδάνε όλοι μαζί για να φαίνεται ότι έχει πολύ κόσμο στη ΔΕΘ. Ταυτοχρόνως 7 μέρες η έκθεση και έρχεται ο κάθε ηγετίσκος, Βελόπουλος, Τσίπρας, όποιος δεν ανέβασε, ο Ανδρουλάκης, εκεί την ημέρα που πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η Θεσσαλονίκη παθαίνει blackout. Περνάνε, ξέρετε, τα συνοδευτικά.
1: Τα γνωρίζουμε
0: ναι,
1: όλοι.
0: Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Τεράστιο πόλεμο. Σας λέω, κάνεις 2 ώρες για να πας στο κέντρο.
1: Κύριε Βελόπουλε.
0: Ειδικά με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κάθε πρωθυπουργό. Κάθε φορά έχουμε επεισόδια, έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε κλεισμένους δρόμους. Έχουμε σοβαρό κράτος, μια διεθνή έκθεση σοβαρή, όπως γίνεται στο Ντίσσελντορφ. Στο Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα έχουμε διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία. Δεν πάει κάθε εβδομάδα καγκελάρης ο Κόφη Κορδέλα και άντα από πίσω όλη η πολιτική αρχηγή. Πάει μια φορά. Κάνει τα γένεια ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός και φεύγει. Να πηγαίνει ο πρωθυπουργός, να ανακοινώνει τι θέλει και να φεύγει. Αυτή είναι η σοβαρή χώρα.
1: Μήπως
0: τα υπόλοιπα
1: όμως
0: είναι πανηγύρια των σφουκοκολάριων, των κλακαδόρων των κομμάτων. Τους είδα και στο πρώτο παλά σήμερα. Κάτι κομματικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι. Δεν είναι κακό να είσαι δημόσιο υπάλληλο, αλλά όλοι πήγαν εκεί μέσα για να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα. Αύριο θα πάω στο Μητσοτάκη, μετά στο Ανδρουλάκη. Ο λόγος ποιος είναι, για πείτε μου.
1: Μήπως όμως εσείς επειδή
0: είναι διεθνής έκθεση,
1: είναι πεδίο για εσάς, είναι το πεδίο σας.
0: Ποιο
1: είναι
0: πεδίο
1: η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Είναι εκεί που όλοι
0: λένε
1: ότι τα πάτε καλά.
0: Όχι.
1: Ότι έχετε τη μεγαλύτερη
0: σήμερα
1: δύναμη.
0: Σήμερα ο Σκάι, ο κύριος Οικονόμου,
1: αυτό
0: είπε ότι είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Είστε.
0: Και θα είμαστε και σε άλλες περιοχές για να βγάλουμε το μάτι και το γυνάτι ολονών τους.
1: Μήπως έχετε μεγάλη δύναμη εκεί, οπότε δεν σας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Ή δεν έχει να κάνει
0: το
1: με αυτό. Είναι στάση σαφή.
0: Στάση ζωή είναι. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος. Έτσι. Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, όχι να δημιουργώ προβλήματα στους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, σας λέω, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά με την έκθεση, είναι τραγικό. Και να σου πω και κάτι, αντί να συζητάμε τα σοβαρά θέματα, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Που πραγματικά, αν είπε, ή από την Καλαμάτα μέχρι την Οικουμενίτσα. Που αυτό είναι ένα γάμα τεράστιο εξωστρέφειας για τη χώρα. Και αντί να τον πάρουμε τις πέτρες, οι δημοσιογράφοι. Κάνε το ρώτησε, πώς το λες αυτό, άνθρωπε μου. Πώς θα δημιουργήσεις εξωστρέφεια και να κάνεις εξαγωγές, αν δεν έχεις σιδηρόδρομο που είναι ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών. Ο σιδηρόδρομος είναι. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα πλοία. Τα πλοία έρχονται από την Κίνα.
1: Εσείς δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό
0: είπε
1: θα ήταν ένα από τα κορυφαία σημεία.
0: Το Α και το Ω. Η εξωστρέφεια
1: της
0: Θεσσαλονίκης, δηλαδή το λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο η Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι υποχρεωμένη από τη σύμβαση που υπέγραψε με τον επιχειρηματία που το πήρε τον Ιβάν Σαββίδη, είναι να κάνει τη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού σιδηροδρομικός και οδικός. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αυτά όλα είναι έργα που δεν έγιναν. Το μετρό, το κουτσουρεμένο, το κουτσό.
1: Που δεν πάει στο αεροδρόμιο.
0: Όχι. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Θες να κάνεις ένα μετρό εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Τι ξεκινάς και λες.
1: Κόβεις κορδέλες.
0: Πρέπει να εξυπηρετήσω την πολυπληθή ομάδα και μάζα των πολιτών. Πού είναι αυτή, στη δυτική πόλη. Ξεκινάς από τη δυτική πόλη που είναι πικροκατοικημένη για να πας προς το κέντρο και από εκεί προς το αεροδρόμιο. Αυτά τα κουτσουρεμένα μετρό. Πραγματικά νιώθω αηδία, δηλαδή απέχθεια με την κοροϊδία των πολιτικών. Γι' αυτό και διαφέρει η ελληνική λύση. Γιατί πραγματικά δεν τους λέμε ψέματα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός το 19, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ότι οι λιγνίτες θα είναι το βασικό κίνητρο καύσιμο της βιομηχανικής σας επανάστασης. Το είπε το 19. Πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Και τώρα λέει, όποιος λέει ότι είναι αυτό, είναι ψεύτης.
1: Ωραία, ας πούμε ότι νιώθω ότι μηδενίζεται κάποια πράγματα.
0: Πέστε μου τι μηδενίζεσαι.
1: Όλο αυτό
0: που περιγράψατε. Όχι, εγώ θέλω παραδείγματα.
1: Λέτε παραδείγματα. Λέτε αυτά τα παραδείγματα.
0: Τι μηδένισα.
1: Η ελληνική λύση από την άλλη, τι θα κάνει. Ο Πρωθυπουργός είπε.
0: Σας είπα για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εργολάβους. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε σε 2 χρόνια αποζημιώσεις σε εργολάβους. Το μετρό ξέρετε πόσο κόστησε. 700 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κοστίσει. Είναι αποζημιώσεις που δώσαμε επειδή καθυστερούσε το κράτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ανίκανοι είναι. Επίτες το κάνουν γιατί παίρνουν μίζες.
1: Είναι οι ρήτρες που πληρώνουν όταν
0: 700 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Δεν φταίει η εταιρεία. Η εταιρεία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: κοίταξε να δεις, θα κάνεις αυτό, αυτό και εγώ αναλαμβάνω το έργο. Τι κάνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός, καθυστερεί να κάνει το έργο. 700 εκατομμύρια ευρώ το μετρό, αν τα δίναμε τώρα, θα φτάνε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό δηλαδή, δεν αναιρεί όμως ότι το έργο είναι σημαντικό, ότι χρειαζόταν. Εγώ ακούω αυτό που λέτε.
0: Σημαντικό το έργο είναι. Να μην κονομάνει γαλάζιες ακρίδες με ενδιαφέρει. Εμένα και εργολάβη. Γιατί τα 700 εκατομμύρια αυτά, αν πηγαίναν στο μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα είχαμε διευκολύνει τη ζωή και τη μετάβαση και τη μεταφορά των δυτικών της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο Καστελίου. Σας λέω ονόματα. 700 εκατομμύρια παραπάνω βγήκε το Καστέλι. Το αεροδρόμιο. Παραπάνω από ζημιώσεις. Λεφτά που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλες περιοχές, ακόμη και στην Αθήνα, στην περιφέρεια στην Αθήνα, για να γίνουν έργα, ρε παιδιά.
1: Πώς θα μπορέσετε.
0: 7,2 δις σας λέω.
1: Τα ακούω αυτά, κύριε Βελόπουλε.
0: Δεν τα ακούτε.
1: Όλα.
0: Τα πάγαμε στη Βουλή.
1: Ακούω.
0: 7,2 δις είναι 13ος, 14ος μισθός για 3 χρόνια περίπου. Τι είναι αυτά που λέμε. 7,2 δις, κοιτά τους Έλληνες. Είναι 3 χρόνια, 13ος, 14ος μισθός. Δεν θα κλέβει κανένας, τέλος. Θα κόψουμε
1: πώς
0: χέρια.
1: Πώς θα το κάνετε, μόνο σας μπορείτε.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Μπορείτε μόνο σας.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Γίνονται αύριο εκλογές. Τι
0: αυτό εννοείται, αν μπορώ μόνος
1: αυτό.
0: Μου.
1: Πώς θα γίνει.
0: Με το Θεό και το λαό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Όταν έχεις δίπλα στο λαό και το Θεό, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Τώρα μου μιλάει για την ακρίβεια ο κύριος Τσίπρας. Έχει ελέξει ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας προς τιμήν του. Έκανε τον νόμο για τον έλεγχο των δηληστηρίων. Έτσι. Η χνηλάτιση λέγεται. Ο νόμος. Δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Είναι να κλαίμε. Έρχεσαι ρε Τσίπρα, κάνεις ένα νόμο πολύ ωραίο για να ελέγχουμε τα δηληστήρια γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο. Είτε το λαθρέο είτε το νόμιμο. Από εκεί φεύγει. Ωραία. Και δεν εφαρμόζεις τον νόμο που ψήφισες. Δηλαδή αυτά σας λέω. Δεν... Έκανε τους παρόχους ενέργειας, έκανε τα φαντς και τα υλοποιεί ο Μητσοτάκης βήμα προς βήμα. Δηλαδή είναι ίδιο πράγμα, δεν έχει αφαίρουση την πολιτική τους. Πουθενά. Δεν ακουμπάνε το μεγάλο κεφάλαιο, δεν ακουμπάνε την πλουτοκρατία, δεν ακουμπάνε τους ολιγάρχες. Ξέρετε.
1: Άρα πώς θα βρεθεί διέξοδος ο κόσμος, πώς θα
0: βρεθεί. Μόνο με την ελληνική λύση. Δηλαδή να σα δώσω καταλάβετε. Για
1: τους
0: συνταξιούχους που μας βλέπουν τώρα, γιατί έχει τον κύριο Μητρόπουλο που είναι ειδικότερος από μένα. Αλλά επειδή έχω και συμβούλους. Επειδή έχω και συμβούλους, πω το εξής. 40% ψαλίδι για 370.000 συνταξιούχους έκανε.
1: Σκώ αυτές τις ηλικιακούς αναφέρεστε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. 20.000 συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα. 370.000 που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ακόμα περιμένουν. Γιατί περιμένουν, γιατί το κράτος κολυσιεργεί επίτηδες για να φαίνουν τα πλεονάσματα. Ακούστε τώρα.
1: Και αναφέρεστε και στο νόμο Βρούτσι. Και σε αυτά
0: πω,
1: που περιμένουν.
0: 200.000 συνταξιούχοι περιμένουν.
1: Εδώ τα αιτήματα το ένα μετά το άλλο να έρχονται.
0: Περιμένουν να εκδικαστούν οι αγωγές τους. 200.000 περιμένουν οι άνθρωποι.
1: Και είναι και αυτοί
0: λεφτά
1: που,
0: του 15,
1: που δεν προσέφυγαν.
0: Λεφτά του 15-16 κτλ. 150.000 έχουν δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί, κοινοποιηθεί. Πρέπει να γίνει, λέει, έλεγχος. Ακούστε τώρα. Να δούμε αν κάνει έφεση το κράτος. Δηλαδή τρελά πράγματα. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσυνδικίας, να γίνει υπολογισμός και εκαθάριση. Και να τα πάρουν μετά. Και πώς θα τα πάρουν? Φορολογημένα τα λεφτά για την εισόδημα, λέει. Μισό λεπτό. Θα βάλουν και ειδικά τέλη, ογά και τα λοιπά. Και θα γίνουν ψαλίδια ο 40% στα λεφτά που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Τους κατακλέψανε και τους ανακλέβουν πάλι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα με την ελληνική λύση δεν θα υπάρχουν. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στο φτωχό πολίτη.
1: Εσείς είπατε ότι δώσετε και 1.500 ευρώ στους συνταξιούχους σύνταξη.
0: Ναι.
1: Πού θα βρεθούν αυτά, κύριε Βελόπουλε?
0: 7,2 σας είπα ήδη. Προηγουμένως. Θα σας πω κι άλλα. Μπορώ να σας πω όσα θέλετε. Όση ώρα θέλετε.
1: Ανεξάρτητα αρχές. Το θέμα
0: να σας εξηγήσω.
1: Είναι ότι λέμε.
0: Η πρεμούρα της... Όχι, δεν λέμε.
1: Αυτό θέλω. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Μην μου το πάρετε
0: να
1: προσωπικά.
0: Πάτε
1: και...
0: άλλους,
1: ναι.
0: Να πάτε στους άλλους.
1: Δεν το λέω.
0: Που...
1: Αλλά δεν πρέπει να λέμε. Θα τα βρω από εκεί.
0: Τόσο. Διόρισαν 3.500 άτομα στις ανεξάρτητες αρχές και μας κοστίζουν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο. Μαζί με την εφορία πάει να δεις. Γιατί ανεξάρτητη αρχή εφορία. Σας λέω 600-700. Είναι οι γαλάζιες ακρίδες. Οργανισμοί, μετακλητοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, επίτροποι και ο καθένας παίρνει από 5.000 το μήνα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
2: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Καλημέρα και στους υπόλοιπους, εντάξει, απλά δεν θα μας ακούσουν που τι λέμε. Ξεκινήσαμε με το Μαζονάκι. Λογικό, αναμενόμενο θα πει κανείς. Δεν κάναμε κάτι καινούργιο, κάτι πρωτοποριακό. Νομίζω ότι από χτες συνέχεια παίζουν παντού όλοι Μαζονάκι. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Είναι και το ξαφνικό, είναι και το πώς, είναι και οι συνθήκες. Πολλά ακόμα είναι στη σφαίρα του ψιθύρου, πολλά είναι στη σφαίρα του κουτσομπολιού, πολλά είναι στη σφαίρα της συζήτησης, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες που θα ρίξουν φως και θα τεκμηριώσουν το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ένα σημαντικό μέρος του κόσμου είναι συγκλονισμένο, δηλαδή έβλεπα βίντεο χτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκλαιγε κόσμος και τέτοια. Κυριαρχή, μονοπολή θα έλεγε σχεδόν κανείς από χτες το βράδυ έτσι, τη ροή των ειδήσεων ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δούμε κάποια πράγματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε στη 10η, πάει το 1/3, 10η μέρα του Σεπτεμβρίου. 2026 το Σωτήριον έτος και για τις επόμενες 3 περίπου ώρες. Τελευταία μέρα σήμερα που το έχουμε τριώρο. Θα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχη μέχρι και τις 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντί μου, στον ήχο, στις μουσικές επιλογές. Στα μέσα, τα παραδοσιακά, όσοι μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, το αυτοκίνητό σας, το σπίτι σας, όπου και αν είστε. Not sure I understand. Αλλά και τα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου. www.machefm.gr. Μπαίνετε μέσα, ενημερώνεστε για την καθημερινότητα, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα. Και έχει και το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μπορείτε όπου και αν βρίσκεστε να μας ακούτε ζωντανά. Και το κάνει αρκετός κόσμος από όλη την Ευρώπη, από την Αμερικάνικη Ήπειρο.

Έχουμε και σήμερα πολλά και διάφορα, παρά το ότι, όπως είπαμε, η επικαιρότητα μονοβολήθηκε χτες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναπάντητα ερωτήματα, λέει, πολλά και διάφορα. Ερευνούν τώρα τα τελευταία λεπτά. Ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκλήθη το ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει από ένα ιατρείο, μια κλινική, δεν ξέρουμε ακόμα, στο Κολωνάκι. Ξέρουμε τι ήτανε, δεν ξέρουμε ως τι λειτουργούσε. Να τον πάει στο Ελπίς. Στο μεταξύ, το ιατρείο ήταν στην Καρνεάδου. Η Καρνεάδου είναι στο Κολωνάκι. Ξέρεις τι απόσταση ήταν από τον Ευαγγελισμό? Είναι δεν είναι 200 μέτρα? Είναι δεν είναι 200 μέτρα από τον Ευαγγελισμό? Θα μου πεις, δεν εφημέρευε? Εφημέρευε το Ελπίς και τον πήραν δηλαδή από το Κολωνάκι να τον πάνε στους αμπελόκηπους στο Ελπίς. Πάει το μυαλό μου, θυμάμαι μια άλλη περίπτωση κάποιου που ήταν κοντά στον Ευαγγελισμό. Δεν εφημέρευε ο Ευαγγελισμός, αλλά επειδή ήταν στενός συνεργάτης, λέει, κυβερνητικός τέλεχος, τον πήγανε, άνοιξε ο Ευαγγελισμός, μπήκανε μέσα, μπαίνανε τα μερσεντικά μετά για να τον βλέπουν. Εφημέρευε, δεν ξεφημέρευε? Θα έχει αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Δεν είμαι γιατρός, δεν ήμουν ούτε μπροστά. Απλά μπείτε στο Google Maps, αυτά τα περίφημα όλοι που έχουμε και κοιτάμε, τα βρίζουμε και όλες όταν μας λένε πηγαίνετε νοτιοανατολικά, άντε τώρα να βγάλω την πηξίδα να ψάξω να βρω. Η Καρνεάδου από τον Ευαγγελισμό είναι δίπλα. Το πήγανε, λέει, όταν τον πήγανε είχε ένα φλέβο καθετήρα και ήταν ήδη νεκρός, δεν ανέπνε, δεν είχε σημάδια ζωής. Δεν ξέρω πόση ώρα έκανε να μεταφερθεί από το Κολωνάκι στους Αμπελόκηπους. Δεν ξέρω πόση ακριβώς, δεν ξέρω πόσο κράτησε η διαδρομή.

Στερίζουνε όμως, στερίζουνε σε αυτές τις ηλικίες. Ακούω πάρα πολλούς 50, 52, 54, 58 ετών που φεύγουν έτσι ξαφνικά. Ξαφνικά και γρήγορα. Δεν τον πήγανε στον Ευαγγελισμό που ήταν δίπλα. Υπάρχει περίπτωση να είχε αλλάξει κάτι, δεν ξέρω. Πού ήτανε, βγήκε το όνομα. Εμείς στην πιάτσα τη δημοσιογραφική το είχαμε βρει από νωρίς ποιο ήταν το ιατρείο. Περιμέναμε βέβαια να υπάρξει κάποιο είδους επίσημη επιβεβαίωση. Stem Cell Clinic, The Stem Cell Clinic, έτσι στα αγγλικά.

Ήτανε νόμιμη, ήτανε παράνομη, δεν ξέρουμε ακόμα. Και χτες το βράδυ κάποια στιγμή ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και έκανε ανάρτηση στο X.

ανάρτηση στο X λες και ήταν περαστικός. Αλήθεια. Λέει, τη διάβαζα και έλεγα τώρα τι λέει ακριβώς. Έλεγε χτες. Χτες στις 9 παρα 5 το βράδυ. Έχουν περάσει 5-6 ώρες από τη στιγμή του... Όχι ψέματα. Λιγότερες. 4 ώρες πες. Από τις πρώτες πληροφορίες, λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλασμαθαίρεσης. Θα τα δούμε και αυτά τι είναι. Φυσικά, λέει, τα ακριβή αιτία του θανάτου θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε, όμως, λέει, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λέει, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου. Ξέρεις που πας και σε εξετάζουν αν βήχε, δείξε, σου βάζουν στη γλώσσα αυτό το ξυλάκι για να δουν τις αμυγδαλές σου και τέτοια. Και σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα, λέει, από τον πρόεδρο του, και εδώ πέρα μπαίνει στην ουσία ο Γεωργιάδης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Μπατούλη. Δύσκολη μέρα χθες για τον Μπατούλη. Να διενεργήσει άμεσα, λέει, τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Το ξέρατε εσείς αυτό? Στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή, ο ιατρικός σύλλογος υποθέτει ότι έχει ελεγκτικά όργανα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και ελέγχει όλα τα ιατρεία που είναι στην Αθήνα. Όλα. Είναι δικιά του ευθύνη. Αυτό τώρα δεν το είπε τυχαίο ο Δημήτρης Γεωργίδης, το είπε γιατί έπρεπε να βγει πρώτος και να πει εγώ. Νύπτω τα σχήρας μου. Μπορεί ο καθένας να κάνει κάτι ό,τι καταλαβαίνετε. Ο Ιατρικός Σύλλογος τα κοιτάει αυτά. Δεν τα κοιτάει το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει λόγο επί του πώς λειτουργούν, ποιο είναι το τοπίο στα ιατρία. Μπορώ εγώ να βγαίνω και να υπόσχομαι, Γιαννητόπουλε, φάρμακο για την καράφλα. Ελάτε για να σας φτιάξω εγώ τέτοιο. Δεν έχει να με ελέγξει κάτι το Υπουργείο, μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Η διαδικασία, λέει, του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Βγήκε, το είπε, αυτό ξεκίνησε. Ότι πήγε να ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος. Έβγαλε ανακοίνωση και ο Πατούλης. Έκανε tweet και ο Πατούλης. Και λέει, πάμε τώρα, λέει, ξεκινήσαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αλλά πήγανε. Και επειδή, λέει, ήταν κλειδωμένα, δεν κάνανε τον έλεγχο. Και κάπου εκεί πέρα αρχίζεις και σταυροκοπιέσαι και λες, πράγματι, από τύχη ζούμε όσοι ζούμε εδώ πέρα. Και αυτό τώρα είναι η ατάκα του Υπουργού, η ωραία. Σε κάθε περίπτωση, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν εκατοντάδες κομπογιαννίτες οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τον κόσμο. Να βάζουν διαφημίσεις ότι πας και παίρνεις πόντους σε ύψος. Ότι πας και θα σε κάνουν 30 χρονών να φαίνεσαι. Βιομηχανία της ομορφιάς το λέμε αυτό. Ε, βεβαίως. Και η ευθύνη είναι σε σένα. Την ευθύνη την έχει ο πολίτης και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου, που μάθαμε ότι έχει ελεγκτικές υπηρεσίες ο Ιατρικός Συλλόγος χτες. Εντάξει, μπορεί κάποιοι πιο εξειδικευμένοι να το γνώριζαν.

Αλλά έχει τις πρώτες πληροφορίες. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες ο υπουργός βγήκε και κινήθηκε και διατύπωσε λόγω δημόσιο. Τώρα βέβαια βγήκε μετά ο δικηγόρος. Γιατί πήγανε ο γιατρός και η γιατρίνα, και αυτός ο γιατρός, πολύ ωραίος τύπος, τον πήρανε στην ασφάλεια να τον ρωτήσουν τι είναι και λέει: παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι είπα. Η γυναίκα μου είναι ασθενής της, ήταν η γυναίκα μου την τρέχει την κλινική. Εγώ έχω βάλει το όνομα, ξέρω εγώ. Πήρανε και τη γυναίκα του και φύγανε. Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν κάνει κάτι, έτσι. Εδώ πέρα δεν μπορούμε εμείς ούτε να δικάσουμε, ούτε να καταδικάσουμε, ούτε ξέρουμε τι έχει γίνει. Και θα σας συμβούλευα και εσάς όσους μας ακούτε 7 και 18 το πρωί. Να μην βγάζετε συμπεράσματα από το τι λένε οι υπουργοί, γιατί μπορεί να διαψευστείτε μετά. Βγήκε ο δικηγόρος των δύο απ' έξω, έκανε δηλώσεις χτες το βράδυ. Αγαπινός λέγεται, Νίκος Αγαπινός λέγεται ο κύριος ο δικηγόρος. Και λέει, εγώ έστειλα τα χαρτιά, λέει, για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Από το δικό μου γραφείο φύγανε. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, να λένε και οι δύο αλήθεια. Υποθέτω, γιατί εντάξει ζούμε και στην Ελλάδα, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα μάθουμε. Έκανε, λέει, πλασμαφαίρεση. Είχε πάει να κάνει πλασμαφαίρεση για να ανανεωθεί το αίμα, δεν ξέρω. Να καθαρίσει. Υποτίθεται ότι η πλασμαφαίρεση φιλτράρει επιβλαβείς ουσίες από το αίμα. Βγαίνει το αίμα λίγο-λίγο, διαχωρίζεται το πλάσμα από τα αιμοσφαίρια. Καθαρίζει και υποτίθεται ότι είναι ανανεωμένο. Χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων, αιματολογικών, νευρολογικών παθήσεων. Βέβαια η συγκεκριμένη κλινική, όσοι μπήκανε και το ψάξανε, δεν διαφήμιζε ακριβώς πλασμαφαίρεση. Ήτανε λίγο διαφορετικό. Θα μου πεις, μπορεί να έκανε και πλασμαφαίρεση. Διαφήμιζε μια θεραπεία που μοιάζει η διαδικασία πάρα πολύ με την πλασμαφαίρεση, απλά έχει κάποιες τεχνικές διαφορές και η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ως αντιγυραντική και αναγεννητική θεραπεία. Τι κάνεις δηλαδή για να καταπολεμήσεις τη γύρανση, για να αναγεννηθούν τα κύτταρά σου κτλ. Με βλαστοκύτταρα.

Σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους που μίλησαν, κάποιους αυτόπτες μάρτυρες, όταν κατέβηκε από την κλινική για να τον παραλάβει το ασθενοφόρο, ήταν ήδη, λέει, κατάλευκος. Ήταν νεκρός ήδη.

Ήτανε, τον είχανε σε μια καρέκλα, τον πήρε το ΕΚΑΒ και το γύρω στις 5 παρατέταρτο έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής. Μάλιστα, σε μια λεπτομέρεια έτσι που βγαίνει από το ρεπορτάζ, μεταφέρθηκε με έναν φλεβοκαθετήρα στο χέρι, καρφωμένο. Και ο συγκεκριμένος φλεβοκαθετήρας ήταν μολυσμένος κιόλας.

Αντιγυραντικές λέει και αναγεννητικές θεραπείες. Πήγανε και οι αδερφές του εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Ήταν σε κατάσταση, προφανώς σε κατάσταση. Δεν τώρα 54 ετών ο άνθρωπος να φεύγει. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη κλινική μας λέει από τη μία ο υπουργός ότι λειτουργεί με απλή άδεια, είπαμε, παθολογικό ιατρείο, να πηγαίνεις και σε εξετάζουν για βιχαλάκι. Από την άλλη, όποιος μπήκε και έκανε μία γύρα και το ψάξε λίγο, είδε 15 χρόνια, λέει, βραβεία, το ένα βραβείο έβγαζε εκεί πέρα το Google, βγάζει αποτελέσματα. Βραβεύτηκε την καλύτερη, το ένα το άλλο. Βραβεύτηκε τα 2-3 χρόνια στη σειρά. 24, 25, 26 λέει κέρδιζε διαγωνισμούς. Συνδυάζεται, λέει, στη συγκεκριμένη κλινική η παραδοσιακή ιατρική με εναλλακτικές θεραπείες όπως η ομοιοπαθητική και η συμπληρωματική. Και συμπληρωματική ιατρική. Έπαιρνε βραβεία, διαφημιζότανε, παιδιά. Άμα μπείτε στο site, καλά, εντάξει, το site, ιστοσελίδα. Στα αγγλικά τα περισσότερα, βέβαια, στην αγγλική γλώσσα, γιατί ξέρεις, είναι και λίγο trend να είναι στα αγγλικά. Τώρα να μην απευθύνεται στην πλεμπαρία, να έχει λίγο πιο εκλεπτισμένο ακροατήριο. Να κάνουμε εδώ πέρα μια επανένωση να πούμε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία που λένε αντιγυραντική ή αναγεννητική χρησιμοποιείται και για ανθρώπους που πονούν. Δηλαδή σε περιπτώσεις φυαλγίας, επειδή μπορεί να αναγεννηθούν, υποτίθεται έτσι λένε, δεν ξέρω, μη με παίρνετε, τα διαφημίζω. Και ακόμα και σε ορθοπαιδικά περιστατικά, δηλαδή οστεοαρθρίτιδες, παθείς εκφυλιστικές των αρθρώσεων, τενοντίτιδες. Χρησιμοποιείται και για τέτοια. Για την θεραπεία του πόνου. Σε αυτό που διαφήμιζε η εταιρεία ως την σπεσιαλιτέ της, να το πω έτσι, ως αυτό που έκανε και διαχώριζε η κλινική, συγγνώμη, όχι η εταιρεία, ήτανε η διαφορά με την κλασική πλασμαφαίρεση. Παίρνει το πλάσμα και τα αιμοπετάλλε, τα διαχωρίζει, τα καθαρίζει και ξαναβάζει το αίμα. Αφαιρείται το πλάσμα του ασθενούς για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή τοξίνες και αντικαθίστανται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα. Η συγκεκριμένη θεραπεία τι κάνει? Ουσιαστικά μαζεύει τα κύτταρα, απομονώνονται, λέει, τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στο σώμα για να πάρει και καλά μπροστά, να αναγεννηθεί εκεί πέρα που είτε πονάς είτε θέλεις να μοιάζεις νεότερος. Έχει και μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Η ανατριχιαστική, εντάξει, δεν είναι ανατριχιαστική. Άμα το δεις υπό το πρίσμα, ας πούμε, το ότι είναι αιματολόγος, να κρατάει έτσι ένα μπουκάλι αίμα. Το είχε διαφημιστικό στην εταιρεία. Δρακούλιζε λίγο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το είδα, σκιάχτηκα, αλλά σκιάχτηκα επειδή είχε πεθάνει ο άνθρωπος.

Λοιπόν, 6-9-43-63-54-51. Ξέχασα, το ξέχασα. Σχωράτε με. Είναι το Viber της εκπομπής. Το Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε και όσα δεν συζητάμε, όσα συμβαίνουν.

στέλνει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, όπου βλέπεις, λέει, μέσα στολή σαμουράι και σπαθί νίντζα είναι παπάντζα νίντζα. Ο Μάρκος. Ναι, υπήρξε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το τι ήταν στο εσωτερικό του ιατρείου. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι λένε ότι είναι φυσιολογικά τα... Φυσικά, δεν το λες, φυσικά τα αίτια του θανάτου, ότι ήταν μια περίπτωση ανώμαλη, μια περίπτωση από αυτές που μπορούν να συμβούν. Ο Πατούλης βγήκε και έκανε και αυτός δηλώσεις, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λέει, ως Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα διοδοτημένο χώρο. Τόση συγχαρητήρια, το διασφαλίσατε, δεν ξέρω, αισθάνεστε επιτυχημένοι, αισθάνεστε χαρούμενοι. Ακόμα δεν έχω καταλάβει βέβαια τι ώρα έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Αυτό δεν το έχουν βγάλει στις επίσημες ανακοινώσεις. Ή αν το βγάλαν εγώ δεν το είδα. Τώρα τι να σας πω. Αν το έχετε δει. 5:15 λέει, διακομίστηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Ελπίς. Τι ώρα το κάλεσαν. Ακούω ότι πρώτα πήγε μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ. Αποκλείται να τον μεταφέρει ο μετασυκλετιστής, ο μοτοσυκλετιστής, οπότε κάτι θα... Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος. Καλημέρα, Δημήτρη. Επειδή είμαι στο χώρο, διαφημίζουν ορειλά, πλαστική χειρουργή, δερματολόγοι, επεμβάσεις με ολική αναισθησία σε γραφεία. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν πάει να χειρουργηθεί σε νοσοκομείο. Όλοι είναι παράνομοι, ξέρεις πόσοι έχουν πεθάνει, λέει, πάρα πολύ.

Καλημέρα Δημήτρη, στέλνει ο Γιάννης. Τα πιο πολλά ιατρία δουλεύουν με μια άδεια σε εισαγωγικά. Δηλαδή μπορεί να Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη σαν ιατρείο και Τρίτη Παρασκευή σαν άλλο. Τι άλλο σου λατζίδικο. Δεν το πιάνω. Γιάννη, βοήθησέ με. Αν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια πατέντα, κάποιο είδους τέτοια. Τέτοιος τρόπος λειτουργίας, πρέπει να το ξέρουμε.

να πω πολλά για τον Εκλειπώντα. Δεν τον ήξερα, δεν ήμουν δηλαδή, ούτε τον είχα συναντήσει ποτέ, ούτε είχα κάποιο είδους επαφή. Είχα πάντοτε μία αίσθηση έτσι από μακριά. Διάβασα και κάποια πραγματάκια που έγραφαν άνθρωποι τους οποίους έτσι τους παρακολουθώ και ζυγίζω, μετράω το λόγο τους. Λέγανε ότι ήταν καλός άνθρωπος, βοηθούσε κόσμο. Αυτό μου το έχουν πει αρκετοί. Είδα και από ένα παλικάρι που το ξέρω προσωπικά που έγραφε πως όταν ήταν παιδί πολύτεχνης οικογένειας δούλευε σε ένα μαγαζί, δούλευε για να πληρώνει τη σχολή τότε που ήταν. Και μια φορά που είχε στριμωχτεί, χωρίς να του πει κάτι, το άκουσε όπως ζήταγε λεφτά προφανώς από το αφεντικό στο μαγαζί. Ξέρω εγώ, υποθέτω θα δεν ζήταγε καμιά προκαταβολή, θα ζήταγε να του πληρώσουν αυτά που του χρωστάνε, δεν ξέρω τι. Τον φωνάξανε την άλλη μέρα, τον φώναξε να του πάει κάτι, λέει ο Μαζονάκης, ένα μπουκάλι αλκοόλ και του δώσε ένα φάκελο και 7,5 εκατοστάρικα. Για να τον βοηθήσει. Το έχω ακούσει και από άλλους. Πήγαινε, μαγείρευε σε μοναστήρια. Έχεις δει φωτογραφίες. Κεντρικός. Σίγουρα πάθη. Έτσι λένε. Έχει σημασία στη δικιά μας την ορθόδοξη, τη χριστιανική, τον τρόπο ζωής. Υπάρχει διάκριση μεταξύ των παθών, ας πούμε, της αμαρτίας και του προσώπου. Ήτανε συμπαθής ο Μαζονάκης. Δεν κοιτάς εδώ πέρα να κρίνεις το βίο καθενός. Ο καθένας έχει τα δικά του πάθη, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα.

Είναι και οι δυο για τρεις ζευγάρι, λέει. Απλά άλλη ειδικότητα, ίδιο χώρο διαμερισμένο. Α, ότι δουλεύει δηλαδή τη μία μέρα σαν παθολογείο και την άλλη σαν δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Οριλά ή πλαστικό χειρούργο ή οτιδήποτε. Εντάξει, το πιάσα τώρα. Εντάξει, τώρα παιδιά, τι να λέμε. Τι να λέμε. Έστειλε, λέει, χτες το βράδυ ο ιατρικός σύλλογος, αλλά επειδή ήταν κλειστό, είχαν κλειδώσει, δεν τους ελέγξανε. Τι να λέμε τώρα. Κατά τα άλλα, εμάς μας ξεψαχνίζουν προσωπικός αριθμός, credit score, καινούργιες ταυτότητες, σε παρακολουθεί με τεχνητή νοημοσύνη η ΑΔΑΕ. Ας τα δώσουν τον έλεγχο στην ΑΔΑΕ. Θα τα συγκεντρώσουμε όλες τις υπηρεσίες στην ΑΔΑΕ, ρε, εσύ, τίποτα, να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Είχε βγει και προανήγγειλε έλεγχο, υπουργός. Το είπε, πάνε για έλεγχο. Δηλαδή, τι να, κλειδώστε και φύγετε, ρε παιδί μου. Εδώ να μπουν μέσα με το ζόρι. Πήγανε, χτύπησαν το κουδούνι, δεν μας ανοίξανε. Ας κάνουμε τον έλεγχο κάποια άλλη στιγμή. Και υποθέτω ότι είναι έλεγχος τώρα να δουν τα μηχανήματα που είναι μέσα. Αν υπάρχουν άλλα μηχανήματα τα οποία είναι παράνομα, και πάει λέγοντας. Λογικά βέβαια τώρα θα είναι απ' έξω η ασφάλεια, θα έχει στήσει καραούλη. Μην πάνε και μεταφέρουν μηχανήματα. Αν είναι κάποια παράνομα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.

Πάμε να δούμε την κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι τώρα θα βγαίνετε. Ήρθα σήμερα το πρωί και ήτανε νύχτα, ήτανε βράδυ. Έφτασα εδώ πέρα χωρίς να έχει ξημερώσει. Μπαίνει χειμώνας σιγά σιγά, Γιαννητόπουλε. Ξεκινάμε από την κίνηση στα στενά του Ορμούς. Δεν περνάνε τα τάνκερ. Ετοιμαστείτε να σας έρθει. Πέρασε τα 100 δολάρια χτες, το πετρέλαιο. Τέλος πάντων, πρέπει να αστειευόμαστε, γιατί άμα δεν αστειευόμαστε, την πατήσαμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι στους γνωστούς υπόπτους δύσκολα, γνωστούς υπόπτους δρόμους. Λεωφόρο Αθηνών, θα ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Φαίνεται ότι είναι τα χειρότερα. Πιάνει από αρκετά νωρίς. Η κίνηση στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Κάτι πήρε ταυτή μου, παίζει να έχει γίνει και ένα ψιλοτροχαίο πάλι εκεί πέρα, Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε ξεκινάει σχεδόν λίγο εκεί πέρα, λίγο πριν το Δαφνί ξεκινάει η κίνηση, πάει μέχρι μετά τη στροφή εκεί πέρα. Στο Σκαραμαγκά, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστείτε. Κόκκινο πολύ έχει και στον Κηφισό. Έπιασε τώρα το πρωί ήταν καλύτερα. Αλλά περίπου από τη Λένορμαν και στην άνοδο και στην κάθοδο μέχρι και πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση.

δεν είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα μην πάτε όλοι από εκεί πέρα γιατί θα τρελαθείτε. Σε κανένα μισάωρο θα αρχίσει να πιάνει πολύ η κίνηση. Ακόμα είμαστε τυχεροί αυτοί που κυκλοφορούμε το πρωί. Δεν ξέρω, τυχεροί, άτυχοι, δεν το έχω εμπεδώσει. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση στις βασιλικές λεωφόρους. Βασιλέος Κωνσταντίνου, Βασιλέος Γεωργίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας. Φαίνεται ότι εκεί πέρα δεν σταματάει εκείνης ποτέ ούτως ή άλλως. Καθαρή αέρα από ό,τι φαίνεται πάει παραλιακή βουλιαγμένης συγκρού προς το παρόν. Ενώ και στον Πειραιά προβληματάκια υπάρχουν μόνο γύρω-γύρω περιφερειακά από το λιμάνι, ξέρεις, εισόδους-εξόδους. Λίγο στην Αλυπέδου, μικράς Ασίας καθαρή, σπάνια το βλέπεις αυτό, έτσι, σπάνια. Αυτό θα σας κάνουμε update πάλι σε κάμποση ώρα. Θα σας ενημερώσουμε αν έχει αλλάξει κάτι. Προς το παρόν ταλαιπωρείται ο κόσμος μόνο στο Γηφισό και λίγο στην Αττική Οδό και Λεωφόρο Αθηνών. Αυτά προς το παρόν. Εστιασμένο στα δυτικά το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, μπορεί στα βόρεια να πηγαίνουν κάτι 8.30, ξέρω εγώ, 7.30 για δουλειά.

Λοιπόν, πεδίο της μάχης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννόπουλος ακριβώς απέναντί μου. Εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας 6943-635451. Και θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό που μου γράψε ο Σταύρος, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ακριβώς έτσι. Διαφημίσεις επεμβάσεων, παρεμβάσεων, ιατρικών πράξεων σε ιατρία κτλ. Και έχει πεθάνει, λέει, πολλής κόσμος. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι κρατιστής, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχει το κράτος να ελέγχει τα πάντα κτλ. Αν όμως υπάρχει ένας ρόλος που πρέπει να έχει και πρέπει να είναι το κράτος δρακόντιο, είναι το να ελέγχει πώς λειτουργούν, να ελέγχει πώς λειτουργεί η αγορά, πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, πώς λειτουργούν οι γιατροί, οι κλινικές. Διότι το έχουν κάνει εκεί πέρα αγορά. Δεν φταίω εγώ. Ειδικά στο κομμάτι το αισθητικό κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο ιατρικός σύλλογος, έχει τις υποδομές, έχει τους ανθρώπους, έχει το χρόνο, το χρήμα ο ιατρικός σύλλογος να ελέγχει τι διαφημίσεις μπαίνουνε, τα προϊόντα που διαφημίζουν. Μπορεί να δει τι κρύβεται πίσω από κάθε άδεια ιατρίου απλού, άμα έχει στηθεί ολόκληρη κλινική που κάνει, ξέρω εγώ, πλασμαφαιρέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έχει τη δυνατότητα, γιατί αν δεν έχει τη δυνατότητα και δεν έχει βγει να πει τίποτα και ο ιατρικός σύλλογος, έχει μερίδιο της ευθύνης. Εάν έχει τη δυνατότητα και δεν τα κάνει, πάλι έχει μερίδιο της ευθύνης. Sorry κιόλας. Δεν θα αναφερθώ, όχι, παρά το ότι μου στέλνει, δεν θα αναφερθώ στις δηλώσεις που κάνουν συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλές φορές από τη μικρή μου εμπειρία είναι περισσεύει η υποκρισία. Και άνθρωποι οι οποίοι όσοι ήταν ζωντανός κάποιοι τον σταυρώνανε, τον περνάγανε, να μην σου πω από ότι τον περνάγανε. Όταν πεθάνει βγαίνουν και λένε τα καλύτερα, βγαίνουν και τον ανυψώνουν. Προτιμώ εγώ να διαβάσω το τι λένε απλοί άνθρωποι που δεν είναι επώνυμοι, τον οποίον η ζωή κάποια στιγμή διασταυρώθηκε, για να κρίνω το χαρακτήρα κάποιου.

το τι λέει ο άλλος τραγουδιστής, ο μάνατζερ με τον οποίο τσακώθηκε, βγήκε ο Μουρατίδης και 30 χρόνια λέει υπέφερε, λέει, ήτανε, είχε προβλήματα το ένα το άλλο. Και διαβάζω εγώ μετά ότι είχαν τσακωθεί και επειδή δεν τον ήθελε για μάνατζερ και πάρε το ένα το άλλο και ποιος τον ανέδειξε και κάτι τέτοια και λες άσε. Καλύτερα από απλούς ανθρώπους, διάβασα από ανθρώπους εκκλησίας για το ρόλο που είχε. Διάβασα για το ρόλο που είχε από ανθρώπους της εκκλησίας, ότι βοήθαγε κόσμο και τα λοιπά. Πιστεύω, προτιμώ να ενημερωθώ από αυτά.

ίδιος ο γιατρός λέει στο YouTube σε συνέδριο ότι έχει περίπου 700 ασθενείς. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι αυτά θα τα βρούνε. Εκτός αν δεν βρίσκουν και YouTube στην ασφάλεια, διότι αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό που τελικά μένει, λέει, είναι η καλοψυχία και η σκατοψυχία. Διαλέγει ο καθένας και παίρνει. Η Βέρα το στέλνει το μήνυμα αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ήταν μια προσωπικότητα ο Μαζονάκης. Τώρα μπορεί προσωπικότητα, σαν φάτσα να το πω έτσι, όπως τον έβλεπα. Σας λέω, δεν τον έχω συζητήσει ποτέ, μάλλον δεν τον έχω γνωρίσει ή τέτοιο. Έβγαζε την εικόνα ενός ανθρώπου ταλαιπωρημένου, αλλά αγαθού. Αγαθού κατά βάση, ας πούμε, ο οποίος είχε τα πάνω του και τα κάτω του, είχε τα προβλήματά του, αλλά. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Τώρα αυτή την εντύπωση έχω. Είχε δηλαδή μια λαϊκή ευγένεια, να το πω έτσι. Δεν ήταν η fake αυτή η ευγένεια, η τυπική κτλ.

Έβλεπες δηλαδή τη φάτσα του και έκοβες κάτι. Έβλεπες τη φάτσα του άλλου που τον έχουν βγάλει τώρα για τον υποτιθέμενο βιασμό και λες αυτός δεν έστε και καλά στα παιδιά. Δεν έστε και καλά ο άνθρωπος, από τη φάτσα το έκοβες. Τώρα θα βγουνε σήμερα, ετοιμαστείτε στις εκπομπές, θα πάνε οι κυρίες και οι κύριοι, θα βαφτούνε, θα κάνουνε περμανάντ, θα μπορεί να πάνε να βαρέσουν και κανένα μπότοξ για να μην εμφανίσουν και θα λένε για τις εμπειρίες της ζωής τους με το... οι επώνυμοι λέω έτσι, οι καλλιτέχνε, οι στιχουργοί, οι δεν ξέρω κι εγώ, οι τραγουδιστέ, οι συνδέτε, οι ιδιοκτήτε νυχτερινών κέντρων θα βγουνε τώρα και θα μιλάνε και θα πλέκουνε γκόμια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εγώ προτιμώ να ακούω τον παπά, τον μοναχό με τον οποίο πήγε και μαγείρεψε για τους άστεγους. Προτιμώ να ακούω το παλικαράκι που δούλεψε σερβιτόρος και είπε την εμπειρία του. Στο μεταξύ βγήκε αυτός γνωστός μου, σου λέω εσύ, και έγραψε αυτό με τα, που τον είχε βοηθήσει με τα 750 ευρώ ο Μαζονάκης. Και βγήκε ένας άλλος διάσημος, πήρε τη φωτογραφία από το. Πήρε screenshot τη φωτογραφία του. Είχε, αυτός είχε 60 likes, ξέρω εγώ, στο Facebook. Σου λέω, το ξέρω το παλικάρι. Και πήρε ένας άλλος διάσημος καλλιτέχνης, έκανε screenshot την μαρτυρία την προσωπική. Την έβαλε στο δικό του λογαριασμό, έσβησε τα ονόματα να μην φαίνεται κτλ. Φαινόταν δηλαδή σαν να ήταν και δικό του κάπως. Και πήρε, ξέρω εγώ, 5.500, 10.000 like και τέτοια. Ξέρεις, όταν κάποιοι θέλουν τη δημοσιότητα, αποζητούν να είναι, τώρα θα βγουν και θα πούνε, θα ανακαλύψουν συνεργασίες που δεν είχα, είτε συζητάγαμε να κάνουμε αυτό και τέτοια. Θα πλημμυρίσουν σήμερα τα πάνελ, να ξέρετε. Έτσι είναι, όταν κάποιος είναι γνωστός, όταν κάποιος είναι, μαγνητίζει την προσοχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι γεννιούνται με ένα χάρισμα. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα? Να μαζεύουν τα βλέμματα, ρε παιδί μου, την προσοχή. Αυτό μπορεί να το πάνε σε καλό, μπορεί να το πάνε και σε κακό.

Τώρα υπάρχουν και, τα τροτά σημεία σε κάθε άνθρωπο. Αλλά εντάξει, δεν είναι η ώρα, ας πούμε, για τέτοιες συζητήσεις τώρα. Πιο πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά που αφορούν όλους τους πάντες. Αυτά μας αφορούν. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν νόμιμα, παράνομα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οι κλινικές, το τι υπόσχονται, η μανία για την νεότητα, αν θέλετε, είναι και αυτό ένα κομμάτι, το εξετάζουμε. Δεν ξέρω εγώ τώρα αν έκανε όντως θεραπεία νεότητας ή μπορεί να έκανε επειδή είχε ισχυαλία ή οσφιαλία ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αλλά έχετε δει, ρε παιδιά, τη διαφήμιση πέφτει ο τάδε δισεκατομμυρίουχος που κάνει, ξέρω εγώ, μπάνιο στο αίμα του παιδιού του, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια λένε, και κατάφερε να γίνει 30 χρόνια νεότερος και τα λοιπά, και δείχνουν κάτι κατεστραμμένους τύπους, έτσι, στο μεταξύ, που έχω κάτι μπαρμπάδες εγώ που είναι 98 χρονών και φαίνονται νεότεροι από τους δισεκατομμυρίουχους που ξοδεύουν λεφτά για την αιώνια νεότητα. Η βιομηχανία ομορφιάς, προωθείται πάρα πολύ.

Άντε Τσίπουρο, λέει ο άλλος, εδώ πέρα ελιξίριο δεν υπάρχει. Κοίτα, φανερώνει μια εσωτερική αγωνία όταν αυτό που κυρίως σε ενδιαφέρει, και δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν δημόσια εικόνα, που είναι τραγουδιστές, που είναι το ένα τ' άλλο, υπουργοί θα έλεγε κάποιος σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν μια εσωτερική αγωνία να παραμείνουν νέοι, να μην γεράσουνε, μην τυχόν και μεγαλώσουνε. Δείχνει αυτό όσο να είναι ένα κενό το οποίο πάνε όπως παντού κάποια ετονίχηδες να το εκμεταλλευτούν. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη κλινική, υποθέτω ότι θα την ξετινάξουνε τώρα. Αλλά και από αυτά που ακούω και μαθαίνω και από αυτά που μου στέλνετε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους, ας πούμε, ιατρία που κάνουν διαφόρων ειδών παρεμβάσεις, επεμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Υποτίθεται ότι σε λίγες ώρες θα έβγαινε η ιατροδικαστική έκθεση. Χτες έτσι έλεγαν. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής ιατροδικαστική έκθεση. Γενικά για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν πήγε και πολύ καλά. Πήγε και η ασφάλεια να κάνει έφοδο, λέει, στο κολονάκι για να δει, αλλά ήταν κλειστή. Ήταν κλειστό. Δεν μπήκανε μέσα ούτε αυτοί. Πήγε ο γιατρός μόνος του στην ασφάλεια μετά. Μετά πήγε και η γυναίκα του. Τώρα πόσο θα κάνει να βγει η ιατροδικαστική εξέταση είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε.

Αλλά και με αυτά χάθηκε και η συνέντευξη του Τσίπρα στη ΔΕΘ χθες. Δεν πρέπει να την είδε ούτε το κόμμα δεν πρέπει να την είδε. Πάνε και τα εγγένεια της Τούνη, πώς είχε ξεκινήσει η μέρα, λέει, τίποτα, δεν ασχολούθηκε κανένας. Δεν δούλεψε το πράγμα.

Και εγώ επαναλαμβάνω, εγώ μου έκαναν εντύπωση οι πάρα πολλές αντιδράσεις απλού κόσμου, του οποίου η ζωή είχε κάποια στιγμή διασταυρωθεί με αυτή του Μαζονάκη.

βγήκανε κάποιοι να μιλήσουν και πολύ γρήγορα, να βγάλουν χωρίς οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, χωρίς τίποτα, να βγάλουν συμπεράσματα για το από τι πέθανε ο Μαζωνάκης. Μη βιάζεστε, πάντοτε να έχετε, να κρατάτε λίγο ρε παιδί μου, κρατάτε μία πισινή. Άλλοι έλεγαν για ναρκωτικά, άλλοι έλεγαν άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς είναι σαν επιδημία. Αυτή η θάνατη νέων ανθρώπων, διότι 54 ετών νέος είσαι ρε, εσύ δεν είσαι μεγάλος.

Θα κλείσουμε, θα πάμε προς διαφημίσεις, προς δελτίο με κανένα κομμάτι μαζονάκι. Κύριε Γιαννητόπουλε, έχετε προετοιμαστεί καταλήλως? Ποιο έχεις, πες μου. Α, θα μου κάνει surprise. Μόνος του πήγε που λέτε ο ιδιοκτήτης, Παύλα, ιατρός της κλινικής, της The Stem Cell Company. The Stem Cell Clinic, συγγνώμη, έκανα λάθος. Είχε αναζητηθεί, λέει, στο ιατρείο του, αλλά απουσίαζε. Έτυχε να λείπει εκείνη τη στιγμή, μετά από το περιστατικό. Έμαθε, λέει, ότι τον έψαχνε η αστυνομία και πήγε μόνος του να δώσει κατάθεση. Μετά από κάποιες ώρες πήγε η γυναίκα του, η οποία είναι γυναικολόγος. Η ειδικότητα της γυναίκας του είναι γυναικολόγος. Και λέει, αυτή τον κούραρε, αυτή τον είχε. Τι να πω, τώρα δεν ξέρω.

Ναι, εντάξει, έπινε αλκοόλ. Τι να κάνουμε, πολλοί λέει κάνουν τέτοιες θεραπείες για να συνεχίσουν, λέει, τις συνήθειες τους χωρίς επιπτώσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα τι να σας πω, να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση έχει ιδιαίτερο νόημα, δεν το ξέρω. Εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, μου έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είναι φτιού, που δεν προλάβαινα να το διαβάσω. Α, ναι, μου στέλνει τις διάφορες τεχνολογίες που υπάρχουν για την καταπολέμηση του γύρατος, των προβλημάτων κτλ. Ναι, υπάρχουν πολλά. Medbeds, αυτή να ξέρετε είναι η τελευταία μόδα. Αυτό διαφημίζουν τώρα. Ναι, η τεχνολογία μεγάλη. Medbeds μπορούν να βελτιώσουν, λέει, προβλήματα υγείας, να επαναφέρουν το σώμα, αναγεννήσεις οργάνων, σχηματισμός και πούλωση οστών, χειρουργικές επεμβάσεις. Μέχρι και οδοντιατρικά διάβαζε ότι αυτή τη θεραπεία, λέει, που διαφήμιζε η συγκεκριμένη κλινική είναι ακόμα και για την καράφλα, λέει. Γιατί βάζουν τα κύτταρα, αναγέννηση, το κιτάρο και σου βγαίνουν μαλλιά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις τι να πιστεύεις, ρε παιδιά. Όχι ότι με νοιάζει εμένα. Όχι ότι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, πάμε με το κομμάτι σιγά σιγά σε διαφημίσεις, δελτίο και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε, θα είμαστε ξανά μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνυψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρούς, διακομίστηκε χωρίς σφιγμό στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, διερευνώντας τυχόν τέλεση αξιόπινων πράξεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η νομιμότητα λειτουργίας του χώρου, καθώς προκύπτει ότι διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. Ο γιατρός και η σύζυγός του έχουν καταθέσει ήδη στην ασφάλεια για τις συνθήκες της θεραπείας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα παίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος στα πρακτικά των ιατρικών πράξεων. Νέο συναγερμό σήμανε στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σακούλα με οστά. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί παρόμοια σακούλα μόλις την προηγούμενη ημέρα. Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής μαζί με κλιμάκιο της ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα ανήκουν σε άνθρωπο. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το σκοτεινό αυτό μυστήριο. Διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον στον απόϊχο της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ήλον Μάσκ χαιρέτησαν ανοιχτά την επικράτηση του κόμματος, επικροτώντας τη στροφή των πολιτών ενάντια στη μαζική μετανάστευση. Σε ένδειξη έντονης δυσφορίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με το Λευκό Οίκο. Το σαρωτικό ποσοστό του 44% προκαλεί σοκ στο πολιτικό κατεστημένο, φέρνοντας τις πατριωτικές δυνάμεις μία ανάσα από την κρατηδιακή εξουσία. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Οκτώ και οκτώ πρώτα λεπτά. Σας μένουν άλλες δύο ώρες μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Πέμπτη σήμερα, 10η ημέρα του Σεπτέμβρη. 2026 το σωτήριον έτος. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντι μου. Με κοιτάει, το κοιτάω. Τρέχει τον ήχο που φτάνει στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, στα ακουστικά σας. Και λέω ακουστικά και λέω υπολογιστές, διότι εκτός από κλασικά μέσω των ραδιοκυμάτων μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. www.machefm.gr, στο σελίδα του σταθμού μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και ταυτόχρονα έχει το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά, μας ακούτε ζωντανά. Μπαίνετε, διαβάζετε, δηλαδή ένα από τα θέματα που είναι ψηλά είναι ότι δίνουμε όλοι μαζί, το ξέρετε αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Δίνουμε λεφτά στην Ισπανία, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, 115 εκατομμύρια ευρώ. Βοήθεια, λέει, για την κρίση στη Θέουτα. Εκείνο το θύλακα της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική. 114,7 ευρώ, λέει, για να στηριχθεί η επιστροφή των ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη Θέουτα. Που περάσανε 70.000 σε μία μέρα, 30 και 31 Ιουλίου. Σε ένα 24ωρο και τους στέλνουμε 114 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία μπίζνα. Οι άλλοι είπαν, εμείς θα δώσουμε σε όποιον θέλει, όποιον έρχεται χαρτιά. Αβέρτα, έτσι βγήκε ο πρωθυπουργός και το είπε, ο Σάντσεθ της Ισπανίας. Και εμείς τους στέλνουμε λεφτά επειδή κάποιοι άκουσαν θα πάρουν χαρτιά και πήγανε. Στο μεταξύ πιάσανε ένα τύπο χτες στο Βέλγιο με Καλάσνικοφ μέσα στο τρένο. Είναι εκεί πέρα σε κάτι σταθμούς του Βελγίου, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έχουν. Όχι, 3 ψέματα. Στον τελευταίο 1,5 μήνα, να μην λέω λάθος, έχουν καμπόσους νεκρούς διότι κάνουν επιθέσεις με Καλάσνικοφ γύρω από έναν κεντρικό σταθμό του μετρό. Τώρα είναι συμμορίες μεταξύ τους που σκοτώνονται για το ποιος θα έχει τον έλεγχο. Είναι κόντρα με την αστυνομία. Έχω διαβάσει διάφορα. Και πιάσανε χτες, τσιμπήσαν άλλον έναν που ήταν με το Καλάσνικοφ γεμισμένο το καλά. Όχι το κουβάλαγε, ας πούμε, σε κομμάτια. Ήταν στο μετρό, σαν να λέμε, και είχε γεμάτο το Καλάσνικοφ μέσα. Ο οποίος ήταν με χαρτιά από την Ισπανία. Γιατί παίρνουν το χαρτάκι από την Ισπανία, πάνε μετά Βέλγιο, πάνε Γαλλία, πάνε παντού. Κάνουν δουλειές. Η μαροκινή μαφία. Που οπ, πέφτουμε από τα σύννεφα, γίνεται αυτό. Λοιπόν, απλά είπα ένα νέο τυχαίο που είχε στο www.machefm.gr. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, και ενημερώνεστε και μας ακούτε ζωντανά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί στο πεδίο της μάχης. Και όταν λέω μαζί, εννοώ το μαζί, διότι στην άλλη πλευρά είστε εσείς, είσαστε οι ακροατές μας. Όπου και αν είστε, στο αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους είναι αυτή τη στιγμή πυγμένοι στα αυτοκίνητά τους. Ακόμα πιο ιδιαίτερη όμως αυτούς που θα είναι όλη την ημέρα στα αυτοκίνητά τους. Αυτούς που δουλεύουν στα αυτοκίνητά τους. Οδηγοί λεωφορείων, ταξί, φορτηγών. Μηχανημάτων εν γέννη. Τώρα ναι, γιατί μας ακούει ο κόσμος, δηλαδή δουλεύει ο άλλος χωματουργικά, έχει μέσα το ακουστικό, μας ακούει. Όλοι εσείς λοιπόν συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber.
6943-63-54-51. Καμιά μέρα θα απελευθερωθώ και θα δώσω το, ξέρω εγώ, της γυναίκας μου, το δικό μου το κινητό, γιατί δεν τα κοιτάω πια τα χαρτιά, ξέρεις, τα έχω μάθει. Αλλά δεν απέχεις και πολύ από το λάθος, ξέρεις, όταν μπαίνεις στη συνήθεια και στο αυτόματο. Τι κάνουν, λέει, κακόμοιροι είναι, θα πρέπει να κάνουν μια δουλειά. Τώρα αυτό μπορεί να το είπε για τον Ισπανό με τον Καλάσνικο. Μπορεί να το είπε για τον οδηγό του λεωφορείου. Ω, ταιριάζει σε όλους, Σάβα, αυτό που έστειλες. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βαρδίν. Ρε εσύ, τι, αυτό δεν το κατάλαβα, δεν το πιάσα να σου πω. Γιατί εκείνη τη στιγμή τρέχαμε με τους μαζονάκηδες, ξέρω εγώ. Τι έγινε με τα δύο λεωφορεία, συγκρούστηκαν, έπεσαν σε στάση, έπεσε η στάση πάνω σε έναν άνθρωπο. Ναι, για, τον, για αυτόν το τέτοιο το έλεγε. Το μαροκινό που πιάσανε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Βρυξέλλες τώρα στο μεταξύ παίζει να έχουν γίνει πιο επικίνδυνες από την Ομόνια, να ξέρετε. Έχει χωριστεί, έχει γκέτο η πόλη των Βρυξέλλων κανονικά. Αλλά στο γκέτο μέσα είναι οι καλές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες καλές περιοχές που μένουν, ξέρεις, οι ευρωβουλευτές, όσοι δεν είναι σε ξενοδοχεία κτλ. Οι υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί έχουν μαζευτεί, μένουν σε κάποιες περιοχές, είναι σχετικά καλά εκεί. Γύρω-γύρω είναι νησίδες αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν μόνο μεταξύ τους. Βγαίνουν μεταξύ τους, πάνε για καφέ, δουλεύουν μεταξύ τους. Όλα τα κάνουν μεταξύ τους. Με την υπόλοιπη πόλη δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση. Η υπόλοιπη πόλη είναι τίγκα στη μαντήλα, να ξέρεις. Τίγκα στο ναρκωτικό, στο εμπόριο, τίγκα στα φετιχιστικά, περίεργα πράγματα. Είχε πάει ένας φίλος μου, μου λέγε, και πήρε ένα ταξί να πάει να κάνει τη δουλειά του. Να πάει από το σημείο Α των Βρυξελών στο σημείο Β των Βρυξελών. Και του λέει, ο άλλος, θα σου πάρω τόσα, αλλά θα κάνω λίγο μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν πήγε το μυαλό του. Λέει, εντάξει. Γιατί κατηγορούν εδώ τους ταξιτζίδες. Ήταν τώρα αυτός, ήταν ταξιτζής, ξέρεις, από το Πακιστάν, ξέρω εγώ που ήταν, μου λέγει κάτι τέτοιο. Και κατάλαβα από ένα σημείο και μετά ότι ο τύπος τον πήγαινε το ταξί και στην πορεία σταμάταγε, έκανε στάσεις και έδινε μοίρα ναρκωτικά. Και είχε, μου λέει, είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι να κάνω, να βγω και να αρχίζω να τρέχω, αλλά πού. Ήμουνα στη μέση, ξέρω εγώ, σε μια γειτονιά που βλέπα μόνο. Μόνο μαντήλες και μόνο μαυρίλα. Κάθισε, την έφαγε τη διαδρομή, λέει, τώρα άμα μας πιάσουν, μας πιάσανε. Τουρίστας αυτός, λέω, ο δικός μου φίλος. Αλλά εδώ πέρα είμαστε, περιμένουν τα κανάλια, μην βρεθεί κανένας ταξιτζής να κάνει καμιά πατριονιά, να τον βγάλουν, να τον παίζουν τρεις μέρες, δηλαδή. Περισσότερο και από τον Φραπέ. Ο Βαγγέλης, δε, αντί για καλημέρα, μου στέλνει καύσιμα ορμούς. Σκέψου τι επικρατεί στον κόσμο. Με το να πουλάνε, λέει, και είπα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μάλιστα ακριβό, υπάρχει κάποιος νοήμων νους που πιστεύει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Απλά όταν σφίγγουν τα πράγματα θα γίνεται και καλά κάποια συμφωνία, θα πέφτουν οι τιμές για λίγο χρονικό διάστημα και μετά πάλι κάποια εχθροπραξία θα αυξάνει την τιμή στα καύσιμα. Ποιος έχει κέρδος, λέει, στο τέλος της ημέρας, και ας μην ξεχνάμε ότι το 20% του πετρελαίου διακινείται από το Ορμούζ, έτσι λένε τουλάχιστον. Κατά συνέπεια, ο κόσμος γίνεται απλά ένα παρακολούθημα της κατάστασης, εναποθέτοντας τις επιπτώσεις στον πόλεμο όπως και στο ουκρανικό. Για μένα δεν έχει τόσο σημασία ποιος πουλάει πετρέλαιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ποιος αγοράζει το πετρέλαιο. Δηλαδή, μπορεί, όπως λες πολύ ορθά, να είναι περίπου το 20% του πετρελαίου να διακινείται από τα στενά του Ορμούζ, όχι από το Ιράν μόνο, όλες τα κράτη του κόλπου κτλ. Αλλά δεν πάει στην Αμερική αυτό το πετρέλαιο, δεν πάει στην Ευρώπη, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, είναι περίπου 5%. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι χώρες όπως η Κίνα, ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών, αγόραζαν πολύ φτηνό πετρέλαιο και αυτό θεωρείται ότι έβλαπτε τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ο Ιρανός, ο Σαουδάραβας, δεν ξέρω τι έκανε, ειδική έκπτωση στην Κίνα, αγόραζε η Κίνα πετρέλαιο από αυτόν σε πάρα πολύ φτηνή τιμή, όπως αγοράζει, ας πούμε, όπως αγόραζε φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε πάρα πολύ φτηνή τιμή. Εάν ψάχνεις να βρεις, νομίζω ότι τα κέρδη των αμερικάνικων πετρελαϊκών εταιριών είναι ένα πράγμα στην ανάλυση που πρέπει να κάνεις, ένα σημείο που πρέπει να λάβεις υπόψη σου, ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο κύριος. Αν θες, ακούς και αυτό που σου λέω. Την καλημέρα μου και στο Θανάση. Αλλά όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι χτες
Το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent ξεπέρασε τα 100 ευρώ. Ήμασταν εδώ πέρα, τρεμόπαιζε στα 99, κάτι το πρωί. Μετά ξεπέρασε τα 100 δολάρια και παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια. 101,10 είναι συγκεκριμένα τώρα το πρωί ήταν η τιμή. Μην τέτοιο, ελπίζω να πρόλαβες να βάλες. Αγιανετό που λέει μην. Τι 2,40 έβαλε σαν μόλιβι. Ναι, όχι, έβαλε ενισχυμένη. 2,40 έβαλε την κανονική. Α, 2,0. Έλα ρε. Έβαλα 98, γιατί πρέπει να βάζεις που και που στο κινητήρα τίποτα μου έχουν πει. Το έβαλα στο 2,35, γι' αυτό το 2,40 δεν μου φάνηκε πολύ. Ναι, ετοιμαστείτε. Από τον Αύγουστο, από τις αρχές Αυγούστου, έχουμε 30% αύξηση στις τιμές του Brent. Λογικό. Λογικό, έγινε χτες χαμός, έτσι, βαρέσανε και ένα πλοίο ελληνικό, με δύο Έλληνες. Έναν πλοίαρχο και ένα μηχανικό, ναι. Είχε πάει το ελληνικό πλοίο αυτό, όπως λεγόταν, New Rhodes,

New Andros, New Andros λεγότανε το πλοίο, το ελληνικό, ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, είχε φορτώσει πετρέλαιο από το Ιράκ και ετοιμαζόταν προφανώς να την κάνει κάπου προς τα πάνω να περάσει, περνάνε. Και όπως καθόταν, το έχουν και σε βίντεο, κυκλοφόρησε και σε βίντεο, όπως ήταν το New Andros, πήγε, έγινε μια επίθεση με ντρόν, έπεσε κάπου μπροστά, στην πλώρη. Δεν άρπαξε φωτιά στο μεταξύ, δεν είχε φωτιά, απλά είχε πάρα πολύ καπνό από εκεί πέρα που έπεσε το ντρόν, έγινε η έκρηξη, κατευθείαν πήγανε στο μεταξύ οι άλλοι, μάλλον τα έχουν έτοιμα πλέον τα πάντα, γιατί με το που πέφτει το ντρόν πάνε τα πυροσβεστικά, τα πλοία δίπλα, το σβήνουν, συνεχίζει δουλειά. Δηλαδή μετά μπήκα και το ψάχνα εγώ στο Marine Traffic και λέει πριν από 3 λεπτά ανανέωσε τη θέση του, ήταν αγκυροβολημένο έξω από το εκεί πέρα, έκανε ανάμεσα σε Κουβέιτ και Ιράκ. Στα ανοιχτά. Και δεν ήταν το μοναδικό, έκαναν επιθέσεις οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ενάντια σε περίπου 10 πλοία, εκ των οποίων τα 8 ήταν τάνκερ, ήταν δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο. Τα άλλα 2 ήταν 2 αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία λέει τα στόχευσαν με αντιβαλιστικούς πυράβλους, τα στόχευσαν με ντρόνς, δεν φαίνεται να τα χτύπησαν. Αυτό είπανε τουλάχιστον οι Αμερικάνοι, δεν χτυπήσανε κάτι. Και βγήκανε στην ίδια τέτοια οι Αμερικάνοι, στην ίδια ανακοίνωση, έβγαλε η CENTCOM. Ξέρεις τι είναι η CENTCOM? Είναι η κεντρική διοίκηση, στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτή που έχει φορτωμένο τον πόλεμο, δηλαδή και το Ορμούζ. Και λέει, εμείς τους χτυπήσαμε, καταστρέψαμε, είπε κιόλας, 10 τάνκερ ιρανικά. Αυτά που φορτώνουν πετρέλαιο του Ιράν και τα πάνε τώρα. Είμαστε στη φάση αυτή του οικονομικού πολέμου. Δεν χτυπάνε τώρα, πώς να το πω, στρατιωτικούς στόχους, ραντάρ, βάσεις κτλ. Χτυπάνε δεξαμενόπλαια. Δηλαδή εφαρμόζουν σιγά σιγά οι Αμερικάνοι την τακτική που είχαν εξ αρχής οι Ιρανοί στα στενά. Σου λέει το ίδιο πράγμα. Στο μεταξύ, τα διεθνή μέσα από το New Andros στην αρχή έλεγαν ότι ήταν αμερικάνικο. Δεν ξέρω μήπως ενημερώθηκαν από την ίδια πηγή και γι' αυτό το στόγευσαν οι Ιρανοί, αν και δεν είναι το πρώτο ελληνόκτητο πλοίο που βαράνε. Ευτυχώς οι δύο Έλληνες, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, αλλά και όλα τα μέλη του πληρώματος, είναι καλά στην υγεία τους. Δεν ήταν δηλαδή τεράστιο το χτύπημα από ό,τι φάνηκε. Βγαίνουν αλυφούλα, σφουγγαρισματάκι και συνεχίζουν. Όχι, δεν ξέρω αν συνεχίζουν.

Όπως και να έχει, με τις τιμές του πετρελαίου στα 101,10 μαζέψτε ξύλα για να ζεσταθείτε το χειμώνα. Μαζέψτε ξύλα, βγείτε τώρα, πηγαίνετε μια εκδρομή. Μην μπείτε σε κανένα δάσος και αρχίζετε να τσεκουρώνετε τα δέντρα. Θα σας πάνε μέσα. Θα ανέβει, λέει. Να, μου στέλνει και ο Γιώργος με 100 δολάρια. Λέει το βαρέλι Brent. Οι βενζινοπόλεις προειδοποίησαν ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανέβει 70%. 70% έχουμε ακόμα, παιδιά. Έχουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα να ανοίξει η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανση. Έχουμε ακόμα. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Γιατί εκτός από το πετρέλαιο που βαράει κόκκινα, κόκκινα βαράει και το φυσικό αέριο.

Βγήκε χτες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, IAE, International Energy, ναι, και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, δεν έχουμε αποθέματα φυσικού αερίου. Κανένας δεν έχει. Ειδικά η Ευρώπη δεν έχει. Οι μεγάλοι επιστήμονες βρήκανε, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη επιστημονική έρευνα, βρήκανε ότι το πρόβλημα είναι από δύο μεγάλες κρίσεις προσφοράς. Η δραστική περικοπή των ρωσικών ροών μέσα αγωγών προς την Ευρώπη εκτείναξε τις τιμές σε πρωτοφανή επίπεδα. Και τα προβλήματα στα δρομολόγια των δεξαμενόπλων μέσω των στενών του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν ανέδειξαν το μέγεθος του κινδύνου για τις οικονομίες που εισάγουν φυσικό αέριο, δηλαδή όλους εμάς. Διότι εμείς δεν θέλαμε τόσο καιρό ούτε να βγάλουμε ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο. Χρόνια τα ακούω, μεγάλωσα με χαρδαβέλα, ρε, να ακούω πετρέλαιο και φυσικό αέριο που έχει η Ελλάδα. Όχι! Και όταν υπάρχει λιγότερο φυσικό αέριο στην αγορά, όπως να είναι, ανεβαίνει η τιμή του. Ανεβαίνει η τιμούλα του και έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή ρεκόρ η τιμή φυσικού αέριου. Έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα, είναι ρεκόρ, είναι high score από το 2023, από όταν ξεκίνησε περίπου η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε ένα υψηλό διετίας, το οποίο συνδυάζεται με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και τα λοιπά και τα λοιπά, και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα, εντάξει, τα δηληστήρια έχουν υπερκέρδη. Έχουν, ξέρω εγώ, ένα δις το καθένα υπερκέρδος. Και βγαίνει ήδη, βγαίνουν διάφορα, ακούω, διάφορα πτηνά οδικά, παύλα δημοσιογράφοι, πτηνά οδικά δημοσιογράφοι, παπαγαλάκια κάποιοι λένε, και λένε ότι δεν έχει κάνει παρέμβαση ακόμα η κυβέρνηση στο ζήτημα των δηληστηρίων, γιατί περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή? Λέει, θα δοθεί γενναία αποζημίωση. Πολύ γενναία αποζημίωση όταν θα βάλετε πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Τότε, λέει, θα κληθούν να βοηθήσουν τα δηληστήρια. Στο μεταξύ, άμα δες 2.500 για να γεμίσετε δεξαμενή, δεν θα πάει κανένας να βάλει. Βάλε 2.500 και θα δώσουμε πίσω 120, ξέρω εγώ τι θα σου πούνε. Ποιος θα δώσει 2.500, ρε, τι λέτε? Μόνο άμα είσαι πλαστικός χειρούργος, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Μεγάλη επιστημονική έρευνα που το βρήκαν αυτό οι επιστήμονες, ότι η Ουκρανία, η Ρωσία επηρεάζει τις τιμές του φυσικού αερίου. Χτες είχαμε επίθεση. Για να καταλάβεις, τα πράγματα δεν πρόκειται να πάνε προς το καλύτερο, έτσι. Για πρώτη φορά βαρέσανε οι Ουκρανοί με κάτι drones, κάτι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Gazprom, που ήταν 3.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Δηλαδή στείλανε στη Σιβηρία, κάνανε επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.

Έχουμε πειρατεία στα φωτοβολταϊκά, στα πάρκα, στα μεγαλύτερα. Θα πάμε από κάτω να φορτίζουμε κινητά και τέτοια. Οπότε με τις τιμές 2.040 καλά είστε τώρα που το σκέφτομαι. 2.10 είναι η διάμεση τιμή. Βρήκε φθηνό βενζινάδικο ο Αγιαννητόπουλε. Και σε περίπτωση που λέτε ότι δεν ξέρω τι και πώς, να σας ενημερώσω ότι χτες κυκλοφόρησαν αμερικάνικα άρθρα, αμερικάνικα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι στο επιτελείο του Τραμπ θεωρούν ότι ο πόλεμος, αυτός εισαγωγικά πόλεμος, διότι δεν είναι τώρα πια ακριβώς πόλεμος, αν και κάνανε κάτι επιθέσεις σε κάτι βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία, λέει εκεί πέρα που σας έλεγα ότι ρίξαν τους πυράβλους, έκαναν ζημιά και σε αεροσκάφη και μάλιστα σε F-15. Λέγανε λοιπόν ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η κατάσταση μέχρι το 2029. Βγήκε και ο Τραμπ σε μία ομιλία και χτες και του λέει: παιδιά, άμα το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, θα του έπαιρνα τηλέφωνο, θα του έλεγα: γεια σας, τι μπορώ να σας βοηθήσουμε. Θα ήμουν πολύ ευγενικός. Γι' αυτό λέει: τώρα δεν πρέπει να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αλλά κατά τα άλλα, λέει ο Τραμπ, βγήκε και δήλωσε χτες ότι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, αυτό είναι. Μπορεί να το αντέγραψε για πού Μητσοτάκη. Θα δώσει μετρητά, επιταγούλα, $5,000 σε κάθε Αμερικάνο για να βοηθήσει με το κόστος ζωής. $5,000. $5,000 δεν είναι λίγα, έτσι. Είναι αρκετά.

Στο μεταξύ έχουν αρχίσει πάντως μέσα στο Ιράν, υπάρχουν διάφορα τώρα κυνηγάγαν, διάβαζα χθες, κυνηγάγαν έναν πρώην πρόεδρο του Ιράν. Κοιτάγανε οι οπαδοί των φρουρών της Επανάστασης να συλληφθεί. Γιατί είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, καταραίει η οικονομία μας κτλ. Και έβγαλε και κάποιους κανόνες στο Ιράν που άλλαξε την πολιτική του και τώρα λέει οι εταιρείες Ιρανικές μπορούν να συναλλάσσονται για δουλειές που κάνουν με το εξωτερικό σε κρυπτονομίσματα, σε bitcoin και τέτοια. Δηλαδή πρέπει να είναι στριμωγμένοι και εκεί. Και κάλεσε αυτός ο πρώην πρόεδρος να υπάρξει ας πούμε κάποιο είδους συνομιλίες ή οτιδήποτε άλλο προκειμένου να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω, αυτό που ξέρω είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Και εμείς εδώ πέρα το δικό μας το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο το φυλάμε για κάποτε, ρε, το φυλάμε. Λέγανε ότι θα βγουν το 26 οι πρώτες γεωτρήσεις, το 27 οι πρώτες γεωτρήσεις, να δούμε τι θα γίνουν και πότε. Θυμάμαι το Ζελιλίδη εδώ πέρα που μας έλεγε, παιδιά, μην περιμένετε πολλά πράγματα με αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να λένε, μπορεί να κάνουν, μπορεί να λένε ότι θα κάνουν, συγγνώμη, αλλά στην πράξη δύσκολα θα προχωρήσουν. Και αρχίζει ο άνθρωπος και επιβεβαιώνεται. Πήγε χτες ο Μητσοτάκης στο Μακρόν και του ζήτησε ευρωπαϊκά μέτρα, λέει, για το ενεργειακό κόστος. Τραβαγυρευόπουλος. Περιμένουμε τώρα ευρωπαϊκή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος. Που η Ευρώπη είχε την πιο αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική, μάλλον στην ιστορία του πλανήτη. Δύο-τρία χρόνια πριν ξεσπάσει αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση, το είχε ρίξει στην πράσινη ανάπτυξη. Ενεπνεύστης από τη συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη και έβαλες γαλλικά κομμάτια, Γιαννητόπουλε.

Τώρα τα σχόλια που μου στέλνετε για τη συνάντηση Μακρόν Μητσοτάκη και σας θυμίζουν ταινίες με τον Τζιμ Κάρεϊ, δεν θέλω να τη συζητήσω. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω, διότι θα νομίσει κανένας ότι είμαστε εδώ πέρα προκατηλημένοι εναντίον του Πρωθυπουργού. Πήγαν εκεί πέρα, λέει, έκθεση για το διάστημα, συζήτηση για το διάστημα, και βγάλαν έναν, λέει, Έλληνα που θα κάποια στιγμή θα πάει στο διάστημα και κάτι τέτοια. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Είχε ντεκόρ πυραυλό, βεβαίως. Βρες τώρα ηχητικό, Βέγκο, πυραυλός, αυτό, να βγάλουμε το Μητσοτάκη να λέει πυραυλός. Δεν ασχολούθηκε κανένας με το Μητσοτάκη χτες. Πέθανε, δεν ασχολούθηκε κανένας. Δηλαδή έπεσε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο το θέμα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά και στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, έχει σημαντικές καθυστερήσεις τώρα από ό,τι βλέπω στην Αττική Οδό. Ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς τον κόμβο Κηφισίας, από το ύψος του κόμβου της Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας. Όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα, γιατί λέει είχε και ένα τροχαίο που έγινε στην Αττική Οδό. Προφανώς αυτό έγινε μετά την ενημέρωση της προηγούμενης ώρας. Οπότε έχετε το νου σας στο όσοι είστε στην Αττική Οδό, έχει καθυστερήσεις. Δεν μπορώ τώρα να λέω την κίνηση με γαλλικό τραγούδι πίσω που λέει «Βουαγιάζ, βουαγιάζ, ταξίδι, ταξίδι», εντάξει. Από ό,τι βλέπω όμως είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Κηφισού, ειδικά στην κάθοδο. Επί 7 χιλιόμετρα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, και εκεί είχε τροχαίο, το αρχίσανε τα πρωινά τα πολλά τα τροχαία. Αλλά και στην άνοδο στην Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα είδε, τον κατεμιάσαμε τον Πειραιά. Τον κατεμιάσαμε τον Πειραιά, τώρα έχει κοκκινήσει. Περιμετρικά στο λιμάνι από η Αιτιώνα ως την πύλη Ε2 είναι όλα κόκκινα και όχι αποτροπή, Ανδρέα Γιαννόπουλε. Είναι κατακόκκινα. Έχει πήξει και η παραλιακή, η Ποσειδόνος, όπως πας προς Πειραιά. Η Μικρά Ασία είναι κατακόκκινη. Η Κόνονος είναι κατακόκκινη. Η Αλυπέδου, η Αλυπέδου κρατιέται, βαστάει. Πολύ κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδόνος. Βλέπω πιάνει το κόκκινο, πιάνει από το Μοσχάτο. Από το Μοσχάτο μέχρι τον Πειραιά είναι στα κόκκινα. Το κατεμιάσαμε, δεν έπρεπε, δεν ξανά από το πρωί για την παραλιακή. Και έχει και κίνηση στο Φλίσβο, πολύ. Ακόμα και στο Καλαμάκι έχει κόκκινα, έχει αυξημένη κίνηση η παραλιακή. Και στα δύο ρεύματα, πιο πολύ εκεί πέρα προς Βούλα βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Βασιλής Σοφίας είναι πυγμένη, η Κηφισίας την κατεμιάσαμε και αυτή, αυξήθηκε η κίνηση, έχει κοκκινήσει ένα μεγάλο κομμάτι από χαμηλά από την Πανόρμου. Στην κάθοδο προς το κέντρο η κίνηση ξεκινάει από το Ψυχικό, ψηλά στο Ψυχικό και φτάνει μέχρι την Πανόρμου. Ενώ και στο κομμάτι της Ανόδου από την Κατεχάκη μέχρι την Αττική.

και στον Καρέα. Όχι υπερβολικά, αλλά πιάνει κίνηση και στον Καρέα. Κοιτάξτε τώρα για το κέντρο των Αθηνών, τι να σας πω, άμα πάτε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και αυτά, είσαστε άξιοι της μοίρας σας. Είναι τα πράγματα κατακόκκινα και εκεί. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το. Περίεργο τρόπο δεν είναι πυγμένη η Αλεξάνδρας, δεν ξέρω γιατί. Μόνο σταδιακά, μόνο σε λίγα σημεία. Και η Μεσογείο έχει προβλήματα. Δεν είναι τόσο άσχημα όσο η Κηφισίας, κυρίως προς την κάθοδο είναι τα προβλήματα, προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι πάρα πολύ άσχημα η Αττική Οδός. Και προφανώς και η Λεωφόρος Φυλής, εκεί πέρα κοντά προς την Αττική Οδό, έχει πιάσει και εκεί πέρα κίνηση. Ενώ η ίδια με πριν είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς Καραμαγκά, να μην σου πω ότι έχει καλυτερέψει λίγο σε σχέση με το 7.30 το πρωί. Αυτά για ό,τι οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε. Αυτά τα μικρά τροχαία φαίνεται που υπήρχαν σε Αττική Οδό και σε Κηφισό έχουν δυσχεράνει πάρα πολύ την κατάσταση.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Σήμερα με τις τιμές εκεί που λέγαμε, στην ενέργεια. Η επιλογή σωστού παρόχου, η σωστή επιλογή παρόχου για ηλεκτρικό ρεύματος, για φυσικό αέριο, δεν είναι κάτι που το περνάς έτσι στα εύκολα. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι χρεώσεις οι διαφορετικές, τα χρώματα στα τιμολόγια, αλλά και οι όροι που υπάρχουν και που πολύ συχνά δεν γίνονται εύκολα, δεν τους καταλαβαίνεις, δεν γίνονται αντιληπτοί, μπορούν να είναι καταστροφικοί για την οικονομία, να υπάρχουν σημαντικές επιβαρύνσεις για την οικονομία κάθε νοικοκυριού, κάθε επιχείρησης. Οπότε γι' αυτό πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε κίνηση, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, μιλήστε με ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, που γνωρίζουν τι συμβαίνει. Η Vulcom βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Έχει εξειδικευμένη ομάδα που αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές. Τι δίνει μια εταιρεία, τι δίνει η άλλη, και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας βαλάντιο, στη δική σας τσέπη. Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς δεσμεύσεις, ενημερωθείτε. Με μία τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να γλιτώσετε λεφτά κάθε μήνα, να γλιτώσετε περιττές χρεώσεις και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι επιλέξατε με σιγουριά. Καλέστε στο 231-0-2088-08 για μία ενημέρωση, μία πρώτη επικοινωνία, μία εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ, 231-0-2088-08. Ή εναλλακτικά μπείτε στο www.vulcom.gr για να δείτε από εκεί πέρα όλους τους τρόπους επικοινωνίας.

2-31-0-20-88-08. Πεσμένους σας βλέπω σήμερα στα μηνύματα. Τι έγινε ρε παιδιά, πεσμένους, δεν σας βλέπω δυναμικούς.

Τα βρήκαμε τα ούφο, λέει ο Νίκος. Α, μάλλον εννοούσε για τη Γαλλία, το Μητσοτάκη. Ναι, τώρα παιδιά, από χτες είμαστε διαστημικοί υπερδύναμοι. Μπορεί να μην το έχετε πάρει χαμπάρι. Είμαστε διαστημικοί υπερδύναμοι. Όλα είναι στο χέρι μας, η εξερεύνηση. Η εξερεύνηση διαστήματος ξεκινά. Όταν τελειώσουμε το διάστημα, να

να εξερευνήσουν, ξέρω εγώ, και κάτι περιοχές της Αθήνας. Καλημέρα, στέλνει και ο Στράτος από το Εγάλαιο. Πείτε τίποτα για τους Λαθρό, λέει. Το πρωί στο μοναστηράκι μαύρισε το μάτι μας, έλεος. Πού να πας στην Κρήτη, καλούς λιμένες και τέτοια. Εκεί πέρα, δεις τι κόσμος κατεβαίνει.

Ορίστε μας, κάνει παρατήρηση ο Σπύρος. Καλημέρα, δουλεύουμε κύριε, λέει. Εδώ είμαστε, δεν προλαβαίνουμε να είμαστε με το Viber στο χέρι. Όχι, να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Πώς έχουν μετά τις πανελλήνες που ρωτάνε τα όλα, ρωτάνε τα παιδιά που πέρασαν. Πώς ήταν η χρονιά, όλα τα προλαβαίναμε, Βιέννα, είχαμε πρόγραμμα. Έτσι κι εσύ, να βάλεις πρόγραμμα, Σπύρο, να στέλνεις και το μήνυμα στο Viber.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη την πρωινή μας ματιά στα εξώφυλλα των εφημερίδων, να δούμε τι πραγματεύονται. Προφανώς η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη εδώ πέρα, ή ακούσατε όλο το ρεπορτάζ πρωί-πρωί, δεν χρειάζεται να δείτε τίποτα πουθενά αλλού. Σας το έδωσα όλο, έτσι, και με πολύ λιγότερα φίλτρα από ό,τι θα το δίνουν σε εφημερίδες. Ο ελεύθερος τύπος. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Κέρδος, λέει, από 29 σε 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15 ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου. Είναι μια κουβέντα αυτή που γίνεται, πως με αυτό το επίδομα που θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, αν θεωρηθεί δώρο, θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση συντάξεων. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το ψάχνω, γιατί αυτό κυκλοφόρησε χτες το βράδυ. Νομίζω πως δεν έχει και τόση σημασία, γιατί θα βρούνε κάποιο τρόπο να το βρούνε, να το ονομάσουν κάπως αλλιώς, ότι είναι κάτι άλλο. Μήπως και δεν το ενσωματώσουν, δεν ξέρω. Ενώ έχει ακόμα εφημερίδα, έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Ναι, θα πάει στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Ο Μητσοτάκης λένε θα πάει και στη Ρο και τα λοιπά. Εγώ διάβασα, λέει, το Δεκέμβριο του 27 θα το δώσω τον πόνους. Ναι, το Δεκέμβριο του 27. Πού πάει το μυαλό σας? Τι νομίζω θα το έδινε τώρα αυτό το Δεκέμβρη? Δεν γίνεται, παιδιά. Έχει βγει ο προϋπολογισμός. Αυτά είναι για το 27 το Δεκέμβριο, όχι το 26. Να έχουν γίνει εκλογές και μετά αλλάζει και γνώμη. Άμα έγινε και τίποτα, άμα αλλάξει γνώμη, θα σου πει έχουμε έκτακτα γεγονότα στο Ιράν. Δεν μπορώ, πάει. Ήτανε για να πάρω την ψήφο. Θα πάει και στο Καστελόριζο προεκλογικά. Ο Μητσοτάκης τώρα θυμήθηκε ότι υπάρχει το Καστελόριζο. Θα πάει στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο να το παίξει ότι είναι πατριώτης και ανυποχώρητος. Ρίξε ρε εκεί πέρα το καλώδιο να γίνει καμιά δουλειά. Κάνε 12 ναυτικά μίλια, κάνε άους και θα σε χειροκροτήσουμε μετά. Δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης θέλει να θα προβληθεί, άκου, για να καταλάβετε σε τι χάλια έχουμε φτάσει. Θα προβληθεί ως πατριωτική κίνηση το να πάει ο πρωθυπουργός της χώρας σε ένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας και το βγάζουν οι εφημερίδες. Θα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Σιγά ρε φίλε, θα πάρει το ελικόπτερο, δεν ξέρω με αεροπλάνο θα πάει. Σιγά και τι έγινε. Θα πάει σε ένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Θωρακίζει, θα διαβάζουμε. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να ξεμητήσει ξανά ο ψαράς από το Καστελόριζο, μην το συλλάβουν οι Τούρκοι. Το λιμενικό. Πράξεις. Οι πράξεις μετράνε. Καλημέρα, λέει, το κονέ με το διάστημα το έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την περίοδο του κορονοϊού στο Λυκαβητό από τη βόλτα με το ποδήλατο. Δεν τον σώζει με τίποτα, λέει, ο Κύβος Ερήφθης. Το Αγαθονήσι έδωσε αυτοκίνητα στο Καστελόριζο, τι θα δώσει. Τώρα μην με βάζετε σε πειρασμό, πρέπει να διατηρούμε και ένα επίπεδο εδώ πέρα, δε. Σε παρακαλώ πολύ, Σάβα. Λοιπόν, τα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της θεσμικής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Για να βάλουμε, δηλαδή, πετρέλαιο που να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Αυτό λέει τα νέα και είμαστε και περήφανοι. Πάμε και παρακαλάει ο Μητσοτάκης το Μακρόν να συναντηθεί ο Μακρόν με τον Ερντογάν και να του πει άσε με να περάσω το καλώδιο, σου ζητάω ευγενικά την άδεια. Να ζητήσει μια άδεια και ο Μητσοτάκης από τον Ερντογάν για να πάει στο Καστελόριζο άμα είναι. Έχουμε ξεφύγει έτσι, δηλαδή πανηγυρίζουμε ως εθνικές επιτυχίες πράγματα τα οποία είναι εθνικές ταπεινώσεις στην πραγματικότητα. Το μακελιό στην πρώτη σελίδα, έρευνα από το τμήμα ανθρωποκτονιών για τις αιτίες θανάτου. Ο εγκλεισμός στο Τρελάδικο, η μεγάλη περιουσία, η φαγωμάρα με την οικογένεια, τι σκότωσε το Μαζονάκι. Και έχει το γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιατρείο στο Κολωνάκι, βλαστοκύτταρα, αλλαγή αίματος, αντιγύρανση σε αυτή τη φωτογραφία που σας έλεγα, που είναι η που κρατάει το μπουκάλι με την μπουκάλα με το αίμα. Ήδη
Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Να ξέρετε ότι αυτό έρχεται. Που θα βγαίνουν σιγά σιγά έργα. Τώρα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είτε γιατί δεν προλάβανε, είτε γιατί ήταν ό,τι να είναι. Θα βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά δεν θα σταματάνε τα έργα αυτά. Θα τα πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή έκανε μια συμφωνία, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών, έβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα έργο, ξέρω εγώ, να χτιστούν εξαόρφες τουαλέτες στο τάδε χωριό, γιατί συμπαθεί το Δήμαρχο. Μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν πήρε τα λεφτά, τώρα θα βγαίνει από το Ταμείο, έχουν ξεκινήσει τα έργα, έχουν γίνει τα συμβόλαια με τις κατασκευαστικές. Βγαίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, γιατί είπανε είσαστε παλαβοί, θα χτίζουμε εξαόρφες τουαλέτες. Και λέει τώρα τι γίνεται, επειδή έχει ξεκινήσει το έργο, θα μεταφερθούν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να τα βγάλει, να τα βάλει στην τσεπάρα του αυτός που πήρε το έργο και για να το... Και υποθέτω ότι θα μεταφερθούν κάποια και σε αυτούς που το δώσανε, δεν ξέρω, ρωτάω. Βαριά εκτεθειμένες, λέει, υπουργός εργασίας, Νίκη Ραμαίος και η διοικήτρια γάμα, δεν ξέρω, Γεωργία, λογικά θα είναι, Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει τα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος, λέει, έχει ανοίξει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία, ενώ είναι η ίδια πατέντα με τα ΕΛΤΑ. Α, με το κτίριο των ΕΛΤΑ εκεί πέρα. Κλείναν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και τι κάνανε, που δύο πράγματα κάνανε. Δίναν αυξήσεις σε αυτούς τους και φτιάχναν καινούργια γραφεία με καινούργια έπιπλα κτλ. Ωραία η TV. Μπορεί, λέει, η συνάντηση με τον Ιμπραήμ Καλίν να ήταν για να πάρει να πάει Καστελόριζο. Σωστό και αυτό, σωστό, δεν ξέρω. Λοιπόν, η εστία έχει Τσίπρα. Αμετανόητος, λέει, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Νομίζω ότι με τον Τσίπρα δεν ασχοληθεί κανένας άλλος με το τι είπε χτες. Η Εσπρέσο. Ανατριχύλα με πολλά, γιατί ο Μαζό νεκρός σε 60 λεπτά έφυγε ανακοπή από ιδιωτική κλινική για την προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης. Η εφημερίδα των συντακτών επανιδρύου με την προοδευτική παράταξη έχει συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Είπε, βγήκε και είπε, έριξε και αυτός τις αγκυρές του, τις γεφυρές του, όχι αγκυρές, τις γεφυρές του. Θες με το Πασόκ, λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε ανταγωνιστές. Αντίπαλοι μας, λέει, είναι άλλοι. Τα τιμάζουνε σιγά σιγά, θα αρχίσει να μαλακώνει ο λόγος και τα δεν συνεργαζόμαστε και τα λοιπά. Η Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Αυτό δεν λέω, έχω, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό που γίνεται είναι ότι λέγαμε για αυτόν τον Chris Rocco. Μεταφέρει ο ίδιος την φορολογική του έδρα στην Αθήνα, επειδή εμείς εδώ πέρα τον φορολογούμε μόνο 100.000, ενώ εκεί πλήρωνε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω γιατί θεωρείται αυτό κάποιο είδους κέρδος. Στο μεταξύ, τα φαντς να μεταφέρουν δραστηριότητά τους εδώ. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Αυτό έχει τέλος πάντων στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή. Που έχει επίσης στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μητσοτάκη στο Παρίσι. Παρακαλάμε το Μακρόν τώρα, παιδιά. Η κόντρα στην πρώτη σελίδα έχει ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Δεν είναι απέκλειση την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και έχει και ένα άλλο θέμα. Αμήχανη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει τον λογαριασμό για τους Patriot. Που είναι εκεί πέρα κάνουν δύο χρόνια. Εντάξει, παιδιά, αφήστε τους σιγά. Αφήστε και να μην πληρώσει. Τι έγινε, είμαστε large με τους Σαουδάραβες. Δεν θέλει, λέει, έκανε δηλώσεις σχετικές ο Μητσοτάκης. Λέει, τι, επειδή υπέγραψαν μια συμφωνία με την Τουρκία, θα χαλάσουμε εμείς τις σχέσεις μας μαζί τους με τους Σαουδάραβες. Όχι, να αφήσουμε το Πάτριο να τους στείλουμε, ρε παιδί μου, και κάτι παραπάνω. Στείλτε και μια φρεγάτα να βοηθάει. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε κάτι παραπάνω. Το ποντίκι έχει σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, λέει, για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή.
Θα κάνει ο Τσίπρας που ξοδέψαν τόσα λεφτά για να το κάνουν rebranding και δεν κατάφερα να κάνει rebranding. Θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ο Τσίπρας. Το Star, θεραπεία, το Star λέω, ή Star η εφημερίδα, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Μυστήριο με την ειδική κλινική στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή, θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Ο πόνος στο στήθος μετά το φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Τι είναι η θεραπεία, λέει η πλεσμαφέρες, που δεν άντεξε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη.

Political στην πρώτη σελίδα έχει νέα τρικυμία στο Αιγαίο. Ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Η απογευματινή ως κεντρικό θέμα έχει το Γιώργο Μαζονάκη, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τελειώσαμε εδώ. Οι δραματικές στιγμές, λέει, από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Και από κάτω τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται, οι αιχμές του Άδωνη για το ιδιωτικό γραφείο της Καρνεάδου. Ιατρείο, όχι γραφείο, ιατρείο της Καρνεάδου. Τώρα πάντως τον αφήνει ο υπουργός αιχμές, είπαμε, τα είπαμε την πρώτη ώρα. Δεν μου ακούγεται εμένα πολύ, πολύ σοβαρόν. Ενώ στην ελεύθερη ώρα προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίδη για το 2027, χάος και εμφύλιος από το 1991, μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα.

Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ολιγόλεπτο, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνυψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρούς, διακομίστηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, διερευνώντας τυχόν τέλεση αξιόπινων πράξεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η νομιμότητα λειτουργίας του χώρου, καθώς προκύπτει ότι διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. Ο γιατρός και η σύζυγός του έχουν καταθέσει ήδη στην ασφάλεια για τις συνθήκες της θεραπείας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα παίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος στα πρακτικά των ιατρικών πράξεων. Στην τελευταία θέση των ανεπτυγμένων χωρών κατρακύλησε η ελληνική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία καταγράφουν την απόλυτη ένδυα στα σχολεία μας, καθώς τα Ελληνόπουλα μένουν πολύ πίσω σε σχέση με τους συνομιλίκους τους στην Ευρώπη, αδυνατώντας να κατανοήσουν απλά κείμενα ή να λύσουν βασικά μαθηματικά προβλήματα. Αντί για άμεση παραδοχή της αποτυχίας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να ωρεοποιήσει την εικόνα, βαφτίζοντας την παρακμή σταθεροποίηση την ίδια στιγμή που οι σχολικές υποδομές καταραίουν και επιβάλλονται ιδεολογικοί πειραματισμοί στις αίθουσες. Νέο συναγερμός σήμανε στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σακούλα με οστά. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχε βρεθεί παρόμοια σακούλα μόλις την προηγούμενη ημέρα. Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής μαζί με κλιμάκιο της ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα ανήκουν σε άνθρωπο. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το σκοτεινό αυτό μυστήριο. Διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον στον απόϊχο της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ. Ο Ντόναλτ Τραμπ και ο Ήλον Μάσκ χαιρέτησαν ανοιχτά την επικράτηση του κόμματος, επικροτώντας τη στροφή των πολιτών ενάντια στη μαζική μετανάστευση. Σε ένδειξη έντονης δυσφορίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με το Λευκό Οίκο. Το σαρωτικό ποσοστό του 44% προκαλεί σοκ στο πολιτικό κατεστημένο, φέρνοντας στις πατριωτικές δυνάμεις μία ανάσα από την κρατηδιακή εξουσία. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, που πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά. Όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 66 70 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 66 70 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Καλημέρα σε όσους είναι παγιδευμένοι στον Κηφισό, καλημέρα σε όσους είναι παγιδευμένοι στην Αττική Οδό, διότι τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά. Στείλτε μας εάν είστε εκεί. Στέλνει ο Λεωνίδας, ένας πανικός και σήμερα. Αττική Οδό πρέπει να είναι ο Λεωνίδας από ό,τι βλέπω. Υπάρχει το λέω εκτάκτως από ό,τι φαίνεται ακινητοποιημένο όχημα και στη Συγκρού. Άρα τα κλείσαμε παντού. Άνω των 45 λεπτών από Φιλίσεως Μαραθώνος. 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Σήμερα δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως να είναι και από τις χειρότερες μέρες που έχω δει, διότι έγινε αυτός ο συνδυασμός, υπήρχε τροχαίο στην Αττική, τροχαίο στο Κηφισό, τώρα κινητοποιημένο όχημα και στη Λεωφόρο Συγκρού. Υπομονή, υπομονή και επιμονή να φτάσουμε, είναι το σημαντικό, να φτάσουμε όλοι, εντάξει, ας καθυστερήσουμε και λίγο. Εδώ μουσικές επιλέγει ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Αφήστε να πάτε έτσι με ωραίο ηχητικό υπόβαθρο.

Βλέπω φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή έχει πάει αυτό που λέγαμε για το κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου. Πήγε χτες, ήταν κλειδωμένο και έφυγε. Είπε, δεν πειράζει, ας πάμε άλλη μέρα για έρευνα. Πήγανε σήμερα. Τώρα έχουν φτάσει, είναι έξω από την κλινική. Ελπίζω να τους ανοίξει κάποιος σήμερα. Να μην είναι όπως θες.

Βλέπω εδώ πέρα μια είδηση. Κώστα Ρίκα, ένας αγρότης 119 ετών, διεκδικεί τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στον κόσμο. Δεν είχε πάει για θεραπείες. Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αναλύσαμε εδώ πέρα την πρώτη ώρα της εκπομπής, το τι συνέβη, το πώς συνέβη. Τα ερωτήματα που υπάρχουν και δεν είναι λίγα σχετικά με το τι συμβαίνει σε όλες αυτές τις, κλινικές, τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα ιατρία τα οποία κάνουν κάθε είδους θεραπείες εισαγωγικά.

Υπάρχει βέβαια και ένα νέο στοιχείο το οποίο ήταν, είναι η κατάθεση της γιατρού, της συζύγου του ιδιοκτήτη της κλινικής, της Stem Cell, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Και λέει ότι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, λέει, πήγε στο ιατρείο, ήταν σε υπερδιέργερση, λέει, όταν ήρθε και μου είπε το λόγο. Αυτό ανέφερε γιατρός. Είδε, λέει, έναν άνθρωπο σε υπερδιέργερση την ώρα που ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω και γιατί την έκανε, άμα τον είδε, γιατί κάπου διάβαζα ότι είπε ότι μπέρδευε τα λόγια, τα λοιπά, γιατί προχώρησε με τη θεραπεία, δεν ξέρω. Γιατί δεν πήγανε μαζί του στο... Το πιο λογικό είναι αυτό, έτσι, το είδα σαν ερώτημα. Γιατί δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο, είσαι στο ιατρείο σου, παθαίνει κάτι ένας άνθρωπος στο ιατρείο σου. Πεθαίνει, δεν ξέρω, προσπαθώ να τον σώσουν, δεν πας μαζί του. Εδώ πέρα ένας γείτονας, άμα πάθει κάτι και καλές εσύ το ασθενοφόρο, πας μαζί του, ρε παιδί μου. Οι γιατροί αποφάσισαν να μην πάνε, αποφάσισαν να πάνε να κάνουν μια άλλη δουλειά. Δεν κάνανε άλλη δουλειά γιατί κλείσανε το ιατρείο. Όταν πήγανε, λέει, οι άνδρες ασφάλειας μετά, ήταν κλειστό το ιατρείο. Δεν ήταν εκεί, ενώ ήταν ώρες λειτουργίας. Τώρα το να προσπαθήσουμε, ξέρεις, να τα ρίξουμε και όλα είναι όπως είναι με το... Όπως είναι με τα δυστυχήματα τα αεροπορικά, όπως είναι με τα τέτοια, τα ρίχνουμε όλα. Το πιο εύκολο, ξέρεις, είναι για να τα αποφύγεις, να προσπαθείς να ρίξεις όλες τις ευθύνες στο νεκρό. Μου έρχεται εδώ πέρα, μου ήρθανε μια σειρά από μηνύματα, τα οποία αναφέρονται και σε έναν άλλο λόγο της πλασμαφαίρεσης. Της θεραπείας αυτής, μου λένε ότι εκτός από... Ρε παιδί μου, επέμβαση που έχει σκοπό, έτσι, αντιγυραντική επέμβαση, θεραπεία, συγγνώμη, έχει επέμβαση, εκτός από το ρόλο που έχει για την ανανέωση των κυττάρων και τα λοιπά, λέει, χρησιμοποιείται η πλασμαφαίρεση και ως απομάκρυνση, ως μέσο απομάκρυνσης, λέει, της πρωτεϊνικής ακίδας του εμβολιασμού και τα λοιπά. Δεν τα ξέρω αυτά. Το ακούω, το αναφέρω, διότι, λέει, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια θεραπεία αφαιρούνται και άλλα στοιχεία που προκαλούνται, όπως μικροθρόμβους και τα λοιπά.

και χρησιμοποιείται για κάποιους προκειμένου, από κάποιους προκειμένου ίσως ακόμα και να ενισχυθεί ο οργανισμός τους για τέτοιου είδους, από τέτοιου είδους πράγματα με τις ακίνητες πρωτεϊνικές και τα λοιπά, από τα εμβόλετρα δεν ξέρω. Το ακούω, θα το κοιτάξω. Πάντως λένε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια διαδικασία ρουτίνας, ξέρεις, που πας και την κάνεις απλά για να το κάνεις να αισθανθείς πιο όμορφος. Είναι κάτι το οποίο έχει κινδύνους. Δεν έχω καταλάβει, λέει, σαν αιμοκάθαρση με πλάσμα. Δεν λειτουργεί ακριβώς, δεν είναι σαν αιμοκάθαρση. Είναι μια διαδικασία η πλασμαφαίρεση που διαχωρίζουν το πλάσμα από το αίμα σου, από τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος. Το διαχωρίζουν και σου βάζουν καινούριο ή κάποια άλλα υγρά ώστε να παραχθεί ξανά και να καθαρίζει. Δηλαδή, κάποιος μου έλεγε χτες το βράδυ ότι χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, κάνουν πλασμαφαίρεση, κάποιοι που θεωρούν ότι έχουν καταναλώσει πολλά μικροπλαστικά. Ξέρεις, αυτά τα αιώνια χημικά που λένε και τα λοιπά, όλα αυτά που δημιουργούν και αυτά τέτοιους κινδύνους. Υποτίθεται ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία. Τώρα, τι να σας πω, ρε παιδιά. Μήπως έστειλε, λέει, αυτός που έστειλε αυτό δουλεύει στην κλινική. Όχι, δεν δουλεύει στην κλινική. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω, δηλαδή. Πήγε τέλος πάντων τώρα το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, είναι απ' έξω στην κλινική. Τι θα κάνουνε, θα συλλέξουν και θα εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν την νοσηλεία του. Για να δει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Θα βρουν τον ιατρικό φάκελο, θα δουν αν είχε και στο παρελθόν, υποθέτω, έκανε τέτοιες θεραπείες, αν τις έκανε συχνά και τα λοιπά. Βγήκε και ο Πατούλης και μίλησε, έκανε δηλώσεις το πρωί και υποστήριξε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικά ιατρείο, το οποίο συστεγάζεται με γιατρό-παθολόγο. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες, είπε ο Πατούλης. Τώρα διαψεύδει τον υπουργό, τον Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι το είπε για αποκαλούμενη κλινική και διάφορα τέτοια. Είπε χοντρά. Όπως ανέφερε, εφόσον στον χώρο, λέει, υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα παθολογικό ιατρείο, τότε το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί. Αν υπήρχαν θέματα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μηχανήματα τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, δεν είχε δηλωθεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει, ούτε το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί. Δεν ξέρω τι είχε δηλωθεί, γιατί απλά η εταιρεία αυτό το μηχάνημα το διαφήμιζε, παιδιά. Δηλαδή, μπήκα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έγραφε: κάνουμε αυτές τις θεραπείες. Αυτό ήταν το κύριο. Δηλαδή, μπείτε, ρε παιδιά, μπορείτε να μπείτε κι εσείς τώρα στο Google. Ελπίζω να μην το έχουν κατεβάσει.

οι θεραπείες μας. Κρατάει ένα μπουκαλάκι το διαφημιστικό εκεί πέρα με αίμα και δίπλα έχει πλάσμα, τι είναι. Και μιλάει κανονικά για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό γράφει το site της εταιρείας. Και έχει φωτογραφίες, τα μηχανήματα και αυτού του είδους τις θεραπείες. Έχει φωτογραφίες των συγκεκριμένων γιατρών να κάθε δίπλα σε ένα τέτοιο μηχάνημα. Τώρα δεν ξέρανε, δεν ακούγανε, δεν είχε μάθει τίποτα ιατρικός σύλλογος, δεν καταλαβαίνω. Και βγαίνει ο Πατούλης και κάνει δηλώσεις και λέει τι είναι η πλασμαφαίρεση γενικά, είναι μια ιατρική πράξη που θέλει ομάδα γιατρών και νοσηλευτών κτλ. Δεν μας λέει το είχε ελέγξει ή όχι ρε παιδιά. Ή πρέπει να πεθάνει κάποιος για να πάει μετά να ασκήσει τα καθήκοντά του ο ιατρικός σύλλογος. Πήγανε σήμερα το πρωί.

εντάξει, να στέλνετε και καλά αστιάκια για τον εχθρό δεν είναι ωραίο πράγμα. Αντιβαίνει στην παράδοση τη δικιά μας, την Ορθόδοξη. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν έχει, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο δεν είναι σωστό. Αυτό θα έπρεπε πάντως να απαντήσει ο Πατούλης. Αυτό έπρεπε να απαντήσει ο Πατούλης. Είχε κάνει έλεγχο. Κάνει οποιονδήποτε έλεγχο. Ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που όπως μάθαμε έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη σωστή, την εύρυθμη όλων των ιατρείων. Ελέγχει. Ελέγχει τις κλινικές, ελέγχει τι υπηρεσίες παρέχονται τα ιατρία. Γιατί άμα εγώ βλέπω ότι ο άλλος το βγαίνει και το διαφημίζει, δεν πάει και πρέπει, λέω, φιλαράκι, έχεις να μου δώσεις την άδεια για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Υποθέτω ότι όλα είναι σωστά και νομότυπα.

Θα δούμε, αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου. Μάθαμε και όλοι τι είναι η πλασμαφαίρεση σήμερα. Αφήνει μια πικρή, μια επίγευση πικρή, ότι την ώρα που ακούς ότι στα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν έχουν, θυμάσαι αυτό με το ασθενοφόρο με το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, αφήνει μια πικρή επίγευση το ότι υπάρχουν κλινικές που πόσες να είναι άραγε που κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες αναγεννητικές και δεν ξέρω και εγώ τι, την ώρα που στη Σαλαμίνα θυμάμαι πέρσι πέθανε ο κόσμος γιατί δεν υπήρχε ένα ασθενοφόρο να τον πάει.

0: Υπάρχουν οι δύο Ελλάδες, υπάρχουν οι δύο κόσμοι. Ο ένας είναι ο κόσμος του Γεωργιάδη. Η συγκλονιστική περίοδος που ζούμε. Τον ακούσατε χτες, τον άκουσες. Καλά, εντάξει, ακούς Γεωργιάδη και λες, Χριστέ μου, τι τυχερός που είμαι που ζω στην Ελλάδα του Μητσοτάκη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Πήγαινε στον καθρέφτη.
0: Η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας ευρωπαϊκής χώρας στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μιλάμε ότι είσαστε η κρίση ρε, είσαστε, τι να σας πω. Μπορεί να μην έχει ο κόσμος να πάρει λεφτά για τα σχολικά. Βγήκαν οι λίστες, τρέχουν οι γονείς στα βιβλιοπωλεία. Πάει το παιδί σας πρώτη δημοτικού. Γύρω στα 120 ευρώ είναι το κόστος για τα σχολικά ήδη, να ξέρετε. Το κεφάλι, τι, το κιλό. €120 δεν ξέρω αν υπολογίζεται και για τσάντες. Αν είσαστε τέτοιο, αν είναι πιο μεγάλο παιδί σας και πάει στο γυμνάσιο, η αντίστοιχη δαπάνη είναι περίπου στα €150. Μπορεί ο μισθός που παίρνετε να είναι πιο κοντά στα 800, στα 900. Το ενίκιο να είναι στα 600-700. Το ρεύμα να είναι στα 200-300. Μέσα είναι και τα δημοτικά τέλη, όλα αυτά έτοιμα. Άρα πληρώνουμε για να βάζουν ανεμογεννήτριες οι ολιγάρχες. Εμείς τα πληρώνουμε. Τι νομίζετε, από την τσέπη τους τα βάζουνε. Εσείς όμως να ακούτε Γεωργιάδη.
1: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Πήγαινε στον καθρέφτη.
0: Δεν θέλω να τα ακούσουμε όλο. Δεν θέλω, γιατί πραγματικά είναι αφιονισμένος ο Γεωργιάδης. Έχει βγει εκεί και τα λέει και αναγκάστηκε. Δηλαδή, αντέδρασαν στη συγκεκριμένη δήλωση από ό,τι έμαθα. Αντέδρασαν ακόμα και νεοδημοκράτες. Βγήκαν εκεί και είπαν εντάξει, δηλαδή θα μας πάρουν στο ψηλό. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Δώδεκα η ώρα το βράδυ, όλοι στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση. Στέλνει η Βασιλική. Το θυμάσαι αυτό. Όταν ξεκίναγε ο COVID που μας βάζανε, που έκανε, νομίζω είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Μαρέβας Μητσοτάκη αυτό το να βγαίνουν. Και είχαν πει ότι θα βγαίνουν την Παρασκευή, το θυμάμαι παιδιά, δούλευα, ήμουνα στο γραφείο. Θα βγουν την Παρασκευή, λέει, το βράδυ, η Παρασκευή ήταν, πρέπει να ήταν Παρασκευή, αλλά δεν είμαι σίγουρος, να χειροκροτήσουμε, λέει, για τους νοσηλευτές. Χειροκροτάγαμε εμείς που θα μας κλείνανε μετά δύο χρόνια μέσα lockdown. Και λέω, κάτσε, λέω, βγαίνω στο μπαλκόνι, όχι για να χειροκροτήσω, για να δω ποιος θα βγει να χειροκροτήσει. Λέω, βλέπεις ποιος είναι ο τρελός στη γειτονιά, από ποιον πρέπει να προστατεύεις. Και όντως βγήκε από την εταιρεία εκεί πέρα που δούλευα, βγήκε απέναντι μία κυριούλα εκεί πέρα, μαζί με μία εγγονή, ήταν, δεν ξέρω, ήταν μία 60 άρα περίπου, μαζί με ένα κοριτσάκι. Μπορεί να ήταν και κόρη της, δεν ξέρω. Είχε βγει μόνη της και χειροκρόταγε, φίλε. Μόνη της, όλο το δρόμο χειροκρόταγε. Να σας υπενθυμίσω, λέει, ότι ο συγκεκριμένος ιατρικός σύλλογος διαφήμιζε τα εμβόλια για τον COVID, έβγαινε και λιδωρούσαν και τρομοκρατούσαν όσους δεν το έκαναν. Τα σχόλια περιτεύουν. 120 ευρώ το μήνα για lower φέτος, ο Σπύρος λέει. Βάλε και αγγλικά και δραστηριότητες, μου λέει ο φίλος ο Βαρδής. Τι, και λίγα λέμε. Άμα βάλεις 120 ευρώ το μήνα lower, βάλεις το κόστος για τσάντες, τετράδια, παρατετράδια, όλα αυτά, τσάντες, τσαντικά, βάλε να πάει και ένα άθλημα το παιδί. Δεν θα έχει ένα 35-40 το άθλημα. Και μετά λέμε για υπογεννητικά, σκέψου να έχεις 3-4-5-6 παιδιά, πρέπει να έχεις εργοστάσιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Ασπρόπυργο. Ευτυχώς, λέει, που βγαίνει και λέει βλακής ο Σπύρος και μας κάνει να γελάμε με τα χάλια του. Ο Φανάσης.

0: Μύρλα, Μύρλα.
1: Θέλετε πάλι να πάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Το Μητσοτάκη
1: σου μειώνει όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Το άχασε το μυαλό, ατελείωσε.
0: Σου μοιράζει λεφτά, μοιράζει λεφτά. Έχουν την επιταγή, κόβουν επιταγές.

Είπαμε τα σχολικά, το πετρέλαιο θέρμανσης, το είπαμε και αυτό την προηγούμενη ώρα που θα ξεκινήσει. Ετοιμαστείτε, εγώ σας είπα, βγείτε να μαζέψετε κανένα ξύλο, πηγαίνετε στο χωριό να κλαδέψετε, δεν ξέρω τι, δεν είναι ο καιρός του κλαδέματος τώρα, αλλά δεν πειράζει, για να έχετε, μπορεί να βρείτε τίποτα κλαδεμένα από πέρυσι. Ξέρεις, άμα αποφασίσεις να πας στο χωριό και να φορτώσεις, πες ότι είσαι απέλη να φέρεις ξύλα από το χωριό. Άμα σε σταματήσουν, την πάτησες. Έτσι, είναι, αυτό είναι παράνομο. Το να διαφημίζουν θεραπείες που σου αφαιρούν το αίμα και στο ξαναβάζουν είναι νόμιμο. Το να μεταφέρεις, να πάρεις ξύλα, να τα φέρεις από το χωριό, θα σε πάνε μέσα. Για υποκλοπή μεταφορικού έργου, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Δεν έχει πατήσει ένας πρώτος μου ξάδερφος, είναι στην Αγγλία τώρα. Νομίζω ότι αυτή ήταν η τελειωτική. Η τελειωτική σταγόνα, ας πούμε, που ξεχύλωσε το ποτήρι και έφυγε από την Ελλάδα να πάει στην Αγγλία. Τον σταματήσανε, του λέει ένας φίλος του, με βοηθάς με τη μετακόμιση, ναι. Πάει να τον βοηθήσει με τη μετακόμιση, του λέει, δεν χωράγανε κάποια πράγματα εκεί πέρα στο αμάξι το δικό του. Λέει, μπορείς να πάρεις εσύ αυτό να το μεταφέρεις. Ναι, το βάζεις στο αμάξι να το πάει, τον σταματάνε στον δρόμο, 1,5 χιλιάρικο έφαγε πρόστιμο. Απαγορεύεται να τα μεταφέρεις. Και κάπου εκεί έκλεισε το μαγαζί του, ξέρεις, πλήρωνε φως τα λοιπά. Γεια σας, το κρέμασε το κλειδάκι, φεύγω, τσουπ, εξωτερικό. Πούλησε τα αμάξι του για να πληρώσει το πρόστιμο, δεν έπιασε, δεν πρέπει να πιασε ένα μισκιάρικο, ένα παλιό αμάξι ήταν. Άντε, γεια. Μιλάμε τώρα καμιά φορά στο Viber με τον ξάδερφο, ως εκεί. Στο μεταξύ βγαίνουν εδώ πέρα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε προειδοποιήσει από το 2020 ότι δεν είναι ασφαλής αυτού του είδους οι θεραπείες. Κυταρικές, ξέρεις, αναγεννητικές, αντιγυραντικές. Καλούσε δε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τις εθνικές αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την ασφάλεια των θεραπείων και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Εμάς εδώ δεν ξέρανε τι γίνεται. Δεν ξέρανε τι συμβαίνει. Και έγραφαν τότε. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως αναγεννητικές ή αντιγυραντικές, χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες. Ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη και τα δεδομένα ασφάλειας.

το φυλάγανε. Βλέπω τώρα τα διάφορα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Όπως σας λέγαμε εδώ πέρα την πρώτη ώρα, δεν μπόρεσαν να μπουν χτες στην κλινική ούτε η ασφάλεια ούτε ο ιατρικός σύλλογος. Και είχαν κάτι και είχαν στήσει καραούλα απ' έξω για να μην, προφανώς, να μην μεταφερθούν τίποτα μηχανήματα, να έχουν μια πληρέστερη εικόνα.

0: Και μιας και είμαστε στα ιατρικά, να σας πω, είδα μία έρευνα την οποία δεν διαβάσετε πουθενά άλλου. Πουθενά δεν θα τη δείτε. Βγήκε ένα διεθνές δίκτυο επιστημόνων που κάνει έρευνες σχετικά με την ποιότητα του αέρα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Και τι είπε? Ο καπνός από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δηλαδή, είναι πιο επιβλαβής για την υγεία, είναι, κάνει μεγαλύτερο κακό από ό,τι, κάνει, από ό,τι κάνουν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Δηλαδή, τόσα χρόνια, ξέρεις, μας έχουν φάει το καυσαέριο, έχει το ένα το άλλο, μας κάνει κακό στην υγεία, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Αποδεικνύεται όμως ότι τα μικροσωματίδια από τις τεράστιες πυρκαγιές που βιώνουμε κάθε καλοκαίρι είναι πολύ πιο τοξικά ακόμα και από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, διότι πρόκειται για δηλητηριώδες κοκτέιλ που ταξιδεύει σε τεράστιες αποστάσεις και μπορεί να πλήττει πληθυσμούς που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη φωτιά. Δηλαδή μπαίνει φωτιά στην Ισπανία, φέρνει ο αέρας εδώ, πάνω στο χαρτολίο, μπορεί να γίνει και το αντίθετο, τα μικροσωματίδια αυτά. Ακραία επεισόδια καπνού έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια εκεί πέρα, δηλαδή όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα μικροσωματίδια. Και μάλιστα λέει τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια όπως ο μαύρος άνθρακας και τα μικροπλαστικά που λέγαμε πριν, όχι μόνο διανύουν τεράστιες αποστάσεις αλλά αλλοιώνουν και τις χημικές ισορροπίες του εδάφους και των υδάτων. Δηλαδή ο καπνός που έπεσε από τη φωτιά στη Βιωτία μπορεί να τον φας του χρόνου στο προϊόν που θα πάρεις να φας από ένα χωράφι, το οποίο μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά του κόσμου, ρε παιδί μου. Εμάς εδώ στέλνει δέσποι να παρακολουθούσαν τους υγιείς πολίτες αν φορούν τη μάσκα. Πάρτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εμείς και με τα δάση. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ξέρω ψωμί. Ναι, κάπως πρέπει να δουλέψουν οι βιομηχανίες της Γερμανίας, ρε παιδιά. Οπα, μας κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά. Κατηγορεί, έβγαλε δήλωση που λέει ότι αλλοιώθηκε λαϊκίστικα η δήλωσή του. Αυτό το πιο συγκλονιστικά. Θα αρχίσουν, λέει, διάφοροι λαϊκιστές να λένε ναι, αλλά ο κόσμος περνάει δύσκολα. Αλλά φυσικά πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν δυσκολότερα. Άκου έκφραση. Τα καταφέρνουν δυσκολότερα. Δεν έχουν υπάρξει κοινωνίες χωρίς ανισότητες, αλλά και για αυτούς η κυβέρνηση λαμβάνει συνεχώς ανακουφιστικά μέτρα, διότι μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς λόγω αυτής της καλής μας δημοσιοοικονομικής εικόνας. Άρα είσαστε λαϊκιστές, ρε. Πάμε να ακούσουμε την λαϊκιστική αλλίωση του Γεωργιάδη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Πήγαινε στο καφέ.
0: Άκου τώρα, άκου. Και είναι λαϊκιστές οι άλλοι. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδο. Όλα αυτά που λέει τα συγκλονιστικά. Και είναι οι λαϊκιστές όσοι λένε «Μα τι λέει ο άνθρωπος, είμαι θα λαϊκιστές». Είναι, στο μεταξύ ο λαϊκισμός είναι η καινούργια καραμέλα. Τι είναι, είμαστε λαϊκιστές, εδώ πέρα μας έχει πει κομμουνιστές. Εμάς, όχι εμάς, έχει πει κομμουνιστές τους γιατρούς ο Άδωνης. Λαϊκιστές είναι όλοι. Όποιος δεν φυλάει το χέρι του Καραμαλή, ξέρω εγώ, είναι λαϊκιστής στη χώρα αυτή, ρε παιδιά. Α, γι' αυτό λέει που βολτάζει τα κανάλια κάθε μέρα και παίρνει το μισθό του. Ναι, είναι ευημερία, μάλλον για τον εαυτό του μιλάει. Τώρα σοβαρά μιλάς. Εδώ πέρα ο Άδωνης έχει βγει και έχει πει ότι είχαν λεφτά, ρε, που είναι υπουργός. Γιατί δεν πηγαίνει σε επιτροπές στη Βουλή να βγάζει παραπάνω λεφτά? Όχι γιατί θα δουλεύει για την εταιρεία του και θα παρήγαγε παραπάνω χρήματα. Εδώ πέρα έλεγε ότι ο Μητσοτάκης, λέει, δεν αυξάνει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, λέει, να τα αυξήσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να πάρει καινούργια δάνεια. Τα παλιά δεν τα μετράμε. Ό,τι έχει πέσει εκεί πέρα και το κύριο δεν τα μετράει. Είναι large, λέμε.

τα αποτελέσματα της Πίζα ένα δελτίο ειδήσεων. Σκεφτείτε τι καταστροφή είναι και εμείς εδώ πέρα το περνάμε ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Ένα στους δύο που βγάζει το γυμνάσιο δεν ξέρει να διαβάζει και δεν ξέρει να κάνει μαθηματικά. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό, βρε αδερφέ.

Και όπως διάβαζα, όπως έψαχνα περαιτέρω, ανακάλυψα ότι δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα της PISA. Το ξέρεις ότι πέφτει και το IQ γενικότερα στη Δύση. Ο δείκτης ευφυΐας πέφτει. Πέφτει τα τελευταία χρόνια, πέφτει. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει αν είναι αντίδραση στο περιβάλλον το γεγονός ότι πέφτει. Εάν οφείλεται σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως π.χ. με το ότι μετριούνται, ας πούμε, άνθρωποι από άλλες υπήρους στην Ευρώπη, παίρνουν μέρος στις ίδιες έρευνες, δεν το ξέρουν τι ακριβώς είναι, αλλά έχει αντιστραφεί, λέει, επί πόσα χρόνια από τότε που είχε ξεκινήσει το. Από τότε που ξεκίνησαν οι άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη, βρήκανε τον αγροτικό τομέα, ανέβαινε συνεχώς το IQ. Τώρα πέφτει. Την καλημέρα μου στους πυροσβέστες, τους εποχικούς. Λέει, σε ακούμε σε κάθε υπηρεσία. Να είστε καλά. Από Πετρούπολη. Δεν θα φύγουν, λέει, οι γαλάζιες ακρίδες έτσι εύκολα από τη ζωή μας, δυστυχώς. Να θυμηθείς να λέμε το πρωί καλημέρα και στους πυροσβέστες.

Στο μεταξύ, το έχει δει αυτό που χτες βρήκανε στο ίδιο πάρκο που βρήκανε τα οστά, τα ανθρώπινα που ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιανό είναι, βρήκανε και άλλη μια σακούλα με οστά. Απλά δεν είναι ακόμα σίγουροι αν είναι ανθρώπινα τα οστά ή αν είναι από κάποιο ζώο, αλλά είχαν κινητοποιηθεί και τρέχανε. Δεν περνάει η μέρα. Βγήκα χτες το πρωί και λέω: εντάξει, σήμερα δεν έχει κάποια είδηση τρομακτική. Βόμβες, πυροβολισμούς, σωστά, βαλίτσες με πτώματα κτλ. Τελικά βρέθηκαν κι άλλα. Δεν βρίσκεις άκρη. Εντάξει, η περιοχή της Κυψέλης και όλο αυτό έχει γίνει πραγματικά. Πραγματικά να μην ξέρεις κατά πού να κάνεις. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, από τις πολυκατοικίες που πέφτουνε. Να πας στις βαλίτσες με τα πτώματα και τα μωρά στις καταψύξεις που βρίσκονται. Στο μεταξύ έχεις παρατηρήσει κάτι περίεργο, ότι έχει υποβαθμιστεί στην υπόθεση αυτή με το μωρό στο ψυγείο που βρέθηκε, το βρέφος στο ψυγείο. Έχει βγει τελείως από την εικόνα και από το κάδρο ο Αφγανός. Ο Αφγανός που ήταν εκεί πέρα και τη 15χρονη. Δεν ακούς πια για τον Αφγανό, που σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, σε κάθε μεγάλο έγκλημα από ό,τι προκύπτει τώρα τελευταία, είναι και ένας Αφγανός μπλεγμένος μέσα. Έφυγε από το κάδρο, δεν ξέρω, των ερευνών. Προφανώς γιατί δεν σχετίζεται με το θάνατο του μωρού. Μπορεί να ήταν να μπει και πιο μετά στην εικόνα. Αλλά το γεγονός ότι ήταν εκεί και έκανε ό,τι έκανε με τη 15χρονη, βγήκε και έδωσε καλά και λέει: παιδιά, όχι, εγώ νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερη. Μου είχε πει ότι ήταν 19 και τελείωσε. Την αφησέγγι του, είναι 19 αυτό. Πίστηκε.

Και σε περίπτωση που σας έλειψε μια τέτοια σχετική είδηση, γιατί δεν προλάβαμε να την πούμε νωρίτερα, κανονικά και σήμερα μπορεί να έχει κίνηση στην Αττική, να μην μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας εύκολα, να έχει κίνηση στο Κυφισό, αλλά στην Κρήτη οι Λέμβοι κατεβαίνουν με άνεση. Διασώθηκαν. Καμιά πενταριά τώρα ήταν η πρώτη δόση, στις 8.30 το πρωί. 49 συγκεκριμένα, μετανάστες, όχι παράνομοι μετανάστες, δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις σωστά, μετανάστες. Δηλαδή, λες, διαβάζεις μετανάστες και είναι σαν αυτό που πήγε να κάνει, ξέρω εγώ, μεταπτυχιακό σε μια άλλη χώρα. 49 λοιπόν που επέμεναν.

Πέβαιναν σε λέμβο, περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex. Ωραία δύναμη Frontex, ρε παιδιά. Γιατί δεν τους ονομάζουν Baywatch? Να τους βάλουν και μια κόκκινη στολή, να κρατάνε και ένα σύμβιο. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Τους βγάζουν στη θάλασσα. Πρωινές ώρες σήμερα στα νότια της Κρήτης, 53 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Πρόσεξε, για να βγάλουμε το καλώδιο να πάμε, παρακαλάμε το Μακρόν στα 6,1 ναυτικά μίλια. Αλλά άμα είναι ελαφρομετανάστες, 53 ναυτικά μίλια νότια από τους καλούς λιμένους, αυτοί μπορεί να πηγαίνουν στην Ιταλία στο μεταξύ, έτσι. Όχι, όχι, βγαίνει Frontex, τους βουτάει και τους μεταφέρει στην Κρήτη. Μην τυχόν και μας ξεφύγουνε, μην τυχόν και πάνε αλλού. Έρχονται, δεν σταματάνε οι ροές, βγαίνουν κατά τα άλλα και ο Πλεύρης λέει ετοιμάζουμε τα κέντρα να τους πάμε στην Αφρική.

Λογικά, άμα συνεχιστεί καμιά εκατομενταριά, διακοσαριά, θα κατεβούνε και σήμερα, διότι όταν ξεκινάει από νωρίς να φτάνουν τέτοιες λέμβοι, συνήθως αυτές δεν πάνε μία-μία, ακολουθούν περισσότερες. Μου στέλνει εδώ πέρα μία φίλη, επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ίσυρο, δίνει ο Δήμος του νησιού. Άπαξ επίδομα γέννηση στην Ίσυρο. Καλό είναι, καλό είναι σαν μέτρο, αλλά δεν λύνεται, δεν λύνεται παιδιά. Δεν λύνεται με τέτοια μέτρο το δημογραφικό. Ακούστε τώρα, ακούστε, ήθελα να το πω χτες, αλλά δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα τώρα σε 3 ώρες εκπομπή, εντάξει. Δεν το πρόλαβα στην Αμερική. Άκου τώρα μια αλλαγή που φέρνουν στο σύστημα και αυτή πραγματικά είναι επαναστατική, είναι ριζοσπαστική αλλαγή. Στην Αμερική υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο νόμου, δεν έχει γίνει νόμος ακόμα, θα κατατεθεί τους επόμενους μήνες, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ να δίνει κάθε χρόνο, όχι εφάπαξ μια φορά, $9,000 για κάθε παιδί στην οικογένεια, εάν η μητέρα μένει στο σπίτι να τα μεγαλώσει. Υπάρχει από πίσω ιδεολογικό υπόβαθρο που λέει ότι αντί να δίνουμε λεφτά σε παιδικούς σταθμούς, αντί να χρηματοδοτούμε, γιατί είχαν και αυτό το μεγάλο κύμα με τις απάτες, με τους ψεύτικους παιδικούς σταθμούς και τα λοιπά, να χρηματοδοτούμε ας πούμε πάρκινγκ παιδιών, εμείς θέλουμε να χρηματοδοτούμε την οικογένεια, τη μητέρα που θα επιλέξει να κάτσει σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά της, αρκεί να είναι παντρεμένη. Για να μην το κάνουν, ξέρεις, βιομηχανία όπως έγινε στην Αγγλία, που πήγαινε η άλλη και έκανε παιδιά και τα παράταγε να είναι στους δρόμους με διαφορετικούς πατεράδες και τέτοια, είναι αυτό το περίφημο τσαβ culture, πως το λέγανε. Αν είσαι παντρεμένη και έχεις, ξέρω εγώ, 4 παιδιά, θα παίρνεις $36,000 το χρόνο, γιατί είναι 9.000 για κάθε παιδί, για να κάθεσαι σε σπίτι και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Προφανώς αυτό, επειδή τα χρήματα εκεί πέρα θα πάνε από τους προϋπολογισμούς που υπάρχουν από το... για την παιδική φροντίδα, για το child care, έτσι το λένε, έχει πολλές αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις. Λένε, θέλετε να κλείσετε τη γυναίκα πίσω σπίτι κτλ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείς να πας να δουλέψεις, άμα θες, και να πληρώνεις. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, πως όταν ένα κράτος έχει μία σταθερή, μία δομημένη προσέγγιση, και δεν είναι τώρα αρπακολατζίδικα όπως είναι εδώ πέρα Άδωνης Γεωργιάδης και τα λοιπά, είμαστε και πατριώτες, αλλά να τα βρούμε και με τους Τούρκους και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να παράγει μέσω των θεσμών του να φέρει πραγματικές αλλαγές, γιατί αυτό είναι επαναστατικό αν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εάν χρηματοδοτείτε από το κράτος το να κάτσει η μητέρα να μπορεί να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά της, να τα μεγαλώσει, δεν θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα από εκεί πέρα που πάνε και τα παρατάσεις, ξέρω εγώ? Γιατί εκεί πέρα δεν είναι και παιδική σταθμή όπως είναι εδώ, που υπάρχει ας πούμε ένας έλεγχος κρατικός. Είναι όλα, ξέρω εγώ, ανοίγει άλλο στο υπόγειο child care και μαζεύει τα παιδιά του κόσμου και τα κρατάει απλά για να μπορούν να δουλέψουν οι μανάδες. Μην τα πολύ λες, λέει, αυτά, γιατί θα πλακώσουν, λέει, οι ευάλωτες ομάδες στην Ίσυρο να γεννάνε εκεί για να πάρουν το επίδομα. Υποθέτω ότι θα έχει κάποιο φιλτράρισμα. Εδώ, λέει, δεν πρημοδοτείται η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 9.000, ορίστε, το ίδιο είναι. 9.000 ήτανε, γιατί τώρα έρχεται leasing, χρηματοδότηση leasing, που θα είναι στα 17, στα 12.000. Βέβαια, να πάρεις leasing ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λες να υπάρχει κανένας φίλος της κυβέρνησης που να έχει εταιρεία με leasing? Λέω εγώ τώρα, λέω, ρε παιδί μου, περνάει από το μυαλό, αναρωτιέμαι. Γιατί θα χρηματοδοτήσουν, λέει, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, χρηματοδότηση κοινωνικό leasing. Να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να το έχεις leasing. Θα πληρώνει, λέει, το 70%, δεν θυμάμαι πόσο είναι, το κράτος.

Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εμείς εδώ πέρα οι άλλοι χρηματοδοτούν την οικογένεια, γιατί αυτό είναι ένας μηχανισμός, αυτό που σου περιέγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μηχανισμός προάσπισης της πυρηνικής οικογένειας. Άλλοι θέλουν να υπερασπιστούν, να προασπιστούν την οικογένεια, άλλοι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μου στέλνει εδώ πέρα το όνομα μιας εταιρείας, λέει, που έχει leasing, και αυτή κάνει δουλειές με την κυβέρνηση. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν την ξέρω καν τη συγκεκριμένη εταιρεία, ξέρω διάφορες εταιρείες leasing, τη συγκεκριμένη πρώτη φορά την ακούω. Θα το ψάξω. Στείλε μου το link άμα θες την εταιρεία να τη δω. Αλλά εκεί πέρα φαίνεται ο προσανατολισμός. Τι τον νοιάζει το Μητσοτάκι, αυτά τα έχει πει ο άνθρωπος. Είναι αντινατιβιστής. Χαίρεται να βλέπει, λέει, εδώ πέρα να έρχονται Πακιστανοί και να κάνουν παρέλαση. Στις ελληνικές παρελάσεις εννοούσε αυτός, υποθέτω. Τώρα βέβαια αυτοί δεν τους νοιάζει και έχουν κάνει δικές τους παρελάσεις μόνοι τους. Σαν και αυτοί που είχαν 14 Αυγούστου το βράδυ πριν της Παναγίας. Κανονικά παρελάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουν παρέλαση και που έρχεται ο Μουλάνα Ιμράν Ατάρι. Το ξέρεις το Μουλάνα Ιμράν Ατάρι? Όχι, όχι, είναι Ατάρι. Έρχεται ο μουσουλμάνος ιεροκήρυκας Μουλάνα Ιμράν Ατάρι στην Ελλάδα. Ο διοργανώνεται, λέει, εκδήλωση από το ελληνικό παράρτημα, θα έχει πλαγείς, της Dawat el-Islami Greece, της Διεθνούς Ισλαμικής Οργάνωσης Dawat el-Islami με έδρα το Πακιστάν. Και είναι, ξέρεις, από αυτούς τους αστείους τους Πακιστανούς ιεροκήρυκες που βάφουν κόκκινα τα μούσια τους. Τους έχεις δει? Αυτό είναι κάποια παράδοση η οποία συνδέεται με, δεν ξέρω τώρα, κάτι αποκρυφιστικό του Ισλάμ, δεν ξέρω, κάτι που έκανε ο προφήτης. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, μαυρούλιδες, ρε παιδί μου, μαύρα φρύδια, μαύρα, δε, και έχουν ένα λαμπερό κατακόκκινο γέν, δεν το έχεις δει? Α, πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν η Dawat el-Islami, αυτό σημαίνει το κάλεσμα στο Ισλάμ, είναι μια διεθνής Ισλαμική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες και επικεντρώνεται στη θρησκευτική διδασκαλία, στο κήρυγμα και τη διάδοση των διδασκαλιών του Κορανίου και της Σούνα. Και έρχεται αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος εδώ και θα γίνει κινητοποίηση μεγάλη, θα γίνει του φουλ του Πακιστανού, να ξέρεις. Γιατί συνδέεται και με τις κρατικές υπηρεσίες του Πακιστάν η συγκεκριμένη οργάνωση. Και μάλιστα αυτή η οργάνωση υποστηρίζει ότι άμα πιάσει οποιοδήποτε, πρέπει να υπάρχουν αυστηροί νόμοι στις χώρες, όχι στο Πακιστάν, στην Ελλάδα. Ισχυροί νόμοι, πολύ σκληροί νόμοι, δρακόντι, για τη βλασφημία, για το Ισλάμ προφανώς μόνο, όχι για το χριστιανισμό. Οποιοδήποτε πει κάτι κακό για το Ισλάμ, πρέπει να τιμωρείται. Ένας τύπος, θυμάσαι, που είχε κάνει μια επίθεση με μαχαίρι που είχε σφάξει δύο έξω από τα γραφεία του Σαρλί Χεμπντό, του περιοδικού. Θεωρείται ότι είχε σχέσεις με αυτή την οργάνωση, την Dawat el-Islami. Πορτοκάλο, λέρα, μυδοκόκκινο, λέει, είναι το χρώμα στο μουσι. Ναι, έχει ένα τέτοιο, ένα κεραμιδί, ρε παιδί μου. Ένα κεραμιδί πάνω που γίνεται πιο πορτοκαλί όσο πάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω, δεν πιάνει βαφή, πιάνει περισσότερο, δεν τα ξέρω κιόλας αυτά. Αυτός λοιπόν έρχεται εδώ πέρα, λογικά θα κάνουν μια παρελασούλα ακόμα, θα βγουν εξής μετά την εκδήλωση, να περπατάνε εκεί πέρα με τις κελεμπίες στο κέντρο της Αθήνας, πράσινες σημαίες, Dawat el-Islami και πάμε. Σιγά, ποιος θα τους εμποδίσει? Εδώ πέρα κάνουν το 15 Αύγουστο, λέμε έπαρση σημαίας. Έρχονται και ενισχύσεις κάθε μέρα, καταφτάνουν σε λέμους, λιγοστεύουμε εμείς. Οι άλλοι, μεγαλώνει ο πληθυσμός τους, αυξάνονται. Θα γίνει όπως είναι στην Αγγλία. Που στην Αγγλία υπάρχουν ολόκληρες πόλεις που είναι πλειοψηφία. Ποια είναι πλειοψηφία, δηλαδή οι γηγενείς την έχουν κάνει. Έχουν πάει, ψάχνουν χωριά εξοχικά και παίρνουν κάθε μέρα το τρενάκι, μια μισή ώρα ταξίδι για να πάνε στη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορούν να μένουν στα κέντρα, έχουν μεταβληθεί ολόκληρα σε γκέτο. Κάπως έτσι θα γίνει και εδώ, παιδιά. Δεν πάει να δίνει νήσιρος 3.000 ευρώ επίδομα? Όσο το κράτος δίνει τα λεφτά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικό leasing. Ναι, λέει, και αυτό πάει και στους, κάτι έχει να κάνει με τους ταξιτζίδες. Ναι, έχει και ειδική ρύθμιση για τους ταξιτζίδες για να πάρουν ηλεκτρικό ταξί. Έρε, και εγώ, ξέρεις, θα ήμουν ταξιτζής και θα τρόλαρα. Θα έλεγα, εντάξει, πάμε παιδιά να πάρουμε όλο ηλεκτρικό, ρε, να χρεωθούμε.
Να πάρουμε όλο ηλεκτρικό ταξί. Παίρνουν όλοι οι ταξιδιώτες ηλεκτρικό ταξί. Άντε να πάμε να φορτίσουν. Κάπου δεν πρέπει να έχει φορτιστές για να φορτίζουν οι ταξιτζίδες. Τι θα κάνουν, τα αφήνουν όπως τα αφήνουν ένας φίλος μου που έχει, που τα αφήνει 8 ώρες όλο το βράδυ να φορτίσει στο σπίτι. Πρέπει να δουλεύει τα αμάξι. Και να πάνε να τα στήσουν όλες την Κλαθμόνο, ξέρω εγώ, για να φορτίσουν. Να κλείσει το κέντρο, μην περνάει άνθρωπος ποτέ. Τι μου στέλνετε, βίντεο το γιατρό. Ναι, εντάξει. Stem cells λέμε. Ναι, κάνουν κυταροθεραπείες, παιδιά. Τώρα αυτά είναι λίγο. Δεν ξέρω αν είναι new age, αν είναι αποτελεσματικά. Τι, γιατί με κοιτάς? Όχι, στο μικρόφωνο είμαι. Απόκτησε τώρα, λέει, νέο ηλεκτρικό ταξί με leasing. Το αξίζεις. Ταξίζεις. Καλό. Ταξίζεις. Μόνο παιδιά δεν αξίζουμε στη χώρα αυτή. 30.000 λιγότερα πήγανε φέτος, του χρόνου θα είναι 40, του παραχρόνου 50.000 λιγότερα. Και μετά θα κάνουμε πίζα και θα είναι μόνο παιδιά, ξέρεις, λαθρομεταναστών στα σχολεία που δεν ξέρουν καν ελληνικά και θα λέμε πω δεν πάει καλά. Δεν θα ξέρουν καν ελληνικά. Λοιπόν, δεν θα κλείσει με ένα μαζονάκι τώρα. Με αυτό θα κλείσει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει, κλείσει και άνοιξε. Έλα, εντάξει. Έφυγε ο άνθρωπος. Βάλε εκεί πέρα ένα να κλείσουμε με ένα μαζονάκι. Ξεκινήσαμε να κλείσουμε και όλα να είναι ολοκληρωμένο. Λοιπόν, εδώ κάπου φτάνουμε προς το τέλος. Σας αφήνουμε βεβαίως σε καλά χέρια, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα, 7 η ώρα το πρωί ακριβώς. Να το έχετε υπόψη σας. Εκτάκτος μεν, 7 ακριβώς πάντως θα ξεκινήσουμε. Πάμε μετά το τραγούδι σε διαφημίσεις Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθούν, όπως είπαμε, Βλάχος Καψαμπέλης. Αυτά από μένα, καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτηματικά προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνυψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρούς, διακομίστηκε χωρίς φυγμό στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, διερευνώντας τυχόν τέλεση αξιόπινων πράξεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η νομιμότητα λειτουργίας του χώρου, καθώς προκύπτει ότι διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. Ο γιατρός και η σύζυγός του έχουν καταθέσει ήδη στην ασφάλεια για τις συνθήκες της θεραπείας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα παίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος στα πρακτικά των ιατρικών πράξεων. Στην τελευταία θέση των ανεπτυγμένων χωρών κατρακύλησε η ελληνική εκπαίδευση σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία καταγράφουν την απόλυτη ένδυα στα σχολεία μας, καθώς τα Ελληνόπουλα μένουν πολύ πίσω σε σχέση με τους συνομιλίκους τους στην Ευρώπη, αδυνατώντας να κατανοήσουν απλά κείμενα ή να λύσουν βασικά μαθηματικά προβλήματα. Αντί για άμεση παραδοχή της αποτυχίας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να ωραιοποιήσει την εικόνα, βαφτίζοντας την παρακμή σταθεροποίηση την ίδια στιγμή που οι σχολικές υποδομές καταραίουν και επιβάλλονται ιδεολογικοί πειραματισμοί στις αίθουσες. Νέο συναγερμό σήμανε στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σακούλα με οστά. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί παρόμοια σακούλα μόλις την προηγούμενη ημέρα. Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής μαζί με κλιμάκιο της ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα ανήκουν σε άνθρωπο. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το σκοτεινό αυτό μυστήριο. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio τόνισαν κατηδίαν στον Donald Trump ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως το τέλος της θητείας του το 2029. Η εκτίμηση αυτή καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου περί άμεσης συντριβής της Τεχεράνης μετά τις κάλπες του Νοεμβρίου, καθώς το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται στεναρά παρά τον ασφικτικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιχειρήσεις. Η προοπτική μιας πολιετού ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κλιμακώνει τον παγκόσμιο συναγερμό, απειλώντας με γενικό χάος και νέα παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Άκουσα σήμερα από έναν μεγάλο δημοσιογράφο, για να καταλάβετε τι σημαίνει λειτουργία της χώρας. Είπε λοιπόν αυτός ο μεγάλο δημοσιογράφος, δεν έχει καμία σημασία το όνομά του, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη να γίνει έλεγχος. Βρε γελίε, πρέπει να περιμένουμε να γίνει θάνατος, να υπάρξει θάνατος για να ελέγξουμε? Και βγάζετε τον κύριο Πατούλη από τη σπιταρόνα του να μας πει ότι θα ελέγξει? Δηλαδή να μας πει ότι δεν έχει κάνει το καθήκον του μέχρι τώρα? Ξέρετε που είναι αυτό το περιβόητο ιατρείο? 2 λεπτά με τα πόδια από τα γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 2 λεπτά. Με αφορμή να περιμένουμε να πεθάνει κάποιος για να ελέγξουμε όλα αυτά τα ιατρεία που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά σε όλες τις γωνίες, γιατί έχει διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας ο κύριος Μητσοτάκης και όσοι κυβέρνησαν τόσα χρόνια. Πώς ανοίγει, κύριε, και κάνει διαφήμιση? Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί ο κύριος Πατούλης δεν απολογείται? Πήγαν στην ασφάλεια, λέει, εχθές, και αφέθηκαν ελεύθεροι. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι? Δεν έχω καταλάβει. Με αφορμή. Μου θυμίζει το Γεραπετρίτη χθες που είπε, ένα περιμένουμε, λέει, να κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από τον Ερντογάν και να αποφασίσουμε. Σιγάρε μεγάλε. Να περιμένουμε να κάνει εισβολή σε ένα νησί ο Ερντογάν και μετά να αποφασίσουμε αν θα ρίξουμε μια τουφεκιά. Κυκλοφορούν τα ντρόνς πάνω από τα ελληνικά αεροδρόμια, πάνω από τη Θράκη, και δεν καταρρύπτουμε ούτε ένα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτή την Ελλάδα όπως την κατάντησαν είναι ευθύνη όλων όσων κυβέρνησαν. Γι' αυτό εγώ λέω ένα μόνο πράγμα και δεν το συζητάει κανένας. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να αρχίσει συλλήψεις όσων δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Συλλήψεις και μέσα. Έχεις τόσα κελιά? Όχι. Δεν έχω τόσα κελιά. Μία αυλή. Εκεί, χωρίς στέγη. Με 5 τουαλέτες. 1000 άτομα μέσα. Μα, μουξινός ρε. Έχετε διαλύσει τη χώρα και θα μου λέτε μετά ότι έχω και απαιτήσεις για καλές συνθήκες φυλάκισης. Πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεν το έχουμε πάρει είδηση από τέτοια πράγματα? Ο πατέρας μου πέθανε μέσα στο νοσοκομείο, στο Τζάνιο, γιατί ο γιατρός είχε πάει βόλτα. Συγγενικό μου πρόσωπο σώθηκε για ένα απλό λόγο, διότι το ιατρείο ήταν ακριβώς απέναντι από μεγάλο νοσοκομείο. Και κατέβηκαν με τα χέρια, την πήρανε, κοπέλα ήτανε, είναι. Κλείσαν την κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και την περάσαν απέναντι στο νοσοκομείο και τη σώσανε. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Πώς κάνουν όλοι αυτοί όλες αυτές τις διαφημίσεις και οικονομάνε τα ντερά τους. Τα ντερά τους οικονομάνε.
Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε να φτιάξω τη μύτη μου, να φτιάξω το μάτι μου, να φτιάξω το αυτί μου. Λες και ένα πρόβλημα να γερνάς. Με αφορμή λέει να περιμένουμε να πεθάνει κόσμος για να βρούμε. Έλα εδώ ρε, έχεις άδεια, έχεις προϋποθέσεις για να κάνεις αυτά που κάνεις. Ένα ιατρείο γεμάτο εικόνες. Θα πήγαινες να δώσεις τη ζωή σου σε ένα ιατρείο που είναι γεμάτο εικόνες. Δηλαδή τι λέει το ιατρείο? Και μόνο αυτό. Να βάλει το χέρι του ο Θεός. Καλά, έρχομαι σε ένα ιατρείο να κάνω μια εξέταση, μια επέμβαση και αφήνω την ελπίδα να σωθώ στο γιατρό και μου έχεις γεμίσει το ιατρείο με εικόνες. Και τώρα λέει, α, δεν φταίω εγώ, φταίει η γυναίκα μου. Μα η γυναίκα σου τι είναι, γυναικολόγος. Άρα, ναι, αλλά στη διαφήμιση έλεγες ότι εσύ είσαι. Και αυτούς τους τύπους τους αφήσαν ελεύθερους. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Και μόνο γι' αυτό. Και μόνο γι' αυτό έπρεπε να είναι υποκράτηση. Έτσι εγώ νομίζω. Αλλά εντάξει, ποιος είμαι εγώ? Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Που λέω την άποψή μου γιατί μου δίνουν κάποιος αυτό το μικρόφωνο. Αν δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι με αφορμή το θάνατο θα κάνω έλεγχο αν υπάρχουν ιατρία τα οποία έχουν άδεια νόμιμη και έχουν και συνθήκες για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αν περιμένω να σκοτωθεί το παιδί μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2009 ένας τύπος που έγινε αυτό που έγινε γιατί απλώς είναι γιος, όπως ο Μητσοτάκης δηλαδή, όπως ο Καραμαλής δηλαδή, ονόματι Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, μας είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Ήταν τόσο βλάκας και κυρίως ήταν τόσο ανίκανος που δεν είχε πάρει είδηση ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με διοικητή τον Μακαρίτη Προβόπουλο τον Απρίλιο του 2009, Οκτώβριο γίνανε οι εκλογές, είχε βγάλει έκθεση την οποία κράτησε στα συρτάρια του ο Προβόπουλος, μυστική από όλους εμάς, ότι η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει από τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Στο μόνο που είπε για την έκθεση του ο Προβόπουλος ήταν ο Καραμαλής ο Πρωθυπουργός και του είπε σήκω φύγε, χρεοκοπεί η Ελλάδα, θα σκάσει στα χέρια σου, κοπάνα τι. Και άφησε ο Προβόπουλος ο Μακαρίτης έναν βλάκα ονόματι Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου να λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Τον εξαπάτησαν, έλεγε αυτό. Μάλιστα. Κερδίζει τις εκλογές. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ανικανότητα, έτσι. Κερδίζει τις εκλογές. Τον Οκτώβριο του 9. 4 Οκτωβρίου. Και 10 Οκτωβρίου. 6 μέρες μετά τις εκλογές, ο Προβόπουλος της Τράπεζας Ελλάδος δίνει στη δημοσιότητα αυτή την έκθεση. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τον εαυτό του. Που σέβεται τον εαυτό του, ρε. Απέναντι στον ελληνικό λαό. Με το που βλέπει ότι δημοσιεύεται αυτή η έκθεση, τηλεφωνεί στο 100 και λέει γεια σας. Γεια σας. Ποιος είστε? Είμαι ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Τι θέλετε κύριε Πρωθυπουργέ? Σας παρακαλώ στείλτε ένα περιπολικό τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αν είναι πρωί και δεν έχει πάει ακόμη στο σπίτι του, στο γραφείο του, στείλτε στο σπίτι του
Και παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε χειροπέδες και φέρτε τον Προβόπουλο εδώ στο αμάξι μου. Τι έκανε ο Προβόπουλος? Με εξαπάτησε ρε. Με άφησε και έλεγα λεφτά υπάρχουνε. Και έχει κάνει έκθεση ότι έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και αυτό θα συνεχίσει να παίρνει τον τρομερό μισθό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Πιο ανίκανο, πιο βλάκα πρωθυπουργό. Ναι, έχουμε βρει το Μητσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που λέω είναι φοβερό, δεν είναι? Σε έχει εξαπατήσει ρε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Έχει πει στον Καραμαλή την κοπάνατη. Σε έχει αφήσει να λες λεφτά υπάρχουνε. Σε βάλανε μετά και πήγες στο Καστελόριζο και είπες για μνημόνια. Και τολμάς ακόμη και είσαι βουλευτής αντί να έχεις πάρει να έχεις ζητήσει συγγνώμη από το ελληνικό λαό και να έχεις εξαφανιστεί από τη χώρα. Σας είπα χθες ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 1,90. Έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η ακρίβεια η οποία έρχεται είναι τρομερή. Χθες το Τραμπ είπε το εξής. Ο πόλεμος, λέει, με το Ιράν θα τελειώσει αργότερα από τις εκλογές που έχουμε εδώ, τις ενδιάμεσες. Πότε είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες? Την 1η-3η του Νοεμβρίου. Κατά χείμωνο δηλαδή. Άρα, μέχρι τότε θα συνεχίζεται ο πόλεμος. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Και τι πρέπει να κάνουμε ρε βλάχο? Λέει αυτός που οδηγεί και μ' ακούει. Φίλε μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απλώς το λέω αυτό για να θυμηθείς έναν επίσης άθλιο, ανίκανο και πιόνι πρωθυπουργό ονόματι Κυριάκο Μητσοτάκη, χειρότερο και από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος το 19 που έγινε πρωθυπουργός είπε, δήλωσή του είναι, δεν το βγάζει από το μυαλό μου, είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω εξόρυξη πετρελαίου. Από το 19 μέχρι το 26 σήμερα, εάν δεν είχε σταματήσει τις έρευνες, θα είχαμε πετρέλαιο. Θα είχαμε φτηνό δικό μας πετρέλαιο. Θα είχαμε δικό μας φτηνό φυσικό αέριο. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας σου, κύριε και κυρία μου που με ακούς. Ο πρωθυπουργός των 40 σπιτιών. Και εσύ δεν θα έχεις λεφτά να πάρεις πετρέλαιο για να κάνεις ζεστό το σπίτι σου. Για να κάνει ζεστό μάθημα μέσα στο σπίτι, διάβασμα το παιδί σου. Τέτοια προβλήματα δεν θα έχει ο Μητσοτάκης. Έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει πάρα πολλά σπίτια, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Τον ενδιαφέρει μόνο η κυρία Τούνη. ο πληθωρισμός. Ξέρετε τι σημαίνει ακρίβεια? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και σε εξαπατά. Και δεν το λέει κανένας δημοσιογράφος. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου κάνει, όχι, λάθος. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Η ακρίβεια, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο ρίχνει το ποσοστό του χρέους εναντί του ΑΕΠ. Όταν λέει ο Μητσοτάκης, έχω ρίξει το ποσοστό του χρέους στο 140%, σημαίνει ότι είχε ανέβει η ακρίβεια.
γιατί είναι ένας μαθηματικός τρόπος υπολογισμού του ποσοστού του χρέους με την ακρίβεια. Το χρέος της Ελλάδος ανεβαίνει. Αυξάνεται. Δεν μειώνεται σε ευρώ, σε δισεκατομμύρια. Μειώνεται το ποσοστό. Και μειώνεται το ποσοστό επειδή υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή ξαναζούμε 2009. Και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έβλεπα σήμερα το Open. Και στο τέλος μιας συνέντευξης του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου είπε το εξής. Υπάρχουν δις οφειλών Ελλήνων πολιτών σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, δεξιά και αριστερά. Δεν ασχολείται κανένας. Θα κάνω κούρεμα, λέει ο κύριος Βελόπουλος, και θα δώσω 240 δόσεις. Αυτό αφορά τους πάντες. Να φύγει ένα άγχος. Σας το λέω εγώ που αναγκάστηκα να πουλήσω το σπίτι μου. Ένα σπιτάκι είχα, 33 τετραγωνικά, και ξεχρέωσα. Και έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Ξεχρέωσα τα πάντα. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα. Ούτε χρέος όμως. Μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Ασχολούνται με ποιο θα συνεργαστείτε. Με ποιο θα κάνετε κυβέρνηση. Με τα λαμόγια. Ναι ρε, με τα λαμόγια θα κάνω την κυβέρνηση. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για εντυμότητα ο Τσίπρας, ο προδότης της Μακεδονίας, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Των τραπεζών. Ο πρωθυπουργός του Βαρδινογιάννη. Ναι, είναι ο πρωθυπουργός του Βαρδινογιάννη. Και ξέρετε γιατί. Και δεν το λέει κανένας, γιατί φοβούνται τον Βαρδινογιάννη. Ο Βαρδινογιάννης είχε ένα αίτημα προς όλους τους πρωθυπουργούς. Θέλω να κάνω σιδηροδρομική γραμμή, να μου κάνετε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil. Έξω από τα δηληστήρια της Motor Oil περνάει η σιδηροδρομική γραμμή που έρχεται από την Πελοπόννησο. Να γίνει μια διακλάδωση και να μπαίνει το τρένο μέσα στη Motor Oil. Λέγαν όλοι οι πρωθυπουργοί. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Για λόγους φορολογικούς. Γιατί θα μπορείς να βάζεις και να βγάζεις πετρέλαιο χωρίς να σε ελέγχει κανένας. Σε ένα βαγόνι πάει το βαγόνι, μπαίνει. Έρχεται το βαγόνι, περνάει τα τέμπη, κατεβαίνει, στρίβει αριστερά και μπαίνει. Ποιος έκανε σιδηροδρομική γραμμή στο Βαρδινογιάννη? Όλοι οι πρωθυπουργοί το αρνήθηκαν, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα πρωθυπουργό, να πεις ότι ήταν ένας πρωθυπουργός περίεργος που το αρνήθηκε. Όλοι οι πρωθυπουργοί, για λόγους φορολογικούς και όχι μόνο. Ποιος του έκανε γραμμή? Ο Τσίπρας με το Σπρίτζι. Και δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται τον Βαρδινογιάννη. Τι έγινε στο μάτι? Και εγώ τους 104 άνθρωποι. Γιατί ο Τσίπρας με τον με το σύστημα ολόκληρο είχαν στείλει την πυροσβεστική όλη στη Motor Oil.
που είχε πάρει φωτιά κάτι ξερά χόρτα. Έχετε δει εσείς δηληστήριο με ξερά χόρτα? Έρχεται ο άλλος και σου λέει στο οικόπεδο σε Ελλάδα, ρε βλάχο, και τι δεν έχεις καθαρίσει το οικόπεδο σου? Πάρε ένα πρόστιμο. Μάλιστα. Και αφήσανε τα δηληστήρια να έχουν ξερά χόρτα και στείλαν όλη την πυροσβεστική εκεί και κεγόντουσαν οι άλλοι 104 άνθρωποι στο μάτι. Και υποχρέωσε μετά το Μητσοτάκη να επιβραβεύσει τους πυροσβέστες που στέλνανε την πυροσβεστική στη Motor Oil. Και μιλάει και μιλάνε για εντιμότητα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, τα πιόνια των διαπλεκομένων, των Γερμανών, των εχθρών της Ελλάδος.

0: Και βγαίνουν τώρα τα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη και λέει «Κακός αφήσαμε τον Τσίπρα». Όχι κακός. Ίδιοι είστε. Ίδιοι είστε. Θα πω κάτι που δεν το λέει κανένας. Για να καταλάβετε, κατηγορούν τον Τσίπρα, λέει ότι έδωσε, βοήθησε τα φανς. Μάλιστα. Βεβαίως βοήθησε. Ακυρώσατε αυτά που έκανε ο Τσίπρας υπέρ των τραπεζών και των φανς. Όχι. Τα εφαρμόζετε, κύριε Μητσοτάκη. Πολύ ωραία. Θέλω όμως να σας πω κάτι άλλο. Για να καταλάβετε ποιο πρωθυπουργό έχετε. Τα φανς προσφεύγουν στον Άριο Πάγο και ζητούν να μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Γιατί υπήρχε απόφαση του Αρίου Πάγου που έλεγε δεν μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς. Μάλιστα. Ο φάκελος λοιπόν αυτός, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσετε καλά, ο φάκελος λοιπόν που κατέθεσαν τα φαν στον Άριο Πάγο για να αλλάξουν την αρχική απόφαση και να τους βγάλει απόφαση να μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς, είχε μέσα 2.000 σελίδες. 2.000 σελίδες. Το καταλαβαίνετε. 2.000 σελίδες. Πρέπει λοιπόν ο Άριος Πάγος να ανοίξει το φάκελο. Εγώ σας λέω κατά προτεραιότητα. Κατά προτεραιότητα όλων. Πολύ ωραία. Απαράδεκτο. Αλλά βάζω νερό στο κρασί μου. Και να αρχίσει ο Άριος Πάγος να διαβάζει τις 2.000 σελίδες. Όλοι οι δικαστές, όχι ο ένας, όλοι του Αρίου Πάγου. Αυτό δεν θέλει κάποιες μέρες, δεν θέλει ώρες. Μάλιστα. Και αφού διαβάσεις, μετά θα ανοίξεις τους νόμους. Αυτά που λέει είναι σύμφωνα με τους νόμους. Προβλέπετε, μπορεί. Γιατί οι προηγούμενοι του Αρίου Πάγου βγάλανε αρνητικό. Γιατί εμείς πρέπει να βγάλουμε θετικό. Και να αλλάξουμε την απόφαση που είχαν πάρει άλλοι αραιοπαγίτες. Αυτό όμως χρειάζεται μέρες, νύχτες, ώρες. Συζητήσεις, συνεδριάσεις. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έλα όμως που έχεις κυβέρνηση Μητσοτάκη και ελεγχόμενη δικαιοσύνη. Αυτό όλο το πράγμα που σας περιέγραψα, αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι, καταργήθηκε προφανώς με εντολή Μητσοτάκη και ο Άριος Πάγος άλλαξε προηγούμενη απόφαση και έβγαλε απόφαση να μπορούν τα φανς να κάνουν πληστηριασμούς και εξέδωσε την απόφαση σε 8 ημέρες. Σε 8 ημέρες. Σε 8 ημέρες κατ' εντολήν Μητσοτάκη. Αυτή είναι η χώρα που προστατεύει τους Έλληνες. Με έναν ηγέτη, με ηγέτες που ξεπουλάνε τα πάντα και τη μάνα τους για να κρατήσουν την καρέγκλα. Αλλά βέβαια ο Μητσοτάκης έδωσε και μια καλή ιδέα. Α, οφείλω να το πω. Βγήκε στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και τι είπε. Παιδιά, ακούστε, θα σας δώσω αυτά. Δημόσιοι πάλι, μάλιστα. Πότε θα μας τα δώσεις, αύριο? Όχι. Τέλος του 27. Γιατί τέλος του 27? Γιατί πρέπει να με ψηφίσετε. Αν με ψηφίσετε θα σας τα δώσω. Ρε αυτός είναι απατεώνας, λέω εγώ. Έκανα λάθος. Ο Μητσοτάκης άνοιξε δρόμο. Και αυτό το δρόμο τον ακολούθησε ο Τραμπ. Ο οποίος βγήκε χθες και είπε, «Παιδιά, θα σας δώσω 5.000 δολάρια, αλλά μετά τις εκλογές τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου. Αν με ψηφίσετε δηλαδή». Ότι είπε ο Μητσοτάκης. Γεια σου ρε Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ανοίγουμε δρόμους. Ανοίγουμε δρόμους. Μπράβο ρε Κυριάκο. Άνοιξε τα μάτια του Τραμπ. Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι μια μέρα καλή όταν συμβαίνουν τόσα γύρω μας, και δεν αναφέρομαι τώρα και θα με επιτρέψετε εμένα να μην ασχοληθώ σχεδόν καθόλου με την υπόθεση Μαζονάκη, πρώτον γιατί δεν έχω ειδικές γνώσεις, δεν έχω γνώσεις ούτε ιατρικές, ούτε αστυνομικές, ούτε ερευνητικές. Δεύτερον, διότι από χθες το απόγευμα όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα. Θα έλεγα, μπορεί να είναι λίγο κοινικό και λίγο σκληρό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, διευκόλυνε και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στη δημόσια σφαίρα. Πιασάρικο, που λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Πιασάρικο θέμα. Δώσ' τα κανάλια, δώσ' του συνδέσεις, δώσ' του από εδώ, δώσ' του από εκεί. Βέβαια, αυτά που συζητιούνται στα δημοσιογραφικά γραφεία κανείς δεν τα λέει προς τα έξω, γιατί έχουν πέσει πολύ και από τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω δεν θα ασχοληθώ, γιατί δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω τα στοιχεία, δεν έχω τις γνώσεις τα ιατρικά, αν συνδέεται αυτή που ούτε καν ήξερα τον όρο, για να είμαι ειλικρινής, τι είναι αυτή η πλάσμα θεραπεία, ούτε με ενδιαφέρει, και αν συνδέεται με την ανακοπή και αν μπορεί να συμβεί η ανακοπή και αν η ανακοπή οφείλεται σε αυτό ή οφείλεται σε κάτι άλλο από το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι καλλιτέχνες στο παρελθόν. Τέλος πάντων, είδα και κλαθμούς και οδυρμούς από συγγενικά του πρόσωπα τα οποία θέλανε να τον κλείσουν στο ψυχιατρίο πριν από μερικούς μήνες. Αφήστε, η υποκρισία στο έπακρο και η επικοινωνιακή υποκρισία και η εκμετάλλευση

0: αρχίσουν να χάνουν συνάνθρωποι μας τη ζωή τους, εγκαταλελειμμένοι. Εγώ δεν θα πω από τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς κλπ. Οι οποίοι είναι και περαστικοί. Αλλάζουν υπουργοί, τόσοι έχουν αλλάξει. Από το ίδιο το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο και που πλέον και στο χώρο της υγείας είναι, πώς να το πω, διαβαθμισμένο για να μπορεί να εξυπηρετεί αυτούς που έχουν είτε το χρήμα, είτε τις δυνατότητες, είτε και να αφήνει κατά μέρος παραμελημένους τους υπολείπους και ο σώζον αυτό σωθήτο. Αυτό το σύστημα υγείας που είναι χρόνια τώρα μολονότι, η δημιουργία του ΕΣΥ δεκαετία του 80 υπήρξε μια πραγματική κοινωνική τομή, μια επανάσταση. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν είναι θέματα εδώ, κατά τη δική μου γνώμη, ιδεολογικών περιχαρακώσεων. Άλλωστε, αυτές οι περιχαρακώσεις έχουν ήδη καταρρεύσει και καταρρέουν με τον πιο παταγώδη τρόπο και επειδή το λέω αυτό, θα κάνω μια παρένθεση γιατί πραγματικά θα πάω στο θέμα της Γερμανίας γιατί αυτό με τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις είναι εντυπωσιακό πως καταραίει έξω παταγωδός με μια διαφορά φάσης, θα καταρρεύσει και εδώ και εκεί θα είναι μεγάλη έκπληξη θεωρώ και του κυρίου Μητσοτάκη ο οποίος θεωρεί ότι έχει τους ψηφοφόρους στο τσεπάκι του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει. Στη Γερμανία λοιπόν, στη Γερμανία όπου έχουμε το γνωστό πρόβλημα στην Σαξονία με την ιστορική εκ των πραγμάτων νίκη, εκλογική νίκη του AfD στις εκλογές του κρατηδίου αλλά χωρίς να πετύχει για πολύ λίγο, μια-δυο ψήφου έδρες, την αυτοδυναμία και όλο αυτό που περιγράφαμε και χθες, το χαμό για να αποκλειστεί, για να συνασπιστούν οι άλλοι, οι χαμένοι, οι τιμένοι με 27 μονάδες πίσω είναι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, μάτωσε λέει η καρδιά της Μέρκελ. Λοιπόν, πάλι καλά. Για να συνασπιστούν όλοι οι άλλοι, για να το αποκλείσουν από την κυβέρνηση. Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στο AfD. Αλλά θεωρώ ανήθικο πολιτικά, για να το πω κομψά, να προσπαθείς να αποκλείσεις όχι απλά το πρώτο κόμμα, διότι εντάξει, το να είναι κάποιος πρώτος και ο άλλος δεύτερος με μικρή διαφορά, ή εν πάση περιπτώσει οι συσχετισμοί να είναι τέτοιοι που να έχουν μια φυσιολογική ροπή, το καταλάβω. Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω, παιδιά δεν βγαίνει από εκεί, να βγει από αλλιώς, ωραία. Εδώ μιλάμε για σαφή χαρακτηριστικά ιστορικής νίκης, μιλάμε για καθαρή πολιτική επιβράβευση, νομιμοποίηση ενός κόμματος, και για πλήρη αποδοκιμασία όλων των υπολείπων. Έρχονται λοιπόν όλοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι, και υπογραμμίζω το σχεδόν και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί τι έχει προκύψει, και λένε όχι, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μην είσαι στην εξουσία την τοπική του κρατουδίου, του κρατουδίου. Και ρωτώ, αυτό είναι σεβασμός στη λαϊκή βούληση από τα κατά τα λοιπά δημοκρατικά συστημικά κόμματα? Έτσι διδάσκεται η δημοκρατία και έτσι νομίζετε ότι θα διορθώσετε τα λάθη σας? Και το λέω διότι Όλοι τώρα έχουν καταπιαστεί με το πώς θα διορθώσουν τα λάθη τους για να μην συνεχιστεί αυτή η επέλαση, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έρχεται και η Γαλλία, κάνει κάτι κόλπα, λέει ο Μακρόν, μου εξηγούσαν χθες με πρώην πρωθυπουργούς εκεί, από εδώ, από εκεί. Κόλπα κι αυτός, κόλπα, λες και με τέτοια κόλπα, τεχνικά κόλπα, θα εμποδιστεί η επέλαση της Λεπέν στη Γαλλία. Κούκια που του σκούναγε. Ο πνιγμένος από τα μιλιά του πιάνεται, λέγανε στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα της δημοκρατίας. Ο σεβασμός στη λαϊκή βούληση. Και ενώ λοιπόν συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια, η απέλπιδα προσπάθεια να αποκλειστεί το θεωρούμενο ή και πραγματικά, δεν νομίζω ότι τους ενοχλεί τους ανθρώπους εκεί, το AFD να τους λένε ακροδεξιούς. Δηλαδή υπάρχει μια αποενοχοποίηση, όπως σου λέει αυτοί οι άλλοι είναι ακροαριστεροί, εμείς είμαστε στα άκρα του φάσματος, είμαστε από εδώ, εσείς από εκεί. Και γιατί είναι υποκρισία τώρα αυτό, και ξαναλέω μια κομματική και ιδεολογική συσταγωγικά περιχαράκωση που δεν ισχύει. Διότι εχθές το βράδυ παραχώρησε συνέντευξη σε γερμανικό κανάλι η Ζάρα Βάντερκέρχτ.
1: Τι είναι αυτή?
0: Η οποία είναι η αρχηγός του, ας το βάλω λοιπόν σε εισαγωγικά, μιας και μιλάμε με όρους τέτοιους σχηματικούς, του ακροαριστερού κόμματος που ονοματίζεται Λογική και Δικαιοσύνη. Το λέω στα ελληνικά γιατί τα γερμανικά μου είναι ανύπαρκτα. Δεν μπορώ να το διαβάσω καν. Το κόμμα λοιπόν Λογική και Δικαιοσύνη που έχει επικεφαλής τη Ζάρα Βάντερκέρχτ εδώ και τα τελευταία χρόνια, πριν από μερικά χρόνια, αποσπάστηκε από το De Linken. Είναι διάσπαση του κλασικού παραδοσιακού αριστερού γερμανικού κόμματος, του De Linken. Αυτή ήταν βουλευτής χρόνια, η Ζάρα. Δημιουργήθηκε αυτό το, υπό την ηγεσία της, το κόμμα Λογική και Δικαιοσύνη, που είναι θεωρούμενο, εγώ τα βάζω σε εισαγωγικά και θα ξαναπώ γιατί επιπλέον πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά, το Λογική και Δικαιοσύνη. Και επιβεβαίωσε, μιλώντας στην γερμανική τηλεόραση, παρακαλώ πάρα πολύ, τον ανοιχτό διάλογο με την εναλλακτική για τη Γερμανία για την συγκρότηση τοπικής εκεί στο κρατήδιο εξουσίας. Και η δήλωσή της, οι δηλώσεις της έχουν και το περιεχόμενο τεράστια σημασία. Γιατί μετασχηματίζουν το περιεχόμενο της ίδιας της πολιτικής συζήτησης. Η πλειοψηφία, λέει, των κατοίκων της Αξονίας θέλει αλλαγή. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτή την εντολή. Γι' αυτό θα συζητήσουμε προτάσεις με την AfD για θέματα για τα οποία μας εξέλεξαν οι πολίτες και τα οποία το Λογική και Δικαιοσύνη και το AfD τα βλέπουν με παρόμοιο τρόπο. Η Σαξονία Ανχάλτ χρειάζεται και περιγράφει τα θέματα τώρα. Χρειάζεται προσιτή ενέργεια. Ο North Stream πρέπει να ανοίξει ξανά. Θέλουμε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η Σαξονία θα πρέπει να αντιταχθεί στις παραδόσεις όπλων και στα δισεκατομμύρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία και να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης. και ελπίζουμε σε έναν πρόεδρο κρατηδίου που να είναι υπερκομματικός, που να αντιπροσωπεύει μια νέα πολιτική αρχή και που φυσικά να γίνει αποδεκτός και από το AfD και από τους ψηφοφόρους του. Αυτά είπε χτες η επικεφαλής του ακροαριστερού, ξαναλέω, του αριστερίστικου, όπως θέλετε πείτε του, της ακροαριστερής παραφιάδας του Ντελίνκεν, όπως θέλετε. Όχι εσείς, όπως θέλουν να το πούν. Κόμματος Λογική και Δικαιοσύνη της Γερμανίας. Την ώρα, προσέξτε τώρα, την ώρα που το Ντελίνκεν, το μητρικό κόμμα, συντάσσεται με το CDU, τους Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, και το S5. Για να το λέω σε δική μου μετάφραση, σε ελεύθερη μετάφραση, συντάσσονται με το Merz και τους Σοσιαλδημοκράτες για να αγωνιστούν εναντίον της ρωσικής εισβολής, του ρωσικού ιμπεριαλισμού και της ακροδεξιάς. Αυτό τώρα, αν σας θυμίζει και λίγο σακαντάρι, πώς λέγεται ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Τσίπρα που τα ίδια λέει και εδώ και που θυμίζω σε όσους τυχόν, όχι ότι έχει καμιά σημασία, υπήρξε και ιδεολογικός καθοδηγητής. Εν πάση περιπτώσει, εκεί συνοδοιπόρος του Ανδρέα Λοβέρδου. Ήταν μαζί εκεί στα κινήματα τα, ξέρετε, τα δεξιοκεντρικά. Λοιπόν, γιατί τώρα λέω αυτή τη διαφοροποίηση? Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός διαχωριστικός νέος άξονας στη Γερμανία εδώ και πολύ καιρό. Το έχω ξαναπεί επανειλημμένα με βάση την εικόνα και το ρεπορτάζ που έχω από την Γερμανία, από ανθρώπους που συνομιλώ, και να που τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή εδώ τώρα η συζήτηση, η πραγματική συζήτηση στη Γερμανία με αιχμή το θέμα της αξονίας δεν είναι... Είναι ψευδεπίγραφο το άκρο δεξιά, αριστερά και κέντρο, σοσιαλδημοκρατία κλπ. Είναι ψευδεπίγραφη και πλαστή αυτή η διαχωριστική γραμμή. Η πραγματική γραμμή έχει να κάνει σε σχέση με το πώς τοποθετούνται. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι πλαστή και διαχωριστική, δεν ενόχλησε τους ψηφοφόρους που μαζικά ψήφισαν το AfD στη Σαξονία και διευρύνονται σε όλη τη Γερμανία. Είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν τους ενόχλησε το γεγονός ότι η αρχηγός του κόμματος είναι παντρεμένη με γυναίκα μετανάστρια από τη Σριλάνκα και ζει μάλιστα μονίμως δίπλα στα σύνορα της Ελβετίας και πηγαίνει έρχεται. Δεν τους ενόχλησε αυτό. Δεν είναι κυρίαρχο για αυτούς. Δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Δεν είναι κυρίαρχο. Το κυρίαρχο, η κυρίαρχη διαχωριστική γραμμή έχει να κάνει με το πώς τοποθετείται η γερμανική κοινωνία και πώς διχάζεται εσωτερικά απέναντι στις εξελίξεις με σημείο αναφοράς τη Ρωσία και την Ουκρανία και το τι σημαίνει όλο αυτό για τη γερμανική κοινωνία, τη γερμανική οικονομία που πάει κατά διαβόλου η γερμανική οικονομία. Ούτε στα χειρότερά τους όνειρα, τους εφιάλτες τους, οι Γερμανοί δεν περίμεναν, δεν πίστευαν ότι θα ζήσουν τέτοιες καταστάσεις σαν αυτές που ζουν στο οικονομικό πεδίο. Μια προϊούσα χρεοκοπία απειλεί τη Γερμανία. Την ίδια ώρα που βλέπουν ακριβώς αυτό που λέει και εδώ η αρχηγός του κόμματος Λογική και Δικαιοσύνη, να φεύγουν δισεκατομμύρια προς την Ουκρανία, να μην υπάρχει φυσικό αέριο, να ετοιμάζονται για έναν βαρύ χειμώνα και από την πλευρά του κόστους του οικονομικού, της ακρίβειας, δηλαδή των τιμών στην ενέργεια, και που επιτέλους διαφοροποιούνται τα αισθήματα μέσα στη γερμανική κοινωνία απέναντι στις σχέσεις της χώρας με τους γείτονες και ευρύτερα. Δηλαδή, ενώ τα συστημικά κόμματα, προσέξτε την άλλη μεγάλη αντίφαση, ενώ κατηγορείται το AfD ότι είναι φιλοναζί, το AfD και το κόμμα το αριστερό, αυτό το αριστερίστικο κόμμα, το ακροαριστερό, όπως θέλετε πείτε εδώ, της λογικής και της δικαιοσύνης, είναι τα μόνα κόμματα τα οποία δεν θέλουν, δεν εκφράζουν την επιδίωξη να εκδικηθούν. Αυτός είναι ο όρος. Να εκδικηθούν τη Ρωσία του Πούτιν για την συντριβή που υπέστη το Ράιχ από την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Οι θεωρούμενοι φιλοναζί δηλαδή και οι ακροαριστεροί συνομιλητές τους λένε, παιδιά, δεν θα γυρίσουμε στο 45, κάτι που μέσα τους, στο DNA τους, έχουν, στο πολιτικό DNA τους ας πούμε, οι υπόλοιποι οραματίζονται και ονειρεύονται την ιστορική εκδίκηση. Και γι' αυτό έχω ξαναπεί, όσοι πηγαίνουν και μπορούν να το βεβαιώσουν στη Γερμανία, το μεταπολεμικό σύστημα, πολιτικό σύστημα της Γερμανίας έχει αφήσει ως ιστορικό αξιοθέατο, ας το πούμε έτσι, στη Δρέσδη τις καταστροφές και τα ερείπια που σημειώθηκαν από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων όταν είχε πια τελειώσει, είχε κρυθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και που θεωρείται από την άλλη πλευρά, και όχι μόνο από την άλλη πλευρά, και από πολλούς ιστορικούς, ως ένα από τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Δύση, γιατί δεν είχε κανένα λόγο να συμβεί αυτό, και το έχουν για να το δείχνουν και να λένε, ξυπνώντας την ιστορική μνήμη και ενεργοποιώντας τα ιστορικά ανακλαστικά εναντίον και της Δύσης και της Ρωσίας, και να δείχνουν και να λένε ιδού τι μας κάνανε, τι μας κάνατε. Αυτά είναι πραγματικότητες που δεν ακούγονται ή δεν ακούγονται συχνά, έρχονται όμως να συμπληρώσουν το παζλ και να εξηγήσουν πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και επειδή όντως οι ισορροπίες, οι συσχετισμοί, οι τάσεις διαφοροποιούνται όχι μόνο στη Γερμανία, ξαναλέω, δεν υφίστανται οι κλασικές διαχωριστικές γραμμές με τις οποίες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ζήσαμε και μεγαλώσαμε, αυτό παρατηρείται, αυτό συμβαίνει και αλλού και στην υπόλοιπη Ευρώπη βεβαίως, και θεωρώ, διακρίνω ότι αυτό μπορεί και θα συμβεί, σε ποιο βαθμό δεν μπορώ να το ξέρω, και εδώ. Η αντίληψη δηλαδή και η περιχαράκωση στην οποία κατά βάθος και ο κύριος Μητσοτάκης ποντάρει, διότι σου λέει ό,τι και να γίνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εγώ αυτούς που είναι ας πούμε στα δεξιά ή στα κεντροδεξιά του φάσματος θα τους μαντρώσω, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε και στις δεύτερες εκλογές θα τους μαντρώσω. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ίσως ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι αυτό έχει σαν αφήγημα, σαν δόγμα, τεράστιες ρηγματώσεις πια στην ίδια την κοινωνία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ξανακάνει κεντρομόλες τις δυνάμεις. Δεν ξαναγίνονται κεντρομόλες οι δυνάμεις μέσα στην κοινωνία. Είναι φυγόκεντρες. Σπάνε τα διαχωριστικά, σπάνε τα τείχη τα παραδοσιακά και μετακινούνται οι ψηφοφόροι με έναν τρόπο θεαματικό, και γι' αυτό οι παλιές διαχωριστικές γραμμές δεν ισχύουν και γι' αυτό επίσης θα είναι και πολύ μεγάλες οι εκπλήξεις, θεωρώ, την ώρα των εκλογών. Τι, ειδήσεις? Ειδήσεις, κύριε Γιαννητόπουλο, βέβαια.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνυψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρούς, διακομίστηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, διερευνώντας τυχόν τέλεση αξιόπινων πράξεων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η νομιμότητα λειτουργίας του χώρου, καθώς προκύπτει ότι διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου απαγορεύεται ρητά από τον νόμο η διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. Ο γιατρός και η σύζυγός του έχουν καταθέσει ήδη στην ασφάλεια για τις συνθήκες της θεραπείας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα παίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος στα πρακτικά των ιατρικών πράξεων. Στην τελευταία θέση των ανεπτυγμένων χωρών κατρακύλησε η ελληνική εκπαίδευση σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία καταγράφουν την απόλυτη ένδυα στα σχολεία μας, καθώς τα Ελληνόπουλα μένουν πολύ πίσω σε σχέση με τους συνομιλίκους τους στην Ευρώπη, αδυνατώντας να κατανοήσουν απλά κείμενα ή να λύσουν βασικά μαθηματικά προβλήματα. Αντί για άμεση παραδοχή της αποτυχίας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να ωρεοποιήσει την εικόνα, βαφτίζοντας την παρακμή σταθεροποίηση, την ίδια στιγμή που οι σχολικές υποδομές καταραίουν και επιβάλλονται ιδεολογικοί πειραματισμοί στις αίθουσες. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ βαραίνει την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με φόντο την αγορά ενός ημιτελούς κτηρίου φαντάσματος επί της Λεωφόρου Αθηνών για τα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ. Μέσα από διαγωνισμούς με έντονα φωτογραφικά χαρακτηριστικά και αδιαφανείς διαδρομές που καταλήγουν σε κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, εκταμιεύθηκαν ήδη πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ για ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι στα Μπετά. Το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με ρητή υποχρέωση παράδοσης έως τα τέλη Αυγούστου. Η προθεσμία ωστόσο χάθηκε οριστικά, οδηγώντας τη σύμβαση σε διαδικασία απένταξης και εγείροντας άμεσο κίνδυνο απέτησης επιστροφής των κονδυλίων. Η κυβερνητική αδιαφάνεια και οι μυστικές συμφωνίες απειλούν για πολλωστή φορά να φορτώσουν το υπέρογκο κόστος της αποτυχίας και της σπατάλης στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio τόνισαν κατηδίαν στον Donald Trump ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως το τέλος της θητείας του το 2029. Η εκτίμηση αυτή καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου περί άμεσης συντριβής της Τεχεράνης μετά τις κάλπες του Νοεμβρίου, καθώς το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται στεναρά παρά τον ασφικτικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιχειρήσεις. Η προοπτική μιας πολυετούς ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή κλιμακώνει τον παγκόσμιο συναγερμό, απειλώντας με γενικό χάος και νέα παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Vol, pam. Τι να σας πω. Αγαπητέ φίλε Θανάση, ναι, δεν είπα καλημέρα το πρωί, γιατί δεν είναι καλημέρα. Θέλω να απαντήσω και στην κυρία Βαλεντίνα Σημακοπούλου, την οποία να ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία κάθε τρεις και λίγο μας στέλνει διάφορα μηνύματα επισημένοντας ειδήσεις που έχουν βγει. Και έχει δίκιο απόλυτα. Μου επισημαίνει η κυρία Βαλεντίνα Σημακοπούλου το γεγονός ότι δόθηκε 1 εκατομμύριο ευρώ για να υπάρξει, λέει, προστασία πυρασφάλεια της Κόνιτσας, εκεί που καίγεται 10 μέρες τώρα. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο? Έχετε δίκιο, κυρία Σημακοπούλου. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο? Πάω όμως σε κάτι που αφορά τους πάντες. Πληθωρισμός 3,8. Τι έγινε τον Αύγουστο? Επειδή ο Μητσοτάκης μας έλεγε στη ΔΕΘ θα σας δώσω, θα σας δώσω. Θα σας δώσω και θα σας τα πάρω. Φυσικό αέριο τον Αύγουστο, τον Αύγουστο, αύξηση τιμής 40,2. Τον Αύγουστο, ρε παιδιά, τον Αύγουστο το φυσικό αέριο αύξηση 40,2. Έχουμε φυσικό αέριο κατά τα πόδια μας στην Ελλάδα, έχουμε. Γιατί δεν το βγάζετε, κύριε Μητσοτάκη? Πουλάτε εξυπηρέτηση στους λαθρεμπόρους, στους Γερμανούς που δεν θέλουμε να σηκώσουμε κεφάλι οικονομικά η Ελλάδα. Αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου 40,2 τον Αύγουστο. Σκεφτείτε, θα γίνει το χειμώνα. Όταν ανοίξουμε τα καλοριφέρ. Ποιος θα το ανοίξει? Πετρέλαιο κίνησης. Αύξηση τον Αύγουστο 30,6. Μα όταν αυξάνεις το πετρέλαιο κίνησης, είναι σαν να αυξάνεις τις τιμές όλων των προϊόντων. Γιατί όλα τα προϊόντα κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Άρα εξοντώνεις και εμένα που αγοράζω, που δεν θα μπορώ να αγοράζω, εξοντώνεις και τον άλλον που έχει τα προϊόντα του στην άλλη άκρη της Ελλάδος και θέλει να τα φέρει στην Αθήνα να τα πουλήσει. Βενζίνη αύξηση 15,3. 30 το πετρέλαιο, 15 η βενζίνη. Πώς γίνεται αυτό, ρε μάγκες? Ή και η βενζίνη θα πρέπει να έχει 30% αύξηση, ή το πετρέλαιο πρέπει να έχει 15%. Είναι κάτι διαφορετικό το πετρέλαιο από τη βενζίνη? Και τώρα πάω στον κύριο Τσιάρα, τον υπουργό της καταστροφής της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είναι ηλίθιος? Όχι. Είναι ανίκανος? Όχι. Είναι πιόνι του Μητσοτάκη? Ναι. Ναι. Μοσχάρι. Αύξησε 13,5%. Αρνί κατσίκι 11,5%. Πήγαινε να αγοράσετε να φάτε. Και είπε κάτι το πρωί ο κύριος Βελόπουλος στο Open. Κάτι πολύ σημαντικό. Εισάγουμε, λέει, πρόβατα και άλλα ζώα κτηνοτροφίας από το εξωτερικό για να φτιάξουμε νέες κτηνοτροφικές μονάδες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι καταστρέφουμε φύλλα τα οποία υπάρχουν επιγενές στην Ελλάδα. Υπάρχει ειδικό κατσίκι που μεγαλώνει μόνο στην Ελλάδα. Πρόβατο. Άρα καταστρέφουμε τις ελληνικές φυλές και εισάγουμε ζώα τα οποία δεν έχουν εγκληματιστεί στις συνθήκες αυτές. Είναι τεράστιο σοκ που έχει σχέση με την ποιότητα του κρέατος που τρώμε και δίνουμε και στα παιδιά μας. Και βέβαια υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα που ζητάει ευθύνες. Γέμισε ο κύριος Μητσοτάκης για να βοηθήσει, λέει, τους κατασκευαστές Γερμανούς. Το είπε ο ίδιος Μητσοτάκης. Είπε, θα έχουν δουλειά και οι Γερμανοί που κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες. Ο Μητσοτάκης το είπε, δεν το παγώ. Εγώ το ξανααναφέρω. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες. Και έλεγε ο τύπος που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, ρε παιδιά, γιατί βάζετε ανεμογεννήτριες? Μπαταρία έχουμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που κάνουνε. Άσε ρε Βελόπουλε. Τι άσε? Βάλαμε ανεμογεννήτριες. Παράγουνε ρεύμα. Τι θα το κάνουμε αυτό? Καλά, θα δούμε. Και τώρα που παράγουνε ρεύμα όλες αυτές οι ΑΠΕ, όπως λέγονται, το εξάγουμε δωρεάν στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες για να μας το πουλάει μετά ακριβά η Βουλγαρία. Και να πουλά και να πληρώνεις εσύ, φίλε μου, στο σπίτι σου ρεύμα ακριβό. Πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν κάναν τίποτα για μπαταρίες. Και δώσανε μπαταρίες στον Τούρκο στην Κρήτη. Στον Τούρκο. Καταλάβατε? Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά είναι εγκλήματα. Και διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία νέο μεγάλο σκάνδαλο της κυρίας Κεραμέως. Μα η κυρία Κεραμέως δεν ήταν υπουργός παιδείας? Η κυρία Κεραμέως είναι ακόμη υπουργός μετά τα αποτελέσματα ότι τα σχολεία βγάζουν ντουβάρια μαθητές? Η κυρία Ζαχαράκη με το βιβλίο για τους ομοφιλόφιλους γονείς είναι ακόμη ελεύθερη και υπουργός? Οι ΟΛΜΕ, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που αντιδρούσανε στον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας δεν πρέπει να μας πούνε γιατί αντιδρούσανε, για να μην αποκαλυφθεί αυτό το έσχος των παιδιών, των αμόρφωτων? Και βγαίνει η εφημερίδα Δημοκρατία και λέει για την κυρία Κεραμέως σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο? Με το ακίνητο για να στεγαστούν τα γραφεία της του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ. ΔΥΠΑ λέει. ΟΑΕΔ το ξέρει ο κόσμος. Εκατομμύρια. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Λέει, τι είναι αυτό? Θυμάστε το άλλο με τα ΕΛΤΑ? Τα ΕΛΤΑ πια δεν τα κλείνανε? Ναι, τα κλείνανε, αλλά κάνανε σκάνδαλο με το κτίριο των ΕΛΤΑ. Αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι. Ρωτώ. Ρωτώ. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σφυρίζουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Οι μίζες. Η διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι και είναι υπουργοί. Με τα ΕΛΤΑ. Τίποτα. Κανένας έλεγχος. Τόσα εκατομμύρια φαγώθηκαν στα ΕΛΤΑ. Και είναι σπίτι τους και τρώνε και πίνουνε τα κλεμμένα. Ένα εκατομμύριο δραχμές ευρώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ για πυρασφάλεια στην Κόνιτσα και καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες. Τώρα. Ποιοι τσεπώσαν το ένα εκατομμύριο, κύριοι. Ποιοι το τσεπώσανε. Και ένα άλλο σκάνδαλο. Σταμάτησε ο διαγωνισμός. Γιατί ρε σταμάτησε ο διαγωνισμός. Τι έγινε, κάτι έγινε. Σταμάτησε ο διαγωνισμός, λέει, για την επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέρως Βενιζέλος. Εάν υπάρχει πρόβλημα με το Ελευθέρως Βενιζέλος, η λύση είναι μόνο μία. Αυτή που και προτείνει ο Μακαρίτης Αντώνης Τρίτσης. Και η λύση που είχε προτείνει ο Τρίτσης ήταν αεροδρόμιο πολιτικό στην Τανάγρα. Και εκεί πρέπει να γίνει το νέο αεροδρόμιο. Και να μην επεκταθεί το Ελευθέρως Βενιζέλος. Έχει μπουκώσει όλο το σύστημα. Έχει μπουκώσει η Αττική Οδός, έχουν μπουκώσει τα πάντα. Να γίνει νέο αεροδρόμιο, επέκταση του στρατιωτικού υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους και όχι να ξεπουληθεί σε ξένους όπως έχουν ξεπουλήσει το Ελευθέρως Βενιζέλος. Φτιάξαμε ένα αεροδρόμιο και το ξεπουλήσαμε. Και να πάνε εκεί, στην Τανάγρα, και οι ιδιωτικές πτήσεις και οι εσωτερικές πτήσεις. Υπάρχει προαστιακός, είναι έτοιμος, υπάρχει τρένο, υπάρχει εθνική οδός. Να ξεμπουκώσει όλη αυτή η ιστορία που λέγεται Σπάτα. Καταστρέψανε μια τρομερή περιοχή που έβγαζε φοβερό κρασί. Αλλά όταν έχεις πρωθυπουργό ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρεται είναι να συνομιλεί με την κυρία Τούνη, άρα η γελοιότης, άρα η γελοιότης, η απόλυτη γελοιότης. Και μετά λέει, συναντήθηκε με τον Μακρόν. Και τι έκανε με τη συναντήθηκε με τον Μακρόν. Του παραχώρησε. Παραχώρησε στον Μακρόν τις δικές του υποχρεώσεις. Του είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι ανίκανος και το μόνο μου θέμα είναι να μιλάω με την κυρία Τούνη. Δεν μπορώ να βάλω το καλώδιο. Μπορείς να το βάλεις εσύ το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρου. Και τώρα ο Μακρόν, ακούστε το σας παρακαλώ, το έγκλημα Μητσοτάκη. Ο Μακρόν ετοιμάζει συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ΟΗΕ για να του ζητήσει την άδεια να περάσει το καλώδιο. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Η απόλυτη προδοσία. Βάλανε τον Μακρόν και την γαλλική εταιρεία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ενώ είχε ορκιστεί να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Ο επίορκος, ο προδότης, ο συνομιλητής της Τούνη. Αυτά ζούμε. Και αυτά όλα που ακούτε εδώ, καταλαβαίνω ότι κάποιος σας δημιουργεί αντίδραση, θλίψη, οργή. Αλλά είναι πράγματα που πρέπει να ακούσετε. Και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σας πούμε, προσέξτε, μπροστά είχε γκριμό. Δεν θα σας πάρω το τιμόνι από τα χέρια για να σας γυρίσω το αυτοκίνητο. Εάν θέλετε να πάτε στον γκρεμό, πηγαίνετε στον γκρεμό. Εάν θέλετε να ψηφίσετε προδότες σαν τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, καλά θα κάνετε. 1,8 εκατομμύρια την ημέρα, είπε ο κύριος Βελόπουλος σήμερα. Δεν το ήξερα εγώ. Το άκουσα σήμερα από τον κύριο Βελόπουλο. Εντυπωσιάστηκα. 1,8 εκατομμύρια την ημέρα κερδίζουν οι τράπεζες από τη λειτουργία των BOS. 1,8 εκατομμύρια την ημέρα. Μεροκάματο! Και δεν είναι μεροκάματο που κερδίζουν οι τράπεζες. Είναι ότι είναι οι τράπεζες του εξωτερικού που τις ξεπούλησε ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Του Σαμαρά. Και με τα μερίσματα που δίνουν στους ξένους μετόχους τους, τα βγάζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή βγάζουν λεφτά από μένα, ναι, για να τα βγάζουν στο εξωτερικό και να τα κονομάνε οι ξένοι. Κύριε Σαμαρά Αντώνη. Κύριε Σαμαρά Αντώνη. Και βέβαια, για να καταλάβετε πόσο βρωμερή είναι η δημόσια ζωή του τόπου, και θα κλείσω με αυτό. Έχουμε ομιλίες αρχηγών στη ΔΕΘ. Έχουμε. Μίλησε ο Μητσοτάκης. Μίλησε. Μίλησε χθες ο Τσίπρας. Μίλησε. Θα μιλήσουνε το άλλο Σαββατοκύριακο άλλοι. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο κάποιοι άλλοι αρχηγοί, μεταξύ αυτών και ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ποιος άλλος. Μάλιστα. Αλλά οι ταβατζίδες έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Μη χάσουνε τον φαύλο Μητσοτάκη. Και το κανάλι του Βαρδινογιάννη έβγαλε δημοσκόπηση 30% ο Μητσοτάκης. Ζήτω ρε Μητσοτάκη. Ζήτω ρε Μητσοτάκη. Μόνο 30. Γιατί 30 κύριε Βαρδινογιάννη μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί GPO 30. Μόνο 30. 50, 60, 70, 80, 90. Μα 80-90 ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι έχουμε. Έχουμε καμιά διαφορά από τον Παπαδόπουλο εμείς αυτό που ζούμε. 30% Μητσοτάκης. 30% Μητσοτάκης. Και βγαίνουν τα παπαγαλάκια και λένε του Μητσοτάκη τώρα και λένε και γράφουνε στο διαδίκτυο, α, κακός έκανε ο Μητσοτάκης και χαρίστηκε στον Τσίπρα. Ακούσατε τι είπε ο Βελόπουλος σήμερα. Προδότης ο Τσίπρας. Και της Μακεδονίας και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και της δημοκρατίας. Αλλά 30% ο Μητσοτάκης. Πόσο είναι ο πληθωρισμός? 3,8. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Τον Αύγουστο 40,2 αύξηση. Πόσο το πετρέλαιο κίνησης? Τον Αύγουστο 30,6 αύξηση. Η βενζίνη, το μοσχάρι, το κατσίκι, Ζήτω ρε Μητσοτάκη. Μπράβο. Έχεις βρει γελίους τύπους οι οποίοι τα οικονομάνε αυτοί οι περιβόητοι νταβατζίδες και παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό για να συνεχίσουν να λαιλατούν τον ελληνικό λαό. Αυτό ζούμε. Ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος. Φαύλων, νταβατζίδων, λαθρεμπόρων, εξαγορασμένων, μιζαδόρων. Πού είναι η δικαιοσύνη? Βγαίνει μια εφημερίδα και λέει, παιδιά, εδώ γίνεται φαγοπότη. Πού είναι το εκατομμύριο για την Κόνιτσα, κύριοι δικαστές του Αρείου Πάγου? Γιατί βγάλατε απόφαση σε 8 ημέρες υπέρ των φανς για να μπορούν να κάνουν πληστηριασμό της περιουσίας του ελληνικού λαού σε 8 ημέρες? Ποιος σας είπε να κάνετε σε 8 ημέρες απόφαση υπέρ των φανς, κύριοι του Αρείου Πάγου? Ποιος σας είπε, κυρία Σακελαροπούλου και κύριε Πικραμένε, ότι είναι συνταγματικά τα μνημόνια και επιβραβευτήκατε για αυτό το πράγμα και κυκλοφορείτε και τρώτε τα κλεμμένα, γιατί αυτά που παίρνετε και τρώτε είναι κλεμμένα από μένα, βγάζοντας συνταγματικά τα μνημόνια? Με κλέψατε. Κλέψατε όλο τον ελληνικό λαό. Αντρέας Καψαμπέλης.
1: Σας έλεγα, φίλες και φίλοι, προηγουμένως για τα τεκτενόμενα στην Γερμανία, στο περιθώριο των οποίων συντελείται στην ίδια τη γερμανική οικονομία μια φοβερή ανατροπή επιταχύρω, αποτέλεσμα της οποίας είναι να τροφοδοτούνται και οι κοινωνικές διεργασίες και οι πολιτικές διεργασίες και η ψήφος των Γερμανών πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι ως συνέπεια και της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνουμε τώρα, είμαστε πόσα, 4-5 χρόνια γίνεται, διαρκεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και δεν φαίνεται να τελειώνει, όπως δεν φαίνεται να τελειώνει δυστυχώς, ακούσατε και προηγουμένως, ο Τραμπ τώρα τους λέει μετά τις ενδιάμεσες, οι άλλοι λένε ποιες, μετά το τέλος της θητείας, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη διάψευση κάθε προσδοκίας ότι θα τέλειωναν οι πόλεμοι. Δεν πρόκειται. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι και μια υπαρξιακή κοροϊδία. Ο πόλεμος, τι, υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν ποτέ οι πόλεμοι? Μια ουτοπία είναι. Εντάξει, αλλά το λέμε. Γιατί το νιώθουμε ως ανάγκη εμείς οι απλοί άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως, και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε, ότι μέσα από τους πολέμους βρίσκουν διεξόδους το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα που πρέπει να διοχετεύσει πόρους, να αντλήσει πόρους, να ξεστοκάρει οπλικά συστήματα, να αναδιανύμει το παγκόσμιο πλούτο και την παγκόσμια ισχύ και ξανά μανά από την αρχή. Να γίνουν ανοικοδομήσεις, να έρθουν κατασκευαστικές, κάθε φορά διαφορετικές κλπ. Και ας εξοντώνεται η ανθρωπότητα. Βαριέσαι, σου λέει, θα έρθουν άλλοι. Τόσο κοινικά. Λοιπόν, στη Γερμανία λοιπόν έχουν πάθει σοκ κυριολεκτικά, διότι οι παρενέργειες, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης η οποία διαμορφώνεται χτυπάνε κέρια, πλήττουν κέρια και την γερμανική βιομηχανία, η οποία βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση. Είπα και χθες αναλυτικά πώς η Volkswagen πουλάει εργοστάσιο της, τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους υπαλλήλους της, που και πάλι μειώνονται εκεί εν προκειμένου από 1.800 θα μείνουν 1.400, για να συνεργαστούν με Ισραηλινές εταιρείες για την παραγωγή εξοπλιστικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών, πολεμικών κλπ. Μετατροπή δηλαδή σε πολεμική βιομηχανία στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας που αντικαθιστά την υπάρχουσα οικονομία, φέρνοντας περαιτέρω συρρήκνωση και φτωχοποίηση στα κοινωνικά στρώματα και δει τα πιο αδύνατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, η επικεφαλής των γερμανικών, σαν να λέμε ο γερμανικός ΣΕΒ, η γερμανή βιομηχανή, και όχι οι απλοί, οι μεγάλοι, οι ολιγάρχες, ζητούν επίσημα, προσέξτε, να καταργηθεί το 35ωρο που ισχύει εδώ και μερικά χρόνια σε πολλούς κλάδους στη Γερμανία και να υπάρξει επιστροφή στην 40ωρη εβδομάδα, 40 ώρες εργασία την εβδομάδα δηλαδή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική καταβολή στους εργαζόμενους. Δηλαδή να δουλεύουν 5 ώρες παραπάνω την εβδομάδα οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες χωρίς να αμείβονται παραπάνω με τα ίδια λεφτά. Δεν απολαμβάνουμε, λέει, πλέον το πλεονέκτημα της παραγωγικότητας έναντι των βασικών μας ανταγωνιστών, το οποίο δικαιολογούσε το υψηλό εργατικό μας κόστος. Γι' αυτό τάσσομε υπέρ της αύξησης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 40 ώρες, χωρίς καμία μισθολογική αντιστάθμιση, δήλωσε ξεκάθαρα, ανοιχτά, δημόσια δήλωση δηλαδή, το αφεντικό της μιας από τις πιο διάσημες κατασκευάστριες εταιρείες αλυσοπριώνων, Στυλ, έχει το όνομά του, ο Νίκολα Στυλ. Αυτές τώρα. Μόνο έτσι, λέει, θα διατηρηθεί η παραγωγή εντός της Γερμανίας και θα σωθούν οι θέσεις εργασίας. Άλλη χαρακτηριστική δήλωση από πιο εμβληματική περίπτωση. Η Mercedes. Η γνωστή Mercedes. Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της οποίας δήλωσε ότι το κόστος εργασίας πρέπει να γίνει ξανά ανταγωνιστικό καθώς οι μειώσεις μισθών είναι, λέει, πρακτικά απαράδεκτες, δεν μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε τους μισθούς. Η λύση που υπάρχει είναι να αυξηθεί ο χρόνος εργασίας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τη φιλανθρωπία, σε εισαγωγικά, που αρχίζει και ξετυλίγεται, για να πάρουμε μια γεύση. Τώρα θα μου πεις, τι να μας πούν οι Γερμανοί, γατάκια είναι οι Γερμανοί. Εδώ στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί, έχει ψηφιστεί, έχει καθιερωθεί το 13ωρο, το 7ημερο, το 24ωρο και Άγιος ο Θεός που λέει ο λόγος. Ή να πάμε, γιατί μην πάμε τώρα πέραν του ιδιωτικού τομέως που είναι γαλέρα σε μεγάλο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ίσως. Να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στα, ακόμα και στα νοσοκομεία, πόσες περιπτώσεις λόγω ελλείψεως προσωπικού γιατροί και προσωπικό δουλεύουν, κάνουν εφημερίες ασταμάτητα 24 ώρα ολόκληρα, μέρες ολόκληρες και δεν αμείβονται, πληρώνονται κάποτε. Η γερμανική, λέει, βιομηχανία, ιδιαίτερα η βαριά, βιώνει την χειρότερη, την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η γερμανική βιομηχανία της, δηλαδή η ατμομηχανή της ατμομηχανής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ναυαρχίδα, ας το πούμε, της οικονομίας έχει πέσει από τα τέλη του 17 η βιομηχανική παραγωγή πάνω από το 15%. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και να πως ερχόμαστε στα αποτελέσματα των εκλογών και τις κοινωνικές μετατοπίσεις και τις κοινωνικές εκλογικές συμπράξεις που άλλοτε θα φαίνονταν τερατώδεις. Άκου τώρα, οι ακροδεξιοί θεωρούμενοι φιλοναζί της εναλλακτικής για τη Γερμανία να πηγαίνουν αγκαλιά, χέρι-χέρι με την κυρία Ζάρα Τάδε, το όνομά της δεν μπορώ να το προφέρω εύκολα, του ακροαριστερού κόμματος Λογική και Δικαιοσύνη.

Παλαιστίνης προς την Ουκρανία των νεοναζί συμπληρώνουμε εμείς, εγώ δηλαδή, απέναντι στους οποίους και στη συνέχιση της παραδόσεως όπλων και δισεκατομμυρίων είναι επίσης η εναλλακτική για τη Γερμανία που κατηγορείται από τους άλλους ως φιλοναζί. Πώς διαλύονται όλα αυτά τα στερεότυπα και πώς επηρεάζονται πλέον σε άλλη βάση οι συσχετισμοί. Τα συνδικάτα λοιπόν στη Γερμανία, όλα αυτά θα μου πεις μας ενδιαφέρουν βεβαίως, γιατί έρχονται ολοταχώς. Ξαναλέω, έχουν έρθει ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό εδώ, έχει ψηφιστεί το 13ωρο, έχουν γίνει άπειρα εισαγωγικά καλά πράγματα, τα οποία τα έχουμε καταπιεί στην ανάγκη, σου λέει ο άλλος, της επιβίωσης. Σύμφωνα λέει, είπαμε για τον πόλεμο, λόγω όλο αυτό έχει επιδεινωθεί, δηλαδή το προηγούμενο πρόβλημα στην γερμανική οικονομία επιδεινώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα μπαίνει στην εξίσωση και η Κίνα, ο ανταγωνισμός και η επιβολή των αμερικανικών δασμών, οι οποίοι στραγγαλίζουν εξ αντικειμένου τις εξαγωγές της Γερμανίας, εξαγωγική χώρα η Γερμανία. Θυμόμαστε από την περίοδο των μνημονίων εδώ πώς αντιμετωπίστηκε έτσι περαιτέρω σε σχέση και με το παρελθόν ο Ευρωπαϊκός Νότος και η χώρα μας ως χώρα υποδοχής της εξαγωγικής δραστηριότητας της Γερμανίας, από τη Γερμανία. Το πάγιο πρόβλημα που έχει η ελληνική οικονομία είναι μάλιστα τούτο εδώ, ότι πάντα ακόμα και τώρα οι εισαγωγές που κάνουμε είναι όχι απλά περισσότερες από τις εξαγωγές, αυξάνεται και ο ρυθμός, μεγαλώνει η απόσταση. Αυξάνονται οι εισαγωγές, οι δικές μας, παίρνουμε απ' έξω δηλαδή Γερμανούς, γερμανικά προϊόντα και εξάγουμε όλο ένα και λιγότερα. Μεγαλώνει η διαφορά, μεγαλώνει η απόσταση. Η διαφορά, λέει, στο κόστος εργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στη Γερμανία δεν είναι πλέον 10 ή 20% που ήταν, αλλά 3 ή και 4 φορές υψηλότερη. Τώρα λοιπόν τα γερμανικά συνδικάτα αντιδρούν, λέει, σε αυτό. Και δεν θέλουν να αλλάξει το καθεστώς, επικαλούμενοι την νομοθεσία η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την οποία το 20% των εργαζομένων προστατεύεται, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι έτσι η ατομηχανή της γερμανικής βιομηχανίας και τη μεταλλουργία. Μια τέτοια κίνηση, λέει, λένε τα συνδικάτα, θα λειτουργούσε καταστροφικά για την απασχόληση. Αν αυξήσουμε το χρόνο εργασίας στις 40 ώρες, είτε αυτές πληρώνονται είτε όχι, η πραγματικότητα είναι ότι θα χρειαζόμαστε λιγότερους εργαζομένους. Αυτό σημαίνει άμεση απώλεια θέσεων εργασίας. Και αυτό όντως είναι η ταμπακέρα, διότι όντως το επόμενο στάδιο θα είναι η μείωση των θέσεων εργασίας, η οποία φαντάζει αναπόφευκτη, και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι η μείωση των θέσεων εργασίας έρχεται ούτως ή άλλως. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονταν οργανικά κάποτε και εντάξει, να έχετε δίκιο εσείς που σημειώνετε τι μας νοιάζει μας για τη Γερμανία. Δεν είναι για τη Γερμανία, είναι για όλους πια αυτά, ξαναλέω. Ακόμα και με την τεχνική.

0: αυτή η νοημοσύνη τα επόμενα κοντινά μας χρόνια, οι μετατροπές, οι ανατροπές θα είναι απίστευτες, όχι μόνο για τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο για την εργασία, όχι μόνο για τις αμοιβές. Χαρακτηριστικό είναι, κατ' εμέ αυτό σε άλλες εποχές θα ήταν πρώτο θέμα, η παρέτηση βόβα του 27χρονου ερευνητή του νεαρού, ο οποίος παρετήθηκε περιγράφοντας πώς κινδυνεύει η ίδια η ανθρωπότητα.
1: Βέβαια. Φοβερό είναι αυτό.
0: Μου εξηγούσαν, για να πάμε στα πολύ βαριά και δύσκολα θέματα, που αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι αμέσου προτεραιότητας, αλλά γίνονται. Υπάρχει τέτοια ραγδαία εξέλιξη, η οποία έχει επιτρέψει και τίνει να τελειοποιηθεί, λένε, η δυνατότητα, και αυτό είναι και αυτονόητο, έτσι, άμα το σκεφτείς λίγο, έτσι, δεν υπάρχει φραγμός, η δυνατότητα σε ειδικές εφαρμογές, πώς τα λένε εκεί, της τεχνητής νοημοσύνης, να τροποποιούν και να διορθώνουν από μόνα τους τα συστήματα αυτά, από μόνα τους, και χωρίς να μπορεί να το εμποδίσει, δηλαδή να μπει ο άνθρωπος μέσα και να πει, όπου εδώ σταματάς, πάει, έφυγε, χάθηκε ο έλεγχος, αυτό λέει ο ερευνητής, ο ανεξέλεκτο της υποθέσεως, να διορθώνει τα όποια λάθη στη διενέργεια πολεμικών επιχειρήσεων. Να διεξάγουν πολέμους δηλαδή, να διεξάγεται πόλεμος ή να διεξάγονται πόλεμοι, και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς ανθρώπινο χέρι, αυτόματα να μπορεί να διορθώνει και να τροποποιεί και να προσαρμόζει οποιοδήποτε πολεμικό σχέδιο, που αντιλαμβάνεστε ότι εκεί αυτό είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας. Αν δεν βρεθεί, που δεν ξέρω αν θα βρεθεί, αν μπορεί να βρεθεί, ή αν πράγματι είμαστε μπροστά σε μια τέτοια φάση, δεν βλέπω δηλαδή επιστημονικά κάποιον αντίλογο, δεν ακούω, δεν διαβάζω, δεν μπορώ να σκεφτώ κι εγώ πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να τεθεί φραγμός σε αυτό το κίνδυνο που έρχεται, που ξεπερνάει, ξαναλέω, κάποτε λέγαμε αυτό είναι οργολικό. Αυτό είναι last year το οργολικό, είναι ήδη ξεπερασμένο. Όλα αυτά λοιπόν εδώ πέρα συνθέτουν μια φρικτή κατάσταση, η οποία είναι πέραν κάθε φαντασίας, η οποία επίσης θέτει και επιτάπητος τις προτεραιότητες οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν, και αν δεν υπάρχουν πρέπει να υπάρξουν σε κοινωνίες και σε κράτη όπως τα δικά μας, όπως το δικό μας δηλαδή, το οποίο μπορεί το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση, να βαυκαλίζεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης να περιδιαβαίνει ίσως και για άλλους λόγους, πιο ψυχολογικούς, να το έχει ανάγκη αυτή την περίοδο ή εν όψη του χειμώνα που έρχεται, δεν ξέρω τι να πω. Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να πηγαίνει στην Αίγυπτο, να κάνει συναντήσεις για τις οποίες αναφέρομαι ευκαιρίες δοθήσεις, και τώρα εδώ με το Σίσι μας είχαν πει και ελπίζαμε ότι κάτι θα ακούγαμε για τη Μονή του Σινά. Δεν ακούσαμε τίποτα. Και δεν είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα, δεν υπήρξε και καμία διαρροή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με το επικοινωνιακό έτσι πάθος που διακρίνει και το προπαγανδιστικό πάθος που διακρίνει αυτή την κυβέρνηση, αν είχαν κάποιο καλό νέο να παρουσιάσουν, να πουλήσουν προς την κοινή γνώμη, θα το είχαν ξεφορνήσει. κάποιον θα είχαν βάλει να το γράψει. Όπως βάλανε να γραφτεί πριν από 20 μέρες και ότι θα γινόταν, λέει, 23 Αυγούστου η έφεση, θα εκδικαζόταν η έφεση για τη μονή του Σινά, κάτι που αφισβητήθηκε από άλλες πλευρές, ότι δεν υπήρχε ποτέ ορισμένης δικάσιμος, ότι δεν υπήρχε στο πινάκιο εκεί του δικαστηρίου τελικά τέτοια συζήτηση. Μετά είπαν ότι υπήρξε αναβολή για την οποία θα προσδιοριζόταν η νέα ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Εδώ περάσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει κανένα νεότερο, τίποτα, ούτε καν από την πλευρά, ξαναλέω, του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σίση που πήγε εκεί και συζήτησαν και για το θέμα, λέει, της διασύνδεσης του έργου για την Αίγυπτο. Αλλά αυτό ενισχύει τις υποψίες για τη Μονή του Σινά, ότι κάτι έχει γίνει στο παρασκήνιο, το οποίο αποκρύπτεται, που συναρτάται και με το θέμα, άκουσα και το λέγαμε και χθες, τον ακούσαμε και το απόσπασαν στη Βουλή, τον κύριο Βελόπουλο να λέει για τους θησαυρούς, για τις σπάνιες γης, τα μέταλλα που υπάρχουν γύρω από τη Μονή Σινά. Και σας έλεγα εγώ, με βάση τα στοιχεία που έχω συλλέξει και εγώ, ότι από τα 71 τεμάχια εκεί που είναι γύρω-γύρω και για τα οποία υπάρχει διεκδίκηση, τουλάχιστον σε τρία, με βάση τους χάρτες που εδώ και δεκαετίες υπάρχουν, συμπίπτουν με σημεία και περιοχές που φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια μέταλλα, τέτοιες σπάνιες γης και τέτοια μέταλλα χαλκός τεράστιας αξίας, και όχι μόνο οικονομικής αξίας, αλλά απαραίτητα πλέον απόλυτα για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν γεννάται και ένα άλλο σοβαρό θέμα για το οποίο πρέπει να απαντήσει, αντί να κάνει δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν, αντί να κάνει τώρα με την κυρία Τούνη ή με τον οποιοδήποτε, ή να παριστάνει το διαστημάνθρωπο και να λέει να ιδού ο πρώτος που θα πάει στο διάστημα από εμάς κλπ. Όλα αυτά τα θέματα που άπτονται και της κοινωνικής και της οικονομικής και της εθνικής υπόστασης της χώρας σε ένα τέτοιο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου έρχονται τα πάνω κάτω κυριολεκτικά. Γι' αυτό έκανα αυτή την αναλυτική που δεν θα την ακούσετε αλλού. Περιγραφή για την κατάσταση στην Γερμανία όπως διαμορφώνεται και αποτυπώνει τη βαθύτατη κρίση που έχει η γερμανική οικονομία, και μετά ψάχνουν να βρουν τρόπο να αποκλείσουν από την εξουσία στο τοπικό κρατήδιο της Αξονίας το κόμμα που ήρθε πρώτο με 27 μονάδες διαφορά από το δεύτερο, και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ και θα χειροτερέψει τους συσχετισμούς σε βάρος τους. Αντί λοιπόν να υπάρξει εδώ ένα συναγερμός, εθνικός συναγερμός με την ουσιαστική έννοια του όρου, για να δούμε τι κάνουμε ως χώρα, ως κοινωνία, πού βαδίζουμε, πού πάμε, αφήνοντας κατά μέρος όλες αυτές τις αστειότητες τις επικοινωνιακές που μας παρουσιάζει η κυβέρνηση και το επικοινωνιακό της σύστημα για λόγους μόνο και μόνο προεκλογικούς. Διότι φοβούμαι ότι συνεχίζοντας έτσι αυτή την πορεία θα πάμε στις εκλογές αργά ή γρήγορα, επιδιώκει να φτάσει ως την άνοιξη τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης. Μένει να φανεί αυτό, ξέρετε. Γιατί δεν είναι μόνο το αριθμητικό ζήτημα που έχω 156 βουλευτές όσο τους έχω και άρα δεν κινδυνεύω. Η ζωή από μόνη της έχει άλλη δυναμική και οι εξελίξεις από μόνες τους έχουν άλλη δυναμική. Και όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, όπως είναι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Σε μια αβεβαιότητα λοιπόν κινούνται τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει φοβούμαι, διαβλέπω, το έχουμε ξαναζήσει φίλες και φίλοι. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, δεν ανακαλύπτω την Αμερική, το έχουμε ξαναζήσει. Πόσες και πόσες φορές, για να μην πω όλες τις φορές, μετά τις εκλογές έρχεται ο λογαριασμός. Πάσης φύσης ο λογαριασμός. Και οικονομικός και κοινωνικός και διπλωματικός. Βαδίζουμε δηλαδή με την ψευδαίσθηση ή την αναγκαία ψευδαίσθηση ότι εντάξει, πάμε στις εκλογές και βλέπουμε, αγνώντας τον μεγάλο και υπαρκτό κίνδυνο να γίνουμε για μια ακόμα φορά, να λειτουργήσουμε για μια ακόμα φορά ως επιμυθείς αντί να λειτουργήσουμε ως προμυθείς. Την ώρα δηλαδή που όλα αλλάζουν γύρω μας και αλλάζουν επιταχύρω, αλλάζουν δραματικά σε βάρος χωρών και κοινωνιών και λαών όπως ο δικός μας, που έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω και της γεωγραφικής θέσης, που ενώ θα έπρεπε να είναι πλεονέκτημα συγκριτικό πλεονέκτημα, έχει αφαιθεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα ουραγή των εξελίξεων, σε αντίθεση με την Τουρκία και τον Ερντογάν που βλέπουμε πώς κινείται και πώς δραστηριοποιείται. Θεωρώ, και ο δε κύριος Στασούλας, για να κλείσω δε με αυτό, διαβάζω την είδηση, έχει αναλάβει ναι πρωτοβουλία. Βεβαίως, βεβαίως. Να μην αδικώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει προγραμματίσει αυτή την ώρα που μιλάμε, ναι, να έχει μία συνάντηση με την γνωστή, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, δεν είμαι και του lifestyle, τη γυναίκα του Κλούνεϊ, τη δικηγόρο, την Αμάλ, η οποία θα έρθει λέει εδώ, θα συζητήσουν, θα δουν για την UNESCO, για το ένα, για το άλλο. Εικόνα, lifestyle, επικοινωνία και that's it, που λέγαμε και στο χωριό μου. Και εκπληρώσαμε, κύριε Τασούλα, τα καθήκοντά μας. Δώσαμε και την αύξηση 300 ευρώ κάθε μήνα. Και λέει η κυβέρνηση, λέει ο κύριε Μητσοτάκης, θα δίνω κάθε χρόνο 400 ευρώ από 300 στους συνταξιούχους, μια φορά το χρόνο, και να μου λέτε και ευχαριστώ. Και την ίδια ώρα έχει υπογράψει μέσω του Υπουργού του κυρίου Πετραλιά, την μηνιαία αύξηση 300 ευρώ στους προνομιούχους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας του κυρίου Τασούλα. Πώς θα πάμε μπροστά λοιπόν με αυτούς όλους, ενώ βλέπουμε ότι πάμε, όντως κινδυνεύουμε να πάμε στον κρεμό. Δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί κυρίες και κύριοι δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο επίκεντρο κατεπίγουσας εισαγγελικής και αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η υπόθεση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με κλιμάκιο του ελληνικού FBI, της ασφάλειας και του εισαγγελέα να πραγματοποιούν εξονυχιστική αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στην κατάθεσή της, η ιατρός που ανέλαβε τη διαδικασία υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσήλθε σε κατάσταση υπερδιέγερσης, ενώ περιέγραψε πως κατέρευσε με οξύτατο πόνο στο στήθος αμέσως μόλις του τοποθέτησε τον φλέβο καθετήρα. Την ίδια ώρα, βαρύτατες αποκαλύψεις φέρνει στο φως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο χώρο, ενώ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη γιατρός εμφανίζεται στον επίσημο φάκελο χωρίς ειδικότητα. Ενώ οι υπεύθυνοι της δομής επιχειρούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, οι αρχές εξετάζουν αυτεπάγγελτα την τέλεση αξιόπινων πράξεων, αναμένοντας το ιατροδικαστικό πόρισμα που θα καθορίσει την ποινική τους μεταχείριση. Σε ενεργειακό εφιάλτη για τα νοικοκυριά εξελίσσεται η εκτόξευση του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να απειλεί να ξεκινήσει πάνω από το εξωφρενικό 1,9 ευρώ το λίτρο. Η εκτείναξη του κόστους επιβαρύνει κατά 800 ευρώ το μήνα μία μέση πολυκατοικία σε σχέση με πέρυσι, πυροδοτώντας νέο ράλι ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Απέναντι στη λέλαπα της ακρίβειας, η κυβέρνηση επιμένει σε αποσπασματικά ημίμετρα και επιδόματα ψίχουλα, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τους υπέρογκους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισαν κατηδίαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως το τέλος της θητείας του το 2029. Η εκτίμηση αυτή καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου περί άμεσης συντριβής της Τεχεράνης μετά τις κάλπες του Νοεμβρίου, καθώς το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται στεναρά παρά τον ασφικτικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιχειρήσεις. Η προοπτική μιας πολυετούς ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή κλιμακώνει τον παγκόσμιο συναγερμό, απειλώντας με γενικευμένο χάος και νέα παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM. Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά. Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Καλωσορίζουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Δύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Σιδηροκέφαλη και καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Βελόπουλε.
1: Η περιοχή των Αθανάτων αθανατώνεται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλη η περιφέρεια.
0: Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μηδαμινή, μηδενική. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες, με λαθρομετανάστες. Γιατί οι μετανάστες είναι αυτοί που πάει και κάνουν τα χαρτιά τους στην προξενία και έρχεται στη χώρα μας και εργάζεται ή ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μα δεν έχει.
1: Εδώ έχουμε εισβολή. Εισβολή, αυτό ακούστε. Εγώ θα μιλάω τα ελληνικά όπως πρέπει.
0: Πλεύρη δεν έχει δεχτεί κριτική ότι είναι πολύ αυστηρός.
1: Από τους ψευτοαριστερούς. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ έχω πει χίλιες φορές, το ξαναπάω ακόμα μια φορά. Αν θες να θανατώσεις ένα έθνος, κάνεις δύο πυλώνες. Δεν δίνεις κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και φέρνεις κόσμο από οπουδήποτε αλλού. Μάλλον κάποιοι έχουν σχέδιο να θανατώσουν το ελληνικό έθνος.
2: Δεν τους φέρνει η κυβέρνηση.
1: Τους φέρνει, τους φέρνει.
2: Αποβιβάζονται παρανόμως.
1: Όχι, δεν αποβιβάζονται, τους φέρνει το λιμενικό συνοδεία. Τους βάζουμε πάνω και τους μεταφέρουν. Ας πάει σε ένα ωραίο ακατοίκητο νησί, να τους δίνει εκεί τις υποδομές που δεν υπάρχουν αλλού. Υπάρχουν ακατοίκητα νησιά, ξέρετε πολλά.
0: Πόσους
1: και εκεί να τους δυσκολέψουμε τη ζωή, ούτε επιδόματα από την Κρήτη μεταφέρονται στη Μυτιλίνη και σε άλλες περιοχές. Και πάνω στις Σέρες.
2: Είναι λίγο μακριά.
1: Όχι, πάει και στις Σέρες. Μισό λεπτό. Συντική, πάνω τους πάνε και εκεί. Τους πάνε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τους φέρνω και τους απλώνω σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Λέω λοιπόν το εξής. Τα ακατοίκητα νησιά, τέρμα. Ακούστε. Για να αποτρέψεις ένα κύμα, ακούστε, μην πάμε στο φιλανθρωπία, γιατί κοιτάω τον Έλληνα ο οποίος πεινάει και δεν έχει να φάει, και άκουγα τον Υπουργό και γελούσαμε με αυτά που έλεγε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα της Ελληνικής είναι ξεκάθαρο. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Όσο δύσκολη είναι στην πατρία τους, θα είναι και εδώ. Θα μένουν σε κλειστά κάμπ, σε ακατοίκητα νησιά. Θα κάνουν επιτέλους αυτό που τους έλεγα το 19-20, κάντε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επιτέλους το κάνουν το 2027, το σκέφτηκαν το 28. Δεν πάει έτσι πουθενά. Μπορείς να κάνεις συμφωνία μια χώρα φτωχή, τα λεφτά που θα πάνε εδώ, αν τα δίνεις εκεί να μένουν εκεί. Μέσα σε κλειστά καμπ, είτε στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, τώρα πάει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, ας το θέσει και αυτό. Μα, από εκεί έρχονται. Τώρα, από Λιβύη και από Αίγυπτο.
0: Για πάμε λίγο στην
1: Άρα
0: Λιβύη.
1: Λοιπόν, προκρίνω την επιβίωση του έθνους από την φιλανθρωπία που είναι για πολλούς, ξέρετε, ανώδυνη, γιατί στο σπίτι μας δίπλα δεν έχουμε εμείς δομές. Εκεί στο Ηράκλειο θα πάνε. Στη Συντίκη θα πάνε. Θα πάνε στο Λέσβο. Θα πάνε σε διάφορες περιοχές. Αυτά κομμένα με εμάς. Δεν θα περνάει κουνούπι.
0: Τώρα, πώς είδατε τα μέτρα? Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι κοστολογημένα, μετρημένα, νοικοκυρεμένα, για να μην μπει η χώρα ξανά σε περιπέτεια, έφτασε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχετε να ανακουφίσει κρίσιμες κοινωνικές ομάδες. Τι λέτε?
1: Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Χέτη, να σου πω κάτι. Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω και ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αυτό είπε, δεν το είπα εγώ. Ο άνθρωπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι, διευθυντής του, ήταν εν πάση περιπτώσει, κοντά του, λέει: ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ούτε ο Μάη θα φάμε τριφύλι, σαν όμα ταΐζουν και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: ελληνική λύση και τρέμει.
0: Πώς προκύπτει?
1: Και κλαίει.
0: Πώς προχεί.
1: Και λέει και κλαίει.
2: Κουβέντα δεν είναι.
1: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί, θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε. Πάμε και στην ουσία των μέτρων του. Ακούστε, για μένα δεν έχει σημασία αν δίνω μια φορά κάτι. Η βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος για να το δίνει πάντα έχει σημασία. Και εδώ όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα και επιχειρούν να πάρουν.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα να δώσουν, κύριε
1: Βελόπουλε. Ναι, ναι, θα σας πω.
0: Ποια υπάρχουν?
2: Μισό λεπτό τώρα. Αν εσείς μεθαύριο.
1: Να το ολοκληρώσω. Να πω. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Θα ρωτήσω τι θέλετε. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Δεν είπε τίποτα για τους μικρομεσαίους και τις 120 δόσεις την προκαταβολή φόρου να την τελειώσει. Για το 15% οριζόντιο φόρο που λέει η ελληνική λύση και είναι η πάταξη προδιαφυγής, ο καλύτερος άξονας, δεν είπε τίποτα. Για τους συνταξιούχους πάνω από 65 δεν είπε τίποτα. Για τους τρίτεκνους με κόφτες είπε. Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι θα πάρουν.
0: Όχι, είπε όλοι. 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
1: Ρωτήστε τους αξιωματικούς.
0: Έφυγαν από το τραπέζι.
1: Οι συνταξιούχοι, αξιωματικοί και έστολοι βγαίνουν εκτός, σας λέω κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι έτσι.
0: Οι
1: αξιωματικοί και έστολοι συνολικά βγαίνουν εκτός. Πάμε και στους τρίτεκνους. Με κόφτες. 78.000 μέσα, 78.000 έξω. Έχεις δημογραφικό, άνθρωπέ μου. Και εκβάζεις κόφτες στους τρίτεκνους. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή δεν είναι, είναι τραγικά.
0: Πρέπει να πείτε και πού θα βρει τα λεφτά.
1: Τα 7,2
0: δισεκατομμύρια. 5, 6, 7 δισεκατομμύρια έτσι στον αέρα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος.
1: Θα σας απαντήσω. Τα 7,2 δισεκατομμύρια των τελευταίων δύο ετών που πήραν οι εργολάβοι αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο να ρίξουν, θα μπορούσαν να πάνε στον ελληνικό λαό. Θέλετε κι άλλα, να δώσω ένα παράδειγμα.
2: Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
2: Πείτε ότι μεθαύριο σας καλεί ένα κόμμα να συγκυβερνήσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάποιο άλλο, όποιος εσείς θέλετε. Τι παραπάνω θα κάνατε?
1: Τετριμένη και η ερώτηση και τετριμένη και η απάντηση.
2: Γιατί είναι τετριμένη?
1: Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι γιατί υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ελιακή πολιτική έχει η Ελλάδα? Δεν έχει. Το προϊόν το βασικό του πρωτογενούς τομέα είναι το λάδι. Και δεν έχουμε ελιακή πολιτική. Απλά πράγματα σας λέω, δεν σας λέω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αν κάναμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το εφαρμόζαμε αύριο το πρωί. Το επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλα 2,5 δις. Θέλετε και άλλα παραδείγματα?
2: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά που λέτε τώρα μπορείτε να τα επιτύχετε στον πρώτο χρόνο?
1: Όπως το πετυχαίνω στις επιχειρήσεις μου, αγαπητέ κύριε Χιώτη, γιατί εγώ επί του πεδίου οργανώνω τις επιχειρήσεις μου. Δουλεύω, εργάζομαι, δεν είμαι άεργος πολιτικός όπως οι υπόλοιποι. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Δηλαδή τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούσαμε να τα καλύψουμε πολύ εύκολα, ξέρετε. Κάποτε τα καλύπταμε. Είναι εύκολο. Έχουμε δικές μας ράτσες εγωπροβάτων. Τις θανατώνουμε, τέρμα η θανάτωση, εμβόλια, τέρμα εισαγωγή προβάτων και επιτέλους να καθορίσουμε βοσκοτόπους. Να συνδέσω την επιδότηση, ακούστε τα από τώρα, με το κεφάλι του ζώου, όχι με βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Φλόρινα. Αυτά είναι βασικά πράγματα σε έναν άνθρωπο που θέλει να οργανώσει την οικονομία. Και έτσι κερδίζω 5 δις. Αντί να δίνω 5 δις σε εισαγωγές και 5 δις δανεικά, 10
0: δις. Είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης?
1: Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
0: Πώς δεν ξέρουν?
1: Είναι ανίδε, είναι ανίκα.
0: Έχουμε μια χώρα η οποία μπορεί να αποπληρώνει νωρίτερα
2: 8 χρόνια.
0: Έχουμε πλεονάσματα,
1: όχι.
0: Έχουμε.
1: Επειδή είναι δύο ερωτήσει ταυτόχρονα, με ρώτησε κάτι ο κύριο
0: Σάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: 8 χρόνια πρωθυπουργό του Κασίδη, το κεφάλι δεν μαθαίνει αν δεν έχει μάθει από πριν να οργανώνει διοικήσει και να επιχειρηματολογεί. Και να επιχειρεί. Λέω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Έχουμε το λάδι, σα λέω. Και δεν έχουμε ελεϊκή πολιτική. Έχουμε τα εγωπρόβατα και δεν προστατεύουμε τις δικές μας φυλές. Δεν έχουμε βοσκοτόπια για να βοσκήσουν. Εάν κάναμε βοσκοτόπια κανονικά και βόσκιζαν τα ζωντανά μας εκεί, θα είχαμε και αντιπυρικές ζώνες. Και δεν θα γίγονταν 8-10 μέρες εικόνιτσα περιέργως οι βουνοκορφές για να πάνε για ανεμογεννήτες πιο εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως στο πρωτογενεμένο. Ξέρετε, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα για ένα λόγο, κύριε Παυλόπουλε. Στο ότι έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
2: Το αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι, δηλαδή, δεν το κρίνω εγώ.
1: Ναι,
2: αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 30.
1: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Στις δημοσκοπίες.
1: Καλά, οι εκλογές είναι τώρα.
0: Έχετε τα δικά σας ποσοστά. Εσείς πού το είδατε το δικό σας?
1: Ακούστε.
0: Η δική σας δύναμη.
1: 4,5% έχουμε.
0: Ποιος?
1: Με βάση τις εκλογές. Με βάση
2: τις εθνικές έχει 40.
1: Και αν είναι η διαφορά μας.
2: 40.
1: Ούτε υπερφύαλοι είμαστε, ούτε υποφόλικες λέμε. Οι εθνικές εκλογές 4,5% έχει ελληνική λύση, με 4,5% ξεκινάμε. Τώρα το αν λένε οι άλλοι 40 και είναι 30, είναι 25.
0: Άρα ο Μητσοτάκης
2: πόσο έχει? Ο Μητσοτάκης έχει 39.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει. Μα δεν ξέρω πόσο έχει. Ξέρετε, εσείς γίνανε εκλογές?
0: Όχι.
1: Όταν γίνουν εκλογές, θα δείτε τι κάζο θα πάθουν, όπως πάθαν στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και πήραν απαντήσεις. Πήγαν, ξόδεψαν εκατομμύρια ευρώ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που δεν είναι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανισμοί και υπουργεία. Η ΔΥΠΑ είχε 300.000 ευρώ περίπτερο. Για βάλτε 150 υπουργεία πόσα λεφτά είναι αυτά. Δεν μπορούσε να τα δώσει στον ελληνικό λαό? Για να κάνει το κομμάτι του ποιο, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Αν το Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, θα πάει στη ΔΕΘ, θα κάνει την ομιλία του, θα κόψει την κορδέλα. Αλλά θέλω ΔΕΘ, θέλω επιχειρηματίες, θέλω έκθεση, θέλω εκθέματα. Όχι να βλέπω τον οργανισμό μετανάστευσης, τον οργανισμό της αστυνομίας, τον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας να μου κάνουν περίπτερα για να γεμίζει η έκθεση χωρίς εκθέτες κανονικούς. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
2: Δεν θα κάνετε, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Θα καταργήσετε τη ΔΕΘ?
1: Όχι. Θα γίνει μια πραγματική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά έχουν εκεί τα υπουργεία? Για πείτε μου εσείς.
0: Για την επιχειρηματικότητα,
1: δηλαδή. Ακριβώς.
0: Αυτό λέτε.
1: Το επιχειρήν. Μα αυτό είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάω στον Ντίσσελντορφ εγώ. Πηγαίνω συχνά.
0: Τώρα σε αυτό που λέει ο Βελόπουλος δεν έχει πολύ άδικο. Ότι η ΔΕΘ άλλαξε χαρακτήρα από εκεί που ήταν το επίκεντρο
2: σε τι έχει γίνει παραπάνω κρατικό
3: δίκτυο. Τσίρκο, τσίρκο έγινε.
0: Αλλά το χρησιμοποιείτε και εσείς αυτό το τσίρκο.
3: Τσίρκο, εγώ δεν πήγα ποτέ.
0: Θα σας πει αγάπη.
3: Δεν πήγα ποτέ.
0: Και εσείς πάτε σε αυτό το τσίρκο.
3: Όχι.
0: Και κάνετε το κομμάτι σας.
3: Το πιάνω ανενημέρωτο.
0: Τι πράγμα.
3: Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις από το 19 ως κόμμα που μπήκαμε στη Βουλή. Δεν πατάμε στη ΔΕΠ ποτέ.
0: Δεν είπα ότι
3: ποτέ.
0: Δεν πάτε, όντως. Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποιείτε και ως αφήγημα και ως επιχείρημα αυτό που συμβαίνει.
3: Ούτε συνέντευξη κάνω. Ούτε πηγαίνω εκεί, σέβομαι την πόλη.
0: Αν λοιπόν μεγάλο, ακούστε λίγο. Είναι...
3: Εγώ σέβομαι την πόλη και τους πολίτες της. Ναι. Ξέρετε τι περνάμε τη Θεσσαλονίκη 7-8 μέρες. Τώρα, ξέρετε την Πέμπτη έκλεισε η Βουλή για να πάνε να μιλήσουν τα κόμματα εκεί. Το έχει πει κανείς στον ελληνικό λαό. Ζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων να είναι κλειστή η Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή και την Τετάρτη για να πάνε εκεί να μιλήσουν. Το καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
3: Την Πέμπτη κλείνει η Βουλή για να πάνε στην Τώρα οι κομματάρχες.
0: Υπάρχει μια καινούργια παρτίδα, κύριε Βελόπουλε.
3: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια καινούργια προεκλογική παρτίδα.
3: Ναι.
0: Που έχει μέσα τις μεταβλητές που λέγονται Σαμαράς, πιθανότατα Καριστιανού, υπαρκτό κόμμα και ό,τι άλλο προκύψει. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία και σας πει Κυριάκο έλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα βάλετε νερό στο κρασί σας, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό.
3: Είσαι υποχρεωμένος, είσαι υποχρεωμένος.
0: Υπάρχει προοπτική να σχηματίσετε ένα ενιαίο σχήμα.
3: Θα του πω, Μητσοτάκη, ελληνική λύση λες και θα κλαις. Αυτό του πω. Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Γιατί τα λέει από το 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Για πολλούς λόγους δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά κυρίως γιατί οι ίδιοι λένε τόσα ψέματα καθημερινά και πραγματικά απορώ με τον ελληνικό λαό. Τους έδωσε 2,2 δις, έτσι δεν λέει. Και τους πήρε 14 δις από τα υπερπολάσματα. Δηλαδή έκλεψε 13,7 δις και τους δίνει 2,2 δις πίσω και πρέπει να πει ευχαριστώ ο ελληνικός λαός. Και άκουγα χθες τον Γεωργιάδη που είχατε εδώ. Πραγματικά το ψέμα το έχει εύκαιρο. Έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα ο Γεωργιάδης. Χθες βγήκε σε ένα άλλο κανάλι και είπε ότι η εστίαση ανέβηκε και λέει έχει έσοδα παραπάνω. Και βάζει το
0: chat GPT.
3: Μπράβο, και τον διαψεύδει. Ή δεν ήξερε και έλεγε ψέματα, ή έλεγε ψέματα συνειδητά.
2: Καλά, μπορεί να έκανε ένα λάθος.
3: Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να λες ότι αυξήθηκαν τα έσοδα στην εστίαση. Είναι προπαγάνδα. Είναι ψεύτικη προπαγάνδα. Και αν υπήρχε σε άλλη χώρα υπουργός που το έκανε αυτό, θα τον είχε διώξει ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, το ψέμα το λένε τόσο εύκολα που το πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αυτό είναι αντίθετο στη δική μας, αν θέλετε, διαφορετική στάση στην πολιτική.
2: Το αποκλείεται να συνεργαστεί.
3: Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια. Και να σας πω κάτι, έκανε μια πρόταση ο πρωθυπουργός. Να δίνουν, λέει, 50 ευρώ οι γονείς και άλλα 50 το κράτος. Αυτό ποιο βολεύει, ας πω εγώ. Τα αποδοματικά των τραπεζών. Γιατί δεν είπε το αυτό που λέει η ελληνική λύση. Να βάζει ο Έλληνας, γιατί κυκλοφορούν 40 δις, σε μία τράπεζα κρατική τα λεφτά αυτά, να κάνουμε έναν ΟΕΚ και να δίνουμε σπίτια στους Έλληνες με χαμηλό το καδάνια για να πάρουν σπίτια όλοι οι Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Καλημέρα,
3: και έχουμε κρατική τράπεζα. Σε όλο λεπτό. Κρατική τράπεζα υπάρχει, αναπτυξιακή. Αν το λέει κανένας. Και αυτό με ενοχλεί εμένα. Η κρατική τράπεζα είναι ατμομηχανή σε μία χώρα και την έχουν τελειώσει. Και να πω κάτι, γιατί είδα τον κύριο Μεζενίκη, πώς λέγεται.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, για τα αεροσκάφη, τα πολεμικά.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσαν υπερπατρίδος. Τα παλικάρια τα δυο αυτά έπεσαν υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Από πού και σπου πολεμικό αεροσκάφος δανείζεται από την πολεμική αεροπορία σε έναν ιδιώτη, εξηγήστε μου εσείς, για να κάνει σοου και να κονομάει 300 και 400 και 500 χιλιάρια για ένα εκατομμύριο. Πείτε μου το λόγο! Πείτε μου το λόγο, τα παλικάρια αυτά. Αντί να πολεμάσουν σε θέρες του Αιγαίου απέναντι στους Τούρκους, τους στείλαμε για να κάνουν παρελάσεις σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και δεν ζητά συγγνώμη γιατί δεν παρέχεται κανένα.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό, λέτε.
3: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
3: Αύριο το πρωί οι ιδιωτικές εκθέσεις και παραμύθια της καλυμμάς κερδοφόρες. Τι δουλειά έχουμε με τον πολεμικό μας.
2: Θα θέσετε ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό.
3: Βεβαιότατα.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από ό,τι δόθηκε εντολή, σήμερα θα κατευθύνεται η ερώτηση αυτή. Και να σου πω και κάτι ακόμα για την τελειώσει
2: τώρα. Σήμερα θα κατευθύνεται.
3: Ναι,
0: πρέπει να κλείσουμε.
3: Και σε όλου αυτού με το Ισραήλ να πω το εξή.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Θα το πω.
2: Θα ξανάρθει.
3: Αυτοί που βγαίνουν για free Palestine, γιατί δεν βγαίνουν για free Κύπρου, Σάιπρου. Αυτοί που βγαίνουν με τις σημαίες της Παλαιστίνης και λένε ελεύθερη Παλαιστίνη, γιατί δεν βγαίνουν με τις σημαίες της Κύπρου να πούνε ελεύθερη
0: Κύπρος? Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ερώτημα.
2: Ευχαριστούμε επιτέλους, πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο κύριος Δένιας για ακόμη μια φορά είπε ψέματα. Δεν έχουμε λογισμικό για
2: θα
3: την ασπίδα, το Αχιλέα και τα παραμύθια της Καλλιμάς. Με ψέματα πολιτική δεν κάνεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Να μιλήσουμε λίγο για τους προδότες. Τους προδότες στην αρχαία Ελλάδα κάναμε μια αναφορά σε άλλες εκπομπές. Πάμε και εδώ. Ποιοι αρχαίοι Έλληνες θεωρήθηκαν προδότες και ποιο το τέλος τους. Δημάρατος. Ο Δημάρατος ήταν σπαρτιάτης βασιλιάς που αναζήτησε την βοήθεια των Περσών. Μάλιστα. Βασίλεψε τον 6ο αιώνα, τέλη του 6ου αιώνα προς τον 5ο αιώνα. Μαζί με τον Κλεομένη από τη δυναστεία των Αγιάδων. Μαζί με τον Κλεομένη λοιπόν βοήθησε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας όταν η Σπάρτη φοβήθηκε την πιθανή συνεργασία του Ιππία με τους Πέρσες. Το 506 π.Χ. όταν οι Σπαρτιάτες εξεστράτευσαν εναντίον της Αθήνας, ο Δημάρατος αρνήθηκε να συνεχίσει την πορεία του στρατού προς την Αττική. Ακούστε τώρα. Είπε όχι. Η διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες, βασίλης, γιατί αν ξέρετε η Σπάρτη είχε δύο βασίλες, δεν είχε ένα βασιλιά, είχε δύο βασίλες πάντα. Δύο. Ήταν έντονη, ώστε οι σύμμαχοι της Σπάρτης έχασαν την εμπιστοσύνη τους και η εκστρατεία κατέρευσε. Η Σπάρτη εναντίον της Αθήνας. Αργότερα η σύγκρουση κορυφώθηκε με την υπόθεση της Αίγινας των δύο βασιλέων. Όταν οι Αθηναίοι ζήτησαν από τη Σπάρτη να τιμωρήσει τους Αιγινίτες για τη συνεργασία τους με τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι ζητάνε από τη Σπάρτη και λένε οι Αιγινίτες πήγαμε τους Πέρσες, τιμωρήστε τους. Ο Δημάρατος παρενέβη και προσπάθησε να εμποδίσει την επέμβαση. Η στάση του θεωρήθηκε αντίθετη με τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί είχε σχέση με τους Πέρσες. Και εδώ ακριβώς ο Κλεμένης τον απομακρύνει, τον Δημάρατο, από το θρόνο και ο Δημάρατος καταφεύγει πού? Στην Περσία. Πήγε στην Περσία. Εκεί έγινε σύμβουλος του Ξέρξη και αποκτά σημαντική θέση στην Περσική Αυλή. Γίνεται σύμβουλός του. Λίγο πριν τη δεύτερη Περσική εκστρατεία, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ενημερώνει τους Σπαρτιάτες για την επικείμενη επίθεση. Ξύπνησε το ελληνικό DNA μέσα του. Ξύπνησε ο Έλληνας. Και τους λέει: παιδιά, ξυπνήστε, έρχονται οι Πέρσες. Αυτή είναι η ιστορία του Δημάρατου που θεωρήθηκε προδότης. Πάμε στον Εφιάλτη. Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το μονοπάτι στις Θερμοπύλες στους Πέρσες. Ποιος ήταν πραγματικά όμως ο Εφιάλτης? Γιατί μαθαίνουμε διάφορα γι' αυτόν. Γιατί αυτός άλλαξε την πορεία της μάχης των Θερμοπυλών. Ή την επίσπευσε περισσότερο. Θα μπορούσε δηλαδή να κερδίσουν οι Πέρσες μετά από κάνα μήνα γιατί ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά δεν μπορούσαν να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Εφιάλτης ήταν γιος του Ευρύδημου, καταγόταν από ελληνικό φύλο των Μαλιαίων, εξού και ο Μαλιακός Κόλπος. Μαλιακός Κόλπος, Μαλιαίοι, που κατοικούσε στην περιοχή γύρω από το Μαλιακό Κόλπο. Εξού και το όνομα. Οι Μαλιαίοι, φύλο ελληνικό στη Φθιώτιδα, έδωσαν το όνομά τους στο Μαλιακό Κόλπο. Το 480 εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο Ξέρξης αναζητούσε απεγνωσμένα να παρακάμψει την ελληνική άμυνα. Και τότε εμφανίζεται ο Εφιάλτης στις Θερμοπύλες. Για προσωπικό του όφελος, αποκάλυψε στους Πέρσες το κρυφό ορεινό μονοπάτι που περνούσε πάνω από το όρος Καλίδρομων. Από εκεί ο Περσικός στρατός μπορούσε να κυκλώσει τις Θερμοπύλες και τις δυνάμεις του Λεωνίδου. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχει και άλλη ερμηνεία ότι ο Εφιάλτης ζήτησε από τον Ξέρξη την πόλη του και την περιοχή του να μην τη σκάψει. Δηλαδή το έκανε για την πόλη του. Πρόδωσε τον Λεωνίδα για την πόλη τη δική του. Άλλη άποψη. Ο Εφιάλτης έλαβε μία αμοιβή για την πράξη του. Ποια ήταν αυτή? Μετά την αποτυχία, λεφτά, της Περσικής εκστρατείας, επικηρύχθηκε από τη Δελφική Αφικτιονία. Τον επικήρυξαν. Κατέβηκε στη Θεσσαλία, όπου έζησε για χρόνια καταζητούμενος. Παυσανίας, ο ήρωας των Πλατεών, κατηγορήθηκε για προδοσία. Γιατί? Ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις Πλατεές, μην ξεχνάμε, η νίκη τον έκανε θρύλο κτλ. Αλλά ανάμεσα στις επιτυχίες τις μεγάλες του Παυσανία ήταν η κατάληψη του Βυζαντίου, μιας πόλης στρατηγικά ισχυρής, υπό περσικό έλεγχο, ξέρετε που, το Βυζάντιο που έγινε η Κωνσταντινούπολη, εκεί. Μετά την κατάληψη της πόλης, ο Παυσανίας έκανε κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει η στάση του. Απελευθέρωσε Πέρσες ευγενείς εχμαλώτους, ξεκινάει μυστική αλληλογραφία με τον Ξέρξη, ο Παυσανίας. Η συμπεριφορά του αυτή προκαλεί υποψίες. Υιοθετεί περσικές συνήθειες, το αρέσει η χλειδί, ανατολικός τρόπος,
έδειχνε ότι είναι πολύ κοντά στον Πέρση μονάρχη. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν αποφάσισαν να δράσουν ακούγοντας όλα αυτά. Όταν προσπάθησαν να το συλλάβουν, ο Παυσανίας καταφεύγει στο ναό της Αθηνάς Χαλκίικου. Επειδή οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν μέσα στο ναό, απαγορευόταν, γιατί ζήτησε ο Σικέτης, ζήτησε άσυλο από τη θεότητα στο ναό. Τι έκαναν? Έχτισαν όλα τα ανοίγματα του ναού για να μην βγει ποτέ από εκεί μέσα. Ένας άλλος προδότης, γεμάτο προδότης ήταν η Ελλάδα πάντα και τώρα προδότης έχει πάλι, γιατί αυτό που κάναμε την Κάσο προδοσία μπορεί να λεχθεί. Ο Τιμόχαρης, άνθρωπος που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου, έζησε την εποχή που η ισχύ της Ρώμης άρχισε να εξαπλώνεται στη Μεσόγειο. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μεγάλο ελληνιστικό κράτος. Ο Πύρος έκανε τεράστιους πολέμους με τους Ρωμαίους, ήταν σκληρές οι μάχες του, νικητής πάντοτε, αλλά πάντοτε εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είτε οι Ρωμαίοι είτε οι Πέρσες, την ώρα που πέτυχε κάτι κάποιος Έλληνας, έπαιρναν λεφτά οι προδότες για να πριονίσουν τις επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, μετά τη μάχη στο Άσκλο στην Ιταλία, ο προσωπικός του γιατρός του Πύρου, ο Τιμόχαρης από την αρχαία Αμβρακία, προσπάθησε να εξοντώσει τον βασιλιά Πύρο, έστειλε κρυφά επιστολή στο Ρωμαίο στρατηγό Γάιο Φαβρίκιο Λουκίνιο ή Λουσκίνο, που τον πρότεινε να δηλητηριάσει τον Πύρο, ο γιατρός του. Όσα αντάλλαγα μας ζητούσε, μεγάλη αμοιβή. Όμως ο συγκεκριμένος στρατηγός, ο Ρωμαίος, αρνήθηκε να κερδίσει ένα πόλεμο με δόλο και του είπε: όχι, εγώ θα κάνω μάχη, δεν θα δηλητηριάσω. Αντί να δεχτεί την πρόταση λοιπόν, ενημερώνει ο Ρωμαίος τον Πύρο ότι ο γιατρός του πάει να τον φάει. Ο Πύρος τον τενεκτέλεσε, το δέρμα του τα έκανε για τα χαλινάκια του ενός αλόγου, στέλνοντας ένα σκληρό μήνυμα σε κάθε προδότη. Αυτά για τις προδότες, για να ξέρετε ότι πάντοτε είχε η Ελλάδα προδότες και πάντοτε γεννάει και ήρωες. Αποφασίστε σε ποια πλευρά θα είστε, των προδοτών ή των ηρώων, αυτό που αγαπούν την πατρίδα ή αυτό που την ξεπουλούν, με την ελληνική λύση ή με όλους τους άλλους που είναι απέναντί μας. Επιλογές είναι η ζωή. Είμαστε οι επιλογές μας.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας που, εν πάση περιπτώσει, τα Ελληνόπουλα απέδειξαν δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγόγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεγάλο επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγόγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγόγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγόγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγόγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγόγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγόγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι οι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και ως το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Θα μιλήσουμε για τις γελοιότητες της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική. Οι άνθρωποι είναι γελοί και επικίνδυνοι. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Και γελοί και επικίνδυνοι. Γελοιότητα 1. Η Τουρκία απέτυσε από την Ελλάδα να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και η κυβέρνηση τους έδιωξε αμέσως. Άμεσα. Μια κυβέρνηση εθνικά επιζήμια. Αφού κατάντησε να τη χειροκροτάει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Παίρνει τους Patriot από εκεί και την επόμενη μέρα βγάζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωση. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που πήρε τους Patriot. Δεν είναι γελοί αυτοί. Γελοιότητα 2. Τα είπα στη Βουλή μέσα. Τουρκικά drones φτάνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει η Ελλάδα? Στέλνει F-16 να τα αναχαιτήσει. Ξοδεύει δηλαδή κυροζήνη για να διώξει μη επανδρομένα drones, επειδή δεν έκανε drones, δεν έχει drones και δεν έχει αντι-drones. Και όταν το 19 έλεγα στην κυβέρνηση, ελάτε σοβαρευτούμε λίγο, το 18 ξεκίνησε η Τουρκία, 17 να δημιουργεί βάσεις για να κάνει drones. Ελάτε το 19 να μιλήσουμε, να πάμε στη Βουλή, να κάνουμε εργοστάσιο drones. Ακόμα δεν κάνα τίποτα. Και στέλνουμε F-16 με κυροζήνη να αναχαιτήσουν μη επανδρομένα. Θα μας σηκώσουν 2.000 drones. Τι θα κάνουμε? Θα στέλνουμε F-16 τα 2.000 drones? Δεν γίνονται αυτά. Είναι γελοί οι τύποι. Γελοιότητα 3. Σε εξωτερική πολιτική. Μεταβιβάζουν την εθνική μας κυριαρχία σε μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία. Αυτή που θα βάλει το καλώδιο. Για να στείλει email αυτή η εταιρεία και όχι η Ελλάδα στους Τούρκους για να μας αφήσουν να βάλουμε το καλώδιο που είναι νόμιμο διεθνές δικαίωμά μας. Δεν είναι διεκδικό κάτι. Σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει. Και τους λέω μες στη Βουλή, η εθνική κυριαρχία δεν μεταβιβάζεται, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που κάνετε? Υπερασπίζετε. Την υπερασπίζεσαι την εθνική σου κυριαρχία. Γελοιότητα 4. Οι Τούρκοι κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το Αλκαζά στη Θεσσαλονίκη με τα λεφτά των Ελλήνων να κάνουμε χαμάμ, τεκέδες, τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, πόσο γελοί μπορεί να είναι αυτοί οι τύποι? Για πείτε μου εσείς. Γελοιότητα 5. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έβγαλε ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός ο ίδιος κατά της Ρωσίας. Και υπέρ της Γερμανίας, επειδή η Ρωσία, λέει, έστειλε ντρόουν στη Λειψία, έτσι λένε οι Γερμανοί. Μούφα! Σιγά μη στείλει τώρα η Ρωσία ντρόουν στην Λειψία εναντίον των Γερμανών για να πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Προβοκάτσια κανονική πρέπει να είναι, κάτι την άποψή μου. Αλλά και προβοκάτσια να μην είναι. Είδατε ποτέ τη Γερμανία να λέει κάτι για τα ντρόουν των Τούρκων πάνω από το Αιγαίο? Και να τα βάζει με την Ελλάδα, με την Τουρκία, και να λέει τι κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος? Και τα κατεχόμενα έβγαλε ποτέ ανακοίνωση η Γερμανία? Γιατί πρέπει να μισείτε τον Πούτιν, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να μισώ εγώ τη Ρωσία? Εξηγήστε μου επιτέλους. Τι στο καλό μας έχει κάνει? Έχει κάνει ποτέ η Γερμανία μια δήλωση υπέρ της Ελλάδος? Μία. Έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση στην Ελλάδα Γερμανία με δικά της λεφτά? Ποτέ. Ποτέ. Στην Τουρκία έχει κάνει όμως. Όπως και η Ιταλία,

Να δημιουργήσουν ένταση. Και βγαίνει ο Ερντογκάν και μιλάει για αποστατικοποίηση των νησιών ταυτόχρονα. Ποιος μου λέει εμένα ότι οι δύο αυτοί πρακτοράτζες δεν συμφώνησαν για μια ένταση επειδή βολεύει Μητσοτάκη και Ερντογκάν? Ποιος μου το εγγυάται αυτό? Γιατί τον Ερντογκάν το βολεύει η ένταση. Για θα πάει και θα κυβερνήσει άλλα 5 χρόνια χωρίς εκλογές. Μιλάμε για επικίνδυνη κυβέρνηση. Γελιότητα 8η. Το 2025 μας είπαν κάνουν θαλάσσια πάρκα. Κάτι από τη Μύκονο, να είχαμε να λέγαμε, και στο Ιόνιο. Και έβγαινε ο Πρωθυπουργός, και έβγαινε ο Δένδιας, και έβγαινε ο Γεραπετρίτης και λέγανε τα θαλάσσια πάρκα, η κυριαρχία μας κτλ. Οι Τούρκοι τα κάνανε πριν 1,5 μήνα τα θαλάσσια πάρκα τα δικά τους. Τα παράνομα. Τα τουρκικά αποτυπώνονται στους διεθνείς κάρτες Marine Traffic. Τα ελληνικά δεν αποτυπώνονται. Γιατί δεν τα ζήτησε η Ελλάδα. Δεν τα ζήτησε να αποτυπωθούν. Πουθενά δεν βρέονται. Μόνο στο μυαλό του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη και της Νέας Δημοκρατίας είναι τα θαλάσσια πάρκα. Πουθενά. Εδώ πλέον ξεκάθαρα μου μυρίζει στημένη δουλίτσα. Μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογκάν. Δεν μπορώ άλλος το πω. Πάμε σε συνεκμετάλλευση ολοταχώς. Πάμε σε συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για πρέσπες του Αιγαίου και ο Τσίπρας είναι ο καταλήτης των εξελίξεων. Σας προειδοποιώ από τώρα. Για μένα η λύση είναι μία. Μία είναι η λύση. Η στρατηγική της ασυμμετρίας, έτσι λέγεται, ή της ασύμμετρης ανταπόδοσης που λειτουργεί απέναντι στο θράσος των Τούρκων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που υπερφορολογεί τους Έλληνες, τους έχει ξετινάξει, τους έχει ρημάξει, όταν από τον αρχαιοτά των χρόνων έλεγαν οι οικονομολόγοι της αρχαίας Ελλάδος, Ξενοφών και άλλοι, ότι η φορολογία πρέπει να γίνεται με βάση το κοινό καλό και το κοινωνικό, θα το πω διαφορετικά, σύνολο. Εδώ σε υπερφορολογούν για ό,τι αναπνέεις, ό,τι πίνεις, ό,τι κάνεις, ό,τι πορεύεσαι με βρώμικο έσχιστο τρόπο. Με βρώμικο τρόπο, ρε παιδιά. Όλα υπερφορολόγηση. Και λέει η ελληνική λύση, οριζόντες φόρος 15% και τελείωσε. Αλλά μιλάμε για λαμόγια. Για κανονικά λαμόγια. Με το αίμα είδατε τι έγινε τον Αύγουστο. Με αυτούς που έχουν ανεμία. Πήγαν κάνει ένα πρόγραμμα, έναν αλγόριθμο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μια εταιρεία θα έκανε το κουμάντο να ελέγχει τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Ξυπνάει ένα πρωί ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και λέει: τέρμα τα 2,5 εκατομμύρια. Τα πήρατε, φύγετε από εδώ πέρα. Βάζω άλλες εταιρείες. 12,5 εκατομμύρια η πίσνα. Από 2 πήγε 12,5 εκατομμύρια. Η ίδια δουλειά. Για να τα πάρουν οι κολλητικοί φίλοι. Μιλάμε για λαϊλασία του χρήματος, του οικονομικού, δηλαδή του Ελλήνου, του Έλληνα πολίτη. Σας κλέβουν κανονικά. Έλεγα για την πίσνα στα καλά νερά της Μαγνησίας που έχουν την καταγγελία από τον Δήμαρχο. Πήγε ο ιδιώτης με 1 εκατομμύριο Μπλέτσας, ωραίος τύπος ο Μπλέτσας, με 1 εκατομμύριο πήρε 48 στήματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Που το στρέμμα εκεί πάει 300-200 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα. Με 1 εκατομμύριο. Και δεν φτάνει που πήρε στα καλά νερά το χώρο, δεν από παρατύπωση από το Ταϊπέδ, αλλά μαϊμουνιά φαίνεται. Εδώ τουλάχιστον για μένα μυρίζει περίεργη κατάσταση. Πάει να πάρει και το λιμάνι από κάτω του Δήμου. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων. Α, πού να ξεκινήσω, πού να σταθώ? Δεν είναι πραγματικά, παιδιά, δεν σας το λέω έτσι για να το πω. Αλλά όλα αυτά μυρίζουν σαπίλα, πτωμαΐλα, μυρίζουν σκάνδαλα. Σκάνδαλα, διαπλοκή παντού. Άλλο σκάνδαλο, το έγραψε ο βουλγαρικός τύπος. Η Βουλγαρία, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι η ψευδής ανάπτυξη. Σας λέω ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη. Ξέρετε από πού βγαίνει? Από το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας και από τα φαντς. Θεωρείται ότι είναι χρήμα αυτό ανάπτυξης. Δηλαδή να ξεπουλάει ο Έλληνας στον Τούρκο το σπίτι του. Να ξεπουλάει ο Έλληνας στο Σκοπιανό, στο Ρουμάνο, στο Βούλγαρο το σπίτι του, στον ταβατζή, στον τράφικινγκ, στον τύπο που κάνει εμπορία ναρκωτικών γιατί δεν λέει κανένας. Θεωρείται ανάπτυξη. Οι Βούλγαροι λοιπόν ζήτησαν από την Ελλάδα σύμφωνα με τον βουλγαρικό τύπο, ακούστε, να γίνονται έλεγχοι, κανονικοί έλεγχοι από την Ελλάδα για το χρήμα που έρχεται από τη Βουλγαρία γιατί είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων. Το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας το ζητάει επισήμως από το ελληνικό κράτος. Αυτό που λέω εγώ. Χάνουμε κάθε χρόνο 2 με 2,5 δις λεφτά, ελληνικά λεφτά, γιατί φεύγουν Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισραήλ. Γιατί με το Airbnb που νοικιάζουν όταν αυτά μένουν εκεί. Και τους λέει ακόμα η Βουλγαρία, οι αγορές που κάνουν οι δικοί μας, λέει, μπορεί να είναι και μαύρο χρήμα.

Και ένα ξέπλυμα. Η Αθήνα τι έκανε, το αγνόησε. Το αγνόησε. Οι πολυτελείς κατοικίες στην Χαλκιδική έχουν αγοραστεί από Βαλκάνιους, Ισραηλινούς, Τούρκους, οι οποίοι τον νοικιάζουν πανάκριβα σε ομοεθνείς τους και τα χρήματα μένουν εκεί στις χώρες τους. Είναι δίκαιο αυτό να πάει να πάρεις ένα σπίτι με 200 χιλιάρικα, με 150 άντα έχεις και να σε ελέγχουν από παντού την ώρα που ο Βούλγαρος φέρνει 2 εκατομμύρια σε βαλίτσα και δεν τον έλεγχε κανένας. Στη Χαλκιδική λοιπόν όλα τα πολυτελείς σπίτια και οι βίλες ανήκουν πλέον σε Βουλγάρους, Ρουμάνους, Σκοπιανούς. Οι αγορές συνδέονται με κεφάλαια αμφιβόλου προελεύσεως, λέει το κράτος της Βουλγαρίας και ο τύπος της Βουλγαρίας. Και ο Μπιτσιλής τι κάνει? Τίποτα. Τι θα κάνει? Κάθεται στην καρέκλα. Κυνηγάει τον Έλληνα. Φορομπηχτικά. Του κλείνει την εταιρεία, του κλείνει το μαγαζί, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον τσεκουρώνουν. Τους άλλους, όχι. Ρατσιστικό κράτος εναντίον των Ελλήνων φτιάξανε. Αυτά όλα η ελληνική λύση θα τα ανατρέψει. Ξέρετε ότι θεωρείται η εξαγορά ενός ακινήτου ως άμεση επένδυση? Είμαστε καλά στις επενδύσεις, λέει ο Μητσοτάκης. Τι καλά, όταν αγοράζει το σπίτι του Έλληνα ο άλλος είναι επένδυση? Δίνει δουλειές? Δίνει υπεραξία? Δεν ενισχύουν την παραγωγικότητα αυτές οι εξαγορές ή οι αγορές ακινήτων? Ούτε την καινοτομία, ούτε την τεχνολογική ανάπτυξη. Πουθενά! Αγοράζει τον Τουβάρι, ο Σκοπιανός, τον νοικιάζει Airbnb στο Σκοπιανό που έρχεται για 10 μέρες, παίρνει τα λεφτά στα Σκόπια και λέει τι μένει. Τι μένει στην Ελλάδα? Σε αντίθεση με άλλες χώρες, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, η Ελλάδα δεν αποθαρρύνει τις αγορές από λαδαπούς. Και όταν αποθαρρύνει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι μέσα στο κόλπο. Ξεπουλούνται τα πάντα. Και έλεγαν για τα φαντς και τους είπα και απατεώνες μες στη Βουλή. Τους είπα μπαταχτσίδες και απατεώνες, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ του Ανδρουλάκη και μιλάει για τα φαντς. Και κάνει για καλά προτάσεις που αντιγράφει από εμάς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τους λέω καλά. Εσείς χρωστάτε ένα δις 200 εκατομμύρια και οι δυο. Και λέτε παταχτσίδες στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους γιατί χάσανε τη δουλειά τους. Που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τους λέτε παταχτσίδες. Οι πρώτοι παταχτσίδες είστε εσείς, λέω, οι πρώτοι απατεώνες. Άχνα δεν βγάλανε μεριά. Άχνα. Αυτά μόνο εμείς τα λέμε στην ελληνική λύση. Και ξέρουμε και μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και να τα αλλάξουμε μαζί. Μαζί.

0: Πάμε στο επόμενο. Γιατί η ελληνική λύση πάει καλά. Δείτε τι λέει ο δημοσιογράφος καναλιού της Ναυτεμπορικής, που είναι του κυρίου Μελισανίδη, ο οποίος προωθεί τον κύριο Τσίπρα μαζί με τον κύριο Μαρινάκη. Τι λένε για μας. Τι λένε για την ελληνική λύση. Εμείς τον πόλεμο το δεχόμαστε από όλους. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση. Αλλά ό,τι και να κάνουν, είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος.
1: Δεν είναι θετικές για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι σε πάρα πολλούς νομούς, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Πολύ υψηλά ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου. Κάστρα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση. Και γι' αυτό το λόγο το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξορμήσεις και στελεχών εκ νέου, υπουργών, αλλά και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τι έκανε λοιπόν το σύστημα? Πριν 8 μήνες, ένα χρόνο, εφήβρε δύο κόμματα. Το 23 εφήβρε τα γνωστά, τα δεκανίκια, τα υποδεκανίκια τους, αυτά τα πανηγύρια. Που νομίζουν ότι η πολιτική είναι, ξέρω εγώ, το σχολείο που διδάσκεις. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν, η πολιτική είναι πολύ σκληρή και είναι μαραθώνιος. Τώρα λοιπόν βγάζουν άλλα πανηγύρια. Μια τον Τσίπρα, μια τον άλλο, μια την άλλη. Βγάζουν ό,τι να είναι. Και βλέπουν ότι δεν ταρακουνιόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα τα τελευταία 60 χρόνια στο κοινοβούλιο που μπήκε με 4,5% και συνεχίζει να ανεβαίνει συνεχώς. Δεν ξεφούσκωσε. Τους φαίνεται περίεργο. Τους φαίνεται παράλογο. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν στην κοινωνία. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κοντά στον κόσμο. Μιλάω μαζί τους. Έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα κανονικό. Όχι μούφα. Να λέω ό,τι θέλω από το κεφάλι μου, όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης, και να λέω συνεχώς ψέματα. Και αυτό το κάστρο, η πρωτιά μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε ευχαριστώ από τα βάθη ψυχής μου, και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο και στη Ρεά Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου μας ακούτε, να ξέρετε, θέλω να μας εμπιστευτείτε. Τρομοκρατημένοι είναι όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Κανάλι του Μελισανίδη είναι αυτό που στηρίζει τον Τσίπρα, να ξέρετε. Είναι ευτεμπορική. Δεν λέω για δημοσιογράφο, λέω γενικά για το κανάλι. Όπως το Μέγκα στηρίζει Τσίπρα, γνωστά πράγματα αυτά. Και το Open στηρίζει Σαμαρά, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, στηρίζει Ανδρουλάκη. Ποιος στηρίζει την ελληνική λύση? Μόνο εσείς.

0: Η Χούντα του Λιγανίδη λαμβάνει τις πρώτες εμπιστευτικές εκθέσεις για πετρέλαιο στον Πρίνο. Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη που πίστευε ότι έτσι θα λυνόντουσαν όλα τα προβλήματα της χώρας.
1: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον Πρίνο.
2: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμό στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
3: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973, όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
0: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
1: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, και δεν έχουν αφήσει. Εάν σβήσει το ερευνητικό σκάφος, θα το βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτίμησή και δεν το στείλανε.
4: Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτά είναι. Βέβαια, ο Μπονάνος αργότερα τα έκανε με τον Αραπάκη μαζί στην Κύπρο, πρόδωσαν την Κύπρο. Αλλά αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και της περίοδου. Βέβαια, ο Παπαχελάς αποφεύγει να πει ολόκληρη την αλήθεια. Οι έρευνες ξεκίνησαν το 71, 72 και το 73. Υπάρχουν τα ΦΕΚ. ΦΕΚ κανονικά που λένε που θα γίνουν εξορίξεις. Τα σημεία τα συγκεκριμένα που σήμερα ακόμα συζητάμε. Ακούσατε όμως τι έγινε μετά. Και αυτό το ότι με βάση τα πετρέλαια έγιναν οι εντάσεις μας στην Κύπρο, η εισβολή, δεν έγινε για τα πετρέλαια. Οι διεκδικήσεις και ο αφανισμός των Τούρκων και οι διώξεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο και στην Τένεδο και δεν έγινε μόνο για τα πετρέλαια. Έτσι είναι οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι, αυτά βάρβαρα στήφη που ήρθαν από τη Μογγολία. Έτσι έχουν μάθει να συμπεριφέρονται, σαν ζώα, σαν κτίνη, να εισβάλλουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι γενείς θα γίνονται χειρότερα από τους Τούρκους. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Αλλά όταν έχεις πρωθυπουργό που έκανε το χειρότερο που μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση, να ζητάει ποσοστό, ακούστε, επί των κερδών, να παίρνουμε ποσοστό από τα κέρδη ως χώρα για τις εξορίξεις που τα κάνει η Αμερικανική εταιρεία, το είναι προδοσία. Όταν πάει και δίνει το γάλλιο που είναι προϊόν που επεξεργασία του βοξίτη μαζί με μια αντίδραση που γίνεται, δεν ξέρω χημία, αλλά αυτά τα μαθαίνω και εγώ αναγκαστικά. Το γάλλιο δεν είναι ορυκτό μόνο του, αλλά προέρχεται από το βοξίτη, αλουμίνα κτλ. Και βγαίνει το γάλλιο που είναι πανάκριβο, πανάκριβο. Και έχει η Ελλάδα παντού, έχει ειδικά εκεί στα καμένα από κάτω στο βοξίτη. Ξέρει ο Μητυλινέος, έτσι. Έχει. Και στη Νέα Πέραμο αυτό, καταλάβατε, έχει. Να πω δεν έχει, έχει παιδιά. Αυτά θέλουν να φάνε όλοι. Αλλά έχεις πρωθυπουργό ο οποίος σου λέει ψέματα κατάμετρα και κανένας δεν μιλάει. Βγήκε και είπε ο Μητσοτάκης για να πας από την Αθήνα στη Φλόρινα θες 4,5 ώρες. Το λιγότερο θες 5,5 με 6 ώρες. Ακούστε το.
5: Σήμερα για να έρθεις ας πούμε στη Φλόρινα από την Αθήνα θες κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες. Ποιος θα το φανταζόταν πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα μεγάλο έργο υποδομής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα μιας ολόκληρης περιφέρειας.
4: Και από κάτω τα βλήματα χειροκροτούσαν. Αθήνα, Φλόρινα, 4,5 ώρες, λέει λίγο παραπάνω. Τι λες, αδερφέ. 5,5 με 6 ώρες είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει ψέματα, είτε γιατί δεν ξέρει, άρα είναι επικίνδυνος, είτε γιατί ξέρει, άρα είναι βλάξ. Ή το αντίστροφο. Καλύτερα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
6: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο επίκεντρο κατεπίγουσας εισαγγελικής και αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η υπόθεση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μανζονάκη, με κλιμάκιο του ελληνικού FBI, της ασφάλειας και του εισαγγελέα να πραγματοποιούν εξονυχιστική αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στην κατάθεσή της, η γιατρός που ανέλαβε τη διαδικασία υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσήλθε σε κατάσταση υπερδιέγερσης, ενώ περιέγραψε πως κατέρευσε με οξύτατο πόνο στο στήθος αμέσως μόλις του τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα. Την ίδια ώρα, βαρύτατες αποκαλύψεις φέρνει στο φως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ουδέποτε δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο χώρο, ενώ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη γιατρός εμφανίζεται στο επίσημο φάκελο χωρίς ειδικότητα. Ενώ οι υπεύθυνοι της δομής επιχειρούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, οι αρχές εξετάζουν αυτεπάγγελτα την τέλεση αξιόπινων πράξεων, αναμένοντας το ιατροδικαστικό πόρισμα που θα καθορίσει την ποινική τους μεταχείριση. Σε ενεργειακό εφιάλτη για τα νοικοκυριά εξελίσσεται η εκτόξευση του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να απειλεί να ξεκινήσει πάνω από το εξωφρενικό 1,9 ευρώ το λίτρο. Η εκτείναξη του κόστους επιβαρύνει κατά 800 ευρώ το μήνα μία μέση πολυκατοικία σε σχέση με πέρυσι, πυροδοτώντας νέο ράλι ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Απέναντι στη λέλαπα της ακρίβειας, η κυβέρνηση επιμένει σε αποσπασματικά ημίμετρα και επιδόματα ψίχουλα, αρνούμενοι πεισματικά να μειώσει τους υπέρογκους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Νέες ευθείες απειλές για στρατιωτικό πλήγμα στις πυρηνικές υποδομές του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας ανοιχτά στο στόχαστρο την οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Πικάξ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε εκ νέου ότι η σύραξη θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει άλλο και επιχειρεί απεγνωσμένα να επηρεάσει την κάλπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρητορική αυτή έρχεται σε κραυγαλαία αντίθεση με τις αποκαλύψεις για τις εσωτερικές προειδοποίησεις των J.D. Vance και Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι επισημαίνουν κατηδίαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας του το 2029. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσχερα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Τι έγινε ρε φίλε, αλλάξανε εδώ τα αυτοκόλλητα. Ρε μην αλλάζετε τα αυτοκόλλητα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Πλας Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Και στη Θεσσαλία Νέο FM 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα στους φευγάτους και σε όσους έχουν αντίληψη. Γιατί αν δεν έχεις αντίληψη δεν πας ουθενά. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέμε, τζάμπα ακούς. Γιατί υπάρχουν και κάτι ξερόλες που δεν ακούν τίποτα, τα ξέρουν όλα. Φτάνει βρε, φτάνει βρε τρελοεπιστήμονες. Οι δήμονες όλοι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μιλάμε εδώ πέρα για τρελό πράγμα. Ο Έλληνας γνωρίζει από πυρηνική φυσική, γνωρίζει από ιστορία, γνωρίζει το τι έχει γίνει γενικά στον κόσμο χωρίς να έχει διαβάσει μια σελίδα στη ζωή του. Αυτό μόνο ο νεοέλληνας βασικά μπορεί να το κάνει. Χωρίς να έχει ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο, ξέρω εγώ κάτι, να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί παντού. Τώρα σήμερα είναι και γιατρός. Και γιατρός σήμερα ο νεοέλληνας. Γιατί ξέρει τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε συλληπιτήρια. Υπομονή και κουράγιο στην οικογένειά του. Θα κάνουμε σήμερα έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Σας έχω πει, κάθε καλλιτέχνης έχει δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι το καλλιτεχνικό και ένα πρόσωπο είναι το προσωπικό, που το γνωρίζουν μόνο αυτοί που τους έχουν γνωρίσει τους καλλιτέχνες. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα μου λέγατε για το Ρέμο, για το Σφακιανάκι, για τον έναν, για τον άλλον. Δεν μπορείς να κρίνεις τον καλλιτέχνη σαν άνθρωπο. Πρέπει να τον κρίνεις σαν καλλιτέχνη. Και αν θες να τον κρίνεις σαν άνθρωπο, ναι, θα τον κρίνεις σαν άνθρωπο με βάση τη ζωή του και αν τον ξέρεις σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς τα περιμπλέκετε, τα έχετε πάει από εδώ, τα έχετε πάει από εκεί, τα έχετε κάνει όλα ένα, όλα μέσα στο τσουβάλι. Λοιπόν, δακρύζει ο ουρανός. Η αλήθεια είναι ότι έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να το πιστέψει. Πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς έγινε, ποιος φταίει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα μόνο τα κοντινά του πρόσωπα ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να αναδείξουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις που κάνουμε. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο, στο Μιχαλαντρέα. Και στη συντέκνησα τη Ρία. Και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ταιριάζει αυτό. Έχει ομοιοκαταληξία. Θα το λέω. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο το Μιχαλαντρέα, στη συντέκνησα τη Ρία και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ωραίο. Πήγαμε χθες στην έκθεση. Είδαμε τα ντρόουν. Χαμπός. Μπήκανε νέες ιδέες στο μυαλό. Κάτι ντρόουν καμικάζι. Πετάνε και φεύγουνε και πάνε και πέφτουνε από τα πόσα μέτρα. Ας τι να σου λέω. Λοιπόν, κάποτε τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε. Οι περισσότεροι έχετε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και σίγουρα κάποιοι έχετε φωνάξει πολύ δυνατά σε κάποιες φάσεις της ζωής σας. Όσο ζω μαζό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαία, πιστέψτε με. Έλεγε τελειώσαμε εδώ. Εδώ θα γυρίσεις εδώ, θα είσαι πάντα εδώ. Τα ξέρετε τα τραγούδια του. Ανήκω σε μένα. Και πάει λέγοντας. Ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχει βγάλει η χώρα. Ήταν τόσο σπουδαίος που ούτε εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ούτε και αυτός το ήξερε τόσο καλά. Τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης. Εξαιρετική φωνή.
Εδώ στην Ελλάδα ακόμα από τότε που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ο Μαζονάκης τραγουδούσε και τους έκανε όλους να γλεντάνε, να χορεύουνε και φυσικά να βγάζουν από μέσα τους τον πόνο τους. Μιλάμε για γλέντια που μας διαμόρφωσαν, μας χόρτασαν, μας δίδαξαν και τα άσχημα και τα ωραία αυτής της ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στη μουσική βιομηχανία χωρίς να έχει πλάτες, χωρίς να έχει μουσικά πτυχία, χωρίς να έχει τον κύκλο. Ήταν ένα απλό παιδί που τα κατάφερε. Εντάξει. Και φυσικά δεν σταμάτησε να κατακτά συνεχώς διαφορετικές κορυφές. Πολλά είδη, πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους, πολλές διαφορετικές εκφράσεις και παντού ήτανε ο καλύτερος, διότι ήταν καλλιτεχνάρα. Καλό παράδεισο είπαμε, καλό ταξίδι στο φως. Ακόμα και ο τρόπος που κρατούσε το μικρόφωνο ήταν ξεχωριστός. Ήτανε ιδιαίτερος. Άσε τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Μιλάμε σαν καλλιτέχνης. Εγώ πήγα εδώ στο θέατρο Γης, τον είδα. Φοβερός. Φωνάρα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Αν δεν έχετε πάει, να τον δείτε, να τον ακούσετε από κοντά. Τώρα θα μου πούν κάποιοι, ναι, αλλά μετά το ένα, το άλλο, θα πάρουμε λίγο όλη τη ζωή του από την αρχή. Αλλά πριν ξεκινήσω να κάνω αυτή την ανάλυση για το ποιος είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και τι έχει κάνει και πώς τα έχει καταφέρει, θέλω να ξεκινήσω με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα του Μαζονάκη. Δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και μια συνέντευξή του. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, λίγο να μπούμε στις δικές του νότες. Στις νότες που γούσταρε. Στις νότες που ήθελε να μείνουν πίσω. Σε αυτό που άφησε πίσω. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να εξηγήσουμε και για τις κλινικές και για όλα αυτά που γίνανε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πράγματα που τις επόμενες μέρες θεωρώ θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν θα μας αρέσουν, αν δεν θα μας αρέσουν. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά απορώ. Αλλά νομίζω θα ακούσουμε τρομερά πράγματα. Για το τι υπάρχει στην Ελλάδα και πώς κινούνται κάποιοι στην Ελλάδα. Γιατί και στον κλάδο της υγείας έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Και όχι μόνο στον κλάδο της υγείας, έτσι. Και σε άλλους κλάδους που δεν προσέχουν αρκετοί. Δεν προσέχουνε, αδέρφια, δεν προσέχουνε. Δεν προσέχουνε, δυστυχώς. Πριν πάω όμως στο τραγούδι, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι. Γιατί μου την έχουν βιδώσει κάποιοι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακόμα και σήμερα και χθες αρχίσατε να βγάζετε από μέσα σας την υποκρισία. Να ασχολείστε με τη ζωή του, με το τι έκανε και τι δεν έκανε και πώς το έκανε, λες και εσείς δεν έχετε κάνει λάθη. Και επίσης, όσο ήταν ζωντανός, μόνο τον βρίζατε. Δεν κάνατε και κάτι άλλο, μόνο τον βρίζατε. Μόνο τον βρίζατε. Και τώρα που έφυγε, μας το παίζετε καλά παιδιά. Αχού και σ' αγαπούσα. Όσο ζούσε δεν είχατε σταματήσει, τον είχατε φάει ζωντανό τον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να φύγει κάποιος από τη ζωή για να του πούμε «Α, σ' αγαπάμε» ή «Α, σε εκτιμάμε». Και όσο ήταν εδώ τι κάνατε. Δεν θα πω μόνο τη μία πλευρά, θα πω ότι και αυτός έδωσε κάποια δικαιώματα, εννοείται. Εννοείται, έδωσε και αυτός κάποια δικαιώματα, δεν λέω όχι. Αλλά κι εσείς το παραξηλώσατε. Το έχετε μέσα σας. Σας αρέσει το κράξιμο. Της προσωπικής ζωής όμως. Άλλο το να λες κάτι για την πολιτική. Για όλα αυτά που κάνουνε. Άλλο το να είναι κάποιος παιδοβιαστής. Άλλο το να έχει δώσει δικαίωμα και να έχει κατακλέψει και να είναι εγκληματίας ή να είναι απατεώνας.
Και άλλο να μην μπορείτε να καταλάβετε όταν κάποιος έχει προβλήματα. Σήμερα είστε καλά. Αύριο μπορεί να αποκτήσετε και εσείς προβλήματα. Χτύπα ξύλο δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς πάνε στη ζωή. Μην είστε απόλυτοι. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Δεν είπα κάτι άλλο. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Κακό είναι και αυτό που λέμε. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Ήτανε παράξενος άνθρωπος. Σας φαινότανε περίεργο. Το καταλαβαίνω. Αλλά εξηγούσε μέσα από τα τραγούδια του τι ακριβώς νιώθει. Πάμε και επανέρχομαι. Αφού δεν ακούσατε εσείς το στίχο του, θα σας τον εξηγήσω εγώ. Αφού δεν το νιώσατε εσείς ποτέ, θα σας κάνω εγώ να το νιώσετε.

Ήταν αληθινός. Ξεκίνησε από την Νίκαια. Γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1972 στον Πειραιά. Είχε οικογενειακές ρίζες από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε σε μια λαϊκή αθηναϊκή γειτονιά. Σε ένα περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από τον κόσμο της διασημότητας. Μιλάμε για ένα παιδί της νύχτας που το λέει και όλα στα τραγούδια του. Θα τα ακούσουμε. Ένα παιδί λαϊκό που άκουγε τις μεγάλες φωνές τις λαϊκές και τις θαύμαζε. Έχει πει συγκεκριμένα το ότι άκουγε Στράτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα, Αλεξίου. Άκουγε όμως και ξένη ροκ μουσική. Αυτή η συνύπαρξη λοιπόν του καθαρά λαϊκού με το δυτικό πιο μοντέρνο στοιχείο έγινε το χαρακτηριστικό του. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Και το πολύ σημαντικό είναι το ότι ήθελε από πολύ μικρή ηλικία να γίνει καλλιτέχνης. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει, είχε περιγράψει ότι όταν ήταν 13 ετών είχε πάει κρυφά στα καμαρίνια της Μαρινέλλας και της είχε συστηθεί. Πήγε μέσα στο καμαρίνι και της είπε «Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης». Και μελλοντικά θα είμαι συνάδελφός σας. Είχε αυτή την παιδική αυτοπεποίθηση. Είχε αποφασίσει από τότε ότι το τραγούδι θα είναι η ζωή του. Αυτό να είναι ίσως και το κλειδί για να καταλάβει κανείς το Μαζωνάκη. Γιατί η καριέρα του δεν προέκυψε τυχαία. Φυσικά στην πορεία κάποιοι τον ανακάλυψαν, όμως το επιδίωξε από παιδί. Στα 15 του δούλευε τη νύχτα και πήγαινε σχολείο το πρωί. Είναι η αρχή της ιστορίας του και είναι σκληρή η ιστορία του. Διότι είχε ξεκινήσει σαν μαθητής μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Οδείο. Περνούσε καθημερινά για να πάει σπίτι του μπροστά από μια μουσική ταβέρνα, το μουσικό ρετυρέ. Και πήρε την απόφαση και χτύπησε την πόρτα και ζήτησε δουλειά. Και δεν τον πήρανε. Τον είπανε δεν γίνεται, είσαι μικρός ακόμα. Δεν μπορούμε, άστο. Προσπάθησε και όταν μεγαλώσεις και επέμεινε. Επέμεινε εκεί. Όχι, θέλω να έρχομαι να τραγουδάω. Και τελικά άρχισε να τραγουδάει εκεί, ενώ ήταν ακόμα μαθητής. Και έχει περιγράψει ότι εργαζόταν 6 βράδια την εβδομάδα. Τελείωνε περίπου στις 6.30 με 7 το πρωί από το μαγαζί και πήγαινε στο καπάκι στο σχολείο. Φυσικά το αναγνωρίζει, το αναγνώριζε τότε, το ότι δεν είχε μια συνηθισμένη εφηβεία. Και αυτό είχε κόστος και για τον ίδιο. Αλλά περιέγραψε και εκείνη την εποχή σαν μια περίοδο στερήσεων. Μια εποχή τεράστιας λαχτάρας. Ήξερε τι ήθελε, το καταλαβαίνετε. Θα φτάσουμε και στο σήμερα, μην αγχώνεστε. Εδώ μιλάμε ακόμα για τα παιδικά του χρόνια. Έριξε όλη του την ενέργεια σε αυτό. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί ξέρετε μόνο να κρίνετε. Μιλάμε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη. Βάλε ένα τραγούδι λίγο να πάρουν γεύση. Να επανέλθουμε να πούμε τι ακριβώς συνέβη μετά που πήγε στην Πάτρα. Βάλε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά. Του Μαζωνάκη. Δώσ' το. Ακούστε εδώ άνθρωπο που τραγουδάει. Σήμερα η καλλιτεχνική ελληνική σκηνή είναι πιο φτωχή από χθες. Πολύ πιο φτωχή. Τσίτο σέτο.

Όταν ήρθε η Πάτρα για έναν λαϊκό τραγουδιστή εκείνης της εποχής, πρέπει να γνωρίζετε ότι το να κάνει το επόμενο βήμα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το να πάει σε μια άλλη πόλη και να τραγουδήσει ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Και ειδικά για έναν νέο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος από την επαρχία, ο οποίος έφτασε, συγγνώμη, και στην επαρχία, ο οποίος γύρισε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας αργότερα, δίπλα σε μεγάλα ονόματα και μπόρεσε και έφτασε εκεί που έφτασε. Πήγε στην Πάτρα λοιπόν και τραγουδούσε για ώρες, έχτιζε ρεπερτόριο, μάθαινε τι αρέσει στο κοινό. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, όταν ήταν να πάει στην Πάτρα ήταν να πάει μόνο για 15 μέρες και τελικά έμεινε 3 χρόνια εκεί πέρα. Και έτσι άλλαξε και η ζωή του. Το καλοκαίρι του 1992, όπου άνθρωποι της Polygram, της εταιρείας τότε, της δισκογραφικής, τον ανακάλυψαν, του κάνανε πρόταση, τον εντόπισαν εκεί πέρα και έτσι ακολούθησε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο. Έτσι μπήκε στη δισκογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το 1993 συγκεκριμένα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, που λεγότανε Μεσάνυχτα και κάτι. Δεν ήταν ακόμα ο τεράστιος Μαζωνάκης που γνωρίσατε εσείς όλοι αργότερα. Υπήρχε όμως μεγάλη τάση, άρεσε στον κόσμο. Και η έκρηξη στην καριέρα του ήρθε το 1994 με το δεύτερο άλμπουμ, με το τραγούδι «Με τα μάτια να το λες». Οι πιο παλιοί το θυμούνται. Τον θυμούνται το ρυθμό. «Με τα μάτια να το λες», το θυμάστε το τραγούδι. Τώρα πόσοι το 94 ήτανε εκεί όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω. Υπάρχουν σίγουρα όμως άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και το θυμούνται. Βάλε λίγο να πάρουμε μια γεύση. Αυτό είναι το τραγούδι.

Εκεί άρχισε πραγματικά η καθιέρωση. Στη συνέχεια βέβαια η περίοδος επιτυχίας δεν σταματούσε. Ήταν ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω τώρα? Από όλα αυτά, το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας», το «Μπροστά σε ένα μικρόφωνο», το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», το «Κοίταμε», το «Σάββατο», τα «Ίσια ανάποδα», «Μην πας πουθενά», το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ποιο θέλετε? Έχει τόσα τραγούδια να βάλουμε. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάποια θα τα ακούσουμε. Σήμερα μόνο με Μαζονάκη θα πάμε. Νοείται αυτό το πράγμα. Και δεύτερη ώρα σας λέω, θα έχουμε συνέντευξή του. Γιατί όμως έγινε τόσο μεγάλος, ξέρετε? Γιατί εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας του. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί τραγουδιστές με καλή φωνή. Ο Μαζονάκης όμως κατάφερε κάτι διαφορετικό. Έκανε τον εαυτό του αναγνωρίσιμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Διότι είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που καταλάβαινες ποιος τραγουδούσε. Έβλεπες την εμφάνιση. Έβλεπες τη φωτογράφηση, το κουστούμι, την κίνηση, το μορφασμό. Ήτανε κάτι ιδιαίτερο. Και πέρα την ιδιαιτερότητα και πέρα την ιδιαίτερη φωνή του, είχε και την τόλμη να διαφοροποιείται, να αυτοσαρκάζεται, να πειραματίζεται, να ακολουθεί τη μόδα, που πολλές φορές αυτό δεν ήταν και τόσο καλό και τον έχω κρίνει γι' αυτό. Αλλά ήταν η καθαρά λαϊκή φωνή. Είχε αυτή την ιδιαίτερη χρειά. Μπορούσε να τραγουδήσει τραγούδια γλετζέδικα. Μπορούσε να τραγουδήσει και τραγούδια τα οποία θα σε κάνανε να πιεις δύο μπουκάλια. Και το κυριότερο, είχε αυτή την ερμηνευτική προσωπικότητα. Ήτανε σχεδόν θεατρικός. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Γιατί, το έχει πει και αυτό, από μικρός δεν έβλεπε τον εαυτό του αποκλειστικά μόνο ως τραγουδιστή. Έβλεπε τον εαυτό του και σαν ηθοποιό. Και αυτό εξηγεί πολλά. Δηλαδή, ο Μαζονάκης δεν τραγουδούσε απλά. Έπαιζε και έναν ρόλο παράλληλα. Αν δεις τις εμφανίσεις του, σου λέω, αν έχεις πάει, τον έχεις επισκεφτεί, να τον ακούσεις, καταλαβαίνεις για τι θέαμα μιλάμε. Και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το θέαμα. Μια ολόκληρη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Με το σώμα, με τα ρούχα, τα μαλλιά, τις κινήσεις, το βλέμμα. Το μέρος της ερμηνείας. Μπορούσε μια μέρα να εμφανιστεί εξαιρετικά κομψός και την επόμενη να μην σας πω πώς. Θα συζητούσε όλη η Ελλάδα την επόμενη πώς θα έβγαινε. Και το ήξερε ότι θα συζητούσε όλη η Ελλάδα για το πώς θα έβγαινε. Και ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις, το ήξερε. Αλλά δήλωνε ότι είναι ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια. Και το έκανε από παλιά αυτό το πράγμα. Από το 1990 το έκανε. Ο τυπικός άνδρας, λαϊκός τραγουδιστής, που δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος για αυτά που θα κάνει. Είχε, ρε παιδί μου, τη δική του φιλοσοφία.

Ρε, θα τρελαθώ. Δες τώρα τι έχουμε πάθει. Δες τι έχουμε πάθει τώρα. Είμαι και καντέμις, το ξέρετε αυτό. Έχει κολλήσει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι του. Ρε, μας καταργές από εκεί πέρα πάνω επειδή λέγαμε ότι είσαι προκλητικός. Ε, τι έχεις πάθει. Στα σκοτάδια σου παντούσα. Ε, απίστευτο. Σου λέει όχι ρε, δεν θα ακουστεί το τραγούδι αυτό. Δεν θέλει να ακουστεί. Λοιπόν, τη φιλοσοφία μου είναι το τραγούδι, περισσότεροι το ξέρετε. Που λέει μέσα ότι του αρέσουν τα τσιγάρα, του αρέσουν τα ποτά, του αρέσουν τα ξενύχτια και ότι έχει τη δική του φιλοσοφία. Ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα ξέρει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δώσ' το, έλα, δώσ' το, δεν γίνεται να μην τα ακούσουμε, δώσ' το.

Chao. Son geniales. A la manera. Y los bailes. Y yo.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μένει σε συγκεκριμένα καλούπια. Σου λέει, ήθελε να εξαντλήσει τη φαντασία του, ήθελε να τα ζήσει όλα. Άλλοι θα το πείτε υπερβολικό, άλλοι θα το πείτε δραματικό. Αυτό σου έλεγε, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία ρε, τι θέλει. Άσε με να κάνω τη γουστάρω, δικιά μου είναι η ζωή. Ναι, παρουσιαζότανε προκλητικός, θα συμφωνήσω. Ο ίδιος απέρριπτε αυτή την περιγραφή πάντως. Και σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι η ιδέα που επιδίωκε το να προκαλεί ήταν μόνο πάνω στη σκηνή. Γιατί γενικώς δεν τον ενδιέφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Ήθελε δηλαδή πάνω στη σκηνή να είναι ξεχωριστός, να σας το πω έτσι απλά. Αυτό δήλωσε. Φυσικά άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Εγώ θα σας πω πάντως το ότι ήταν ένα παιδί της ελληνικής νύχτας, ότι πλέον τέτοιοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουνε. Μιλάμε για μια ελληνική μουσική βιομηχανία όταν ξεκίνησε ο Μαζονάκης, που δεν υπήρχε το Spotify, δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε το TikTok. Η δύναμη ενός λαϊκού τραγουδιστή τότε χτιζότανε από τη δισκογραφία, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση και από μαγαζί σε μαγαζί. Από τη νύχτα δηλαδή. Ήθελε να προσπαθήσεις αρκετά για να τα καταφέρεις. Δεν ήταν έτσι εύκολο. Μπορεί κάποιοι να μιλάτε και να λέτε, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνεις φίρμα τότε, όπως σήμερα. Και φυσικά στη νύχτα ήταν στο φυσικό του περιβάλλον. Εμφανίστηκε σε μερικά από τα γνωστότερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας. Και φυσικά πραγματοποίησε και συναυλίες και στο εξωτερικό. Και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Παντού. Μιλάμε για τεράστιο καλλιτέχνη, αναγνωρισμένο από παντού. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει αμφισβητήσει ότι είναι φοβερή φωνή, ότι έχει φοβερό μουσικό αυτή και ότι μπορεί να αναγνωρίσει νότες και να πιάσει ό,τι τραγούδι θέλει. Ήτανε και λαϊκός και pop και ό,τι γούσταρε.

Και έλεγα πόσο μικρή είναι η ζωή, τίποτα δεν είμαστε. Θυμάμαι που τραγούδισε ένα τραγούδι. Το φεύγω. Το ξέρετε το τραγούδι φεύγω. Φεύγω τώρα, φεύγω που λέει. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, λέει το τραγούδι. Αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, λες και το ξέρε ρε άνθρωπε. Λες και το ξέρε ρε ο άνθρωπος. Τόσα τραγούδια είχε. Αυτό πήγε και τραγούδισε. Το φεύγω. Κάθε στίχος τον εκπροσωπεί. Κάθε στίχος τον εκπροσωπεί. Πραγματικά. Λες και το ξέρε. Κάποτε.

Τρομερό δεν είναι πως θα φέρνει η ζωή. Δεν είναι απίστευτο όταν έχεις συνηθίσει κάτι και από τη μία στιγμή στην άλλη χάνεται. Όταν ξέρεις ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Όταν ξέρεις ότι κάπου εδώ έκλεισε ο κύκλος, ότι πήγε για ύπνο, ότι χάθηκε. Καλό παράδεισο, αθάνατος. Και μιλάω για τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη. Θέλω να πω και για τα τελευταία χρόνια της ζωής, της δικής του, που υπήρξε έτσι μια έντονη δημοσιότητα γύρω από τα προσωπικά του και οικογενειακά ζητήματα φυσικά. Πρέπει να διακρίνει κάποιος το ότι οι διάσημοι άνθρωποι έχουν και προσωπική ζωή, έχουν και ιδιωτική ζωή. Και μιλάω και για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν σέβονται πραγματικά τίποτα και το έζησαν ενεργά αυτό και με τα παιδιά που πάθαν ό,τι πάθαν εκεί στη Ρουμανία τους φίλους μου. Δεν σέβεστε τίποτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι και αυτό είναι απίστευτο. Τώρα τι ακριβώς έγινε με την αδερφή του, με τις περιουσίες, με τα ψυχιατρία, για το αν ήταν ή δεν ήταν χρήστης.

δεν θα έπρεπε να μας αφορά, εφόσον ο ίδιος δεν πείραζε τους υπόλοιπους. Αν έχει πειράξει κάποιον, αν έχει κάνει κακό σε κάποιον, να πω ναι, εγώ σας λέω, έχω ασκήσει κριτική στον τρόπο που εμφανιζόταν στη σκηνή και για κάποια μηνύματα που περνούσε στις νέες γενιές, δεν μου άρεσαν αυτά τα μηνύματα. Το λέω. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική του ζωή. Δεν έχει να κάνει με το κουτσουμπολιό. Δεν έχει να κάνει με την ανθρωποφαγία. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Υπάρχει ανθρωποφαγία. Υπάρχουν αυτοί που δεν σέβονται τίποτα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν όλα να τα ξέρουν και όλα να τα σχολιάζουν και βάζουν και τις σάλτσες τους για να μπορεί να γίνει πιο σοκαριστικό αυτό που θα πούνε και βάζουν πάντα μόνο τα αρνητικά. Βάλατε ποτέ τις πωλήσεις που έχουν κάνει δίσκοι του? Βάλατε ποτέ τα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει κόσμο και κοσμάκι και πόσοι έχουν γιορτάσει με αυτά? Βάλατε ποτέ τις επιτυχίες του? Του είπατε ποτέ ένα μπράβο? Και γενικά δεν το κάνετε αυτό. Και ακόμα και αυτό που λένε μερικοί, πήγαινε γυρεύοντας. Ήταν επιλογή του και δική του ήταν η ζωή. Όσο για την κλινική και για το αίμα και για όλα αυτά, αν αυτή η κλινική που δεν ήταν κλινική από ό,τι διαβάζω, αν αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να λειτουργεί, θα πρέπει να το κλείσουνε πριν χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Κάθε φορά στην Ελλάδα πρώτα γίνεται το κακό και μετά ανακαλύπτουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και τι κάνατε για να μην γίνει το κακό? Τι κάνατε? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως για άλλη μια φορά. Τώρα θα μου πεις, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ο Γεώργιος Πατούλης. Ο Πατούλης, ο οποίος ακόμα δεν μου έχει απαντήσει για ποιο λόγο έχει φωτογραφίες με τον Ηλία Μίχο. Δεν έχει απαντήσει ακόμα γιατί έκανε πρωτοχρονιά ή Πάσχα, δεν θυμάμαι, στο σπίτι του Μίχου. Του Μίχου που είναι ένοχος για βιασμό, μαστροπία και πορνογραφία ανηλίκων. Τι να περιμένουμε? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος γιατί σε αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και έπαθε εκεί ανακοπή και δεν μπορούσε κανένας να το βοηθήσει? Γιατί από όσο γνωρίζω, αυτές οι θεραπείες γίνονται σε κλινικές κανονικές, δεν γίνονται στο δεύτερο όροφο σε μια πολυκατοικία. Και πώς το δέχθηκε αυτό ο γιατρός? Κι αν ήθελε να το κάνει αυτό, κι αν πήγε μαζί του με το ασθενοφόρο, κι αν προσπάθησε με τον τρόπο που προσπάθησε, είναι πολλά τα ερωτηματικά και πρέπει να μάθουμε, είναι η αλήθεια, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια ιατρία σε εισαγωγικά. Είχε άδεια από ό,τι μου λένε, ναι, αλλά μπορούσε να κάνει τέτοιες θεραπείες εκεί πέρα? Κι αν πάθαινε κάτι, υπήρχαν τα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Υπάρχει δηλαδή ακόμα και πιθανότητα να μην έφευγε από τη ζωή αν ήταν σε κλινική. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Ένα τόσο ιστορικό πρόσωπο, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που πάλευε με τους δαίμονές του, που πάλευε για τη σωτηρία της ψυχής του,

Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι στο οποίο περιγράφει τι σχέση έχει με τον μπουζούκι. Στο οποίο περιγράφει πώς ακριβώς νιώθει όταν ακούει αυτές τις νότες. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο το να μπαίνει κάποιος στο ψυχιατρίο. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να ελέγχεις το μυαλό σου όταν το μυαλό σου δεν σε υπακούει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Δεν ακούγατε, τα έλεγε.
1: Να καίγες όπως καίγω.
0: Ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει προβλήματα? Ποιος δεν προσπαθεί να καταπολεμήσει όλες τις αρνητικές σκέψεις? Ποιος δεν έχει ουλές? Ποιος δεν έχει ζήσει πράγματα τα οποία δεν ήθελε να ζήσει? Ποιος δεν έχει ζήσει προδοσίες? Ποιος δεν έχει πάρει λάθος δρόμο? Πέφτουμε όλοι σε αυτή την παγίδα πάρα πολλές φορές. Να κατακρίνουμε ανθρώπους χωρίς να προσπαθούμε να τους νιώσουμε έστω στο ελάχιστο. Έστω στο ελάχιστο. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Και είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, έχω διαλέξει ένα συγκεκριμένο τραγούδι για το τέλος. Γιατί αν του ταιριάζει ένα επίθετο, αν ταιριάζει κάτι στον Γιώργο Μαζονάκη, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε και το έχουμε αναφέρει και ήδη, είναι το ότι ήταν παιδί της νύχτας. Το παιδί της νύχτας. Ο οποίος θα μείνει αθάνατος. Τον οποίο δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη να ακούσουμε τι ακριβώς έλεγε 1 με 2 περίπου μήνες πριν. Δεν φεύγει κανένας. Καλά, εντάξει, τραγουδάρα. Άστο, άστο, άστο. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα τα ακούμε αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ακούω και ανατριχιάζω εγώ προσωπικά. Περιγράφει ακριβώς τη ζωή του άνθρωπος. Καλό παράδεισο να έχει.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαριές σκιές και ενδείξεις εγκληματικής αμέλειας αναδεικνύει η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έπειτα από την επιβαρυντική κατάθεση της γιατρού της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι. Όπως παραδέχθηκε η ίδια, ο τραγουδιστής προσήλθε σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και με εμφανή δυσκολία στην ομιλία, ωστόσο αντί να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο, επιχειρήθηκε πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να καταρρεύσει κατά την τοποθέτηση του δεύτερου καθετήρα. Παράλληλα, η έφοδος του ελληνικού FBI, της Ασφάλειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποκάλυψε πως ο χώρος λειτουργούσε ως απλό ιατρείο χωρίς άδεια ή δήλωση των συγκεκριμένων μηχανημάτων, ενώ η ίδια η γιατρός εμφανίζεται στο φάκελο χωρίς ειδικότητα. Οι αρχές διερευνούν πλέον αυτεπάγγελτα κακουργηματικές ευθύνες εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα κρίνει την άσκηση ποινικών διώξεων. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ βαραίνει την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με φόντο την αγορά ενός ημιτελούς κτηρίου φαντάσματος επί της Λεωφόρου Αθηνών για τα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ. Μέσα από διαγωνισμούς με έντονα φωτογραφικά χαρακτηριστικά και αδιαφανείς διαδρομές που καταλήγουν σε κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες, εκταμιεύτηκαν ήδη πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ για ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι στα Μπετά. Το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με ρητή υποχρέωση παράδοσης έως τα τέλη Αυγούστου. Η προθεσμία ωστόσο χάθηκε οριστικά, οδηγώντας τη σύμβαση σε διαδικασία απένταξης και γύροντας άμεσο κίνδυνο απέτησης επιστροφής των κονδυλίων. Η κυβερνητική αδιαφάνεια και οι μυστικές συμφωνίες απειλούν για πολλωστή φορά να φορτώσουν το υπέρογκο κόστος της αποτυχίας και της πατάλης στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με τις εχθροπραξίες να λαμβάνουν χαρακτήρα γενικευμένου πολέμου φθοράς μέσα από εκατέρωθε καταστροφικά χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές. Η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και κέντρα ανεφοδιασμού, ανακοινώνοντας προέλαση σε πολλές ουκρανικές πόλεις, καθώς και την καταστροφή ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφου στα περίχωρα του Κιέβου. Από την πλευρά του, το Κίεβο απαντά με επιχειρήσεις βαθιάς κρούσης εντός της ρωσικής επικράτειας, πλήττοντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αλλά και την ναυτική βάση στο Νοβοροσίσκ, όπου στο στόχαστρο μπήκε η ρωσική φρεγάτα Άρντι Αντμιραλέσεν. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην πόρωση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλω, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
2: Εδώ είμαστε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, 1 με 4, καθημερινά. Λοιπόν, η συνέντευξη είναι από τον Τάσο Τρίφωνο. Την εκπομπή Τέτα Τέτ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Πάμε, ξεκινάμε.
3: Όντως, του χρόνου ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
4: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας, εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
3: Ναι.
4: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
3: Να παίξετε και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
4: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
3: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
4: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
3: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
4: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια. Και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
4: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
3: Σαν τη στόχνη ζωή, που λέω.
4: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
3: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπρεπε να αποφάσει την ίδια. Τις αποφάσεις τις έπρεπε πάντα εγώ.
4: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
3: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
4: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
3: Ναι.
4: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
3: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδημού.
4: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
3: Ναι, ναι.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
4: και έγινε μια μεταβίβαση των 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
3: Όχι, συμμετέχω εγώ.
4: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
3: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλεογράφους.
4: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλεογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
4: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, ναι. Εσείς.
3: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
4: Ναι. Έτσι. Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
3: Την έκανε η αδερφή μου.
4: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
3: Ναι.
4: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
3: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
4: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
3: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
4: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
3: Κάθε παιδί θα βοηθήσω την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το καιρό ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
4: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
3: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έκανα στον κύριο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
4: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
3: 100%.
4: Γιατί?
3: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
4: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
3: Πάρα πολλές φορές. Γιατί πως απαιτεί δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγω, έλεγαν, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσε κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
4: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
3: Ούτε καν περίσσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
4: Ότι είναι ένα.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
4: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
3: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθανε στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθανε και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τα τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
4: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
3: Ωραία ερώτηση. κάποιες στιγμές άρχισε να, αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας αποστηρίζει τον άλλον, δεν και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
4: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
3: Ναι.
4: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
3: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
4: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
3: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
4: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
3: ίδιας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
4: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
3: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
4: Και θα προχωρήσετε?
3: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
4: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθόρο αίσθημα?
3: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
4: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
3: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
4: Το ξέρω, ναι.
3: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
4: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
3: Βασικά έχασα χρήματα. Μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αλλάξει οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
4: Μέχρι τώρα,
3: ναι,
4: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
3: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
4: Να.
3: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
4: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
3: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
4: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκυλίτσα σας στη
3: Θάλασσα
4: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
3: Ακριβώς το πράγμα είναι. Γυρνώ από την βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια που λέει ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
4: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
3: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ έτοιμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό, δηλαδή.
4: Η Μαρία ή η Βάση?
3: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δύο τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
4: Τι είπατε, τίποτα μιλήσατε?
3: Δεν είπατε τίποτα καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
4: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
3: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιβολικό και άλλοτε ήταν αρκετά ευγενή ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι ένα περιβολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί. Γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει να είναι το όνομα της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισε να το μυαλό να σκέφτεται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Λέει. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο συνεντεύξεις που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
4: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στον δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
3: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν απλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί το πιστεύω είναι να σας υποστηρίξω τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
4: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
3: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμανε. Δεν κοιτάς δεξιά αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περάσει καθόλου.
4: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιμετωπίζουν.
3: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουν. Ναι. Ή επίσης κάπου σε βλέπετε εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
4: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
3: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει ο εαυτός είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
4: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
3: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
4: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποίησα συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλουν αυτοί. Καταλαβαίνω τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, δεν είμαι και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
4: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
3: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
4: Η οικογένειά σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας. Όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
3: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι πολύπλοκο.
4: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
3: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
4: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
3: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
4: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
3: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Κατάλαβες, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό, εγώ δεν το πιστούσα ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού που έγινε δημοσιογράφου του με τον Σφαιριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατε πισακή.
4: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
3: ναι,
4: ποιος θα μας προστατέψει?
3: Εμένα προστάτησε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνεύσει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα κλίματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτείνεται πάρα πολύ η οικογένεια.
4: Η φράση.
3: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
4: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
3: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή που κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αντίθετα. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πάει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
4: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
3: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σαν προσωπικό βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
4: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
3: ναι,
4: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
3: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμπληρωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
4: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
3: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
4: Ναι, στην ανακοίνωση.
3: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω κάθομαι στην κουζίνα. Βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, δεν πρέπει το μαχαίρι να μεταφέρω στον τάφο, α πούμε, σε σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και με απαντάει. Δεν το μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε το σκέφτο τη σκέψη. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη του συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
4: Ναι.
3: Μου περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
4: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
3: Έλα καλέ. Ναι.
4: Είναι και σε ένα πλαίσιο
3: μύθου
4: και σταριλικιού.
3: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται ένα σταλ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
4: Είστε λοιπόν στον δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένειά σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
3: ήταν... Είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
4: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
3: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή το 21 τηλέφωνο να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα, θέλω να τόφια. Έτσι. Δεν πήρε κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
4: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
3: Θέλω το Θεό αυτό, δεν κατάλαβα τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη, γι' αυτό λέμε πολλές φορές εγώ. Ο λαός λέει, ο Θεός μου δίνει αυτά πάντα έχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα του πίσω αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο, ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει ένα άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
4: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
3: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
4: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
3: Εγώ στην συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
4: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
3: Ναι.
4: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
3: Ναι.
4: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
3: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάρα κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτους. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λέρος έλεγε μου φάγες τη χολή, μου έφαγες τη χολή, κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα που κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει τη ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όταν δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ότι θα μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
4: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
3: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
4: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
3: Όπως?
4: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
3: Ναι.
4: Και ότι.
3: Δεν τα φανταζόσασταν όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μποζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα. Τι τα λέγατε?
4: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
3: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί σιγά πρέπει να σα πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε η οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισα αυτό που μπορεί να χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
4: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ?
3: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
4: Η μαμά ήταν.
3: Τη διπορτήρια, πάντα μπαμπά στη μαμά.
4: Ναι.
3: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
4: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
3: Ναι, ερώτηση. Η θηλυκή αγάπη συνηθισμένη είναι από το αρχαίο άγαν και πάω, που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατώ στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
4: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
3: ναι,
4: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
3: ναι,
4: δεν θα απαντήσετε?
3: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσω, γιατί δεν μετανιώνω. Γιατί έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω μετά, ποιος είναι καλά τελικά? Μόνο εσύ δεν είστε καλά.
4: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας
3: με την οικογένεια? Όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
4: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
3: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που έπρεπε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μια στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, ναι, παιδί μου, καλά αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε γενικώς, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπανε, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το λέω ότι δεν ξέρουμε τι συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αυτό δεν ξέρουμε. Δεν είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλούσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λένε, άμα μας δουλέψει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς την φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενώ σε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όσο χρόνο στο μέρος μου. Πώς το μέρος του δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
4: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
3: ναι,
4: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
3: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι. Να καπνίζω 10-15 τσιγάρα την ημέρα για να σου λε να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κολλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε.

0: Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα έκανε μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου. Δεν ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι, σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνω στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν κάνει στιγμή, δεν ήταν το time. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεση στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του. Ναι, ναι, είχε στο καμαρίνι. Γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, εδώ κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σαν τι ήταν, ρε. Να σε βάλω τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε ήταν δικηγόρος του, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ το σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα πώς είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος ο κόσμος. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Πράγματα σου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού, δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
0: Και αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι ο λύσης γινότανε. Γι' αυτό και στα live έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Δεν είναι συνεργάτης, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Θα τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου.

0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε, προφανώς. Από ό,τι είδα, το παιδί κάνει. Δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε κάποιες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνει να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάνω εκεί, κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πει τα μανιά, δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
0: Μια ένα εκφοβισμό.
1: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ πλέον και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τελειώσιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σα?
1: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι,
0: από με ποιου θα συναναστραφείτε? Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε?
1: Όχι, εγώ δεν θα πούν σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα τίποτε σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, ευρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέδι μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Πολύ είμαι εγώ το πρόσωπο, ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν το βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον κατοχύσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω οπωσδήποτε είναι κάτι, αυτό να πρέπει σαν αντίτυπο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στο σχέδιο δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι την δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως θα αφήσω τους ανθρώπους να το παίρνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλάβατε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, δεν ζητάει χρήματα
1: τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάλι ο γνωστός μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too λέω, τι Me Too, αυτό λέω, Me Too. Me Too, τέλος Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, πρέπει να το παιδί, δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί ήρθε μια φορά στο καμαρίνι που ήταν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει πέρα, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν θυμάμαι αυτό που το έκανα. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αφού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μια άλλη γενιά, μια άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζή?
1: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, το έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δίκη? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και
2: θα πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχει πάει και 53. Και θέλω να πω και μια ιστορία πριν συνεχίσουμε την τρίτη ώρα με την υπόλοιπη συνέντευξη. Θυμάμαι ένα σερβιτόρο, γιατί παλαιότερα δούλευα και εγώ νύχτα, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος από εμένα και είχε ζήσει αρκετά βράδια στα μπουζούκια, που μου είχε πει ότι είχε έναν γνωστό, ο οποίος την ώρα που δούλευε στα νυχτερινά μαγαζιά, παράλληλα είχε τη σχολή του και πήγαινε στη σχολή του. Αλλά δεν είχε τα λεφτά. Και σε κάποια φάση τον είχαν ενημερώσει από τη σχολή το ότι εάν δεν παρευρεθεί και αν δεν συνεχίσει κανονικά τις σπουδές του, θα τον διώξουν. Ε? Μιλάμε για ΙΕΚ βέβαια, έτσι. Και είχε τα μαύρα του, προσπαθούσε όλα να τα καλύψει, νίκιαζε και σπίτι, ήταν χάλια. Τέλος πάντων, μια μέρα ήταν χάλια ψυχολογικά. Τον είδε ο σωματοφύλακας του Μαζονάκη και τον ρώτησε: «Ρε, εσύ έχεις ζόρια, τι έχεις πάθει, δεν είσαι καλά?» Και του είπε: «Ρε παιδί μου, να αυτό και εκείνο, έχω το ΙΕΚ που τρέχει, έχω τα ενίκια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Άστα να πάνε φίλε, ξέρω εγώ», και τέτοια. Την επόμενη μέρα ο σωματοφύλακας τον φώναξε και του είπε: «Πάνε ένα μπουκάλι στον κύριο Μαζονάκη μέσα στο καμαρίνι». Του δώσε το μπουκάλι, απόρρισε αυτός, λέει: «Τι μπουκάλι να του πάω?» Τέλος πάντων, πήρε το μπουκάλι και πήγε μέσα. Με το που μπήκε μέσα, του δίνει ένα φάκελο ο Μαζονάκης που μέσα είχε 750 ευρώ. Και του είπε: «Αυτά είναι από τον Γιώργο για τη σχολή. Αλλά μην το πεις πουθενά», του λέει, «γιατί αν το πεις θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο». Κατά λέξη έτσι όπως μου τα είχε πει. «Θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο αν το πεις ότι σου έδωσε αυτά τα λεφτά». Και μου χτύπησε, λέει, την πλάτη, γέλασε και μου είπε: «Φύγε». Δεν τον είχε αφήσει καν να τον ευχαριστήσει. Κάποια χρόνια μετά αυτός ο άνθρωπος συνάντησε τον Μαζονάκη. Τον συνάντησε σαν τεχνικός στο reality που βρισκότανε. Και τον πλησίασε και του περιέγραψε την ιστορία. Τον ευχαρίστησε και του είπε ότι είναι απίστευτο αυτό που είχατε κάνει για εμένα. Πραγματικά το εκτιμώ. Και του απάντησε ο Μαζονάκης. Ακούστε εδώ, του απάντησε ο Μαζονάκης και του είπε ότι δεν θυμάται να του έχει δώσει λεφτά. Και ότι αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο. Ο ίδιος ο σωματοφύλακας τον έπιασε, τον πλησίασε, τον έπιασε και του είπε: «Να ξέρεις, βοηθάει πολύ κόσμο συχνά. Γι' αυτό δεν θυμάται. Γιατί έχει βοηθήσει αρκετούς. Γιατί άκουσα τώρα αυτό που είπε, ότι έδωσε 300 ευρώ στο παλικαράκι αυτό να πάει να πάρει κουστούμι. Και εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί και να θυμότανε, αλλά να μην ήθελε να του το πει γιατί θα νιώθε άσχημα. Έτσι, για να μην προτρέχουμε». Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο της συνέντευξης. Θέλω να θυμάστε κάτι. Αυτό το τραγούδι που θα βάλω, αν μας ακούει ποτέ κάπου κάποιος από εκεί ψηλά, είναι λες και θα μιλούσε ο ίδιος στον εαυτό του. Γιατί είπε ότι εμένα τις περισσότερες φορές μου αρέσει να συζητάω με τον εαυτό μου. Αυτό είπε στη συνέντευξη ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί πέρα, όπου κι αν είσαι, αυτό το τραγούδι είναι λες και το τραγουδούσες στον εαυτό σου. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Διευρύνονται οι εισαγγελικές έρευνες για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με κλιμάκια των αρχών να πραγματοποιούν ελέγχους τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και στην οικία των γιατρών στη Βούλα. Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η τέλεση της πλασμαφαίρεσης χωρίς δηλωμένο εξοπλισμό στον ιατρικό σύλλογο, αλλά και το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατά την κρίσιμη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ενώ οι υπεύθυνοι αφέθηκαν προσωρινά επιρρύπτοντας ευθύνες ο ένας τον άλλον, η πλευρά του τραγουδιστή όρισε τεχνικό σύμβουλο εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος που θα κρίνει την άσκηση ποινικών διώξεων. Σε συνθήκες απόλυτης ασφυξίας οδηγούνται τα ελληνικά νοικοκυριά από τη νέα εκτόξευση της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $102 και το φυσικό αέριο να καταγράφει ετήσιο άλμα 150%. Η τιμή της αμόλυβδης εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ στην Αντλία, ξεπερνώντας τα 2,30 στα νησιά, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης οδεύει προς το πρωτοφανές 1,90 ευρώ το λίτρο εν ώψη χειμώνα. Μπροστά στο τσουνάμι των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση παραμένει ουσιαστικά άπραγη, περιοριζόμενη σε ευχολόγια και ανακύκλωση αποσπασματικών επιδομάτων, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τους εξοντοτικούς ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Νέος γύρος αίματος και στοχευμένων επιθέσεων σημαδεύει τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και αστικά κέντρα. Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένας πολίτης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σε όχημα, ενώ στο Κίεβο, ρωσικό χτύπημα σε πρατήριο βενζίνης άφησε πίσω του 4 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Η συστηματική στοχοποίηση δικτύων καυσίμων και δηληστηρίων βαθιά στις χώρες κατέρων δεν επιβεβαιώνει τη διολίσθηση σε ένα αδυσόπιτο πόλεμο φθοράς, με το βαρύ τίμημα να μετακυλείται για ακόμη μια φορά στον άμαχο πληθυσμό. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας τις καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή και είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωής μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να συνεχίσουμε με τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
5: Επιχειρηματιών?
4: Ναι. Το συγκεκριμένο και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
5: Μάλιστα.
4: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
5: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν βάρος. Πώς παράγεται αυτό?
4: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
5: Βέβαια.
4: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
5: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι.
4: Ναι, εγώ
5: δουλεύατε στα μέρα του μαγαζιού που λέμε.
4: Δουλεύατε στο μαγαζί.
5: Ναι.
4: Είναι χρόνια στο χώρο.
5: Ναι.
4: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
5: Τρεις σεζόν.
4: Ναι. Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
5: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
4: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
5: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τι είπατε στην Ελλάδα?
4: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
5: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες τις λειτουργίες και τις εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
4: Ναι. Συζητήσατε όμως.
5: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν μένω από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
4: ναι, συζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
5: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
4: Ναι.
5: Του τύπου, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω αυτού και σε αυτού. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
4: αυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
5: ναι,
4: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
5: Αμέσως.
4: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
5: συνεργάσετε? Δεν τον κρεμάς, εγώ δεν κρεμάσα ποτέ ανθρώπους. Τέστα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
4: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
5: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
4: Γιατί το λέγατε όμως?
5: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
4: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
5: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
4: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
5: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
4: Ο δικηγόρος
5: και
4: που...
5: πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσα το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
4: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
5: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό δίπλα μου.
4: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
5: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
4: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
5: Όχι, δεν θα γίνονται σε περίπτωση. Αυτά γίνονται και στις... Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
4: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας θέλετε να μας
5: πείτε. Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά και είπα ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
4: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
5: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο γιος μας είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρεσα να βγαίνω από αυτό το, από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
4: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
5: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα από εγώ. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για του κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
4: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
5: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
4: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
5: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτού που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ.
4: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
5: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
4: Α, επειδή είδα μια συνέντευξη του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
5: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανένα.
4: Και βρέθηκε. Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
5: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει στάσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις απορίες μου.
4: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
5: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε τον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε σχετικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
4: Άρα μπορεί και να μην υπήρξε, λέτε.
5: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτού οι ίδιοι μέχρι τώρα να υπήρχε.
4: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
5: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σα πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
4: Απειλές?
5: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Παίρνει από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβει κάποιος ότι κάποιος του κάνει αυτό γιατί αυτό και αυτό.
4: Απειλές δεχτήκατε?
5: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
4: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
5: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
4: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
5: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Έπαιρνα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα μπορούσα να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές αυτή την τάση, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από γύρω μου, μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
4: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
5: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ και πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο, το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα στο αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τη δεύτερη τρίτη σκέψη ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβετε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
4: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
5: Χάνια.
4: Ναι. Ειδικά για του καλλιτέχνε.
5: Ξέρετε πόσε φορέ έχω βάλει. Θα το πω στην Ελλάδα, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπου που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο μαζί, στην αρένα μαζί του, να του αγκαλιάσω, να του πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
4: Σα βλέπουν μέσα από το κινητό,
5: είναι στο πλαίσιο. Μα είναι το πλαίσιο, λέω, καλά, του κρατάει και του κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρει ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρει στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγάπη.
4: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους,
5: ναι,
4: στο TikTok, στο Instagram, ναι, και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
5: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεται εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει για αυθεντικότητα, πρέπει να βγάζω να είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος βλέπω να είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντως καλό, όχι ως κακό.
4: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
5: Αυτός ο σαρκασμός.
4: Ναι.
5: Χιούμορ, γέλιο. Στις παρέτησες στην έπνευση να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα σαν τους φοβούμε πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρετε.
4: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
5: Για τους κακοπλανήτες το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πέραξε σου που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και τις χρόνια σου αυτό. Θα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολιόμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
4: Είπατε πριν...
5: Και επιτέλους για... Πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
4: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
5: Ναι.
4: Τι εννοούσατε?
5: Ότι επί 15 χρόνια εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια από τους ανθρώπους. Ζούσα να περπατούσα και πήγα έτσι. Πήγα σε αυτό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία, την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασε, γιατί εγώ θέλω ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί δεν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μέσα από αυτό τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
4: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
5: Πιστεύω πως θα πάω, λέω. Πιστεύω.
4: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
5: Α, συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
4: Ψυχολογικό.
5: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
4: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
5: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
4: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
5: Ναι.
4: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την ελέξω πλέον.
5: Ναι.
4: Θα το κάνατε?
5: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ. Α μου αναγνωριστεί το λάθο, αν είναι λάθο ο συνθέτη, που έλεγε δεν με νοιάζει κανένα απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τι Αλεξίου, δηλαδή η φωνή δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα αυτό το πράγμα. Να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, τη Χάρης Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος Ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, η πέντε τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το, να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
4: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
5: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Αν έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, αν θέλω και να κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
4: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
5: Ναι.
4: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
5: Μπορείτε να την κάνω ταινία σε λίγο.
4: Ήταν όπως τη θέλατε, ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
5: Ναι, λέει, ξέρω την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σωτεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόγουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
4: Μια ροή.
5: Μια ροή, ακριβώς.
4: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
4: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
5: Ήμουν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια παντού. Δηλαδή πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πει να σου πω.
4: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Πήγατε με χαρά.
5: Ξέχασε το αυτό. Να. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορεί να κλείσει στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
4: Τι σας έδωσε το Voice?
5: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα όσο κάνουμε με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
4: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
5: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
4: Ναι, ναι. Πιο συγκίνητος.
5: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουλκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, όχι εγώ ίδιος.
4: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
5: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμές μέσα σε 5 γραμμές.
4: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
5: Και με τους συσκευτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάει στην ηλικία μου, είμαι αρκετά μοναχικός. Και πριν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ότι έτσι πρέπει, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
4: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
5: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
4: Η μουσική εκπομπή που θα κάνετε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
5: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, είναι μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο τη Φιλανδική Πόρτα, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, τέλος πάντων.
4: Άρα η εκπομπή Δεν θα γίνει.
5: Όχι, μιλάω για την εκπομπή.
4: Α, μιλάτε.
5: Το σημείο είναι ότι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα ανοιχτά την παραγωγή ή όχι. Mm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
4: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
5: Και να είναι και πιο έξυπνο. Να είναι έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
4: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
5: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που λέγανε μη χάνεις το χιούμορ, ρε.
4: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
5: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
4: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
5: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και μου στον ασχολούμαι. Όταν τρέχεται είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
4: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
5: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε ένα σε εξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σου παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Πώς ευχαρίστηση του κόσμου.
4: Άρα δεν σας αρέσει. Καλά,
5: τροφή, καταλάβετε τι να πω?
4: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
5: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
4: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
5: Ναι.
4: Φρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
5: ναι,
4: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
5: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, έχετε εκτοντονήσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
4: Ναι,
5: ναι. Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα, όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι την αρχή που η Μαρινέλλα στο λέξη με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
4: 12 χρονών εσύ,
5: δεν είμαι τότε στα. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
4: Και τη είπατε συνάδελφο.
5: Βεβαίως, τύψα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Πώς τα λέτε, τέλειο όνομα.
4: Εμένα αυτό με συγκινεί.
5: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
4: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
5: Σαφώς το θυμόταν. Ναι.
4: Μετά τη το λέγατε, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν, θα το πει, για μένα ήταν, ας πούμε, υπερτετραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
4: Κραουνάκης.
5: Ναι.
4: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
5: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
4: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
5: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Γιατί ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
4: Σα χαρακτηρίζει
5: και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει εκτό σουλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το κάνει στο κάπου. Έτσι.
4: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
5: Ναι.
4: Σας αρέσει αυτό?
5: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
4: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
5: Και θέλω να... Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
4: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
5: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
4: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
5: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
4: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
5: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυθαγωγία. Υπάρχει απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είστε σε έκσταση. Οπότε, μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
4: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα. πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και ναι. πόσο τον στήριξε.
5: Αυτό δεν μπορεί να πει ευχαριστώ και αυτό δεν πω έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
4: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
5: Όχι, στο σπίτι μόνο εγώ νιώσω. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί τώρα στο διάστημα, το καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
4: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
5: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
4: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
5: Όχι, ας μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
4: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
5: Νομίζω ότι είχα από τη μεγάλη σχέση εγώ.
4: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
5: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
4: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
5: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε κάτι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
4: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
5: Εγώ με το αγαπώ, σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη και όλο στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη ο Θεός.
4: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, ναι. θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου.
5: Ναι,
4: λέει χαρούμενο.
5: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός και καγγελές. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
4: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
5: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
4: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
5: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, λέει.
4: Και?
5: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τέσσερα χρόνια, δηλαδή.
4: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
5: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του έρθω περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη στύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη στύψη μιλάω πια εγώ.
4: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
5: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι στον τρόπο που το έκανα από τις αρχές δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στον τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
4: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε
5: πρόσφατα. Δεν ήταν σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκους του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Και αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
4: Είχε πει ο χτινίατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
5: Ο γιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
4: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
5: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
4: Είχατε και πριν.
5: Θα προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας και καθαρθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν πορυγέται ή οτιδήποτε. Και η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και πάρα φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
4: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
5: Ναι, αυτό που λένε εμένα. Το ότι λένε. Εγώ καταλαβαίνω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβε.
4: Στην παλιά σα γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σα καλαρώνει.
5: Πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι από τι βόλτε που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχει δει σαν στραβάρος. Και θεωρώ ότι δεν θα πάνε τελείως όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
6: Τόσο ζω μα ζω.
5: Ναι.
6: Τι σημαίνει για εσάς όταν
5: τα ακούτε? Όλο ο κόσμος τα κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
6: Σας κολακεύει.
5: Μέχρι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά, δηλαδή και εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή όταν πήγα εκκλησία τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτιστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε κελικίδα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κουμακέρι πράγματα. Και θέλω ότι είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, χωρί να του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
6: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
5: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό. Είναι δίπλα, είναι το μαζό, μας κάνει το παλιό κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλάβατε, με αυτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς ανασταίνεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έναν δις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
6: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
5: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βλέπετε τα τραγούδια που. Που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
6: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
5: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
6: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
5: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω εγώ να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ του παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα τάσου.
6: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έρχεσαι να κάνω αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που δεν ενδιαφέρει. Όχι, δεν καταλάβει. Θα την νιώσει.
6: Και πάλι σας ευχαριστώ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν είχατε ακούσει ποτέ το πώς σκέφτεται ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή κάποιοι δεν μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να νιώσετε όπως νιώθει, ακούσατε τι είπε? Ο Θεός να συγχωρέσει και αυτούς που μου κάνανε κακό.

Τι θα λένε άραγε τώρα όλοι αυτοί που προσπαθούσαν να τον γκρεμίσουν, προσπαθούσαν να τον καταστρέψουν, που τον φτάσανε σε αυτό το σημείο που τον φτάσανε, που τον τρελάνανε. Πώς νιώθουν άραγε όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι? Πώς? Είναι αυτό που σας είπα όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Το ότι πολλές φορές όλοι μας μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε, να μαλώνουμε, να βρίζουμε και στην τελική, όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, να κατανοούμε. Αυτό για ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Όχι για τα πολιτικά λαμόγια και τους πολιτικούς εγκληματίες που μας καταστρέψανε. Αυτοί μπαίνουν στον πίνακα το συγκεκριμένο γιατί δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή και δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πείραξε κάποιον άνθρωπο. Εκεί πέρα έξω τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει πειράξει. Και αν έχει πειράξει, δεν το έχω μάθει. Εμένα προσωπικά δεν με έχει πειράξει πάντως. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ήτανε τρελός. Είχε τη δικιά του τρέλα πάνω στην πίστα και στο τραγούδι, ναι. Και τα ρούχα που φορούσε και τα νύχια που έβαφε και όλα αυτά που έκανε. Αλλά όταν τον ακούς να μιλάει, 400 τα είχε. 400. Μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Πληγωμένος ήτανε, προδομένος ήτανε. Και μόνο που ανέφερε αυτή τη φράση, θέλει δύναμη για να το πεις αυτό. Θέλει να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να έχεις συνείδηση, να έχεις αντίληψη, αλλά και να έχεις μεγάλη ψυχή για τη φράση που είπε, αυτή που σας είπα. Ας συγχωρέσει ο Θεός αυτούς που μου κάνανε κακό. Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός σε αυτό που λέει. Ποιος εκεί πέρα έξω από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο? Ποιος από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους εκεί πέρα έξω μπορεί να κάτσει να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο? Αυτός ο άνθρωπος ήταν για ψυχιατρίο ή όλοι οι υπόλοιποι? Και ξέρεις, όταν αποκτάς πολλά χρήματα, όταν κάνεις μεγάλη καριέρα, όταν έχεις μεγάλη περιουσία, αρχίζουν οι φαγωμάρες. Αρχίζουν να μαλώνουν ποιος θα πάρει το χρυσό, ποιος θα πάρει το θησαυρό, ποιος θα πάρει την περιουσία. Μπες στη θέση του, γιατί πολλές φορές λέω για την ενσυναίσθηση. Πώς θα ένιωθες εσύ, ρε άνθρωπε, εκεί πέρα έξω που ακούς αυτή τη ραδιοσυχνότητα, αν 3 μέλη της οικογένειάς σου υπέγραφαν για να μπεις στο ψυχιατρίο? Πώς θα ένιωθες? Ό,τι κι αν είχες κάνει, πώς θα ένιωθες αν έβλεπες ότι υπάρχουν 3 υπογραφές από οικογενειακά σου πρόσωπα για να μπεις στο ψυχιατρίο? Δεν θα ένιωθες μόνος? Δεν θα ένιωθες προδομένος? Δεν θα έλεγες τι ζούμε, ρε φίλε? Τι κάνουνε? Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Στο ότι ανέφερε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο ψυχιατρίο τους οποίους τους είχαν βάλει συγγενείς τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Χωρίς καμιά ηθική. Πού είναι η αγάπη? Φεύγουν όλα σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λέει ότι όλα γίνονται για το χρήμα. Γιατί έχει καταλάβει

έχει καταλάβει ότι γύρω του, είχε καταλάβει, συγγνώμη, γύρω του, το ότι οι άνθρωποι δεν τον πλησίαζαν πλέον για αυτό που πραγματικά ήτανε. Τον πλησίαζαν για άλλο λόγο. Και γι' αυτό ένιωθε και τόσο μόνος. Το κατανοώ απόλυτα. Τα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Είναι απίστευτο. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι πρωινάδικα, κάτι μεσημεριανές τσούπρες, κάτι άλλοι που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν, είδατε πώς το παρουσιάσανε, είδατε τι προφίλ του δώσανε. Γιατί, για τις προβολές και τα like, γιατί, για να αποκτήσουν τηλεθέαση. Άκου εδώ, για να αποκτήσουν τηλεθέαση οι άλλοι. Δολοφόνησαν έναν χαρακτήρα. Σκέψου να λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εσένα πράγματα τα οποία πιθανότατα να μην ισχύουν. Πώς μπορεί να νιώθεις? Δεν θα αποκτήσεις μια ανοσία. Δεν θα φτάσεις στο σημείο να λες δεν με νοιάζει τι λένε, ας πούνε ότι γουστάρουνε. Δεν θα σκληρύνει η καρδιά σου όπως λέει στα τραγούδια του. Δεν θα γίνεις πιο αδιάφορος. Δεν θα γίνεις πιο σκληροπυρηνικός. Πώς θα αντιδρούσες? Μα είναι φοβερό. Σε διαμορφώνουν, σε αλλάζουν. Ποιοι? Αυτοί που δεν κοιτιούνται στο καθρέφτη. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ένα λάθος τους. Αυτοί, κατάλαβες? Και δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη αυτό. Συμβαίνει με πολλά πρόσωπα. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Πού έχουμε φτάσει? Ξέρεις, κάθε φορά που παθαίνεις κάτι πρέπει να μαθαίνεις. Πρέπει να γίνεσαι καλύτερος. Πώς όμως αντιμετωπίζεις την πισόπλατη μαχαιριά? Από εκεί που δεν την περιμένεις. Πώς την αντιμετωπίζεις? Πώς μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου όταν φτάνεις σε ένα σημείο να βλέπεις ακόμα και αυτούς που πίστευες ότι σε αγαπάνε να κοιτάνε να σε εκμεταλλευτούν? Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης ζητάει από τον Θεό να τους συγχωρέσουν. Και αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ούτε για την πλασμαφαίρεση, ούτε για τα ναρκωτικά, ούτε γιατί έκανε και τι δεν έκανε, ούτε αν ήταν ομοφιλόφιλος, ούτε όλα αυτά τα σχόλιά σας. Ζητάει από τον Θεό να συγχωρέσει αυτούς που τον κάνανε κακό. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και αν βρείτε το θάρρος και μπορέσετε να πείτε το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο, τότε τα ξαναλέμε. Που αν δεν έβαζα σήμερα να ακούσετε τη συνέντευξή του, ένας Θεός ξέρει τι θα κατέβαζε το κεφάλι σας. Ένας Θεός ξέρει τι θα λέγατε. Ένας Θεός ξέρει τι εικόνα είχατε σχηματίσει. Είναι αυτά τα στερεότυπα. Είναι αυτές οι προκαταλήψεις. Είναι αυτό το παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτό. Αν υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι. Αν θέλουν να σε βγάλουνε κακό, θα σε βγάλουνε κακό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Flash Κρήτης στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8, και στο νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Για άλλη μια φορά να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όπως και να έχει, άνθρωποι είμαστε. Καλό παράδεισο. Αθάνατος, αιωνία η μνήμη του. Κοιτάξτε μέσα από όλα αυτά που ζείτε να εμπεδώσετε, να γίνετε καλύτεροι και φυσικά να αντιληφθείτε ότι δεν πρέπει πάντα να προτρέχουμε και να παραμένουμε σταθεροί σε διάφορες απόψεις που έχουν σχηματιστεί χωρίς να γνωρίζουμε. Η γνώση είναι δύναμη, λένε. Η γνώση είναι δύναμη. Και βέβαια να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε την προσωπική ζωή κάποιου που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Πέρα από το όσο ζω μαθαίνω, που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, σήμερα θα πούμε και το όσο ζω μαζώ. Όσο ζω μαζώ. Καλό μεσημέρι. Αυτό το απλό λαϊκό παιδί της νύχτας, αυτή η πληγωμένη και προδομένη ψυχή, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο δικός μας Γιώργος Μαζωνάκης.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αναβάλλεται για αύριο Παρασκευή η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Παράλληλα, η ασφάλεια και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι υπό εισαγγελική εποπτεία. Οι αρχές κατέσχεσαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στο στόχαστρο βρίσκεται η παράνομη τέλεση πλασμαφαίρεση σε χώρο με άδεια απλού παθολογικού. Ο συνήγορος του καλλιτέχνη ξεκαθάρισε πως ο 54χρονος δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί αλληλοεπιρρύπτουν ευθύνες με τη δικαιοσύνη να διερευνά αδικήματα κακουργηματικής αμέλειας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας, θέτοντας ξανά σε δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 εναέρια μέσα, επιχειρώντας να ανακόψουν άμεσα την εξάπλωση του μετόπου. Σε συνθήκες απόλυτης ασφυξίας οδηγούνται τα ελληνικά νοικοκυριά από τη νέα εκτόξευση της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $102 το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει ετήσιο άλμα 150%. Η τιμή της αμόλυβδης εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ στην Αντλία, ξεπερνώντας τα 2,30 στα νησιά, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης οδεύει προς το πρωτοφανές 1,90 ευρώ το λίτρο εν ώψη χειμώνα. Μπροστά στο τσουνάμι των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση παραμένει ουσιαστικά άπραγη, περιοριζόμενη σε ευχολόγια και ανακύκλωση αποσπασματικών επιδομάτων, αρνούμενη πεισματικά να μειώσει τους εξοντοτικούς ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Νέος γύρος αίματος και στοχευμένων επιθέσεων σημαδεύει τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και αστικά κέντρα. Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένας πολίτης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού ντρόουν σε όχημα, ενώ στο Κίεβο ρωσικό χτύπημα σε πρατήριο βενζίνης άφησε πίσω του 4 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Η συστηματική στοχοποίηση δικτύων καυσίμων και δηληστηρίων βαθιά στις δύο χώρες επιβεβαιώνει διολίσθηση σε ένα αδυσόπιτο πόλεμο φθοράς, με το βαρύ τίμημα να μετακυλίεται για ακόμη μία φορά στον άμαχο πληθυσμό. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ μόνο στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της.
15: Ο αδερφός της.
6: Ο Αντώνης.
12: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρας. Τότε θα σε σκοτώσω,
6: Αντώνης. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
6: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
6: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
6: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
6: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα δεν θέλω να ξεκινήσω με οικονομία. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αριθμούς, χρέη και προβλήματα. Θέλω να ξεκινήσω με έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που μπήκε στα σπίτια μας μέσα από τα τραγούδια του, που συνόδευσε έρωτες, χωρισμούς, χαρές, νύχτες και ολόκληρες εποχές της ζωής μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά, μόλις 54 ετών. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις πόσο μικρά είναι τελικά όλα αυτά για τα οποία τσακωνόμαστε, θυμώνουμε, αγχωνόμαστε και χάνουμε τις μέρες μας. Γιατί η ζωή δεν μας προειδοποιεί πάντα. Σήμερα λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που με τη φωνή του έγινε ένα κομμάτι με τις αναμνήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Καλό ταξίδι Γιώργο και στους ανθρώπους που μένουν πίσω μια μόνο κουβέντα. Να αγαπάμε λίγο περισσότερο, να συγχωρούμε λίγο πιο γρήγορα και να θυμόμαστε κάθε μέρα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε δεν είναι τα χρήματα, είναι η ίδια ζωή. Καλό ταξίδι Γιώργο, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Πλάκα κάνω.
1: Καλησπέρα σας, Μάχη FM 99,8. Εδώ είμαστε και σήμερα, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Χαραλαμπής στον ήχο. Δευτέρας, Παρασκευή 4-5, Μάχη FM 99,8, πρώτα οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert. Οικονομικές λύσεις, πώς μπορείτε να γλιτώσετε εσείς από τους πληστηριασμούς, από τις δημόσιες οφειλές, από τις τραπεζικές οφειλές. Θα πούμε λοιπόν και σήμερα θα συνεχίσουμε την προσφορά. Εξαιρετική προσφορά για τους ακροατές Μάχη FM 4-5 στην εκπομπή τη δική μου. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-49-64-569, θα το πω τρεις φορές. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν 30% έκπτωση, χαμηλότερη τιμή στη διαχείριση που θα τους αναλάβω. Οι πρώτοι 10, 30%. Ισχύει για την ώρα της εκπομπής και μόνο όταν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει καμία προσφορά και είναι για τώρα που μιλάμε. Είναι για τη διαχείριση. Υπάρχει ένα κόστος, αυτό είναι γνωστό, που θα κοιτάξουν την υπόθεσή σας, εάν και εφόσον αναλάβουμε την υπόθεσή σας, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Πάμε.

Είπαμε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Αλέρτ και Δευτέρα 8 η ώρα του κουτρούλι του πανηγύρι γίνεται. Κοίτα, ξέρετε, έχουν περάσει τα νούμερα 1 ασύλληπτα. Μεγάλη αγάπη του κόσμου, μεγάλη, πολύ μεγάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί μιλάμε περίπου μία μισή ώρα. 99% θα κάνουμε άλλη μία εκπομπή, δηλαδή είμαστε Δευτέρα 8 με 9.30. Προσπαθούμε να ταιριάξουμε το πρόγραμμα, μήπως κάνουμε άλλη μία εκπομπή 8 πάλι με 9.30. Θα το δούμε, προσπαθούμε, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Εγώ δεν είμαι ανυπάγγελτος. Έχω γραφεία, τρέχω υποθέσεις, πελάτες. Εδώ δεν είναι λίγα και δύσκολο το έργο. Πάμε να μιλήσουμε όπως μιλάμε σε εκπομπές του Χαλκιώτη, να μιλήσουμε όπως μιλάει ο απλός ο άνθρωπος, χωρίς περιτυλίγματα, χωρίς κομματικές παροπίδες, χωρίς να μας ενδιαφέρει κάτι που θα πούμε αν θα αρέσει τον έναν ή θα ενοχλήσει τον άλλον. Γιατί ο λογαριασμός του ρεύματος δεν έχει κόμμα, η δόση του δανείου δεν έχει κόμμα, το ενίκιο δεν έχει κόμμα, η βενζίνη δεν έχει κόμμα. Και όταν το τέλος του μήνα ανοίγεις το πορτοφόλι και δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν σου σώζει ούτε ένα ωραίο δελτίο τύπου, ούτε μια καλή πολιτική ομιλία. Σήμερα θα τα βάλουμε κάτω. Σήμερα θα μιλήσουμε αριθμούς. Ακρίβεια, εισόδημα, ΔΕΘ. Μίλησε ο κύριος Αλέξης Τσιπραστές. Ωραία, πολύ ωραία. Καύσιμα, δάνεια, δημόσιες οφειλές, εξοδικαστικός μηχανισμός, πρώτη κατοικία, ακίνητα. Και φυσικά θα δούμε και τι συμβαίνει και πολιτικά. Όχι ποιος φωνάζει περισσότερο, αλλά τι σημαίνουν από όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες για εσάς. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την επόμενη μέρα της χώρας. Θέλω όμως και εσάς μαζί μου. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο εδώ του Μάχη FM. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. 2-17-18.000, δεν θέλω ντροπούλες, δεν θέλω ντροπίτσες. Παίρνουμε το τηλέφωνο και λέμε την άποψή μας. 694-363-5451 είναι τα μηνύματα στο Viber. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για αυτήν την εκπομπή. Θα είναι ωραία εκπομπή, αλλά θέλω να την πάρετε στα χέρια σας. Βγείτε στον αέρα, πείτε την άποψή σας. Θα θέσω εγώ κάτι ερωτηματάκια τώρα. Πάμε μαζί να την κάνουμε την εκπομπή. 694-363-5451. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος φωνάζει πιο πολύ. Μας ενδιαφέρει την επόμενη μέρα πώς θα είναι η χώρα. Πηγείτε, τηλεφωνήστε, πείτε το πρόβλημά σας, πείτε τι βλέπετε στην αγορά, τι πληρώνετε πέρσι και τι πληρώνετε τώρα, αν έχετε κάποιο δάνειο που σας πιέζει, αν κρουσάτε στο δημόσιο, αν υπάρχει πληστηριασμός, αν έχετε ακίνητο που θέλετε να πουλήσετε ή αν ψάχνετε μια πραγματική ευκαιρία αγοράς. Η εκπομπή αυτή δεν είναι μονόλογος, η εκπομπή αυτή είναι η εκπομπή της γειτονιάς. Πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα υπάρχουν αριθμοί που πρέπει να ακούσουμε όλοι. Ωχ.

Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για όλους τους αριθμούς που να ακούσουν όλοι. Η ακρίβεια είναι μεγάλη μάχη που δίνει ο πολίτης. Χθες ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Αυγούστου 3,8 και εδώ θέλω να σταθούμε. Γιατί ακούω πολλές φορές η οικονομία αναπτύσσεται. Σωστά. Η Ελστάτ δείχνει ανάπτυξη 1,9 στο δεύτερο τρίμηνο. Η ανεργία στο 7,9. Υπάρχουν θετικά στοιχεία. Δεν θα τα κρύψουμε, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πληθωρισμός 3,8. Και εδώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορεί μια οικονομία να πηγαίνει καλύτερα στα χαρτιά και ο πολίτης να εξακολουθεί να δυσκολεύεται? Βεβαίως είναι η απάντηση. Και αυτό μπορεί και πρέπει να το εξετάσουμε. Άλλο ΑΕΠ, άλλο πορτοφόλι, άλλο ανάπτυξη και άλλο διαθέσιμο εισόδημα. Άλλο να μεγαλώνει η πίτα και άλλο πόσο κομμάτι φτάνει τελικά στον εργαζόμενο, στο συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο. Ο πολίτης δεν αγοράζει ΑΕΠ στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζει ψωμί, γάλα, κρέας, βενζίνη, πληρώνει ρεύμα, πληρώνει ενίκιο. Και αν υπάρχει μια οικογένεια με δύο παιδιά, φανταστείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά, τα έξοδα δεν σταματούν ποτέ. Εδώ είναι λοιπόν η μεγάλη πολιτική συζήτηση. Δεν φτάνει μόνο να πεις αυξήσαμε το μισθό. Πρέπει να απαντήσεις πόσο αυξήθηκε ο πραγματικός μισθός μετά την ακρίβεια. Να το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε ένα χιλιάρικο και τώρα παίρνει 1050, σίγουρα παίρνει περισσότερα λεφτά από τον προηγούμενο μήνα. Θα είσαι τρελός για να μην το παραδεχτείς. Όμως, αν οι ανάγκες σου αυξήθηκαν το μήνα αντί για 50 ευρώ που είναι η αύξησή σου, 80 ευρώ, είσαι καλύτερα ή χειρότερα? Χειρότερα. Απλή αριθματική είναι. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Harvard για να το καταλάβεις. Και εδώ θέλουμε να πούμε σε όλους, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, το δύσκολο είναι να πει ποιο φόρο μειώνει, πόσο κοστίζει και πού βρίσκει τα χρήματα. Πώς εξασφαλίζει ότι μια μείωση φόρου περνάει στην τελική τιμή? Θέλω σοβαρές απαντήσεις, θέλω συνθήματα. Υπάρχουν προγράμματα κοστολογημένα. Υπάρχουν πατριωτικές λύσεις που μπορούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε. Ωραία τα νούμερα, ωραίοι οι δείχτες, αλλά δεν προχωράει η άσκηση αυτή. Χρειάζεται αλλαγή μοντέλου παραγωγής πλούτου. Η πραγματική αγορά είναι όταν μια οικογένεια πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζει συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό κάποιος μπορεί να αισθάνεται ότι η προσωπική του ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη. Και εδώ θέλω τώρα να ανοίξω τα τηλέφωνα. Η ερώτηση. Εσείς πέστε μου, πού έχετε βρει τη μεγαλύτερη αύξηση? Ποια είναι αυτή η αύξηση μέσα στον τελευταίο χρόνο? Πού βρήκατε τη μεγαλύτερη αύξηση? Πού δυσκολεύεστε περισσότερο? Στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στη δόση? Πείτε μου. Γιατί σήμερα θέλω να ακούσουμε την πραγματική οικονομία, όχι μόνο τους δείχτες. 2-10-7-18.000. Το ξαναλέω. 2-10-7-18.000. 2-10-7-18.000 είναι το τηλέφωνο στο Mach FM. Να βγείτε και να μας πείτε τον τελευταίο χρόνο πού αντιμετωπίζετε τη μεγαλύτερη δυσκολία, τη μεγαλύτερη αύξηση. Στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο ενίκιο, στις δόσεις. Όχι στους δείχτες, τι λέει η οικογένεια. Θέλουμε να βγείτε και να μας πείτε την άποψή σας. Και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματα 64-363-5451.

Άρα το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε δεν είναι απλά να βλέπουμε τους δείχτες, τα νούμερα, τα Excel. Γιατί πάμε τώρα σε προβλήματα πολύ σοβαρά, στο πετρέλαιο. Οι διεθνείς τιμές έχουν κινηθεί πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι και το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σενάρια παρέμβασης αν η άνοδος συνεχιστεί. Τι σημαίνει όμως αυτό στον απλό πολίτη? Μην κοιτάτε μόνο τη βενζίνη. Το πετρέλαιο περνάει παντού. Περνάει στις μεταφορές, στην παραγωγή, στη διανομή, στα αεροπορικά, στο επιχειρηματικό κόστος. Και όταν αυξάνεται το κόστος της μεταφοράς, ένα κομμάτι αργά ή γρήγορα φτάνει στο ράφι. Άρα χρειάζεται προσοχή. Και εδώ η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Παρεμβαίνει στο πρόβλημα. Με ποιον τρόπο? Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με επιδότηση, με εισοδηματικά κριτήρια και για πόσο? Εάν δεν πάμε να λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα λυθεί ποτέ. Εδώ λοιπόν έρχεται να πω το δεύτερο μέρος συζήτηση που κάναμε στο γραφείο με έναν φίλο που έχει μία οικογένεια με δύο παιδιά που πήγε στο χωριό. Και εγώ θεώρησα ότι εντάξει, πήγαν οι άνθρωποι στο χωριό, η γυναίκα του δουλεύει, αυτός δουλεύει, θα πάνε να ξεκαρεστούν οι άνθρωποι ένα μικρό διάστημα και θα βγαίνουν και έξω. Δυσκολεύονται. Μου λέει, τρώγαμε μόνο μέσα και κάνα καφεδάκι που σας είπα χτες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που είπα χτες. Ωραία, του λέω. Α, μου λένε πάλι να πω την προσφορά. Γιατί, λοιπόν, οι 10 πρώτοι τώρα που θα καλέσουν στο 210-49-64-569, θα το πω τρεις φορές γιατί και πολύ οδηγείται να το συγκρατήσετε. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Ειδική προσφορά τώρα για Μάχη FM 4-5 από τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Αφορά τη δική μου αμοιβή και μόνο. 210-49-64-569, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Υπάρχει ένα κόστος ραντεβού και, αν και εφόσον αναλάβουν τη δική σας υπόθεση, μετά από 30 χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο, με κουρέματα, με, θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος, θα μας εμπιστεύετε όπως και τόσοι πολλοί άλλοι από όλη την Ελλάδα που λένε για λύση, όχι ότι και ό,τι έλεγε στο Χαλκιώτη, μείον 30% ειδική προσφορά για εσάς. Προσφορά ισχύει μόνο την ώρα της εκπομπής, μετά δεν υπάρχει καμία προσφορά. Πάμε λοιπόν, τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Του λένε, φίλε, τι θα ζήταγες? Τι θα ζήταγες αν έβλεπες τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, ένας άνθρωπος από την κυβέρνηση? Γιατί λέμε για την κυβέρνηση? Γιατί αυτή αποφασίζει, έτσι. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Μου λέει, Γαβριλό, θα ζήταγα αυτός ο άνθρωπος, για να μπορέσει να καταλάβει τη δική μας οικονομική κατάσταση, να έρθει να κάτσει, μου το λέει και το γράφα, να έρθει να κάτσει ένα μήνα με το μισθό που παίρνουμε εμείς και να πληρώνει τις δικές μας υποχρεώσεις. Όχι λόγια, μου λέει, γιατί εκείνος, μου λέει, έχει χρήματα, εγώ δεν έχω. Τα λόγια φεύγουν και εγώ παραμένω φτωχός. Είναι σαν να του πω ένα συνέντευξη. Μου έλεγε και τα έγραφα. Ποια είναι τα προβλήματα, φίλε, του λέω. Μου λέει, τα καθημερινά. Το σούπερ μάρκετ, η μεταφορά. Κάτσε, ρε μάγκα, του λέω. Θα κάνω εγώ την άλλη πλευρά. Μου λέει, για πες. Του λέω, να πάρεις το λεωφορείο, να πάρεις το μετρό. Δεν υπάρχουν, μου λέει, στην περιοχή μου, αλλά και να υπάρχουν κάποια. Όταν δουλεύω, μου λέει, εγώ 6 ώρα το πρωί, θα πρέπει να ξυπνήσω από τις 4 για να πάω στη δουλειά μου, δηλαδή 2 ώρες πριν. Και όταν θα σκολάσω που θα είμαι κομμάτια, να πάρω το ένα λεωφορείο, να πάρω το άλλο, θα φτάσω στο σπίτι μου μετά από 2-3 ώρες. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν υπάρχουν λεωφορεία που είναι ακριβώς εκεί που μένουν οι πολίτες. Αυτό, μου λέει, τρώει χρόνο. Και το βράδυ, εγώ, μου λέει, που θα είμαι δρομένος, θα είμαι λερωμένος, θα είμαι κουρασμένος, θα κάνω άλλες 2 ώρες να πάω στο σπίτι μου. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν πάνε κοντά στα σημεία που μένουν οι άνθρωποι. Τι θα ήθελες, του λέω, άλλο εσύ? Μου λέει, ρε φίλε, εγώ χαλάω κάποια έξοδα που δεν αναγνωρίζονται. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται και τα έξοδα αυτά. Αυτό που λέμε, ότι να υπάρχει ένας οριζόντιος φόρος 15%, 10%, 12%, 13%, πόσο θα είναι αυτός. Να υπάρχουν έσοδα και έξοδα, και αυτό που βγαίνει
καθαρό με αυτό να φορολογείται, αλλά να μπαίνουν κάποια έξοδα. Είναι μια συζήτηση με έναν πολίτη, σαν και εμάς, καθημερινότητα της διπλανής πόρτας, που μιλάει για την πραγματική οικονομία, την οικονομία που αποτυπώνεται στο σούπερ μάρκετ, στο καφενείο, στη λαϊκή, στο μπακάλικο, στο κρεοπωλείο, στο ψαράδικο. Ένας άνθρωπος που σας είπα, παίρνει 1200 αυτός και 800 η γυναίκα του. Και έχει δύο παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θα δούμε κατά πόσο έχουν εφαρμογή τα μέτρα της ΔΕΘ. Εκεί μετράει. Άρα 2, 10, 7, 18.000 θέλω να βγείτε και να μου πείτε εσείς πού δυσκολεύεστε αυτή τη στιγμή. Και αν με τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε ο αγαπημένος πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, άλλαξε η ζωή σας. Μπορείτε να μου πείτε, οπ, τελειώσαν όλα, το αρνίωσε. Από εδώ και πέρα πια όλοι θα είμαστε χαρούμενοι οικονομικά, μιλάω.

Γιατί να μην ξεχνάτε ότι όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Πολιτική είναι επιλογές. Πού βάζει τα χρήματα, ποιο στηρίζει και για πόσο. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι πάμφτωχοι, δεν είμαστε όλοι πλούσιοι. Με ποιους πάμε, με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους? Όχι ταξικά. Οικονομική πολιτική που εφαρμόζει το κάθε κόμμα λέει: εγώ αποφασίζω να στηρίξω αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Όχι, λέει: εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε το κεφάλαιο για να υπάρχουν θέσεις εργασίας.

Ένα άλλο ερώτημα που μου κάνετε και θέλω να σου το κάνω κι εγώ. Πόσο πληρώνετε τελευταία φορά να γεμίσει το αυτοκίνητό σας και πόσο πληρώνετε πριν ένα χρόνο? Είναι και αυτό μια ερώτηση. Πείτε ποια περιοχή είστε και την τιμή σας. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο που το γέμιζα με 50 ευρώ. Τώρα το γεμίζω με 40, είναι πιο φτηνό. Να δούμε τι γίνεται πραγματικά. Γιατί είδατε, πάμε λίγο πάλι, είδατε ότι όλα είναι μάταια. Τίποτα δεν μένει εδώ. Αχ, voicenews.gr, Γιώργος Μαζωνάκης, η οικογένεια διορίζει τεχνικό σύμβουλο, αύριο νεκροψία.

Πάμε και μακελιό.gr. Θάνατος Μαζονάκης, σοκάρουν τα νέα ερωτήματα. Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν είχε το πιστή στον έλεγχο. Συγγνώμη, δεν είχε το πιστή στον έλεγχο του 2025. Τι ερευνούν οι αρχές για την ανακοπή και την ιατρική πράξη στο κάδρο η νομιμότητα της θεραπείας.

ανακοινώσεις, προγράμματα, θα, εκείνο, το άλλο. Ποια είναι η εικόνα όμως πραγματική? Ένας απλός πολίτης πρέπει να έχει τελειώσει νομική, οικονομικά, πολιτικές επιστήμες για να καταλάβει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και του εκάστοτε αρχηγού του κόμματος που διεκδικεί την αρχηγία. Πώς θα μπορέσουμε να τσεκάρουμε, χωρίς να είμαστε οι δήμονες στα οικονομικά, αν αυτό το πρόγραμμα είναι καλό ή όχι? Είναι πολύ απλό. Πας την άλλη εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις. Και εξάλλου, τα προγράμματα που ανακοινώνονται θα πρέπει να είναι για τώρα. Λέει, θα του πω εγώ του Αλέξανδρου: Αλέξανδρε, είσαι πάρα πολύ καλός, θα σου κάνω αύξηση το 2032. Θα μου πει τι λες, ρε. Γιατί του λέει, θα του πω. Ξεκινάει αύξηση, σου συγχαρητήρια, πήρε αύξηση, θα μου πει από πότε. Πάρει κάτι τον επόμενο μήνα, το 32. Εδώ ο κόσμος τώρα θέλει τις λύσεις. Εδώ τώρα πονάει. Εδώ τώρα δυσκολεύεται. Εδώ πρέπει τώρα να περάσουμε τη δύσκολη κατάσταση. Και απ' την άλλη, έχουν μια ανοχή στις τράπεζες και στα φόρμα που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι θέλουν να κάνουν και όπως θέλουν το κινούνται, και πολλές φορές και με τον εξωδικαστικό παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Θα τα πούμε και προς το τέλος. Δεν στέλνουν τα χαρτιά, ψάχνουν να βρουν τα δοσκυλόγια. Τα στείλα, δεν τα στείλα, που τα στείλε, γίνονται παρεξηγήσεις. Θα πω ότι πάλι τους ξέφυγε. Όλα τους ξεφεύγει, ρε παιδί μου. Όταν να οικονομήσουν, να πάρουν τα λεφτά, δεν τους ξεφεύγει. Όταν να στείλουν τα χαρτιά, μπερδεύονται. Τι γίνεται, ρε παιδί μου?

0: 18.000, για πείτε μας τι γίνεται. Ικανοποιηθήκατε? Πιστεύετε ότι θα αρχίσετε σιγά σιγά να βελτιώνεστε? 2-10-7-18.000. Πάρτε το τηλέφωνο και πείτε την άποψή σας. Βελτιώνεται η κατάσταση? Μπορεί να βελτιώνεται. Και μην ξεχνάτε, ειδική προσφορά για τις διαχειρήσεις των οικονομικών σας, για τη διαχείριση στην οικονομική σας υπόθεση, αν έχετε δάνεια, πληστηριασμούς, διαταγή πληρωμής. Για όλα αυτά με τις δημόσιες οφειλές έχουμε πει πάρα πολλά κουρέματα. Κάναμε και νέα κουρέματα, τα ξέχασα να τα πάρω. Με 50-100 χιλιάδες δημόσιες οφειλές, εγκρίσεις, άλλες με κούρεμα, άλλες χωρίς κούρεμα. Για όλα αυτά, για την οικονομική προσέγγιση, τη διαχείριση τη χρηματοοικονομική, για οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν τώρα στο 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, μείον 30% στη διαχείριση της υπόθεσής τους. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε εσείς.
1: Ναι, κύριε Χαλιγιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Νίκος από Δυτικά Προάστια.
0: Μάλιστα, κύριε Νίκο.
1: Προσέχτε. Δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δεν υπάρχει πατριωτική κυβέρνηση.
0: Τώρα...
1: Θα σας εξηγήσω. Ορίστε. Κοιτάξτε.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο. Πόλεμος με την ακρίβεια, με την κατάσταση την οποία υπάρχει, εντάξει, το οποίο έχουν δημιουργήσει, ξέρουμε όλοι τι το έχουν δημιουργήσει τον πόλεμο αυτόν, εντάξει, τα μονοπόλια και όλες αυτές οι, πώς το πω, οι άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία. Από τη στιγμή λοιπόν που η χώρα επί της ουσίας βρίσκεται σε πόλεμο, εντάξει, πρέπει να προχωρήσει, αν υπάρχει πατριωτική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, γιατί το πετρέλαιο, το καύσιμο θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Διεθνή συγκυρία.
1: Δεν είναι μόνο για τα σπίτια τα οποία πρέπει να ζεσταθούν.
0: Το είπα προς την αρχή, το είπα.
1: Το ξέρω. Είναι
0: διεθνή συγκυρία, σου λέει. Διεθνή συγκυρία, λέει, από το εξωτερικό.
1: Διεθνή συγκυρία. Προσέχτε όμως. Εδώ έχουμε δύο άνθρωπους.
0: Ναι, βέβαια, στην Κύπρο.
1: Ο ένας είναι ο κύριος Λάτσης.
0: Ορίστε.
1: Ο ένας είναι ο κύριος Λάτσης. Κι άλλος είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι οποίοι έχουν όχι απλά θησαυρίσει. Επειδή τυχαίνει να το ξέρω, γιατί έχω δουλέψει στα ελληνικά πετρέλαια, οι δεξαμενές τους είναι γεμάτες. Έχουν κάνει αποθήκευση πετρελαίου και αργού. Λοιπόν, εδώ και 2,5 χρόνια. Αποθηκεύουν συνέχεια. Οι τιμές με τις οποίες έχουν αγοράσει αυτοί, εντάξει, σήμερα πουλάνε επί της ουσίας τις διπλάσιες τιμές.
0: Επιχειρηματίες, ψάχνουν το κέρδος οι άνθρωποι.
1: Δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το πρώτο μέλημα λοιπόν μιας πατριωτικής κυβέρνησης είναι να μπει στα διηστήρια και να δεσμεύσει ένα μεγάλο αριθμό καυσίμου. Και στα 3 διηστήρια. Και στο Καλοχώρι και στην Ελευσίνα. Και στο ένα της Ελευσίνας και στο άλλο του.
0: Πώς θα τα δεσμεύσει, τι εννοείται εδώ?
1: Θα τα δεσμεύσει, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στη χώρα,
0: ναι,
1: τέτοιου είδους,
0: ναι,
1: ο αρχηγός της χώρας, ο πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: όλα επίκειται σε αυτόν. Αυτός είναι αυτός που κάνει κουμάντο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα μπει μέσα στα διηστήρια.
0: Ακουστήκατε, εγώ δεν συμφωνώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα κατασχέσεις. Τώρα τι είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Γιατί θα μου λέτε, μα δεν λες και εσύ. Τη λέω για να είμαστε φίλοι σε όποιους αρέσει και όποιους δεν αρέσει. Έχουμε ξεκάθαρο. Τώρα, όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος της τιμής και να υπάρχει μια καλύτερη τιμή, ναι, οπωσδήποτε, αλλά δεν θα πούμε ούτε ότι εξοκερδούν ούτε πάνε να κατασχέσουμε τώρα τα πετρέλαια. Τι λέμε τώρα εδώ? Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Συνεχίζουμε.

Εξάλλου, αν υπάρχουν κάποιοι νόμοι που ενδεχομένως να μην αποδίδουν αυτά που θα πρέπει, υπάρχει διαδικασία ένας νέος νόμος να διορθώσει ένα παλιό νόμο. Οι νόμοι διορθώνονται με νόμους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

2-17-18.000, τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει περισσότερο και είδατε και τη μεγαλύτερη αύξηση μέσα στον χρόνο που κυλάει τώρα, που κυλάει το 2026.

Η ερώτηση είναι απλή. Πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα υλοποιηθούν πρώτον, και αν υλοποιηθούν θα βοηθήσουν την καθημερινότητα του μικροεπιχειρηματία, του συνταξιούχου, του ιδιωτικού υπαλλήλου, του επιχειρηματία? Πού να βγει ένας από αυτές τις κατηγορίες και να μας πει τη δική του καθημερινότητα? Αυτό μας ενδιαφέρει, η καθημερινότητα. Έχουμε βαρεθεί από ειδικούς. Την καθημερινότητα θέλουμε. Το Γιώργο, το Μάκετ, την Δήμητρα, τον Περικλή, τον Ψαρά, τον Βιπαλαιστή. Αυτούς θέλουμε. Έχουμε τρελαθεί από επιστήμονες. Είμαστε εντάξει, γεμίσαμε. Κανένα απλό άνθρωπο που να δουλεύει και να βγαίνει να πάρει το μεροκάματο. Υπάρχει κανένας τέτοιος να βγει να μας πει τι γίνεται? Πώς είναι στο σπίτι τα πράγματα?

μπορεί ο μικρός επαγγελματίας να πληρώσει φόρους, ρεύμα, προσωπικό και να του μείνει κέρδος. Μπορεί ο συνταξιούχος να βγάλει το μήνα. Μπορεί ένα ζευγάρι να βρει σπίτι. Μπορεί ένας άνθρωπος που έκανε λάθη ή είπε σε δυσκολία να έχει μια δεύτερη πραγματική ευκαιρία. Εδώ είναι τα ερωτήματα.

0: τρέχουν. Η συμβουλή που δίνω εγώ μετά από σχεδόν 35 χρόνια που ασχολούμαι με τραπεζικά είναι απλή. Μην περιμένετε. Όσο νωρίτερα εξεταστεί μια οικονομική υπόθεση, τόσες περισσότερες πιθανές επιλογές μπορεί να υπάρχουν. Όχι πάντα, δεν υπάρχουν εγγύησεις, αλλά ο χρόνος στις υποθέσεις χρέους έχει αξία.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Ειδική προσφορά, Μάχη FM, πρώτη οικονομία 4 με 5. Οι 10 πρώτοι θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569. Οι 10 πρώτοι, μείον 30% από εμένα στο κόστος διαχείρισης της υπόθεσης της δικής σας. Μείον 30% οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν στο 210-49-64-569. Όσο νωρίτερα εξεταστεί μια οικονομική υπόθεση, τόσο περισσότερες πιθανές επιλογές υπάρχουν. Όχι πάντα, δεν υπάρχουν εγγύησεις, αλλά ο χρόνος στις υποθέσεις χρέους έχει αξία. Για τον εξοδικαστικό μηχανισμό επίσης, να πούμε κάτι απλό. Δεν σημαίνει χρωστά πάτε ένα κουμπί και όλα λύθηκαν. Χρειάζεται εξέταση, υπάρχουν οφειλές, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, πιστωτές, δυνατότητα αποπληρωμής και πρέπει να δει κανείς εάν πραγματικά το αποτέλεσμα είναι βιώσιμο για τον οφειλέτη. Γιατί μια ρύθμιση που δεν μπορείς να πληρώσεις δεν είναι η λύση, είναι η αναβολή του προβλήματος. Το ίδιο και στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Αν υπάρχει τράπεζα ή σερβερ, δεν πάμε με τη λογική. Θα τις πω ότι δυσκολεύομαι και θα μου χαρίσουν το χρέος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πας με οικονομικό φάκελο, με στοιχεία, με πραγματική δυνατότητα, με οικονομικά στοιχεία, με εναλλακτικά σενάρια και βλέπεις αν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Οι πρώτοι 10 λοιπόν που θα καλέσουν τώρα 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, μείον 30% στο κόστος της διαχείρισης. Ειδική έκπτωση για τους ακροατές της μάχης. Συνεχίζω για την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε, όπως και το νέο εξοδικαστικό που προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας και οικειοθελής παραχώρηση των λοιπόν ακινήτων. Για πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να μιλήσω.
0: Ορίστε.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή, αν δεν παίρνω πολύ
0: ένα λεπτάκι, το χρόνο της εκπομπής σας. Ένα λεπτάκι, το έχουμε.
2: Ωραία. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Είμαι 48 ετών, πανεπιστημιακής μόρφωσης.
0: Μάλιστα.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι όταν θέλησα να φτιάξω τη ζωή μου στα 30, χρειάστηκε να πάρω δάνειο, όπως σχεδόν η μισή Ελλάδα. Τα χρόνια τα οποία πήρα δάνειο ήταν τα χρόνια της φούσκας, όπου το κάθε τι έπρεπε να το υπερπληρώσουμε όλοι οι Έλληνες για να το κατακτήσουμε. Βεβαίως βάζοντας δάνειο, και αυτό σημαίνει για χρόνια το δάνειο. Πέρασα λοιπόν από τα χρόνια της φούσκας και της υπερτίμησης στα χρόνια της κρίσης, του εγκλισμού και τα λοιπά, λοιπά, λοιπά και όλα όσα επακολούθησαν. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι τότε ο μισθός μου ήταν μόλις 100 ευρώ λιγότερος. Το σούπερ μάρκετ μου όμως, γιατί όντας στην οικοκυρά, εγώ θα σας τα πω με απλά μαθηματικά, δεν θα πω κάτι άλλο. Όντας λοιπόν οικοκυρά, το σούπερ μάρκετ μου τότε στήχιζε 200 ευρώ το μήνα με ένα παιδί. Τώρα το σούπερ μάρκετ μου στήχιζε 600 ευρώ το μήνα. Το ρεύμα μου τότε, και κάνετε τώρα την αναγωγή σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
2: τα σε ρεύμα, σε κοινόχρηστα, σε νερό, σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι όταν Έλληνας πολίτης, που τι σημαίνει Έλληνας πολίτης, ότι πληρώνω τους φόρους μου και ότι ακολουθώ τους νόμους της πατρίδας μου.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Σωστά.
2: Και πληρώνω τα δανειά μου χωρίς να καθυστερώ.

0: που δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το δανείο τους.
1: Ελάτε λίγο όμως, ελάτε.
0: Ωραία. Όντως λοιπόν Έλληνες πολίτες που θέλουν και να μας δώσουν και κίνητρα για να τεκνοποιήσουμε και να κάνουμε παραπάνω παιδιά και πώς θα γίνει τώρα όλο αυτό? Πώς γίνεται να είναι όλα στο βάρος και στους ώμους του Έλληνα πολίτη και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική ηγεσία να σφυρά?
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε
0: παρακαλώ.
1: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τεκμηριωμένη θέση σας. Η απάντηση είναι, που σας δίνω εγώ, είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν, αν είχα τη χαρά και τιμή να με παρακολουθήσατε, είναι ότι είναι πολιτικές. Επιλέγουμε πού θα στραφεί η οικονομική μας πολιτική. Καθαρά θέμα πολιτικής. Είναι η πολιτική που το κάθε κόμμα, κάθε αρχηγός που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός, έχει επιλέξει πού και πώς θα είναι το οικονομικό του πρόγραμμα. Του λέω όσο πιο απλά μπορώ, όσο πιο λαϊκά μπορώ να το καταλάβουν όλοι. Αυτή είναι η διαδικασία. Η διαδικασία είναι απλή. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτοί που χρειάζονται περισσότερη ανάγκη είναι αυτοί που έχουν περισσότερα οικονομικά προβλήματα, χωρίς να αποκλείουμε ούτε να δαιμονοποιούμε αυτούς που νομίμως έχουν βγάλει τα κεφάλαιά τους και μακάρι και να είναι καλά οι άνθρωποι να τα χαρούν. Εμένα μου αρέσει να είμαι μητριοπαθής. Σας μιλάει ένας άνθρωπος πριν 15 χρόνια, 14, ούτε που θυμάμαι τώρα. Βγάλαμε τα κόκκινα δάνεια και τις γλύσεις στο μακελιό όταν οι άλλοι κοιτάγαν τον ουρανό. Βγάλαμε στο μακελιό όταν κοιτάγαν οι άλλοι στον ουρανό. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστια εμπειρία στα κόκκινα δάνεια και στα κουρέματα, γιατί το θέμα αυτό το ανοίξαμε πριν σχεδόν 15 χρόνια. Προσοχή λοιπόν στις μεγάλες κουβέντες. Δεν υπάρχει μαγικό σύνθημα που προστατεύει κάθε πρώτη κατοικία σε κάθε περίπτωση. Η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Τι διαδικασία έχει γίνει, πού βρίσκεται χρονικά, τι έγγραφα υπάρχουν, τι δυνατότητες προβλέπονται. Γιατί όταν κάποιος έχει σοβαρό πρόβλημα, χρειάζεται έγκαιρη και εξατομικευμένη εξέταση. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν βγαίνω στο TikTok, που εκεί εμείς να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη αυτή τη διαδικασία. Μας είδανε 4.460.000 προβολές. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο που λέω. Με στοιχεία βέβαια, φυσικά. Αντιλαμβάνεστε. Και όμως βλέπετε, είμαι φιδωλός. Είμαι ταπεινός. Πατάω στη γη, γιατί ο λόγος ο δικός μου δεν είναι να γίνω star, δεν είναι να γίνω influencer. Είναι όσο μπορούμε περισσότερο, πόσοι άνθρωποι μπορούν περισσότερο να βοηθηθούν. Γιατί εμάς αυτό δεν είναι ένα νούμερο μόνο αναγνωρισιμότητας, είναι οικογένειες που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και θα πω εδώ ξεκάθαρα ότι ο νέος εξοδικαστικός είναι εργαλείο που βοηθάει. Διεκδικούμε μεγαλύτερα κουρέματα. Προβλέπετε η διαδικασία της εκποίησης, γιατί πολλοί από εσάς έχετε κάποιο στο χωριό, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, που ενδεχομένως κάτω από άλλες διαδικασίες είχαν χρεωθεί σαν αξίες και δυσκόλευε πολύ να φέρει ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Παρόλο που εμείς σε όλα τα κούρεματα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα, ενδεικτικά τα λέω, δεν τα θυμάμαι και ακριβώς, το 1 εκατομμύριο έγινε 500.000, τα 600.000 γίνανε 150. Τεράστια κούρεμα. Δημόσιες οφειλές, τραπεζικές οφειλές, τα δάνεια, καθημερινά γίνονται κούρεματα, χωρίς να σημαίνει τίποτα ότι η επόμενη υπόθεση δική σου θα σου πω ναι, έχεις 5% κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. Άρα έχω πρώτον τη λύση του πτωχευτικού που προσπαθώ να προστατεύσω, συγγνώμη, του εξοδικαστικού που προσπαθώ να προστατεύσω όλα τα ακίνητα. Άρα έχω πρώτον εξοδικαστικό, προσπαθώ να προστατεύσω όλα τα ακίνητα. Δεύτερον, ο νέος εξοδικαστικός, η προστασία της πρώτης κατοικίας, που εκεί ενδεχομένως να διεκδικήσω και να πετύχω μεγαλύτερα κουρέματα. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες οφειλές. Στις τράπεζες μπορούμε να διεκδικήσουμε μέχρι 420 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο και μετά στις δημόσιες οφειλές πάλι χαμηλό το επιτόκιο, 240 δόσεις. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, μηδέν προκαταβολή. Πάμε. Πτωχευτικές διαδικασίες που θα σας εξηγήσουν οι δικηγόροι σας. Μπορούμε να διεκδικήσουμε να πάμε σε μηδενικά υπόλοιπα και κάτω από προποθέσεις πάλι να έχουμε τη δυνατότητα μετά από μια συμφωνία να μείνουμε και στο ακίνητο. Όλα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα, πολύ επικίνδυνα. Δεν βγαίνουμε στο μάχη και λέμε τα σώζουμε όλα τώρα. Και όλοι οι πελάτες που έρχονται και μετά, που για μένα αυτοί δεν είναι πελάτες, είναι οικογένεια, και μετά αφού τελειώνουμε, μου λέει γιατί είσαι τόσο φίδωλος, τόσο μαζεμένος, αφού στη Μαρία έκανε κούρεμα, στον Γιώργο δεν έκανε κούρεμα, στην Ελένη δεν έκανε, αλλά έκανε το άλλο, εκείνο αυτό. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις το αντικείμενο, τόσο πιο επιφυλακτικός είσαι, γιατί ξέρεις περισσότερο τους κινδύνους. Και μην εμείς ξέρουμε ότι μια διαπραγμάτευση για να τελειώσει πρέπει να υπογραφεί. Αν δεν έχουμε την υπογραφή, δεν μιλάμε, είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Και επειδή λοιπόν αγαπάμε Μάχη FM, 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, ειδική προσφορά, να είμαστε φιλαράκια, ισχύει μόνο όση ώρα είναι η εκπομπή. Οι 10 πρώτοι, μείον 30% έκπτωση από εμένα στο κόστος διαχείρισης που θα αναλάβω τις υποθέσεις σας, αν και εφόσον με επιλέξετε και μου κάνετε τιμή. Και βέβαια, μην τα παρατάς αν δεν έχεις μιλήσει και με εμάς. Μην τα παρατάτε. Έχουμε δει πολλές υποθέσεις οι οποίες αυτές ήταν στο χείλος του γκρεμού και μια άλλη διαχείριση. Δεν κατηγορούμε κανένα. Στηρίζουμε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, όλοι οι δικηγόροι είναι άξιοι, όλοι οι οικονομολόγοι είναι άξιοι. Εμείς όμως μπορούμε να φέρουμε το αποτέλεσμα. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει πάντα κούρεμα. Γιατί μου λέει, εσύ έχεις φέρει το κούρεμα στην Ελλάδα. Οκ, για μένα καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κατανοητό. Και βέβαια μπορεί να έχετε πάει κάπου αλλού, να μην βρήκατε αυτό που θα θέλατε. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα να δοκιμάσετε και μια δεύτερη λύση. Έναν άλλο διαφορετικό τρόπο που ενδεχομένως να σας οδηγήσει εκεί που χρειάζεται. Άρα και οι απορριπτικές που υπάρχετε στον έξω νόμο Κατσέλη. Οι απορριπτικές που μπορεί να κάνετε στις διαπραγματεύσεις σας. Οι απορριπτικές υποθέσεις που μπορεί να έχετε αποτελέσματα απορριπτικά στον εξωδικαστικό. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Δεν το ξαναλέω. 2-10-49-64-5-69. Λίγα λεπτά έχουν μείνει ακόμα. 4 λεπτά εδώ βλέπω, μου λέει ο Αλέξανδρος. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα, μείον 30% στη διαχείριση υπόθεσης. Καρδιά μου είσαι μόνη. Κάτω από 3 λεπτά είναι, προλάβετε, έτσι. Πάμε ακίνητα. Πάμε να πούμε για τα ακίνητα, γιατί μέσα στην κρίση υπάρχουν και ευκαιρίες. Η κρίση γεννά κρίσους. Η κρίση γεννά κρίσους. Ο Νάσης, όχι εγώ, ο Νάσης τα λέει αυτά. Αλλά προσοχή, η λέξη ευκαιρία δεν σημαίνει τίποτα. Είδα ένα σπίτι φθηνά και τρέχω να το αγοράσω. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε την τιμή της αγοράς, την περιοχή, την εμπορικότητα, την κατάσταση κινήτου, το κόστος, χιλιάδες πράγματα. Και να είμαστε σωστοί ότι αυτό που αγοράζουμε είναι νόμιμο, δεν υπάρχει υποχρεώσεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εάν εσείς τώρα που θέλετε, που μας ακούτε, θέλετε να πουλήσετε ένα κινήτο, υπάρχουν δυνατότητες αγορά μετρητά, με μετρητά. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε τώρα και πείτε, έχω ένα ακίνητο στην Γαλιθέα. Είναι ισόγειο 50 τετραγωνικών μέτρων του 1995 και θέλω τόσα. Θα σας πάρω εγώ πίσω τη λούμια, θα σας πω δεν μπορεί αυτή τη τιμή. Ναι, εντάξει, κλείσαμε, ή μπορεί να σας κάνω μια αντιπρόταση από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, που τους έχω εγώ, ανθρώποι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα με μετρητά. Εξετάζουμε τις ευκαιρίες, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί, να είμαστε σίγουροι για να μην έχουμε προβλήματα, ότι όλα είναι σωστά. Νομικός έλεγχος από την Βορδόνη. Όλα σωστά, για να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι αυτό που θα αγοράσετε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί εξάλλου κανένα κίνητο δεν είναι ευκαιρία, επιτολή ο πολιτής. Θα ελέγξουμε εμείς όπως πρέπει, με το κατάλληλο τρόπο, αν και εφόσον αυτό είναι μια συμφέρουσα τιμή. Εξετάζει λοιπόν και τις ευκαιρίες κινήτων, είτε για αγορά, είτε για πώληση, είτε για αξιοποίηση. Και θυμίζω, ρυθμίζει δανείων, ρυθμίζει δημόσιων φιλών, εξωδικαστικός μηχανισμός, δυνατότητες στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και πληστηριασμού, για ακίνητα. Για τους 10 πρώτους λοιπόν, έχουν μείνει 2 λεπτά. Έχετε ακόμα 2 λεπτά. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσω το 2-10 θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Έχουν 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης υποθέσεις. 2-10-49-64-569. Κρατήστε το. 2-10-49-64-569. Καμιά υπόθεση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Εξετάζουμε δεδομένα και σας λέμε καθαρά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σήμερα είπαμε πολλά, αλλά θέλω να μείνουμε σε ένα πράγμα. Η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί. Πίσω από κάθε κακίνο δάνειο υπάρχει μια οικογένεια. Πίσω από κάθε λήξη πρόθεση με φιλή υπάρχει μια ιστορία. Πίσω από κάθε επιχείρηση που κλείνει υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπάθησε. Και πίσω από κάθε νέο που φεύγει από το σπίτι του, από το σπίτι των γονέων του στα 35, επειδή δεν βρίσκει οικονομικό ενίκιο, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με συνθήματα. Η πολιτική πρέπει να επιστρέψει εκεί. Να φύγουμε από τα συνθήματα, να πάμε στην πραγματική ζωή. Να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν επενδύσεις, να μειώνεται η ανεργία. Αλλά ο τελικός λογαριασμός να είναι ένας. Μπορεί ο άνθρωπος που εργάζεται να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Μπορεί ο συνταξιούχος να βγάλει το μήνα του. Μπορεί ο μικρός επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώσει φόρους, ρεύμα, προσωπικό και να του μείνει και κάτι. Μπορεί ένα νέο ζευγάρι να βρει σπίτι. Μπορεί ένας άνθρωπος που έκανε λάθη ή έπεσε δυσκολία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, πραγματική όμως ευκαιρία. Εκεί κρίνεται η οικονομία. Και πρέπει να κρίνεται και η πολιτική. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε τα θετικά όταν υπάρχουν. Και να χτυπάμε τα αρνητικά όταν πάλι υπάρχουν. Να μην φοράμε γυαλιά κομματικά. Γιατί στο τέλος ο πρωταγωνιστής δεν είναι ούτε ο υπουργός, ούτε ο βουλευτής, ούτε ο παρουσιαστής. Πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε Δευτέρα 8 ώρες στις πλατφόρμες. Ο πολίτης, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Εσύ που σηκώνεις το πρωί για να πας στη δουλειά. Εσύ που παλεύεις να κρατήσεις την επιχείρησή σου. Εσύ που αγωνιάζεις για τα παιδιά σου. Εσύ που θέλεις απλά να ζεις λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η φωνή που θέλουμε όλοι εδώ. Η φωνή της γειτονιάς. Η φωνή της καρδιάς. Της ψυχής. Του ανθρώπου που δάκρυσε, που έκλαψε, που πόνεσε, που προσπάθησε. Αλλά παίρνοντας το 210-49-64-569 υπάρχει ένα χέρι να σε σηκώσει. 24 ώρες το 24ωρο. Είμαι ο άνθρωπός σου. Είμαι ο άνθρωπος που είμαι δοκιμασμένος και μπορείς και εσύ να στηριχθείς πάνω μου να ακούσεις τουλάχιστον αλήθεια. Γιατί? Γιατί το λένε όλοι. Για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Χαλκιώτη. Προσφορά λοιπόν από το Χαλκιώτη, η 11η μείον 30%. Μη χάνετε τις προσφορές. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ άφησε ανοιχτό το δεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα, σημείωσε το Πασόκ, που παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Η κυβέρνηση να αφήσει τις ανακοινώσεις και να προχωρήσει σε πράξεις, είπε σήμερα στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα καρτέλ. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, δήλωσε ότι η συνεχής αναφορά σε ενδεχόμενη τουρκική απειλή χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τους πολίτες. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Τούρκοι. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποστήριξε ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχήματος που κυβέρνησε μετά τις εκλογές, η χώρα κινδυνεύει με εισβολή των Τούρκων. Σήμερα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούπα στην 90η ΔΕΘ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλογανανίες. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 25 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο. Στο συγκεκριμένο πλοίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσιντάο στην Ανατολική Κίνα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος και αρκετά ζεστό στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην υπηρετική Ελλάδα ο υδράγυρος θα φτάσει το μεσημέρι γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Η Διαβάστε στο βαρδιωτικό μαγελιό τη Πέμπτη τη φόρα οι μίζε για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Η τερατώδη σύμβαση με την εκπαίδευση πιλότων στο αεροδρόμιο τη Καλαμάτα, τα 500 εκατομμύρια που πήγαν στο Ταμείο τη Μαφία και το Πρέντετορ που αλώνιζε στη χώρα την ώρα που ο ανυψό του Νετανιάχου έκανε τον προμηθευτή του. Προκαλεί το Πανελλήνιο η αποφυλάκηση του κατηγορούμενου για 5 ανθρωποκτονίες. Ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη. Έπεσε πάνω όλη η Νέα Δημοκρατία για να τον βγάλουν από τη φυλακή πριν από τις εκλογές. Περιστέρης και με τη Λινέως οι εθνικοί ταβαντζίδες που θα μοιραστούν άλλα 400 εκατομμύρια από το νέο έργο Μαμούθ για την αναβάθμιση του φαλιρικού όρμου. Ισόβοι εργολάβοι, οι χρηματοδότες της κυβέρνησης. Γιάννης Πάριος. Έπεσαν πάνω για να τον φάνε οι εχθροί του. Η εικόνα της καρέκλας και ο διχασμός του διαδικτύου. Πότε πρέπει οι μύθοι να αποσύρονται για να μην διασύρονται? Στο μακελιό της Πέμπτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, καλώς ήρθατε στους ραδιομακελάριδες. Στο Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα ξετυλίξουμε ένα ακόμα αντισυστημικό δελτίο. Με τη στεντόρια φωνή της αλήθειας και πάνω απ' όλα με την βοήθεια τη δική σας, στο 6943-6354-51, που είναι το τηλέφωνο Viber για τα μηνύματά σας. Στο 2-10-7-18-000 για τις έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μόνον για ανθρώπους, για πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και θέλουν να σημειώσουν κάτι σημαντικό. Οι υπόλοιποι ακούμε την εκπομπή, σημειώνουμε, στέλνουμε μηνύματα. Και βεβαίως, αν συμβεί κάτι έκτακτο, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πατριωτικού Μάχη FM. Του μοναδικού αληθινού ραδιόφωνου της Αθήνας. Εκτός από το σοβαρό ατύχημα, ευτυχώς, αλλά με δύο σοβαρές σε κατάσταση υγείας γυναίκες στο νοσοκομείο, ενός αστικού λεωφορείου που έπεσε πάνω σε μια στάση στη Θεσσαλονίκη, εκτός, κυρίες και κύριοι, από την περίεργη ιστορία των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο από απάτη Μαμούθ και τον έλεγχο 46 προσώπων και 152 εταιριών που γίνεται αυτές τις ώρες από τις φορολογικές αρχές, που προσωπικώς δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη, καμία απολύτως εμπιστοσύνη, διότι είναι αυτές που έχουν επανδρώσει τις εφορίες, είναι αυτές που ελέγχουν και κάνουν τους τροχονόμους στις μεγάλες εγκληματικές φορολογικές παραβάσεις, πιστέψτε με, δεν τους εμπιστεύουμε καθόλου. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, όπως ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών, πορνοστάρ δηλαδή, που εξέδιδε ανήλικες 16χρονες και τον μπουντρούμιασαν στα κελιά, όπως η μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει για το να αν ήρθε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Τούρκων στην Ελλάδα και επισκέφτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, εκτός από τις ανοησίες που ακούμε σε καθημερινή βάση από τους πολιτικούς επιτετραμένους αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης, της πολιτικής μαφίας, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εισαγγελία στην υπόθεση της δίκης Βαλιεράκη. Επιμένω στη δίκη Βαλιεράκη, γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Η δολοφονία του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη. Προσέξτε το αυτό. Δολοφονήθηκε το 2021. Πάνω στο σκάφος του, κοντά στην Εύβοια. Μια πολύ περίεργη δολοφονία, που αν συνδυαστεί με αυτά τα οποία είχε πει ο αδερφός του δολοφονηθέντος, με το τελευταίο τηλεφώνημα που έγινε, ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του δολοφονηθέντος, ήταν με ποιον, λέτε? Με τον επιστήθιο φίλο του, κατά όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά. Πώς ήταν φίλος ο δολοφονηθής Βαλιεράκης με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είχε μιλήσει στο τηλέφωνο τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία του? Ήταν σύμπτωση με τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί ανέλαβε την πολιτική αγωγή στην υπόθεση Βαλιεράκη? Σήμερα έχουμε εξελίξεις. Η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι ψαράδες. Δύο ψαράδες δηλαδή σκότωσαν ένα πολιτικό στέλεχος του Πασόκ, το οποίο είχε διατελέσει Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί Ανδρέου Παπανδρέου και Σιμίτη στη μεταβατική περίοδο και γνώριζε πολύ καλά όλο το παρασκήνιο για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Δεν τα ακούτε από αλλού αυτά. Προβληματιζόμαστε, σημειώνουμε, προχωράμε την έρευνα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπλοφάρω. Είμαι κατοχός εντελώς συμπτωματικά εντός εισαγωγικών κάποιων σημαντικών στοιχείων που δένουν και προχωράνε την έρευνα γύρω από την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησε στην Ιταλία η υπόθεση του Ιταλού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Σαβιάνο. Σιγά σιγά, λιθαράκι λιθαράκι, παράγραφο με παράγραφο, γράφτηκε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Τα Γόμορα», που γυρίστηκε και κινηματογραφική ταινία, που γυρίστηκε και ιταλική σειρά και έσπασε όλα τα ταμεία. Εγώ, κυρίες και κύριοι και συνεργάτες μας, δεν θέλω να σπάσω κανένα ταμείο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθει στη φόρα, να αναδυθεί, και θα γίνει, όλο το σύστημα της πολιτικής μαφίας στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, τι τον έδαινε με το μακαρίτι Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες, προσέξτε. Δολοφονήθηκε από δύο ψαράδες. Έξω στα γαλανά νερά, κοντά στην Εύβοια. Από δύο ψαράδες, και η εισαγγελία ζητάει την ενοχή τους. Και καλώς πράττει. Αν αυτή είναι η πραγματική δολοφόνη του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, που σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 17 Νοέμβρη και όλο αυτό το συνδεσμολόγιο πραγματικά της επαφής ξένων μυστικών υπηρεσιών της 17 Νοέμβρη με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, είναι ξεκάθαρο ότι η οργάνωση 17 Νοέμβρη, ένα τσούρμο αλητών, εγκληματιών, ένα τσούρμο μοιημένων στα μεγάλα κόλπα της αντικατασκοπίας, γιατί πολλοί από αυτούς λούσαν και με τους τότε ενεργούς πράκτορες της ΚΙΠ και το είχαν και δίπορτο. Ο Κουφοντίνας δεν είναι μια απλή ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει στην υπόθεση Βαλιράκη είναι τι σχέση μπορούσε να έχει ο Αντώνης Σαμαράς με το Σύφη Βαλιράκη. Γιατί τοποθετήθηκε πολιτική αγωγή στην υπόθεση ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έχουν μια σημειολογία τα ονόματα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, συνομιλητής και φίλος του Βαλιράκη. Τις τελευταίες ώρες, κατά τη σύζυγο του δολοφονηθέντος Σύφη Βαλιράκη, ο Αντώνης Σαμαράς συνομίλησε μαζί του. Για ποιο λόγο? Αντίλαξαν θέματα για το ψαροντούφεκο? Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο σοβαρό και μεγάλο γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν για το τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία Βαλιράκη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας απασχολήσει. Ένα δεύτερο, κυρίες και κύριοι, μεγάλο θέμα, το οποίο περνάει στον ντούκο από τη συστημική δημοσιογραφία, είναι αυτό που δημοσιοποίησε ένα ομογενειακό μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα δημοσιοποίησε αυτή την περιβόητη υπόθεση με τη σύλληψη δύο Αμερικανών πρακτόρων της CIA στην Αθήνα την περίοδο 1990-93. Ήταν η γνωστή ιστορία όπου τρεις πράκτορες της CIA, επιβαίνοντας μέσα σε ένα βαν, στο οποίο βαν υπήρχαν εκτός από τους τρεις πράκτορες και μία γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στη CIA στην Αθήνα, στο κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας, μία νύχτα με φεγγάρι. Ειδοποιήθηκε η άμεσο δράση για να δείτε πώς σπάζει ο διάολος το ποδάρι του. Ότι ένα περίεργο βάνε κινήτο στα στενοσόκακα της Κυψέλης. Όταν η αστυνομία έκανε έλεγχο στο βαν, μέσα βρέθηκαν περούκες, ασύρματοι, βρέθηκαν είδη μεταμόρφωσης, παραλλαγής, μουστάκια, περούκες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά βρέθηκαν και ασύρματοι στις συχνότητες αστυνομίας. Σύμφωνα με όλα όσα έγιναν γνωστά τότε, το ομογενειακό μέσο, το καλάμι, USA, αναφέρει ότι μέσα στο βαν βρισκόταν οι νεαροί τότε και σημερινή Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αυτό το έχω ακούσει και από αλλού. Μου το έχουν εκμυστηρευτεί αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που υπηρετούσαν τότε και στην ΑΕΠ. Ότι ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχε στον παραμορφωτικό φακό του βαν των Αμερικανών πρακτόρων ήταν και η κυρία Kimberly Guilfoyle. Αναφέρεται στο καλάμι σήμερα, μπορείτε να το δείτε. Αυτή η ιστορία, μια πολύ βρώμικη υπόθεση, είχε σκοπό να στείνει γιάφκες στην Αθήνα, να βάζει μέσα οπλισμό και να επιδιώκει να έρχεται σε επαφή με διάφορους πόλους τρομοπυρήνων στην Αθήνα, ούτως ώστε, λειτουργώντας ως δόλωμα, να επιδιώκει να πέσει πάνω στα ενεργά μέλη της 17 Νοέμβρη. Ήταν δηλαδή μια προβοκατόρικη ενέργεια των μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες πράκτορες. Όχι κύριε, δεν ακούτε για πρώτη φορά το θέμα της Kimberly. Το έχουμε ξαναπεί. Σύμφωνα με το ομογενειακό μέσο, η κυρία Guilfoyle δεν ήρθε τυχαία στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό που επικαλείται το μέσο, η κυρία Guilfoyle ήταν μέσα στο team των Αμερικανών πρακτόρων που παρακολουθούσαν τους τρομοπυρήνες στην Αθήνα και χρησιμοποιούσαν δολώματα για το ποιος θα αγοράσει όπλα από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεννόηση με τους κυπατζίδες της Κατεχάκη. Μια ιστορία η οποία δεν έβγαλε τίποτα τελικά. Υπόθεση Σαμαρά, υπόθεση Βαλιράκη και υπόθεση των Αμερικανών πρακτόρων σχετίζεται. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, ποιες είναι οι σχέσεις του με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες? Γιατί αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς προβάλλει, διαρρέει και διατυπώνει σαφέστατες αιχμές ότι προχωράει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τη ρίζα της προδοσίας, το DNA του Ιουδαϊσμού, του πολιτικού Ιουδαϊσμού, τους Ιούδες της πολιτικής, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς, τι σχέση έχει με τις σκοτεινές αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες? Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, γιατί τον έχω ξαναρωτήσει. Ακούστε, όταν κάποιος ετοιμάζεται να κάνει πολιτικό κόμμα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι. Και δυστυχώς, για την κοινή γνώμη, πολύ λίγοι γνωρίζουν τον πρώτερο παρελθοντικό βίο και πολιτεία του ανδρός. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Οι παρτίδες που έχει με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά με τη CIA είναι αναμφισβήτητη. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έχει και παρτίδες με κάποια άλλα πλοκάμια, τα οποία έχουν σχέση, όχι ο ίδιος, διάφοροι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι τον ακολουθούν με τα πλοκάμια του υποκόσμου. Σας είπα ότι ένα βράδυ, χωρίς φεγγάρι, που είχα δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες για τις δολοφονίες που γίνονταν εκείνη την περιβόητη εποχή του 2018, πριν την απόπειρα εναντίον μου και μετά την απόπειρα, δέχτηκα μια κουστοδία αστυνομικών στο σπίτι μου και δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη και υπήρξε και δεύτερη. Οι οποίοι μου είπαν, μην προχωράς, κάνε λίγο πίσω. Ο Αντώνης είναι φιλέσφλαχνος. Δεν ξεχνάει τις ευεργέτες του. Ο κ. Σαμαράς είναι μια άφιλη προσωπικότητα. Δεν πίστεψα τίποτα από αυτά. Τι μου ζητούσαν δηλαδή. Να σταματήσω την έρευνα για μια δολοφονία που είχε γίνει τότε στην Αθήνα, ούτως ώστε να απολαύσω κάποια στιγμή τα φρούτα από το μποστάνι του κυρίου Σαμάρα. Δηλαδή, να δωροδοκηθώ. Αυτό κατάλαβα. Σαφώς και δεν έκανα πίσω. Και σήμερα αυτή η έρευνα δικαιώνεται. Διότι στενά πρόσωπα του κυρίου Σαμαρά εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα. Είτε λόγω καταγωγής, είτε λόγω συνάφειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σήμερα η εφημερίδα μας δημοσιοποιεί ένα προφητικό πρωτοσέλιδο. Τη συνεργασία του κυρίου Σαμαρά σε επίπεδο φιλικό πρώτα απ' όλα και δεύτερον σε κομματικό επίπεδο με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Τι κοινά έχουν, τι τους ενώνει και τι τους χωρίζει. Ποια σχέδια απεργάζεται ο κύριος Σαμαράς με τη βοήθεια του κύριου Δημητριάδη. Είναι πολιτικά τα ερωτήματα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, διότι με ρωτάει μία φίλη, ετοιμάζεται συνεργασία Σαμαρά Δημητριάδη εναντίον του θείου. Αν γίνει δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, ούτε και εμάς. Αλλά εμείς έχουμε στοιχεία και μιλάω πάντα σε πολιτικό επίπεδο ότι η Νέα Δημοκρατία κλονίζεται. Ποσός με ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο κόμμα. Μία δεν δίνω. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης τι χάρτης διαμορφώνεται στη χώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είναι στα κάγκελα. Κυρία Μπακογιάννη, θα σας απογοητεύσω. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι η αντίπαλη φράξια που θέλει να πάρει στα χέρια της το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά και από σας και από τον αδερφό σας. Και έχει στήσει ένα σκληρό κομματικό σκηνικό, αλλά και παρασκήνιο, που ουσιαστικά προετοιμάζει τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και τη φυγή προς τα μπρος. Και αυτό το παρασκήνιο, το πολιτικό παρασκήνιο, έχει σχέση με την άριστη, αγαστή και άρρηκτη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του πρωθυπουργικού ανιψιού του κύριου Δημητριάδη. Άλλωστε νομίζω πως η κυρία Σοφία Βούλτεψη, που ανοίγει πάντα το κουτάκι με τις βλακίες, είπε και μια σωστή φράση. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο και να καταθέτει για υποκλοπές, όταν σε αυτές τις υποκλοπές η αξιωματική αντιπολίτευση αναμειγνύει τον κύριο Δημητριάδη. Δηλαδή χτυπάει το φίλο του. Τα είπε η κυρία Βούλτεψη. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέγει. Της ξέφυγε. Βέβαια της ξέφυγε. Διότι η κυρία Βούλτεψη είναι μια έξυπνη γυναίκα. Δεν χαζεί. Είναι χρόνια δημοσιογράφος στο Κουρμπέτι. Και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη, του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν ένας σκληρός δημοσιογράφος, που έχει εμπειρία, είχε εμπειρία στα σκάνδαλα, στις μηχανογραφίες και πάνω απ' όλα στην εποχή που έζησε, στην εποχή μιας έντονης μυστικοπάθειας, εσωστρέφειας των κομμάτων και σε μια δύσκολη εποχή όπου ο Γιάννης Βούλτεψης ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Η κυρία Βούλτεψη είναι κόρη του Μπαρμπαγιάννη του Βούλτεψη. Μπείτε και δείτε ποιος ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Βούλτεψης. Σε πολλά σημεία μου θυμίζει τον Μπαρμπαγιάννη τον Λάτσι. Θεός συγχωρέστον. Ο Θεός να το συγχωρέσει με όσα έκανε στην κατοχή και στη Χούντα. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης μιας κατάφερε κουβέντα. Και έχει δικαιωθεί η εφημερίδα που το δημοσιοποίησε ελευθεροτυπία. Ήταν αυτός ο οποίος έστελνε καύσιμα. Έστελνε καύσιμα. Από τα δηληστήρια στα τουρκικά πλοία. Τα οποία έκαναν εκείνη την ώρα απόβαση στην Κύπρο. Εν είχε αιρό και όσιο ο Μπαρμπαγιάννης ο γκάγκστερ, όπως τον αποκαλούσαν σε βιβλίο που είχε εκδοθεί. Έδινε καύσιμα στα αποβατικά σκάφη των Τούρκων στην Κύπρο και έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες πολίτες στην κατοχή και την πουλούσε στους Γερμανούς. Για αυτούς μιλάμε. Αυτοί είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον κύριο Σαμαρά. Πείτε μας, Αντώνη, τι σχέση έχετε με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κυρία Μπακογιάννη, όπως είπε παραλλάσσοντας τον Τρικούπη, δυστυχώς δεν επτοχεύσατε, δυστυχώς χάσατε. Είναι πολλά μίλια μπροστά το ντουέτο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χωράει στη διάσπαση. Και αυτό ανοίγει την όρεξη. Διότι αν διασπαστεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολλές διαρροές εκλογές. Και βλέπω το Μητσοτάκη με κάνα δεκαπεντάρι. Με κάνα δεκαπεντάρι! Τα υπόλοιπα βεβαίως θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και θα γλεντήσουν πολύ τη νύχτα των εκλογών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για το Τζάπιο. Το είπε άλλωστε. Αν δεν βγω πρώτος, θα ζητήσω από τους εκλέκτορες νέα ηγεσία στο κόμμα. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές και βαρύγδουπες. Όταν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, λείποντας ο γάτος, θα χορέψουν τα ποντικιά. Νομίζω ότι ένας από τους πιο ανόητους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Αυτό που είπε από το πρωί είναι απότάγραφα. Μία λιδωρή του συγγενής των θυμάτων των Τεμπών. Μία μιλάει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Μία μεταβάλλει τους ποινικούς κώδικες. Μία βγαίνει και λέει ανοησίες. Και το πρωί είπε τη μεγαλύτερη μπαρούφα. Πού αλλού? Στο Sky. Στην τηλεόραση των ερμαφρόδιτων δημοσιογραφικά απόψεων που προβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου. Εάν, λέει, δεν ψηφίσουν οι Έλληνες στη Νέα Δημοκρατία, οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Και εσύ θα πάει να πολεμήσεις. Κακόμοιροι. Δώστε το, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη.
1: Τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από δεν θα κάνουν λεφτά. Δηλαδή, θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ
0: πέρα. Μίτσουρα! Φτάτε βόμβα! Λες και δεν το ξέρες, δεν το είχατε προσχεδιάσει. Υπηκόη της ΕΡΤ! Υπηκόη του συστήματος είναι βόμβα, λέει! Το είχατε προσχεδιάσει, ρε! Σε ποιος θα που λέτε αυτά!
1: Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, λίγο μετά.
3: Ρίτς, λέτε, τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
3: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί.
1: Όχι, άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάει σε ακυβερνησία. Επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν. Η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης. Σου λέει πριν κάτι στην καρέκλα και καταλάβει. Ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση της Πατούλενας, της κυρίας Μαρίνα Σταυράκη. Πού πας ρε κακομύρι! Βγήκαν κυρίες και κύριοι κάποιοι ποντικοί αρουραίοι του διαδικτύου, οι οποίοι άρχισαν να διαραίουν ότι ο σημερινός πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, αυτός που φωτογραφιζόταν στον Κολονό με τον παιδοβιαστή τον Μίχο, αυτός που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του, ότι οι σχέσεις ήταν απολύτως τυπικές. Τι τυπικές ρε. Και τρώγατε μαζί και πίνατε μαζί και δεν ξέρω τι άλλο κάνατε μαζί. Ο άνθρωπος ο οποίος θεάται σε δεκάδες φωτογραφίες με τον παιδοβιαστή. Αλλά πέραν αυτού, η κυρία πρώην σύζυγός του, όταν διέρευσε ότι μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, του τράβηξε ένα καταχέριασμα και το ευχαριστήθηκαν πολύ. Εμένα δεν μου είναι παγερά διάφορο. Με τη φράση «Πού πας ρε κακομύρι!» Ρε Βλωρίδη, πού πας ρε κακομύρι! Τι είναι αυτά που λες! Μία καραμαλίση τάνξ του Μίκη Θεοδωράκη. Μία Μητσοτάκηση χάος. Σιγά το χάος. Εδώ έρχεται κατά τα ρηθέντα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν. Κάνει βόλτες στην Κατεχάκη, στην ΕΥΠ, στην ΚΙΠ. ΚΙΠ τι λέω, κυπατζίδες είναι, δεν είναι οι πατζίδες. Και σύμφωνα με τη Χουργιέτ, επισκέφτεται μυστικά, τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα αυτός, εάν ισχύει. Γιατί βγαίνουν οι τουρκικές εφημερίδες και λένε ότι ήρθε ο Καλίν στην Αθήνα για να βάλει τα δυο πόδια του Μητσοτάκη σε ένα παπούτσι και να του ξεκόψει μία κι έξω. Ότι αν τολμήσει η Ελλάδα να περάσει πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα έχουμε την ενεργοποίηση του κάζους μπέλη, για την οποία τσιμουδιά ο κύριος Μητσοτάκης Ευγέας. Και έχει και την αντιπολίτευσή του, την αδερφή του, η οποία του έχει κάνει τη ζωή πατίνι. Γιατί τώρα είναι έξυπνη και γνωρίζει ότι αν το κόμμα αλωθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε κυρίες και κύριοι, μην τον είδατε τον Παναή. Τελείωσε το παραμύθι. Θέλω να πάμε όμως ακούσουμε για τη δίκη Βαλιράκη. Δίνω μεγάλη σημασία, γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται ένα σκοτεινό, βρώμικο και παρακρατικό σχέδιο για την εξόντωση του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως του ΠΑΣΟΚ. Για ακούστε λίγο.
4: Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Πρώτη μάρτυρας η σύζυγός του Μίνα, η οποία Βάσο Παλαιού μίλησε και σήμερα για μια στιγνή δολοφονία, για ένα στιγερό έγκλημα, περιγράφοντας την εικόνα της σωρού, ενώ είπε ανοιχτά πως θεωρεί ότι οι δράστες ήξεραν πολύ καλά ποιον σκότωναν.
5: Έτσι ακριβώς, η μάρτυρας χαρακτήρισε το θάνατο του σύζυγου της ένα στιγερό έγκλημα, Ράνια, και είπε πως ο Σύφης Βαλιράκης,
0: η σύζυγος Βαλιράκη, δήλωσε ότι οι δράστες γνώριζαν ποιον σκότωναν, ενώ ο αδερφός του είχε πει ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Έμεσα είχε πει ότι είναι πολιτική δολοφονία. Από ποιους? Από ποιους, κύριε Σαμαρά, γνωρίζεις? Γιατί δεν ρωτάς τη CIA να σου πει? Ρώτησε τη CIA να σου πει. Άλλωστε με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχεις εξαιρετικές σχέσεις. Ρώτα μία από τις πρώην πρακτόρισες της CIA στην Αθήνα, την κυρία Γκλιφόιλ. η οποία ήταν μες στο βαν, ψάχνοντας για 17 Νοέμβρη του 1993. Απλώς δεν έχετε καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στη 17 Νοέμβρη εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Αλλά ο κύριος Χρυσογοίδης, σε ένα βιβλίο αμάσιτο που έγραψε, υποκρύπτει όλους αυτούς τους παράγοντες και τους παραμέτρους. Ξέρεις καλά, Μιχάλη, τι λέω. Πολύ καλά.
4: Να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει προταθεί από την οικογένεια να καταθέσει στη δίκη.
0: Γιατί? Καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος. Γιατί να καταθέσει? Γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Βαγγελάκη. Για ποιο λόγο? Τον προειδοποίησε για κάτι? Του είπε κάτι που δεν έπρεπε να μάθουν οι άλλοι? Γιατί πάνε μάρτυρες στο δικαστήριο? Τι συνέδεε το Βαγγελάκη με τη 17 Νοέμβρη, τη CIA, τις μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία του? Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουμε. Όπως επίσης να μάθουμε τι μπορεί να συνδέει ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά με το οργανωμένο έγκλημα. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω και υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέμε. Δεν είναι τίποτα στον αέρα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάτι που είναι συναφές και για το οποίο με ξύπνησε μια πολύ καλή πηγή που διαθέτω. Μου θύμισε την απόπειρα δολοφονίας που έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1990 κατά του μεγαλύτερου Έλληνα επιχειρηματία τότε, Βαρδί Βαρδινογιάννη, στην Ερυθρέα. Εκείνη την περίοδο κυβερνούσε την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία του αποστάτη και φιάλ της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κατά την καθημερινή το καθημερινό δρομολόγιο του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, 4 ρουκέτες χτύπησαν το θωρακισμένο αυτοκίνητο. Δημοσιογράφοι εκείνης εποχής περιγράφουν.
6: Ώρα 9 και 5 σήμερα το πρωί. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μεσημβρινή, φεύγει από το σπίτι του στην οδό Ρόδων, στην Εκάλη. Κάθεται στο πίσω κάθισμα της θωρακισμένης του Mercedes. Ακολουθεί μια δεύτερη Mercedes με 3 σωματοφύλακες. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Μα την πέσανε, είναι η πρώτη του κουβέντα, για να συμπληρώσει αμέσως μετά. Ευτυχώς την γλιτώσαμε.
7: Κύριος Βαρδινογιάννης δεν έπαθε τίποτα. Μόνο που τρόμαξε. Μπαμ και μπαμ.
6: Ψύχρεμος απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πηγαίνει σε ένα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Κάνει ένα τηλεφώνημα. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται μια τρίτη Mercedes. Στο τιμόνι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αδερφός του και η γυναίκα του Αγάπη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μπαίνει μέσα, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και φεύγουν με ταχύτητα προς την Αθήνα. Την γλίτωσε. Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα ενδείξεις, χάρη στη θωρακισμένη του Mercedes, η οποία τελικά άντεξε στις ρουκέτες των τρομοκρατών. Λίγο πριν από τις 9, το αυτοκίνητο.

0: απόσταση ήταν μικρότερη από τα 20 μέτρα. Η Mercedes άντεξε. Η θωράκισή της, που είχε γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιτρομοκρατικών ομάδων της Αγγλίας και της Γαλλίας, αποδείχθηκε σωτήρια. Η άλλη ρουκέτα βρίσκεται αργότερα κάτω από το αυτοκίνητο. Ούτε αυτή έχει εκραγεί.
1: Βλέπω να περνάει μια φωτιά, ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα περνάγανε.
0: Η τρίτη ρουκέτα εκρήγνεται στο μπαλκόνι κοντινού διόροφου σπιτιού και προκαλεί ζημιές.
2: Είδαμε όλα τα γυαλιά σπασμένα από τα τζάμια κάτω και άνοιξαμε την μπαλκονόπορτα και είδαμε ότι είχαν σπάσει όλες τις γλάσες και όπως βλέπετε τα σίδερα όλα αυτά είχαν ανοίξει.
0: Από τους 6 συνολικά επιβάτες των 2 Mercedes, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Το παγιδευμένο αυτοκίνητο διαλύεται. 3 διπλανά αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές. Το τομπιάνκι της τραπεζικής υπαλλήλου, Σταυρούλας Κουμπαρούλη, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερός.
3: Δεν υπήρχε πουθενά άλλος χώρος να το παρκάρω και θυμάμαι ότι το άφησα εκεί γιατί είναι μικρό το τομπιάνκι και χωρούσε και το άφησα εκεί στη γωνία. Πίσω από το μπλοκαρισμένο αυτοκίνητο ακριβώς.
0: Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που σπάνε βιτρίνες καταστημάτων σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί πανικός.
4: Ανοιχτά είχα χάτσι εγώ. Εκεί πολεμούσα να καλυφθώ, μου πέσει κανένα τζάμι στο κεφάλι.
5: Φώναζα, εγώ τρέξανε, έτρεξε ένα παλικάρι, με έρπαξε και μου πήγαν έξω.
6: Είναι εγκληματίες, γιατί άμα πέρναγε ένα παιδάκι από το δρόμο δικό μου ή οποιαδήποτε αλλού να το σκοτώνανε.
7: Μπορούσε τούτη εδώ η υπόθεση να είχαμε θρηνήσει 15 και 20 νεκρούς. Από, όπως είπα, στιγνούς δολοφόνους.
0: Το παγιδευμένο αυτοκίνητο Γκάλαντ τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από το αυτοκίνητο του εφοπλιστή. Κι όμως η Mercedes 560 SEL έπαθε ελάχιστες ζημιές. Ποιο ήταν το λάθος των τρομοκρατών? Φαίνεται πως αγνοούσαν ότι οι συγκεκριμένες ρουκέτες χρειαζόταν απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων για να εκραγούν. Και βέβαια δεν υπολόγισαν σωστά την θωράκιση της Mercedes που άντεξε όχι μόνο τις ρουκέτες αλλά και το τεράστιο οστικό κύμα που προήλθε από την έκρηξη και το οποίο διέλυσε τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη του της προειδοποίησης της 17 Νοέμβρη ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ήταν ο στόχος του μεγάλου και εντυπωσιακού χτυπήματος των τρομοκρατών. Το είχε υπολογίσει και φρόντισε να τους αντιμετωπίσει άριστα θωρακισμένος. Στάθηκε και τυχερός.
8: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δυο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένα αντισυστημικό δελτίο προβληματισμού. Για Έλληνες πολίτες οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, διαβάζουν, αλλά μερικές φορές δεν σκέφτονται λογικά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ποιος κυβερνούσε εκείνη την εποχή τη χώρα? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ποιος έριξε το Μητσοτάκη? Ο Σαμαράς. Τι υπόθηκε από μάρτυρες της Siemens ότι ο Σαμαράς χρηματοδοτήθηκε από τον Κόκαλη για να ρίξει το Μητσοτάκη? Η πενιγμή ήταν ξεκάθαρη και από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι γνώριζε για την υπόθεση Βαρδινογιάννη ο κ. Σαμαράς? Τίποτα. Ε, όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός εξωτερικών, ένα γαλάζιο κομματικό στέλεχος, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν ρωτούσε το φίλο του? Ποιος ήταν ο φίλος του? Ποιος ήταν ο πιο στενός φίλος του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες πριν πέσει ή μάλλον πριν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε εσείς να μας απαντήσετε? Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Ο Σωκράτης Κόκαλης. Τι ήξερε ο Σωκράτης Κόκαλης για την απόπειρα εναντίον του Βαρδί Βαρδινογιάννη? Ερώτημα. Γνώριζε κάτι? Είχε ακούσει? Είχε πληροφόρηση? Γιατί ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας, όταν εξυφαίνεται εναντίον του ένα σχέδιο, όπως εναντίον του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, λαμβάνει τα μέτρα του. Ακούσατε και το βίντεο. Το βίντεο νομίζω είναι από τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, ο οποίος τώρα προαλήφεται, λέει, για υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ντινόπουλο, που φέρεται ως υποψήφιος του κύριου Σαμαρά. Ο ίδιος το σπικάζ του ρεπορτάζ του τότε λέει ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είχε ενημερωθεί. Ήταν ενήμερος. Τον είχαν

ενημερώσει. Τον είχαν προειδοποιήσει, πρόσεχε. Θα σε σκοτώσει 17 Νοέμβρη. Ποιος τον είχε ενημερώσει? Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός Ελλάδος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Τι ήξερε ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση? Οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας και συγκεκριμένα οι ολιγάρχες ξέρουν πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Εδώ ακούγεται στο παρασκήνιο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γνώριζε από τότε ποιοι είναι οι εκτελεστές, τα στελέχη και ένας βασικός πυρήνας στις 17 Νοέμβρη. Και όταν συναντήθηκε με άλλο μεγάλο επιχειρηματία της χώρας, είπε πάμε να το τελειώνουμε. Και η απάντηση ήταν όχι. Ας τους, τους χρειαζόμαστε. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που είναι πολύ περίεργα. Εκείνη την εποχή έγιναν δύο απόπειρες. Η μία εναντίον του μεγιστάνα Βαρδί Βαρδινογιάννη, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μιλάω. Αυτά ας τα έχει υπόψη ο Γιώκας. Γιατί και επί Γιώκα δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος και αποπειράθηκε να δολοφονηθεί ένας δεύτερος. Αλλά ο δεύτερος ήταν κολόφαρδος. Τότε λοιπόν ο Βαρδινογιάννης γνώριζε ότι είναι στόχος και λάμβανε τα μέτρα του. Και κατέβαινε με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που έφαγε 4 ρουκέτες και δεν έπαθε τίποτα. Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη εκείνη την εποχή? Υπήρξε συνάντηση Βαρδινογιάννη Μητσοτάκη Κόκαλη? Τι συζητήθηκε? Τι σχέση είχε ο κύριος Σαμάρας? Δύο απόπειρες έγιναν τότε. Η μία εναντίον του Βαρδινογιάννη και η άλλη εναντίον του κύριου Γκλιγκόροφ στα Σκόπια. Ποιος πήγε να σκοτώσει τον Γκλιγκόροφ στα Σκόπια? Οι Ισραηλοί? Οι Μουσουλμάνοι? Οι Σέρβοι? Η ελληνική αντιπροσωπεία? Η ελληνική αντιπροσωπεία εγκεκριμένη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποιος ήξερε για την απόπειρα αντίον του Γκλιγκόροφ? Ποιους στείλανε εκεί? Λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε? Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε. Χαραλαμπίδι και θα επανέλθουμε.

χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας γενικός.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να μεταδώσω μια έκτακτη είδηση, την οποία βλέπω, δεν την υιοθετώ. Σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο του ελληνικού διαδικτύου, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μεταδίδουμε αυτή την ώρα, είναι μια σοβαρότατη είδηση. Συγκεκριμένα ιστολόγια, τα μεγαλύτερα ιστολόγια της χώρας, δίνουν ότι πριν από λίγη ώρα πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Δεν υιοθετούμε την είδηση, αλλά μεταδίδεται από το σύνολο των εγκύρων δημοσιογραφικών ιστολογίων του τόπου.

Θέλω να επαναλάβω την είδηση πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδεται από το σύνολο των ελληνικών ειδησογραφικών ιστολογίων. Δεν είμαι ζεδέας να το διασταυρώσω, είμαι στο στούντιο. Δίνεται η είδηση ότι στο νοσοκομείο Ελπής μεταφέρθηκε η μηθανής, ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, όπου εκεί και εξέπνευσε. Πέθανε δηλαδή. Και το γεγονός ότι κατέληξε οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή. Εάν επιβεβαιωθεί 100% είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνωρίζω από το 1993. Και έχουμε κάνει και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Μια πολύ θλιβερή είδηση. Επόκειτο για έναν από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς. Σε ηλικία 54 ετών. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δίνεται λοιπόν από το σύνολο των δημοσιογραφικών ιστολογίων ότι πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο Ελπής πέθανε, κατέληξε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Εάν ισχύει, πολύ κρίμα.

Κυρίες, κύριοι, εδώ και λίγη ώρα μεταδίδεται από το σύνολο των ειδησιογραφικών ιστοτόπων της χώρας ότι σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Αιτία θανάτου προβάλλεται η ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και είχε καταφύγει σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Το τι ακριβώς έχει συμβεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι, μάλιστα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά. Καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης και εγώ τον γνώρισα για πρώτη φορά στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Όταν μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο τραγουδούσαν εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί. Έκτοτε η πορεία του γνώρισε πολύ μεγάλη ανέλυξη. Με τη βοήθεια, όπως θυμάμαι τότε, της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας Λούλας Κορμιλά, τον πήρε στα τηλεοπτικά σοου που έκανε στα πλατό και έγινε φίρμα. Κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συλληφθεί, μάλλον είχε εμπλακεί το όνομά του σε υπόθεση διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Και χωρίς να μπορούμε να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες απόψεις ή να τις υιοθετήσουμε, υπήρχαν πληροφορίες ότι και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω χρήσης ουσιών. Μία από τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν ότι ήταν χρήστης κοκαίνης. Όπως και πάρα πολλοί Έλληνες τραγουδιστές είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες πολιτικοί είναι χρήστες κοκαίνης, όπως και πολλοί Έλληνες αθλητές είναι χρήστες κοκαίνης και όχι μόνον, αλλά και σκληρών αναβολικών ουσιών. Το να πεθαίνεις από καρδιακή ανακοπή στα 54, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει κάτι το οποίο απασχολεί την υγεία σου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ότι πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο και χρόνια γνωρίζουσα τον Γιώργο Μαζονάκη, την κυρία Ντέση Κουβελογιάννη. Καλησπέρα, Ντέση.
1: Καλησπέρα, Στέφανε, καλησπέρα.
0: Είσαι στην εφημερίδα μας, στο Μακελιό.
1: Ναι.
0: Βλέπω, Ντέση, ένα πολύ τραγικό συμβάν, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Υγείας πριν μισή ώρα, δηλαδή επίσημα το μάθαμε στις 5:30. Τώρα η ώρα είναι 6:05. Μέσα σε 35 λεπτά έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες. Οι πρώτες έλεγαν ότι υπήρχε μία κλήση από έναν άγνωστο, από ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Πολωνάκι, όπου κάλεσε το ΕΚΑΒ, φωνάζοντας βοήθεια ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν και ήταν σχεδόν ημιθανής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί επίσημα πλέον 5:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή, αλλά όλα αυτά ακόμα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν έχουμε κάποια νεότερα. Είναι ένα σοκ, είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος νεότατος.
0: Εσύ τον ήξερες χρόνια.
1: Τον ήξερα χρόνια, 54 χρόνων, ακμεότατος, ο οποίος έκανε σχέδια να εμφανιστεί το χειμώνα σε μεγάλο μαγαζί, ενεργό μέλος σε κριτική επιτροπή πολύ γνωστού τηλεπαιχνιδιού, reality, και μας είχε απασχολήσει βέβαια και το τελευταίο διάστημα με μια νοσηλεία που είχε γίνει στο δρομοκαΐτιο, όπου τότε βγήκε στη δημοσιότητα μια κόντρα χρόνων που υπήρχε πίσω από τον Γιώργο και την αδελφή του, τη γυναίκα που τον στήριζε και ήταν δίπλα του ως μάνατζερ και ως το δεξί του χέρι πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, σε όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις εμφανίσεις. Ήταν το alter ego του Γιώργου Μαζονάκη, αδελφή του. Εκεί βγήκε λοιπόν ότι ήταν στα δικαστήρια διεκδικώντας μερίδιο της περιουσίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει τελευταία μια αποκλειστική συνέντευξη, όπου εξήγησε πώς είχαν τα πράγματα και ότι εν αγνία του είχαν αλλάξει χέρια περιουσιακά του υπάρχοντα χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, συγκεκριμένα για ένα σπίτι σε νησί. Γενικά είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
0: Είχε δεχτεί και μια καταγγελία για.
1: Ναι, είχε δεχτεί. Μετά έγινε αυτό ακριβώς. Στην πορεία είχε δεχτεί λοιπόν μια καταγγελία από έναν νέο ανερχόμενο τραγουδιστή ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος το είχε διαψεύσει. Ήταν σε κρεμότητα όλες αυτές οι υποθέσεις, έτσι. Απλά κάνουμε τώρα ένα ρεζουμέ στο ότι δεν ήταν και η πιο ήσυχη περίοδος στη ζωή του. Δεν λέω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στον ευνίδιο αυτό θάνατό του, αλλά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζορίστηκε τόσο πολύ και με μια υγεία που γνωρίζουμε ότι δεν ήταν και στα καλύτερά της, γιατί κακά τα ψέγματα, ξέρουμε ότι είχε κάποιες, θα έλεγα,
0: εξαρτήσεις.
1: Ναι, λίγο έτσι πιο κομψά. Ήταν λοιπόν η υγεία του κλονισμένη από όλα. Και πάλι προς Θεού, δεν λέω ότι.
0: Όχι, δεν λέμε κάτι, αλλά εγώ το ξέρω αυτό προσωπικά. Έχω πληροφορήσει.
1: Ναι, όλοι το γνωρίζουμε τώρα.
0: Δεν μου ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε και αυτός 57 ετών, πολύ νέος, έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, πιθανότατα για άλλους λόγους βεβαίως. Ενός τραγουδιστή, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής, ήταν ένας πολύ εμπορικός τραγουδιστής και ναι, όπου πήγαινε γινόταν χαμός, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα.
0: Και έχουμε και μια τρίτη περίπτωση, Παντελίδης Κόκοτας Μαζονάκης, δηλαδή φεύγουν και οι τρεις.
1: Ναι, με την ίδια λογική έφυγε και ο Ματ Κλίγκας σε δυστύχημα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται για άλλους λόγους ο καθένας.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο κόσμος, να πούμε και αυτό, έχουμε ακούσει και διάφορα σενάρια. Αν μπούμε λίγο στο ίντερνετ και να τρέξουμε, θα δούμε ότι γίνεται αναφορά και στα εμβόλια. Αν είχε κάνει εμβόλια ο Κόκοτας, ποιο εμβόλιο είχε κάνει, αν είχε κάνει. Θέλω να πω ότι τα σενάρια είναι ανοιχτά παντού.
0: Ναι.
1: Και ακούμε διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Και διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Αυτό το λέω, το αφήνω ως τροφή για σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δηλαδή μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε ότι κάτι πάει λάθος μετά την πανδημία.
0: Δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ κρίμα. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ θερμώς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάποτε τελειώσαμε. Έπεσε πάνω μας και αυτή η ιστορία. Νεκρός λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα το απόγευμα κατέληξε στο νοσοκομείο Ελπή σε ηλικία 54 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά το δρομολόγιο θανάτου του Παντελή Παντελίδη, μετά το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ήρθε και ο ευνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν καλό παιδί ο Μαζωνάκης, τον ήξερα προσωπικά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι τον έφαγε το κεφάλι του. Τέλος πάντων, ακολουθεί η εκπομπή το μεγάλο δισογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8 από την Ιωάννα Ηλιάδη. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Από τις αστυνομικές αρχές που ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό και συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Έτωλα Καρανίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην Βελίνα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στους 30 με 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Να είμαστε καλησπέρα. Καλησπέρα μέσα από το ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Αργήσαμε λιγάκι, ήταν λίγο να ακούσουμε πάλι για το θάνατο του Μαζό, όπως τον αγαπάγαμε όλοι και τον αγαπάμε και θα παραμείνει στις καρδιές μας. Λοιπόν, τι να πω, καλό παράδοση, να πω αυτή η ψυχούλα του. Τα έχουν πει πάρα πολλά, πολλά έχουν πει, έχουν ακουστεί από χθες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο. Όσοι ξέραμε λίγο τον ξέραμε, τι να πούμε, εντάξει. Πρώτα απ' όλα ήταν άνθρωπος. Βέβαια τα τραγούδια του, εγώ όπως είπα και πριν, εδώ με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, θα ακούγονται για πολλά χρόνια, δεν θα ξεχαστεί. Γιατί έβγαζε κομμάτια. Και αυτό τώρα που είπαμε, θα ακούσετε κάποια τραγούδια, αλλά δεν θέλω να βάλουμε τα ίδια. Και αυτό συζητήσαμε, να βρούμε και τραγούδια που δεν ακουγόντουσαν πάρα πολύ, αλλά ήταν ωραία κομμάτια του Μαζονάκη. Καλό παράδειγμα, τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, συγγενείς, τι να πω. Λοιπόν, εδώ 10 του μήνα σήμερα, Σεπτεμβρίου, οι εξελίξεις, οι πολιτικές τρέχουν, δεν σταματάνε. Τι να αρχίσω να πω τώρα πάλι, να φωνάζω Μητσοτάκη, άντε, ώρα είναι. Έχουν αρχίσει τα μαγειρέματα, θα τα πούμε και το Σάββατο για την Κυριακή, με ηχητικά που φτιάχνουμε εδώ. Το έχει πει καθαρά ο φίλος μας, ο πρωτοκλασάτε, αυτό κάτσε και από το Sky Turk που λέω εγώ, ο πρωτοσάλτε. Λοιπόν, είπε ότι βλέπουμε, λέει, σίγουροι τα έχουν βρει, Τσίπρας, Μητσοτάκης. Αλλά δεν έχει καταλάβει κάτι. Με τι ποσοστά. Δηλαδή αυτά που σκέφτονται και ονειρεύονται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 30% και ο Τσίπρας έχει ένα 10%, νομίζουν ότι έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο προδότης της Μακεδονίας, που έκανε το κόμμα, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εξαφανισμένος, ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας άεργος που λέγεται Τσίπρας με ένα βιβλίο, το Ιθάκη, την Ιθάκη, η οποία ήταν και στο κότρο, στο γιώτο εκεί της συγκεκριμένης εφοπλίστριας, με το πουρο του. Και θέλει να μας τρελάνει τώρα, δηλαδή τι ήρθες ρε εσύ με αυτό το κόμμα. Είναι σημαδιακό, λες Ελλάς, τι Ελλάς, τι Μπελάς. Μπελάς είσαι, κύριε Τζίφρα, Μπελάς. Είσαι ο Πινόκιο της πολιτικής. Ο μεγαλύτερος ψεύτης και είστε και παρέα. Βέβαια ο άλλος είναι, θεωρείται ο πατέρας σου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αφού σε κάλυψε τότε. Και τώρα πρέπει να τον καλύψεις και εσύ. Αλλά με 30 όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και 16 ο Τσίπρας, μια 46% θα τα σαρώσουν όλα. Να ξέρετε, επειδή βγήκαν οι δημοσκοπήσεις, παρακολουθεί ο κόσμος, ξύπνησε ο κόσμος. Οι αληθινές μαζί και οι δύο, μην πω και το Πασόκ μαζί, δεν συγκεντρώνουν παιδιά παραπάνω από 35-36. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μη σας παραμυθιάζουνε. Και ξέρω πολύ καλά ότι δεν παραμυθιάζεστε, το βίδα και με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και άκουσα τις εξαγγελίες και τις είπα την Τρίτη αναλυτικά, μία-μία 30 και σιγά σιγά θα βγάζουμε. Έτσι, όπως και έγινε και χθες που ήταν καλεσμένος και στο Alert TV, στην εκπομπή Κοινωνία Alert, που είμαι κάθε Τετάρτη 9 με 10, μαζί μου με τον Πέτρο το Χασάπη. Είχαμε έναν εξαίρετο οικονομολόγο για μένα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ένα από τους πιο δυνατούς οικονομολόγους. Λέγεται Βασίλης Βιλιάνδρος. Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος στη Βουλή. Νομίζω είναι ο ΙΤΑ, αντιπρόεδρος, δεν τα ξέρω αυτά. Ο άνθρωπος τα ανάλυσε, είπε φοβερά πράγματα. Τον ακούσατε πιο αναλυτικά, πιο απλά, δεν χρειάστηκε να πει. Γι' αυτό και του έκανα και απλές ερωτήσεις όπως με ρωτάτε και μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Για να καταλαβαίνουμε γιατί οι κύριοι στα δίθεν συστημικά κανάλια, έτσι, οι ερωτήσεις που κάνω στους καλεσμένους είναι μπείτε σκύλοι και αλέστε. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι κάτω, εκεί στα παιδιά στο εργατικό προσωπικό, στο εργατικό, εκεί στην κρουαζιέρα όσοι εργάζονται, στο αεροδρόμιο, στα σώματα ασφαλείας, στην πυροσβεστική μας, στην ομάδα Δία, στην αμεσοδράση, σε όλα τα παιδιά, στα ασθενοφόρα, στα ΕΚΑΒ, στα νοσοκομεία, στους γιατρούς. Τι να κάνουν και αυτοί, ό,τι μπορούν, κάνουν. Λοιπόν, στους ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες, είδατε τι είπαμε, ανεβαίνει παιδιά η βενζίνη. Έχει φτάσει 2.13, 2.17. Τσιμουδιά η Νέα Δημοκρατία. Η μόνο που έκανε ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ότι δώστε μου μια τελευταία τετραετία και θα σας αλλάξω τα φώτα. Μέχρι το 2031. Δεν λέει τίποτα τώρα. Το ξανάπα. Δεν λέει το 27, δώστα. Πέρασε νόμο και δώστα τώρα όλα. Δεν σε παίρνει να τα δώσεις. Πού να κουνηθείς βρε. Στους ολιγάρχες. Αυτοί που σε ταΐζουν και σου δίνουν τα ψηφουλάκια. Και τους δίνεις και τρώνε. Ό,τι σου πούνε. Στο ένα πόδι, πελαργός, γλάρος είσαι. Και έχουν αρχίσει, τα βλέπετε. Βγαίνει και ο Αντωνάκης μας. Ξεκίνησε και ο Αντωνάκης, άλλος από εκεί. Δεν ξεχνάμε και το 93 τι έκανε. Ο πρώην πρωθυπουργός, κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 9, τα έκανε που τα έκανε σαλάτα. Ξεκίνησε να πηγαίνει στα παϊδάγια και τώρα προσχωρεί. Εκεί πέρα λέει και καλά, στηρίζουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είδανε στη Σαξονία τι έγινε εκεί με το Πατριωτικό Κόμμα. Ξεσηκωθήκανε. Βλέπουνε στη Γαλλία, μέχρι και η Λεπέν αλλάζει εντελώς. Και ανεβαίνουνε. Σου λέω, τι γίνεται ρε εσύ και ο Βελόπουλος στην Ελλάδα. Ναι, και ο Βελόπουλος στην Ελλάδα. Και δεν είναι ακροδεξίο κόμμα. Δηλαδή ότι είναι, όποιος είναι Έλληνας, είναι φασίστας, ρατσιστής. Δεν κατάλαβα γιατί κοπανάτε. Δεν το κατάλαβα. Ο Πρωθυπουργός πού βρισκότανε, παιδιά. Φίλοι μου ακροατές, πού βρισκόταν ο Πρωθυπουργός μετά τη Διεθνή Έκθεση. Λοιπόν, είναι λίγο, είναι τετράλεπτο για να δω, να ακούσετε γιατί οι άλλοι, είναι πέντε λεπτάκια, δεν ξέρω, να ακούσουμε το μισό. Οι άλλοι σωπαίνουνε, οι προέδροι κομμάτων, και με το που βγαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και κάνει μια δήλωση τέτοια, αρχίζουν και τα λαμουλιμέντα και κάνουν και αυτοί δηλώσεις. Γιατί σου λέει, αφού τα είπε ωραία ο Βελό, πουλός, έτσι, να πάρουμε κάτι από αυτό, να το πλασάρουμε κι εμείς. Τόσο ικανοί είσαστε, τόσο ικανοί. Μην πω τι είσαστε. Λοιπόν, για να πάμε, είναι ανοιχτή η φέτα. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ξεπούλησε την Αγία Εκατερίνη στο Σινά. Η κυβέρνηση πρόδωσε την Αγία Εκατερίνη στο Σινά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενέδωσε, έσκυψε το κεφάλι στις απαιτήσεις των Αιγυπτίων. Ξέρετε, το θέμα της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά δεν είναι απλά ένα ορθόδοξο σύμβολο. Όχι. Εγώ διαφωνώ με τη λογική αυτή. Είναι βασικά ορθόδοξο σύμβολο. Όμως κρύβει και άλλα πράγματα. Αυτά που οι Αιγύπτιοι θέλουν να πάρουν από τα χέρια της Μονής. Τι κρύβει λοιπόν η ευρύτερη περιοχή στη Μονή του Σινά. Έχω στα χέρια μου όλες τις μελέτες που έκανε το Αιγυπτιακό κράτος. Είναι αυτές εδώ. Έτσι. Αυτές εδώ που βλέπετε. Για το τι έχει η περιοχή που έχει στην κατοχή της η Μονή Σινά στην ευρύτερη περιοχή κάτω από τη γη. Άρα λοιπόν οι Αιγύπτιοι δεν κυνηγούν μόνο την Ορθοδοξία. Δεν είναι θέμα μόνο Ορθοδοξίας, που για μας είναι σημαντικότατο, το σημαντικότερο, το σύμβολό μας. Η Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Όχι φίλες και φίλοι. Αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν κάτι. Ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γεών. Εδώ είναι οι μελέτες. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Αιγύπτου. Έρευνες των τελευταίων ετών. Χαλκός, μαγκάνιο, κρίσιμες σπάνιες γεές. Και η Μονή της Αγίας Εκατερίνης είναι ακριβώς τοποθετημένη πάνω στα παλιά, ακούστε αποκάλυψη, ορυχεία χαλκού της Μονής. Επάνω. Η Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ξέρετε που έγινε, που πήγε και οικοδομήθηκε. Πάνω στα ρωμαϊκά ορυχεία χαλκού. Για όσους γνωρίζουν λίγο τη γεωλογία, με τη σύγχρονη τεχνολογία, αυτά τα ορυχεία που οι Ρωμαίοι τα άφησαν γιατί δεν μπορούσαν να μπουν πολύ πιο βαθιά είναι πλέον υπερεκμεταλλεύσιμα. Το λέει το Υπουργείο της Αιγύπτου. Εδώ είναι. Πρόσφατες λοιπόν επιστημονικές εργασίες και κάρτες Αιγυπτίων γεωλόγων επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ορυκτών. Όλο το νότιο τμήμα κάτω από τη Μονή Σινά, από τον κόλπο της Ακάμπα ως τον κόλπο του Σουέζ, διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό, όπως λένε οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, επαναλαμβάνω, ένα σπάνιο μείγμα μαγματικών και ιζηματογενικών πετρωμάτων γεμάτων ορυκτά. Και πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι περιουσία της Μονής, για να το πάρει η Αίγυπτος πρέπει να φύγει η Μονή από εκεί ή να συμφωνήσει η Μονή ότι ανήκει μόνο στη Μονή το κτίσμα, η Μονή, και όλη η υπόλοιπη περιοχή που έχει τα ορυκτά να την πάρει το Αιγυπτιακό κράτος. Η ελληνική κυβέρνηση στο Μαξίμου τα γνωρίζουν αυτά, τα ξέρουν, και επειδή είναι καλοί dealers στις business, η υποψία μου είναι ότι ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου ντυλάραν με τους Αιγυπτίους. Γι' αυτό είχε έρθει εδώ η Αιγύπτιος. Γι' αυτό και δεν μιλάνε για τη Μονή του Σινά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι Αιγύπτιοι πρότειναν στη Μονή να μην γίνει δίκη, απλά να πάρουν το οίκημα και τα υπόλοιπα να τα αφήσουν στους Αιγύπτιους για εκμετάλλευση. Όλη η περιοχή ανήκει στη Μονή ως μετόχη. Με κοιτάπια, με χρυσόβουλα. Και οι Αιγύπτιοι παραβιάζουν διεθνείς συμφωνίες με την σύμφωνη γνώμη, σιωπή αν θέλετε, του Μεγάλου Μαξίμου, γιατί τα κοιτάσματα, η αξία τους πλησιάζουν τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι οι έρευνες των Αιγυπτίων γεωλόγων. Όσοι το πιστεύουν, πρόβλημά τους. Γιατί πάντοτε σε μια διένεξη η ρίση είναι ψάξε να βρεις το χρήμα. Follow the money. Οποιαδήποτε σύγκρουση έγινε παγκοσμίως έγινε για πόρους, για πηγές είτε χρήματος, είτε εμπορίου, είτε ορυκτών. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά τιμήθηκαν οι Αιγύπτιοι την Αγία Εκατερίνη στο Σινά. Και δεν είναι τυχαίο ότι σιωπούν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν μιλάει. Δεν είναι μόνο χριστιανικό σύμβολο για μας, είναι χριστιανικό σύμβολο, το σημαντικότερο. Αλλά εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια που ανήκουν στη Μονή Σινά, στην ελληνική Αγία Εκατερίνη στο Σινά, και κανένας δεν μιλά. Ντρέπομαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ντρέπομαι, αλλά αυτή είναι η προδοσία. Και μια ακόμα προδοσία που και τα μέσα ενημερώσεως καλύπτουν. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμα και ούτε πρόκειται να γίνει, γιατί θα το χάσουν οι Αιγυπτιοί. Είναι δεδομένο. Δεν μπορούν να αφισβητήσουν τα Χρυσόπουλα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και σιωπή του κ. Μητσοτάκη. Λέτε να ντύλαρε ο Πρωθυπουργός και πάλι. Μόνο αυτός και η ψυχή του το ξέρει και ο Θεός.
0: Ακριβώς. Ακούσατε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Ψάχνω, παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Μπορώ να πω είναι και ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που καθημερινά θα ανεβάσει δηλώσεις ψαγμένες, διαβασμένες και όχι στα κουτουρού. Αυτό που είπε ισχύει για μένα. Λοιπόν, για να το καταλάβετε, ο Βελόπουλος σήμερα δεν έμεινε στα συνθήματα, παιδιά. Έβαλε συγκεκριμένα ζητήματα στο τραπέζι. Εθνική κυριαρχία, ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Πραγματική αμυντική θωράκιση, συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, χτύπημα των καρτέλ, τραπεζικές προμήθειες, ακρίβεια και στήριξη του Έλληνα παραγωγού. Και το πιο σημαντικό, είπε καθαρά ότι η ελληνική λύση δεν χρωστά σε κανένα, δεν κοιτάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάζει τον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, και θα πω και κάτι, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Εγώ βλέπω έναν Βελόπουλο που μπαίνει στη συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις, όποτε μιλεί, καθημερινά, έτσι, που μιλάει, συγκεκριμένες προτάσεις, όχι με γενικόλογες υποσχέσεις, για να λέμε και την αλήθεια. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Όμως όταν μιλά για καρτέλ, για ακρίβεια, τράπεζες, άμυνα, εθνική κυριαρχία και παραγωγή πρέπει να ακούσεις και να ακούσουμε γενικά τι προτείνει. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιτούρης Γιάννης, πιστεύω στην ελληνική λύση και στον Κυριάκο Βελόπουλο, το έχω ξαναπεί, ναι, τον πάω. Και αυτό που θέλω να βλέπω είναι μια Ελλάδα όρθια, παραγωγική και περήφανη, παιδιά. Όχι μια Ελλάδα που απλώς ανακοινώνει μέτρα, αλλά μια Ελλάδα που επιτέλους τα κάνει πράξη. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούσατε εσείς κάτω στο Σινά που πήγε. Δεν πήγε τυχαία ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, σε λιγάκι, παρά τέταρτο, παρά δέκα, έτσι για πέντε λεπτά, είπαμε να πάρουμε πάλι το φίλο μας τον Άσο τον Κόντι, να του κάνουμε δύο-τρεις ερωτήσεις, γιατί με ρωτάει ο κόσμος, μου κάνουν ερωτήσεις, μου στέλνουν και μου λένε Γιάννη, θα τον ξαναβγάλει τον κύριο Κόντι να το ρωτήσετε πάλι για την αυτοάμυνα, για τα τέζερα και αυτά, τέζερ και τα σπρέιτ πιπεριού. Λέω, θα τον βγάλω ρε παιδιά, τον πήρα τηλέφωνο, λέω, άμα μπορείς να συνάσω το απόγευμα, μου λέει, οπότε θέσει η διάθεσή σου. Και 7, περίπου σε 7 και 25 με 7.30 και ευχαριστούμε πάλι. Πήρα τηλέφωνο την εξαίρετη βουλευτή της ελληνικής λύσης, την κυρία Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, βουλευτής της Β' Πειραιά με την ελληνική λύση και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, και επειδή είχε γίνει μια επερώτηση στη Βουλή με το βάουτσερ για τους παιδικούς και τέτοια, και το κατάλαβα και δεν ξέρω, πήρε απάντηση στην επερώτηση, δεν ξέρω, λέω, θα ήθελα να βγείτε κυρία βουλευτή. Ναι, μου λέει, έγινε Γιάννη μου, ό,τι θέλεις, στη διάθεσή σας πάντα. Και χαίρομαι γιατί κάποιοι άλλοι και κάποιοι άλλοι βουλευτές και βουλευτίνες, έτσι, όταν πήρα τηλέφωνο ή κάποιος από κάποιους γνωστούς, λέει, είναι αυτός, λέει, στο μάχη, λέει, ο Τσιτούρης ο Γιάννης, λέει, μας βρίζει, λέει, όλη μέρα. Δεν βρίζω, ρε παιδιά, κανέναν. Απλώς δεν βγαίνετε. Γιατί αν θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις στον αέρα, θα σας κακοφανεί. Δεν μπορώ να χαϊδεύω αυτιά. Πρέπει να ακούγεται η πραγματική αλήθεια πια στον κόσμο. Το καταλάβαμε ή δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή μου έχει κάνει κάτι καλό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Τσίπρας ήταν, παιδιά, και έχει αλλάξει. Αυτός είναι που το κατάστρεψε. Τα 6 χρόνια χρηματιστήριο ενέργειας, το ΜΑΤΙ, Capital Control, και είπα, έκλεισε τις τράπεζες και ήρθε τώρα να επανέλθει, να μας κλείσει και τα σπίτια εντελώς, μαζί με τον άλλο που μας κυβερνάει. Ο άλλος τα τέπει τα αφήσαμε έτσι. Δίνει ότι... Μην τρελαθούμε τώρα. Δύο κόμματα χρωστάνε 1,3. Ένα δις. 250 δισεκατομμύρια. Και υπάρχουνε. Λέει, έχουμε νοικοκυρέψει, λέει, το ταμείο μας. Δεν έπρεπε να υπάρχετε σαν κόμματα. Αν ήταν κάποιος άλλος πιο μικρός, θα τον είχατε ρυψοπεδώσει, όπως κάνετε πάντα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Μαζό, είπαμε, σήμερα θα έχουμε πιο πολύ μαζό. Φτιάχνει εκεί ο Αλέξανδρος, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Εντάξει. Ενώ σαν παρακαταθήκη υπέροχα τραγούδια θα ακούγονται διαχρονικά, το πιστεύουμε, και πολλοί κόσμος. Γεια σου ρε Φάνη Μαρίνο, καλησπέρα. Κωνσταντίνος Αλφα, τι λέει? Αν είχε μπλέξει, ναι, συγγνώμη, αλλά δεν ήταν για καθόλου καλό παιδί. Καλά, τώρα δεν είναι αυτό. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ρε φίλε. Βοήθαγε. Βοηθούσε, εντάξει, ο καθένας. Εδώ βλέπεις ο άλλος, εδώ ο άλλος τραγουδιστής, ο φίλος μας, ο Αντώνης ο Ρέμος. Αντώνη, Ρέμο, κακός αυτό που στήθηκε εκεί, η εξέδρα στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Για μένα πρέπει να κάνεις παρέμβαση τώρα και να τραβηχτεί πριν ξεκινήσει η συναυλία την άλλη εβδομάδα. Μέχρι και ο Γλύπτης έκανε κατάθεση με δικηγόρο, δεν ξέρω πώς θα λένε, έτσι. Κάντο, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Εγώ το λέω, αφαίρεσέ το. Εντάξει, ένα μνημείο. Έτσι, μην το ισοπεδώνουμε. Τα έχεις ισοπεδώσει όλα. Τι θες να δείξεις, 30 χρόνια επιτυχίες. Ρε ζήλια σας τρώει όλους, ρε. Όλη ζήλια τους τρώει. Πρέπει να δείξουμε γιατί η άλλη γέμισε το στάδιο, να γεμίσω κι εγώ, γιατί η άλλη ήρθε η πρέσβης και είναι κολλητή με τον άλλον. Καημένε. Είμαστε πολύ μικροί, να ξέρετε. Λοιπόν, ακούσατε που είχα πει κιόλας πριν μπούμε σε 2-3 λεπτά να πάρουμε για ένα τηλέφωνο τον Άσο τον Κόντι. Λοιπόν, με τη ΔΕΘ είπα θα πάμε μια ανασκόπηση, αλλά και χθες που είχαμε τον κύριο Βιλιάνο του Μητσοτάκη, οι εξαγγελίες, έτσι, 1000 λέει ευρώ κατώτατος μισθός, κύριε Μητσοτάκη. Ωραία εξαγγελία, κύριε Μητσοτάκη. Μέχρι τότε όμως ο Έλληνας πώς θα βγάλει το μήνα? Αυτό δεν το λέτε. Το άλλο, το 400 ευρώ λέει στους συνταξιούχους. Βοήθημα ή πραγματική αύξηση? Δεν το λέτε. Το ξαναλέω, εκεί θα σας ζαλίσω. Γιατί η ακρίβεια δεν περιμένει, κύριε Πρωθυπουργέ, και έχετε τους υπουργούς σας και της υγείας Ελλάδος και λέει θα το βάλω σε λίγο να δείτε τι έλεγε. Μαζεύτε τους πια, μαζεύτε τους. Έχουν ξεφύγει, το έχουν κάψει. Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα. 500 λέει ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί προσωρινές ενισχύσεις και όχι ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κύριε Μητσοτάκη? Για να ξέρετε όλες οι παγίδες που τις έχω πει. Μηδενικός φόρος λέει στους αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ. Καλό μέτρο, ε. Αλλά ποιος θα πληρώσει το κόστος παραγωγής, κύριε Πρωθυπουργέ? Γιατί δεν σας βλέπω να σας νοιάζει η πρωτογενή παραγωγή. Σας ενδιαφέρει.

0: άλλο. Σπίτι μου τρία, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, σπιτάκι μου, φτωχό καλυβάκι μου. Γιατί πρέπει, όπως το είπα και χθες στην τηλεόραση, με τους εξαίρετους Χασάπη και Βιλιάρδο, ναι, ο κόσμος, μάλλον οι τράπεζες, λέω, αυτά που έχουν κατασχέσει να τα δώσουν. Δηλαδή είναι παιχνίδι. Και ακούσατε τι απόθεμα έχουν μαζέψει, 17 δις, 60, δεν θυμάμαι πόσο είπε ο κύριος Βιλιάρδος, για μην πω κάτι που στέκει. Οι νέοι, κύριε Μητσοτάκη, θέλουν σπίτι. Όχι άλλη μια επιδότηση που ανεβάζει τελικά τις τιμές, να ξέρετε. Ο ΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Φτιάχτε ορισμένα, υπάρχουν εκτάσεις. Φτιάχτε και δώστε στον κόσμο. Στους νέους, όσοι έχουν ανάγκη. Απλώς εσείς δεν θέλετε να δώσετε στον Έλληνα. Αυτό φαίνεται. Δεν νιώθετε Έλληνας. Το άλλο, κατάργηση ενφιά σε μικρούς οικισμούς. Θετικό, γιατί όμως να χρειάζεται ο πολίτης συνεχώς εξαιρέσεις για να ανασάνει. Αυτό το ενφιά είχε πει ο Αντωνάκης Σαμαράς. Προσωρινό είναι, παιδιά, προσωρινό είναι. Θυμάστε από το 15-14, προσωρινό είναι. Έκλεισε 12 ετία, 13 χρόνια. Γιατί θέλετε να ψηφίσετε και τον Αντωνάκη τώρα. Μας βγήκε ο Σωσίας ο Αντωνάκης. 77 χρονών πόσο είναι, ρε παιδιά, 76. Έπρεπε μετά τα 70 να αποχωρούνε. Δεν τον έκανε επίτροπο στη θέση του Μαργαρίτη Σχοινά, πως λέγεται, και έχει κόντρες τώρα. Το άλλο που είπατε, κύριε Μητσοτάκη, στην εξαγγελία, μείωση του ενεργειακού κόστους. Το ακούμε χρόνια. Πότε θα το δει επιτέλους ο πολίτης στο λογαριασμό? Ποτέ. Σας το λέω εγώ, παιδιά, ποτέ δεν θα το δούμε. Πάρε, Αλέξανδρε, και ένα τηλέφωνο τον Άσο. Λοιπόν, και το μεγάλο ερώτημα, ΔΕΔ με πραγματική ελάμφρυνση ή πολλές υποσχέσεις με ημερομηνία παράδοση στο μέλλον? Είναι αυτό που έλεγα και σας λέω συνέχεια. Κύριε Μητσοτάκη, δεν το λέτε, και εκεί οι υπουργοί σας. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Απλώς, σε αυτή τη χώρα κοιτάμε την πάρτη μας. Κοιτάτε τι θα αρπάξουμε πάλι για να τελειώνουμε. Αυτό κάνετε. Έχουμε τη γραμμή μας, ωραία, να βγάλουμε και το φίλο μας. Λοιπόν, τώρα δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε όλοι συντονισμένοι στο μάχη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία που πήραμε τον Νάσο τον Κόντι. Καλησπέρα, Νάσο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, σε εσένα και τους φίλους ακροατές.
0: Τι κάνεις, Νάσο? Σε πήρα τηλέφωνο πάλι, τα είπαμε λίγο το πρωί.
1: Αυτή τη φορά με πετυχαίνεις εκτός γραφείου, εξωτερικές εργασίες.
0: Δεν πειράζει, καλό είναι, θα τα πεις στον αέρα και γρήγορα. Λοιπόν, μαζί μας ο Νάσος ο Κόντις, ειδικός στην αυτοάμυνα. Και θύμισε λίγο το υπόλοιπο, το defense, κόλλησα τώρα.
1: Η εκπαιδευτική ομάδα που έχουμε, μπράβο, ναι, λέγεται Defense Works, ελληνιστή αμυντικά έργα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ, Νάσο μου, πόσο χρήσιμα είναι τα μαθήματα αυτοάμυνας πάλι για τις γυναίκες, να πούμε σύντομα?
1: Θα πρέπει να σχολιάσω το ζήτημα αυτό, φίλε Γιάννη, ότι ναι, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ο κόσμος τον απασχολεί το θέμα.
0: Ναι, γιατί ρωτάνε, γι' αυτό ναι.
1: Και η συγκεκριμένη ερώτηση έχει και σχέση με αυτό το οποίο είχα πει την προηγούμενη φορά. Οπότε είναι πολύ ευχαρίστητο ότι ο κόσμος παρακολουθεί και του γεννιούνται απορίες. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα. Ναι. Πόσο χρήσιμα είναι τα μαθήματα? Καταρχήν να θέσουμε το εξής θέμα. Ναι. Τα μαθήματα και τα κάθε μαθήματα, όλες οι πολεμικές τέχνες, όλα τα συστήματα άμυνας, αυτοάμυνας, ό,τι και να είναι, καλός ή κακός, είναι καλό να πούμε ότι άμεσα δεν μπορεί να είναι χρήσιμα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο άλλος να ασχοληθεί μερικούς μήνες και αυτομάτως να πει ότι έχει μια αλφα αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση, την οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Yeah. Πολύ δε περισσότερο οι κοπέλες, οι οποίες, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνομιλία, είναι σαφώς σε μειονεκτική θέση. Όμως, αυτό δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να τις αποθαρρύνω. Είναι καλό να πάνε, να ξεκινήσουν, να ασχοληθούν.
0: Ακριβώς.
1: Διότι και άμεσα αποτελέσματα να μην έχουν, έχουν όμως κάποια άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά τη λεγόμενη τακτική σκέψη, που σημαίνει ότι είναι καλό να μάθουν να σκέφτονται, να κινούνται, τι να αποφεύγουν, τι να κάνουν, απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι μεγάλος μαχητής για να τα κάνεις αυτά. Ναι. Όμως σώζουν καταστάσεις.
0: Ακριβώς, τα βασικά.
1: Βέβαια. Και επίσης είναι επίσης καλό να μάθουν να αντιλαμβάνονται και το ζήτημα του κινδύνου. Διότι ζούμε σε πολιτισμένη κοινωνία και ένα από τα κυριότερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουμε άγνοια κινδύνου. Ναι. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάποια μαθήματα αυτοάμυνας, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις, ένα καλός εκπαιδευτής θα σου μεταδώσει τι πιθανός κίνδυνος υπάρχει να αντιμετωπίσεις. Οπότε ακόμα και αυτό σώζει καταστάσεις.
0: Ωραία. Το άλλο το θέμα είναι που με ρωτάνε, και το, να σου πω την αλήθεια, το έχω σκεφτεί και εγώ. Τι ισχύει, θέλω να μας πεις, γιατί κάποιοι λέει για σπρέι πιπεριού, για τεζεράκια, άμα τα λέω σωστά, επιτρέπονται στην Ελλάδα. Αλλά διαφημίζονται, δηλαδή, μες στο e-shop, στο σελίδες, λένε, μπα αγοράσεις αυτά. Αυτά, τι ισχύει για την Ελλάδα, ναι.
1: Φίλε Γιάννη, κοίταξε να δεις. Αυτά, εν γνώση μου, δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα, δεν είναι νόμιμα για χρήση από τους Έλληνες πολίτες για την αυτοάμυνά τους, σε καμία περίπτωση, ούτε καν για τα σώματα ασφαλείας. Φαντάζομαι, δηλαδή, ούτε καν επίσημες υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά, τα λεγόμενα λιγότερο έτσι, βλαπτικά για την ανθρώπινη ασφάλεια, εργαλεία, προκειμένου να αποτρέψουν καταστάσεις. Αυτό οπότε το ξεκαθαρίζουμε, δεν επιτρέπονται. Άμα κάποιος πάει και τα αγοράσει παράνομα ή κάτι σχετικό.
0: Τα διαφημίζουν όμως, ανοιχτά στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς, είναι έκθετος απέναντι στον νόμο.
0: Ναι, στο
1: παρόλα αυτά.
0: Ναι, τα διαφημίζουν και πολύ κόσμος παίρνει. Σου λέω, εγώ θέλω την ασφάλειά μου.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που το πάρεις σε κάποιον έλεγχο, είσαι εκτεθειμένος. Αν σε σταματήσει η αστυνομία, έχεις πρόβλημα. Πολύ δε περισσότερο, άμα κάνεις κάποια χρήση και δίκιο να έχεις και τη ζωή σου να θέλεις να υπερασπίσεις, είσαι εκτεθειμένος. Καλώς ή κακώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως είχαμε πει και για την οπλοκατοχή.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται.
0: Σε άλλες χώρες
1: να δώσουμε
0: υπάρχει
1: κάποιες λύσεις.
0: Ναι, για πες μας.
1: Εντάξει, να δώσουμε κάποιες λύσεις. Για τις κοπέλες, αυτό το οποίο μπορούν να έχουν πάνω τους και να χρησιμοποιούν και προφανώς επιτρέπεται, είναι λάκ για τα μαλλιά. Ναι. Είναι αυτό το σπρέι, ξέρετε, το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο άμα κάποιος έχει την ατυχία να το δοκιμάσει στα μάτια του, ατυχώς ή με κάποιο τρόπο, βλέπει πόσο ενοχλητικό είναι. Σαν ένα μέτρο, τέλος πάντων, μπακάλικο θα το πω απλά, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί, είναι και αυτό μια λύση. Η οποία είναι ένα απλό εμπορικό προϊόν, έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση παράνομο. Οπότε μια λύση είναι αυτή.
0: Σωστά. Και το τελευταίο, έχουμε ακόμα 3 λεπτάκια, μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί μια επίθεση με μαχαίρι ή ο τραυματισμός είναι σχεδόν αναποφεύκτος?
1: Φίλε Γιάννη, καλό είναι να μην είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ακροατές σου.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι όχι. Ό,τι και να γνωρίζεις, όσες τεχνικές και να ξέρεις, κατά κανόνα σχεδόν καμία από αυτές δεν είναι αποτελεσματική σε μια επίθεση από μαχαίρι. Ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει ένα μαχαίρι στα χέρια έχει το απόλυτο πλεονέκτημα απέναντί σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι καλό να το συνειδητοποιήσουμε. Τι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να γίνει? Γιατί παρόλα αυτά κάνουμε, όσο εξέτουμε στον κόσμο την πραγματικότητα, αλλά είναι καλό να δίνουμε και κάποιες ελπίδες, να δίνουμε και κάποιες λύσεις, ο οποίος όμως πατάνε στην πραγματικότητα.
0: Σωστά.
1: Καταρχήν, αν οποιοδήποτε εντοπίσει άνθρωπο με μαχαίρι από απόσταση, προφανώς το ανθρώπινο ένστικτο. Μείνετε μακριά του, βάλτε κάποιο εμπόδιο μεταξύ εσάς και του ανθρώπου αυτού.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου, αν το καλοσκεφτείς, είναι ένα μέσο επιβίωσης. Έτσι, αν για κάποιο λόγο ο άνθρωπος αυτός έρχεται εναντίον σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, κοντινά αντικείμενα που μπορεί να έχετε στα χέρια σας. Μια καρέκλα, τα τραπέζια είναι πιο βαριά. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ επιλογή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε μπορείτε να πιάσετε στα χέρια σας, άμα η απόσταση είναι αρκετά κοντινή, για να το κρατήσετε έστω και στιγμιαία σε απόσταση, προκειμένου να μπορέσετε να φύγετε, να τρέξετε, να σώσετε τη ζωή σας. Αν η απόσταση είναι πολύ κοντινή και σχεδόν βρίσκεται σε απόσταση ενός χεριού πάνω σας και σας βγάλει μαχαίρι, θα το πω απλά. Αναλόγως την κατάσταση, αντιδράστε. Αλλά κατά κανόνα θέλει χρήματα, θέλει υλικά αγαθά, δώστε τα, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα βεβαίως, έτσι, επειδή μιλάμε και για τις κοπέλες, αν υπάρχει άλλη πρόθεση, θα πρέπει και εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, το τονίζουμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα υπάρχει βοήθεια, δόξα τω Θεώ. Θα επέμβει ο κόσμος, δηλαδή, άμα δει κοπέλα να κινδυνεύει, όλοι θα επέμβουν. Σε καμία περίπτωση.
0: Καλά, μην το λες. Αφήνουν, ναι, αλλά βλέπουμε έχουν πέσει βίας γυναίκες, τις παράνε κάτω στο πεζοδρόμιο και μετά από ώρα, αφού κάνει την κίνηση ένας, τότε πάνε όλοι. Έχουν φτάσει και αυτό το σημείο.
1: Ισχύει. Ο περισσότερος κόσμος έχει σε προτεραιότητα να βγάλει το κινητό, να καταγράψει το περιστατικό.
0: Ναι, έχουμε και αυτά τα ρημάδια.
1: Για να έχει βγει στο ίντερνετ από το να βοηθήσει τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, κάτι τελευταίο, γιατί είναι καλό να το ακούσει ο κόσμος. Υπάρχει παρατήρηση ότι ο κόσμος φοβάται πολύ περισσότερο το μαχαίρι από ένα πιστόλι. Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή έχει σημασία αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή. Άμα δεις άνθρωπο με μαχαίρι στα χέρια, θα τον φοβηθείς. Γιατί όλοι μας έχουμε κοπεί από μαχαίρι. Όλοι έχουμε προσωπική εμπειρία και ξέρουμε πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει. Ένα πιστόλι, που θεωρητικά είναι πολύ ανώτερο όσον αφορά την επιθετική ικανότητα, μπορεί και ο άλλος να μην του δώσει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Σωστό.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το δεδομένο.
0: Ναι, γιατί με το μαχαίρι σου λέει του γύρισαν τα μάτια ανάποδα αυτού, και...
1: Όχι, με το μαχαίρι έχουμε τραυματιστεί όλοι μας.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι μας ξέρουμε τι ζημιά κάνει. Αυτό απλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία, Νάσο μου, πες λίγο όταν αν χρειαστούν κάποιες πληροφορίες, γυναίκες, άντρες.
1: Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να έχει περισσότερες πληροφορίες ή και να κλείσει ένα ραντεβού για τις εκπαιδεύσεις μας, μπορεί να μπει στο www.defenseworks.com ή να επικοινωνήσει μαζί μας στο 698-6671-218. Θα κάνει μια κλήση και θα του κλείσουμε ένα ραντεβού.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Νάσο, που αποδέχτηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία πάλι. Πάντα όποτε σε παίρνω τηλέφωνο είσαι εδώ, Πίκο.
1: Τα καλό λέμε πάλι. Μαλιάνου.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ επίσης. Να είσαι καλά.
1: Καλής.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τον Άστον Κόντι. Είναι παιδιά ξαφνικά, βλέπετε, δεν είμαι αισθημένος να λέω ναι κύριε. Οι ερωτήσεις βγαίνουν εκεί την ώρα. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδί μου. Έτσι αλλιώς. Πόση ώρα έχουμε ρε Αλέξ? 2 λεπτά. Τι μου κάνεις τη Νίκη? Έχουμε εδώ και ο Αλέξανδρος μέσα εδώ. Τι άλλο ήθελα τώρα να πούμε. Τέλος πάντων, εδώ να είμαστε ενημερωμένοι παιδιά. Πάντα, πάντα. Ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα, τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι ο Μάχη 99,8, ο Focus 103,6, το Alert TV, οι ραδιομακελάριδες, voicenews.gr, και ενημερωνόμαστε και σας ενημερώνουμε, γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν υπήρχε μέλλον να ακούσετε αλήθειες. Τους ξεφύγαμε, να ξέρετε. Και βλέπω πολύ κόσμο, παρακολουθεί. Ο Μάχη είναι μέσα στις καλές ακροματικότητες, αλλά δεν θα το δείτε ποτέ και δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Φαίνεται από τον κόσμο όταν πέφτουν τα τηλέφωνα. Από εδώ πέρα που τα μηνύματα στο Viper είναι, πάντα έρχονται εκατοντάδες, να μην λέω χιλιάδες, θα και πενέψουμε για τα αυτιά μας. Εντάξει. Αλλά γίνεται πανικός. Και ένα που μ' άρεσε χθες, πρώτη φορά που είδα, εξελισσόμαστε. Είμαστε απλοί όλοι, ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι του Μάχη, και είδα ξαφνικά ένα σποτάκι μέσα στο... και ευχαριστούμε εκεί, μέσα στο Alert TV. Να φανούμε κι εμείς λιγάκι, δεν είναι κακό, να φανούμε όλα τα παιδιά. Εδώ οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο. Δελτίο έχουμε, έχουμε. Και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στένα του Ορμούζ. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλινο και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Από τις αστυνομικές αρχές που ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο σχετικά μηχανήματα ενώ κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό και συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποίησης ιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Τουλάχιστον 25 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό. Στο συγκεκριμένο πλοίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσιγκντάο στην Ανατολική Κίνα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράριος θα φτάσει το μεσημέρι γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με το Γιάννη Τσιτούρη.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

0: μάχη, μάχη δίνουμε για καθημερινά, εγώ σαν Τσιτούρης Γιάννης, να πέσει ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη, που σε βρε Μητσοτάκη, είπαμε, δεν μου κάνεις για πρωθυπουργό, ρε φίλε. Εντάξει, 6 χρόνια, όταν δεν κάνεις μέσα σε 5-6 χρόνια δουλειά, όπως και οι δήμαρχοι είπα, 2 τετραετίες μετά, σπίτια σας ρε, α, δεν έχετε κάτι, δεν έχετε κάνει κάτι. Εδώ, για να αλλάξω λίγο την κουβέντα, επειδή τώρα μου ήρθε μια αναλάμπη, Δήμος της Β' Πειραιά, που έχω φωνάζω και έβγαλα και Δημοτικό Σύμβουλο την περασμένη εβδομάδα και μίλησε, για τις απευθείας αναθέσεις, λέει, περίπου 17 εκατομμύρια. Ακούσατε, ακούσατε. Εν τέλει ξέρετε πώς είναι οι αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις, εδώ και 12-13 χρόνια πόσο είναι δήμαρχος. Δεν ξέρω αν ισχύουν, το προσπαθούμε να το διασταυρώσουμε. Στα 28 εκατομμύρια! Θυμάστε την ελληνική ταινία με το Βουτσά. Ο δασκαλάκος λέει ήταν λεβετιά. Λέω εγώ έτσι. Εντάξει, δεν ρίχνω ευθύνες πουθενά, αλλά απευθείας αναθέσεις, 28 εκατομμύρια. Αυτό διάβαζα σε ένα άρθρο, σε ένα site της περιοχής. Για να δούμε. Λοιπόν, η φέτα είναι ανοιχτή, Αλέξ. Πάμε να ακούσετε εδώ τον Άδωνη, τον Υπουργό της Ελλάδος Υγείας. Ο άνθρωπος, δεν έχω κάτι μαζί του. Δεν ξέρει να μιλάει. Γαλοπούλα, πώς λέει, γαλοπούλα δεν το κάνει αυτό. Για να ακούσουμε. Ακούστε λιγάκι, έκατσα με υπομονή να τα φτιάξουμε. Να τα φτιάξουμε, να τα ακούσει ο κόσμος. Πάμε.
1: Τι, ηρέμησε αγόρι μου.
2: Τι,
1: δεν είπα πια και κάτι τρομερό.
2: Τι.
3: Την πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, την κυβερνητική τη βλέπεις εσύ.
0: Άκου.
4: Τα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Είμαι σε μια βραδιά, ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον και μου λέει
0: έγινε
4: συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
3: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο, άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
4: Είναι από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων. Πόνες ποιοι είναι οι γνώμοι.
5: Κάντε ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς.
0: Έλα Υπουργέ.
5: Όλη την ημέρα. Μίρλα και μιζέρια.
0: Μίρλα.
5: Εμείς συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
0: Παράνοια. Παράνοια έχει πάθει.
5: Ή εσύ ποιος άλλος.
6: Να μην αντεκνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
5: Έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Έτσι
5: ο Μητσοτάκης σου μειώνει όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Και όλοι να μυρλιάζεται. Έλος.
0: Καταλαβαίνετε τι λέει.
6: Έχουμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
5: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση. Και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες.
0: Λοιπόν, εδώ το σταματάω. Κόβουνε, μας έδωσε πολλά η κυβέρνηση αυτή. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Υπουργέ, να σας δώσουμε πίσω από αυτά που μας δώσατε και στους συνταξιούχους. Ρε ουστ από εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε.
5: Εξαρτημένοι. Κόβουνε, μία χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει.
0: Ακούστε, θυμάστε τι είπε προχθές. Ότι λέει, θα μου πρέπει να μου κάνετε, λέει, να βάλετε μια εικόνα, λέει, μπροστά στην είσοδο στα νοσοκομεία, είπε ο Άδωνης. Έτσι, με ένα κεράκι να κάνετε την προσευχή, λέει, μπράβο, και προς τον Άδωνη να κάνουμε την προσευχή μας.
5: 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή κάθε 500 φτάνουνε. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεν κόπαμε 50, 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
6: Έχουμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
5: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Που έχεις τώρα αυτά τα συμπτώματα, κάτσε ήρεμος. Μην αναστατώνεσαι και γίνεις χειρότερα.
5: Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο.
2: Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Νοσοκομείο είναι αυτό ή... Άντε μην το πω τώρα. Εκεί που κοιμόμουν ωραία και καλά, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο δωμάτιο που πολύ αμφιβάλλω αν ήταν νοσοκόμοι. Με ακινητοποιούν, μου βάζουν και μια περούκα στο κεφάλι και με χώνουν μέσα στο σανσέρ. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Πατρίζει βλάβη, σταματάει και μένω και μέσα στο σανσέρ. Και βρίσκομαι εγώ μια άρρωστη γυναίκα. Δεμένη χειροπόδαρα, φημωμένη, ανήμπορη εντελώς, να είμαι κλεισμένη μέσα στο σανσέρ και να μην μπορώ να παράξω και βοήθεια. Δηλαδή, σε ποιο να το πω και να με πιστέψει. Ακούσε εκεί, περίθαλψη σου λέει μετά. Α, πουλάκι μου, για έλα εδώ να τα ακούσεις κι εσύ, γιατί αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα.
8: Τι συμβαίνει?
2: Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν.
8: Τι λέει?
9: Το σχάσε.
8: Αυτή.
9: Με δουλεύει τώρα, η άλλη το σχάσε.
2: Δεν ξέρω ποια το έχει σκάσει, αλλά εγώ έχω σκάσει. Ούτε να σας βλέπω δεν θέλω. Ούτε εσάς, ούτε το νοσοκομείο σας. Μόνο να παίρνετε τα λεφτά μας, ξέρετε. Να σας δίνουμε τα τίμια χρήματα που βγάζουμε με κόπο και υδρότα.
8: Ασφαλισμένη δεν είσαι εσύ?
2: Ναι. Βρίστε μας κιόλας που είμαι ασφαλισμένη. Σα δεν τρέπεστε. Λοποδίτες.
8: Πού πας?
2: Σπίτι μου.
8: Έτσι. Τα πράγματα σου είναι στο δωμάτιο.
2: Στο δωμάτιο να πας εσύ. Να κλειστείς και να μείνεις εκεί μέσα μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Τη Δευτέρα παρουσία. Ληστές.
0: Ληστές. Ε, το εσύ. Έλα τώρα. Έλα εσύ και εσύ. Πήγε εσύ, έλα εσύ. Άιντε τα έχετε κάνει και έχουμε ετοιμάζω και τι δεν ετοιμάζω να ακούσετε εδώ τα ηχητικά μας τα καλύτερα έρχονται να ξέρετε. Έτσι, εδώ τι είναι, εδώ έχουμε άλλο. Θέλετε να ακούσετε ή τι σας είπα, με τους αγρότες. Ο ένας τον βγάζαμε στα κανάλια, πρόεδρος των κτηνοτρόφων, Καστοριάς, ο Θωμάς ο Μόσχος. Καλώς, ναι Γιάννη, ναι εκείνο, μας είχε κάνει μη και είχε βγει και έλεγε. Λοιπόν, και με ποιο να συνεργαστεί, με κανένα λέει, ποιο να συνεργαστώ. Και πήγε με τον Τσίπρα, λέει, είναι το πιο καλό, ο πιο καλός λέει, είναι μετά από πολλή σκέψη θα συνεργαστούμε τον Τσίπρα. Ότι πούλησε τη Μακεδονία δεν το λέει, τώρα τι ψάχνετε, ο Ανεστίδης. Εδώ για να ακούσουμε, εδώ να ακούσουμε παιδιά, γιατί τρελαίνομαι ρε παιδί μου. Για να δω, ναι εδώ, τον κύριο Ανεστίδη, για να ακούσουμε τι είπε. Ακούστε.
10: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
11: Φυσικά.
10: Θα είστε υποψήφιος δηλαδή βουλευτής εκεί στην Πειραιά.
11: Ναι, με το δήλωσα ότι
0: με το δήλωσα.
11: Και ήδη μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα... Για να λάβει ειλικρινής ένας Βελόπουλος γαυγίζει, ας με συγχωρέσει για τη λέξη που λέω, και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή. Άλλοι όλοι είναι. Να λέγαμε.
0: Λοιπόν, θα κατέβει με το Σαμαρά ο Ανεστίδης, αλλά μόνο ο Βελόπουλος λέει τα λέει μες στη Βουλή. Εσύ τώρα τι καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε? Ας έχω και, πώς το λένε, μία καβάντζα, ναι, μία καβάντζα από πίσω, ώστε γενικά να πάω στο Βελό. Άρα, τι να πω τώρα, δηλαδή άμα πω και τίποτα εδώ πέρα θα μου την πέσουν όλοι, θα μου την πέσουν κανονικά, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Έτσι περιμένετε αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Ε, βολεψάκηδες όλοι και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Και εδώ λέω για όλους, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Σας πετάνε ένα χαρτζιλίκι και όλα εντάξει. Γιατί ποιοι κάνανε μπλε την Κρήτη? Οι αγρότες. Και τώρα έχουν ξεσηκωθεί. Και έχουν ξεσηκωθεί όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί τους έρχονται και οι λαθρό. Γιατί να έρχονται εδώ και μην πάνε κάπου αλλού? Όλα αυτά τα χρονάκια που πηγαίνανε στη Λέσβο, στα νησιά από το Αιγαίο, δεν σας ένοιαζε? Ε, τώρα που σας ήρθανε και εκεί, γιατί έχει πολύ χώρο η Κρήτη, ξεσηκωθήκατε. Αλλά κάποτε που μάζευε τους λάθρο η Λέσβο με τα hot spot και παντού hot spot, μέχρι και εδώ, Κερατσίνη ένα hot spot εκεί στο σχιστό. Και είναι τώρα, αν πάτε να δείτε τι γίνεται και στους Καραμαγκά, για να μην ανοίξω το στοματάκι μου τι κυκλοφορεί εκεί μέσα, τα υπέροχα hot spot που όπως τα είχαν ονομάσει, δομές, και στη Μαλακά σας έχουν σούπερ μάρκετ, θέλω να σας πω τι άλλα έχουν, με κόκκινα λαμπάκια, τι θέλετε τώρα. Και τώρα σας πειράζει και στους κριτικούς ότι μαζεύονται εκεί. Βλέπετε, τα αλλάζω λίγο. Γιατί δεν μπορώ άλλο. Ακούω και έχω βαρεθεί αυτά που γίνονται. Αυτά που γίνονται ρε παιδιά. Έπρεπε να ντρεπόμαστε. Λέει είμαι, λέει ναι, μπράβο, καλά τα λέει, αλλά λέει θα πάω, λέει με το Σαμαρά. Ποιο Σαμαρά? Το άρθρο 86? Με κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με Βενιζέλο? Σαμαράς το έφερε. Το ΕΝΦΙΑ, ο Σαμαράς το έφερε. Ο Αντωνάκης, Αντωνάκη, Αντωνάκη μου. Ναι παιδιά, ο κύριος Σαμαράς, ή το ξεχάσαμε? Ο κύριος Σαμαράς τι έλεγε? Κάτσε ρε, θα το βρω εδώ τώρα, περίμενε, γιατί ψάχνω εδώ, θα το βρω ρε, θα το βρω εσείς, περιμένετε. Ναι, γιατί ο Σαμαράς λέει σε ένα χρόνο μέσα, σας λέω θα έχουμε, να το, ακούστε, είναι ανοιχτή φέτα, ακούστε. Αντώνη Σαμαρά.
12: Υπάρχει μια λέξη που δεν μπορεί να αυτό. Το
0: ακούστε, δυσπιστία. Αντωνάκη Σαμαρά.
12: Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, ασφαλώς, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά συμβαίνει και αυτό.
13: Να σας πω
12: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
13: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
12: Μάλιστα.
13: Αυτό είναι.
12: Να, πρέπει να το κάνει τρόπο το πατέρα μου.
13: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
12: Ναι.
13: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
0: Το ψάξει, παιδιά. Ο Αντωνάκης το έχει ψάξει. Δεν έχετε παράπονο. Δεν έχουμε παράπονο. Σε ένα χρόνο είχαμε Wi-Fi όλοι δωρεάν. Και εντάξει έγινε στην καρέκλα. Και τώρα έχουν αρχίσει πάλι. Θα μας σώσει. Σας είπα, δεν πήρε, δεν τον έκανε επίτροπο κάτι και σου λέει, αν δεν με κάνεις επίτροπο θα σε φτιάξω. Για μένα έπρεπε να αποχωρείτε. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Τα χειρότερα έρχονται. Όταν αυτή η κυβέρνηση σου λέει και ο πρωθυπουργός, γιατί πήγε, είπε και έφυγε, δεν έκανε κάτι. Είπε, του τα είχαν γράψει, θα πεις, θα δώσουμε αυτά, θα κάνουμε αυτά, θα βγουν μετά ο υπουργός οικονομικών, ο παραυπουργός, ο υφυπουργός παρά του υπουργού οικονομικών, οι υφυπουργοί που μην ξεχνάμε... Δεν έχουμε για 13η σύνταξη, τι έλεγαν κάποιοι που τους κάνουν και πήραν τα πάνω τους. Εγώ ξέρω πολύ καλά το άλλο το μυστικό. Ότι από εδώ, όταν ανεβήκανε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πολλοί υπουργοί, να ξέρετε, πήραν μαζί τους και 40, 50, 60 άτομα. Φίλους, να ελέγατε πάνω, σας έχουμε φτιάξει. Ναι, σας έχουμε φτιάξει. Ελάτε πάνω για να γίνετε βαβούρα. Να πάω να μιλάω στο καφενείο της Κιαμαριός. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Εντάξει τώρα, εντάξει κάτι. Ναι, τι μου λέει εδώ πέρα, λέει, ναι, τι μου λέει για τον Αντωνάκη να ακούσω. Τι λέει?
14: Κουσική να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
15: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
14: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
15: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Επιτέλους. Ελενίτσα, με τον Αντωνάκη μας. Λοιπόν, είπαμε σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία να ρωτήσουμε κάτι και τη βουλευτή της Β' Πειραιά, την κυρία Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, έτσι. Να ρωτήσουμε, να δούμε για αυτά εδώ πέρα, τι πήγε λάθος, να δούμε, θα μας πει. Ναι, γιατί έκανε μια επερώτηση, γιατί είναι 41.000, λέει, περίπου, απ' έξω. Πού είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι η υπουργός παιδείας, τι έχει κάνει, το πολλαπλό βιβλίο, που τα έχετε κάνει όλα χάλια. Αυτό είναι που δουλεύει. Οι άλλοι ότι είμαστε παιδιά πυρηνική κοινωνική συνοχή και οικογένεια, οι άλλοι υπουργό ότι είμαστε παιδιά πυρηνική οικογένεια. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Πάμε, βάλε ένα τραγουδάκι. Βάλε τραγουδάκι πρώτα. Πάμε τραγούδι. Άντε.

0: Λοιπόν, εδώ κόβουμε λιγάκι το τραγουδάκι, θα το ξανακούσουμε, θα βάλουμε άλλο, γιατί επειδή, ξέρετε, και οι βουλευτές τρέχουν, έχουν υποχρεώσεις, όχι όλοι, να ξέρετε, η κυβέρνηση, τις Δημοκρατίες και οι υπόλοιποι. Έχω πει 1-2 κόμματα το πολύ, το ένα κόμμα που ξέρω ότι είναι όλοι εκεί 365 ημέρες το χρόνο και κλείνει όταν κλείνει η Βουλή και φεύγουν. Οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές συνέχεια. Και μπράβο, γιατί αυτό πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ τώρα. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β' Πειραιά, την κυρία Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου. Καλησπέρα κυρία Σοφία, κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιντουρή, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που είσαστε εδώ στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Κυρία Σοφία, μιλάμε στον Ελληνικό, ξέρω εγώ ότι...
1: Βεβαίως.
0: Σοφία μου, λοιπόν, είδα έκανες μια επερώτηση και ήταν βασικό αυτή την επερώτηση που κάνατε μέσα στη Βουλή, έτσι, για τα... Αν δεν κάνω λάθος, είναι για τους παιδικούς σταθμούς.
1: Για δημιουργικούς απασχόλησης.
0: Για τα βάουτσερ, 41.000 λέει εκτός, κάνατε μια επερώτηση στην Υπουργό.
1: Μάλιστα. Αυτό για συγκεκριμένα έγινε στις 27/8 του 2026.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση.
0: Ναι. Σε ποιο Υπουργείο απευθυνθήκατε πιο πολύ και τι λύση...
1: Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Εκεί που είναι η κυρία Δόμνα.
1: Την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Α, που λέει ότι είμαστε παιδιά πυρηνικής οικογένειας. Και απάντηση δεν παίρνουμε. Αυτό είναι που αγαπάει αυτή η κυβέρνηση, ούτε ένα παιδί δεν θα είναι εκτός.
1: Δυστυχώς έχουμε κάνει τόσες πολλές ερωτήσεις μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά οι πιο πολλές είναι με το νόμο που τους ρωτάμε, με τον ίδιο νόμο μας απαντάνε δίχως να μας δίνουν κάποια ουσιαστική απάντηση.
0: Εσείς ποια άλλη συζητάτε από το Υπουργείο?
1: Εγώ να σας πω ότι τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Βάουτσερ για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γνωστά και ως ΓΔΑΠ, την περίοδο 2026-2027, ανέδειξαν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα κοινωνικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας. Τη στιγμή, μάλιστα, που όλοι αναγνωρίζουν το δημογραφικό ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της χώρας.
0: Σωστά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών ΓΔΑΠ ΠΑΣΥΚ, υποβλήθηκαν 93.005 έγκυρες αιτήσεις, εκ των οποίων οι 51.876 παιδιά έλαβαν βάουτσερ, ενώ 41.129 παιδιά, περίπου το 44% των έγκυρων αιτήσεων, έμειναν εκτός. Παράλληλα, χορηγήθηκαν 1.654 λιγότερα βάουτσερ σε σχέση με πέρυσι. Ιδιαίτερη όμως ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των οικογενειών που αποκλείστηκαν περιλαμβάνονται μονογονιακές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούνται ερωτήματα για την επάρκεια των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων. Το άλλο, ο αποκλεισμός δεκάδων χιλιάδων παιδιών με έγκυρες αιτήσεις δεν αποτελεί μόνο ζήτημα επάρκειας του προγράμματος, αλλά αφορά συνολικά την πολιτική στήριξη της οικογένειας, τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι συνεπώς αναγκαία η πλήρης αποτύπωση των αποτελεσμάτων, η εξεύρεση πρόσθετων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και επανεξέταση των κριτηρίων του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί... Τώρα με ρωτήσατε, με ρωτήσατε σε ποιο Υπουργείο
0: Ναι, ναι.
1: Ορμή τα παραπάνω, ρωτήσαμε την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δηλαδή την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Πρώτον, αν προτίθεται το Υπουργείο να καταθέσει αναλυτικά στοιχεία, αναπεριφερειακή ενότητα, για τις 93.005 έγκυρες αιτήσεις, τα 51.876 βάουτσερ που χορηγήθηκαν και τους 41.129 αποκλεισμούς, καθώς και στοιχεία για τις μονογονιακές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που έμειναν εκτός. Δεύτερον, αν σκοπεύει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός των 41.129 παιδιών που έμειναν εκτός με προτεραιότητα στις πλέον ευάλωτες οικογένειες. Τρίτον, αν θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε άμεση αναμόρφωση των εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών και να μην μένουν εκτός δεκάδες χιλιάδες. Οι ερωτήσεις προφανώς αφορούσαν πολλές οικογένειες όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και η ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου δημοσιεύτηκε σε πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, το διάβασα. Γι' αυτό και είπα να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί λέω. Και πρώτα απ' όλα, είπατε και 1664, αν θυμάμαι καλά. Λιγότερες από πέρυσι.
1: Λιγότερες, βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όλα αυτά τα παιδιά πια τι θα γίνει, γιατί δεν έπρεπε να είχαν δώσει μια απάντηση.
1: Σίγουρα. Σίγουρα θα έπρεπε να έχουν δώσει κάποια απάντηση. Σας λέω, έγινε 27-8 το 26 η ερώτηση.
0: Ναι, γιατί η πολιτεία.
1: Περιμένουμε τώρα, μήπως πάρουμε κάποια απάντηση.
0: Μακάρι, η πολιτεία πρέπει να στηρίξει περισσότερο την ΞΑΠ.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Και είναι οι οικογένειες οι οποίες, το γνωρίζω εγώ γιατί το αντιμετωπίζω σχεδόν σε καθημερινή βάση, που βεβαίως δεν έχουν να περάσουν, σας μιλάω ειλικρινά, φτάνει 10 του μηνός και δεν έχουν τα πιο βασικά, η διατροφή. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Το πιο βασικό, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δεν άλλα,
1: μετά θα σας πω και πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των παιδιών στα κέντρα δημορικής
0: εκπαίδευσης. Βεβαίως, να σας ακούσουμε, γι' αυτό και σας πήραμε τηλέφωνο.
1: Η συμμετοχή των παιδιών στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινωνία. Τα ωφέλη χωρίζονται σε δύο βασικούς άξονες: την ανάπτυξη του παιδιού και τη στήριξη της οικογένειας. Ωφέλη για το παιδί, να σας πω. Πρώτο, η κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται και να επικοινωνούν με συνομιλικούς τους εκτός του αυστηρού σχολικού πλαισίου. Δεύτερον, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πολύ σημαντικό. Μέσα από δραστηριότητες όπως η ρομποτική, οι τέχνες, ο αθλητισμός και το θέατρο. Ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Έτσι καλλιεργείται η ψυχούλα του παιδιού και σιγά σιγά γίνεται η κοινωνικοποίησή του. Η δημιουργική εκτόνωση προσφέρεται ένας ασφαλής χώρος για παιχνίδι και δημιουργία μακριά από την υπερβολική έκθεση σε οθόνες, παραδείγματος χάρη, όπως είναι τα κινητά και η τηλεόραση. Τέταρτον, η σχολική μελέτη. Πολλά ΚΔΑΠ παρέχουν υποστήριξη στην καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, μειώνοντας το άγχος του παιδιού για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Mm-hmm. Να πούμε και τα ωφέλη για την οικογένεια.
0: Βεβαίως, να τα ακούσουμε.
1: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επιτρέπει στους εργαζόμενους ή άνερους γονείς, ιδιαίτερα στις μητέρες, να εργαστούν ή να αναζητήσουν εργασία, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον. Τι πιο καλύτερο να αισθάνεται ο γονιός ασφάλεια ότι το παιδί του είναι κάπου καλά. Οικονομική ελάφρυνση. Παρέχεται δωρεάν μέσω βάουτσερ ή με πολύ χαμηλό κόστος πρόσβαση στις δραστηριότητες σε ιδιωτικούς φορείς, παραδείγματος χάρη οδεία, σχολές χορού, φροντιστήρια, τα κόστιζαν ακριβά. Όπως είπα και προηγουμένως, το δημογραφικό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε σαν χώρα. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε αυτοί που σπαταλούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό σας το λέω και πονάει η ψυχή μου. Σε ανεξάρτητες αρχές που δεν έχουν νόημα, με ομόσταυλους ολιγάρχες. Ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια. Η δημογραφική τους πολιτική δεν είναι πλάστια, είναι ανύπαρκτη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Τελικά μιλάμε για παροχή ή για δικαίωμα κάθε παιδιού.
1: Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ξεκινάνε από το ρετυρέ και δεν κοιτάνε τα θεμέλια.
0: Ακριβώς.
1: Τα θεμέλια είναι να αρχίζει το παιδί, αν όχι στους πρώτους 6 μήνες, στον πρώτο χρόνο να αρχίσει να κοινωνικοποιείται, να υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να κάνει, να τους φιλελατήσουν το χαρακτήρα του. Αυτό είναι. Σιγά σιγά αρχίζει το παιδί και μαθαίνει. Και του αρέσει να μαθαίνει. Τώρα δυστυχώς τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και δεν μαθαίνουν. Φτάνουν στο λύκειο και δεν ξέρουν να διαβάσουν.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δυστυχώς η πολιτεία δεν το βλέπει. Άρα όταν βγαίνει ας πούμε υπουργός και λέει ναι κάναμε τόσα σχολεία, μα δεν υπάρχουν παιδιά για να επανδρωθούν τα σχολεία. Τι μας λέει για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο και βαθύ το ζήτημα και αν μη τι άλλο πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο τι σημαίνει η λέξη παιδεία.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό, έτσι όπως το είπατε. Πιστεύω να έχουμε μια απάντηση σύντομα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Γιατί το ΚΔΑΠ, έτσι όπως το είπατε, δεν σημαίνει, και όπως το είπατε, απλώς ένα βάουτσερ σε ένα χαρτί, σημαίνει μια δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά και την ουσιαστική στήριξη
1: για την οικογένεια, αυτό που λέτε. Για το παιδί, και για το παιδί, για το παιδί το ίδιο. Αλλά... Και να αισθάνεται ο γονιός ότι το παιδί του είναι σε κάποιο μέρος και έχει ασφάλεια. Να μην φεύγει για τη δουλειά του ή για κάποια άλλη δραστηριότητα και να λέει το παιδί μου τι έχει κάνει ή είναι καλά ή δεν είναι. Δηλαδή όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να φύγουν από τους γονείς.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και σαν ελληνική λύση ζητάτε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός προγράμματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
1: Εκτός προγράμματος, ναι. Όχι, να μην μείνει κανένα παιδί.
0: Ακριβώς, κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει. Και όχι να τα δίνουν στους λίγους πάλι και στις ανεξάρτητες αρχές. Πόσα εκατομμύρια.
1: Το ξέρω. Δηλαδή σπαταλάτε χρήμα άδικα. Ναι. Που θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρήματα που έχουν σπαταλήσει να έχουν βελτιώσει. Μα το θέμα της παιδείας, το θέμα
0: ακριβώς,
1: της υγείας.
0: Έτσι όπως θα πω.
1: Γενικά το κοινωνικό σύνολο να μπορεί λίγο, γιατί εγώ σας λέω, έχω δει διαφορά από το 2019 που εκλέχτηκα σαν βουλευτής μέχρι τώρα. Ναι. Ότι ο κόσμος... κάθε μέρα ψυχολογικά πέφτει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έχει να περάσει, δεν έχει ανταπόκριση.
0: Μα δεν του μένουν και λεφτά, κυρία Σοφία, κυρία Σιμακοπούλου. Τα παίρνουν και σε 10 μέρες τα έχει δώσει. Μπράβο, ακριβώς.
1: Σε 10 μέρες, σας το λέω, δεν έχει ο κόσμος.
0: Να φάει.
1: Δεν έχει ο κόσμος.
0: Τα ζούμε στην περιοχή μας, τα ζείτε εσείς, γιατί πάτε και συνεισφέρετε, παρακολουθούμε τα πάντα. Σας παρακολουθώ. Και... Δηλαδή, αν δεν προσφέρετε εσείς κάτι, δεν προσφέρει ο κύριος Τσιτούρης, δεν προσφέρει. Τότε η κυβέρνηση, το κράτος πού είναι πια.
1: Μα το κράτος, εντάξει.
0: Αν το κράτος έπρεπε να είναι μπροστά σε όλα αυτά.
1: Πρώτα το κράτος να μπορέσει να υποστηρίξει τους πολίτες του, να δώσει λίγο ανάσα.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο ανάσα. Αυτό ζητάει ο Έλληνας. Λίγο να ανασάνει.
0: Στη συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει. Το έχουμε, ναι. Εγώ το λέω, το φωνάζω από εδώ και αυτό το μόνο που λέω, Μητσοτάκη, καλά είναι να πας σπίτι σου πια. Τελείως. Εκεί ήταν μέχρι εκεί. Δηλαδή... Ωραία, κυρία Σοφία, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Ήθελα να πες. Σας τελειώνοντας.
0: Βεβαίως.
1: Τέλος, ένα πράγμα να γνωρίζετε, ότι όλοι οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, με πρώτο τον πρόεδρο της Κυριάκο Βελόπουλο, είμαστε μπροστά στα γεγονότα και παλεύουμε για το καλό του τόπου και των Ελλήνων πολιτών.
0: Το ξέρουμε, το παρακολουθούμε συνέχεια.
1: Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλή συνεργασία να έχουμε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό φθινόπωρο. Θα είμαστε επικοινωνία να δούμε τι θα
1: συμβεί. Είμαστε επικοινωνία. Χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
1: Άκουσα.
0: Και εμείς, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Β' Πειραιά. Σοφία Χαϊδωρα Σιμακοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε τραγουδάκι, Αλεξανδρέ.

Να είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ, μη φεύγετε. Εδώ μην κουνηθεί κανένας. Λοιπόν, πάμε. Τσίπρας, Βίες, πώς το λένε, Παύλα, Μητσοτάκης. Το μουσικό κουτί, μέσα εισαγωγικά, της ΔΕΘ. Και έχουμε, νομίζω σήμερα 10 είναι, ναι, 10. Σήμερα είναι οι χαροκαμένοι εκεί που έχουν φύγει από το κόμμα. Είσαι η ελπίδα μας, είδα μας. Λοιπόν, το ξαναλέω, Τσίπρας Μητσοτάκης, Τζίφρας Μητσοτάκης, το μουσικό κουτί της ΔΕΘ. Λοιπόν, φίλοι μου και φίλες μου ακροατές, στη φετινή ΔΕΘ δεν ξέρω αν ακούσαμε οικονομικό πρόγραμμα ή ανοίξαμε το μουσικό κουτί, όπως το είπα στην αρχή. Γιατί, από τη μία, ο Μητσοτάκης να λέει στον Τσίπρα, μέσα εισαγωγικά τα λέω, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, κλείνω τα εισαγωγικά, και από την άλλη ο Τσίπρας να απαντά με το δικό του πολιτικό ρεπερτόριο και να ξαναμοιράζει υποσχέσεις. ΦΠΑ λέει 6% στα βασικά είδη, φθηνότερο ρεύμα, κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ και άλλα μέτρα που χρειάζονται βεβαίως απαντήσεις για το πόσο κοστίζουν και πώς χρηματοδοτούνται. Γιατί εδώ είναι η ουσία. Κύριε Τσίφρα, Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλο διαγωνισμό υποσχέσεων. Χρειάζεται λογαριασμό. Όσο κοστίζει το πρόγραμμα, ρωτάω. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα, δεν μας λέτε. Και κυρίως, πόσα θα μείνουν πραγματικά στην τσέπη του Έλληνα. Ερωτώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Ή να απαντήσουν οι υπουργοί του, που θα το αναλύσουν, να αναλύουν τα προγράμματα, τις εξαγγελίες. Γιατί τα είπε και μετά βγήκαν οι υπουργοί και έκανε ανάλυση των προγραμμάτων των εξαγγελιών του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, του Τσίπρα. Εντάξει, αυτός δεν έχει κόμμα και είναι όλα σαν κανάλια. Για να δείτε πώς προμοτάνουν και τους προχωράνε. Γιατί εύκολο είναι να λες μειώνω το ΦΠΑ μέσα σε εισαγωγικά, ρίχνω το ρεύμα μέσα σε εισαγωγικά, ανεβάζω το μισθό μέσα σε εισαγωγικά. Το δύσκολο, κύριε, είναι να το κάνεις, μάλλον, χωρίς να στείλεις το λογαριασμό στον ίδιο άνθρωπο που σήμερα δυσκολεύεται να πληρώσει το σούπερ μάρκετ το ρεύμα. Και εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, δεν υπάρχει μόνο ένας πρωταγωνιστής. Ο ένας μας λέει, εγώ θα τα κάνω καλύτερα, και ο άλλος εγώ... Και ο άλλος λέει, εγώ τα έλεγα, λέει, καλύτερα. Εν τέλει, άρτσι-μπούρτσι είσαστε. Εφτάνει πια. Ο Έλληνας δεν θέλει εσείς πολιτικές αφιερώσεις. Θέλει αποτέλεσμα πια. Πήγατε στη διεθνή έκθεση. Είπαμε, αυτή είναι για τους επιχειρηματίες. Να πάτε στα σπίτια σας, πρόβατα. Ο καθένας πάει εκεί πέρα να μιλάει, να κάνει εξαγγελίες, τα έχετε όλα, να τρώτε τσάμπα. Και το ξαναλέω, ο Έλληνας δεν θέλει άλλες πολιτικές αφιερώσεις. Θέλει αποτέλεσμα. Και εγώ λέω, στο κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση, πρέπει να επιμένει στο αυτονόητο. Πρώτα ο Έλληνας. Πρώτα η πραγματική οικονομία, πρώτα η οικογένεια και η παραγωγή. Γι' αυτό είπα γουστάρω και πάω την Ελληνική Λύση και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και στους δύο, λοιπόν, ένα μήνυμα μέσα από αυτό το μικρόφωνο, εδώ του Μάχη, 99,8, και από τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Μη μας παίζετε άλλο το μουσικό κουτί, μέσα εισαγωγικά.
με τα λεφτά του, τα δικά μου, του ελληνικού λαού, δώστε αριθμούς, δώστε σχέδιο.

πώς κάνετε με τα συστημικά, γιατί βλέπουμε τι έχετε στα παράθυρα. Το καταλαβαίνουμε ή όχι? Πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

Πάμε. Ένα, δύο. Εδώ. Μάχη. Μάχη, ρε παιδιά. Μητσοτάκη. Άρε, Μητσοτάκη. Είσαστε παρεάκι εκεί, Μητσοτάκη. Μιανδρουλάκης και Τζιφράκος εκεί, ο Πινόκιο της πολιτικής. Ο comeback για Μέργκελ. Και έρχεται και ο Αντωνάκης. Νομίζω τώρα σε μία εβδομάδα, δύο, θα ανακοινώσει το κόμμα του, το ηρωικό. Το Πάλας, Πάλας, Μπέλας, Μπάλας, Μπλουκ Μπλακ, δεν ξέρω, κάπως θα ονομαστεί. Δεν πειράζει, με το καλό να έρθει να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά θα συγκυβερνήσουν, να ξέρετε, μαζί. Έτσι είναι, ρε, αυτοί. Δεν έχουν τι να κάνουν, ρε. Αλλά ποιος τους χρηματοδοτεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τα λένε στην Αμερική, υπάρχουν χορηγοί, κανονικά, επώνυμοι, χορηγό, τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, για αυτά τα λεφτά. Εδώ μούγκα στη στρούγκα. Μούγκα στη στρούγκα είμαστε. Το λέω πιο λαϊκά. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε το Σάββατο εδώ πάλι, θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά, ετοιμάζουμε πολλά. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ τώρα στις τηλεοράσεις, το υλικό από τις κάμερες έδωσε στοιχεία στην υπόθεση. Στην υπόθεση με το Μαζονάκι. Θα βγουν πολλά.

να ξέρετε. Το υλικό, λέει, από τις κάμερες στις μία πήγε ο Μαζονάκης. Γιατρός στις τέσσερις ήρθε ο Μαζονάκης. Μία ώρα πήγε ο Μαζό. Πότε υπόγραψε το χαρτάκι? Αυτό που σου δίνουν οι γιατροί, δεν σου δίνουν ένα χαρτάκι να υπογράψει ότι δεν φέρω ευθύνη? Έζε, ναι, Αλέξανδρε. Μήπως το υπόγραψε δύο ώρες πριν, μία μέρα πριν? Λέω, ρωτάω εγώ ο άσχετος. Μα δεν είμαστε άσχετοι. Ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε πάει σε νοσοκομείο. Ήταν να κάνεις μια σοβαρή εγχείρηση. Υπάρχουν πολλά. Γι' αυτό λέω. Γιατί βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Και βάζω μια τελεία. Είδατε. Στη Μάνη είδατε τι. Γεια σου, κύριε Υπουργέ της Υγείας της Ελλάδος, κύριε Άδωνη, με όλο το συμπάθειο. Αν ισχύει αυτό ότι στείλατε, για να δω ρε παιδιά, πόσο χρόνο έχουμε, παι? 5 λεπτά έχουμε, 7 λεπτά. 7 λεπτά θα πιούμε και καφέ σε λίγο, Αλέξανδρε. Να δω τώρα, να δω, γιατί έχω εδώ, γιατί δεν άντεχα, κανέ. Είπαμε. Εδώ. Ναι, σήμερα, ας πω λίγο με τη χαροκαμένη. 10 λέει Σεπτέμβρη, λοιπόν η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της ελπίδας για τη δημοκρατία. Εγώ λέω, είσαι ελπίδα μας, είδα μας. Λοιπόν, και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Ένα νέο, λέει, πολιτικό εγχείρημα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εμφανίζεται στη ΔΕΘ και μας λέει ότι έχει ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Ωραία. Ποιο είναι λοιπόν το σχέδιο? Πόσο κοστίζει? Πώς θα βρεθούν τα χρήματα? Ποιος θα τα εφαρμόσει? Πού βρήκατε χρήματα εσείς για ακόμα κίνημα που λέτε? Εσείς ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, θα έχουμε υλικό για το Σάββατο. Μας δίνουν τροφή να λέμε εδώ πέρα. Εγώ θα πω το άλλο. Στείλα ένα ασθενοφόρο, λέει, στη Μάνη, τελευταίας τεχνολογίας 30 ετών, με 958.000 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε ασθενοφόρο να στείλετε. Έχουν γίνει δωρεές, τα οποία ασθενοφόρο από δωρεά, νομίζω στην Πάτρα, έπαθε μία βλάβη μέσα ένα-δύο μήνες και το αφήσανε σε μία γωνία, για να καταλάβετε. Δηλαδή, ένας απλός ευαίσθητος πολίτης άφησε, μισό λεπτό, Βασίλη, ναι, Αργυρακόπουλος, καλησπέρα Βασίλη, θεολόγε. Λοιπόν, πήρε ένα ασθενοφόρο γιατί λέει να κάνω μια δωρεά, ρε παιδί μου, να το έχει η περιοχή μου εδώ, ένα ασθενοφόρο για το κέντρο υγείας. Και είχε ένα και πήραν άλλο ένα και αυτό καταστράφηκε μέσα σε 5 μήνες. Τροκτικά είσαστε! Τροκτικά είσαστε! Και αν πάω στο ΕΚΑΒ, εκεί που σταματάει το ΕΚΑΒ, που είναι το κέντρο επιχειρήσεων, ρημαγμένα είναι όλα. Επειδή έχω πάρει τις πληροφορίες μου και έχω πει να πάω με ακροατή από εδώ που ήταν στα ΕΚΑΒ, να κάνω ένα ρεπορτάζ σύντομα, αλλά ξέρω εκεί θα μας την πέσουν. Δεν υπάρχουν ελλείψεις από νοσηλευτές, παιδιά. Υπάρχουν ελλείψεις από γιατρούς, παιδιά. Και τι να κάτσουν εδώ? Να κάνουν τι? Να κάνουν τι? Με 3,60 για μένα δώσε παραπάνω, όπως δίνουν στο εξωτερικό. Πάει αυτό. Το άλλο, λέμε, βλέπετε στο εξωτερικό τρώνε υπουργοί λεφτά, τρώνε ο ένας λεφτά, τρώει ο άλλος από εδώ λεφτά. Πάνε, φεύγουν φυλακοί, επιτόπου, δεν χαρίζουν. Για μένα, επειδή είσαστε οι περισσότεροι αχόρταγοι, δεν λέω έτσι, προς Θεού, με το υιοθετήσουμε, κλέβει κανένας. Παναγία μου, αλλά ισχύει και για τους δήμους, για όλους. Δώστε σε ένα δήμαρχο, σε ένα αντιδήμαρχο, σε ένα υπουργό, δώσε μεγάλο μισθό, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνει η Σικαμπούρη, ακούσατε. 1 εκατομμύριο αύξηση στον πρωθυπουργό. Και οι υπουργοί, πόσο αύξηση σε λεφτά για να μην κλέβουν. Αλλά εδώ αχόρταγοι όλοι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την κυρία, το Σάββατο 12 η ώρα. Μη φύγετε, τρέχουν οι εξελίξεις. Εδώ θα έχετε πάντα ενημέρωση, εδώ μέσα από το μάχη.
Και να ξέρετε, έχουν και άλλες εκπομπές που έχουν. Περιμένετε, θα ακούσετε εκπλήξεις. Εκπλήξεις θα έχουμε. Εντάξει. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν πάει καλά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν είχα πει εγώ 27 Σεπτέμβρη ή 4 Οκτώβρη εκλογές. Δεν θα πάει, γιατί αλλιώς θα το έχει ετοιμάσει το κόμμα ο Αντωνάκης. Έτσι. Και όπως σχεδόν με έχουν φάει κάποιοι φίλοι, λέω κάτσε διάρρης, κάτσε τι παιδιά, με τον νόμο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει ένα κόμμα, από ό,τι ξέρω, ένα κίνημα απ' έξω, αλλά όταν πάει να προσχωρήσει να κατέβει υποψήφιος και πει με τον Γιάννη, ακυρώνεται. Και το είδατε με τους Σπαρτιάτες. Τα έλεγε η ελληνική λύση τότε με τους Σπαρτιάτες. Και τότε οι Σπαρτιάτες πώς βγήκαν, με λίστα βγήκαν όλοι. Τους ψήφισε κανένας. Ούτε η μάνα τους δεν τους ήξερε. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, μην φύγετε, συντονισμένοι εδώ, μάχη 99,8. Φιλιά πολλά από το Τζιτούρι το Γιάννη με ανοιχτά χαρτιά και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Α, πριν φύγουμε, μην ξεχάσουμε μετά τι έχουμε, Αλέξανδρε. Αθλητικά. Με ποιον, ναι. Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Μετά έχουμε μπες και πες, με τον Κακλαμάνη τον Ηλία, αγαπημένος, ο Ηλίας ο Κακλαμάνης. Και μετά Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ναι, ναι, η συνήθεια μου Μιχάλης είναι συνήθεια λατρεία. Λατρεία. Μην φύγετε, φιλιά πολλά από τον Τζιτούρι τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ραγδαίες εξελίξεις, έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκη, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου με το αδίκημα της θάνατη φόρας έκθεση σε κίνδυνο για το θάνατο του τραγουδιστή. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό και συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Διαπιστώθηκε επίσης από τις κάμερες ασφαλείας απόκληση και στην πραγματική ώρα άφιξης του τραγουδιστή σε σχέση με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων γιατρών. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην οικία τους. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενατορμούς. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετλοκανανίας, καθώς και σε χαμηλή βλάστηση στην Βελίνα Κορινθίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν. Όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 25 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό στο συγκεκριμένο πλοίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγεία σε λιμάνι του Τσιγκντάο στην Ανατολική Κίνα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος και ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην υπηρετική Ελλάδα ο υδράγυρος θα φτάσει το μεσημέρι γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κοντά στους 30 με 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, θα τα πούμε μέχρι τις 9. Με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, κυρίως έχουμε εξελίξεις στον Ολυμπιακό, όπως από χθες σας είχαμε ενημερώσει και μάλιστα πολύ νωρίς σας είχαμε αποκαλύψει και το όνομα του προπονητή, ο οποίος θα ήταν και ο διάδοχος του Χωσέ Λουίς Μιτελίμπαρ, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανοίγει πλέον νέα σελίδα στην ιστορία του προκειμένου να προχωρήσει στην επίτευξη των στόχο του. Ο Αγκουιθίλ είναι ο προπονητής ο οποίος έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό, έρχεται να εξαργυρώσει το ρόστερ το οποίο υπάρχει και το οποίο έχει δημιουργηθεί και για το οποίο έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στη φετινή σεζόν, και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε έγιναν σε χρόνο στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, όπως άλλωστε συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πήγαμε κατευθείαν στην επόμενη μέρα, ήταν κάτι δηλαδή το οποίο ο Ολυμπιακός σίγουρα το δούλεψε το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και αρκετό καιρό. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συνάντηση πριν από περίπου 10 μέρες, 12 μέρες, μεταξύ Μαρινάκη με Τελίμπαρ, ίσως και λίγο περισσότερο. Και τότε ο μεγαλομέτοχος είχε μεταφέρει την στήριξή του, αλλά έστειλε και τα μηνύματά του προς τον Βάσκο τεχνικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό σημαίνει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και απλά θα πρέπει να φανεί πότε είναι το κατάλληλο timing για να γίνει και η μεγάλη αλλαγή. Όπερ και γένατο στην προκειμένη περίπτωση. Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά το πρώτο καμπανάκι ήταν ο αποκλεισμός από το Champions League, αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν, στη συνέχεια η εμφανίσεις της ομάδας, στη συνέχεια η εικόνα που έδειχνε όχι μόνο φέτος ο Ολυμπιακός αλλά και στο τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, όταν όλοι περιμέναν να αντιδράσει, όλοι περιμέναν να βγάλει αυτή την ποιότητα την οποία έχει, όλοι περίμεναν εν πάση περιπτώσει να δείξει κάτι και να είναι ανταγωνιστικός, ο Ολυμπιακός απλά πήγαινε για να πηγαίνει. Δηλαδή μια ομάδα προβλεπόμενη, μια ομάδα χωρίς ίστρο στο παιχνίδι της, μια ομάδα με μονοκόμματο τρόπο παιχνιδιού, μια ομάδα η οποία βασίζονταν πέρσι τουλάχιστον στον Ελκαμπή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ένας Ελκαμπή ο οποίος όμως δεν τραβούσε στην περσινή χρονιά, δεν ερχόντουσαν τα γκολ, δεν ερχόταν τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζονταν. Έλπιζαν όλοι ότι στην νέα σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική γιατί ήρθαν παίχτες οι οποίοι ο καθένας από μόνος του μπορεί να βάλει πλάτη και να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Παίχτες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε τώρα τα ευρώ, τα εκατομμύρια κάνουν και τις ομάδες. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές την κάνουν κιόλας. Ο Ολυμπιακός άλλωστε είχε ένα καλό ρόστερ το οποίο ήθελε διορθωτικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός όμως αναγκάστηκε να αλλάξει πάρα πολλά στη φετινή σεζόν. Παίχτες οι οποίοι έφυγαν, παίχτες οι οποίοι πήραν μεταγραφή φέρνοντας έσοδα στην ομάδα, παίχτες οι οποίοι ήρθαν και δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια για να έρθουν. Έγινε ένα νέο ρόστερ. Όσο κακός και να ήταν ο Ολυμπιακός, δεν δικαιολογούταν αυτή η εικόνα. Το κερασάκι στην τούρτα θεωρώ πως ήταν το χθεσινό παιχνίδι με τον, το προχθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, όταν ένα εικόνα της ομάδας, εντάξει, ήταν καλή σχετικά στο μεγαλύτερο κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα όμως η οποία δεν είναι και το μεγαθύριο, δεν είναι η ομάδα η οποία θα μπορούσε να απειλεί στον Ολυμπιακό. Παρά τα αυτά όμως ο Ολυμπιακός μετά το 3-0 δέχτηκε 2 γκολ και ασφαλώς αυτό και μόνο αρκεί για να δείξει κανείς την εικόνα που είχε η ομάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έρχεται ένα ηλεκτροσοκ και κρίθηκε σκόπιμο αυτό το ηλεκτροσοκ να είναι η αλλαγή του προπονητή. Από χθες το βράδυ, μόλις έγινε γνωστό, υπήρχαν σχεδόν από την πλειονότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού
μηνύματα αποχαιρετισμού προς τον Βάσκο τεχνικό, δικαιολογημένο, με αρκετούς πέρασε αρκετά χρόνια μαζί, κάποιους τους είχα έτσι και ιδιαίτερη αδυναμία, τα βρήκαν και καλύτερα. Αυτά είναι λογικά και θεμητά να γίνονται. Άλλωστε τώρα δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση τον Μετελίμπαρ, που είναι ένας προπονητής που έδωσε πολλά στον Ολυμπιακό. Του έδωσε κύπελο, πρωτάθλημα και φυσικά τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας του, το Conference League. Απλά κάποιες στιγμές οι κύκλοι κλείνουν για να ανοίξουν κάποιοι άλλοι, και κάποιες φορές στο μέλλον ίσως αυτοί οι κύκλοι να ξανανοίξουν. Δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει. Τώρα η περίπτωση του Μετελίμπαρ ξεκίνησε αρκετά το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή όποιοι παρακολουθήσουν έτσι παρακολουθούν τον Ολυμπιακό, κατάλαβαν ότι η αλλαγή που έγινε με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Μαρινάκη, όπως αυτός και ο Καρεμπέ, αλλά για να φτάσει σε μια τέτοια κίνηση ο μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, πάει να πει ότι κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, και αυτό ήταν να αλλάξει τα πάντα, φέροντας και τον Κοδρόν, τον οποίο τον είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, κυρίως στην πρώτη του θητεία, όταν και είχε επιλέξει για προπονητή τον Μαρτίνεθ. Τώρα δεν πήγε σε περιπτώσεις προπονητών, γιατί σαφώς η περίπτωση του Αγκουιθάλ είναι επιλογή του συγκεκριμένου τεχνικού διευθυντή. Μπορούσε να πάει και σε άλλες περιπτώσεις, ήδη διάλεξε όμως τον συγκεκριμένο και είχε λόγους που το έκανε αυτό. Όσο αφορά τον Μετελίμπαρ, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να παραιτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνονταν, ο Βάσκος τεχνικός, όχι για να πάρει την αποζημίωσή του, αλλά είναι πεισματάρης, έτσι, είναι, θέλει να ολοκληρώνει την παρουσία του, και μάλιστα πετυχημένα. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν να φύγει ποτέ από τον Ολυμπιακό. Η κίνηση λοιπόν έπρεπε να γίνει από την πλευρά της ομάδας, όπερ και εγένετο, και αποζημίωσή του δεν ξέρουμε, αυτά τα λένε οι μάνατζερ περίπου, ότι προσεγγίζει ακόμα και τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα σημάδια, επαναλαμβάνω, ερχόντουσαν καθημερινά τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ακόμα και η παρουσία του Μαρινάκη, που επισκέφτηκε μόνος του το χειρουργημένο Ελκαμπή στο νοσοκομείο δίχως το Μετελίμπαρ, έδειχνε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ξεκάθαρο, όπως σας είπα, ότι τα σημάδια αυτά μεγάλωναν καθημερινά και ίσως να ήταν και ένα κοινό μυστικό για τους ανθρώπους των Ερυθρολεύκων. Πάμε τώρα στην εποχή Αλγουιθίλ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα, εντάξει, πιο γνωστά Ιμανόλ το φωνάζουν όλοι, θα δούμε πώς θα το λέμε κι εμείς. Είναι γεννημένος το 1971 στην πόλη Όριο, από τους Βάσκους στην καταγωγή. Κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας για 6,5 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 18 στο 25. 330 παιχνίδια έκανε και μάλιστα κατέκτησε και το Copa del Rey το 2021. Τελευταία του ομάδα πριν τον Ολυμπιακό ήταν η Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας. Ουσιαστικά ο Αλγουαθίλ είναι ο προπονητής ο οποίος έφερε ξανά στην επιφάνεια τη Real Sociedad από τα δύσκολα χρόνια, όταν αυτή βρισκόταν στη Σεκούντα Division. Την έφερε στην πρώτη κατηγορία και από εκεί και πέρα την έβαλε και σε υψηλές πτήσεις, παίζοντας και Ευρώπη, φέροντας και επιτυχίες και διακρίσεις. Τώρα, για τον Ολυμπιακό, η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Είναι μια εξέλιξη δύσκολη και για τον Μετελίμπαρ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, όλο τον κόσμο του οργανισμού του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατάω πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντοτε κοντινή, ειλικρινή, βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, και από αυτό το κομμάτι βγαίνει εύκολα
ότι το διαζύγιο είναι εντός εισαγωγικών βελούδινο. Όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να φεύγει ένας προπονητής και να σε ευχαριστεί. Όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Με τον Ολυμπιακό έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί σήμερα το ρεπορτάζ τρέχει με τα χίλια. Καταρχάς να πω ότι στη σημερινή προπόνηση έδωσε το παρόν και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είχε από νωρίς είχε γίνει γνωστό ότι θα βρεθεί στο Ρέντι, καταρχάς για να παρουσιάσει τον νέο προπονητή και κατά δεύτερο λόγο για να στείλει και ένα μήνυμα στους παίχτες αλλά και γενικότερα σε όλο τον οργανισμό των Ερυθρολεύκων. Εκτός από την ομιλία προς τους παίχτες, πραγματοποιήθηκε και αγιασμός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε μεταξύ των άλλων ότι είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε θεωρούμε πως είναι προς όφελο του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίχτες, τους προπονητές, τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλες τριάμβους και μεγάλες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς που νιώθουμε ότι είμαστε μέλη της οικογένειάς μας, η φιλία, η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει και για τον Μετελίμπαρ και για τον Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Όλα αυτά είναι λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη. Και φυσικά τα τρία τελευταία χρόνια με το Μετελίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Όταν αναλάβαμε πριν 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν επιτυχημένη. Όπως έγινε και με τον Βαλβέρδε και με τον Μετελίμπαρ. Τώρα και με τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης είπε: το δεύτερο πρόσωπο που επίσης είναι γνώριμο και έχουμε συνεργαστεί και για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα είναι ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία και το χαρακτήρα του. Ένα ακόμα πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο από ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκάδα ως επικεφαλής για τον recruitment για τον Ολυμπιακό και του γκρουμ μας. Το εγωβιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλα και η Μονακό μιλάνε από μόνα τους. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω, ήταν αρκετά μεγάλη η ομιλία του κ. Μαρινάκη που κατέληξε τώρα και απευθύνεται ουσιαστικά προς τους παίχτες, είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλουμε να είστε όλοι εδώ και να δίνετε το 100%. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε στον δρόμο για το Europa League. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ομιλίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, που κατέληξε λέγοντας ότι σας τα λέω αυτά όχι για να σας δώσω κίνητρο, επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με μεγάλη νοοτροπία και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και θα το πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ είναι να είστε αφοσιωμένοι, να δίνετε τα πάντα στην προπόνηση και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ για να πετύχει το καλύτερο και εμείς να σας βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε. Δουλειά και αποτελέσματα και νίκες. Αυτά υπόθηκαν στη συζήτηση που είχε με τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι όπως σας είπα όλο αυτό εμπεριέχει και την φιλοσοφία που θα έχει ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στο οποίο δεν τελειώσαμε, θα έχουμε αρκετά να πούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα λίγο, μάλλον να δώσω λίγο και τι γίνεται. Μπήκαμε έτσι πολύ ερυθρόλευκα στη σημερινή μας εκπομπή και δικαιολογημένα, γιατί η αλλαγή του προπονητή στον Ολυμπιακό είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε ημέρα Champions League και ημέρα Κυπέλου. Καταρχάς, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μακέντα στο 60. Ο Άρης είναι αυτός ο οποίος πέτυχε την ισοφάριση με το Μωρόν δευτερόλεπτα πριν είχε περάσει σαν αλλαγή. Στο τέλος του αγώνα, τελευταία λεπτά, υπήρχε γκολ το οποίο τελικά δεν καταλογίστηκε
για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Αγώνας για το πρωτάθλημα, είναι το ξαναβολής παιχνίδι που είχε ο Παναθηναϊκός, καθότι τότε είχε προτιμήσει να παίξει νομίζω με την Τσέσκα 1948 ήταν το παιχνίδι, και να εκμεταλλευτεί αυτό το μπόνους που του δίνονταν. Και φυσικά έχουμε και σήμερα μέρα Champions League. Είμαστε στο 35 των αγώνων που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνεσκ είναι στο 0-0. Φενέρμπαχτσε Ρώμα είναι επίσης στο 0-0. Τα παιχνίδια θα συνεχιστούν στις 10 η ώρα. Η Κόμο του Δουβίκα θα υποδεχτεί την Λειψία στο ντεμπούτο της στο Champions League. Η Manchester United την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής στη Σαμπάχ Μπακού. Στις 10 η ώρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται τους Νορβηγούς της Μπόντο Γκλιμ. Και την ίδια ώρα στην Πράγα η Σλάβια Πράγας θα αντιμετωπίσει τη Λανς. Σήμερα είχαμε και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον με το πρωτάθλημα και την κλήρωση, όχι την κλήρωση, τον ορισμό των αγώνων, και οριστικοποιήθηκε πλέον αυτό. Καταρχάς θα σας πω μόνο για την πέμπτη αγωνιστική, για να μην πλατιάζουμε τώρα το πότε είναι. Για την πέμπτη αγωνιστική λοιπόν, στις 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η επόμενη αγωνιστική, Σάββατο θα παίξει η Κηφισιά με τον Ατρόμητο στις 7 και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης με τον Ηρακλή στις 7.30. Την Κυριακή η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Βόλο στις 6. Στις 7.30 ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας με την Καλαμάτα. Στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, ενώ στις 5 η ώρα η ομάδα του Λεβαδιακού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 5 η ώρα. Όσο αφορά τώρα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που είναι την 6η αγωνιστική, το παιχνίδι αυτό θα γίνει Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 9 η ώρα. Τουλάχιστον είναι καλή ποδοσφαιρική ώρα. 9 η ώρα λοιπόν στις 10 Οκτωβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Ενώ τώρα για να δω τα υπόλοιπα ντέρμπι, αν έχει κάτι εδώ κοντά μας. Όχι, μετά φεύγουμε αρκετά. Και το Παναθηναϊκός, άντε να δώσουμε και αυτό. 1η Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στις 9 η ώρα Κυριακή, και αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, τον οποίο δεν τελειώσαμε, με την κλήρωση. Μόλις έχω και την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι αυτό στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Στον πάγκο θα είναι ο Ουνάη, αλλά και ο Ιμράν Λουζά. Λογικά θα πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής. Επί της ουσίας, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ινιάγκη Πένια, με τον Νταβίτε Καλάμπρια να είναι δεξιά και τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας δεν αλλάζει κάτι. Ασφαλώς εκεί υπάρχει η κολόνα Στέφαν Ντεφράι. Ρίκ Βαντρόγκελεν θα είναι ο παρτενέρ του. Στη μεσαία γραμμή Ετιέν Καμαρά και Κίνγκς Κακουά, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να είναι στα άκρα. Στην κορυφή τα θορυκτά του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία και Ανδρέας Τετέι. Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά στις 9 και 4, να θυμίσω αυτή η αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να μείνουμε στα... Μάλιστα, θα πάμε σε λίγο στα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Επομένως, να δω λίγο και τα παιχνίδια. Δεν έχουμε κάτι από το Champions League. Παραμένουν και οι δύο αναμετρήσεις στο 0-0. Φτάνουμε πλέον σιγά σιγά στο τέλος του ημιχρόνου. Έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Άρη και το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μωρόν. Ο Μωρόν, ο οποίος ξαναβρήκε γκολ μετά από 8 μήνες. Ένας παίκτης ο οποίος ψάχνει να βρει τον καλό του για αυτό. Μόλις τώρα έχουμε γκολ για την Ρώμα. Προηγείται μέσα στην πόλη Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1 στο 39 της αναμέτρησης. Θα σας πω λίγο αργότερα για το σκόρερ και τα υπόλοιπα, γιατί θα πρέπει να πάω στον καλεσμένο μας και μιλούσαμε και Ολυμπιακό. Θέλουμε την άποψή του. Άνθρωπος ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, Ανδρέας Μπονόβας είναι μαζί μας. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλή χρονιά και στο σταθμό σας.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία για τους παίχτες και να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε αντιπαλότητες.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δουν και οι φίλαθλοι μεταξύ τους. Αλλά εντάξει, οι παίχτες είναι επαγγελματίες. Πιστεύω ότι τα έχουν ξεπεράσει αυτά. Έτσι, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Εμείς δεν τα ξεπεράσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Πώς είχε στα αυτιά σας η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό?
1: Κοίτα, Μάικη, από την πρώτη στιγμή ότι αυτή τη σεζόν, επειδή αυτή η ομάδα του Μεντιλίπαρ στα δύο χρόνια που κατέκτησε το conference και έκανε και το, πήρε και το double, έτσι, νομίζω ότι πιάσανε τα βάνη οι παίκτες όσον αφορά την αγωνιστική τους δυνατότητα, δηλαδή τα παιχνίδια που κάναν Κυριακή Τετάρτη. Έτσι οι περισσότεροι παίκτες ήταν και διεθνείς. Νομίζω ότι ήρθε η κούραση και εκεί προσπάθησε και ο κύριος Μαρινάκης και το επιτελείο του να κάνουν μια ριζική ανανέωση ώστε να φτιάξουν μια καινούργια ομάδα, να κατεβάσουν το μέσο όρο ηλικίας και να προωθήσουν και κάποια παιδιά από την ομάδα που είχε πάρει το National League, έτσι η K19. Και πιστεύω ότι απλά έγινε σε καθυστέρηση. Τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν βγήκαν τα αποτελέσματα, δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο, δεν ήρθε η πρόκριση με την Αϊμέγγεν που η ομάδα, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε αυτό που θα έπρεπε σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Και νομίζω μοιραία, έτσι και προχτές το αποκορύφωμα ήταν εκτός από το 1-1 στο Βόλο, που εκεί ισοφαρίστηκε, άργησε να γίνουν οι αλλαγές να βοηθήσει την ομάδα, και προχθές με το κύπελο πάλι με το Βόλο, όταν είναι ένα παιχνίδι 3-0 γίνονται οι αλλαγές ώστε η ομάδα να ενισχυθεί και τρώει δύο γκολ, και άμα υπήρχε κάποια λεφτά θα είχε ισοφαριστεί. Δηλαδή όλα αυτά νομίζω συντελέσανε ώστε να γίνει αλλαγή προπονητού.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση το Μετελίμπαρ. Είναι ο προπονητής που έδωσε το μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του Ολυμπιακού και ένας καταξιωμένος προπονητής. Αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με την εικόνα που εισπράξαμε, έτσι, συμφωνώ σε αυτά που είπατε, ότι κάπου έκλεισε ο κύκλος, γιατί και δεν είχε να προσφέρει κάτι περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, και ίσως και δεν κατάφερε να προσαρμόσει στον Ολυμπιακό όλους αυτούς τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν από το Γενάρη και μετά στην ομάδα του Λιμανιού.
1: Έτσι, πολύ σωστά θα το ακριβώς. Θα τοποθέτησε πολύ σωστά, Μακή. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια για όλη την πορεία και την προσφορά του. Το σύνολο έχει γράψει την ιστορία στον Ολυμπιακό και θα είναι με χρυσά γράμματα, γιατί η επιτυχία αυτή, έτσι, την καρπώνεται μαζί με τους παίχτες, έτσι, την καρπώνεται ο Μέντι Λίμπαρ. Έφτιαξε μία ομάδα στα δύο χρόνια, την οποία, όπως είπαμε, πήρε το Κόνφερανς και τον Τάπ. Άρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όλη την προσφορά του. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Δηλαδή όταν η ομάδα δεν αλλάζει momentum όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, με τις σέντρες, με τους αυτοματισμούς, τα στημένα, όσον αφορά τις κουμπίνες, δηλαδή είχε κάποιες αιμονές σε συγκεκριμένους παίχτες, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε να πάρθει απόφαση και η ομάδα να μην αλλάξει πρόσωπο. Δηλαδή όταν παίρνεις καινούριους παίχτες και υποτίθεται, γιατί οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής τους παίχτες. Άρα όταν παίρνεις κάποιους παίχτες,
0: μεταμορφώνεις
1: το σύστημα που θέλεις να επιβάλλεις. Άρα όταν παίρνεις τεχνίτες παίχτες, να είναι half box to box, να έχεις πλάγιο σου γρήγορος, να φτιάξεις την αμυντική σου λειτουργία, αν μη τι άλλο, πρέπει να παίξεις χαμηλά, να έχεις αυτοματισμούς, να μπαίνουν οι παίχτες στα μεσοδιαστήματα, να βγαίνουν τα overlap, να βγαίνουν τα back. Εκεί νομίζω ότι η ομάδα δεν έδειξε δηλαδή κάτι διαφορετικό. Ήταν κάποια συγκεκριμένα να γεμίζει ο τερματοφύλακας, έτσι ώστε αυτά πιστεύω ότι πάρθηκε η απόφαση, δεν μεταμορφώθηκε καθόλου η ομάδα και έτσι πάρθηκε η απόφαση ώστε να γίνει αλλαγή προπονητού.
0: Ξέρετε τι, ο Ολυμπιακός δεν θα πάω από την αρχή της παρουσίας του Μετελίμπαρ, θα πάω στον τελευταίο χρόνο. Πούλησε αρκετά υψηλά ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι οι παίχτες αυτοί είναι καλοί, με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, αλλά από αυτούς τους παίχτες δεν καρπώθηκε κάτι αγωνιστικά. Τι εννοώ, δηλαδή δεν ήρθε κάποιος τίτλος στον Ολυμπιακό. Άρα το υλικό υπήρχε, δεν υπήρχε η χημεία περισσότερο.
1: Κοίτα, επειδή πάντα μέσα από το σύνολο βγαίνει ο καλός ο παίχτης. Αυτά το σύνολο που έκανε και πήρε το Κόνφερανς, βοηθήθηκαν κάποια παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν τα ταλέντα, όπως ο
0: Τερματοφύλακας ο Μουζακίτης,
1: έτσι όπως ο Κοστούλας, όπως ο Μουζακίτης, δηλαδή αυτά τα παιδιά βγήκαν μέσα από τον σύνολο. Είχε δουλέψει το σύνολο και βγήκε το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν η δουλειά του με τη Λίπαρ. Απλά όμως τι γίνεται. Μόλις φύγανε κάποιοι παίχτες, έτσι δεν μπόρεσαν να αναπληρώσουν τα κενά της ομάδος, οπότε εκεί νομίζω ότι χάθηκε η συνοχή και η ομάδα να είναι ομάδα κανονική όπως είχε ξεκινήσει. Άρα εκεί όταν δεν μπορείς να επιβάλλεις κάποια πράγματα ώστε να αλλάξεις την ψυχολογία και τον τρόπο παιχνιδιού, εκεί κάτι συμβαίνει. Δεν μπόρεσε αυτό να το ξεπεράσει και μοιραία ήρθε η απόλυσή του.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έδωσε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Έτσι απέκτησε προσωπικότητα, απέκτησε η ομάδα, πούλησε και τα παιδιά, ρώτησε τα Ελληνόπουλα, τα οποία βλέπουμε ότι η καινούργια φουρνιά που έρχεται τώρα, όπως είναι ο Φίλης και κάποια άλλα παιδιά, νομίζω είναι η παρακαταθήκη που άφησε στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο κέρδος, γιατί είναι δύσκολο ένας προπονητής όταν πάει για πρωτάθλημα, παίζει Champions League, να βάλει τέτοια παιδιά. Είχε αυτό το στένος και την εμπειρία σαν προπονητής να το επιβάλλει, σίγουρα με τις ευλογίες του κ. Μαρινάκη, και νομίζω ότι έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά και στα Ελληνόπουλα να αποδείξουν ότι ο Έλληνας είναι παντού, και βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι τα δικά μας τα παιδιά μεσουρανούν, και αυτό είναι το κέρδος για το ποδόσφαιρό μας, και νομίζω ότι υπάρχει παρόν και μέλλον για αυτά τα παιδιά.
0: Υπάρχει. Τώρα, στο σήμερα, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Νέος προπονητής ο Ιμανόλ, δεν ξέρω άμα το γνωρίζετε, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικής αγωνιστικής φιλοσοφίας από τον Μετελίμπαρ.
1: Μπράβο. Μάκη, επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ τη Σοσίεδα, καταλαβες, μ' άρεσε πάρα πολύ για τον τρόπο παιχνιδιού, για την πίεση, για τους αυτοματισμούς. Δηλαδή είναι ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέτρια στο ισπανικό πρωτόκολλο, την έβγαλε Champions League, έτσι είναι 7 χρόνια, άρα τι γίνεται, για να κρατάει μια ομάδα 7 χρόνια, άρα κάτι έχει σαν προπονητής και κάτι δείχνει.
0: Έτσι, άρα κάτι δημιουργείς.
1: Αυτός ο προπονητής νομίζω θα πάει στον ίδιο μομέντο. Σίγουρα δεν υπάρχει σύγκριση στην πίεση, άλλο Ολυμπιακός και άλλο Σοσίεδα. Έτσι. Αλλά όμως τον τρόπο παιχνιδιού, οι αυτοματισμοί, όλα αυτά πιστεύω υπάρχει δυνατότητα, έτσι, εκ μέρους του, αλλά υπάρχει και το ταλέντο των παιχτών που ήρθανε. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια δεκάδα παιχτών μεταγραφών που έχουν βιογραφικό, είναι παίχτες ταχυδυναμικοί, δηλαδή όλοι είναι παίχτες από πάνω ράφι με βιογραφικά. Και εκεί νομίζω ότι είναι εύκολο ένας παίχτης ο οποίος έχει βιογραφικό και είναι ταλέντο, είναι εύκολο να αφομοιώσει το σύστημα και αυτά που θέλει ο προπονητής. Έτσι, γιατί γεννάει το ταλέντο, είναι 10%, 90% είναι δουλειά. Αλλά όμως μέσα από το σύνολο θα βγουν αυτοί οι παίχτες ώστε να κάνουν το Ολυμπιακό αυτό που να πάρει το πρωτάθλημα και να πάει και μακριά στο Europa.
0: Στο Europa League. Ναι, γιατί να μην το κάνει.
1: Έτσι, λοιπόν. Αλλά πρώτα ξεκινάμε με το γεγονός ότι έχει καλό ρόστερ ο Ολυμπιακός. Τώρα και με Γιάρεμτσοκ. Σίγουρα είχαμε την ατυχία με τον
0: ναι, αλλά ο Γκονζάλες δείχνει πολύ καλό στο ξεκίνημα.
1: Ναι, σίγουρα. Έχεις δύο φορ κανονικά. Έτσι, κανονικούς. Ο ένας είναι, είναι ταχυδυναμικός, πατάει στα κουτιά, είναι πανέξυπνος, έτσι. Νομίζω ότι αυτός θα είναι φέτος, ακούς, ο παίχτης που θα αναπληρώσει τον Ελκαμπή, αλλά έχεις και ένα Γιάρεμτσουκ, τώρα που θα έχει ψυχολογία, με καινούριο προπονητή, έτσι, έχει όλα τα στοιχεία να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι σεντερφόρ, έτσι, κανονικό σεντερφόρ. Ένα 90 με πλάτη, έτσι, και τεχνίτης. Νομίζω ότι έχει δύο σεντερφόρες άξονα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: άρα είναι γεμάτο τώρα τελικό μάκιν.
0: Με αυτό το ξεκινήσαμε και την συζήτησή μας. Ο Ολυμπιακός δεν υστερεί σε κάτι. Νομίζω είναι και μπροστά στο κομμάτι του ρόστερ. Απλά υστερεί στο πώς θα φτιάξει την ομάδα του.
1: Μπράβο. Τώρα είναι η χημεία πώς ο καινούριος προπονητής θα μπορέσει να βάλει για ακούς τους προπονητές, τους παίχτες στις κατάλληλες θέσεις, στο σύστημα που θα εφαρμόσει, έτσι ώστε να γίνει ένα καλό σύνολο και να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, να χαρούν και ο προπονητής και οι παίχτες και ο φίλαθλος κόσμος που είναι πάντα ο 12ος παίχτης, έτσι, κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε, τώρα είστε στον Απόλλωνα Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα με ισοπαλία μέσα σε Σύρο. Δεν είναι εύκολο,
1: έτσι,
0: και αυτό το παιχνίδι.
1: Άκη, σίγουρα έγινε μια καινούργια ομάδα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάς ότι 5 παίχτες ήταν από πέρυσι. Άρα, ακούς, πήραμε 20 παίχτες από διάβου μέσα που αξιολόγησα από ο Γιάννης ο Τάτσης. Έτσι, αξιολόγηση, προτείναμε εμείς εγώ, ο Βαζάκας, έτσι και το επιτελείο, έτσι και τα προτείναμε τους παίχτες, έτσι έκανε την αξιολόγηση, έφτιαξε ένα καλό σύνολο, αρχίζει και το δουλεύει, έτσι σίγουρα η ομάδα έκανε ένα αποτέλεσμα που για πρεμιέρα ήταν σημαντικό, σε μια δύσκολη έδρα, έτσι, που στην μέσα εκεί σε πλαστικό γήπεδο, σε ζέστη, η ομάδα ενώ έχανε, προηγήθηκε 1-2, έτσι, και με λίγο τύχη μπορούσε να φύγει και με το τρίποντο. Αυτό σημαντικό είναι ότι η ομάδα έδειξε στένος, ομαδικότητα, αγωνιστική πειθαρχία, πάθος, που είναι σημαντικά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι, σίγουρα έχει πολύ δρόμο, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, γιατί ξεκινάμε με 3 παιχνίδια εκτός, Παίζουμε τη Δευτέρα στον Πανιώνο. Το άλλο παιχνίδι παίζουμε στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά θα βρει στον εαυτό του. Οι παίχτες θα βρουν τη συνοχή τους και νομίζω ότι η ομάδα θα βρει τον καλό της σε αυτό, γιατί αξίζει, είναι ιστορική ομάδα, έτσι έχει γράψει τη δικιά της ιστορία, έχει βγάλει πάρα πολλούς παίχτες, νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.
0: Καλή σας συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλές εκπομπές, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εκτεταμένη συζήτησή μας με τον Ανδρέα Μπονόβα για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ σε όλα τα όσα υπόθηκαν και πάνω κάτω έτσι είναι η κατάσταση. Να πω, στο ημίχρονο είχαμε γκολ τελικά και στα δύο τα παιχνίδια και μάλιστα οι φιλοξενούμενες ομάδες είναι αυτές οι οποίες προηγούνται. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνεσκ έγινε 0-1. Ο Μεντόζα είναι αυτός ο οποίος στις καθυστερήσεις δέχτηκε την ασίστ από τον Ισάκ Σίλβα. Με ένα δυνατό διαγώνιο σούτ κατάφερε να κάνει το 0-1, βάζοντας δύσκολα στους Ολλανδούς. Στο άλλο παιχνίδι σας είχαμε πει το γκολ το οποίο είχε σημειωθεί. Κριστιάντε είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο 39. Ο Μάλεν έδωσε την ασίστ και με ένα πολύ ωραίο σούτ ο Κριστιάντε κατάφερε να κάνει το 0-1, σκορ με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ρώμης μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και σας θυμίζω ότι σε λίγη περίπου ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της ομάδας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, παιχνίδι για το πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει την νίκη για να βρεθεί στην κορφή της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να μείνουμε λίγο σε ερυθρόλευκο φόντο, αλλά θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο προπονητής ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο κύριος Μπαρτζόκας, στο Σπόρ 24, και είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Πάντα ανεξάρτητα από το πώς τελειώνει η χρονιά, η χαρά και η λύπη διαρκούν λίγες μέρες. Όσο μετά ξύπνησε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί την επόμενη χρονιά, η οποία είχε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Μια που βασικά στελέχη της ομάδας έφυγαν ή ήταν να φύγουν, όπως τελικά είναι με το Βόκα. Και έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο στο τι ομάδα θα έχουμε, πώς θα παίξουμε και όλα αυτά τα πράγματα που είναι φυσιολογικά για όλους τους προπονητές.
2: Νιώσατε φέτος έτσι την ανάγκη για περισσότερη απομόνωση σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια?
1: Ναι, γιατί εκτός ότι ήταν πάρα πολύ έντονη χρονιά και πιεστική, όλοι καταλαβαίνουν τους λόγους. Ταυτόχρονα οι εκδηλώσεις αγάπης για όλα τα μέλη της ομάδας μας από τους οπαδούς της ομάδας, από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι πρωτόγνωρες, θα έλεγα. Οπότε κάποιες στιγμές γίνονται και ακραίες, οπότε λίγο ησυχία παραπάνω ήταν καλή.
2: Ζήσατε την κατάκτηση του conference ως οπαδός του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του γυρολογικού προπονητής του Ολυμπιακού. Το συνέστημα της έκστασης και το συνέστημα της ανακούφισης, ποια από τα δύο αποδείχθηκε πιο δυνατό και πιο δύσκολο να το αφήσετε πίσω?
1: Εντάξει, όχι, αμφιβολία το δεύτερο. Άλλο να είσαι οπαδός και άλλο να έχεις και την ευθύνη μιας κατάστασης όπως ήταν αυτή και όπως είχε διαμορφωθεί από πριν. Δηλαδή εννοώ με τα συνεχόμενα Final Four, με την μεγάλη ρήψα του κόσμου, με το που έγινε το τουρνουά, με το πώς εξελίχθηκε και όλα αυτά. Προφανώς ήταν πολύ έντονο και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις την ώρα που το ζεις, αλλά για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το τρόπαιο όταν πήγαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετά. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ξεχάσω ποτέ, ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ακόμα και εγώ που έχω γνώση πάνω κάτω τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τον κόσμο, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
2: Προσθέσατε δύο top class point guards αρκετά πριν τελειώσει η σεζόν. Τι διακρίνατε για να προκύψει αυτή η αναβάθμιση στη θέση?
1: Πέρσι, έχοντας σχεδιάσει μια ομάδα, χρειάστηκε μέσα στη χρονιά να πάρουμε τρεις playmaker. Και λόγω των συγκυριών, λόγω των συνθηκών, λόγω των τραυματισμών. Με βάση λοιπόν την περσινή χρονιά, γιατί πάντα πρέπει να μαθαίνεις, αποφασίσαμε να κινηθούμε στην αγορά, γνωρίζοντας ότι οι point guard που θα υπήρχαν διαθέσιμοι ήταν και ελάχιστοι. Από τη στιγμή που υπήρχαν και αυτοί οι δύο συγκεκριμένα που λέτε, ήταν πολύ σημαντικό να τους πάρουμε και ευχαριστώ και τη διοίκηση που το κατάφερε.
2: Τι σας έμαθε ή τι σας άφησε η εξέλιξη των υποθέσεων Foul Walk Up? Ίσως ότι στον σύγχρονο αθλητισμό δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί?
1: Ναι, συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν πρέπει να τους αφήσεις πίσω. Κατά βάση το αθλητισμός γίνεται όλο και περισσότερο business. Δεν είναι μυστικό ότι οι δύο διπλητές ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας και για μένα προσωπικά τα προηγούμενα χρόνια. Με στεναχώρησαν πολύ αυτές οι εξελίξεις. Θα ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Για διαφόρους λόγους δεν έγινε. Δεν τη λέω τόσο για το τυφάκι που πήγε στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και αυτό με στεναχώρησε. για να είμαι ειλικρινής, αλλά ούτως ή άλλως έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και ακόμα και αν δεν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, θα με στεναχώρησε το τέρμα της συνεργασίας με τον Νικό Μουσταφά. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Οπότε προφανώς για να γίνει και με τον Γκόκαφ κατάσταση, και αυτό έπρεπε να γίνει. Στη ζωή τα πράγματα γίνονται όταν πρέπει να γίνουν.
2: Ίσως ο χαρακτηρισμός να είναι υπερβολικός. Αισθάνεστε όμως κάπως πικραμένος?
1: Κάπως πικραμένος?
2: Πικραμένος.
1: Όχι. Έχω ξεπεράσει αυτά τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια.
2: Γενικά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνετε αυτή τη στιγμή όταν βρίσκεστε στην αγορά για να πάρετε κάποιον παίκτη?
1: Ξερωτάτε ποιον παίκτη και σε ποια θέση? Είναι πολύ σύνθετο θέμα για να απαντήσω έτσι με δύο κουβέντες. Προφανώς η πληροφορία παίζει ρόλο. Αν είναι δυνατόν να είναι καλός και στις δύο άκρες του παρκέ, και αν όπως εμείς για παράδειγμα στη μεταγραφή του Ντζάι, αν εμείς ξεχυλίζουμε από επιθετικό ταλέντο, πρέπει να πάρουμε και ένα παίκτη για να έχουμε ισορροπίες. Ο κόσμος βέβαια ξέρετε, θέλει πάντα κάποιον παίκτη που σκαράρει 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι, αλλά άμα βάλεις μόνο τέτοιους δεν κερδίζεις τίποτα. Οπότε πρέπει να βρεις ένα συνδυασμό παικτών που κάνουν πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο γοητευτικά στον κόσμο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στο Σπορ 24 ο κύριος Μπαρτζόκας. Πάμε ξανά στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα ήταν μια ευχάριστη μέρα αναφορικά με το θέμα του Ντέσσερες, ο οποίος τελικά έπεσε στα μαλακά. Είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε για χτύπημα στο Μιχαηλίδη. Αυτή ήταν η πρωτόδικη απόφαση. Στην έφεση που έγινε όμως, ο Ντέσσερες κατάφερε να πάρει μόνο μία αγωνιστική, οπότε σημαίνει ότι μετά τη σημερινή αναμέτρηση στη συνέχεια θα επιστρέψει και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και αρχής γενομένης από τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να πούμε ότι αν κερδίσει σήμερα, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Και αν κάποιος θέλει να γυρίσει πίσω το χρόνο να δει πότε ο Παναθηναϊκός ξαναβρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αυτό θα αργήσει να το κάνει. Θα πρέπει να γυρίσει την περίοδο 2023-2024, δηλαδή περίπου 900 πλάς μέρες, για να δούμε τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Τότε ήτανε στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς μαζί με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ τότε είχε 42, Ολυμπιακός 38.

0: Υπάρχει ομάδα η οποία ενδιαφέρεται και θέλει να τον αποκτήσει. Πρόκειται για την Zelenstar, η ομάδα από την Βοσνία, από την πατρίδα του. Αν όλα εξελιχθούν φυσιολογικά, δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει, να συνεχίσει μάλλον εκεί την καριέρα του. Αυτά με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει λίγο ανοιχτές τις κεραίες του και για καμία ακόμα μεταγραφική κίνηση, εάν και εφόσον προκύψει κάτι αξιόλογο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα υπάρξει περίπτωση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα έτσι με αυτά που έχουν διαρρεύσει πρόκειται για στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, πρόκειται για Έλληνα νεαρό σε ηλικία ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως θα έρθει μάλλον δανεικός με οψιόν αγοράς. Άρα είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν αναμένεται δηλαδή να αλλάξει κάτι συνταρακτικά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εμείς θα πάμε τώρα σε λίγο ξανά στην Θεσσαλονίκη. Ναι, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Να σας πω ότι μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, στο 47 βρισκόμαστε. Δεν έχει αλλάξει φυσικά κάτι. Αϊτχόβεν Σαχτάρ 0-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης στο 0-1. Μόλις τώρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα και τη συνεργασία του με τον Sport Director, τον Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος παίρνει ουσιαστικά την θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και υπάρχει ολόκληρη ανακοίνωση για το ποιος είναι ο Κορδόν, για την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά τις αρμοδιότητες που θα έχει μέσα στην ομάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιθυμία του Βαγγέλη Μαρινάκη να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο Πετρουλάκη, ο οποίος είναι από τον Focus FM. Δεν ξέρω αν τον έχουμε έτοιμο, παιδιά, να επικοινωνήσουμε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Με μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, ολοκληρώνεται, μεταγραφή Σεντερφόρ, και ουσιαστικά μετά τις δύο τελευταίες κινήσεις που έγιναν από πλευράς της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, γίνεται η τρίτη και καθοριστική κίνηση, και θεωρώ ότι πλέον κλείνει το ρόστερ, γιατί ίσως να αποκτηθεί και ένας ακόμη στόπερ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Γιατί ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, ζήτησε στόπερ και όχι δεξιμπακ. Αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πίσω από τον Κένι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, backup του Κένι, αλλά όπως φαίνεται ο προπονητής προτιμά να πάρει έναν στόπερ ακόμη, ο οποίος να μπορεί να αγωνίζεται και σαν δεξιμπακ, γιατί και ο Γιάκιτς μπορεί να παίξει δεξιμπακ, και όχι έναν κλασικό δεξιό back. Στον Άρη να πω ότι σήμερα είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, 1-1, δεν έχασε, πήρε το βαθμό, διαμαρτύρεται και για ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε με τον πάνω στον Καρέ. Το γκολ του Άρη ο Μωρόν, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή και ίσως αυτό προβλημάτισε, ή τέλος πάντων σκόρπισε ερωτηματικά, ήταν η κίνησή του αμέσως μετά το γκολ που κοίταξε προς τον πάγκο και έδειξε τη φανέλα του προς τον πάγκο. Προφανώς ήταν ένα μήνυμα στον κύριο Γρηγορίου. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Μακέντα. Ακυρώθηκαν δύο γκολ του Αστέρα, σωστά ακυρώθηκαν σαν offside. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 στην Τρίπολη. Ο Άρης πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Και τα γεγονότα και στον Ηρακλή, δεν υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο Ηρακλής πάει να παίξει ένα σημαντικότατο παιχνίδι, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Βόλο το Σάββατο. Ένα παιχνίδι το οποίο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε για να φτάσει τους 7 βαθμούς και θα είναι πάρα πολύ καλά στη συνέχεια. Έχει μετά το ντέρμπι με τον Άρη, αλλά θα έχει στους 7 βαθμούς και θα είναι σε πολύ καλό σημείο ο Ηρακλής μετά το διπλό που έκανε μέσα στην Τρίπολη. Θεωρώ ότι και στο μπάσκετ θα γίνει ένα πάρτι στην Κύπρο, όπου πάει ο Άρης να παίξει Σαββατοκύριακο. Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια και έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στην Ιταλία. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα νέα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Πετρουλάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε, καθώς χθες είχαμε και καταρχάς να πω ότι όση ώρα μιλούσαμε,

0: ήρθαν τα πάνω κάτω στο Champions Link. Είχαμε αφήσει τις φιλοξενούμενες ομάδες να προηγούνται με 2-0-1. Τώρα στο 50 και τα δύο παιχνίδια πήγανε στο 1-1. Καταρχάς, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Μπράουν και να ισοφαρίσει στους 48 σε 1-1. Ενώ και η Αιτχόφεν, ενώ βρίσκονταν πίσω στο σκορ, πέτυχε τον γκολ με τον Ντίστ, κάνοντας και αυτή στο 48 επίσης το 1-1. Οπότε τα δύο παιχνίδια πλέον είναι αρκετά αμφίροπα. Χθες είχαμε παιχνίδι κυπέλου Ελλάδος με τον Όφη να υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης. Δυσκολεύτηκε η κριτική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια όμως, όταν μπήκε σοβαρά μέσα, ξεδιπλώθηκε, πήρε την νίκη με 3-0. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τους προπονητές των δύο ομάδων στα όσα δήλωσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστο ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψανε αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε και ήταν καλό που βγάλαμε και 3 γκολ.
2: Για τη δική μας την ομάδα, το κύπελλο θα έλεγα ότι είναι μια εμπειρία η οποία προσπαθούμε να αποκτήσουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Είχαμε την τύχη και την ατυχία μαζί να έχουμε κληρωθεί με 4 ομάδες Super League. Οι διαφορές ανάμεσα στις 2 κατηγορίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Ατρόμητο, την Καλαμάτα. Εμείς αυτό που κάνουμε στη διαδικασία αυτή του κυπέλου είναι να χρησιμοποιούμε και παιδιά, αρκετά παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό, για να αποκτήσουν ρυθμό, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το βασικό σκοπό που έχουμε του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, να κλείσουμε τους χώρους, να μην υπάρχουν αποστάσεις για να δυσκολέψουμε τον ποιοτικό Όφη να δημιουργήσει ευκαιρίες, το καταφέραμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο και με την αναγκαστική αλλαγή του σχηματισμού μας δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και ήταν ένα 15 λεπτό το οποίο, όταν αυτές τις ομάδες τις αφήνεις και δεν είσαι συγκεντρωμένος και την ποιότητα έχουν και την ικανότητα έχουν, βάλανε 3 πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεχτήκαμε πάρα πολύ εύκολα αυτά τα γκολ και δίκαια χάσαμε 3-0. Υπάρχουν και θετικά για εμάς μέσα από αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Όφη, καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στη δική μου την ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά ασφαλώς είναι το πρωτάθλημα και ο αγώνας της Κυριακής, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται πλέον να συμμετέχει σε ένα ευρωβόλεϊ, στην Ιταλία διεξάγεται αυτό. Η εθνική μας ομάδα, η οποία σαφώς δεν πηγαίνει σαν το μεγάλο φαβορί εκεί, αλλά αν μη τι άλλο θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις, έχει το υλικό να το κάνει αυτό, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους παίχτες της εθνικής μας ομάδας, τον Γαλλιώτο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το ευρωβόλεϊ και γενικά τους στόχους του οποίους έχει η ελληνική ομάδα.
1: Μάρκο, μια μέρα είναι για την ταινία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εδώ στη Μόντενα. Κάθεται την πρώτη σας υποχώνηση στο Παλαπανίνι. Θα ήθελα ένα σχόλιο μέχρι στιγμής πως είναι το πρώτο 24ωρο για σένα εδώ πέρα, αλλά φυσικά και για την πρεμιέρα με την Τσεχία.
2: Το πρώτο 24ωρο σίγουρα ήταν προσαρμογής. Ξεκινήσαμε από το πρωί το ταξίδι μας, από τις 9 το πρωί, και φτάσαμε 6 ώρα το απόγευμα και κατευθείαν πήγαμε μια προπόνηση μετά από μια φωτογράφηση σύντομη που είχαμε. Τώρα μια καινούργια μέρα. Μπαίνουμε από σήμερα, θεωρώ, στο mood του αγώνα. Ερχόμαστε στο γήπεδο που θα αγωνιστούμε. Μια πολύ δυνατή πρεμιέρα για μας και πρέπει να δώσουμε το παρόν και να κάνουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα.
1: Η Τσεχία έχει και έναν Έλληνα στο τελείω, ο Αντώνιο Βουρδέρη. Πιστεύεις ότι μας ξέρει από έξω και να καταλάβει?
2: Σίγουρα μας ξέρει. Εντάξει, εγώ τον γνωρίζω από πολύ μικρή ηλικία τον Αντώνη και προφανώς ξέρει όλα τα παιδιά, αγωνίζονται σε πρωτάθλημα και μας γνωρίζει. Αλλά και εμείς ξέρουμε τους αντιπάλους μας. Είναι ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα, ποιος θα το θέλει πιο πολύ και ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μια πρεμιέρα ευρωπαϊκού.
1: Η Τσεχία πέρυσι έφτασε μέχρι την τετράδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που εφόσον παίξουμε και εμείς όπως μπορούμε, με βάση τις δυνατότητες μας, μπορούμε να την εκπαιδεύσουμε.
2: Όπως είπες και εσύ, θεωρώ ότι σε μια καλή μέρα δική μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, ταπεινοί και με αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσουμε την νίκη.
1: Ποιο πιστεύεις πρέπει να είναι το κλειδί της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε την νίκη αύριο?
2: Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, για να θυμηθούμε η πιο παλιή και την προηγούμενη πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού με το Ισραήλ, όπου δεν είχαμε την ψυχραιμία μας σε πολύ δύσκολα κομμάτια του παιχνιδιού. Να είμαστε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι και να μην φοβηθούμε να ρισκάρουμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 η ώρα Ελλάδος. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Σήμερα μαζί σας ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο για το θάνατο του τραγουδιστή. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν το ιατρείο τους, όπου εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ κατέσχισαν και πολλά άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Επίσης, διαπιστώθηκε από τις κάμερες ασφαλείας απόκληση στην πραγματική ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο σε σχέση με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων γιατρών. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην οικία τους. Η υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στην Κέρκυρα, όπου ένας 51χρονών άνδρας φέρεται να βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό την 8χρονη εγγονή του. Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά Τορμούζ. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100 στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, ανακοίνωσε ότι η τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά μια επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια. Στην υπηρετική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Το 2-17-18-000 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε για να πούμε για άλλη μια βραδιά τα δικά μας εδώ, ή μάλλον τα δικά σας περισσότερο, και εγώ να σας ακούω. Το έλεγα και χθες και προχθές, χωρίς μη συμπάθη, ότι μπορείτε πιο ήρεμα. Γιατί μου λένε κάτι φίλοι, α, σαν εξωθούνται λίγο κάποια στιγμή. Λέω, εγώ εξωθώ? Όχι, λέει, δεν λέω. Λοιπόν, δεν, εγώ ξέρετε πως κάνω ό,τι μπορώ να είμαι σε μια ηρεμία, να ακούω πράγματα, ό,τι θέλετε λέτε, δεν σε σταματάει ποτέ κανείς το λόγο. Αλλά δεν μπορώ να ακούσω, παράδειγμα, για μην συγκλάω χθεσινά, καλά που πέθανε. Ή καλά, ευτυχώς πέθανε. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά. Ό,τι και να σημαίνει, ό,τι και να είναι ο άλλος, ό,τι κάνει, για την πάρτη του μπορεί να κάνει την καταστροφή, για την πάρτη του μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο κακό. Το θέμα είναι να μην κάνει κακό στους άλλους. Και πολλοί από αυτούς που φεύγουν από τέτοια θέματα είναι περισσότερο κακό κάνουν στον εαυτό τους. Εγώ πάντως καλύπτομαι σχετικά με το Μαζονάκη σε ένα που, κάτι που έγραψε σήμερα. Όχι, με καλύπτει. Έχει διαδρόμους, σκέψεις, διάφορα άλλα. Ό,τι και να γράφουν απόψη και ό,τι και να ακολουθήσουν. Μου άρεσε του Χίου. Πήγε να γίνει νέος και πέθανε. Με ό,τι προεκτάσεις, ό,τι θέλετε. Εγώ παίρνω αυτό το τίτλο του Μακελιού, του Στέφανο του Χίου. Είναι από αυτά που... εντάξει, ο καθένας ανάλογα τι κεραίες έχει. Τώρα πώς, τι, πού μέσα, τι έγινε, ποιοι δεν έκανα, πώς δεν ήτανε, πώς αυτό, πόσα κατάλληλα. Αυτά θα τα βρούνε αυτοί που είναι για τη δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα νομίζω πως κρύβονται μέσα σε αυτή τη φράση του Χίου. Πήγε να γίνει νέος και πέθανε. Με τι τρόπους, τι γίνεται και τι θέλει ο καθένας, παιδιά, και τι κάνει και πώς πάει και σε τι κατάσταση πάει. Ο Θεός να αναπαύσει η ψυχή αυτών που φεύγει, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Είτε ένα σπουδαίος καλλιτέχνης ο Μαζονάκης, ήταν ωραίος, ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Αυτό με ενδιαφέρει καλλιτεχνικά εμένα. Δεν γίνεται ποτέ να δεχθώ στον αέρα να κάνω εκπομπή και να ακούσω ευτυχώς πέθανε. Καλά έγινε που πέθανε. Δεν γίνεται αυτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μην κανείς, γιατί με πήραν κάποιο φίλο σήμερα να σου πω, μου λέει, είσαι, είναι σοβαρά, έτσι είπανε. Πώς λέω. Και έγινε και ξεκίνησε η εκπομπή χθες. Μπορεί όταν ακούσει κάτι τέτοιο να κάνει το κοροϊδό. Αμέσω μου πει αν έκανε κόκα. Δεν πάνε να έκανε κοκακόλα, πορτοκαλάδα, τσιπς. Δεν πάνε να τρώγε ό,τι και να τρώγε σόδα ο καθένας. Δεν με νοιάζει να μου το λέγανε. Αλλά όχι όμως, καλά έκανε. Ευτυχώς πέθανε. Κλείνω την παρένθεση. Μην μου ξαναπεί τίποτα γι' αυτό. Και Θεός χωρέστονα σε αυτόν τον ωραίο καλλιτέχνη που έφυγε, που από τα δικά του λάθη έφυγε. Και είπα αυτή τη φράση του Χίου που για μένα με έχει προεκτάσει χίλια πράγματα, τι ποιο και το και είτε ελληνικά είτε στο εξωτερικό, τι ψάχνουν, τι κάνουν και τελικά την πληρώνουν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Από Πάρο, Κώστας είμαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι συγκλονισμένος με αυτό που έγινε.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε ισόβια.
1: Καλά, χθες δεν μιλήσαμε.
2: Για πού μιλήσαμε?
1: Δεν μιλήσαμε χθες μαζί.
2: Πού, όχι.
1: Κώστα, πολύ και μοιάζει φωνή με τον Γιώργο. Προχωράμε.
2: Α, δεν ξέρω τι κάνει η φωνή μου και αυτά που μοιάζει, αν μοιάζει η φωνή. Ωραία. Και
1: εντάξει,
2: τίποτα.
1: Πάμε. Από πού τηλεφωνείς, Κώστα?
2: Από Πάρο.
1: Ωραία, ωραία. Ελάτε.
2: Λοιπόν,
1: να πάρουμε.
2: Αυτό που έγινε με το ιατρείο εκεί πέρα, αυτό ούτε άδεια δεν είχε, ούτε τίποτα. Και αυτό τώρα που λέει ο Χίος, ότι πήγε να γίνει νέος, επειδή κοίταξα μέσα στο ίντερνετ, αυτό το πράγμα δεν είναι για να γίνει νέος. Ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι συναυλίες και επειδή είχε κουραστεί πολύ, ήθελε να αναζωογονηθεί. Κατάλαβες. Αλλά εμένα μου κοινάει την περιέργεια την εξής. Τη στιγμή που έχει τόσα λεφτά ο Μαζονάκης, έχει τόσα λεφτά, πώς πήγε εκεί πέρα και δεν ρώτησε εκεί πέρα αν έχει άδεια αυτό το κολοϊατρείο που είναι πάρα πολύ τέτοια ιατρία που κοροϊδεύουν τον κόσμο και στο τέλος πεθαίνουν. Κατάλαβες. Γιατί δεν ρωτάνε. Ούτε για νέος πήγε να γίνει, ούτε τίποτα. Έτσι δεν γίνεσαι νέος. Και ένα στην Αμερική πήγε να γίνει νέος, Ηλία μου, χάλαγε 3 εκατομμύρια το μήνα και δεν παρέμεινε νέος. Αυτά είναι σαχλαμάρες που λέει ο καθένας. Κατάλαβες. Δεν γίνεσαι νέος έτσι. Απλά σε αναζωογονεί αυτό το πράγμα.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Αλλά είναι και δική.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι, βέβαια δεν έπιασε το ύφος του. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Γι' αυτό έχω πει το ότι ανάλογα τι καταλαβαίνει κανείς και πόσο, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα τι εννοούσα εγώ όταν λέω χείος αυτό. Έχει τόσο απλωμένη τη βεντάλια στο τι και τι εννοεί που άστο μην το ψάχνουμε, Κώστα, δένεται αναζωογόνης και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν μετά από τη φίλον στον Κώστα να έρθουμε σε κανένας. Αν πάμε γραμμή, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος λέγομαι.
1: Ναι, Γιώργο.
3: Αμέσως και όλος, σε χρόνο ντετέ. Δεν ναι. Περιμένουν άλλοι.
1: Έβγαλες γραμμή γρήγορα.
3: Έβγαλε γραμμή γρήγορα, ναι.
1: Συγχαρητήρια.
3: Για το Μαζονάκι, ναι, για το Μαζονάκι δεν είπε ο Χίος τέτοιο πράγμα.
1: Για να μεταφέρω κάτι και να δω που το διάβασα στο Χίο, δεν πρόκειται να μεταφέρω άλλα λόγια.
3: Όχι, δεν λέω για σένα.
1: Τώρα όμως έχει τόσο προεκτάσει, δεν μπορώ να τα αναλύσω. Μόνο ο Χίος μπορεί σε εκπομπή να τα αναλύσει. Εγώ πιάνω τι εννοεί ο Χίος και γι' αυτό και τα αναφέρω. Οι περισσότεροι τώρα δεν το καταλαβαίνουν.
3: Προφανώς, εντάξει, κοίταξε, εμένα ο Μαζονάκης δεν ήταν, μ' άρεσαν μερικά τραγούδια του, δεν είναι ο τύπος της μουσικής μου, της μουσικής που ακούω.
1: Αυτό πάντως, είναι θέμα, να σου πω κάτι Γιώργο.
3: Αυτό που του αναγνωρίζω πάντως του Μαζονάκη μπορεί προφανώς και να τον ενόχλησε το Χίο. Ο Μαζονάκης ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες, και θα το πω, από τους πρώτους καλλιτέχνες που αρνήθηκε όταν άλλα τα lifestyle, εκπομπές και τα λοιπά χαϊδεύαν τα αυτιά της Χρυσής Αυγής. Ο Μαζονάκης ήταν από τους λίγους που αρνήθηκαν να πάρουν θέση όταν οι άλλοι πλούτες...
1: Δεν είπε ο Χίος, γιατί είναι αρνητικό αυτό που είπε ο Χίος.
3: Ορίστε.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Ο Χίος ξέρουμε. Καλά, ο Χίος ξέρουμε με ποια μεριά είναι.
1: Και δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει τίποτα αυτό, Γιώργο. Δεν τοποθετείς για να πείσεις κάτι. Τι ξέρεις από μια μεριά, εσύ από την άλλη μεριά.
3: Ο Μαζονάκης είχε πάρει ξεκάθαρα θέση κατά της Χρυσής Αυγής.
1: Τίποτα από αυτά, Γιώργο. Πας τώρα προσωπικά, αν είσαι από την άλλη μεριά, εσύ
3: καλά,
1: δεν πάρεις
3: ναι,
1: υπέρα.
3: Βέβαια.
1: Μου κάνει το ίδιο αν είσαι. Να σου πω, φίλε μου, υπέρ αριστερό να είσαι, μου κάνεις το ίδιο. Μου τα μπερδεύεις και δεν θέλω τέτοιο.
3: Αν ήταν δικό σας ο Μαζονάκης, ναι, θα τον υμνούσατε. Όταν ο Σφακιανάκης πεθάνει μεθαύριο, δεν ξέρω πότε θα πεθάνει κτλ. Ναι. Θα λέτε ωραίος πατριώτης κτλ. Ναι. Άστα αυτά, Κακλαμάνη.
1: Γιώργο, έχεις πολύ παροπίδα, φίλε μου.
3: Ναι,
1: πολύ
3: καλά.
1: Παροπίδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που είσαι, μια χαρά είσαι. Και μπράβο σου. Εγώ δεν είμαι εναντίον σου. Δεν θες διάλογο. Περίμενε λίγο, ρε Γιώργο. Περίμενε. Είσαι στην άλλη πλευρά, λέει. Καλά κάνεις, ρε φίλε. Σου είπε κανείς κάτι να μην είσαι. Εγώ μιλάμε για τον καλλιτέχνη τώρα. Τον έκρινε κανείς για αριστερό, δεξιό, πασόκο, ό,τι να είναι το Μαζονάκι.
3: Ναι.
1: Τι είναι αυτά που λες. Ποιος τον έκρινε.
3: Αλλά ο Χίος γι' αυτό έβγαλε τη χολή του.
1: Τι έβγαλε χολή ο Χίος, το παιδί που είπε υπέρ του σαν καλλιτέχνη και του έκανε και αφιέρωμα. Α, δεν είστε καλά, Γιώργο. Γιώργο, φαίνεται πως Μόνο κάτσε, μιλάς με εμπάθεια χωρίς να ξέρεις.
3: Ρε Κακλαμάνη,
1: έλα ρε Κακλαμάνη, Γιώργο.
3: Εσύ δεν είπες ότι ο Χίος είπε κάποια πράγματα αρνητικά για το Μαζονάκι.
1: Ποιο αρνητικά, βρε άνθρωπε, άκουσες τι είπα.
3: Τι είπες, πες μου ξανά.
1: Εσύ τι άκουσες.
3: Ότι είπε
1: πες
3: κάτι...
1: μου τι αρνητικά είπα εγώ ότι είπε ο Χίος. Πες μου τι αρνητικό
3: μπορεί
1: είπα.
3: Μπορεί εγώ να άκουσα λάθος.
1: Γιώργο, γι' αυτό σου λέω πρέπει να προσέχεις. Είπε κάτι τόσο προχωρημένο που δεν είναι καθόλου εναντίον του Μαζονάκη. Γι' αυτό είδες πως είσαι επηρεασμένος και λες από μία πλευρά από την άλλη. Πάνε αυτά ρε φίλε, αυτά μας φάγανε στην Ελλάδα. Σου είπα εγώ αν είσαι αριστερά, αν είσαι Σιριζέος, εναντίον σου να μιλήσει ή όχι. Ωραία, πρώτη φορά παίρνεις Γιώργο.
3: Ναι, πρώτη φορά, ναι.
1: Πρώτη φορά, από πού μας τηλεφωνείς, περίπου.
3: Από τον Άρη. Τώρα υπάρχει... πού κολλάει.
1: Από πού μας τηλεφωνείς, κάθε. Περίπου. Να μην ξέρουμε την ευέλεια του ραδιοφώνου, εσύ είσαι καχύποπτος πολύ, ρε άνθρωπε. Δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε, στη ζωή θα σου γίνει πιο δύσκολη ζωή αν είσαι τόσο... Δεν υπάρχει λόγος, σε ρωτάω κάτι αυθόρμητο. Καλά. Καλά. Ωραία που ξεκινήμα, ωραίο κάναμε. Ρε Γιώργο, εσύ μάθετε ρε εσύ, ανοίξτε, ευτυχώς που το ράδιο μάχει.
4: Το εξωτερικό ήτανε,
1: σοβαρά. Ω, καλά. Ωραία, Γιώργο. Ρε, ανοίξτε τις παροπίδες, μην είστε με παροπίδες, ρε, είπε, λέει, ο Χίος, αλλά ξέρουμε που είναι ο Χίος, οπότε είπε ο Κακλαμάης, ξέρουμε που είναι ο Κακλαμάης. Εσύ ποιος μίλησε για κομματικά πολιτικά, για τον Μαζονάκη, ρε, τον κλέμε τον άνθρωπο, ρε. Ποιος είπε εναντίον του, αν του έκανε αφιέρωμα, το έχει κάνει ο Χίος. Εγώ έχω πει τα καλύτερα λόγια πριν από καιρό και έχω πει για το Μαζονάκη, όχι τώρα που πέθανε, που βγαίνουν, τι καλό, τι ωραίος, αλλά... Όσο ζούσε, δεν του κάνει αφιερώματα. Τώρα τον λένε μεγάλη φωνή. Έχουμε κάνει σχόλια εδώ πέρα για το Μαζονάκη πριν από καιρό. Και έχω πει πως ήταν εκείνο που έκανε τάχα ότι στον τοίχο παραμύθι, σας ξέγε. Ήτανε κόλπο διαφημιστικό. Άρα υπέρ του παιδιού, έχουμε πει. Ω Γιώργο, προσπάθησε όσο μπορείς να είσαι. Όπου και να ανήκεις, μου κάνει το ίδιο. Αλλά μην είσαι παρόπηδες, φίλε. Δεν πάει να είσαι υπέρ αριστερός, υπέρ δεξιός, υπέρ. Ό,τι θες. Εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Άμα έχεις την άπλα του δημοκράτη να τους σέβεσαι όλους, τότε είσαι δημοκράτης. Εκείνο το είσαι αριστερός, ο άλλος είναι λέει δεξιός, ο άλλος επειδή είναι πατριώτης ακροδεξιός. Εξωτερικό είσαι. Εντάξει. Να είσαι καλά και να περνάς καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα, κύριε Κλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Σπύρος ονομάζομαι.
1: Ποιο όνομα?
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Συγγνώμη.
2: Σπύρος ονομάζομαι, από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Έλα, Σπύρο.
2: Ωραία. Κύριε Κακλαμάνη, κρίμα για τον άνθρωπο, για τον καλλιτέχνη Μαζονάκη, γιατί είναι και της γενιάς μας άνθρωπος, αρκεί να σου πω ότι τώρα τι μου θύμισες. Ένα συμμαθητής μου εμένα κάποτε, ναι, τον είχα δει στα 25 του περίπου, μου λέει υπηρετώ εκεί και είμαι μαζί με το Μαζονάκη.
1: Ναι.
2: Και κάνουμε και παρέτσα. Καλό παιδί, λέει, πολύ ευαίσθητος, όμως έτσι έχει πράγματα μέσα του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έτσι, τότε, έτσι, 25 χρονών, της γενιάς μας, λοιπόν, άνθρωπος είναι. Εγώ θα πω, κύριε Κακλαμάνη, κρίμα για τον καλλιτέχνη, όπως και για οποιονδήποτε άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο να φεύγει άδικα σε αυτήν την ηλικία.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αλλά επειδή εκτιμώ την προσπάθειά σου και σέβομαι την εκπομπή σου, για να είσαι χρήσιμος και εσύ να προσφέρεις με την εκπομπή αυτή στην κοινωνία και αυτό μας δίνεις φωνή, θα πω και κάτι άλλο. Είναι χρέος του κάθε ανθρώπου πολίτη να ενημερώνεται πολύ καλά, αυτό είναι το δίδαγμα πιστεύω, που θα πάει για κάποια... Πρόσεξε, είτε γιατρό θα επιλέξει για κάποια επέμβαση,
1: σωστά,
2: είτε κλινικό, είτε αισθητικό. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς γιατί πήγε, αλλά επειδή γνωρίζω πάνω κάτω ότι υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες, αλλά υπάρχουν και άλλοι που εκμεταλλεύονται τη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών, παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω, που δεν έχουν όμως τα κατάλληλα ντοκουμέντα, να το πω έτσι, την εξειδίκευση και τα έγγραφα και την πιστοποίηση, προκειμένου να προβαίνουν σε τέτοιου είδους. Έτσι. Άρα λοιπόν, χρέος όλων είναι να γίνεται σωστή επιλογή. Εγώ δεν θα πω τώρα εγώ ειδικότητες εξειδικευμένες, ναι, που είναι για κάποιες.
1: Κατάλαβα, θέλω να πεις γενικά, Σπυρό. Το μήνυμα, ναι, σου είναι καλό. Προσέχουμε και το παραμικρό να κάνει καλή ιατρικά, τι κάνει, που πάει, τι κάνει.
2: Βεβαίως. Ψάχνουμε καταρχήν ποιος είναι για αυτή την ειδικότητα που θέλω εγώ, για αυτή την ανάγκη να μου την καλύψει. Ποιος.
4: Εκεί πάω, σε εκείνο το γιατρό και όχι σε άλλους που δηλώνουν και ούτε στα social media, προσοχή σε αυτά, διασταυρώνουμε τι διαφημίζονται. Πάλι φτάνουμε να λέμε ότι και αυτό το κινητό και τα social και αυτά κάνουν ζημιές μερικές φορές.
1: Ναι.
4: Δεν λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, λέμε για τον απλό πολίτη. Φαντάσου,
1: γενικά.
4: Ο ολόκληρος καλλιτέχνης,
1: ναι,
4: πήγε σε έναν άνθρωπο, φαντάσου ένας άλλος αδάης που πρώτη φορά μπορεί να πάει κάπου και να τον κοροϊδέψουν.
1: Και πάλι Σπύρο, άκουσε με κάτι να κλείσουμε.
4: Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρουμε φίλε πώς είναι τα δεδομένα, πόσο καλά
4: ξέρουμε.
1: Ήταν εκεί,
4: ακριβώς.
1: Ας το ψάξουν άλλοι. Να σε καλά Σπύρο,
4: ναι,
1: σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ Σπύρο. Μπορεί άνθρωποι να είναι αθώοι, πρόσεξε η γιατρία αυτή. Συγγνώμη,
1: το
4: δεν είπα
1: Σπύρο, είπες το μήνυμα,
4: δεν
1: τελείωσε.
4: Κάτι, αλλά είπα ένα γενικό κανόνα.
1: Μπράβο σου.
4: Είπα ένα γενικό κανόνα.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
4: Α, μπράβο.
1: Ευχαριστώ Σπύρο, ευχαριστώ.
4: Εγώ δεν είμαι τώρα, ούτε δικαστής, ούτε τίποτα.
1: Μου γαλάζεις γραμμή. Μπράβο. Κάντε έτσι για να τους βοηθήσουμε και λίγο τους ανθρώπους για να είναι πιο ουσιαστικοί. Το είπε, είπε ένα μήνυμα ωραίο. Ότι πρέπει να προσέχεις σήμερα, ρε, αίμα να παναδώσεις που πας. Αίμα να παναδώσεις, να προσέχεις που πας. Είναι απόλυτο αυτό που είπε τώρα ο Σπύρος και εκεί να μένουμε. Μη βγάζετε, πέθανε ο άνθρωπος τώρα. Μη βγάζει κανένας κακία, ρε παιδιά. Έφυγε ένας άνθρωπος νέος που ό,τι δουλειά περιπτεράς να ήτανε. Οικοδόμος να ήταν, τέτοιος να ήταν, πώς το λέμε, σερβιτόρ, ό,τι και να ήταν, τελείωσε, κείμενο εγώ στο θάνατο. Έχω πει χίλιες φορές, όλα πολεμιούνται, όλα. Ο άτιμος ο θάνατος, μη μου λέτε, δεν λέω ούτε συλληπιτήρια. Δεν μπορώ να πω συλληπιτήρια. Βάζω σε κάνα φίλο εκεί μέσα, τελείωσες μόνο και δεν λέω τη λέξη συλληπιτήρια. Λοιπόν, τελείωσε, αυτό είναι το κακό. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι,
5: ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ηλίας από Νίκη Αντελή ονομάζομαι.
1: Γεια σου, συνονόματε.
5: Χάρηκα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
5: Για αυτό που προσφέρετε, για την πληροφόρηση τη σωστή. Εγώ έχω να πω και να καταγγείλω κάτι το οποίο αφορά την κοινωνία μας.
1: Ναι.
5: Οι πιο σοβαρές στιγμές του ανθρώπου, αυτές που αξίζουν, είναι δύο. Η γέννηση και ο θάνατος. Εγώ ντρέπομαι για την κοινωνία, πέραν... Ας υποθέσουμε ότι είχα κάποια φιλική σχέση με τον Μακαρίτη. Anyway, ντρέπομαι για αυτό που γίνεται κυρίως στα social.
1: Ναι.
5: Έχουν πάρει το πρόσωπο του θανόντα και ο καθένας παίρνει πόντους. Ακούω διάφορους, τον ήξερε, έκανε, τότε μου είπε αυτό.
1: Ναι.
5: Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τη δήλωση του Μουρατίδη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος βγάζει μια κακία.
1: Βοήθησε με, συνονόματε, πες μου τι είπε να δω αν το ΟΠΕΙ πήρα χαμπάρι.
5: Αυτό που λέει πανηλημμένο.
1: Α, που έλεγε τότε.
5: Πάτρα
1: το...
5: Και ναι, τον έκανε superstar.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, ακόμα και ο άνθρωπος που έφυγε, του χρωστάει. Δηλαδή, το δείχνει, το βγάζει με μία κακία και δεν είναι μόνο για το Μακαρίτη, είναι για πολλούς. Anyway, αυτό που ήθελα να πω εγώ, ναι, στο δεύτερο κομμάτι, πέραν του κοινωνικού που με λυπεί αφάνταστα, γιατί είναι η κατάντια της κοινωνίας μας αυτή, έτσι. Ο άνθρωπος αυτός αποδεδειγμένα ήταν μόνος του, αισθανόταν μόνος του. Ήταν ευάλωτος στα θέματα που είχε.
1: Ναι.
5: Είχε απομακρυνθεί από οικογένεια, δεν εξετάζω γιατί και πώς και αυτά, αυτά είναι άλλα θέματα. Με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτος στον κάθε τυχόντα. Και έτσι έγινε. Έτσι. Αυτό που ήθελα όμως να πω όσον αφορά την νομιμότητα του ιατρίου, αυτά τα μηχανήματα έπρεπε να έχουν στην Ευρώπη ανήκουμε. Αν θέλουμε να το πούμε Ευρώπη, τέλος πάντων και όχι στην Ουγκάντα. Αυτά τα μηχανήματα δεν έπρεπε να τα παίρνει οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις μια εισαγωγή από Ευρώπη, διόπου αν έρχεται, και να μην είναι καταγεγραμμένο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να κυκλοφορούν σαν παραεμπόριο αυτά τα μηχανήματα, τα οποία είναι πανάκριβα, έτσι.
1: Δεν
5: και
1: αυστηρός,
5: η χρήση τους είναι από νοσοκομιακά συγκροτήματα,
1: ναι,
5: έτσι. Λοιπόν, δίνει δηλαδή το κράτος, για να μην παρεξηγηθώ τώρα, εγώ δεν πάω στα πολιτικά, εγώ πάω στα πολιτεία.
1: Ναι.
5: Δίνει το κράτος στον άλλο, στον κάθε τυχόντα, να παρανομεί, το δικαίωμα να παρανομεί εν γνώση του κράτους. Γιατί θα αρχίσουμε τώρα να λέμε γιατί ο ιατρικός σύλλογος, εδώ άκουσα περίπτωση κάπως στο ράδιο ας πούμε, ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει το ανάλογο συνεργείο να κάνει ελέγχους.
1: Εντάξει, Ηλία, σε ευχαριστώ. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Περιμένουν πέντε γραμμές.
5: Καλό βράδυ, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, Ηλία μου. Καλό σου βράδυ, φίλε. Είπε, Εύα, δεν μπορώ να κρίνω εκείνο το εργαστή. Δεν μπορώ να πω τίποτα αν δεν είμαι εκ των έσω να τα ξέρω, παιδιά. μην κάνουμε τους πονηρούς σε κάποιον. Όχι ο Ηλίας ο συνονοματός μου να είναι καλά, πήρε και πρώτη φορά. Και ευχαριστώ όλο νέοι, νέοι, νέοι. Γιατί έχει το ράδιο σε όλες τις εκπομπές, όλο νέοι ακροατές. Ξέρετε τη δυναμική, το φοβερό που έχει. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω να κρίνω ρε παιδιά τι ήταν εκεί και αν αυτό ήταν άνετα, μπορούσε να κάνει τη δουλειά του, αλλά συνέβη κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Να μείνουμε στο κακό που γίνει στον άνθρωπο. Όλοι οι άλλοι τώρα. Πάμε στα γραμμή και μετά θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά και μετά διαβάσω και εκεί πέρα τα παιδιά που γράφουν. Παρακαλώ. Ναι. Ακούτε, ναι, ναι, ναι. Κάποιος έχει ανοιχτό ραδιόφωνο. Μ' ακούτε. Το πετάμε. Αλέξανδρε, το πετάς. Ωραία.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Μιχάλης από Πειραιά.
1: Γεια σου κύριε Μιχάλη μου.
6: Πολύ σύντομα. Σήμερα θα φτύκανε δύο πιλότοι μας.
1: Ναι.
6: Η αιωνία τους η μνήμη. Να τους θυμόμαστε.
1: Ναι.
6: Και να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι για να εκπαιδευτεί ένας πιλότος και να φτάσει στο επίπεδο που ήταν ο επισμηναγός ή ο πιναγός, απαιτούνται πάρα πολλά λεφτά από τους πόρους του ελληνικού κράτους. Ήταν τεράστια η απώλεια. Όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και στα παιδιά.
1: Ναι.
6: Ευχαριστώ, καλή νύχτα σας.
1: Καλό βράδυ κύριε Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Καλά λέει. Αν και το φέραμε κουβέντα, κάνα δύο μέρες δεν αγνοήσαμε αυτά τα παιδιά που φύγανε και που εγώ η θέση δική μου μπορεί να είμαι πολύ λάθος. Ναι, η θέση δική μου παιδιά μπορεί να είμαι πολύ λάθος, αλλά το είπα πρώτη μέρα, δεν ξέρω, μέσα στη σκέψη μου, έτσι αυθόρμητα. Αυθόρμητα, δεν κάνω εγώ κανένα εδώ πέρα να κάνουμε τις μεγάλες αναλύσεις, τη μεγάλη εκπομπή. Απλώς είναι η γνώμη του καθενός και θέλω μια ένα λαϊκό αίρισμα από τον κόσμο. Λέω, ρε, τι με θέλουμε, ρε, ούτε επιδείξεις, ρε. Να μην πηγαίνουν στα στρατιωτικά μας αεροπλάνα σε επιδείξεις. Είναι πράγμα το οποίο είναι για εφέ και τέτοια. Δεν χρειάζεται. Μόνο αυτό έτσι το δωρώ, έτσι σαν. Ωραία, μη σε μόνο αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Πρώτη μέρα τα παιδιά με του λέω, τι διακήρυξε στο εξωτερικό κι άλλες. Δεν πέσε, λέει, αεροπλάνο, θυμάστε. Θυμάστε πριν από καιρό και σε άλλες επιδείξεις. Μην πάνε στρατιωτικά. Και ειδικά τα δικά μας τα παιδιά. Τι είναι εκείνη την ημέρα, κόβουν εισιτήρια. Δεν το λέω με την έννοια μπορεί κάτι κάνουν και αν κάνουν ένα εφέ και τέτοια. Μην βάλουν στρατιωτικά. Ας το να κάνουν άλλοι με άλλα αεροπλανάκια, ξέρω, κάνουν την πλάκα τους. Μόνο αυτή τη θέση εγώ μπορούσα να έχω πάρει σε αυτό το κακό δύο νέα παιδιά να φύγουν και τι, της πολεμικής μας αεροπορίας. Χειριστές σίγουρα δεν το συζητάμε τσακάλια. Έχουν αποδειχθεί η αεροπορία μας τι έχει και να βρίσκονται να σκοτωθούν άνθρωποι εκεί. Δεν λέω πως φταίει κανένα κυβέρνηση σε αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί που κάνουν αυτό που λέμε τις επιδείξεις και τέτοια. Λοιπόν, να έρθουμε ένα-δύο σχολιάκια παιδιά, ναι, αύριο αρχίζουν, αύριο θα κάνω σχόλιο. Αύριο θα κάνω σχόλιο για τα όλα τα παιδιά που αύριο πάνε εκεί και θα καρδιοκτυπήσουν για πρώτη μέρα. Θα πάνε εκεί πέρα τα παιδάκια, αύριο το απόγευμα για όλα τα παιδιά, μικρά, δημοτικά, γυμνάσια, ό,τι τι ξεκινάει αύριο. Ό,τι είναι, που είναι δεδομένο ότι είναι το γυμνάσιο. Έτσι πάνε και παίρνουν βιβλία και τέτοια και τη Δευτέρα ξεκινάνε και αυτονών τα βάσανα και αντέξτε γονείς με το τι σημαίνει. Λοιπόν, ένα σχολιάκι άλλο που θέλω να πω είναι. Ναι, είναι δύο-τρία σχόλια. Πάω σας διαβάσω γιατί είναι κρίμα να περιμένετε εσείς. Τώρα είναι ευκαιρία που δεν μας δεν μιλάει. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω. Αύριο τι μέρα είναι? Παρασκευή. Παρασκευή. Κάθε μέρα, μεσημέρια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. 5 με 6, ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάριδης. Πέρα από μεθαύριο, γι' αυτό νομίζω πως είναι Παρασκευή σήμερα, χάνουμε και τις μέρες κάτι φορές, που είναι 4 με 7. Ενδιάμεσα, ο Γρηγόρης, ο Σερέτης, Σύνδεση Φόκους και εδώ Ραδιομάχη. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή τώρα εδώ παιδιά, να δω τι μου γράφετε. Καλησπέρα, συνονόματε. Καλώς το να τον Ηλία. Γεια σου Ηλία με το ψευδόνυμο το άλλο που έχεις εδώ πέρα. Λοιπόν, από την Αγγλία. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή να έχουμε. Άρε Δημήτρη, συμπαραστάτε από την Αγγλία κάθε βράδυ. Βαλάντης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου Βαλάντη μου, Ηλία θα λες. Άστο κύριε Ηλία. Όσα και χρόνια να σου ρίχνω, όσο και μεγαλύτερο να είμαι, λέτε Ηλία. Νιώθω πιο καλά. Το κύριε. Λοιπόν, προχωράμε στον Γιάννη από τη Σάμο. Καλησπέρα φίλε Ηλία μου, από γεια σου ρε Γιάννη. Άρε θηρίο, τι κάνεις? Γιάννης, έχει κάνει ωραίο γύρισμα, με βοήθησε τόσο πολύ. Τι φωτογραφίες μου έχεις κάνει και μου έχουν μείνει. από την παράσταση του Κολοκοτρώνη, ρε Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Από Σάμο. Και πάμε στην Εύα. Και η Εύα φάνει μας κάθε βράδυ. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, πατριώτες. Να είναι το χώμα ελαφρύ για το Γιώργη μας. Σωστά, Εύα μου. Εύα, η κιντή. Ενώ η Ρένα, γεια σου Ρένα, που μας λέει γεια. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Ηλία. Η Τάνια, γεια σου Τάνια μου. Να διαβάζω και τα επωνύματα, παιδιά. Δεν πειράζει, σας λέω, μην διαβάζω συνέχεια το επιθετό σας. Μπορεί να μην γουστάρετε και κάποιοι. Έτσι, αλλιώς να την πω τώρα μια φορά. Καντούρου, έτσι Τάνια, και μετά θα σου λέω μόνο Τάνια. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι λέτε. Μερούλα, καλησπέρα σε όλους. Τάνια, καλησπέρα σε σένα και στην πατρίδα Κρήτη. Α, η Τάνια μας είναι κριτικιά, ε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ, λέει η Τάνια, και πάμε εδώ στον Δήμο, ο Δήμος μας. Αγαπητέ μου Ηλία, να ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος ανόητος. Αυτός που χάνει τα χρόνια της ζωής του για να κερδίσουν τον κόσμο του, να κερδίσει χρήματα, δόξα, ειδονή και δύναμη. Ποιος είναι ισχυρός? Μόνο ο Χριστός. Ενώ συνεχίζει, καλησπέρα σε όλους, πρώτη φορά. Όχι, όχι, δεν είναι ο ίδιος. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ο Δήμος μας τα έγραψε αυτά. Αυτό μου είπες, ότι όλα είναι ψεύτικα, εκτός από την πίστη στον Χριστό. Δήμο, τα λέω εγώ με δικά μου λόγια, αυτά που σου διάβασα εσένα, που ήταν ακριβώς όπως τα είπες. Ενώ πάμε τώρα στον, καλησπέρα σε όλους, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Ηλία, σε έλεγα παλιά στα ωραία μαγαζιά του Κερατσινίου, τα μπούρια, με όλα τα ωραία που έκανες. Μαζονάκης μας πήρε τα φοιβικά χρόνια μας, καλό παιδί. Καλησπέρα, Ηλία, σε έλεπα. Δεν έχω κυκλοφορήσει εκεί πέρα. Με μπερδεύεις με κανέναν άλλον. Λοιπόν, Κερατσίνη, τα μπούρια και τέτοια, πολύ μου το λες. Άλλο πώς έχω περάσει από εκεί. Είχα μαγαζιά που μου δίνανε δώρα που έχω πει, να είσαι καλά, για να δούμε το όνομά του. Τζόβα. Δεν βγαίνει ποιο είναι το όνομα. Δεν πειράζει, τα έχετε και όλα λατινικά ξένα. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, ό,τι και αν είναι όμως, για το μαζονάκι αυτό μας ενδιαφέρει. Ότι κάποιοι έχετε ταυτίσει με κάποιους τραγουδιστές πραγματικά τα τραγούδια, τα ιδιωτικά σας, τα γλέντια σας. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, Θωμάς, γεια σου Θωμά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε κάθε βράδυ. Ευχαριστώ. Η Εύα. Εύα μου, τι γράψει εκεί, πόσο. Μάλιστα και Θεέ μου. Για γράψει το πάλι, Εύα. Λοιπόν, Ηλίας ξέρει το μαζονάκι. Άσε ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν με βοηθάς εσύ που έχεις το ορμπίν, δεν ξέρω τι λες εκεί πέρα. Λοιπόν, αφήστε το μαζονάκι εκεί που στο φως που είναι, σωστό. Ήταν φωτεινός άνθρωπος με καθαρή σφραγίδα ψυχής, καρδιάς και φωνής. Μέρη, με καλύπτει τέλεια και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για το μαζονάκι. Εμείς τα παιδιά του Πειραιά ξέρουμε το μαζό, ένα λαϊκό παιδί του Θεού ήτανε. Ο φίλος αυτός που λέω πως έχει γράψει ψευδόνυμο που δεν βγάζω τα λόγια του. Και καλό παιδί ήταν, πέρα από το τι έκανε στα προσωπικά του, ας δούνε κάτι άλλοι με τις φούστες που πάνε. Άρε μαζό, μας τρέλανες. Και γεια σας από την Αυστραλία. Ω, Greek. Πάει λοιπόν στο Άρη. Να είσαι καλά από Αυστραλία. Να είσαι καλά, φίλε. Άντρας, γυναίκα, ό,τι και να είναι, εκεί πέρα μπορεί να είστε και παρέα. Το τι έκανε ο Μαζονάκης ήταν προσωπικό του θέμα. Ας αφήσουμε τη χολή. Ο άνθρωπος πήγε στο δρόμο του Θεού. Καλησπέρα Ηλία, Ανδρέας. Γεια σου Ανδρέα. Και ίσως το σύμπαν θυσίασε το μαζό για να βγουν στη φόρα τα λαμόγια που κάνουν αυτά παράνομα. Γεια σου Έλληνα Βαλάντης. Άχρηστοι γιατροί να παίρνουν λεφτά και να στέλνουν τον κόσμο αυτούς σας λαμόγια. Μερούλα, πολύ σωστή τοποθέτηση. Έλα στα λόγια μου, Τζόρτ. Μπράβο στα παιδιά, στα σούρμενα, στο ελληνικό, στην πλατεία που έκατσαν και τίμησαν μέχρι το πρωί. Α, κάτι θα γίνει για το μαζονάκι, φαίνεται. Μαζό αθάνατος, γράφεται. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με την ψυχολογία του μαζό, ούτε σε εχθρούς μας αυτά που περνούσε. 9 Σεπτέμβρη, καταραμένη μέρα, μας λέει ο φίλος που γράφει αυτά για τον. Καλησπέρα, είσαι εξαιρετικός, σε θυμάμαι από την ταινία Παλινός. Να είσαι καλά. Φυλακές Ανηλίκων, φίλε. Δεν τα τσακάλια. Τσακάλια δεν έπαιξε εγώ Δαλιανίδη ταινία. Φυλακές Ανηλίκων του Δαδύρα, Άγρια 9 του Φόσκολου, Θύρα 7 του Φόσκολου, Σατανάδες στα σχολεία. Αυτές ήταν οι ταινίες. Αυτές είναι νεανικές, εννοώ έτσι, πέρα από τις άλλες που με το Μουστάκα, με τα Αλεπούς και όλα τα άλλα εκεί και αυτά που βλέπετε που αδειάζω το Μουστάκα ή τέτοια. Ας τα αφήσουμε αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάντως. Λοιπόν, συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Πώς πήρε την απόφαση να πάει να κάνει τη διαδικασία, τόση εμπιστοσύνη είχε στους συγκεκριμένους γιατρούς. Η Νίκια έχασε ένα τραγουδιστή μεγάλο και ένα καλό παιδί και παιδί διαμάντη. Πάντως χάσαμε δύο από τα καλύτερα παιδιά τραγουδιού, Κόκοτας και Μαζό. Καλό παράδεισο να έχουν μεταξύ σας, γράφεται εκεί πέρα παιδιά Δημήτρη. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα σε όλους. Ας αφήσουν το Μαζονάκι να αναπαυτεί, συμφωνώ με Ρούλα μαζί σου. Σωστό. Η Φέη. Έχεις δίκιο Φέη μου. Και ο Δημήτρης Κόκοτας, ο Μαζό, ο Παντελής και πολλοί άλλοι. Καλό παράδεισο σε όλους. Καλησπέρα σας. Σας θυμάμαι από όταν ήμουν παιδάκι στον guest ρόλο που παίξατε στο Καλημέρα Ζωή που κάνατε το αξιέρχο που του είχαν σκοτώσει το γιο του. Γεια σου Περικλή, να είσαι καλά φίλε μου, Συριδάκης. Θωμά μου, δεν ξέρω τι λες εκεί πέρα και παρακολουθείς και άλλες εκπομπές, αυτό έλειπε. Του Ράδιο Μάχη, σωστά, και Βλάχο και Κατσαμπέλη. Ηλία μας έστειλε αδιάβαστος ο Μαζονάκης, κρίμα τον Άρχοντα, δεν το συζητάω. Ποιος το περίμενε, νομίζαμε όλοι χθες, νομίζατε ότι κάνουν πλάκα κάποιος Ράδιο Αρβίλα στα διαδίκτυα. Στο διαδίκτυο. Καλησπέρα από Σάμο, κύριε Ηλία. Θωμαΐς. Να είσαι καλά, Θωμαΐς. Τώρα, Θωμαΐς, ό,τι και να είσαι, αν είσαι γυναίκα, Θωμαΐς, Θωμαΐδα μου, μην μου παραξηγήσει, αν είσαι Θωμάς, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Θεός να έχει καλά ολόκληρη την Ελλάδα, να πηγαίνουμε όλοι η Εκκλησία και να κάνουμε προσευχή στο Θεό, μας γράφει εδώ ο φίλος μας. Έλα ρε Μερούλα, πλανητάρχη Ηλία. Πλανητάρχης είναι ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Κινέζος. Αυτοί είναι οι τρεις πλανητάρχες. Λοιπόν, Τάνια, κύριε Ηλία, μη μου λες κύριε Ηλία ρε Τάνια. Ηλία, σκέτο, βάλε με και μικρέ να μου δίνεις πόντους για την ηλικία μου. Μεγάλος είμαι, προχωράμε. Λοιπόν, κύριε Ηλία, με όλο το σεβασμό, δυστυχώς οι γιατροί που έχουν να κάνουν με το αισθητικό κομμάτι εκμεταλλεύονται πολύ και να σου πω και κάτι, είναι και πράγματα που δεν τα κατέχουν κι όμως. Πού να ξέρω, Ουρανία, γεια σου Ουρανία μου, καλησπέρα Ηλία. Τα κάνουν και γίνονται λάθη, λέει η Τάνια. Σ' αγαπώ, Γεωργία, από Σάμο, γεια σου Γεωργία μου. Ο Γιώργος ήταν ένα καλό πλάσμα, ήταν υπέροχος άνθρωπος, καλό ταξίδι στον Παράδεισο, εννοούμε πάντα για το Μαζονάκι. Καλησπέρα Άρχοντα, Ιωάννη Μάκης, Ιωάννης, γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ. Και το λέω επειδή την έχω πατήσει με γιατρό αισθητικής, είναι άρρωστη με τα λεφτά, συγγνώμη, αλλά αυτά είναι. Ο Θεός είναι η μόνη λύση, μας λέει ο Ιωάννης. Γιώργο, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την υπέροχη φωνή σου, ο θάνατος. Εκεί τελειώνουμε τη σουρανία στο σχολείο. Παιδιά, είναι πολύ λογικό για έναν αγαπημένο σας τραγουδιστή να μιλάτε έτσι. Και ο Μαζονάκης ήταν ωραίος καλλιτέχνης. Ας τον αφήσουμε εκεί στο καλλιτεχνικό. Εγώ θα έλεγα και διαισθάνομαι, δεν μπορώ να ξέρω τα προσωπικά του καθενός, παιδιά. Κανείς μας δεν ξέρει καθαρά τα οικογενειακά. Εάν όμως αδικήθηκε τόσο πολύ με τέτοιο τρόπο, εάν, δεν μπορώ να κάνω το κριτή αφού δεν ξέρω. Αλλά λέω, εάν το παιδί αυτό έφυγε με όποιο τρόπο έφυγε, μετά από εκείνο το παράξενο κυνηγητό, να το πω αγάπης, δεν το δεχθώ να υπογράφεις να μπει στο τρελάδικο ένας τέτοιος τραγουδιστής. Πιστεύω πως τη μεγαλύτερη πίκρα και το μεγαλύτερο μπούμεραγκ σε αυτό που κάνανε θα είναι για τους συγγενείς τους. Σε κανέναν όσο και να το μισούσε, σε κανέναν όσο και να είχε μαλώσει, Σε όποιον να λέει κάτι εναντίον του εδώ, δεν είναι πουθενά τίποτα το κακό μπροστά στο κακό που θα φέρουν και τη συνείδησή του όλη τη ζωή. Εάν, ξαναλέω, εάν δεν μου αρέσει να είμαι άδικο στην οικογένειά του, αν κάποιοι από την οικογένειά του κάνανε αυτά που φαινόταν πως κάνανε προς τον κόσμο και που είπε ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει χαθεί, που έλεγε τι του κάνανε. Εγώ θα σεβαστώ τα λόγια αυτού που έφυγε, γιατί αυτόν παίρνω σαν αιτία να κάνω το σχόλιο αυτό. Αλλοί μόνο τους θα το πληρώσουν από τύψεις. Γιατί χτυπήσανε, τραυματίσανε στην ψυχή έναν που στο κάτω-κάτω η οικογένειά τους, αυτός τους πραγματικά τους έκανε να έχουν μια έπαρση για το επίθετο Μαζωνάκης. Μόνο αυτό το σχόλιο και κλείνω, μου ξαναπεί για Μαζωνάκη. Θεός χωρέστονα, εγώ κρίνω αυτά που είπε ο ίδιος, ότι αυτό που μου κάνανε, που πήγαν και υπογράψανε τρεις, που με βάλανε στο Δαφνί, αυτό το θεωρώ από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν κάνει στην ψυχή το ανθρώπου που έφυγε. Για τους ξένους, ο ξένος μπορεί να είναι και εχθρός. Ο συγγενής που κάνει κακό στο συγγενή, δεν το συγχωρώ, παιδιά. Εκεί, αλλά σου παρακαλώ, μην ξαναγράψεις τίποτα για τον Μαζωνάκη. Αφήστε τον άνθρωπο που έχει φύγει, που δεν είπε ποτέ κανείς εδώ από το ραδιομάχη εναντίον, που δεν είπε κανένας και που έτυχε εγώ 2-3 φορές μέχρι τώρα να έχω κάνει, ο Χίος του κάνει και αφιέρωμα, να του έχω κάνει σχόλια και να έχουμε πει υπέρ του και πριν από καιρό. Να πάμε σε επόμενη γραμμή. Δεν ακούω όμως φωνή. 2-17-18.000 2-17-18.000, παιδιά, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να μιλάμε. Δεν θα σας αφήσω καθόλου να περιμένετε ότι διάβασα, παιδιά, από εκεί, από σας διάβασα χθες, παιδιά εκεί του διαδικτυακού καναλιού. Το βρωτοφωνάζω για σαν ευχαριστώ να το πω. Δεν το κάνω επίδειξη, παιδιά. Τα έχω φάει στη μάπα, δεν με νοιάζει καμία επιτυχία. Έχω λίγο ψώνιο, τα έχω ξεπεράσει και την ύλη. Νιώθω σε τρελά που νομίζω τα έχω, κάνει κάποια πράγματα όποια με καλύπτανε εμένα στη συνείδησή μου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Σέβομαι αυτό που είμαι εδώ, το μετερίζω το φοβερό. Μπράβο τους εδώ την ελευθερία που έχει αυτό το ραδιομάχη. Μπράβο σε αυτούς που ηγούνται και στον αυτό που είναι υπεύθυνος, ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Και λέω όμως ευχαριστώ σε εσάς και μέσα που χθες είστε 26.000 μόνο να βλέπετε από το διαδικτυακό κανάλι, από το YouTube Ηλίας Κακλαμάνης. 26.000 θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Δεν μιλάμε για τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες του ραδιομάχη. Το έχω πει χίλιες φορές, το λέω. Μην ακούσει κανείς και νομίζω ότι λέω 26.000 μας βλέπω. 26.000 βλέπατε χθες το βράδυ. Είναι ανεβασμένο εκεί. Δεν μπορώ να πειράξω εγώ τους αλγόριθμους, τους αριθμούς του YouTube πόσο είναι. 25.800 πόσο είναι. 26.000. Καταπληκτικό, σας ευχαριστώ. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Νίκος, από την Εύβοια σε περνώ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
7: Να σου πω. Να σου πω εχθές τι έπαθα. Ναι. Εχθές έψαχνα να βρω, εγώ έχω μια ευαισθησία στις φωτιές.
1: Ναι.
7: Και έψαχνα να βρω, να δω τι έχει γίνει σε αυτό το έρημο μέρος εκεί πέρα, στην κόρη, πανέμορφο μέρος που έχω πάει εκεί πέρα. Και τι να σου πω.
1: Πού είναι ο Ισνίκο, πού?
7: Στην Κόνιτσα.
1: Α, στην Κόνιτσα.
7: Έψαχνα να βρω μια πληροφορία, να δω αν έσβησε αυτή. Και δεν μάθαινα πουθενά τίποτα. Ούτε και ακόμα δεν ξέρω αν έσβησε.
1: Ναι.
7: Λοιπόν. Και δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Και τόσα πράγματα γίνονται γύρω-γύρω. Δηλαδή τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, γίνονται τόσα πράγματα σε αυτή την έρημη χώρα.
1: Σωστά.
7: Έτσι, δεν αναφέρεται κανείς.
1: Σωστά. Πού να τα ξέρουμε όλα, ναι.
7: Ναι, εκεί πέρα τόσα ζώα χάθηκαν, τόσα αυτά που επειδή δεν έχουν δηλαδή να μιλήσουν, να φωνάξουν και αυτά και να αρχίσουμε να μιλάμε και για αυτά τα ζώα, για αυτή την κατάσταση, ας πούμε, που το μόνο που άκουσα είναι ότι τους δώσαν 1 εκατομμύριο δραχμές εκεί πέρα στο το χωριό, ας πούμε. Τι να σου πω, ποιος είναι αυτός που τους έδωσε 1 εκατομμύριο δραχμές? 1 εκατομμύριο αξίζει αυτό το πράγμα? Αυτό ήταν η άξια της δαδιάς, του δάσους που και εγώ τα μέρες και πάλι δεν μιλάγαν τότε. Και δεν πάει... λέγανε, δεν λέγανε, κάτι λίγα πράγματα λέγανε.
1: Δεν έχεις άδικο, δεν ακούς και τόσο αυτή η φωτιά, καλά λες.
7: Εδώ και γόμαστε. Γόμαστε. Κατάλαβες. Τι να σου πω εδώ. Και εδώ συνέβη για πριν λίγο και εγώ ήταν ένα μέρος που η Κάριστος εκεί πέρα, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο έχει καεί τόσες φορές. Θέματα είναι αυτά.
1: Και εγώ ήταν σήμερα.
7: Όχι σήμερα, πάλι σήμερα. Όχι σήμερα.
1: Α, έλεγα μήπως είναι κάτι να πούμε και σε άλλους ακροατές που είναι εκεί ο Απτικάριστο.
7: Όχι. Ήταν τότε.
1: Τότε, ναι.
7: Και πριν μέρες πάλι και εγώ ήταν εδώ πέρα απέναντι στα Ψαχνά. Συνέβια και εγώ ήταν. Έβλεπα τη φωτιά εγώ από τα Ψαχνά στα Στήρα που είμαι.
1: Ναι.
7: Κατάλαβες.
1: Ναι. Τι να πω, Νικό, πάνω σε αυτό που λες. Τι να μαθαίνουμε, τι να μαθευτούν όλα και πού να ακουστούν όλα και, πού, και πόσα πράγματα δίνονται λιγότερο βάρος από...
7: Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, δεν είναι λιγότερο Θεού άνθρωποι.
1: Ναι.
7: Κατάλαβες. Πόσοι σκοτωθήκαμε, πόσα παιδιά, πόσα αυτά, τόσα πράγματα έχουμε να κουβεντιάσει αυτή η τηλεόραση, η έρημη και δεν μιλάει κανένας, ας πούμε. Τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Και ξέρεις, Νίκο, ένα πράγμα. Νίκο,
7: σήμερα πήγα να πεθάνω.
1: Ε?
7: Σήμερα και εγώ πήγα να πεθάνω, αλλά το πάλε.
1: Τι, δηλαδή.
7: Τίποτα. Μπήκα στη θάλασσα να ψαρέψω,
1: ναι,
7: και έχω την καρδιά μου. Κατάλαβες. Αλλά δεν είπα ότι ήρθα να το παλέψω. Είχα το μυαλό και την κατάλληλη στιγμή βγήκα έξω και τελείωσε.
1: Να σου πω γιατί. Τι συνέβη, δηλαδή.
7: Τι, άμα έχεις την καρδιά σου και μπορείς να πηγαίνεις, να μπαίνεις και μέσα στον ήλιο να πας.
1: Γιατί πήγες όμως, Νίκο?
7: Έτσι, γιατί

0: ψυχραιμία όμως. Και μπράβο σου Νίκο. Πολύ ψυχραιμία. Λες έκανα αυτό και να βλέπω και τα όρια μου. Μέχρι ένα σημείο να μην ξεπερνάμε τίποτα, παιδιά. Γιατί καμιά φορά ξέρεις. Λοιπόν, πάμε γραμμή, περιμένετε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από Παλίνη ήταν ο Αθανάσιος.
0: Καλώς τον Αθανάσιο.
1: Μου έκανε εντύπωση ο Υπουργός Υγείας μας.
0: Τι?
1: Που λέει για ευζωία.
0: Καλά λες Μερουλακή, αλλά ναι. Έλα, για πες μου Αθανάσια, τι.
1: Μας λέει ο Υπουργός Υγείας, καλά να είναι, και αυτός και αυτοί που τον ψηφίζουν και τον ξαναψηφίζουν και τον ξαναψηφίζουν, για ευζωία. Που έχει η Ελλάδα και υπερέχει σε άλλες χώρες. Ακούσατε καθόλου αυτό?
0: Ναι, τα όλα τα έχω ακούσει.
1: Για τις εφημερίες που είναι κοινή λέξη κάπως, δεν μας λέει κάτι που είναι και στον κλάδο του.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να πάτε σε εφημερία να δείτε πως λειτουργούν τα νοσοκομεία Κυριλία? Κάτι μας είχατε πει παλιότερα. Έχετε πάρει μια γεύση?
0: Τι είμαι εγώ? Δεν έχω πάει σε εφημερίες, δεν έχω πάει σε κάτι να χρειαστώ. Δεν έχω πάει βέβαια.
1: Γιατί έπεσε και ο πρωθυπουργός μας από το ποδήλατο τώρα πριν κάποιο καιρό που πήγε διακοπές κάπου, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, και πήγε σε κάποια εφημερία και ήταν άψογη κατευθείαν. Δεν το αφήσανε εκεί πέρα 6 ώρες που έχω κάτσει εγώ, σε φάση που αν δεν είχε ελάτη το καντιλάκι τώρα θα μιλάγαμε, και 12 ώρες σε κάποια φάση 3-4 χρόνια μετά. Και ποιος τώρα, αν πάμε του χρόνου, μπορεί να είμαστε 20 ώρες να δει τη Γλύκα. Να το κρατήσουν και τον πρωθυπουργό εκεί πέρα μερικές ώρες να δει πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Πολλές ώρες, πολλές φορές μεταξύ μας. Αν μεν είναι άδειο, εξυπηρετήσει δύσκολα, άδειο. Αν είναι λογικά, άμα είναι εκείνο το φοβερό, πας και παίρνεις ένα αριθμό και περιμένεις πότε θα ανάψει εκείνο και περιμένεις και 4 και 3 και πας, Αθανάσιο. Και 5 ώρες και έχεις δίκιο. Έχω πάει βαραδάκι τη μικρή μου. Δεν λέω πως δεν σκιστήκαν οι γιατροί, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι τι έκανε, 200 χέρια, αλλά 6 ώρες εκεί, 7.
1: Είναι συγκεκριμένα νοσοκομεία, κύριε Ηλία, και ειδικά εδώ που ζούμε, που έρχεται και όλη η Ελλάδα εδώ, γιατί παλιότερα τουλάχιστον, όπως και τώρα, μπορεί να έρθει ο κόσμος από Θεσσαλονίκη στον Ευαγγελισμό, από Μεσσηνία, από παντού, από νησιά. Εντάξει. Το έχουμε τελειώσει το θέμα. Ναι. Δεν πάμε και τώρα και στο άλλο θέμα που λέγατε στην αρχή, γιατί είπατε δεν θέλει να το συζητάτε, αλλά πιστεύω ότι είναι αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπουργού, που είναι για πάσα νόσο, αλλά δεν έχει, αυτός δεν πρέπει να ελέγξει τα ιδιωτικά ιατρία πώς λειτουργούν και τι γιατρούς έχουν μέσα και τι δηλώνουν και τι κάνουν. Ναι. Αρμοδιότητά του πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Θα μου πείτε, εδώ πέρα δεν ελέγχεται τίποτε. Ελέγχονται τα καύσιμα, ελέγχεται τι ελέγχεται στην Ελλάδα. Εκτός από το αν πληρώνεις τον ταβάτζι να σε βάλει φυλακή, δεν ελέγχεται κάτι άλλο.
0: Ελέγχονται πολύ καλά εις πράξεις.
1: Αυτό είπα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αυτό σας είπα, ναι.
0: Έτσι, έχεις δίκιο. Ωραία, Θανασία.
1: Πάμε και όπου βγει, κύριε Ηλία. Καλό ξημέρο.
0: Ναι, όπως τα λες. Γεια σου Αθανάση. Γεια χαρά σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία. Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, λοιπόν, Γιώργος είμαι, από Αθήνα παίρνω.
0: Ναι κύριε, έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Καλώς μας ήρθες και εσύ Γιώργο.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ για αυτά τα οποία θέλω να πω, όχι από σας, από κάποιους άλλους ανθρώπους, θα ήθελα να αυτοπροσδιοριστώ για να μην με θεωρήσουν αιρετικό, ξέρω εγώ και τέτοια. Είμαι αρχαιοελληνιστής, δεν το κρύβω. Πιστεύω στην υπέρτατη δύναμη, δηλαδή το Θεό, ότι υπάρχει, αυτό είναι εκεί που πατάω, γιατί πολλοί λένε ο Θεός να μας βοηθήσει και τέτοια, αλλά για μένα ο Θεός είναι, σύμφωνα με την επιγραφή στην Πνίκα, το αγνώστο Θεό, στον άγνωστο Θεό, δηλαδή ότι κανείς δεν το γνωρίζει. Και θα εξηγηθώ τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Στη δική μας, εδώ στην ελληνική θρησκεία, την Ορθόδοξη, ναι, υπάρχει μέσα στη γραφή το ειδικό κεφάλαιο περιόρκου.
0: Ναι.
2: Περιόρκου. Εκεί μέσα λοιπόν, αφού εξηγεί ο Χριστός όλα τα οποία, για ποιους λόγους δεν πρέπει να ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού, ναι, καταλήγοντας λέει ότι αρκεί το ναι να είναι ναι, το ου να είναι ου, όλα τα άλλα εκ του πονηρού. Και έρχομαι τώρα στην πραγματικότητα. Αυτά που λέω είναι μέσα από τη γραφή, δεν είναι δικά μου λόγια.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ορκίζομαι εις την Αγίαν και ομοούσιον και αδιαίρετον τριάδα να φυλάτω πίστην στην πατρίδα, στο σύνταγμα, τους νόμους και αυτά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ορκίζονται στο όνομα του Θεού. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι ύβρις. Και ορκίζονται ακουμπώντας το χέρι τους επάνω στην Αγία Γραφή, που εκεί μέσα γράφει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού. Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω. Αν κάποιος βγει και πει κάτι αυτό, να του πείτε τα γράφει αυτά μέσα στην Αγία Γραφή. Να σας πει ναι ή όχι.
0: Ναι. Ναι.
2: Γίνεται αυτό από όλους, δηλαδή δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική εξουσία, πρωτοστατούντων των Παναγιωτάτων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στους Παναγιώτατους. Άγιος ο Θεός, Άγιος της Χειρός, όλη τη μέρα στις εκκλησίες, Παναγιώτατοι όοι Πατριάρχες, Προκαθήμενοι, Μητροπολίτες.
0: Ναι.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δηλαδή εγώ ο Πατριάρχης Παναγιώτατος και υπηρετώ τον Άγιο Θεό. Είμαι και ναι, ταπεινότατος, γιατί αν και ανώτερος υπηρετώ κάποιον κατώτερο.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα, το πρώτο το κατάλαβα ρε Γιώργο.
2: Ναι,
0: αυτό λες Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός.
2: Σε όλες τις λειτουργίες της Εκκλησίας,
0: ναι,
2: υπάρχει το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Δεν λόγανε τον εαυτό τους για το ανώτερο λένε.
2: Μπράβο. Και όταν όμως αναφερόμαστε σε πώς το λένε, πατριάρχες, προκαθήμενους μητροπολίτες του Παναγιωτάτου και Θεοφυλαστάτου Οικουμενικού Πατριάρχου.
0: Αχα.
2: Έτια. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Θες να πεις λέει κάτι πιο Άγιο από τον Άγιο που λέμε το Θεό.
2: Ναι, αυτοί που βάλαν να φυλάνε τα απρόβατα. Λοιπόν, παρακάτω. Μην κρίνατε ή να μην κρυθείτε. Αυτά είναι τα λόγια μέσα στην Αγία Γραφή. Και αγιοποιήσεις και αφορισμοί. Κατόπιν κρίσεως θαρώ. Δεν νομίζω να κάνανε αμπέμπα μπλόμ. Λοιπόν, μην κρίνατε ή να μην κρυθείτε. Και αγιοποιήσεις και αφορισμοί. Ου φωνεύσεις, μία από τις 10 εντολές.
0: Ναι.
2: Ιερά εξέταση με φοβερά βασανιστήρια φόνη εναντίον αθώων ανθρώπων, βλέπε Γαλιλαίος, ναι, που καταδικάστηκε στην πυρά επειδή ο άνθρωπος είπε ότι τότε υπήρχε το γεωκεντρικό σύστημα, ναι, και ο αλάθητος πάπας.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι χριστιανό, το Ορθόδοξο. Γιώργο, μην τα βάζουμε τώρα.
2: Όχι, για τον Ορθόδοξο έχουμε τον Άγιο Θεοδόσιο.
0: Ναι, ρε Γιώργο, γιατί μην μου λες κάτι το οποίο είναι. Αυτά να τα πούμε στην Καθολική.
2: Πόσες χιλιάδες σκότωσε για τον ανακηρύξαν Άγιο.
0: Μην μου λες για το Καθολικό όμως.
2: Γιατί δεν είναι. Πώς το λένε, αυτή τι είναι δηλαδή.
0: Ιερά εξέταση, θέλω να σου πω.
2: Ναι, είναι. Η εξέταση είναι σύμφωνα με την εντολή ου φωνεύσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, εδώ ο Άγιος Θεοδόσιος, που τον έκαναν Άγιο, σκότωσε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Ρήμαξαν όλα τα ιερά της αρχαίας Ελλάδος.
0: Σωστά.
2: Όλα τα ιερά τα ρήμαξαν χωρίς να υπάρχει λόγος, υπό ποια έννοια. Δηλαδή και να ήθελε η αρχαία Ελλάδα να εναντιωθεί στον χριστιανισμό, δεν μπορούσε γιατί δεν είχε εμφανιστεί ακόμη ο χριστιανισμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό στους χριστιανούς οι αρχαίοι Έλληνες. Και η υποκρισία τους οι μεγάλοι αγιοποίησαν και πολλούς, δηλαδή το Σοκράτη, πολλούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Περίμενε Γιώργο, περίμενε.
2: Ναι.
0: Είσαι αρχαιολληνιστής είπες.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αν φύγω σήμερα από τη ζωή, για δύο πράγματα θα είμαι, θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο που πέρασα από αυτή τη σκηνή. Για την αρχαία ελληνική γραμματεία που...
0: Σωστά.
2: Ναι, και για την ποιοτική μουσική. Αν και μ' αρέσουν ροκ μπαλάντες, υποκλίνομαι στον Παβαρότη. Μ' αρέσει η ροκ μουσική και σας λέω.
0: Εγώ,
2: αλλά
0: Γιώργο,
2: το
0: Μάκ,
2: πρώτο
0: τώρα...
2: είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Γιώργο, τα είπες όλα και κατάλαβα. Τώρα δύο κουβέντες από μένα.
2: Μάλιστα. Ακούω.
0: Σέβομαι και μ' αρέσει το η τάση σου ή η πίστη σου ή αυτό που πραγματικά σε ενδιαφέρει για την ψυχή σου αλλά και για το μυαλό σου, για το αρχαιολινικό πνεύμα. Είπες όμως μέχρι παγιοποίησαμε Σοκράτη. Σοκράτη ρε φίλε, τι αρχαιολινιστής είσαι. Μακάρι να χαμαγίου σαν τον Σοκράτη.
2: Μα δεν μπορεί να σπάνε όλα τα ιερά, να καίνε όλα τα συγγράμματα.
0: Θα σου πω, ναι,
2: να σκοτώνει. Ναι. Ο Άγιος Χριστός, τόσους πολλούς αρχαιοελληνιστές, τους εθνικούς που έλεγαν.
0: Περίμενε, μην με κλείσεις,
2: πρέπει να κάνουμε αλλαγία. Δεν κάνω εγώ τέτοια.
0: Περίμενε δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, και γυρνάμε. Δευτερόλεπτα. Και θα κλείσουμε με το που γυρνάς. Περίμενε, μισό λεπτό.
2: Ναι.

0: Ναι. Γιώργο.
1: Δεν είμαι ο Γιώργος.
0: Όχι, έφυγε ο κύριος Γιώργος.
2: Δεν το κάνω εγώ αυτό ποτέ.
0: Εδώ είναι μόνο ο κύριος Γιώργος, δεν είναι εδώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, Γιώργο, άκουσε με πώς θα κλείσουμε, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Εγώ σέβομαι αυτά και καταλαβαίνω τις αιχμές που βλες και έχεις απόλυτα δίκιο τι καταστροφή κάνανε στα αρχαία μας, στη φιλοσοφία μας και όλα, αλλά δεν ήταν ο Χριστός που έδωσε αυτά. Αυτά ήταν κάποια παπαδαριά και κάποια οποία έχουν κάνει κακό στον ελληνισμό και κάνανε και κακό στη χριστιανοσύνη, Γιώργο μου.
2: Χάρηκα πάρα πολύ και γιατί ο ίδιος ο Χριστός μίλησε για γεννήματα εχιδνών.
0: Έτσι.
2: Και αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους όταν έψαχνε για τους Αποστόλους.
0: Και να σου πω, Γιώργο μου, ιερά εξέταση, τι φταίει η κακομοίρια χριστιανοσύνη από αυτούς εκεί πέρα τους σκοταδιστές.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα για εμάς, για εδώ.
0: Εδώ. Ωραία, και εδώ. Επειδή κάποιοι παπάδες είναι αρτηριοσκύρωση και είναι πίσω.
2: Είναι ντυμένοι με προβιές προβάτων.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω.
2: Εντάξει. Εδώ γίνεται, υπάρχει ύβρις στο Θεό. Δεν μπορείς να ορκίζεσαι επάνω στην Αγία Γραφή. Εκεί μέσα που λέει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να ορκίζεστε στο όνομα του Τριαδικού Θεού.
0: Γιατί μου το χαμηλώνετε αυτό.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι μέσα στη γραφή.
0: Όχι, δεν πειράζει. Εκεί το είχα.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, σ' ακούω.
2: Ναι, εκεί λοιπόν που γράφει ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να ορκίζεστε στο όνομα του...
0: Άρα είσαι, συγγνώμη, είσαι υπέρ και μάλλον... σαν να υποστηρίζεις πολύ τη χριστιανοσύνη στη μορφή του Χριστού και είσαι εναντίον αυτών που κάνανε κακό στη χριστιανοσύνη, ρε Γιώργο.
2: Έτσι όπως είναι όμως, τίθεται ένα τεράστιο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι κύριοι πίστευαν ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Τριαδικός, θα τον έβριζαν, γιατί εδώ μιλάμε για εξόφθαλμο βρίσιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αφήνει περιθώριο για δεύτερη ερμηνεία το περιόρκου κεφάλαιο. Είναι τελείως πεντακάθαρο.
0: Εντάξει. Γιώργο μου, καταλάβαμε τα μήνυματα που δίνεις, σε καταλαβαίνω και το...
2: Ναι, αλλά τι περιμένουμε τώρα εδώ σαν κοινωνία.
0: Θέλω άλλα. Τελείωσε, μου είπες, σε κατάλαβα, έχεις δίκιο.
2: Όχι, έχει άλλο γίνει
0: και, εις βάρος της αρχαίας ελληνικής, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά πατάει όλο το
0: Δεν θέλω τίποτε άλλο, σε ευχαριστώ, για να κάνουμε αλλαγή, ρε παιδιά. Για το Γιώργο τον κράτησα ότι θα γίνει αλλαγή, δεν έγινε αλλαγή, που έγινε κάτι και πάμε τώρα.

0: Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Πάμε μέσα. Λοιπόν, ο Γιώργος, δεν του στερήσαμε το λόγο, παιδιά. Δεν μπορούσα να μιλήσει άλλο. Περιμένω τις γραμμές. Ξέρω και καταλαβαίνω τι εννοεί. Ότι κάποιοι εν ονόματι και φορώντας του χριστιανισμού το προσωπείο, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουν ακόμη και στην αρχαία ελληνική σοφία. Σε όλους έχει δίκιο, έχει δίκιο. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορώ να πάρω όμως τους σκοταδιστές τότε και να πω ότι ο Χριστός λες και είπε κάντε αυτό. Δεν μπορώ να πάρω αυτούς που πεις κυνηγάνε τον αρχαίο πολιτισμό, την αρχαία ελληνική σοφία σε όλα και κλείνανε τα πάντα όπου ακούγανε εθνικό, όπου ακούγανε Έλληνα. Δεν φταίει όμως ο Χριστός και η χριστιανοσύνη. Προχωράμε. Νομίζω ότι έχουμε καλή θρησκεία. Έχω μια θρησκεία αγάπης, παιδιά. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Γιώργος πάνω από τον Κόζακα.
2: Έλα, Γιώργη.
3: Πώς πάμε?
2: Καλά, Γιώργο, εδώ.
3: Ήθελα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
2: Ό,τι θες.
3: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
3: Επειδή είναι πρωτοπόρος σε υποσχέσεις.
2: Ναι.
3: Θα πρέπει να διεκδικήσει τα πνευματικά δικαιώματα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε το χρόνο να δώσει 500 ευρώ επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους και ο Τραμπ υποσχέθηκε 5.000 δολάρια για να τον ψηφίσουν για να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.
2: Ναι.
3: Θα έχει κλέψει το πρόγραμμα.
2: Οπότε να δώσει ποσοστά λες. Φραντσάιζ.
3: Φραντσάιζ. Πρέπει να του έκλεψε το πρόγραμμα το Μητσοτάκη. Λοιπόν.
2: τι σημειώνει πονηρά πράγματα ρε Γιώργο.
3: Μα έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. 5.000 υποσχέθηκε ο Τραμπ λέει αν τον ψηφίσουν οι Αμερικάνοι και δεν τηρήσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.
2: Ωραία.
3: 5.000 δολάρια.
2: Ναι.
3: Αλλά ποιος είναι ο λόγος? Όλοι οι κυβερνώντες μας θέλουν εχμάλωτους, φτωχοποιημένους.
2: Βέβαια.
3: Και να τρέχουμε από πίσω σαν τα μανάρια να ζητήσουμε κάνα ροσφέτη, να ζητήσουμε καμιά δουλειά, να ζητήσουμε κανένα επίδομα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Έτσι και ο Μητσοτάκης βγήκε στη Θεσσαλονίκη πάνω, ενώ όταν ήταν αντιπολίτευση κατηγορούσε για τα επιδόματα που έδωνε ο Τσίπρας. Τώρα έχει ξεκινήσει ο ίδιος τα επιδόματα για να έχει αντίκρισμα το πορτοφόλι. Αλλά το πορτοφόλι μας το έχουν κλέψει, Ηλία. Δεν υπάρχει πορτοφόλι. Έχουν ξεκινήσει τώρα τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μας λένε ποτέ αυτές οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
3: Ποιος τις πληρώνει και σε ποιον ανήκουν αυτές οι εταιρείες. Παρά βγάζουν δημοσκοπήσεις. Και από την άλλη μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά που θα βρεθούνε. Και αυτό είναι το και ποιο είναι το δημοσιονομικό. Άμα σταματήσει η ρεμούλα, σταματήσει το κλέψιμο, σταματήσουν οι πάτσιδες. Λοιπόν, θα βρεθούν και η ρεμούλα όλοι που γίνεται. Θα βρεθούν και 13η σύνταξη και 14η.
2: Βέβαια.
3: Αλλά έχει γεμίσει η χώρα πάτσιδες.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, τι πληρώνει ο Έλληνας πολίτης? Πληρώνει κάθε χρόνο 400-500 εκατομμύρια ευρώ ρευματοκλοπές στο ΔΔΕ. Εγώ που δεν βλέπω, γιατί να πληρώνω ρευματοκλοπές?
2: Σωστά.
3: 400-500 εκατομμύρια.
2: Να πάει να πιάσει εκεί που...
3: Αυτούς που κλέβουνε. Να πιάσει αυτούς που κλέβουνε. Πληρώνει ο Έλληνας πολίτες ρευματοκλοπές. Πληρώνουμε ΕΡΤ. Εγώ δεν βλέπω ποτέ ΕΡΤ. Και όχι μόνο
2: ναι,
3: αυτό.
2: Γιώργο μου, έχει, πες το, έχει, πώς το λέμε μόρα, έχει καταργηθεί από την κυρία Μελίνα από τότε.
3: Ναι, από τότε. Ανάλαβε διευθύνων σύμβουλος, τώρα δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, με 5.000 ευρώ μισθό το πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο, μόλις πάτησε το δεύτερο χρόνο, το πήγε στα 10.000 το μισθό το μήνα.
2: Πω, τι μισθή ρε παιδε, τι τρελά πράγματα.
3: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω να αφήσει τα χρέη, λέει, που θα βρούμε συντάξεις. Έχω να αφήσει τα χρέη του ΕΦΚΑ και έχουν φτάσει στα 54 δις χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Ποιος τα έχει αφήσει αυτά τα χρέη. Να πάνε στα 54 δις. Και μετά λένε δεν έχουμε λεφτά για συντάξεις.
2: Ναι. Γιώργο, ευχαριστώ. Μην μου λες τίποτα άλλο.
3: Έχω κι άλλα πολλά να πω.
2: Όχι, δεν μου πεις απόψε άλλα. Μου είπες αυτά που μου είπες. Ωραία ήταν. Μεστά όλα.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Ναι, καλό βράδυ. Πάμε, παιδιά, απόμενη γραμμή. Περιμένετε. Ενώ γιατρέ, Αθηνά, πρώτη φορά που σε βρίσκω. Όχι. Ηλία. Όταν μου λέει η γιατρός μας, Ηλία, όταν φεύγουν οι άνθρωποι σαν το μαζό, δεν γίνεται να μην μιλάς. Μίλησα χθες, Αθηνά. Μιλήσαμε σήμερα. Μην το πολύ το κύριε λέει στο βαριό ότι ο παπάς λέει. Έτσι, μιλήσαμε, ρε γιατρέ, μην μου λες τώρα από εδώ. Πλέξαμε γκόμια. Υπήρχαν άνθρωποι, είπαν εδώ μέσα, γράψανε. Μην το πάμε και όλη την ώρα, λες και είναι σαν αυτούς που με κοιτάγανε ευκαιρία. Μπορεί να μην είχαν πει ούτε ένα γεια στη ζωή του στο Μαζονάκι. Και ο κολλητός μου, ναι, εγώ όταν το Λάσαρο, όταν τον έκανα, μην πω τώρα και ονόματα, το φέρατε και κουβέντα. Τώρα ξαφνικά κάνουν τα που τον βοηθήσαν όλοι. Μαζονάκι με το όνομά του, του έκανε να νιώθουν και να λένε εγώ. Βοήθησα, βρέθηκα στον δρόμο του Μαζονάκη. Άντε τον Μαζονάκη. Πώς λέω εγώ τώρα, τότε παρουσίασα για πρώτη φορά στη ζωή τον Γονίδη ή τον Τερλέγκα ή τον Αλγιο. Ας μην ήταν ο Γονίδης και σου λέγα εγώ αν άξιζε τίποτα αυτό που έχω κάνει. Που με έχει βοηθήσει ο Θεός, εγώ ήμουν γούρικος γι' αυτόν, αλλά τυχερός εγώ να έχω παρουσιάσει για πρώτη φορά. 1 εκατομμύριο έχουν μπει και το έχουν δει 1-200. 1,5 εκατομμύριο κόσμο την πρώτη εμφάνιση του Γονίδη. Είναι ο Γονίδης όμως και το λέω. Άντε μερικοί κουνιούνται, τα είχα βοηθήσει το Μαζονάκι. Αυτοί βοηθηθήκανε μετά. Μπορώ να καταλάβω πως είναι, αντιστρέφουν ακριβώς τα αντίθετα. Τώρα που πέθανε βρήκαν όλοι ότι βοηθήσαν το Μαζονάκι. Και ονόματα και διάφορα, αντιπαδέστατοι και με κακία ψυχής μιλάγανε όλα τα γενικά. Και τώρα βρήκαν από όλοι. Αυτός που είναι όνομα δίνει και την αξία στον άλλον αν τον έχει, αν έχει βρεθεί στον δρόμο του. Και λέω ένα παράδειγμα το οποίο δεν με συμφέρει, αλλά με συμφέρει κιόλας. Λέω το Γονίδη πρωτοπαρουσίασα. Είναι ο Γονίδης όμως. Και το έχω τιμή. Αν δεν ήτανε, τι είναι. Ποιος είναι ο πιο δυνατός, ο Γονίδης ή ο Γονίδης φυσικά. Και εγώ ήμουν γούρικος. Παρουσιάζει για πρώτη φορά και έκανα αυτή τη φοβερή πορεία αυτό το πανάξιος άνθρωπος. Ή τους άλλους. Μη λοιπόν λένε μερικοί τώρα, εγώ βοήθησα το αυτό και πήρα το Μαζονάκι και τον πήρα από εκεί και τον έκανα εκεί τώρα που έχει πεθάνει. Αν δεν είχε πεθάνει, εγώ θα απαντούσε ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Οπότε γιατρέ, μην μου λες αν εγώ πήγα το Μαζονάκι, μου πει φοβερά λόγια από χθες. Δεν κάνει άλλο γιατί το πολύ το κερελέσον είναι αυτό σαν νέα βλάκα. Μου κάνει τρεις παρατήρησεις. Δεν λες λέει, για το Βελόπουλο, για το Χίο και το Σερετιαμένο μου γη Παναγία να λέω για αυτού του τρεις. Το πολύ το κερελέσον, το βαριέται και ο παπά και ο πώς το λέει και ο Θεός. Αλλά καλά, αυτό ήξερα ότι είναι προβοκατόρικο. Αλλά τι βρίσκει ο άνθρωπος για να κάνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Αγαπητέ συνάδελφε στην παραγωγή, Σεραφείμ Δημητρίου.
2: Το όνομα?
4: Σεραφείμ Δημητρίου.
2: Μάλιστα, κύριε Σεραφείμ.
4: Κάνουμε εκπομπή στο Μάχη Ορθοδοξία στην πράξη κάθε Κυριακή. Πήρα λοιπόν γιατί.
2: Μπράβο.
4: Η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και ο αγαπητός Γιώργος,
2: ναι,
4: είπε ό,τι είχε να πει, αλλά στηρίζοντας όλες τις θέσεις του από λάθος εκκίνηση. Πρώτον, η ορκομοσία στο ελληνικό κράτος για όλους τους δημόσιους φορείς δεν αφορά την Εκκλησία, αλλά είναι επιβολή του ανίκανου κράτους, νεοελληνικού κράτους, να επιβληθεί στους πολίτες του. Άρα, με νόμο βάζει τον Θεό ως φόβητρο και ορίζει ότι οι πάντες θα ορκίζονται στο όνομα του Θεού. Η Εκκλησία αντιδρούτσα δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει το δίκιο της, γιατί δεν είναι ελεύθερη. Είναι υπό την νόμο κρατούσα πολιτεία, υφιστάμενη πάντοτε την δαμόκλεια σπάθη του νόμου. Άρα, όποιος ορκίζεται, ο στρατιώτης, ο εκπαιδευτικός, ο βουλευτής, ο πρόεδρος, ορκίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όχι κατά πέτηση του Θεού ή της Εκκλησίας του, αλλά κατά πέτηση της ελληνικής πολιτείας. Η ανίκανη λοιπόν ελληνική πολιτεία βάζει το Θεό ως φόβητρο για να επιβάλλει τους νόμους της. Πάμε παρακάτω. Ο Θεοδόσιος ο Μέγας δεν έγινε ποτέ Άγιος. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι Θεοδόσιοι, αλλά όχι ο Αυτοκράτορας. Μάλιστα, ο Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων, απογόρευσε την είσοδο του Θεοδοσίου στο ναό εξαιτίας των φόνων που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Αμβρόσιος λοιπόν του είπε, το ναό δεν έχει θέση εάν δεν ρίξει στάχτη στο κεφάλι σου, δεν ζητήσεις δημόσια συγγνώμη για τα εγκλήματά σου, ώστε η μετάνοιά σου να σε κάνει να ξαναμπεί στο ναό. Τρίτον, ο όρος Άγιος είναι το πρώτο όνομα των ακολούθων του Χριστού. Αν διαβάσει λοιπόν την Αγία Γραφή, την οποία επικαλέστηκε Πολάκης ο Γιώργος, θα δει ότι ο Παύλος προσφωνεί τα μέλη της Εκκλησίας ως τους Αγίους, τους κατοικούντας Λίδα. Ο όρος λοιπόν Παναγιώτατος αναφέρεται στον ανώτερο των Αγίων, δηλαδή των μελών της Εκκλησίας, που είναι ο Επίσκοπος. Άρα λοιπόν η ημιμάθειά του, που είναι χειρότερη της αμάθειας, τον έβαλε να πει όλα αυτά μέχρι και στο τέλος να πει ότι αγιοποιήθηκε ο Σωκράτης. Φυσικά ο Σωκράτης και άλλοι φιλόσοφοι είναι αγιογραφημένοι εισαγωγικά στη λέξη σε πολλούς ναούς και μάλιστα στο Άγιο Όρος, όπως και στον δικό μου ναό, στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, ως φέροντες τα στίγματα κατά την θεολογία του σπερματικού λόγου. Δηλαδή, έχουν σπέρματα της αληθείας στη φιλοσοφία τους και γι' αυτό ζωγραφίζονται στους ναούς ως προ-Χριστού χριστιανοί και όχι ως Άγιοι. Κανένας δεν ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητα των ανθρώπων των οποίων ο λαός υποδεικνύει την αγιότητά του. Δεν είναι η Εκκλησία αγιοποιός. Και το ότι έχει μπερδέψει ο αγαπητός μας Γεώργιος τα πάντα είναι και η αναφορά του στην Ιερά Εξέταση, η οποία φυσικά έγινε από την Δυτική Χριστιανοσύνη, η οποία, ακούστε με και προσεκτικά, διακρίνεται αυτή την όρο. Δεν έχει καμία σχέση η Δυτική Χριστιανοσύνη με τον Χριστό και την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί στο όνομα του Χριστού έφτιαξε κράτος και με τον παποκεσαρισμό επιβλήθηκε στους δυτικούς ανθρώπους, κάνοντας και απαιτώντας να έχουν όλοι οι αυτοκράτορες, οι βασιλείς της Δύσεως, τον Πάπα επικεφαλής τους. Άρα λοιπόν άστοχη σύγκριση. Και τελευταίο, όπου γίνανε εγκλήματα κατά των αρχαίων ναών, των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων, τραγωδιών κτλ, δεν έγιναν από την Εκκλησία, προσέξτε καλά, έγιναν από τους αυτοκράτορες. Οι αυτοκράτορες λοιπόν, προσπαθώντας, όπως και τώρα, τι κάνει η ελληνική πολιτεία μέχρι σήμερα, μιλάει για χωρισμό κράτους Εκκλησίας, αλλά δεν τολμάει ποτέ να τον κάνει, γιατί δεν θέλει να αφήσει την Εκκλησία ελεύθερη. Τι κάνανε οι αυτοκράτορες? Βάζανε την Εκκλησία από κάτω και χρησιμοποιούσαν την Εκκλησία για να επιβληθούν. Έτσι λοιπόν έρχεται ο πρώτος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και τι κάνει? Συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί? Τον αγαπούσε τον Θεό? Όχι. Γιατί ήθελε να έχει ειρήνη στην αυτοκρατορία. Και τι έκανε? Βρείτε τα παπάδες μεταξύ σας και μην τσακώνεστε για το αν ο Χριστός είναι κτίσμα ή Θεός κατά την αίρεση του Αρίου. Άρα λοιπόν να προσέξει τι διαβάζει, και όταν διαβάζει ο Γιώργος και ο καθένας, να τα διαβάζει σωστά, αγαπητέ μου κύριε Κακλαμάνη.
2: Αγαπητέ μου, εγώ θα πω, πάτερ μου, έτσι δεν είναι?
4: Μάλιστα.
2: Δεν κάνω λάθος.
4: Όχι, όχι.
2: Να σου πω, πατέρ μου, την εκπομπή τι ώρα την έχουμε που πολλές φορές που κάνω εγώ μνήμα τις εκπομπές δεν σε αναφέρω.
4: Κάθε Κυριακή 10 με 11.
2: Από εδώ και πέρα, σε ευχαριστώ, ο λόγος είναι ωραίος, 10 με 11 θα το φέρνω κουβέντα και σε ευχαριστώ που έκανες αυτή την παρέμβαση εδώ στην εκπομπή.
4: Έτσι. Και να πω και το τελευταίο για να σας χαιρετήσω. Ναι. Όταν ο Χριστός διάλεξε τους Αποστόλους, έβαλε μέσα στην ομάδα του 4 βλαμμένους. Για να μας λέει ότι σε κάθε εποχή, ανάμεσα σε 12 χριστιανούς, 12 ιερείς, 12 αρχιερείς, θα υπάρχουν και 4 βλαμμένοι. Ο αρνητής Πέτρος, ο οποίος έκλαψε πικρά και αποκαταστάθηκε μετανοώντας. Ο άπιστος Θωμάς, ο οποίος δεν τόλμησε να βάλει το χέρι του στην πληγή για να διαπιστώσει αν όντως ο Χριστός αναστήθηκε. Ο τελώνης Ματθαίος και ο προδότης Ιούδας. Αν λοιπόν ο νονός του Γιώργου και του κάθε Γιώργου και ο δικός μου νονός κάνανε λάθος τη δουλειά τους και δεν μας κατήχησαν σωστά, δεν φταίει το Ευαγγέλιο ούτε η Εκκλησία.
2: Σωστά.
4: Αν λοιπόν δεν μας έμαθαν ότι κάθε 12 παπάδες και ένας Ιούδας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε μπροστά μας, τότε
2: δεν έχει ξεκινήσει λάθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι διευκρινιστικός και σε πολλά δώσεις απάντηση στον Γιώργο που ήσουν ο πιο ικανός να δώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστώ,
4: ο
2: να είστε καλά.
4: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και σε καλές εκπομπές, πατέρ μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλές εκπομπές.
4: Ευχαριστώ, αδελφέ.
2: Έχει δίκιο. Η πρώτη μου αντίδραση εμένα σε όλα αυτά που το θεωρούσα και σαν απάντηση είναι ότι τι φταίει ο Χριστός και η Χριστιανοσύνη σε αυτούς οι οποίοι είναι σαν τους άπιστους, τους 4 από τους 12 που πέτω τώρα, πάτερ. Έτσι, εκεί το τοποθετώ που έδωσε όμως το κάθε ένα από αυτά μία απάντηση. Όσο για το Σοκράτη και τέτοια που είπα, μακάρι να είχαμε αγίουσα το Σοκράτη, αγιογραφημένος εκκλησίας δεν είναι τυχαίο. Ήτανε καθαρά μυαλά, δεν ήταν παπαδίστικα μυαλά εκείνα που δέχτηκαν να έχουν αγιογραφημένους. Και μπράβο που είναι και στο Άγιο Όρος, δεν ήξερα πώς έχουν, σε ποιες μονές. Ο Σοκράτης σαν Άγιος, με ένα φωτοστέφανο σαν Άγιος. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Αγία μου, η Δένη, ο Κυψέλη.
2: Τώρα περίμενες πολύ, δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα άλλο.
5: Δεν πειράζει. Το μόνο που έχω να σου πω, θα σε τρελάνουνε. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Θα σε τρελάνουνε. Εγώ αυτά που άκουσα απόψε, τώρα μπήκα από τη δουλειά μου. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, άλλα ο άλλος. Μία είναι η γραφή, αγόρι μου. Μία είναι η Αγία Γραφή. Όχι ο καθένας να τη λέει όπως θέλει. Ποια Αγία Τριάδα, λέει μέσα η Αγία Γραφή. Αγία Τριάδα. Λέει Τριαδικός Θεός. Ένας είναι ο Θεός, ένας ο Ιησούς Χριστός και ένα το Άγιο Πνεύμα που δεν είναι πρόσωπο, είναι ενεργός δύναμη του Θεού. Λοιπόν, είναι τριαδική αυτή, είναι κολλημένα και τα τρία αυτά μαζί. Θα σε τρελάνω λίγο.
2: Τζένι.
5: Φτιάξω.
2: Τζένι.
5: Φτιάξω μόνο σου. Έλα.
2: Περίμενε. Θα με τρελάνω όλοι οι άλλοι. Μπήκες και εσύ, με τρελαίνεις και εσύ. Οπότε.
5: Θα σε αποτρελάνω και εγώ, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκουσε με.
2: Έλα.
5: Είναι αυτοκόλλητα αυτά τα τρία που τα λένε Αγία Τριάδα, είναι αυτοκόλλητα. Δεν είπε ο Χριστός, είναι μεγαλύτερος ο πατέρας μου από μένα. Έτσι δεν είπε ο Χριστός. Αυτός δεν με απέστειλε, είπε. Με απέστειλε. Όταν βαφτίστηκε το Περιστέρι, τι είπε. Ούτως είναι ο Υιός μου, εις τον οποίον ευχαριστήθηκα. Ποιος πατέρας και γιος είναι κολλημένα και είναι ένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργός δύναμη του Θεού. Ηλία, θέλω να σε κουράσω. Θα ήθελα να σου πω κάτι άλλο, ένα πολύ ωραίο που το θέλω πάρα πολύ. Να με γνωρίσεις με τον τραγουδιστή του Γονίδη. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει κάνει πάρα πολλά καλά αυτός ο άνθρωπος.
2: Και ξέρεις, έχει μία πορεία ιδιαίτερη. Είναι σπουδαίος καλλιτέχνης πρώτον.
5: Μη συζητάς.
2: Εντάξει.
5: Άνθρωπος.
2: Μιλάει ψυχούλα του και η καρδιά του όλα τα τραγούδια.
5: Ηλία, εγώ ήμουν στην καλλιτεχνία πριν λίγο καιρό, τώρα είμαι στα νοσοκομεία και δουλεύω.
2: Αχα.
5: Λοιπόν, θέλω πολύ κόσμο. Για το Γονίδη, ειδικά το τι έχω ακούσει, τι να σου πω, να τον ευλογεί ο Θεός.
2: Μπράβο.
5: Να του δώσει ο Θεός ό,τι θέλει. Και στους άλλους, γιατί όλοι εργάζονται. Και να σου πω και κάτι, για τον Μαζονάκη, για τη Βουγιουκλάκη, για τον Καζαδίδη, για όλους τους ανώτερους, τους πλούσιους που πεθάνανε. Αφήσανε, βρε Ηλία μου, ένα ίδρυμα, ένα ίδρυμα, ένα φωνοκομείο, ένα γυροκομείο, ένα νοσοκομείο. Μόνο η Τζένι Καρέζη έχει κάτι και βοηθάει τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τους τιμώ σαν τραγουδιστές, όχι σαν ανθρώπους. Αφήσανε κάτι. Δισεκατομμυριούχοι είναι.
2: Είναι τώρα Είναι τώρα ένα δίλημα, με βάζει να σκεφτώ λίγο, ναι. Όπως π.χ. έμεινε ίδρυμα, αλλά βέβαια ήταν η να είναι καλά, να είναι καλά που τον τίμησε και σαν γυναίκα του, η Λάτση με τα λεφτά έκανε ίδρυμα κάτι κούρκουλου και τέτοια διάφορα πράγματα.
5: Ναι, και την Καρκινικό, και έχω πάει ξαδέρφων εκεί πέρα και την έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πάνε πάρα πολλές γυναίκες.
2: Έτσι,
5: εκεί.
2: Είδες, δεν πρέπει να πούμε την καλή κουβέντα για τη Λάτση.
5: Το θέατρο Τζένι Καρέζη, το οποίο δεν βοηθά οικονομικά, δεν μπορούν οι άνθρωποι, αλλά σου λέει έλα να κάνουμε ό,τι μπορούμε, φέρε αυτά που χρειάζονται να έχουμε, χαρτιά και τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, δεν έχουν οικονομική άνεση. Αυτοί οι τραγουδιστές όμως που έχουν πεθάνει, η Μαρινέλα, όλοι αυτοί, το τι εκατομμύρια έχουν αφήσει πίσω, ένα ίδρυμα πόσο κοστίζει, ένα νοσοκομείο, μια πτέρυγα νοσοκομείου, τίποτα. Τίποτα, θα μου πει μερικοί δεν το λένε κιόλας, έτσι, και μπράβο τους. Αλλά καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει. Θα το μαθαίναμε. Λίγο δεν θα το κουράσω άλλο.
2: Όχι, είναι...
5: Αρκετά έχουν ζαλίσει απόψε και είμαι και κουρασμένη, γι' αυτό σου μίλησα και έτσι.
2: Να σε καλά.
5: Ζητάω συγγνώμη.
2: Όχι, Τζένι μου, μια χαρά είπες και κάποια πράγματα ακούμε διαφορετικά, δεν τρελνόμαστε, δεν ζαλιζόμαστε, μόνο αν είναι κανένα... 2-3 τηλέφωνα μέχρι τώρα μας έχουν έτσι πάρει. Αλλιώς όχι, μου αρέσουν εμένα ό,τι και να ακούγει διαφορετικές απόψεις.
5: Όταν πας σπίτι, έχεις πονοκέφαλο?
2: Δεν παίρνω.
5: Έχεις πονοκέφαλο, δεν έχεις? Δεν έχεις, δεν μπορείς,
2: Να είσαι καλά, Τζένι.
5: Καλό.
2: Να είσαι καλά, Τζένι.
5: Καλή
2: νύχτα. Καλό βράδυ, τα ξαναλέμε. Ρε τι Τζένι, μονοκέφαλο λέει. Ξέρω εγώ πόσες ώρες κάνω να συνέρθω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Κύριε Ηλία, Μαρία είμαι από Αρτέμιδα.
2: Καλώς τη Μαρία από την Αρτέμιδα.
6: Λοιπόν, ο Πάτερ Σεράφιμ, να πούμε σε όλους τους ακροατές να ακούσουν. Καταρχήν υπάρχει Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα. Τώρα για αυτά είναι ένα. Ποια Αγία Γραφή και τι Αγία Γραφή δεν ξέρω. Εγώ ξέρω Καινή Διαθήκη και Ευαγγέλιο. Αυτά και αυτά. Άντε για και μια ελιά. Λοιπόν, ο Πάτερ Σεραφείμ, γι' αυτό πήρα, τον ακούω κάθε Κυριακή 10 με 11 στο μάτι.
2: Έχουμε ξανακάνει σχόλιο για τον Πάτερ Σεραφείμ. Το πιστεύεις κάποια βράδια? Κάποιος
6: δεν
2: πήρε...
6: έχουν πει, τώρα το λέω, ναι. Γιατί τον άκουσα που βγήκε ζωντανά και τα εξήγησε αναλυτικά.
7: Ναι.
6: Και, πού να ακούσεις τι λέει για αυτό το κράτος.
2: Μπράβο του.
6: Τι λέει για τα κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν.
7: Ναι. Για τους πολιτικούς.
6: Για τους πολιτικούς.
7: Για τους παπάδες.
6: Για τους παπάδες.
2: Τους ξέρεις, τα ράσα εκείνα που κάνουν κακό στη χριστιανοσύνη και μπράβο του.
6: Ναι, και σου λέει εγώ είμαι με το παλιό. Είμαι μοναχός.
7: Δεν βάζω λέει τα
6: χρυσά. Να φωνάζει Αγγελική, σταμάτα. Και τώρα ποια Αγία Γραφή διαβάζουν όλοι οι αγιογραφίτες, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μια Καινή Διαθήκη. Και στο Ευαγγέλιο κάνουμε την ορκομοσία. Και αυτό που είπε ο Πάτερ έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό ήθελα να πω και μακάρι, ειλικρινά, να τον ακούσεις Κυριακή 10 με 11 ή στις επαναλήψεις.
2: Οι επαναλήψεις, γιατί, ναι, μόνο γιατί.
6: Γιατί είναι φανταστικός. Εγώ μπορώ να κοιμάμαι 2 η ώρα το βράδυ καμιά φορά και 8 η ώρα σηκώνομαι. Να πιω καφέ, να συνέλθω την Κυριακή για να τον ακούσω και να ακούσω και λίγο λειτουργία και να ακούσω και αυτά τα ηθικά διδάγματα. Είναι μέσα στον κόσμο, φωτισμένος και μακάρι έχω πνευματικό να ήταν εκείνος ο πνευματικός μου. Τώρα για ποιες Αγίες Γραφές? Είναι Πατήριο και Άγιο Πνεύμα.
2: Ωραία,
6: δεν αναστήθηκε,
2: ωραία Μαρία, ωραία, ευχαριστώ.
6: Κάτσε για το Μαζονάκι που δεν έκανε τίποτα. Να ρωτήσεις τον Τζόρτζογλου.
7: Ρώτα, δε.
6: Το Στράτο Τζόρτζογλου. Αυτό έχω.
7: Το τι έχει πει.
2: Καλό βράδυ. Πάμε στην άλλη γραμμή.
6: Έλα, γεια.
2: Γεια χαρά σου, Μαρία. Και η Αγγελική εκεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ωραία για τον Πάτερ το Σεραφείμ, το Δημητρίου, τις εκπομπές του εδώ, που είναι σίγουρο την ιδιαίτερη. Τώρα μια μέρα ξανακουβεντιάσαμε για αυτήν την εκπομπή. Ή εγώ το είπα, ρώτησα μέσα, πέστε μου άλλη εκπομπή. Και μου είπαν και για του Πάτερ έτσι που απόψε μας πήρε εδώ πέρα να είναι καλά. Και ακουγόταν ότι είναι διαφορετικός από το κλασικό ιερέα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Ηλίδη.
2: Καλησπέρα.
8: Στέφανε, εγώ πέρα, Στέφανε, τι κάνουμε.
2: Έλα, Στέφανε.
8: Έλα, κόλλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Καλά, Στέφανε, εσύ.
8: Είμαι και εγώ στενοχωρημένος με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Που θέλω να τον αναπαύσει την ψυχούλα του, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος του Θεού και βοηθούσε και κόσμο χωρίς να το κάνει διαφήμιση. Συντάσσουμε με τον πατέρα Σεραφείμ Δημητρίου. Και αντιτάσσουμε με την κυρία Τζέμι, η οποία είπε το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργός δύναμη του Θεού. Αυτό το υπεραυτίζονται οι μάρτυροι του Ιεχωβά. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Και στο τέλος λέει, πορευθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και ο Υιός είναι πρόσωπο και ο Πατήρι είναι πρόσωπο. Είναι μονά εν τριάδι και τριά σε μονάδι. Όταν βαπτίστηκε ο Κύριος μας, βαπτίστηκε ο άνθρωπος Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Είχε και τη θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την Ιερά Εξέταση. Και αν σήμερα, Ηλία, έχουμε τα αρχαία κείμενα και την αρχαία ελληνική γραμματεία, το οφείλουμε στην Εκκλησία και στους μοναχούς.
2: Τα αντιγράψανε από πάνω όταν έγινε από την...
8: Αντέγραφαν στα μοναστήρια τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και τα έχουμε.
2: Βέβαια.
8: Το γνωρίζεις αυτό, νομίζω.
2: Βέβαια.
8: Λοιπόν, αν μισούσανε την αρχαία ελληνική γραμματεία και την φιλοσοφία, στην οποία είχαν ταχθεί υπέρ να διαβάζουν τα παιδιά τη φιλοσοφία και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γιάννης ο Χριστός, που είναι ο πιο Γρηγόριος ο θεολόγος, δεν τα είχαμε σήμερα την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μάλιστα. Έχουν αντιγράψει και τα κείμενα του Ιουλιανού του Παραβάτη, που άσχετα που ήταν εναντίον της χριστιανικής πίστης, τα φιλοσοφικά του κείμενα είναι άξια μελέτης.
2: Ναι.
8: Ο Ιουλιανός του Παραβάτη ήταν φιλόσοφος, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
2: Απορώ πως το γιατί τον λένε Παραβάτη όμως. Να τι έκανα κάποια ράσα. Να κάποια ράσα τι έκανα.
8: Πήγε να επαναφέρει το 12ο.
2: Δεν πήγε, πίστευε πολύ στο αρχαίο πνεύμα, πίστευε πολύ αυτός.
8: Στο 12ο πήγε να αναφέρει στην αυτοκρατορία και τους χριστιανικούς ναούς ήθελε να τους κάνει σταύρους, θέατρα και μέρη για κολασίες. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα, όρκος. Άλλο είναι να ορκίζομαι για να υπεραυτιστώ την άποψή μου, αυτό θα απαγορεύει φυσικά το Ευαγγέλιο, και άλλο είναι όρκος προς την πατρίδα ή εσύ που έχεις κάνει και το έργο του Κολοκοντρώνη. Όρκος στη φιλική εταιρεία δεν είναι βλάσιμος. Δεν μορχιζόντουσαν οι καπεταναίοι και οι αγωνιστές στη φιλική εταιρεία. Λία.
2: Δεν είπε κανείς ότι είναι βλάστημος, Στέφανε.
8: Ο Γιώργος, ο ακροατής, το είπε. Ότι είναι κακό να ορκιζόμαστε. Οι αγωνιστές μας ορκιστήκαν στο Ιερό Ευαγγέλιο για τον αγώνα του 21. Ορκίζονται ο στρατός και ενόπλες δυνάμεις. Ορκίζονται οι γιατροί. Ορκίζονται άλλο όρκος. Αυτό απαγορεύει ο Χριστός. Να ορκίζεσαι στο Θεό για να υπερασπιστείς την άποψή σου ότι είναι αλήθεια. Είναι μια πράξη σου. Θέλω να ορκίζομαι στην πατρίδα. Ή η όρκη των αγωνιστών, ή ο όρκος του 40, ή ο όρκος του στρατιώτη. Είναι διαφορετικό το να με το άλλο. Αυτά είχα να καταθέσω.
2: Ωραία.
8: Μ' ακούς τον Σεραφείμ Δημητρίου. Είναι μια πολύ καλή εκπομπή.
2: Ένας
8: άνθρωπος με πήρε είναι ο λόγο. Μας εξηγεί το Ευαγγέλιο. Μας εξηγεί την αποστολική. Το αποστολικό κείμενο και τα έβαλε τα πράγματα στη σειρά.
2: Ναι.
8: Θα μην λέμε πράγματα που ισχύουν και κάτι άλλο να ξέρεις. Δεν υπάρχει καμία οικουμενική σύνοδος, όποιος μου το βρει να μου το πει, καμία οικουμενική σύνοδος δεν υπάρχει και καμία εντολή οικουμενική σύνοδος δεν υπάρχει για καταστροφή των ιερών μνημείων και των ιερών ναών. Ουδέποτε η Οικουμενική Σύνοδος έχει αποφασίσει για την καταστροφή των ναών. Αυτά ήταν κάποιες λάθος κινήσεις κάποιων αποκρατώρων για να φανούν αρρωστοί. Και κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξέρουν τα γεγονότα καλά τι συνέβη. Όταν κάποιος αρματοδρόμος πήγε να βιάσει το παιδί του φρούραρχου της Θεσσαλονίκης, τον έπιασε, τον φυλάκισε, έγινε ξεσηκωμός και έγανε σπίτια και έγανε περιουσίες κλπ. Μην κοιτάτε με τα σημερινά δεδομένα να καταλάβετε την εποχή εκείνη. Όταν λοιπόν εκείνη την περίοδο και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτό Βυζάντιο γινόταν εξασηκωμός και κεγόταν πόλης, η εντολή ήταν να το πατάξουν το γεγονός αυτό. Αυτό συνέβη και με τον Ιουστινιανό με τη Τσάρτη τον Νίκα.
2: Ναι. Απλώς ήταν... ήθελα να ξέρω κάτι, αυτά που είναι ιστορικά, στη Λιπατία που έλεγα χθες να κάνω.
8: Άλλο αυτό ρε παιδί.
2: Τη δολοφόνησαν χριστιανοί. Ποιοι χριστιανοί ήταν αυτοί ρε Στέφανε?
8: Μα κοίταξε, πάντα υπάρχουν και κακό.
2: Έτσι, μπράβο, εκεί διατάφτα αυτό, γι' αυτό σε πήγα εκεί.
8: Ακριβώς. Έχουν συγγνώμη Ηλία, ναι. Εσύ αγαπάς την Εθνική Επανάσταση και πολύ καλά κάνεις. Όλοι οι αγωνιστές, οι όλοι που ξεσηκώθηκαν εναντίον των Τούρκων, ήταν σωστοί, ήταν όλοι σωστοί?
2: Όχι, θα μου πεις, αυτοί που κάνανε τάχα κολέτες μαυροκορδάτους ότι πολεμάνε υπέρ του αγώνα ήταν...
8: Αυτό ήταν... μαυροκορδάτο και το κολέτη. Πες στους αγωνιστές, έχουμε και ανθρώπους που δεν ήταν σωστοί.
2: Έχουμε και κάποιοι που ήταν, ναι, ήταν... Ναι.
8: Ο Πούρας ήταν σωστός.
2: Απεδείχθη...
8: Και όπως τον Αμπρούτσο. Τον Αμπρούτσο σκότωσε.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
8: Ο Μιαούλης ήταν σωστός.
2: Βέβαια.
8: Καλός αγωνιστής. Ο Μιαούλης δεν έκαψε το στόλο.
2: Έκαψε το στόλο
8: στόλο. Καποδίστρια.
2: Σωστά, σωστά. Να λοιπόν, ότι μέσα στους παπάδες.
8: Είδες λοιπόν ότι είμαι. Σε κάθε εποχή έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πάντα.
2: Δεν θα πει ότι φταίει ο χριστιανισμός. Ευχαριστώ, Στέφανε. Το είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ εγώ. Γεια σου, Στέφανε.
8: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Το ότι τι φταίει ο Χριστός. Αυτό είπα και στον Γιώργο. Πριν επέμβει ο πάτερ Σεραφείμ, ο Δημητρίου, με καταπληκτικό λόγο. Αυτό, αλλά γενικά παιδιά, κάποια στιγμή θέλω να τα κάνω και ξέρω να το αναλύουμε φοβερά ρε και πάνω να κάνουμε. Εδώ πέρα δεν είναι μια θεματική εκπομπή, είναι μια εκπομπή puzzle. Λέμε, κρατάμε αυτά, διορθώνουμε αυτούς που κάνουν λάθη. Αυτό που έφερα κουβέντα είναι, τι δουλειά έχει με τον χριστιανισμό η Ιερά Εξέταση? Τι δουλειά έχουν κάτι παπάδες που ήταν μαύροι να κάνουν κακό στον χριστιανισμό? Τι δουλειά έχουν αυτοί που σκοτώσανε, που ήμουν ιστορικά δολοφονήσαν οι χριστιανοί την. Αυτή την σοφή γυναίκα εκεί, την Ιπατία που πήγα να κάνω χθες σχόλιο. 370 πότε είσαι, μετά Χριστόν είναι. Μετά Χριστόν είναι η Ιπατία. Η Αλεξανδρινή. Έτσι. Η οποία ήταν μια μεγάλη αστρονόμος, φιλόσοφος, μαθηματικός η γυναίκα. Κόρη ενός μαθηματικού. Του Θεώνα, που λέγω τα Θεώνα, εις Θεώνα τώρα, δεν ξέρω το τονισμό καλά. Η ιδρύτρια της Αλεξανδρινής σχολής εκεί και μιλάμε. Μια σπουδαία γυναίκα την οποία είναι αλήθεια ποιοι χριστιανοί ήταν αυτοί, αλλά ξέρετε τι μου κάνει μερικές φορές παιδιά, πάνε να τα κάνουμε λαϊκά τα πράγματα, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, να καταλαβαίνουμε και εμείς. Πως είναι σε κάποια κόμματα τώρα κάποιοι οποίοι χαλάνε ότι έχει σχέση με το τάδε κόμμα, θα το πω έτσι λίγο υπερβολικό, χωρίς να χαλάω το χριστιανισμό μας καθόλου. Πως είναι κάποια λαμόγια που ισχωρούν κάπου που κάνουν κακό? Έτσι έχουν εισχωρήσει, πιστεύω και μέσα στο χριστιανισμό, κάποιοι οποίοι κάνανε πως είναι χριστιανοί και κάνανε ότι ήταν καταστροφικό, που έχουν μείνει και ιστορικά δεδομένα ότι έχουν κάνει κακό στο αρχαιοελληνικό πνεύμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Χριστός είπε, κάψτε βιβλία χριστιανών. Ο Χριστός είπε, δολοφονήστε με πετροβολισμό, πως διάλογο πέθανε αυτή η σοφή, η Ιπατία, η οποία ήταν υπέρ αρχαιοελληνικό πνεύμα. Ποιον θα βάλω το? Μπορεί να φταίει ο χριστιανισμός και ο Χριστός, ο Θεός μας? Αυτό πιστεύουμε. Άρα λοιπόν, του πάτερ αυτά τα πολύ ωραία λόγια μες στους 12 ήταν και 4-4-3-4 λαμόγια μες στους μαθητές. Και έτσι είναι πάντα μέσα σε όλη την πορεία, σε κάθε τομέα της ζωής. Έτσι και μέσα στο χριστιανισμό. Λοιπόν, να πάμε γραμμή. Πάμε σε παρακαλώ. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Τα μεσημέρια 12:01 ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάθε μεσημέρι 12:01. Μετά ο Γρηγόρης Ρέδης. Μετά Ράδιο Μακελάριδες. Στέφανος Χίος. Που είπα στην αρχή, με κάλυψε ο Χίος σε κάτι το οποίο το λέω δεύτερη φορά. Έτσι πήγε να γίνει νέος και πέθανε. Και εσείς πιάστε ό,τι θέλετε. Ανάλογα τι κεραίες έχει ο καθένας, τι εννοεί μέσα σε αυτό που με πληροφορεί, τι εννοούσε ο Κύριος και είναι εναντίον. Καθόλου εναντίον. Έχει τόσο μεγάλη ομπρέλα στο τι έχουν συμβεί. Δεν μπορεί να αναλύσει κάποιος αν δεν είσαι και λίγο πονηρός εισαγωγικά να πιάσει τι εννοεί. Τι και τι υπάρχουν, τι είναι, τι πράγματα κρύβονται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
9: Ο Άγγελος είμαι.
2: Γεια σου, κύριε Άγγελε.
9: Την υπατία την σκότωσε ο επίσκοπος, δεν την σκότωσε, την ξεκύλιασε ο επίσκοπος Αλεξανδρίας.
2: Μάλιστα.
9: Και ήταν ποιήτρια και φιλόσοφος.
2: Βέβαια.
9: Έτσι.
2: Ναι.
9: Ο Σωκράτης, από καθηγητή του Αριστοτελείου, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είναι από την Καθολική Εκκλησία, σου το έχω πει και πριν 10 μέρες, ανακηρυγμένος Άγιος. Έχει ανακηρυχθεί Άγιος. Για την Ορθόδοξη γιορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου τις 40 Παρθένες. Και μεταξύ των Παρθενών αυτών είναι και η Θεά Αθηνά, η Θεά της Σοφίας. Την γιορτάζει η ελληνική, η χριστιανική εκκλησία.
2: Ναι.
9: Και αυτά είχα να πω. Πολύ καλός ο λόγος του Πάτερ Σεραπίου.
2: Ναι, ναι, ναι.
9: Υποστηρίζει αυτό που πρεσβεύει. Ναι. Και εντάξει, τι άλλο να πω, κύριε Ηλία. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
2: Ας ακούμε όλες τις απόψεις.
9: Ε.
2: Ας ακούμε όλες τις απόψεις και ας κλέβουμε.
9: Όχι, να τις ακούμε τις απόψεις. Και χάρηκα πολύ που βλέπω και Ορθόδοξους και την κυρία που είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, φάνηκε και αμέσως το είπε, δεν είναι αιρετική. Και θέλω να έβλεπα να ακούσω και μεταξύ τους κάτι.
2: Ξέρεις κάτι, Άγγελέ μου, πάντως τι πιστεύω εγώ? Και πραγματικά μου τη σπάει όταν ακούω καθοδηγό, αυτό, μάρτυρες Ιεχωβά. Ξεκινώντας από το χριστιανισμό, όποιοι είναι που είναι δολιοφθορείς, κάποιοι δεν πούμε τώρα μην χαλάσουμε καρδιές, άστρο να κάνουν ό,τι θέλουν. Ρε παιδιά, ο χριστιανισμός είναι τι καθολικοί, τι ορθόδοξοι, τι διάλο κομμάτια έχουν, τι προτεστάντες πιστεύουν στο Χριστό. Δεν πάνε να πιστεύουν κάτι παρακλάδια και διάφορα πράγματα, τόσο καταστροφική είναι.
9: Αυτές είναι αιρέσεις, μωρέ, αιρετικοί είναι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ θέλω να σου πω το άλλο.
2: Κάτω από την ίδια ομπρέλα πιστεύω πως είναι τελικά όλοι αυτοί.
9: Ναι, ναι. Στον Πάτερ, θα τα πούμε. Θα σου πω κάτι άλλο έτσι, που είχε πει ο Έριχ Φοντένικεν. Κύριε Ηλία, αυτοί οι παπάδες οι λίγοι γκρέμισαν όλους τους αρχαίους ελληνικούς ναούς.
2: Ναι.
9: Αυτοί οι λίγοι παπάδες πάσχισαν να εξαφανίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό πνεύμα. Αυτοί οι λίγοι παπάδες απαγορεύουν να ανοίξει το δημόσιο σήμα στην Οδό Πλατεών, στην κάθετο, στην Ιερά Οδό που είναι το αρχαίο το νεκροταφείο των Αθηνών. Αυτοί οι λίγοι παπάδες είναι. Κινδυνεύουν από τίποτα, φοβόνται τίποτα.
2: Ναι. Αυτοί οι παπάδες, οι οποίοι φαίνεται είναι σε κάποια πόστα, τα οποία επηρεάζουν και δεν θα πει αυτό τίποτα. Πως είναι πρέπει αυτό να το παίρνει την πλάτη το χριστιανισμός.
9: Αυτοί οι λίγοι παπάδες, κύριε Ηλία, φόβηζαν τον ελληνικό λαό 17 αιώνες τώρα.
2: Τώρα,
9: αυτοί οι λίγοι,
2: Αγγελέ,
9: παπάδες,
2: υπάρχουν, ναι, άλλοι και υπάρχει ο Χριστόδουλος. Ποιον θα δεχθώ εγώ? Το Χριστόδουλο φυσικά σαν χριστιανό.
9: Εγώ σου είπα, από όλο τον χριστιανισμό, από αυτά που ξέρω, δύο δέχομαι, τον Παΐσιο και τον Χριστόδουλο. Αυτούς τους δύο δέχομαι. Και στο Χριστόδουλο είχαν πέσει το τι έλεγαν τότε οι άλλοι, οι σημερινοί. Τώρα να μην τα προχωρήσουμε τέτοια θέματα, γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλα να σου πω. Εγώ θα σταθώ στο φίλο τον Κώστα από τον δρόμο που μίλησε χτες για τα 147 δεθρικά.
2: Τα 100?
9: Και θέλω αν δεν τα έχεις, θα τα βρω εγώ και θα σας στείλω.
2: Τα 100?
9: Σου μίλησε για 147 δελφικά παραγγέλματα, πώς θα είπα.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, ναι, που εκεί βασίζεται όλοι. Να μας μιλήσουν για τον Σαούλ, ας πούμε, τον μετέπειτα Παύλου.
2: Ναι.
9: Και δεν μπορώ εγώ να δέχομαι τώρα 4 Αγίους της ελληνικής εκκλησίας, Αγίους, τον Πέτρο, τον Ματθαίο και αυτόν τους λένε βλαμμένους, επειδή δεν μας εξυπηρετεί τώρα. Είναι βλαμμένοι 4 Άγιοι, είναι Άγιοι αυτοί που είναι βλαμμένοι. Τι άλλο να πω, κύριε?
2: Ωραία. Ωραία, κύριε
9: Ηλία μου, τι άλλο
2: σε
9: να πω.
2: Σε ευχαριστώ, Αγγελέα μου, καλό σου βράδυ.
9: Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω.
2: Σε ευχαριστώ.
9: Θα ήθελα να πω και μια οδή, ναι, αλλά του Παλαμά, αλλά άστο, άλλη φορά.
2: Άλλη βραδιά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καληνύχτα. Εγώ να θυμηθώ τώρα για να γελάσουμε λίγο. Να αλλάξουμε λίγο το πνεύμα τελείως. Ο Τραμπ ζητάει πίσω τα λεφτά από τους Ευρωπαίους για τα πυρομαχικά που δώσανε στην Ουκρανία. Μάγκας, μέσα στα διάφορα τα τρελά που θα πούμε τότε, ο Τραμπ έχει να τα καλά, έχει εκείνο τους ξεσπάσματα, αυτό που δεν έχει κατάσταση να αλλάξει η ιστορία ακόμη. Τι γίνεται εκεί κάτω? Εγώ είμαι, όταν γίνονται γενοκτονίες και όταν οι λαοί πετσοκόβονται, δεν το συζητάμε, είμαστε εναντίον, το αντιπληρώνουν αθώοι. Όχι αυτοί οι οποίοι πάνε, τσιγκλάνε και κάνουν και μετά τους επιδίδονται άλλοι και την πληρώνουν και οι αθώοι. Όχι αυτούς που έχουν πειράξει. Αλλά γενικά είμαι εναντίον του πολέμου. Πέρα από τη γνώμη που είχαμε πρώτης τετραετίας για τον Τραμπ, που κάποιοι τον γουστάραμε και λέγαμε Τραμπ. Μετά δεν έχει κατασταλάξει ακόμη ο Κουρνιαχτός. Τι διάλο να πούμε? Ακόμη δεν έχω εγώ, είμαι μπερδεμένος ακόμη. Μην νομίζετε ότι είμαι, ξέρω εγώ, κάτι φορές που είχε ένα ζαβράκι μου, κακλαμάνι, εσύ δεν έρθει για τον Τραμπ. Όχι, ακόμη. Και ακόμη κοιτάω να δω πού είναι τα καλά που κάνει, πού είναι τα στραβά που κάνει, τα τρελά ή τα πολύ λογικά που τα βλέπουμε εμείς τρελά. Δεν ξέρω την άτιμη τη ζωή και την η παγκόσμια σκηνή. Τι γίνεται, τι κρύβονται. Δεν ξέρω τι παίζεται ακόμη, ποιες είναι οι πόρτες της σκηνής, θα το πάω θεατρικά, αλλά εκείνο που είναι καταπληκτικό που είπε είναι: δώστε μας πίσω τα λεφτά που δώσαμε για τα πυρομαχικά που δίνετε στην Ουκρανία. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Οι Ευρωπαίοι μαζί με τον κύριο Ζελένσκι, αν μπορέσουν να του μαζέψουν τα λεφτάκια, καλά κάνει η Αμερική να ζητήσει πίσω αυτά που θέλουν και που κάνανε και που σκίζονται και που θέλουν να δίνουν. Να συμπαραστέκονται και μετά ο Πούτιν να επιτίθεται την άλλη μέρα και να σκοτώνει Κοσμάκη ή να σαρώνει εκεί πέρα και να μα πώς έγινε και να βγαίνει ο άλλος, δώστε μας καλά όπλα. Το έχουμε πει χίλιες φορές, είμαστε υπέρ της ειρήνης, πρέπει να σκιστούν για την ειρήνη και όχι βοηθάμε να συνεχίζουν οι πόλεμοι. Δηλαδή πάμε και ρίχνουμε όπλα, είναι μια φωτιά, ρίξε περισσότερο τώρα να τους κάψουμε όλους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Κυρία Κρήτα, κάπου την είδα. Κάτι έκανε, τι έκανε. Ναι, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
10: Έλα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, είμαι Σοφία Πασπάτα.
2: Γεια σου, Σοφία.
10: Τι κάνεις?
2: Καλά, Σοφία.
10: Το παπά τον ακούω και εγώ κάθε Κυριακή, αυτό που μίλησε προηγουμένως.
2: Μπράβο. Είναι καλός.
10: Πολύ ωραία τα λέει, Ηλία, αν τον ακούσεις. Πόσο γλυκιά φωνή έχει πρώτα-πρώτα.
2: Είναι κοίταξε. Λίγο αν ακούσω, εγώ δεν είχα ακούσει, μην είμαι ψεύτης τώρα και κάνω στροφές. Μπορεί να είχαμε κάνει ένα σχόλιο εδώ πέρα, αλλά δεν τον είχα ακούσει. Τον άκουσα συγκροτημένο και ιδιαίτερο. Δεν είναι ο παπάς τα ράσα, η κλασικούρα να με διώξει.
10: Ναι,
2: είναι ιδιαίτερος.
10: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
2: Είναι ιδιαίτερος.
10: Ναι, πάρα πολύ καλός. Λέω, αφού δεν θα φύγει να φύγει, σε τραβάει πολύ για να κάτσει να τον ακούσει.
2: Βέβαια. Γιατί δεν λέει. Δεν λέει αυτά τα κλασικά που λένε οι προσώπου που σε κουράζουν.
10: Ναι. Έχει πολύ γλυκά φωνή όμως.
2: Και είναι και συγκροτημένος. Φαίνεται ότι είναι διαβασμένος ο άνθρωπος.
10: Ναι. Ακούω σήμερα ο Σερέτης είχε το Μαζονάκι.
2: Ναι.
10: Σε συνέντευξη.
2: Ναι, συνέντευξη, ναι.
10: Ένας Τάσος. Ποιος Τάσος είναι αυτός που δημοσιογράφος?
2: Ποιος ο?
10: Δύο ώρες τον είχε, Ηλία. Ένας Τάσος τον έγανε. Αυτό είναι που του έπαιρνε συνέντευξη.
2: Ναι.
10: Τάσος, δεν είναι αυτός ο... Πού πήγαινε, κάπου πήγαινε νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων τώρα, αλλά τα είπε, τι να σου πω, Ηλία μου. Τι να σου πω, άλλο πράγμα, πώς θα έλεγε. Τον επηρεάσανε πολύ τον άνθρωπο, μωρέ.
2: Ας το μην το κρίνουμε άλλο, γιατί σου λέω μέσα από την... Εγώ πιστεύω, σε αυτούς που δεν περιμένα σε πολεμήσουν είναι το κακό. Σοφία, είδες λέει ποιος σου βγάλε πιο βαθιά το μάτι?
10: Το ξέρω.
2: Τίποτα άλλο.
10: Ο δικός σου άτομος.
2: Λοιπόν.
10: Έτσι είναι, Ηλία μου. Άντε, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, Σοφία. Πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ο Κύπριος είναι, έτσι.
11: Α, ο Κύπριος.
2: Αυτός που επήρε τη συνέντευξη, δηλαδή, που είχε ο Σερέτης το παιδί. Ο κάτω, που
11: ναι,
2: έχει κάνει...
11: Καλή,
2: έχει κάνει πολλές συνέντευξεις.

0: Είναι το, λοιπόν, δεν μιλώ άλλο γι' αυτό. Μιλώ για να ποια είμαι, γι' αυτό να θυμηθείτε.
1: Μα ο καλά κάνεις.
0: Το βιβλίο σας είναι εξαίσιο, το διάβασα και συγχαρητήρια, διότι ζούμε μία εποχή άγριων χωρισμών των Ελλήνων, ανδρών και γυναικών. Χωρίζουν και γίνονται εχθροί και τα παιδάκια αγγελικά τους ενώνουν πάντοτε, και τον μπαμπά και τη μαμά, και αυτοί φέρνονται απέσια, οι πάρα πολλοί, οι περισσότεροι σχεδόν. Λίγοι είναι οι πολύ καλοί που συνεργάζονται μετά το χωρισμό. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο θέλω να πω για όλα αυτά που άκουσα περί θρησκειών και δεν ξέρω τι. Θα προτείνω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όλοι οι Έλληνες πρέπει.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Θέλω μια φάλη μια φορά, σε παρακαλώ, και όταν σου είπω, το έχω πει και δεν στο λέω γιατί πόση να ξεγελάσω. Μπήκα τρεις φορές και σε εισαγωγικά σε έβριζα. Έλεγα, μου είπε μια φορά η γυναίκα μου, πες μου που είναι ο τίτλος, θα το βρω στην Google να δω, για να σου πω αύριο καλά λόγια εναντίον.
0: Γιατί να σας πω, δεν ξέρω, όλοι το βρίσκουν.
1: Όχι, θα το ξαναπείς. Πες μου πώς είναι ο τίτλος.
0: Γράψτε το, Χρυσέ μου, καλά.
1: Ναι, το έγραψα και την άλλη φορά.
0: Με κεφαλαία γράμματα, με κεφαλαία. Να σε δω.
1: Να σε δω.
0: Να σε δω. Στην κορυφή. Να σε δω. Το βλέπω. Δω. Να σε δω στην κορυφή. Όπως το ακούτε. Με ωμέγα το δω. Να σε δω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το πεις, ναι.
0: Στην κορυφή.
1: Να σε δω, την άλλη φορά μου είπες πάλι το να.
0: Βεβαίω, όχι, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι, όχι, δεν μου το πες.
0: Δεν
1: μου το πες. Είναι μεγάλο πράγμα πως ψάχνεις κάτι. Άλλο να γράψεις στην κορυφή, άλλο να σε βρω στην κορυφή.
0: Παρεξηγηθήκαμε, γιατί εγώ το ξέρω τόσο καλά. Να σε δω
1: στην κορυφή. Να σε δω κι εγώ εκεί απόψε και να διαβάσω, κυρία σου.
0: Δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα να πω κάτι για τη θρησκεία. Κοιτάξτε, οι θρησκείες είναι σεβαστές, όλες οι θρησκείες επάνω στη γη, του κάθε έθνους η θρησκεία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σεβαστή.
1: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Αδιαπραγμάτευτα, έχεις απόλυτα δίκιο, κάθε θρησκεία.
0: Άλλη μόνο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
1: Μόνο η δική μας η θρησκεία είναι καλή, δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Άλλο αν τι πιστεύουμε εμείς στη δική μας, αλλά σέβομαι και τα αλλού τη θρησκεία.
0: Φυσικά, βεβαίως. Όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, είχαμε πλήρη άνεξη θρησκεία. Και είχαμε, όταν ανέβηκε, λένε, ο Παύλος, που δεν ήταν, τέλος πάντων, ό,τι και καλύτερο ο Παύλος αυτός, ήταν πράκτορας των Εβραίων αυτός. Λοιπόν, όταν ανέβηκε εδώ.
1: Και εξολόθρευε χριστιανούς.
0: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα για τον Παύλο, γιατί θα μακρηγορήσω.
1: Ναι.
0: Πήρα γι' αυτό και μόνο και να κλείσουμε, ναι, να μην σας ταλαιπωρώ. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού», «The Colossus of Marussi», όσοι θέλουν να ασκούν και τα αγγλικά τους.
1: Ναι.
0: «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού», το έχει γράψει ο Χένρι Μίλλερ, προσέξτε. Ναι. Αυτός ήταν Ιρλανδός καταγωγή, γεννήθηκε στην Αμερική, καμία σχέση με την Ελλάδα. Ήρθε εδώ το 1939 και έμεινε ένα χρόνο εδώ στην Αθήνα, ξέρω εγώ και πού αλλού γύρισε, και γνωρίστηκε με τον Κατσίμπαλη, έναν λογοτέχνη. Γι' αυτό έχει γράψει «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού». Δεν γράφει βέβαια μόνο για τον Κατσίμπαλη, γράφει για τους Έλληνες εδώ που γνώρισε ένα χρόνο, και αξίζει να δείτε. Είναι και προφήτης αυτός, προφητεύει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον,
1: ναι,
0: για όλη την γη, για όλη την ανθρωπότητα.
1: Έχει βγει τίποτα από αυτά που έχει πει?
0: Όχι, η προφητεία του είναι σε βάθος χρόνου, είπε με τα χίλια χρόνια αυτά όλα που προφητεύει,
1: ναι,
0: λέει ότι τουλάχιστον θα περάσουν χίλια χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει γρηγορότερα αυτά που προφητεύει.
1: Ναι, αυτά προφητεύει, συγγνώμη κύριε Ειρήνη μου. Αυτά που λέει που θα γίνουνε, έχει βγει τίποτα από αυτά ή εννοεί θα γίνουνε? Πώς θα τον πω προφήτη αν δεν έχω δει κάτι ότι έχει βρει?
0: Όχι, δεν τον λέμε προφήτη. Απλώς ας μην πούμε προφητεύω, ας πούμε την άλλη λέξη. Εμείς οι Έλληνες δεν είχαμε ποτέ προφήτες. Ποτέ. Είχαμε διορατικά πνεύματα.
1: Σωστό.
0: Έτσι το ίδιο είναι και αυτός. Ένα διορατικό πνεύμα. Μην τον πούμε προφήτη, λάθος είπα τη λέξη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο. Απόλυτα δίκιο. Συμφωνώ. Παίρνω πίσω το λόγο μου. Διορατικό πνεύμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται άνετα, εύκολα, σαν παγωτό σε καλοκαιρινή ζέστη, θα λιώσει στο στόμα σας και στην ψυχή σας. Λέγεται «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού».
1: Ναι.
0: Ένα αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Και εκεί και ένα ψυχογράφημα που είδε αυτός με τα μάτια του, ένας τελείως ξένος που δεν είχε καμία σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήρθε και έμεινε εδώ και τους είδε εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε μου όμως, παρακαλώ, βάλε μου τελεία.
0: Δυο λεπτά, ένα μήνα πριν

0: πριν να γίνει ο πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, αυτό το συστήνω, μέσα από την ψυχή μου για τους Έλληνες να διαβάσουν τον Κολοσσό του Μαρουσιού, του Χένρι Μίλε.
1: Εγώ θα ψάξω το δικό σου, κύριε Ερήνη, απόψε πάλι.
0: Αυτό θα το βρεις εύκολο.
1: Για άλλη μια φορά, ναι, δεν το βρήκα εύκολα τρεις φορές. Προσπάθησα
0: το έχω ζωγραφίσει όλο μόνιμο, μόνιμο το έχω ζωγραφίσει. Είναι, είναι όλο το νόημά του είναι πώς να ανοίξουμε την όρεξη των παιδιών μας για έρευνα και για μάθηση. Είχα 20 χρόνια φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Για άλλα 20 δίδασκα πριν. Λοιπόν, πώς να ανοίξουμε την όρεξη των παιδιών μας για έρευνα και για μάθηση, δίχως να τα καταπιέζουμε. Εγώ και στις δυο μου κόρες δεν είπα ποτέ κάτσε διάβασε. Ποτέ.
1: Καλά,
0: αλλά όταν ερχόντουσαν να με ρωτήσουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν. Κάτι, εκεί τα βοηθούσα τα παιδιά μου.
1: Καλά,
0: να αφήσουν, ναι, τα Ελληνόπουλα να τα αφήσουν ελεύθερα, κυρίως οι πιο μορφωμένοι γονείς καταπιέζουν τα παιδιά τους, κακώς. Όχι. Με λίγα γράμματα, άνδρες που ξέραν λίγα γράμματα ήρθαν πρώτοι επάνω στη γη. Γιατί? Γιατί ήταν ευφυείς, αλλά δεν τους κατέστρεψαν οι γονείς τους την νευροψυχική τους υγεία με καταπίεση.
1: Πάρα πολύ σωστά αυτά που λες και έχεις δίκιο.
0: Αλήθεια σας λέω. Μέσα από την πείρα μου.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο. Σε ευχαριστώ, κυρία Ερήνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Γεια σου, κύριε Ερήνη. Να είστε καλά και να συνεχίζετε το ωραίο έργο σας.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ερήνη, σε ευχαριστώ. Μου έκλεισε την εκπομπή ωραία, καλά λέει. Μη στριμώχνετε, παιδιά, και ό,τι γίνει. Μη στριμώχνετε τα παιδιά της Αλεσταφόντα, κάνουν ευρασθενικά. Αν θα έχει 15, 14, 17, βλέπω κάτι, μιλάω με κανιά μάνα ή πατέρα, λέω να σου πω, μη, και στα δικά μου τα παιδιά. Δηλαδή, άσε, λέω, ας είναι και εδώ με 11, ρε, με 12. Ξαφνικά, επειδή 19 θα με πείσει, να βγει κανένα, μην πω κι εγώ τίποτα, για να δείξω μετά ότι 18, 19, τρελαίνονται όλοι. Μίλαμε μια κυρία μια μέρα, όχι, όχι, πρέπει το γονάκι το 19, γιατί έχει να δείξει ότι θα είναι καλύτερο παιδί αυτό το 19 από ένα άλλο, και αν είχε πάρει το παιδί 14, να είναι πιο ισορροπημένο σε όλα ή να είναι πιο, άλλο αν τα καταφέρει και είναι από μόνο του και λες, μπράβο του πήγε 18, 19. Λοιπόν, καλά είπε η κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, παιδιά, μεσημέρια. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 12-1. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Είπαμε τον Πάτερ Σάββατο Κυριακή 10 με 11 που μας πήρε πριν και μιλήσαμε και να είναι καλά. Δεν μένει τίποτα άλλο, να δίνουμε ραντεβού από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο το Χαραλαμπίδη που ήταν τηλεφωνικό κέντρο και ήχο. Αύριο το βράδυ είναι 9 με 10. Να σας ευχαριστήσω όλους και εσάς εκεί πέρα. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Πέντε λεπτάκια είμαστε, πέντε ακριβώς λεπτάκια μετά από τις 11 να πω και εγώ τη δική μου την καλησπέρα με τη σειρά μου στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 που είστε σωστά συντονισμένοι. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές από τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Τον Ηλία μας, τον Ηλία σας, όπως εσείς θέλετε τοποθετήστε το. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά, έχουν βγει πολλά. Είμαστε πρώτοι βέβαια με το αστυνομικό ρεπορτάζ εχθές με τον Στέφανο Τοχίο. Βγάλαμε ορισμένα πραγματάκια, έβγαλε μάλλον, όχι βγάλαμε, στον αέρα. Για όλο αυτό από την έναρξη όμως που το έθεσε το θεματάκι ο Στέφανος Τοχίος, το ιατρείο πάνω φυλασσόταν, έτσι. Φυλασσότανε πολύ καλά μπορώ να πω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία γιατί βγαίνουν και νέα επαγγέλματα. Βγαίνουν και νέα επαγγέλματα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Το απλό το μηνυματάκι έρχεται στο 693-84-00-856. Το μάθα σιγά σιγά. Μαθαίνω κι εγώ και αρχίζουν και τα σχολεία τώρα. Σαν πρωτάκι κάνω. Μ' αρέσει έτσι, καλό. Σαν πρωτάκι κάνω. Πάω σχολείο, ένα μηνυματάκι, πάω σχολείο. Τώρα με κασετίνα, με τσάντα, ήθελα να πω, πήρε τι, Μπάρμπι. Θα επαναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας για το τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε τα καλά, τα πρώτα, τα βραβευμένα, τα καλύτερα που έχουμε εδώ πάντα για εσάς. Το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να το μάθετε, να το διαπιστώσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και με τους συνεργάτες της. Επίσης δίπλα μας και μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα το δίπλα μας έρχεται μια μυρωδιά. Φανταστική όμως, έτσι από πίτσα. Πιτσαρία Ζεάκης. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν είναι μια πίτσα απλά, είναι κάτι παραπάνω από πιτσαρία. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη, θα διαβάσω τα μηνυματάκια, να χαλαρώσουμε λίγο. Ουφ, να βγάλω κι εγώ το άγχος, ουφ. Μην νομίζετε ότι δεν αγχώνομαι κι εγώ. Παρόλα που το λέω, είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος, να διώχνουμε την καταπίεση. Νιώθω κι εγώ πρωτάκι. Αλήθεια. Λαϊκά, μια γιορτή καρδιά. Γεια σου βρε Δημητρούλα, Τελωνία, Πειραιώτισσα.

Είναι λογικό, είναι λογικό, πάρα πολύ λογικό να βουήξουν σήμερα τηλεοράσεις, να βουήξουν τα ραδιόφωνα όλα με το συμβάν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Εμείς βγάλαμε και το ρεπορτάζ χθες με τον Στέφανο το Χίο, έτσι. Και είπαμε, το είπανε. Από εκεί την ώρα και στιγμή που έφυγε με τα στενοφόρο και μάθανε το περιστατικό, το κτίριο φυλασσότανε. Να πούμε τις καλησπέρες στις όμορφες. Εδώ έχω το φιλαράκι μου, το καλό, τον Γιάννη. Γιαννάκο μου, πρώτη φορά βλέπω μηνυματάκι σου και καλά κάνεις εδώ παρέιτσα. Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Χανιά, το 87-74-87-74. Θα βάλουμε τραγουδάκι παλικάρι μου, δεν το συζητάω. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Τάκη. Τάκη μου, δεν έχω αλλάξει κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνει το 0258. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα το πέτυχες. Λέμε καλησπέρες. Λοιπόν, μηνυματάκι, ο Θεός λέει να σε έχει καλά, λέει να μας ανεβάζεις. Να είμαστε όλοι καλά. Τώρα το να είμαι εγώ και να μην είναι οι υπόλοιποι, δεν. Εδώ πάμε βεντούζα, πάμε όλοι μαζί Δημητρούλα να ανεβαίνουμε. Βλέπουμε η καθημερινότητα τι μας επιφυλάσσει από τη μία στιγμή στην άλλη. Όντως, παιδιά, από τη μία στιγμή στην άλλη, τι μπορεί να μας επιφυλάσσει. Να φωνάξω λίγο τώρα από το Ξωτάκι. Να δω πού, πώς. Τάκη μου, δεν έχω αλλάξει κάτι, γι' αυτό σε ρωτάω. Αν είναι ακόμα και τώρα εδώ, διορθώνουμε τα πάντα όλα.

γυρνάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί που αφήνεις ένα

Δημητρούλα μας, αυτά είναι αμοιβαίο. Αυτό είναι αμοιβαίο. Ακλεί που είσαι καλά, Μιχάλη. Λέει, σε ακούμε, ανεβαίνουμε, φιλιά πολλά. Και από μένα φιλάκια πολλά. Και πάμε, είναι αμοιβαίο, θα το λέμε. Δεν είναι μόνο ο Μιχάλης εδώ. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, τι μηνυματάκι. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Είδες τα ραγουδάρα. Να σε ανεβάσω έτσι τον φίλο μας, τον ταξιτζή, τον Βαγγέλη. Μάλλον μπορεί να είσαι κόσμο, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είσαι και με, να είσαι φορτωμένος να έχει κόσμο, έτσι. Καλησπέρα κύριε Οικονομόπουλε από το κάτω το Εγάλεο. Ο δάσκαλος εδώ, ο Βαγγέλης μας ο Ρούμπος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, εύχομαι και σε σένα. Εξελίξεις πάντα τρέχουνε, βγήκαν όλοι σήμερα. Όλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τα πάντα όλα, σάιρες. Το Μαζονάκης απλά τραγουδιστής, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και εγώ το παρακολούθησα, τα κοίταζα για ορισμένα site, Θεό τον είχανε και ο άνθρωπος. Και ήτανε άδικο όλο αυτό. Τώρα κάτι κριτικές από κάτι τηλεκατσαπιάδες, θα το πω έτσι. Τηλεκατσαπιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν οι ξερόλες, που ξέρουν τα πάντα όλα. Τα πάντα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη από το Γαλάτσι. Βίκη μου, καλησπέρα. Καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο να έχει. Δεν κρίνουμε τη ζωή του αριθμού. Δεν την κρίνουμε εμείς την ζωή, έτσι. Ο καθένας επιλέγει την ζωή του, το πώς, το τι θα το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα να πιστεύουμε και λίγο, ε. Να πιστεύουμε και λίγο. Ενώ όχι να, τη θρησκεία, αυτό ανεξάρτητα, έτσι. Αυτό το έχουμε, θα το έχουμε πάντα. Θα το έχουμε στους γιατρούς. Θυμίζει τώρα κάτι όλο αυτό. Μια ελληνική ταινία, δεν θυμάμαι τον Ορέστη Μακρύτη, είναι η Βασιλιάδου, αυτή που ξεμάτιαζε, μωρέ. Σε ένα χωριό, η γιατρέσα.

Τάκη μου, θα περιμένω και από σένα, έτσι. Θα περιμένω και από σένα κάτι αγαπημένο σου, έτσι. Δεν ξέρω, άρχισαν, έχουν αρχίσει οι εγγραφές. Στον φίλο μας τον Παναγιώτη, που έχουμε μία ώρα διαφορά, έτσι. Γερμανία μεριά, την καλησπέρα μου, φίλε μου Μιχάλη, λέει, και σε όλη την παρέα. Και από εμάς εδώ, Λεβεντάκο μου, από τα πάτρια τα εδάφη σου, μα όμορφη καλησπέρα. Οικονομόπουλο θα έχουμε, Οικονομόπουλο στον Οικονομόπουλο, είναι φίλη μας η Βιβί. Βιβί μου, καλησπέρα στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, για να ακούσει τώρα το τραγουδάκι του ο φίλος μου, ο Γιάννης από τα Χανιά, που πρώτη φορά εδώ εγώ παίρνω μηνυματάκι. Γιαννάκο μου, πρώτη φορά. Το 87-74 και είναι για την Εμμανουέλ, ένα πανέμορφο τραγουδάκι με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο, τον Γιάννη τον Πλούταρχο, αυτό αρέσει. Εκεί τα βρήκε όλα, όπως πολύ, όταν μένουμε κάπου, πιάνουμε λιμάνι, αράζουμε στο λιμανάκι που βρίσκουμε, πετάμε το κλειδάκι της καρδιάς μας, την κλειδώνουμε. Κάπως έτσι μάλλον μου φαίνεται και ο φίλος ο Γιάννης εδώ από τα Χανιά και έχει μεγάλη παρέα. Γιαννάκο μου, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι, είμαστε πάντα δυνατοί χάρη σε εσάς. Η δύναμη του μάχη είναι σε εσάς.

Για να ακούμε, όπως είδες, τον παλικάρι μου, τον φίλο, τον Γιάννη από τα Χανιά, ανταποκρίθηκα με το ραγουδάκι άμεσα. Δεν το συζητάμε καθόλου τη διάρκεια όμως, που σε ένιωσε μηνυματάκι, έχουν στείλει κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Τουλάχιστον ακούγεται. Πάμε στο φίλο μου, τον γιατρό. Το γιατρό μας εδώ, το δικό μας τον άνθρωπο, δίνει ορισμένες συνταγές μαντολοϊκά. Τώρα καλά, τα χρησιμοποιούσαμε και παλιά, όπως αυτό με το Vicks και άλλα που μου είπε χθες, μου έστειλε. Αλέξανδρο, τι κάνεις, παλικάρι μου, καλησπέρα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και για την γυναικάρα σου, να το πω έτσι, και για το τοξοτάκι, εφόσον θέλεις να το αφιερώσεις και στο τοξοτάκι, βεβαίως το. Βεβαίως. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, τι κάνεις, ρεβέντη μου, καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο να έχει όντως, έτσι. Τι να πούμε, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος έχει λυπηθεί. Τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, Χριστάκο μου, όλα καλά. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, Λευτέρης Πάνταζης. Για τον φίλο... Επιλογές ο γιατρός, έτσι. Επιλογές ο γιατρός μας εδώ, ο κύριος Αλεξάνδρος. Γιατρέ μου, να συνοδεύεται με τίποτα, βάλεις στο ματάκι σου και πέρα να πεις κανένα ποτό, εννοώ, έτσι. Λίγο κρασάκι, μπυρίτσα, κανένα ποτάκι, ουζάκι, ουισκάκι, έχουμε από αυτά. Ου, Παναγία μου, Χριστέ

Παλικάρι μου στα Χανιά μεριά. Παλικάρι Γιάννης εκεί στα Χανιά. Κριτήκαρος, κριτικός εδώ. Νομίζω το τραγουδάκι είναι επιλογή σου με τη Ζουγανέλη, έτσι. Είναι επιμονή σου και όχι επιλογή σου, εάν δεν κάνω λάθος. Ίσως να μην γράφτηκε καλά. Να μην το διάβασα μάλλον εγώ καλά, και αν δεν το διάβασα εγώ καλά, ου και λίμωνο μου είναι σημάδια και δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης για τον φίλο του τον Ελευθέριο. Δεν νομίζω να κάνω λάθος και η ανταπόκριση, Λεβεντάκο μου, είναι άμεση, στο λέω. Η ανταπόκριση είναι άμεση. Εσύ μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι Βίκη μου Γαλάτση. Καλησπέρα και πάλι. Είπαμε, γιατί αγχώθηκα εγώ. Αγχώθηκα, αγχώνομαι. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Μανούλα, δεν με έκανε και εμένα. Όμορφες καλησπέρες να στείλουμε στην Δήμητρα, την νοσηλεύτριά μας από τη Νέα την Ιωνία. Νοσηλεύτρια ανεβασμένη πάρα πολύ και μου κινεί υποψίες τώρα. Βαγγελάκο μου, γιατί χαμογελάς, ταξιτζί μου.

κάνουμε λάθος, έτσι τόσο τραγικό. Κάνουμε λάθη, λάθη θα κάνουμε πάντα, έτσι. Αλλά τα λάθη τα δικά μας, θα μου πεις και τα δικά μας κοστίζουν. Και τα δικά μας. Ουδής αλάνθαστος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει λάθος, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, και τα παιδιά προπάντων, έτσι. Το λέω τώρα που θα αρχίζουν και τα σχολεία. Έτσι αρχίζουν τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι έχει τον αγιασμό που λένε. Όπου το λέω, θα μου λες και πάω κι εγώ, το νιώθω, το νιώθω. Φίλε μου Νίκο με το Ρινάκι σου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, στέλνουμε στο νέο κόσμο. Όλα καλά παλικάρι μου, δόξα το παλεύουμε εδώ. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε το παλεύουμε. Λοιπόν, για το γαλάτσι είναι το επόμενο τραγουδάκι. Εσύ φίλε μου Βαγγέλη, κάτω εγάλεο. Όλα βεντούζα, όλα καλά. Λευτέρη μου καλησπέρα. Γεια σου βρε Αγνιώτη. Αγρίνιο μεριά, έτσι. Λοιπόν, Μαζονάκης το να περνάς. Περιμένω και τον Τάκη, έτσι. Το παιδί της NASA. Ολοκληρωμένα, ολοκληρωμένα τα πάντα, τα πάντα όλα. Βεβαίτη μου. Κοντά με τους γονείς σου, επειδή τη δουλειά, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα, Τάκη μου, το ζω κι εγώ αυτό. Ψάχνουμε το μαράκι εκεί στον Κορυδαλό μεριά. Βαγγέλη!

φωνάζω ποιος πιο πολύ. Ποιος πιο πολύ, τώρα θα έχω και μάρτυρες εδώ. Τώρα θα έχω και μάρτυρες. Τώρα μάρτυρες, καλούς μάρτυρες. Με κάνα παγωτάκι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, έτσι. Οικονομική κρίση βέβαια. Οικονομική κρίση παντού. Οικονομική κρίση παντού. Λοιπόν, γλυκύτατε Μιχάλη. Αν μπορείς βέβαια, τι ευγενικό έτσι. Τι σερβίρισμα ευγενικό είναι αυτό βέβαια. Το ανάστατο το μαζονάκι Δημητρούλα θα το βάλουμε βεβαίως. Ού και αλίμονο. Κορίτσι μου θα το βάλουμε. Αυτό δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, όμως έχουμε οικονομόπουλο για τον Ευαγγέλη μας. Τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλαιο. Και για τη Γερμανία. Κι άλλο οικονομόπουλο στον οικονομόπουλο. Σήμερα το πάτε Βεντούζα. Και καλά κάνετε. Βαγγέλη μου, έλα να τα ακούσουμε γιατί έχουμε και γραμμούλες. Τι να κάνουμε.

Παναγιώτη μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Δεν μ' αρέσει να λέω λόγια παρήγορα, έτσι. Δεν υπάρχει και τραγούδι τέτοιο, έτσι. Τα λόγια παρήγορα. Ήταν από το Θεό. Ήτανε, δεν σε άκουσε. Δεν σε άκουσε. Αυτά ρίνουμε και στο τέτοιο, έτσι. Ήτανε λεβέντη μου να γίνει. Δεν το λέω ότι για παρηγοριά. Ήτανε να γίνει. Δεν σε άκουσε τα αστέρι σου. Έχεις βάρδια. Έχεις βάρδια, είσαι μαζί με τα αστεράκια σου το μικρό. Ήτανε να γίνει, παλικάρι μου. Στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το Εγάλεο. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι, δεν σε ξεχνάω, Χρήστο μου. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Δημήτρη, άκουσε λίγο, παλικάρι μου, ο Δημήτρης από το Γέρακα. Και το δικό σου τραγουδάκι. Όταν παίρνεις τηλέφωνο, χρεώνεται. Έπεσε η μονάδα που λένε, να το πω έτσι απλά, like a tuk, έπεσε η μονάδα. Δεν γράφει παραπέρα. Γιατί μου τα έλεγες λίγο γρήγορα, γρήγορα, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Το έχω και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Για να ακούω και λίγο καλύτερα. Μεγαλώνω. Μεγαλώνω, τι δεν θα κάνουμε. Γελαστά πάντα, έτσι, μην το πάρετε πάνω σας. Ου, Παναγία μου. Μην το πάρουμε. Λοιπόν, στο δεσποινάκι μας εδώ, να καλησπερίσουμε, να πούμε όμορφη καλησπέρα στη Σαλονικιά μας εδώ το 299. Αιωνία του μνήμη, όντως, ο Μαζονάκης. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό, παιδιά. Ο καθένας ή καθένα, ό,τι είναι. Θα μου πεις μετά, θα μου πεις μετά, δεσποινάκι, τι έχεις αποκομίσει πάνω, εντάξει, χρόνια πάνω Θεσσαλονίκη, Βέρα Σαλονικιώτησα, Βέρα Σαλονικιώτησα. Τι αποκόμισες κιόλας από τα μπουρου μπουρου της έκθεσης επάνω, που πήγανε. Χαμογελαστά πάντα, έτσι. Πελατάκι. Λοιπόν, έλα Παναγιώτη μου να τα ακούσω το τραγουδάκι. Είναι αφιερωμένο, λέει. Εκεί ψηλά, λέει, στον ουρανό.

γίνονται, δεν σταματάνε ποτέ. Πάμε τώρα Μαζονάκι να ακούσουμε Ανάσα. Μην νομίζεις ότι έχω ξεχάσει το ποτό που είναι κάβα. Το ποτό που είναι κάβα και στο μπελούκα, καλά το λέω, μπελούκα. Δεν έχω ξεχάσει, αλήθεια. Τουλάχιστον αποθυμητικό, δόξα τω Θεώ. Κυρία μου και στα Τελωνία. Ξέρω τώρα τι θα είναι αφορολόγητο, φορολογημένο, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Να πούμε καλημέρα όμορφη στο Λόφος Κουζέ, την όμορφη τη φωτεινή μας εδώ, από το Λόφος Κουζέ όμως, έτσι. Με τη μαμά της εκεί έχει εξουσιοδότηση το μαράκι. Μάλλον την έχει εξουσιοδοτήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι διαμέσου κόβου όλα αυτά, έτσι. Φωτεινούλα μου, εμείς χαμογελάμε εδώ, έτσι. Χαμογελάμε. Δεν λέμε κανιά σποντούλα, τίποτα, να περάσει λίγο να χαμογελάσουμε. Γιατί είπαμε, θετική ενέργεια και χαμόγελο για όλο τον κόσμο. Βλέπετε, βλέπουμε τριγύρω μας τι γίνεται, παιδιά, τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει ο Μαζόν, ήταν ένας, λέει, δεν ξαναβγαίνω. Η Μαρία από το Ήλιον στέλνει το μηνυματάκι με ένα λουλουδάκι τρικουάζ που βλέπω τη φωτογραφία γιατί είναι στο Viber. Επιμένει σε αυτό το χρώμα αυτό το κορίτσι, με το τρικουάζ το λουλουδάκι. Μαρία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Ξέρω σου έχω χαλάσει χατήρι με τραγούδια, αλλά. Λοιπόν, γιατρέ μου, Αλέξανδρε, ακούσα μηνύματα, ακούσα τηλέφωνα. Με τα τραγούδια, έβαλα τραγουδάκι, το άκουσες, έτσι. Έβαλα τραγουδάκια, θα βάλουμε άλλο ένα. Θέλω να ακούσουν, όπως το λέω, όλοι ένα τραγούδι που στέλνουν το μήνυμά τους ή παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι, να ακούσουμε όλοι από ένα τραγουδάκι. Εγώ δεν πρόλαβα, ούτε έχω τώρα, πριν τις διακοπές, να ακούσω ένα δικό μου. Όλοι λαλά. Να πάμε και λίγο στον Άγιο Δημήτριο και το Βραχάτι μεριά να δούμε τι γίνεται. Πώς πάντα πράγματα εκεί στο ταξιτζί μας. Το ταξιτζί μας, το Γιώργο με το Mercedes στο ταξί. Καλησπέρα, καλησπέρα στα Μέγαρα. Να καλησπερίσω τα Μέγαρα, τον φίλο τον Γιώργο με την κυρία Έλενα την Δαλάκα. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Γιωργάρα,

Μετά λες έφη μου, μετά λες έφη μου από το εγάλο ή έφη, το εγάλο που προκαλώ εγώ έτσι με τα μηνύματα φαγοπότη. Όπου Βασίλο και καλά το λέω την παροιμία. Πώς τη λένε την παροιμία λέει? Όπου γάμο η Βασίλο πρώτη μέσα. Κάπως έτσι τη λένε την παροιμία. Νομίζω έτσι αν δεν κάνω λάθος. Όπου γάμος και η Βασίλο μέσα με το φαγοπότη. Μετά μου λες, ορίστε μου στέλνεις ένα μηνύματάκι να μην το σχολιάσω ότι είχες πάει για να τελειγώσεις. Καλησπέρα κορίτσι μου. Καλησπέρα στην Εύη μας από το Εγάλαιο που δεν την έχω ξεχάσει. Ευάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όμορφες καλησπέρες, λέμε ακόμα όντως καλησπέρες και σε εσένα κορίτσι μου. Από την Ελευσίνα, από την Ελευσίνα η Εύη μας το 585, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, ευτυχώς η χορύπανση Μασονάκης ήταν το κομμάτι γι' αυτό, τέρμα, έτσι, τέρμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, το ανήκω σε μένα με τον Μαζονάκη, από το παλικάρι μας εκεί, το Δημήτρη, από την περιοχή του Γέρακα. Πάμε να τα ακούσουμε τα ραγουδάκια και εμείς είμαστε εδώ. Μάχη 99,8, ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνό. Τα λέμε όλα, τα ακούμε όλα. Η συνήθεια έγινε λατρεία, φωτεινούλα μου, εκεί στο Λόβο Σκουζέ. Η συνήθεια πάντα γίνεται λατρεία. Καλά το λέω, που γάμος και Βασίλο πρώτη. Αλήθεια. Και στα όνειρά μου. Λοιπόν, φίλος Δημήτρης από την περιοχή του Γέρακα. Όμως θα πάμε στο φίλο μου το Στρατή από την Κάριστο, την πανέμορφη την Κάριστο. Στρατή μου καλησπέρα. Παιδάκια, ξέρατε ότι ο Μαζονάκης ήταν ψαράκι στο ζώδιο? Ήταν νυχθής, δεν το ξέρατε, δεν το ξέραμε? Έτσι, ψαράκι στο ζώδιο. Γι' αυτό ήταν και είχε και τις ευαισθησίες του. Γι' αυτό είχε και τόσο πολύ μεγάλες ευαισθησίες και βοηθούσε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και δεν ανοίγω. Έλα Στρατή μου Κάριστος πανέμορφη.

Βαγγελάκο μου, Βαγγελάκο, όπως ακριβώς το έγραψες, λεβέντη μου, μάλλον λιώνει, έτσι, λιώνει, δεν ακούει. Λιώνει, μάλλον στον ύπνο, εκεί στον καναπέ, και πάει και στον καναπέ. Δεν είναι στο κρεβάτι, ακινηθείς λίγο δεκάλεπτο, τέτοιο, στον καναπέ. Όταν κάθεσαι στον καναπέ, είναι επικίνδυνα τα πράγματα, παιδάκια, από όλες τις πλευρές. Ξέχωρα με τον ύπνο και για κι άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, στην Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Ακούσε το τραγουδάκι σου, μαράκι μου, δεν αναφερθήκαν σήμερα, έτσι, λόγω του Μαζονάκη. Αλλά χάθηκαν πριν λίγες μέρες στην Τανάγρα δύο παλικάρια. Το ένα το παλικάρι ήταν από τον πύργο, έγινε σήμερα η εξόδιος ακολουθία, κηδεία του που λέμε, εξόδιος ακολουθία του στον πύργο. Σύσσωμος ο νομός Ιδίας και ο πύργος τίμησαν όλο αυτό. Δεν αναφέρθηκανε. Βέβαια ήταν το θέμα με το Μαζονάκι, έτσι. Τι, πώς ήθελανε να βγάλουνε λαγό σε πολλά πραγματάκια. Θέλανε οι τηλεκατσαπιάδες, θα τους πω έτσι, να βγάλουνε λαγό. Αυτά τα παλικάρια έφυγαν. Έκανε το καθήκον τους, χάθηκαν στην Τανάγρα πάνω, ίχνος, τέλος. Έλα που υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν ξεχνάνε. Μπορούμε να τους ξεχάσουμε έτσι εύκολα, γιατί για μας θα είναι ήρωες. Μπορεί να ήταν μια επίδειξη που λάθος, κατά τη γνώμη και τη δική μου, το έχουμε αναφέρει, ο καθένας εδώ αναλαμβάνει την ευθύνη σε αυτά που λέει πάντα. Και κατά τη γνώμη τη δική μου, ήταν μεγάλο λάθος και είναι λάθος. Όποιος ιδιώτης το κάνει, ό,τι και να κάνουν, δεν είναι εκπαίδευση. Φίλοι μου Παναγιώτη, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι τώρα, γιατί μαζί με σένα το ζω κι εγώ. Το ζω με τα ακουστικά, καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι γίνεται για να βγει μια εκπομπή. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Έρχονται στιγμές, είναι αυτό που λέμε, να σου το πω έτσι λαϊκά, τρώμε τη φλασιά. Έχουμε τρώει φλασιά. Σε όχι κολλήσει τώρα δύο μέρες. Δεν ξεχνιέται. Όσα χρόνια και να περάσουνε. Παλικάρι μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι το επόμενο είναι για την Μαρία μας. Αυτό το τραγουδάκι θέλει, το μαράκι από το Λόφος Κουζέ με τον Νότιτο Σφακιανάκι. Αν και ετοιμάζαμε με τη Φωτεινούλα άλλο, αλλά δεν πειράζει. Ετοιμάζαμε άλλο. Χριστινάκι μου, τι κάνεις? Δικηγορίνα, μη μου πεις ότι έχεις απλώσει δικόγραφα πάλι πάνω και δεν έχεις χώρο να στείλεις ένα μηνυματάκι να πεις μια όμορφη καλησπέρα. Έλα. Τι είναι τα δικόγραφα? Στην Γεωργία μας από Μέγαρα που έχει στείλει καλησπέρες. Γεωργία μας Μέγαρα, το 93-32, καλησπέρα και από μένα και στους φίλους του Μάχη, μαχόμενοι φίλοι. Αχ, έτσι το ξεκινάει η Γεωργίτσα. Ο καθένας τον επίλογο τον γράφει μόνος του. Το μπορεί να ξεκινήσει κάποιος, έτσι. Ωεό!

0: Πάμε, αλλάζουμε σύνορα. Αλλάζουμε σύνορα. Εκτός βέβαια, έτσι. Εκτός. Εντός, εκτός και επιταυτά, δεν λένε. Λοιπόν, στην Μαρία μας, από διάφορα που έχουν κάνει σήμερα οι Μαρίες εδώ. Η Μαρία από τα απολυκόβρηση μεταμόρφωση, σύνορα το λέω εγώ. Είναι ενδιάμεση. Καλησπέρα, θέλω να μου στενοχωριέσαι. Κάποιοι μπορεί να ξέρουμε λίγο παραπάνω, λίγο ένας, λίγο άλλος. Είναι πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, όλος ο κόσμος το εκφράζει, έτσι. Δεν είναι μεταθανάτη όλα αυτά, μετά το λέμε. Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι εκτός. Λοιπόν, καλησπέρα Μάκη μου, καλησπέρα στο 588, είναι ο φίλος μου ο Μάκης Πετραλονίτης. Τραγουδάκι θα ακούσει ο φίλος μου ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης, ο μάνετζερ από το κάτω το Εγάλαιο. Να πούμε καλησπέρα στο Κολωνάκι, σε μια παρέτσα εδώ πέρα, τα παιδάκια σχολάσαν, είχανε βαρδιούλα. Λοιπόν, καλησπέρα από το Κολωνάκι, μεριά πάει ο Τιτάνας, έτσι, πίνουμε λέει. Ένα ποτάκι χαλαρά. Καλά κάνετε, το ποτό είναι χαλαρωτικό, έτσι, αυτό το λέω, το έχω πει κι εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, από την πανέμορφη την Έγινα. Όχι την Έγινα, από την Εύβοια είναι και αυτό, αλλά τα παιδιά είναι ο Γιώργος και η Δήμητρα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Τι κάνει το ζευγαράκι του πολεμικού ναυτικού? Τι κάνει το τραγουδάκι του το τέτοιο εδώ, να τα ακούσουμε τον καρά. Εσείς ζευγαράκι απολαμβάνετε. Δουλέψατε τόσα χρόνια, όντως, δουλεύετε. Οι αποδοχές, αποδοχές. Αν και σας πετσοκόψανε κάποιοι που μας κυβερνάνε, το λέω για τα παιδιά τώρα που είναι στην Εύβοια. Έτσι κόψανε, παιδιά. Μισθού, συντάξει, τα πάντα όλα. Και βγαίνουν τώρα, έρχονται τώρα και σου κουνάνε και το δάχτυλο. Τέλος πάντων, θα το ακούσουμε. Να ακούσει το τραγουδάκι μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης από το Εγάλαιο.
1: Τόσες τροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Βαγγέλη μου, ούτε καν. Βαγγελάκι, πάει, πάει. Για σουτάκι μου, παιδί της NASA.

επόμενο τραγουδάκι είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι μαζεύει εκεί στο φορτηγό η φίλη μας η Βίκη εκεί από το Γαλάτσι μεριά, τι φορτώνει. Μετακόμιση κάνει, έχει κολλήσει τώρα. Καλή Νατάσα Θεοδωρίδου, και εμένα αγαπημένη μου. Βίκη μου, αν Γαλάτσι, Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα Θεοδωρίδου. Αγαπημένη μου, δεν το συζητάω, θα το ακούσουμε, Βίκη μου, είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Καλά κάνετε, παλικάρια μου, καλά κάνετε και πίνετε το ποτάκι σας. Να πω καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα. Έχουμε 15, περάσει 15 λεπτάκια από τις 12. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής μας. Wow! Wow! Δεν το πήρα χαμπάρι, χάρη σε εσάς. Τρέχουνε, τρέχουμε. Καλοπροαίρετα, έτσι. Μπιάνουμε τη μόνη σαγέρια μας, δεν το πάμε βεντούζα, ούτε καν. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής μας και κάτι παραπάνω. Στον φίλο τον Φώτη από το Κολωνάκι με το Ρεβεγιόν. Φώτη μου, θα το ακούσουμε και το δικό σου. Να περνάς όμορφα, Κολωνακιώτη μου. Πάμε να Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα πάμε και στην Εύβοια, στον Δήμητρα και τον Γιώργο. Τον Γιώργο και την Δήμητρα, τα παιδιά του πολεμικού, του ναυτικού, πάνε παντού. Λοιπόν, για να δω το κορίτσι μας εδώ πέρα, δεν έχει σήμερα δικόγραφα. Όχι, λέει, ανάπαυση και ακρόαση μάχη. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, η συνήθεια έγινε λατρεία και εγώ δεν γίνεται να λείπω από αυτή την όμορφη παρέα. Λοιπόν, συμπλήρωσε τα πάντα όλα. Τώρα έβαλε τη μάσκαρα που λένε, με τα κραγιόνια, με τα φρούλια. Χριστίνα μου, να σε πάντα καλά. Όσον δεν έχεις απλώσει δικόγραφα σήμερα, θα απολαύσεις ακόμα περισσότερα. Άλλο το να δουλεύεις, έτσι είναι και το μυαλό κάπου εκεί στη δουλειά, μην κάνεις κανένα λάθος, δεν παίρνει λάθη, για τον έστειλες αφού τον άλλον μέσα. Σόλο που λένε. Χριστέ

έχουμε εμπιστοσύνη τώρα. Α, τι είπε, η τελευταία στίχη που είπε τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου, να μου προσέχεις, λέει, την καρδιά μου. Πολύ, το κάνουμε. Ναι, ναι, με λέει, αφήσαμε την καρδιά μου. Το κλειδάκι της καρδιάς. Είδατε πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι κάποια καρδιά. Και δεν θέλω να αναφερθώ στο Μαζονάκι. Πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι η κάθε καρδιά του κάθε ανθρώπου όταν δεν το ξέρουμε. Το που λέμε άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου, τι μπορεί να κρύβει κάποιος μέσα του, τι έχει, τι εκφράζει. Είτε η ψυχούλα, είτε κοιτάς και τα μάτια, τα μάτια. Δεν είναι να ντρεπόμαστε, κοιτάμε τα μάτια. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του ίδιου μας του εαυτού. Ναι, μεν μπορούν να μας ξεγελάσουν με τους φακούς επαφής, διαφορετικός ο χρωματισμός των ματιών. Ρόλο παίζουν και αυτά. Κάποιοι όμως μπορούν να το δούνε, μπορούν να το διαβάσουν. Μπορούν να το δούνε, μπορούν να το διαβάσουν. Λοιπόν, είναι Δήμητρα, κάτω στον Πειραιά, εκεί στα Τελωνία. Δεν είναι καθόλου κακό. Καθόλου μα καθόλου κακό και θα είναι και δική μου τιμή. Πραγματικά στο λέω με μπέσα. Μπέσα για μπέσα, πραγματικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αδαμαντίδη, σαν σημαδέψα ετώ, και μετά θα πάμε στην Εύβοια. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι φορτισμένη ατμόσφαιρα. Με πολλά πράγματα που γίνονται, παιδιά. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Πάντα αναφέρομαι και λίγο πιο μετά. Το 693-84-00-856, μαθητούδι γίνομαι. Τώρα δεν ξέρω να προλάβω αύριο να πάω στον αγιασμό. Δεν έχουν τα σχολεία. Είναι για Viber. Και το απλό το μηνυματάκι το σουμουσού. Αλήθεια, αλήθεια. Εσύ θα σπάσεις όλα τα ρεκόρ, στο λέω. Δικηγορίνα, θα σπάσεις όλα τα ρεκόρ.

έτσι γίνεται, πέφτει. Βαγγέλη μου, δεν την βλέπω καλά τι είναι. Είναι κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, δεν το βλέπω καλά τι είναι. Είσαι κάπου, για να διευκρίνησέ μου λίγο ρε Λεβεντάκο μου, δεν το βλέπω και καλά. Δεν φαίνεται η φωτογραφία, να παρεξηγηθώ κιόλα, γιατί μπορεί να πούνε, όπα, δεν βλέπει καλά ο άνθρωπος εδώ, όχι, μια χαρά. Όλα τέλεια, παιδιά, να παρεξηγηθώ. Πω, Αναστασία μου, τι κάνεις. Καλημέρες, όμορφες, στην φίλη μας, την Αναστασία, η περιοχή του Ταύρου. Μας τα λέμε καλά. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν είναι πολιτικό το θέμα αυτό που θέλω να πω τώρα, έτσι, αλλά πάμε. Να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω και την ψυχολογία, σας, ψυχολόγος δεν. Εγώ, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος. Δεν είναι όντως, και με το τηλέφωνο που ακούω, συμβαίνει τα χίλια δύο. Δεν θα πάω πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης που όλοι περιμέναν να με το χέρι έτσι για τον Γκουρμπανά που λένε μπα, δώσει τίποτα. Η κοροϊδία της κοροϊδίας. Αρχίζετε σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεστε. Ότι όντως πήγε το σανό πάνω να μας μοιράσει σανό. Τίποτα. Σε όλους, γιατί και εγώ εργαζόμενος είμαι, παιδιά. Εργαζόμενος είμαι. Όλοι μιλάνε κάθε φορά που θα πούνε για τους μισθούς, για τις συντάξεις, έτσι. Και κανένας δεν έχει πάρει τίποτα, δεν έχει σπράξει τίποτα. Ξέχωρα με την ακρίβεια. Συζητούσα με ένα φίλο μου. Ασχολείται με διάφορα, οικοδομικά βέβαια, έτσι. Εκτός Αθηνών. Του λέω: δεν θα έρθεις καθόλου Αθήνα να κοιτάξεις κάτι. Μου λέει: Μιχάλη, έχεις τάσει 2 ευρώ και η βενζίνα, μου λέει. Δεν με συμφέρει. Να κοιμάται εκεί στο αυτοκίνητο και στην οικοδομή έξω, ε. Με τα οικοδομικά φτιάχνει. Έτσι. Στην άκρη, στην Αθήνα, πέρα προς Ραφίνα μεριά. 2 ευρώ η βενζίνα. Πηγαίνω, έρχομαι, λέει: δεν συμφέρει. Πού το μεροκάματο. Δεν θα πάμε στην νεολαία που χάνεται κάθε μέρα με τα δυστυχήματα, με τα ατυχήματα. Είτε θα επικεντρωθώ αυτό με το μαζονάκι. Δεν πάνε καλά. Τι κατεμιά υπάρχει, ρε παιδιά. Ελάτε εμείς να αλλάξουμε εδώ πέρα. Έχουμε και το κορίτσι εδώ πέρα τώρα. Α, το τελεφερίκι είναι καλέ. Βρε, το τελεφερίκι είναι φωτογραφία. Αλήθεια. Κοίτα να δεις τι μου έβγαλε. Και εγώ τι ηλεκτρικό. Το τελεφερίκι είναι. Προσγειώθηκε. Λοιπόν, πες τον Κώστα. Κώστα λέει ότι θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Εγώ του το έχω μεταφέρει ήδη. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι το παιδί στο Κολωνάκι, ο φίλος μου ο Φώτης. Και έχουμε εδώ να πούμε πάρα πολλά. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Υπομονή. Κλαράκι μου, καλημέρα. Να, καταφωνή. Χίλια χρόνια θα ζήσει. Δεν είπα κάτι. Το καταφωνή μην το πάρεις εκεί κάτω στο βρακάτι. Καταφωνή, χίλια χρόνια θα ζήσεις.

ταυτόχρονα, ταυτόχρονα κάνετε και τις δουλειές σας. Και καλά κάνετε. Μόνο τώρα το Χριστινάκι μας η δικηγορή να έχει. Εντάξει, δικαιούται να πάρει το ρεπό, την ανάπαυσή της. Ανάπαυλα, έτσι. Ανάπαυση. Όχι, ανάπαυση κάθονται οι φαντάροι. Έτσι μας έχουν κάνει, να καθόμαστε ανάπαυση. Και προσοχή να χτυπάμε. Ταυτόχρονα να χτυπάμε και προσοχή. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Το 693-84-00-856 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημερίζω. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μαζί. Βαγγέλη μου, ο Βαγγέλης από το Χαϊδάριο Φορτηγατζής μας. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ρε Βεντάκο μου. Να είμαστε καλά. Τα ακούμε, δεν ακούμε. Τώρα δεν πιάνω μεμονωμένα το καντέμι, μπορεί να είναι κι άλλοι. Δεν πιάνω μεμονωμένα, εγώ δεν είπα ονόματα, δεν φύγω οικογένειες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα το 123. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Ολαλά. Ολαλά. Πάμε να ακούσουμε το βουνό γιατί έχουμε και το φαινόμενο μετά. Έχουμε μπλέξει με φαινόμενα, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει όντως, παιδιά, με φαινόμενα και δεν το έχουμε καταλάβει. Πάμε να τραγουδήσουμε στο πιο ψηλότερο βουνό και όπου ακουστούμε. Ο πονεμένος άνθρωπος σε ένα βουνό που θα πάει πάνω να φωνάξει, να τραγουδήξει, να σφυρίξει. Όπου καταπλαγιώτηκα το από αυτό, έτσι. Θα ακουστεί παντού, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρεις εσύ, Φωτεινούλα μου, από το Λόφο Σκουζέ. Αν και ο Λόφο Σκουζέ δεν είναι τόσο βουνό. Εντάξει, πλαγιά. Μισοπλαγιά.

Λοιπόν, το έχει ζητήσει το τραγουδάκι το επόμενο. Φιλαράκι, φιλαράκι μου καλό. Γαλαιότη, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Είναι με τον Μαζονάκη. Θα πάμε και στο φαινόμενο, έτσι δεν κοιμάται τώρα, ρε πουδάκι έχεις τώρα. Κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή, είναι και δικό μου αγαπημένο. Λέει πολλά. Θα πει στο κάθε τραγούδι, λέει και εκφράζει πολλά με τον Μαζονάκη. Μανώλη μου, όλα καλά, παλικάρι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Το παλεύουμε. Όσο μπορούμε. Δεν πειράζω, παλικάρι μου, τίποτα. Δεν πειράζω τίποτα. Μήπως ακούγομαι εγώ, αφού είσαι κοντά. Δεν πειράζω τίποτα, όλα καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι με τον Μαζονάκη, σε το λάθος μου το τελευταίο. Και θα πάμε και στη Χριστίνα μας εκεί, τη δικηγορίνα. Φωτεινή η μαμά σου, τραγουδάκι, δικό της, το παρήγγειλε. Νομίζω το άκουσες, Φωτεινούλα μου. Λοιπόν, μια και αρχίζει τώρα η εκπαίδευση, γράφονται και τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Εδώ έχουμε μεγάλα θεματάκια, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Το θέμα της ημέρας σήμερα, το οποίο βέβαια από ό,τι μπορώ να καταλάβω, θα γραφτεί και σε εκθέσεις. Βέβαια στα πανεπιστήμια θα μπει, δεν το συζητάω. Ποιο είναι το θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών? Πλάσμα αφαίρεση. Πλασμαφαίρεση. Όλος ο κόσμος σήμερα ασχολιόταν με αυτό το πράγμα. Όλα τα κανάλια, όλες οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Πλασμαφαίρεση. Το νέο θέμα διδακτορικού της θυνεματολογία. Αυτό θα μπει τώρα, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά ποιοι τα βγάλουνε? Ποιοι τα έχουν βγάλει? Ποιοι? Κάτι τηλεκατσαπιάδες. Είναι ανατριχίλα. Πραγματικά, παιδιά, είναι να ανατριχιάζεις με αυτά. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καραπεσίνη. Το Αρχοντόπουλο. Τον Καλαματιανό. Όντως, έτσι, δεν άκουγες κάτι σήμερα να σχολιάζουνε πλάσμα σφαίρεση. Πλάσμα αφαίρεση. Αυτό που λένε, έτσι. Θα είναι το νέο θέμα διδακτορικού στην αιματολογία. Θα μπει μέσα. Θα γραφτεί και έκθεση. Πρώτες εκθέσεις που θα μπουν. Μην πάνε και στις Πανελλήνιες. Μην το πάνε και στις Πανελλήνιες το θεματάκι αυτό. Έλεος. Κατσαπιάδες.

Λοιπόν, εδώ πάντα θα μιλάμε με το κουμέντα και έχουμε πάντα, όπως αυτό χθες το βράδυ. Όπως χθες το βράδυ με το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον Στέφανο Τόχη, όπου δώσαμε τις πληροφορίες. Εξάλλου, από το πρωί, εγώ που άκουγα, παρακολουθούσα όλο αυτό. Το κτίριο φυλασσόταν έτσι. Πού συνελήφθησαν κιόλας οι γιατροί πάνω και στο Κολωνάκι μεριά? Καμία σχέση. Κατερίνα, πριν κλείσει, θα σου πω και στον αέρα η Κατερίνα μας από το Χολαργό. Μια όμορφη, φανταστική καλημέρα και θα σε πάντα γερή. Εδώ θα τα πούμε. Μην κλείσει, σε περιμένει. Για την Δημητρούλα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, καθάρισε τον καθρέφτη με τα μπουρνούζια της εκεί. Τα πάντα όλα είναι έτοιμη για χορό και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Για ένα κορίτσι. Το σχολιάσω το τώρα, δεν ξέρω. Να το σχολιάσω εδώ. Παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί με την ψυχή που έχω μπλέξει, λέει, θα γίνω, λέει, φυσικό φαινόμενο. Να σου πω κάτι. Ας το πω τώρα έτσι. Ή θα λες τα και παθέστα. Ωραίο.

Λοιπόν, και πάλι καλημέρα στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το αφισβητώ αυτό που μου γράψει ο μηνυματάκι, που λέει, αφού με καψούρε, λέει, τι να κάνω. Γράψε ερωτηματικό. Βάζεις ένα ερωτηματικό σαν με ρωτάς τι να κάνεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι. Εγώ δεν έχω με τα... Έτσι, αλλά λίγο γραμματική αναγνώριση από ό,τι σκαμπάζω και θα διορθώσω και κάποια που ήθελε να με διορθώσει εδώ με αυτό που είπα. Μου βάζεις ερωτηματικό. Εάν μου βάζεις ερωτηματικό, Χριστίνα μου, μπορώ να σου απαντήσω το τι να κάνεις. Καλύτερα καψούρα παρά να έχεις καούρα. Δεν το συζητάω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το έχεις νιώσει καμιά φορά, έτσι. Ότι την καούρα στο μάχη. Και προτιμώ κι εγώ την καψούρα. Μαζί σου είμαι, δίπλα σου είμαι κι εγώ. Δεν το συζητάμε. Α, όλα κι όλα. Λοιπόν, φίλη μου Γεωργία, φεύγω από την καούρα τώρα, από την καψούρα, να πάω στη φίλη τη Γεωργία που ήθελε να με διορθώσει. Στην Ελλάδα, κάθε περιοχούλα, κάθε περιοχή της Ελλάδας εδώ έχουν μια διαφορετική διάλεκτο. Αυτό που είπαμε τους τηλεκατσαπιάδες, έτσι το λένε, έτσι το λέμε. Εάν εσύ το λες όπως μου το έχεις γράψει, κατραπλιάς, εγώ δεν το ξέρω και στα Μέγαρα. Δεν το ξέρω, κατραπλιάς. Εγώ έτσι τους ξέρω. Κατσαπιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να καταλαβαίνεις λίγο, όταν ακούς, δεν ξέρω αν είσαι τα ακουστικά ή το οτιδήποτε, να ακούς λίγο καλύτερα. Πραγματικά σου το λέω. Λοιπόν, είπαμε χρωστάμε τραγουδάκι στο Ήλιον, στο κορίτσι μας εκεί με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Έλα να το ακούσει, γιατί να ανέβουμε και λίγο ρε παιδιά, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, τον κλιματισμό. Δημητρά, πάντα θα τα λέω. Πάντα θα τα λέω, έχουμε την ελευθερία του λόγου εδώ στο Μάχη 99,8. Υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Βέβαια, ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του όταν λέει κάτι και το κόστος. Βέβαια, είναι και αυτά που λέγονται πρόστιμα από το Ισουρού. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Στημένοι την έχουνε, μας την έχουνε. Δεν θα μας βρούνε όμως, λάθος. Λέμε αλήθειες, οι αλήθειες πονάνε. Όταν λες αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Βγήκανε πολλοί, βγαίνανε σήμερα όλη την ημέρα. Το είπαμε χθες. Κάναμε το Σέφανο το Χίο που βγήκε από το αστυνομικό ρεπορτάζ όλα. Το οποίο όντως το κτίριο φυλαγόταν από χθες το βράδυ. Από την ώρα που έφυγε το ασθενοφόρο και μετά, όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Μαζονάκη, το κτίριο φυλασσότανε. Ήταν αστυνομία εκεί. Τώρα είτε με πολιτικά, είτε με το. Ήταν εκεί. Είναι έγκυρες οι πληροφορίες που λέμε. Τώρα, για ποιο λόγο, γιατί οι οποίες είχαν συλληφθεί και οι γιατροί. Ερωτηματικό είναι τι να κάνω. Καταρχήν με το μήνυμα που έχεις γράψει τώρα, είσαι σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάτσε να ακούσουμε τραγουδάκι και αν θέλεις η πείρα μου ή η εμπειρία μου, ας σου πω τι να κάνεις. Με τα λεγόμενα βέβαια τα δικά σου, του ούτε σε ζηλεύει. Ούτε οτιδήποτε βάση το θεματάκι που μου έχεις δώσει. Δεν τα λέμε αυτά, έτσι. Αυτά που διαβάζω.

0: Λοιπόν, μια και τελείωσε όλο αυτό τώρα, δεν είναι καλύτερα. Σαλονικιά μου δεν είναι καλύτερα. Είδες, εμείς κάπου έτσι μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας, βάζουμε ένα λιθαράκι. Όχι στο νοικοκυριό σας βέβαια, έτσι. Κάνετε δουλίτσες με τα τραγουδάκια, με το ραδιοφωνάκι. Λες, δεν είναι, ορίστε. Θα απολαύσω το τραγουδάκι τώρα. Σταμάτα μου να μιλάμε το κορίτσι με τη Θεσσαλονίκη τώρα. Τιν, τιν, τιν, τιν. Κάνε μου τιν, τιν. Πολλά τα θεματάκια που έχετε ανοίξει, δεν ξέρω σήμερα να τα προλάβω όλα. Είδες, τελείωσε το σιδέρωμα. Σε συνεργασίες, εδώ και που μιλάμε, δεν έχω ακούσει πολύ σπάνια έτσι, η γυναίκα να της αρρώσει το σίδερο. Αυτό που λέει να σιδερώσω, έτσι, όταν ακούνε σίδερο, πιάνουν τα μαλλιά τους σαν την αδερφή του κυρίου εδώ πέρα που το έπαιζε πονεμένη, έτσι. Τη μία θέλει τον κλείσει στο τρελοκομείο, εχθές τράβαγε τα μαλλιά, ρε, πολλά τα λεφτά, πολλά τα ευρά. Λοιπόν, επειδή το θεματάκι σου είναι μεγάλο και σοβαρό, Χριστίνα, με αναφέρομαι σε σένα, έτσι, και το δηλώνεις βέβαια, αλλά θα ήθελα, λέει, γιατί είμαι ερωτευμένη, Μιχάλη. Είσαι ερωτευμένη, το δηλώνεις, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει, στραβός δεν είμαι, τα βλέπω. Και μου τα γράφεις και το καταλαβαίνω και από το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο, δεν κοιμάσαι τώρα. Εδώ θέλω να κάνω με την κυρία νοσηλεύτρια πάνω, την κυρία Δήμητρα, που έχει καθαρίσει τους καθρέφτες, τους έχει τέλειους. Ακούς το επόμενο τραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου. Βάλει τα φρούλια της εκεί. Δεν κοιμάσαι, κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια, τα φρούλια της θα... Μπουρνούζει, όχι, που κάνουν μπάνιο, τα μπιμπιντόλια της εκεί. Μια χαρούλα. Τέλεια.
1: Απόψε θα θέλα να...
0: Λοιπόν, για να δούμε, λέει, και εγώ το λατρεύω το σίδερο, αλλά εσύ είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Και να μου πει σε θέλω.
0: Εγώ είπα, δεν το λατρεύουνε, δεν τους αρέσει το σιδέρωμα. Και εγώ λατρεύω το σίδερο, λέει, είναι αγαπημένο μου. Α, εσύ είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Σε θα θέλαμα.
0: Είναι σοβαρή η κατάστασή σου.

Λοιπόν, και επειδή το έχω ξαναπεί, εγώ σε ευχαριστώ, Σαλονικιά μου Δεσποινάκη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ακούσουμε, έτσι, και Γονίδη θα ακούσουμε. Ρίτα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μας, την Ρίτα από το Εγάλαιο. Έχουμε θεματάκια και ανοίγουμε πάντα θεματάκια. Και με διορθώνουν και διορθώνω. Εγώ ακούω από το μεγαλύτερο μέχρι και το μικρότερο. Μέχρι το μικρότερο που μπορεί να πει μία κουβέντα ένα παιδάκι, πάντα θα λάβω υπόψη μου ορισμένα πράγματα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μια και με ρωτάς τώρα, δεν θέλω να σε κάνω να υποφέρεις, έτσι, αλλά οι αλήθειες πάντα πονάνε. Τρίπτυχο επιτυχία σε μία γυναίκα δεν είναι. Καλό είναι αυτό που λες. Και χρυσοχέρα λέει και μορφωμένη και νοικοκυρά, τι άλλο θέλει. Και βάνεις πάντα ερωτήματα. Από παλαιούς που έχω ακούσει, πήρα εμπειρία. Κι εγώ μαθαίνω, ακούω όπως είπαμε. Δεν είναι ότι διαβάζουμε ένα βιβλίο, παρόλο που έχουν διάφοροι συγγραφείς, έχουν αναφερθεί σε πολλά. Αλλά πιο πολύ είναι η πείρα και η εμπειρία του κάθε ανθρώπου. Καλά αυτά, πολύ καλά σημάδια. Τρίπτυχο επιτυχίας όμως, ναι. Το νοικοκυρά συμπεριλαμβάνεται μέσα. Το νοικοκυρά συμπεριλαμβάνεται. Θέλει κι άλλα. Πώς ήθελε ο άντρας, λέει τη γυναίκα. Νοικοκυρά. Τώρα δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να το πω τι ώρα είναι. Έχει πάει μία η ώρα. Άσα, περιμένω λίγο πιο μετά να το πω. Θέλει κι άλλα. Το οποίο θα το έχει καταλάβει τώρα, έτσι. Το οποίο θα το έχει καταλάβει. Δεν το συζητάμε. Χριστάκο μου Μοσχάτο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί να μην γελάμε, ρε αδερφέ. Γιατί να μην γελάμε. Αφού μπορούμε και το καταφέρνω. Όσο μπορώ, Κακομοίρης, εγώ εδώ να σε κάνω να γελάς, γιατί όχι. Λοιπόν, με ρωτάς τι άλλο θέλει, βάζεις ερωτηματικό. Δεν μπορώ όμως τέτοια ώρα να εκφραστώ, γιατί όπως είπα, περιμένει το σουρού. Ωεο. Χριστέ μου, έλατε να ανέβουμε. Και με το φανταράκι, το φανταράκι. Βέβαια, για να είχε πάει πάνω διακοπές εκεί. Μην μου γράψετε τίποτα από όνειρο πάνω σε αυτό που είπα και το διαβάσω για την κοπέλα.

Έλα, Ρομπίνιο, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε. Δώσ' μου λίγο χρόνο, παλικάρι μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Πώς πάει εκεί στο Κολονάκι City. Α, πολύ όμορφη φωτογραφία. Πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλά, είναι αληθινές, δεν είναι ψεύτικες, έτσι. Καλή συνέχεια, κυρία Δήμη.

0: τώρα βέβαια που λένε τώρα πολύ. Το λέμε γιατί μας συμφέρει πολύ στον μπρούσκο ή οποιοδήποτε κρασάκι κάνει καλό στην καρδιά. Δεν είναι πάντα παιδιά έτσι αυτό, απόλυτο. Ή ένα ποτήρι ουισκάκι, γιατί το ένα ποτηράκι θα φέρει το ένα μπουκαλάκι μεριά. Και εγώ έχω κάβα. Λοιπόν, Νίκο μου, Πετρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα, να σε πάντα καλά. Νίκο μου, είναι μεγάλο το θεματάκι. Μεγάλα, ανοίγουμε μεγάλα θέματα και δεν προλαβαίνω μέσα σε ένα τρίωρο να τα κλείσω. Πραγματικά. Θα πει ποιος φταίει. Ας προσπαθώ. Προσπαθώ. Λοιπόν, να μην το πάθουμε σαν το Στάθη το ψάρτη που είχε να πάει τότε με κάτι εικόνες εκεί πέρα, έτσι. Να μην το πάθουμε. Δημήτρη μου, καλημέρα. Να είναι καλά ο φίλος ο Δημήτρης. Όλοι έχουμε περάσει και περνάμε πράγματα και καταστάσεις, έτσι, όλοι, όλοι μας. Άλλοι τα εξωτερικεύουν, τα βγάζουν, τα λένε, άλλοι θα τα κρατάνε για τον εαυτό του, την πάρτι τους. Όλοι έχουμε περάσει και όλοι περνάμε κάτι. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Παγκράτη. Καλή ξεκούραση, κυρία Δήμητρα, καλή ξεκούραση, εύχομαι. Φίλος μου ο Βαγγέλης το 509 έχει περάσει την Κόρινθο. Μπράβο βρε. Μπράβο, ταχογράφο έχει.
1: Αχ να γινόταν να μου κρατάς το χέρι σ' όλη μου τη ζωή.
0: Ελάτε να ανεβαίνουμε. Μη σταματάς λέει να μ' αγαπάς, αλλά με καλό τρόπο. Εσύ ψάχνεις να βρεις το άλλο τώρα. Πώς θέλει ο άντρας τη γυναίκα τώρα, δεν μπορώ να το πω. Άμα θες να σου πω το πρώτο γραμματάκι.
1: Φτάσε στο τέρμα.
0: Αλήθεια.
1: Στα χέρια μου αφήσου.
0: Χριστέ.

να κάνω, βρε παιδιά, τι να κάνω, δύο χεράκια είναι τώρα. Αλλά ο φίλος μου ο Αλέξανδρος εδώ που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δύο χεράκια είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχουμε και να απαντήσουμε, γιατί είναι και η ανθρωπολογία στη μέση, έτσι. Το πιάνω ανθρωπολογία, λοιπόν, τον φίλο μου, τον γιατρό. Γιατρέ μου, είναι ορισμένα φαινόμενα που έρχονται από μόνα τους, ναι. Και εγώ πιστεύω στην τύχη και στη μοίρα. Πάνω σε αυτό πιστεύω, έτσι. Αλλά θα περιμένουμε τώρα. Είναι από τη κοπελιά τώρα εδώ πέρα που μου λέει τι να κάνω. Ότι θα έρθει ο έρωτας, θα χτυπήσει την πόρτα. Ξέχωρα ότι πρέπει να χαμογελάει, να κάνει και να ράνει αυτό. Εξυπακούεται, δεν το συζητάμε. Εάν θα της πω τώρα ότι να περιμένει να της χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα, εμένα αυτά τόσα χρόνια που είμαι δεν τον είδα να χτυπάει. Έχει ταχυδρόμος, γράμματα, λογαριασμούς. Έρωτας την πόρτα, όχι. Πήγα εγώ. Τελευταία σε ένα παρκάκι. Εντάξει, ανταποδίδεις τώρα εσύ το κύριε Μιχάλη, έτσι, εντάξει, σκέτο, έχεις απόλυτο δίκιο, έλα, σκέτο. Α, κύριε Μιχάλη τώρα, το κυρία Δήμητρα, εγώ το είπα από ευγένεια, έτσι. Μη μου συμπληρώσεις και μου πεις το άλλο. Καλή σου νύχτα, καλή ξεκούραση, Δημητρούλα, από τα Τελωνία, εκεί του Πειραιά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, η Αμαλία μας το 942 στέλνει τις καλημέρες και είναι στεναχωρημένη, λέει, για την αποχώρηση και για τον αναφέρεται, βέβαια. Για τον Μαζό, έτσι, θλίψη λέει για τον Θεό Μαζό, αλλά και για την αποχώρηση του με την Λίμπαν του προπονητή. Είμαστε οι πρώτοι που το βγάλαμε και χθες στον αέρα εδώ στο Μάχη, έτσι, με τον Αμαλία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ανεβαστικά. Έτσι, τα τραγουδάκια σας εκεί για να δούμε. Αχ, το κύριε Μιχάλη, παραμένει. Λοιπόν, για να πάμε στο φίλο μου τον Στράτο τώρα από την πλατεία Αμερικής στο Παλικάρι. Πήρε τηλεφωνάκι, τα ακούσατε, έτσι. Τα ακούσατε τον φίλο μου τον Στράτο εδώ, τα λέγαμε γιατί μου λέει το ξέχασε χθες. Αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, να είσαι πάντα καλά. Που πήγαινε τις εικόνες, λέει, ναι. Και έλεγε στον αστυνομικό, ναι, το λουλούδι. Τη θεία σου, ρε. Τη θεία σου. Αυτή την ταινία. Και τώρα τι να τη πω εγώ τη κοπελιά τώρα εδώ πέρα. Τη θιάστη, δεν πάει. Κολλάει. Λοιπόν, την καλημέρα μας λέει στον Ρομπίνιο. Το στέλνει το μηνυματάκι η Δήμητρα. Η Δήμητρα και ο Γιώργος της. Λοιπόν, εσύ ακόμα ξέρω ότι ψάχνεις το άλλο. Χρυσοχέρα, μορφωμένη νοικοκυρά. Λείπει ένα στοιχείο. Βγάλε τη μόρφωση, καλό είναι. Η χρυσοχέρα μαζί με τον... Είσαι και δικηγόρος πάνω θεμάτω. Είσαι και δικηγόρος τώρα. Ας σε διορθώσω εγώ. Το χρυσοχέρα υπάγεται με στην νοικοκυρά. Δεν μπορεί να είσαι να μου λες δηλώνεις χρυσοχέρα και να μην είσαι νοικοκυρά. Υπάγεται μέσα σε όλο αυτό. Η χρυσοχέρα υπάγεται μέσα στην καλή νοικοκυρά. Ουφ, Παναγία μου, πόσα γραπτά να διορθώσω.

Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, αυτό πρέπει να το τραγουδάμε, πρέπει να το εξωτερικεύουμε. Λοιπόν, εσύ που είσαι και γλυκιά τσιρίδα. Εσύ που είσαι η γλυκιά τσιρίδα τώρα και αλαλαμβάνεις την πρωτοβουλία. Δεν θες να σε βγάλω στον αέρα να τα πεις εσύ. Μας έσκασες, λέει. Άντε, πες το, λέει. Μας έσκασες, λέει. Μην ντρέπεσαι, λέει. Πες το, λέει. Σαν όλα τα άλλα που λες. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Εντάξει, ντρέπομαι. Ψαράκι, τα ψαράκια είμαστε και ευαίσθητα και ντροπαλά. Τα ψαράκια, εμείς είμαστε στο ζώδιο και δεν έχω αναφερθεί αυτές τις μέρες. Την εβδομάδα που κυλάει, γιατί πόσο. Να πω με το πλανήτικο το σκηνικό. Να σας απογοητεύσω. Δεν θέλω να δημιουργήσω απογοήτευση. Βλέπετε τι γίνεται με την κατεμιά του κυρίου αυτού νου. Δεν πάει καλά το πλανητικό το σκηνικό. Δεν είναι οι πλανήτες. Δεν συντελούν να είναι ότι το κάτι πάει καλά. Λοιπόν, μήπως θες εσύ να βγεις στον αέρα. Άσε, σε ξέχασα τώρα με το τραγουδάκι. Δεν πεις εσύ, κορίτσι μου, εσύ που έχετε την τσιρίδα. Έλα. Έλα, δεν έχω θεματάκι εγώ κανένα. Εγώ δεν. Παναγία μου. Ούτε καν. Λοιπόν, Μαρία μας από την Πετρούπολη που έχει στείλει καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα. Το 531. Να ανέβουμε, κορίτσι μου, θα ανέβουμε. Πόσο άλλο θα σας ανεβάσω. Δεν άκουσες, ρε Ελληνίδου, δεν θα ακούσουμε τώρα το Γιαννάκη, το Βασιλείο. Όλα καλά. Εγώ τουλάχιστον δόξα το μεγαλοδύναμο όσον αναφορά. Μισό λεπτά, Αναστασία. Θα ακούσουμε παιδάκι το Γιάννη το Βασιλείο. Η Αναστασία μας έδειξε θεματάκι που είπα με το θέμα με την πλασματοαφαίρεση. Πλάσμα αφαίρεση, πλασματαφαίρεση. Όντως θα είναι ένα θέμα και θα κυριαρχήσει. Και κυρία, σήμερα δεν άκουγες τίποτα άλλο. Ειδικοί γιατροί, τα πάντα όλα, έτσι. Είναι το θέμα που θα γίνει διδακταρικά στην αιματολογία. Θα μπει και στα πανεπιστήμια, θα μπει και στα λύκια. Θα είναι η πρώτη, νομίζω, έκθεση που θα γράψουν τα παιδιά του λυκείου.

Γιωργίτσα, μεγαρά. Γιωργίτσα, μάζεψε το, σου ξαναπεί πάλι. Μην παίρνει τάρο τώρα. Ας το ξέρω που κάνω διάλογο και πώς κάνω το διάλογο. Ας το τώρα, δώσε θάρρο στο χωριάτι που λένε. Ξέρω, ξέρω, το χειρίζομαι πάρα πάρα πολύ καλά. Σου είπα να είναι λίγο συγκεντρωμένα, λίγο μαζεμένα. Έλα μου. Πάμε να γράψουμε μια ιστορία. Εμείς εδώ τη γράφουμε στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ναι, γιατί συνήθεια έγινε και είναι λατρεία. Θα το αντέξεις αυτό που θα σου πω το γραμματάκι? Εγώ θα σου το πω, δεν έχω θέμα, αλλά μπορεί να παρεξηγηθείς.

κορίτσι, θα στο πω το γραμματάκι ποιο είναι το άλλο από τι αρχίζει. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Μα προκάλεσε και μια κοπελιά, μια και μου το έχει γράψει. Και στο δικαστήριο να με πας, στο δικαστήριο να με πας, έχω δικηγόρο εδώ, έχω δικηγορίνα.

Αυτά κάνουν οι σκληροί και μεγάλοι ερώτες, παιδιά. Μας κάνουν να παραμιλάμε, μας κάνουν να νιώθουμε ότι πεθαίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Ωραίος ο φίλος μου ο Γιάννης ο Βασιλείου, που τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ να παρεμβαίνει. Ηλία μου. Ο καθένας λεβεντάκο μου, τον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα με την όμορφη Τηθέα, και έχω και μηνυματάκι από τον Χριστίνακι, δεν το έχω ξεχάσει. Χριστίνα μου, το 821, καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι έχουν αναφερθεί. Τώρα δεν προσπαθώ να αποφύγω το γράμμα που θέλει να ακούσει η κυρία. Όλοι αναφέρθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κορίτσι μου, ότι λέμε είναι καλός. Όχι. Είχε κοινό. Άκουσα και με την τηλεόραση. Τον έκαναν Θεό. Μα Θεός τους ήτανε. Γίνεται με πολλούς, και με ηθοποιούς και με τραγουδιστές και με πολιτικούς. Το μόνο που δεν έχω ακούσει για τον Σπύρο. Το μόνο που δεν έχω ακούσει για τον Σπύρο, που λένε ποιοι τον ευγάλαν, ποιοι τον ψηφίσανε. Κάποιοι. Κάποιοι. Χριστίνα, Χριστινάκη. Είναι λυπηρό όντως αυτό το φαινόμενο. Είναι λυπηρό. Ήτανε πάνω σε μια δημιουργική ηλικία. Είχε πολλά να δώσει. 54 ετών. Όντως έτσι. Τώρα το παραπέρα, το παρακάτω, θα τα δείξουν όλα. Θα γίνουν εξετάσεις παραεξετάσεων. Τον ευολεύει το κούκκι τώρα. Έτσι, να μιλάνε όλα για αυτά και να μην κάνει κριτική κανένα στην κυβέρνηση. Το τι πήρατε, το τι πήρατε, το τι πήραμε. Βάζω και το Μιχάλη μέσα. Το τι σπράξαμε, το τι πληρώνουμε. Λοιπόν, το τραγούδι θα το πει στον αέρα, Φραουλίτσα, για να είναι ήσυχη και η κυρία που θέλει το γράμμα. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα, έλα θα το πω έτσι, παιδιά, μη χτυπάνε οι καμπάνες. Λοιπόν, από πού ξεκινάει το γράμμα. Λοιπόν, πώς είναι το επώνυμο σε πολλούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Άξι. Αν και αυτό δεν το βρεις, δικηγορίνα μου. Αν και αυτό δεν το βρεις, τι να σου πω.

Εγκλέζικα είναι.

0: Βαγγέλη, πόσο απαράδεκτο, Βαγγελάκο μου, Αρουμπαλή, δεν ξέρω αν χάλασε τα ψηλά πάνω που λες. Πόσο απαράδεκτο μπορεί να είναι, μπορεί να είναι, θα πεις, βγαίνει κούραση. Το άγχος, το να τάλλο βγαίνει, σημείο ζωής, έτσι. Σημείο ζωής, λεβέντη μου. Πόσο, έτσι, κι ανησυχητικό, και να θέλω να βγάλω εκπομπή. Και να θέλω να είναι και με την εκπομπή εδώ μαζί. Λοιπόν, Σαλονικιώτησά μου, να γελάς. Να χαμογελάμε όλοι μαζί, όχι να χαμογελάς εσύ. Λοιπόν, γίνεται το μηνυματάκι. Λοιπόν, εντάξει, λέει, δε θα, εντάξει, θα ενικολογώ, λέει. Γλυκέ μου, Μιχάλη. Δεν τσικλάω. Αλλά λέμε τα πράγματα. Εκφράσου ελεύθερα. Παιδάκι μου, εκφράσου ελεύθερα. Πες αυτά που θες να πεις. Εγώ δεν είπα κάτι ποτέ. Δεν, για το θίξιμο. Καν, εκφράσου ελεύθερα. Έλα, καθ' αυτού και εκπομπή. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Θα ενικολογώ, βεβαίως. Λοιπόν, το γραμματάκι είναι αυτό που λες, που είπα. Όντως, ξέρεις, η μισή Ελλάδα, το επώνυμο που λένε και πέρα, είναι Παπάδο που λέει. Εντάξει, αυτό. Και το άλλο. Το άλλο, κράτησε το που είπα. Το νοικοκυρά. Με το χρυσοχέρα είναι μέσα. Ξέχωρα, ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο. Άκου, ρίτσι μου. Έχει ένα δικό του τρόπο να μαγειρεύει. Άλλοι κρατάνε συνταγές από τη μάνα, από τη γιαγιά που παίρνουν, ή ακούνε, παίρνουν το τζελεμεντέ, ή τηλεοράσεις τώρα που έχουν φαγωθεί τα πρωινάδικα όλα. Με αυτές τις εκπομπές εκεί, με την μαγειρική. Τι αυτοί δημιουργούν, εδώ στη φαντασία είναι. Άντε θα τρίψει λίγο κανέλα παραπάνω, θα πετάξει, πώς το λένε, κοτσάνι μέσα. Από τ' άλλα, η δημιουργία είναι η φαντασία στην μαγειρική. Πάμε στα κλασικά. Αναφέρθηκα στα κλασικά πράγματα. Πώς μαγειρεύει μια γυναίκα. Μαγειρεύεις όμορφα και σιδερώνεις, όπως μου είπες τώρα. Αγαπημένος στο μαγείρεμα. Δεν το συζητάω. Έτσι, δεν μπορώ να ξεχωρίσεις μία. Άλλοι το κάνουν ανάλατο, άλλες ρίχνουν λίγο αλάτι, το τσιμπάνε λίγο παραπάνω το αλατάκι. Άλλες δεν το τσιμπάνε. Έχουν άλλοι μεγαλύτερους άντρες σε ηλικία, άλλοι έχουν μικρότερους και θέλουν να ρίξουν πιο πολύ αλάτι μέσα. Κάπως έτσι γίνεται. Για να δω ένα μηνυματάκι εδώ πέρα, ακούσουμε κανένα σταμάτη γονίδι. Τώρα ποιο είναι αυτό το παιδί. Α, το 531, η Μαρία από την Πετρούπολη. Έχεις ορεξούλες, Μαρία, βλέπω. Έτσι, θα ακούσουμε, κορίτσι μου, και σταμάτη γονίδι τα πάντα όλα.
1: Κι όμορφο υπάρχει.
0: Βαγγέλη μου, δεν έχει δώσει ίχνος ζωής.
1: Τυφλά το φέγγα.
0: Μετά θα φταίω εγώ. Εγώ έχω το κουμέντα. Εδώ ηχογραφούνται τα πάντα όλα. Το γραμματάκι είναι αυτό, ναι. Το γράμμα είναι αυτό. Έλα, θες να πω την αλφαβήτα.

να λάμπουμε, να λάμπετε, να λάμπουμε και να λάμπετε. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο όμορφα. Όσο πιο λαμπερός μπορεί να είναι ο άλλος, μπορεί να κινούμε λίγο την περιέργεια. Οι γυναίκες έχετε για ένα λόγο παραπάνω και πέρα με τα φρούλια που βάζετε πάνω. 1002 έχουν βγει. 1002 και με τις κρεμούλες και το ένα και το άλλο, μια χαρά. Διορθώνουμε πολλά πραγματάκια. Σκοπός είναι να λάμπουμε. Να λάμπουμε φυσιολογικά τα ματάκια μας, τα μάτια. Πώς μπορώ να δω έναν άνθρωπο από τα μάτια, τουλάχιστον εγώ, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος. Βάζω τον εαυτό μου. Βάζω τον εαυτό μου. Έτσι, δεν θα καταλάβω αν έχει κάτι ή δεν είναι, αν χαρούμενος, χαρούμενη, το οτιδήποτε. Μία στο εκατομμύριο να πέφτω έξω. Δεν είμαι μάγος ούτε το μαντίο των αδελφών. Επειδή λέμε και κανένα ζώδιο εδώ, το οποίο δεν το έχουμε πέφτει την εβδομάδα, γιατί καταλάβατε ότι μας πάει ο Δίας. Ου! Μας πάει ο Δίας, το πλανητικό το σκηνικό δεν είναι το καλύτερο. Και επειδή δεν θέλω να απογοητεύω, είμαι εδώ για να δίνουμε τα τραγουδάκια μας, να ανεβάζουμε την ψυχολογία, ψυχαγωγία, τη θετική μας ενέργεια. Γιατί πολύ επηρεάζεστε, επηρεαζόμαστε κι αυτά. Τα πιστεύεις, μεγάλη. Ναι. Πολλές φορές ναι, τα πιστεύω. Λοιπόν, εσύ πιστεύω το γραμματάκι το άλλο, να το κατάλαβες, είναι ναι, το κεφαλαίο. Και μετά πάει το άλλο, με τον Νικό Μονομόπουλο, το Μιχάλη που λέμε, έτσι. Ζωντανή εκπομπή εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Χριστίνα μου, 821. Μεγάλο θέμα. Και θα είναι, δεν ξέρω, έχεις παιδάκια, οτιδήποτε με το σχολείο, να πηγαίνεις εσύ σχολείο, δεν. Δεν το αφισβητώ, δεν ξέρω, ούτε ψαρεύω, ούτε θέλω να πω κάτι. Πραγματικά, έτσι. Τώρα αυτό με το πλάσμα που βγάλανε. Πλασματοφαίρεση, το ξεχάσω να το πω κιόλας, έτσι. Θα μπει, θα γίνει διδακτορικό. Κινηματολογία. Θα το μάθουμε όλοι. Αυτό θα ασχολείται ένα μήνα. Αποσυντονισμός είναι. Αποσυντονίζει. Θα κάνουν οι αρχές αυτό που πρέπει να κάνουν και με τις τοξολογικές εξετάσεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα, έτσι ανοχωριέμαι κι εγώ.

Θα το ακούσω το τραγουδάκι. Δεν είπαμε, δεν με τον αέρα. Θα το ακούσω το τραγουδάκι. Και χίλια συγγνώμη. Είπα αυτές τις μέρες, τις τρεις μέρες το έχασα λίγο. Και με το χρόνο. Και τώρα κοιτάζω την ώρα, είναι παρά 20. Έτσι, 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας. 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Γιατρέ μου, άκουσε λίγο. Το είπα. Ξέρω τι λέω, πώς το λέω. Και το υποστηρίζω αυτό που είπα με τον έρωτα. Και ο έρωτας, η αγάπη, και απρόβλεπτος και απρόσμενος είναι. Δεν είναι η ζωή πάντα. Το υποστηρίζω αυτό που λέω για τον έρωτα. Ναι, απρόβλεπτος, απρόσμενος. Δεν τον περιμένεις. Το άλλο είναι το προξενιό που λένε. Το άλλο, το βηματάκι, είναι το προξενιό. Θα περιμένω. Το ξέρω πότε θα. Βόλτα πήγα, λίγο παραπέρα εδώ, σε ένα παρκάκι. Και να, τσούκε, και την πάτησα. Σου λέω, σου φαίνω σαν παράδειγμα. Ναι, είναι, το λέω και το υποστηρίζω. Που μπορεί να τύχει στον καθένα και σε σένα, γιατρέ μου. Δεν είναι όλα συνταγογραφήσεις, παλικάρι μου. Παίρνουμε τώρα, συνταγογραφούμε τι έχεις, πνευμονία, π.χ. η Παναγία. Γράφ' του κίνο, τι έχει το στομάχι, γράφ' του το άλλο. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πάντα έτσι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι για την κοπελιά μας από το Γκολονό σε πόλια. Να μην έχει παράπονο τώρα, για να μην έχει παράπονο. Κατάλαβες πως το είπα. Και ταξιτζίδες. Για να δω ένα παλικάρι εδώ πέρα τι μου λέει. Κερνάει γλυκό, λέει. Βαγγέλη μου. Και έχω κάτι υποκλικεμίες αυτές τις μέρες. Αλήθεια! Αλήθεια! Κερνάς γλυκό! Μάλλον κέρδισες γι' αυτό.

0: Αντωνάκη μου, τι κάνεις, Αντώνιδες εδώ, Αντώνης ο φίλος μου, ο καλός ο Καλαματιανός μεριά. Τι κάνουν οι Αντώνιδες της Καλαμάτας? Όλα καλά, όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο, δεν ακούς τι γίνεται. Όλα πάνε τέλεια, τέλεια, το σύστημα λειτουργεί τέλεια. Του κάτσε του φίλου σου, μάλλον, φίλους τώρα δεν ξέρω που, ποιο ρεύμα, που δεν νομίζω γιατί μου έχεις δώσει το λόγο σου. Σε δικά μας τώρα λέμε, γνωριζόμαστε. Του έκατσε λίγο τώρα με όλα τα θεματάκια που γίνονται εδώ, έτσι. Ξεχάσανε και τα παιδιά πάνω, έτσι, στην Τανάγρα. Πατριώτης μου το ένα από τον πύργο του νομού Ηλίας που έγινε σήμερα εξόδιος ακολουθία, ε. Ασχοληθήκανε τώρα με τα αίματα. Ε, πλασματοφαίρεση, ασχοληθήκανε με αυτά. Ξεχάσανε την έκθεση πάνω, τα ταξίματα που έκανε, τι θα πάρουν, τι θα εισπράξουν, πώς το ένα, πώς το άλλο. Ξεχαστήκανε. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Αντώνη μου και όλα ανθυρά. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο και καλή βάρδια. Τζάνιο, καλημέρα. Λοιπόν, Χριστινάκη, το κατάλαβες ναι ή όχι? Γιατί κλείνει η εκπομπή και δεν θέλω να έχω τύψεις.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.
0: Μισοχέρα λέει και νοικοκυρά.
1: Με τη σκέψη τη δική σου θα με...
0: Δεν είναι δικό μου παιδιά αυτό, μ' ακούσε κανένας έτσι από αυτούς? Ακούσουμε στα μάτια Γονίδη, το είπαμε, έρχεται. Χριστίνα μου, αυτό είναι. Απόφαση καρδιάς είναι με το Σταμάτη το Γονίδη 821. Χρυσοχέρα και νοικοκυρά είπα, είναι σε ένα. Σε παρένθεση πιάνετε ένα. Ας κάνει διαφορετικά φαγητά. Κάνεις και στιφάδο και σοφιγάδο. Εδώ σε θέλω. Φτιάχνεις καλό στιφάδο και σοφιγάδο. Εδώ σε θέλω τώρα. Αυτά γίνονται μόνο στο Μάχη 99,8. Τολμανή και όρεξη.

0: κυβερνήτη. Κυβερνήτησε. Μιλάμε για τους κυβερνήτες εδώ. Να πω για το καράβι που έχει τον καπετάνιο μέσα τον κυβερνήτη. Πώς το πάει το καράβι. Πώς το πάει. Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, το ανέφερα το όνομα. Έτσι, ο φίλος μου ο Βασίλης από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε καρά, θα ακούσουμε καρά. Έχουμε και τον Πλούταρχο, πιστεύω να το προλάβουμε, να τα προλάβουμε. 2-3 τραγουδάκια θα τα ακούσουμε. Το ανέφερα νομίζω το Βασίλης. Λίγο και εκτιμένη ταχύτητα να τα προλάβω κι εγώ, έχω μυρίσει όλα, έτσι. Αλλά νομίζω το ανέφερα, φίλε μου Βασίλη. Κάτσε να τα ψάξω. Άφαντο και απαράδεκτο τώρα, έτσι. Σε 3 ώρες δρόμο, όχι πάω στην, τώρα με τον καινούριο δρόμο, όχι πάω στην Αμαλιάδα, κύριε Καρουμπαλή, κάνω λάθος. Άφαντο σου λέω, άφαντο, απαράδεκτο. Σε χώρα τι είναι και αυτό που λέμε η ανησυχία.
1: Η δική μου πατρίδα, μαγαζί είναι γωνία.
0: Σταύρο μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Σταύρο στο Κορυδαλό. Απ' έξω.

Καλό βράδυ, Σοφία μου. Καλό βράδυ στη Σοφία μας το 94 πάνω από την Παιανία, μεριά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιατί χαμογελάς αυτό που είπα? Για πες μου. Όχι, εγώ δεν πάω σχολείο. Το δημοτικό το έχω τελειώσει. Το έχω τελειώσει, δεν πάω ούτε νυχτερινό ούτε τίποτα.

Εγώ δεν προκαλώ, εγώ δεν προκαλώ καν. Απλά είπα τη γνώμη μου, είπα αυτό που και εγώ μαθαίνω, γιατί όλοι έχουμε να μάθουμε. Ακούω από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερό μου. Από εκεί έχω να πάρω.

δυο μας, Μπακελάκο. Δημήτρη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, Φραουλίτσα, τ' άκουσες το τραγουδάκι σου, το άκουσες, να μην έχεις παράπονο, είπα. 2-3 μέρες έχω αφήσει πολλά κενά. Πάει, πάει.

0: ευτυχία.
1: Αυτή που ψάχνουμε όλοι. Αυτή τη λεξούλα που ψάχνουμε όλοι. Άλλο την ευτυχία, γιατί είναι και όνομα, έτσι. Ξέρω πότε ακριβώς γιορτάζουν την ευτυχία. Πολλοί πολλές την ψάχνουν, την εζήλεψαν. Θέλω να αποκτηθεί και να υπάρχει σε όλους μας. Συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια, γιατρέ μου. Είπαμε, ο μεγάλος, ο μεγαλοδύναμος, επάνω ο Θεός, θα κάνει και αυτά τα λάθη του. Και πολλές φορές λέμε, γέρασε και δεν ξέρει τι κάνει. Θα το έχετε ακούσει που το λένε και οι μεγαλύτεροι. Γέρασε, δεν είναι ότι γέρασε. Βλέπει τα παράξενα τα δικά μας εδώ στη γη. Μη μου πείτε τώρα, δεν το έχετε ακούσει. Γέρασε, λέει ο Θεός, και δεν ξέρει τι κάνει. Όχι. Βλέπει τα δικά μας τα παράξενα εδώ κάτω στη γη. Ναι, λέει. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Είμαστε στα καλύτερα, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια, το More Than Tax. Δίπλα σας, δίπλα μας. Σε κάθε τι που θέλετε να μάθετε. Η φορολογία δεν είναι κάτι απλό, παιδιά, έτσι. Δεν είναι. Τουλάχιστον τα φορολογικά γραφεία έχουν γίνει και έχουν ξεπεράσει τα ΚΕΠ. Το More Than Tax, το φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας την Λιαράκου, καλυψούς 110 για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Επίσης, έτσι για να το στομαχάκι μας λίγο εδώ πέρα, εντάξει, νηστικό αρκούδι ποτέ δεν χορεύει που λέμε, και οι παροιμίες πάντα είναι αληθινές, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, πιτσαρία Ζεάκης. Πίτσα θέλετε, μακαρονάδα θέλετε, κρέπες, αρμυρές, γλυκές θέλετε, θα βρείτε τα πάντα όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Γιώργο μου, θα απαντήσω, δεν προλαβαίνω όλα, παιδάκια, δεν είναι τρία λεπτάκια. Μάλλον κέρδισε. Μάλλον. Δεν παίζει με ψηλά αυτός, παιδάκι. Δεν παίζει.

Λοιπόν, για κάτσε. Άμα δεν θέλω να μου απαντήσεις τώρα, έκανα λογαριασμούς, λέει, παρόλα το φαγοπότι, παρόλα την κούραση. Δεν σου βγαίνουν τα νούμερα, μάλλον, Έφη μου, εγάλεω. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εσύ συνταξιούχα, βέβαια, δεν είσαι. Δεν θα εισπράξεις τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα από την έκθεση πάνω. Περιμένετε, παιδάκια ψίχουλα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, πάντα δίπλα σας. Φιλιά πολλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, με αφορμή την τραγική κατάληξη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, θα θυμηθούμε ένα αφιέρωμα το οποίο είχαμε κάνει στις 21 Δεκάτου του 2025 για την ζωή και την προσφορά του στο λαϊκό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε ευνηδίως από ανακοπή καρδιάς με συνθήκες που διερευνώνται την Τετάρτη που μας πέρασε στο ιατρείο, στο γνωστό ιατρείο της Οδού Καρνέαδ. Τον Γιώργο Μαζονάκη τον ήξερα προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα γνήσιο λαϊκό παιδί, το οποίο όμως έριξε κυριολεκτικά τη ζωή του στα αζάρια. Ευθύς αμέσως ακολουθεί το μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος αγκαλιάστηκε από την νεολαία, το οποίο είχαμε κάνει στις 21 Δεκεμβρίου του 2025.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα πάμε μια μουσική περιπλάνηση 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη το είχαμε ετοιμάσει εδώ και καιρό. Όμως, κατά διαβολική σύμπτωση, το πρωί της 5ης 18 Δεκεμβρίου ένας νεαρός τραγουδιστής πήγε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και κατέθεσε μήνυση, μια μήνυση πραγματικά βόμβα στον γνωστό τραγουδιστή, για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ το περιεχόμενο της μήνυσης είναι πραγματικά κεραυνός για την καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Ο Μιλόν έχει ζήσει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις με σοβαρότατες δικαστικές διενέξεις ανάμεσα σε γνωστούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς, την περίοδο του Μητού, των καταγγελιών εναντίον του καταδικασμένου παιδοβιαστή και παιδεραστή Λιγνάδη, τις υποθέσεις του Μίχου και όλες αυτές τις ιστορίες που κατά ένα διαβολικό σατανικό τρόπο σχετίζονταν οι περισσότερες από αυτές με το κυβερνόν κόμμα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, τούτο εδώ το αφιέρωμα πραγματικά συμπίπτει χρονικά με μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ο κύριος Στέφανος Παπαδόπουλος, ορμόμενος από τη Θεσσαλονίκη, υπέβαλε στη δικαιοσύνη μαζί με τον δικηγόρο του ένα αφήγημα γεγονότων που πραγματικά αφήνει εμβρόντιτη την κοινή γνώμη. Είναι δύσκολη η θέση του ομιλούντα για να περιγράψει την μήνυση και το περιεχόμενο της μήνυσης εναντίον του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο Μαζωνάκη τον γνώρισα το χειμώνα του 1992 στην Πάτρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, έχει κάνει λαϊκά και pop τραγούδια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά και γεννήθηκε ακούγοντας φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Όμως, τον τραγουδιστή αυτό, που τον γνώρισα, επαναλαμβάνω, στην Πάτρα, το βιογραφικό του λέει ανακρίβειες. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι σε ηλικία μόλις 15 χρόνων συνειδητοποίησε ότι εκείνο πραγματικά ήθελε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί που το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε μια συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία. Εγώ όμως έχω να σας αφηγηθώ μια άλλη πολύ σύντομη ιστορία. Όταν με την εκπομπή του Αντένα Πρωινός Καφές είχαμε ταξιδέψει στην Πάτρα για να κάνουμε ένα σόου μέσα στις απόκριες, χειμώνας ήταν τότε, μαζί με την γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Ρούλα Κορομιλά, ένα βράδυ πήγαμε στα μπουζούκια στις γραμμές του τρένου. Μου διαφεύγει το όνομα του νυχτερινού μαγαζιού που, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι σταθμός. Εκεί λοιπόν είδα μια αίθουσα κατάμεστη και ένα νεαρό παιδί, καλοφτιαγμένο νεαρό παιδί, να είναι πάνω στα τραπέζια και να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες. Τον συνόδευε σε αυτό το λαϊκό σοου ο γνωστός μίμος και καλλιτέχνης Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος είναι από την Πάτρα. Ο Μαζωνάκης λοιπόν ξεκίνησε από την Πάτρα, αλλά χάρη στο ταπεραμέντο και στο ταλέντο και στη μεγάλη καρδιά της Ρούλας Κορομιλά, η οποία είδε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο τραγουδίστης αυτός, γινόταν μεγάλο όνομα, τον πήρε σε εκπομπές της, τον έβγαλε στα μεγάλα σοου και έτσι ο Μαζωνάκης έγινε τραγουδιστής. Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία συμπίπτει χρονικά το αφιέρωμά μας με μια σοβαρότατη μήνυση η οποία έχει κατατεθεί εναντίον του τραγουδιστή. Το περιεχόμενο της μήνυσης είναι σοκαριστικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο μηνυτής του αναφέρει ότι μετά από τη δική του προτροπή κατέβηκε στα καμαρίνια της Αθήνας για να συμμετάσχει στο σόου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα βάναυσο σεξουαλικό, μια βάναυση σεξουαλική όχληση, ένα πρόστιχο πραγματικά σεξουαλικό βίο τρόπο συνάντησης, περιγράφοντας σοκαριστικές λεπτομέρειες. Ακόμα και το πόσο τραγουδιστής μπροστά του έκανε χρήση κοκαίνης. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να μείνουμε στην ιστορία αυτή, η οποία πραγματικά αμαυρώνει το όνομα του Μαζωνάκη. Όμως, ο ίδιος ο τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, κατέφυγε στη δίωξη εκβιαστών για να καταγγείλει εκβιαστικές ενέργειες από την πλευρά του 22χρονου τραγουδιστή. Η εκπομπή μας και το περιεχόμενό της
Σαφώς και δεν έχει σχέση με το δικαστικό ρεπορτάζ, όμως μέσα από τα τραγούδια αυτά αναδεικνύεται η σημερινή καλλιτεχνική πραγματικότητα. Τραγουδιστές που καταγγέλει ο ένας τον άλλον για τέτοιου είδους παρενοχλητικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, υπερπηδώντας προς το παρόν τη μήνυση η οποία κρέμεται πάνω από το κεφάλι του τραγουδιστή, θα πρέπει να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το μουσικό ταπεραμέντο του Γιώργου Μαζωνάκη. Απόψε, η εκπομπή εκτός από τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι αφιερωμένη 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και σε ιδιαίτερα εορταστικές εκπομπές και εορταστικό κλίμα, λαμβάνοντας έτσι μια μικρή γεύση από το τι έπαιζαν τα τηλεοπτικά κανάλια τα προηγούμενα χρόνια παραμονή Χριστουγέννων. Θα ακούσουμε σπουδαίες φωνές και εσείς θα μας βαθμολογήσετε για μια φορά ακόμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και έχει ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο στο οποίο πιθανότατα πολλοί να μην συμφωνούν. Δεν συμφωνώ κι εγώ, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μια πολύ καλή λαϊκή φωνή και θεωρώ ότι με όλα αυτά που γίνονταν και ακούγονται συνεχώς για το όνομά του, κάποτε πριν από κάποια χρόνια ότι είχε παρατήσει τον πατέρα του, δεν του μιλούσε, μετά ήρθε η υπόθεση του δρομοκαΐτιου, του ψυχιατρίου, ο εγκλεισμός του και τώρα έρχεται μια νέα βόμβα στη ζωή του. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη το άτακτο παιδί του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα η εκτίμησή μου, επειδή το ξέρω, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεστρατήσει επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, απόψε θέλουμε να ακούσουμε κάποια πολύ καλά τραγούδια ενός τραγουδιστή που ξεκίνησε με πρώτο δίσκο το 1993, το Μεσάνυχτα και κάτι, την επόμενη χρονιά με το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορφή των τσάρτς και με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». 1996 βγαίνει το σίγκλι «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό, και ακολουθούν πολλά CD singles και άλμπουμς όπως «Το παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, «Το θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη. Έτσι, σιγά σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζονάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με το Σταμάτη Γονίδη, τους Going Through, τον Ότι Σφακιανάκη, μια πολύ περίεργη συνεργασία η οποία έγινε την περίοδο 2002-2003. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια αυτή τη συνεργασία, με πραγματικά σπουδαία τραγούδια και σπουδαίες ερμηνείες και από τους δύο. Αλλά και με τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο, το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», το οποίο και το ακούμε.

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον νεαρό Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδά και βάζει τους σταμόνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του πολύ επιτυχημένου τραγουδιστή είναι, θα έλεγα, μια πολύ κακή κατά την εκτίμησή μας επιλογή. Να φορέσει φούστα και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση. Η προτίμηση ήταν δική του, όπως και το ρίσκο. Και σε αυτή τη ζωή όλοι κρινόμαστε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα εκτενές μουσικό απόσπασμα από την καλλιτεχνική συνύπαρξη του Νότη Σφακιανάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν την περίοδο 2002-2003 στον Γκάζι. Θεωρώ ότι η συνεργασία τους ήταν κάτι σημαντικό στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Ο Νότης Σφακιανάκης τραγουδάει λοιπόν με το Γιώργο Μαζονάκη και μπορείτε να το απολαύσετε 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ακούμε ένα παλιό πρόγραμμα που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία την περίοδο 2002-2003 στο κέντρο της Αθήνας με τον Νότης Φακιονάκη και τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.